0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Άκη. Καλημέρα και όσοι φίλοι προσθέθηκαν τώρα στην παρέα μας για το δεύτερο ημίχρονο, Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Καταλαβαίνετε ότι τώρα όπως βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές από την Φυσούνα, ο σκηνοθέτης εστίασε στο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά εστίασε στο Λούκα Μόντριτς. Είναι the last dance, είναι ο τελευταίος χορός από δύο superstar, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ηγείται της Πορτογαλίας και τον Λούκα Μόντριτς να ηγείται της Κροατίας. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι είναι άσφαιρο, δεν έχουμε γκολ, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει βρει στόχο. Αλλαγή για την Κροατία λοιπόν. Ο Μπούντιμιρ, που είναι αλήθεια ότι η πορτογαλική άμυνα δεν τον αισθάνθηκε, αφήνει την θέση του για τον Ιγκόρ Ματάνοβιτς, τον 23χρονο της Φράιμπουργκ. Να λοιπόν η πρώτη κίνηση που γίνεται από τον Ντάλιτς. Η Κροατία είναι αλήθεια ότι επιθετικά ήταν ακίνδυνη, δεν μπόρεσε να κάνει μια φάση που θα μας δώσει στο πλάνο τον Ντιόγκο Κώστα, τον Πορτογάλο τερματοφύλακα. Η Πορτογαλία βέβαια σε σχέση με την κατοχή δύο κινδύνους δημιούργησε με τελειώματα του Μπρούνο Φερνάντες που αντέδρασε σωστά ο Λιβάκοβιτς, και ξεκινάει αυτό το δεύτερο ημίχρονο με αυτή την αλλαγή την οποία έκανε η Κροατία, με τον Ματάνοβιτς να παίρνει τη θέση του Μπούντιμιρ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μπούντιμιρ δεν μπόρεσε να τα καταφέρει με Βέικα και Ντίας. Η Πορτογαλία είναι και πάλι στην επίθεση χωρίς κάποια αλλαγή. Θέλει να βγει συνεργασία και βγαίνει συνεργασία. Και ο Μέντες, Μέντες στην περιοχή. Μέντες δεν έκανε το τελείωμα. Έπεσε τον Ρονάλντο. Μαζεύει ο Φερνάντες έξω από την περιοχή. Μεγάλο λάθος του Μέντες εδώ. Ο Μέντες, ο οποίος μπήκε στην περιοχή των Κροατών από θέση μέσα αριστερά, είχε ανοιχτό οπτικό πεδίο την αιστεία του Λιβάκοβιτς. Δεν έκανε ο ίδιος το τελείωμα, ενώ θα μπορούσε. Θέλησε να περάσει την μπάλα κεντρικά. Εκεί περίμενε ο Ρονάλντο. Κλεισμένος ήταν. Εξουδετερώθηκε αυτή η επιθετική ενέργεια για την Πορτογαλία, που ξεκινάει πάλι με το μοτίβο που είχαμε δει και στο πρώτο ημίχρονο, με κατοχή μπάλας και με επιθετικότητα. Ο Ντίας θα δώσει δεξιά, εκεί όπου προσπαθεί η Πορτογαλία να αναπτυχθεί, με τον Νέτο να δίνει πίσω. Και πάλι Ντίας. Ντίας περνάει την μεσά γραμμή, τον περιμένει ο Ματάνοβιτς. Ο Βέιγκα ανεβαίνει και περνάει για τον Ράφα Λεάο. Λεάο με τον Στάνισιτς. Κινείται διαγώνια ο Λεάο. Τώρα κινείται παράλληλα. Ρονάλντο του τακουνάκι, δεν έφτασε μπάλα. Για τον Φερνάντες θα απομακρύνει ο Βλάσιτς. Ματάνοβιτς χάνει την μπάλα από τον Ντίας στην πρώτη μονομαχία. Οι Κροάτες τώρα κερδίζουν και οι Κροάτες θέλουν να φύγουν με τον Κόβατσιτς. Κόβατσιτς από τα αριστερά. Και ανεβαίνει ο Σούτσιτς. Κόβατσιτς κρατάει και δίνει για τον Σούτσιτς. Σούτσιτς σε θέση μέσα δεξιά. Σούτσιτς και αυτός πάνω κάτω, το ίδιο λάθος με τον Μέντες έκανε. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Βλάσιτς στο ημικύκλιο με τον Κόβατσιτς. Μπορούσε να σουτάρει νωρίτερα ο Σούτσιτς και αυτός χαμηλή πάσα έψαξε στην καρδιά της άμυνας, αλλά οι Πορτογάλοι είχαν κλείσει και τώρα χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τους Κροάτες, με Κόβατσιτς να δίνει για τον Μόντριτς. Μόντριτς παραλίγο να έχουμε έτσι ωραίο highlight με τον Ρονάλντο που κινήθηκε στην πλάτη του Μόντριτς. Αν άλλαζε κατεύθυνση, δύο superstar θα είχαν διεκδίκηση μέσα στο παιχνίδι. Η Κροατία κρατάει την μπάλα με τον Πέρισιτς να χάνει τελικά. Φερνάντες προς τα πίσω, αλλά ο Βιτίνια ήταν κλεισμένος εδώ, λίγο παρακινδυνευμένο. Γίνεται το λάθος. Μόντριτς τσιμπάει την μπάλα. Κόβατσιτς δεν προλαβαίνει. Προλαβαίνει ο Πέρισιτς. Και Κόβατσιτς περνά την μπάλα εκεί που κινεί το Ματάνοβιτς. Και θέλει να βγει η συνεργασία. Και είναι Κόβατσιτς. Κόβατσιτς! Η μπάλα είναι έξω. Κόρνερ. Αυτή είναι μεγάλη στιγμή για τους Κροάτες. Με τον Κόβατσιτς που μπήκε στην περιοχή από θέση μέσα αριστερά. Έκανε το πλασέβγι και γρήγορα ο Κώστα παραχώρησε το κόρνερ. Ο Κόβατσιτς είναι πεσμένος. Δείχνει να πονάει. Ο Ματάνοβιτς με τον Βιτίνια κέρδισε τις πρώτες μάχες. Ο Κόβατσιτς τσίμπησε την μπάλα. Έμεινε ορθιός καθώς απέφυγε το Κανσέλο. Θέλησε να κάνει το τελείωμα. Τσιμπάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Πέφτει πάνω στο πόδι του Κανσέλο. Πήγε να χάσει την ισορροπία του. Βγήκε γρήγορα εκεί ο Κώστα. Έκλεισε πολύ ωραία την εστία του εκεί στη δεξιά γωνία. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους Κροάτες. Η πρώτη εξαιρετική στιγμή που έχουν στο παιχνίδι για να ανοίξουν το σκορ. Στο 49ο λεπτό, νωρίτερα ο Κόβατσιτς έφτασε πολύ κοντά στον γκολ. Τσίμπησε πολύ ωραία την μπάλα στη διεκδίκηση του Ματάνοβιτς με τον Βιτίνια. Μπήκε στην περιοχή, έκανε το πλασέ προς τη δεξιά γωνία του Κώστα που βγήκε γρήγορα, κατάφερε να ξοδετερώσει Και αυτό το κόρνερ έχει ως όφελος από τη μεγάλη ευκαιρία η Κροατία μένοντας στην επίθεση. Ο Μόντριτς πλασαριστά, η μπάλα για τον Κόβατσιτς. Μόντριτς με το δεξί σέντρα θα βγάλει ο Λεάου που στο πάρει την μπάλα. Έκανε λάθος το shoot out. Έκανε λάθος ο Λεάου, άφησε την μπάλα ζωντανή στην περιοχή. Ο Βλάσιτς πήγε να υποφεληθεί από το κακό κοντρόλ του Ράφα Λεάου από θέση μέσα αριστερά εντός της περιοχής. Έκανε το shoot με το δεξί μπάλα όμως έφυγε out. Χαμηλά συρτά από το δεξί δοκάρι της εστίας του Κώστα. Να λοιπόν που οι Κροάτες είχαν την ευκαιρία να προηγηθούν. Αλλά εδώ, μετά τις δύο επεμβάσεις του Λιβάκοβιτς στο πρώτο ημίχρονο, είδαμε και διαπιστώσαμε και την ετοιμότητα του Ντιόγκο Κώστα. 0-0 στο 50. Μέντες από τα αριστερά. Μέντες είναι στην πλάγια γραμμή. Περνά την μπάλα κεντρικά για το Λεάο. Λεάο τσιμπάει την μπάλα, αλλά εκτός ισορροπίας. Βγήκε γρήγορα εκεί ο Σουτάλο. Κέρδισε η Κροατία που θέλει να φύγει αποφασιστικά και πάλι. Σούτσιτς κρατάει την μπάλα. Σούτσιτς με τον Ματάνοβιτς που έχει κερδίσει μάχες. Τελικά ο Καντσέλο κερδίζει και από τη μία πλευρά στην άλλη. Και κουβαλάει την μπάλα ο Φερνάντες. Φερνάντες δεν την ελευθερώνει. Τώρα θέλει να βγάλει για το Καντσέλο. Καθυστέρησε αφού βγήκε πάνω ο Κοβατσίτς. Οργανώνεται κροατική άμυνα. Η μπάλα στο Καντσέλο από τα δεξιά για την Πορτογαλία. Βιτίνια. Βιτίνια με τον Ματάνοβιτς κοντά. Η μπάλα για το Καντσέλο. Καντσέλο κάνει ένα γέμισμα, αλλά εκεί δεν υπάρχει κανείς. Εύκολη η προσπάθεια του Λιβάκοβιτς να βγει και να μαζέψει. Μόντριτς έξω από την περιοχή της Κροατίας, ενώ ανεβαίνουν να πιέσουν τώρα ο Λεάο. Πάει να πιέσει τον Στάνισιτς. Κλέβει ο Φερνάντες. Λεάο. Λεάο από τα αριστερά. Λεάο καθυστερεί. Λεάο έκανε λάθος. Μόντριτς βοηθάει και θέλει να βγει τώρα η Κροατία. Ανεβαίνει ο Βέικα. Κόβει ο Βιτίνια τον Βλάσιτς. Αποφεύγει και τον Ματάνοβιτς και παίρνει το φάουλ. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ του Βιτίνια που έκανε το σομπρέρο. Πέρασε την μπάλα πρώτα πάνω από τον έναν αντίπαλο. Και μετά την κατέβασε και πήρε το φάουλ από τον άλλο. Και ο Βιτίνια δίνει για το Λεάο στο 51. Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Ο Λεάο δίνει για τον Βέιγκα. Βέιγκα για τον Βιτίνια. Οργανώνεται η Κροατία στην άμυνά της. Τελευταία γραμμή άμυνας είναι στα 5 μέτρα από την περιοχή του Λιβάκοβιτς. Η μπάλα έχει πάει στον Βιτίνια. Βιτίνια από τα αριστερά για το Λεάο. Ο Λεάο αρκετά μακριά κοντά στο κέντρο. Δίνει για τον Βιτίνια και ο Βιτίνια περνάει για τον Δίας και ο Δίας περνάει τώρα την μεσαγραμμή στο επιθετικό μισό και περνάει την μπάλα δεξιά. Καντσέλο. Καντσέλο κινείται διαγώνια. Δίνει για τον Φερνάντες. Φερνάντες για τον Νέβες και ο Νέτο δίνει πίσω. Ο Δίας. Ρονάλντο. Ρονάλντο κλείνεται, γυρίζει. Βιτίνια τώρα στον άξονα για την Πορτογαλία. Βιτίνια κάθεται κίνηση. Βιτίνια θέλησε να περάσει. Μόντριτς τον έκοψε. Κόβατσιτς προστατεύει αλλά χάνει. Και τώρα είναι ο Μέντες και λέει φάουλ. Καταλογίζει ο Νορβηγός διαιτητής. Ο Έσκας στο μαρκάρισμα που έκαναν οι Πορτογάλοι για να κλέψουν την μπάλα από τον Πέταρ Σούτσιτς. Βιτίνια πήγε να φύγει κάθετα. Τον έκοψε καταπληκτικά ο Μόντριτς. Μετά ο Ματάνοβιτς ελευθέρωσε και στη συνέχεια έγινε το φάουλ πάνω στον Σούτσιτς. Στο 52 Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Ανεβαίνει ο Σούταλο. Σούταλο που κουβάλησε για λίγα μέτρα την μπάλα. Και τώρα η Κροατία με κατοχή με τον Κόβασιτς που περνά την μπάλα αριστερά. Πέρισιτς. Πέρισιτς δίνει για τον Μπατούρινα. Η μπάλα πίσω. Μόντριτς στο χώρο του κέντρου τον ακολουθεί ο Φερνάντες. Μόντριτς κινείται από τα αριστερά. Πέρισιτς ψηλά. Γύρισε και πάλι την μπάλα πίσω. Μόντριτς παίζει με τον Κόβατσιτς. Κόβατσιτς παίρνει την αριστερή πτέρυγα. Κόβατσιτς στην πλάγια γραμμή έχασε το κοντρόλ. Πλάγια η μπάλα για τους Κροάτες όπως λέει ο διαιτητής και θέλει να φύγει γρήγορα τώρα η Κροατία. Κρατάει την μπάλα Ματάνοβιτς. Περνάει πολύ ωραία για τον Βλάσιτς. Βλάσιτς στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά. Βλάσιτς δεν κάνει το σουτ. Στάνισιτς. Η σέντρα είναι γλυκιά. Η μπάλα πέρασε από όλους. Πέρισιτς. Γκολ! Ο Πέρισιτς 1-0 η μπάλα πέρασε από τον Κώστα σε θέση μέσα αριστερά το πλασέ, το γκολ για την Κροατία. Σαν το παλιό καλό κρασί, ο 37χρονος άσος της Αϊτχόβεν, Ιβαν Πέρισιτς. Ιβαν ο τρομερός για τους Κροάτες. Στο 53 βάζει το γκολ και βάζει φωτιά στο μάτς Πορτογαλία-Κροατία 0-1. Με τον Πέρισιτς να βάζει το γκολ σε αυτή την πολύ ωραία σέντρα του Στάνισιτς από τα δεξιά. Η μπάλα πέρασε από τον Ματάνοβιτς που δεν μπόρεσε να κάνει την κεφαλιά. κράτησε την μπάλα και ο Βλάσιτς μπροστά από τον Μέντες, πέρασε την μπάλα για τον Στάνισιτς που τη ζητάει. Στάνισιτς γλυκιά και σέντρα, δεν μπόρεσε ο Ματάνοβιτς που ίσως να έκοψε ο Ντίας. Η μπάλα όμως στρώθηκε για το καλό της Κροατίας σε θέση μέσα αριστερά προς τη γωνία της μικρής περιοχής για τον Πέρισιτς που είχε άφθονο χρόνο και αρκετό χώρο για να κοντρολάρει, να κατεβάσει. Ο Κανσέλο τον έχει χάσει εντελώς. Βγήκε και ο Κώστα, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Πορτογάλου τερματοφύλακα, κατέληξε στα δίχτυα και η Κροατία βάζει το γκολ με το οποίο προηγείται 1-0 και βάζει και πλώρη για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Όταν αυτός που βγάζει σέντρα έχει τέτοια τεχνική, όλα γίνονται εύκολα μετά.
1: Και το γεγονός ότι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά η πορτογαλική άμυνα. Έτσι, δηλαδή ο Πέρισιτς λίγο έξω από τη γωνία της μικρής περιοχής έχει μείνει μόνος με πολλά μέτρα χώρου μπροστά του. Έτσι,
0: και άλλη Κροατία στο δεύτερο μήχρονο.
1: Ναι, πιο αποφασιστική, να κρατήσει μπάλα, να διεκδικήσει μπάλα. Πορτογαλία-Κροατία 0-1, είμαστε στο 55, το γκολ του Πέρισιτς αλλάζει όσα γνωρίζαμε μέχρι στιγμής από τα πεπραγμένα στο Τορόντο. Μια Κροατία που στο δεύτερο ημίχρονο είχε και την ευκαιρία που ανάγκασε το Κώστα σε μια δύσκολη επέμβαση με την ενέργεια του Κόβατσιτς και τώρα έχει και τον γκολ από το 53ο λεπτό από τον Πέρισιτς στην ασίστ του Στάνισιτς. Πορτογαλία-Κροατία 0-1 και η Κροατία συνεχίζει. Είναι το momentum. Κόβατσιτς θέλησε να περάσει για το Σούτσιτς, χάθηκε η μπάλα. Και τώρα να δούμε τον χαρακτήρα της Πορτογαλίας. Εάν μπορεί να διαχειριστεί έχοντας αρκετή ώρα μπροστά της, είμαστε μόλις στο 56ο λεπτό. Αλλά η ομάδα του Ρόμπερτο Μαρτίνεθ θα πρέπει να γίνει περισσότερο ουσιαστική για να αποτινάξει από πάνω της αυτό το γκολ του Πέρισιτς. Προς το παρόν οι Κροάτες έχουν την ψυχολογία και πάνε να τελειώσουν τη διαδικασία. Και ο Ματάνοβιτς θέλει να περάσει και γίνεται η κούρσα του Βλάσης. Βλάσης με τον Μέντες. Βλάσης πλησιάζει προς τη γωνία της περιοχής από τα δεξιά. Δίνει πολύ ωραία εκεί όπου κινείται ο Σούτσιτς. Η μπάλα περνά για τον Βλάσης. Βλάσης βγαίνει μπροστά. Το παράλληλο γύρισμα, η μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά. Το γκολ του Ματάνοβιτς δεν θα μετρήσει. Offside σφυρίζει ο Έσκας. Ο Βλάσης έκανε καταπληκτική ενέργεια. Στο 57. Η Κροατία αγριεμένη μυρίζει αίμα και πάει να τελειώσει το θύραμα όπως της μοιάζει αυτή την ώρα η Πορτογαλία. Ο Βλάσης ήταν καθαρά offside στην κάθετη πάσα μέσα στην περιοχή των Πορτογάλων που τραβήχτηκαν έξυπνα. Οπότε στη συνέχεια τον γκολ του Ματάνοβιτς πολύ σωστά δεν μέτρησε. Πορτογαλία-Κροατία 0-1, είμαστε στο 57. Από το 53ο λεπτό με τον γκολ του Πέρισιτς προηγούνται οι φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018. Για το χατήρι του Μόντριτς μέχρι στιγμής που κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, τον πιέζει ο Λεάο με το εξωτερικό η Μπαγιά, άφησε πολύ ωραία και ο Μπατουρινά.
0: Εν τω μεταξύ και το γκολ, το κανονικό και αυτό που ακυρώθηκε, έχουν βάλει στη μέση τον αριστερό πιστοφύλακα, με το που κάνει να βγει, κόβει το από δεξιά πίσω στην πλάτη του και βγαίνει στην περιοχή.
1: Με την Κροατία εδώ τώρα να θέλει να κόψει την μπάλα ο Κόβατσιτς, αλλά γυρίζει τη φάση πίσω ο Έσκας για φάουλ απέναντι στους Πορτογάλους. Ναι, γιατί τώρα η Κροατία, σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο, βγαίνει με περισσότερους παίκτες στην επίθεση και βγάζει αυτές τις συνεργασίες. Τώρα ο Μέντες θέλει να περάσει για το Λεάο. Λεάο στα όρια της περιοχής. Λεάο το σουτ, δοκάρι! Η φάση συνεχίζεται. Χάνεται όμως η ενέργεια. Δεν έγινε το σουτ από τον Έτο. Μεγάλη φάση για την Πορτογαλία. Με το δοκάρι του Λεάο στο 58ο λεπτό με μία πολύ δυνατή ενέργεια, πάτησε γερά, πήρε την μπάλα, κινήθηκε παράλληλα έξω από την περιοχή σε θέση μέσα αριστερά, μία οβίδα με το δεξί, τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Λιβάκοβιτς που εδώ στάθηκε πάρα πολύ τυχερός, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι, εκατοστά πιο κάτω αν ήταν η μπάλα θα ήταν το γκολ της ισοφάρισης για τους Πορτογάλους. Δοκάρι με τον Λεάο.
2: Γιάννη, πρώτη αντίδραση από την Πορτογαλία μετά τον γκολ που δέχτηκε.
1: Ναι, και πολύ ωραία πάσα διαγώνια που διάβασε πολύ ωραία εκεί το κενό. Λεάο πρόλαβε, τσίμπησε την μπάλα, έχει την τεχνική κατάρτιση. Όμως δεν μπήκε το γκολ. Οι Κροάτες προηγούνται 1-0 και κουβαλάνε τώρα την μπάλα στην επίθεση με τον Μπατούρινα. Μπατούρινα από τη δίνει για τον Πέρισιτς. Πέρισιτς με τον Κανσέλο. Πέρισιτς με τα πόδια ο Κώστα. Τρομερό παιχνίδι πια. Τρομερό παιχνίδι. Και Βλάσιτς από τη μία πλευρά και Πέρισιτς από την άλλη.
0: Ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ε? Στο ημίχρονο που ερχόμουν να σου δει, λέω πω, τι σούπα θα δούμε και στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Όχι, τώρα κρίνεται η πρόκριση. Βλέπουμε εμείς σε replay το δοκάρι του Λεάου, άτυχος πραγματικά ο Ράφα Λεάου. Γυρίζει και στρέφει το βλέμμα του ψηλά στον ουρανό. Δοκάρι λοιπόν για τους Πορτογάλους με τον Λεάου στο 58 και στην εξέλιξη της φάσης υπήρχε. Γυρίζει και στρέφει το βλέμμα του ψηλά στον ουρανό. Δοκάρι λοιπόν για τους Πορτογάλους με τον Λεάου στο 58 και στην εξέλιξη.

0: αλλά ακόμα έχουμε ένα ημίωρο μπροστά μας. Πορτογαλία-Κροατία 0-1. Εδώ το φάουλ βλέπουμε εμείς από το μόνιτορ του Μόντριτς πάνω στον Βιτίνια. Κίτρινη κάρτα έχει δει ο Ρουμπεν Ντίας για την Πορτογαλία και ο Λούκα Μόντριτς για την Κροατία. Ο Λεάο με την μπάλα στα πόδια νωρίτερα στάθηκε άτυχος. Έκανε πολύ ωραία ενέργεια. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Θέλει να παίξει τον αδειό με την κεφαλιά του Φερνάντες. Η μπάλα βγαίνει έξω και ετοιμάζονται αλλαγές. Πρώτα απ' όλα από ό,τι είδα είναι ο Νέλσον Σεμέδο που ετοιμάζεται να περάσει στο παιχνίδι για τους Πορτογάλους. Υπάρχει αρκετός κόσμος από ό,τι βλέπω. Είναι 4 αλλαγές ετοιμάζει ο Μαρτίνεθ. Και ο Μπερνάρντο Σίλβα είναι να περάσει στο μάτς. Ακόμα δεν έχει σταματήσει και ο Κονσεϊσάο. Λοιπόν, η Πορτογαλία είναι στην επίθεση. Μπάλα περνάει για τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο κατεβάζει τον πλασέ. Η μπάλα στα δίχτυα. Αλλά σηκώνεται το χέρι του Έσκας για να υποδείξει offside. Καταπληκτικό το τελείωμα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Κατέβαζε την μπάλα με το δεξί όπως έφυγε στο χώρο. Και στην έξοδο του Λιβάκοβιτς με το ίδιο πόδι με το δεξί τσίμπησε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα. Το γκολ έχει ακυρωθεί. Να δούμε τώρα από το replay αν έχει σωστά ακυρωθεί. Η παλιά γίνεται. Οριακή περίπτωση είναι. Η περίπτωση είναι οριακή. Έχει γύρει το σώμα του ο Ρονάλντο στην πλάτη του Σούταλο. Κατέβασε την μπάλα με το δεξί και με το δεξί εκτέλεσε στην έξοδο του Λιβάκοβιτς. Είναι οριακή περίπτωση. Θα κρυθεί από το ημιαυτόματο offside. Έχει γύρει το σώμα του ο Ρονάλντο για να πάρει όθηση και να φύγει κάνοντας την κίνηση στην πλάτη του Σούταλο σε αυτή τη διαγώνια μεταβίβαση.
1: Του κόψε και τον πανηγυρισμό, Γιάννη. Έτσι, είχε πάρει τα βήματα για να κάνει το γνωστό πανηγυρισμό του.
0: Τσεκάρετε τον γκολ. Δεν έχει σκοράρει ποτέ σε νοκάουτ παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Ρονάλντο. Δεν θα μετρήσει. Αυτό είναι το ένατο παιχνίδι για να αλλάξει αυτή την εις βάρος του στατιστική κάρτα. Να μην έχει βάλει γκολ δηλαδή σε νοκάουτ παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εδώ μας έβγαλε ένα τσεκόβερ, αλλά δεν έχουμε ακόμα συνέχεια στο μάτς. Ακόμη περιμένουμε. Οι κάμερες στραμμένες πάνω στο Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει βάλει ένα ωραίο γκολ φεύγοντας από οριακή φάση στην πλάτη του σούτ. Αλλά είναι οι αλλαγές τώρα γι' αυτό. Τώρα να δούμε ποιοι φεύγουν. Φεύγει ο Νέτο για την Πορτογαλία. Θα μπει ο Κονσεϊσάο το 23 με το 10. Θα φύγει ο Βιτίνια για να περάσει ο Μπερνάρντο Σίλβα. Το 8 με το 2. Φεύγει και ο Μπρούνο Φερνάντες. Αλλάζει πολλά πράγματα ο Μαρτίνεθ για να μπει ο Σεμέδο. Πολλές οι αλλαγές. Έπειτα βλέπουμε τον Φρανσίσκο Κονσεϊσάο της Γιουβέντους. Τώρα θα μας δείξει να έχει γύρει το κορμί και επειδή έχει γύρει κάπως περισσότερες από ό,τι χρειαζόταν να το έκανε για να πάρει όθηση ο Ρονάλντο, το γκολ έχει ακυρωθεί. Παραμένει λοιπόν το Πορτογαλία-Κροατία 0-1, παραμένει το γκολ του Πέρισιτς από το 53 να καθορίζει μέχρι στιγμής την έκβαση του παιχνιδιού. Σίλβα, Σεμέδο, Γκονσάλο, Ράμος που πήρε και τη θέση του Κανσέλο και Φρανσίσκο Κονσεϊσάο. Κόρνερ για την Πορτογαλία στο 63. 4 αλλαγές από τον Μαρτίνεθ. Κονσεϊσάο, Ράμος, Σεμέδο, Μπερνάρντο Σίλβα. Στη θέση Κανσέλο, Βιτίνια, Νέτο και Μπρούνο Φερνάντες. Κόρνερ για την Πορτογαλία. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Μέντες. Πορτογαλία-Κροατία 0-1 με τον γκολ του Πέρισιτς. Ο διαιτητής έκανε συστάσεις για τα μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή. Είναι ο Μέντες που θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα δεξιά για τους Πορτογάλους. Προς το πρώτο δοκάρι μπάλα. Πέρασε από όλους. Έφυγε. Ότι είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία χαμένη από το Λεάο που είχε και το δοκάρι στο 58 λεπτό. Και στο 64 λεπτό δεν το έκανε το χατήρι μπάλα πέφτοντας με προβολή. Βρήκε την μπάλα αλλά έφυγε. Ότι η μπάλα κατέβηκε στο ύψος της μικρής περιοχής σε θέση μέσα αριστερά. Ο Λεάο πέφτοντας κατάφερε να κάνει την προβολή. Όσοι έκαναν τα άλματα για να βρουν την μπάλα δεν τα κατάφεραν. Προσπάθησε εκεί και ο σε ένα κράτημα εκεί που έγινε στην άμυνα. Η μπάλα έφτασε για το Λεάο που έπεσε, έκανε την προβολή. Η μπάλα έφυγε out. Αν ακούτε τις διαμαρτυρίες είναι επειδή η φάση προβλήθηκε από τα Matrix και δεν ξέρω αν οι Πορτογάλοι ζητούν πέναλτι.

0: για κράτημα πάνω στον προωθημένο στόπερ τους, τον Βέιγκα. Στο 65, Πορτογαλία-Κροατία 0-1 με το γκολ του Πέριζιτς από το 53. Ο Ρονάλντο πρωταγωνιστής, ναι, η φάση ελέγχεται ακόμα. Ελέγχεται για κράτημα πάνω στον Βέιγκα, που θέλει να κάνει την κεφαλιά και φαίνεται εκεί κάποιος να τον αγκαλιάζει. Είναι ο Βλάσιτς που ακολουθεί τον Βέιγκα. Εδώ έχουμε παρατατεμένο κράτημα από τον Βλάσιτς. Όχι έντονο, αλλά αρκετό για να δώσει αφορμή. Παρεμποδίζει αντίπαλο να φτάσει την μπάλα. Ο Βλάσιτς δεν παίζει την μπάλα. Δεν πάει να παίξει την μπάλα. Ο Βέιγκα θέλει να κάνει την κεφαλιά. Πιθανολογώ ότι θα έχουμε πέναλτι, γιατί ο VAR καλεί τον νορβηγό διαιτητή για on-field review να κάνει ανασκόπηση της φάσης. Ο Βλάσιτς κρατάει παρατεταμένα τον Βέιγκα σε αυτή την φάση. Απ' την αρχή. Και όταν θέλει ο Βέιγκα να πάει στην μπάλα, τον παρεμποδίζει χωρίς να θέλει ο ίδιος να παίξει την μπάλα. Και θεωρώ ότι συμφωνεί μαζί μου και ο VAR που στέλνει τον διαιτητή να δει τη φάση για να καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Πορτογαλίας. Και ενώ είμαστε στο 26ο λεπτό, ο Βέιγκα δεν κάνει τίποτα πάνω στο Βλάσιτς. Το μόνο που θέλει να κάνει είναι να φτάσει την μπάλα. Και ο Βλάσιτς τον παρεμποδίζει. Βέβαια, τον έχει βρει και με χαστούκι στο πρόσωπο.
1: Και τη φανέλα και τον μπροστά και από πίσω. Ναι.
0: Για μένα, και από το... για μένα, Άκη και Νίκο, είναι πέναλτι. Ναι, ναι. Περιμένουμε όμως την απόβαση του Έσκας. Είδε πολλά, τη φάση.
1: Τον πιάνει και από το σορτσάκι και τον ναι. Κατεβάζει.
2: Γιάννη, ποιο
1: πέναλτι. Θέλω να ακούσουμε τι θα πει.
2: Ποιο πέναλτι δεν γίνεται.
0: Για να ακούσουμε. Final decision, penalty, τελική απόφαση, penalty. Ο Βλάσιτς το είπε καθαρά, κρατάει τον Βέιγκα σε αυτή τη φάση. Οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Είναι η μεγάλη στιγμή της Πορτογαλίας να ισοφαρίσει. Τα πλάνα πάνω στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα νωρίτερα. Στα προηγούμενα παιχνίδια νοκάουτ ο Ρονάλντο δεν έχει καταφέρει να σκοράρει.
1: 8 στον αριθμό, έτσι, 8 στον αριθμό.
0: Αυτό είναι το ένατο. Ο Ρονάλντο θα πάρει την ευθύνη. Έτσι φαίνεται, έτσι δείχνει. Παίρνει την μπάλα. Στείνει στο σημείο του πέναλτι. Φεύγει και ο Ρουμπεν Ντίας. Ο Ρονάλντο, αυτός ο πορτογαλικός μύθος, θέλει να σκοράρει για πρώτη φορά σε νοκάουτ διαδικασία. Στην έκτη παρουσία του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έχει σκοράρει σε όλες, δεν έχει σκοράρει στα νοκάουτ. Πορτογαλία-Κροατία 0-1, σπάνε καρδιά στο Τορόντο στο 27ο λεπτό. Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι από τον σπεσιαλίστα των πέναλτι Λιβάκοβιτς. Έχει γράψει ιστορία ο Λιβάκοβιτς στον παγκόσμιο κύπελλο του 22, έχει αποκλούσει 3 πέναλτι στην διαδικασία. Γίνεται ο τρίτος θεματοφύλακας. Ρονάλντο με Λιβάκοβιτς. Ρονάλντο εκτελεί. Ρονάλντο, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για την Πορτογαλία. Σίου για τον Κριστιάνο. Σίου για την Πορτογαλία που ισοφαρίζει τους Κροάτες. Στο 67ο λεπτό. Το γκολ για τον μεγάλο, για τον σπουδαίο CR7. Που δεν λέει να εγκαταλείψει την κεντρική ποδοσφαιρική σκηνή. Μεγάλη ευθύνη όταν αναλαμβάνεις να εκτελέσεις πέναλτι απέναντι στον γίγαντα Λιβάκοβιτς. Με πολλές επεμβάσεις από τη βούλα των πέναλτι. Χαμογελαστός ο Ρονάλντο. 1-1 το παιχνίδι στο 68ο λεπτό. Και αμέσως ο σκηνοθέτης δείχνει τον Μόντριτς. Είναι αυτό το ταγκό. Εντάξει, είναι αργεντίνικος χορός, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλει δύο για να τον χορέψεις και τον χορεύουν σήμερα ο Μόντριτς με τον Ρονάλντο. Οι δύο μύθοι. Ένας από τους δύο απόψε θα πει αντίο. Ο Ρονάλντο φίλησε την μπάλα πριν την εκτέλεση, την έστησε με αποφασιστικότητα. Ο Λιβάκοβιτς έπεσε στη δεξιά του γωνία. Ο Ρονάλντο έριξε την μπάλα στο κέντρο της εστίας και έβαλε το γκολ με το οποίο η Πορτογαλία σοφαρίζει σε 1-1. Το γκολ που είχε βάλει ο Πέρισιτς από το 53. Το θρίλερ στο Τορόντο συνεχίζεται. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Και για τους Πορτογάλους τώρα η μπάλα παραχωρείται αυτό το πλάγιο out. Ο Πέρισιτς θα το εκτελέσει. Είχε βάλει τον γκολ στο 53 αξιοποιώντας τη σέντρα του Στάνιζιτς και την αμυντική αδράνεια των Πορτογάλων εκτελώντας από θέση μέσα αριστερά κοντά στη γωνία της μικρής περιοχής στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Κώστα. Είναι ο Ρονάλντο που αξιοποιεί το πέναλτι που κέρδισε ο Βέιγκα από το κράτημα του Βλάσιτς. Και ο Ρονάλντο κάνει και νοήματα στην εξέδρα, ευστόχησε στο 67. Και
1: λοιπόν,
0: τώρα έχουμε cooling break.
1: Και να πάρω αφορμή να σου πω ότι πριν εκτελέσει ο πέναλτι τον Ρονάλντο, μας έδειξε το γράφημα στην τηλεόραση όπου ουσιαστικά την πλειονότητα των σου την κάνει αριστερά χαμηλά. Εκεί που έπεσε ο Λιβάκοβιτς, διαβασμένος ήταν. Εκεί είχε χάσει μόνο ένα πέναλτι στα 7, αν πρόλαβα να δω.
0: Ναι, είχε χάσει δύο συνολικά.
1: Ναι, ένα από τη μία πλευρά, ένα από την άλλη. Και στο κέντρο είχε κάνει ένα και ήταν εύστοχο. Αλλά ο Λιβάκοβιτς ήταν διαβασμένος, είχε δει ότι σχεδόν το 80% το πέναλτι το κάνει από εκεί. Και ο Ρονάλντο αποφάσισε να αλλάξει και να πάει στο κέντρο.
0: Ναι, πάρτε το μικρόφωνο τώρα που έχουμε τη διαδικασία ενυδάτωσης και να. Σε λίγο πάλι μαζί.
1: Λοιπόν, βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Καμία σχέση με το πρώτο. Δύο ομάδες οι οποίες παίζουν για την νίκη. Πάρα πολλές φάσεις. Πολύ γρήγορο ποδόσφαιρο.
2: Να τις θυμίσω.
1: Να
2: τις θυμίσω γρήγορα. Άστα. Λοιπόν, είμαστε στο 70 λεπτό. Στο 53 λεπτό είχαμε τον Πέρισιτς να νικά τον Κώστα με διαγώνιο σουτ και να βάζει μπροστά στο σκορ στην Κροατία. Στο 58 λεπτό. Στο οριζόντιο δοκάρι κατέληξε το δυνατό σουτ του Λεάου. Στο 59 λεπτό σπουδαία επέμβαση του Κώστα σε σουτ του Σούσιτς. Πριν από 5 λεπτά είχαμε το πέναλτι για την Πορτογαλία για τράβηγμα του Βλάσιτς στον Βέγκα. Το πέναλτι ανέλαβε να εκτελέσει ο CR7, ο οποίος ευστόχησε αυτό που είπε ο Άκης, ενώ στέλνει τα περισσότερα, το 80% είπε.
1: Περίπου, ναι, με πρόχειρο προϋπολογισμό, έτσι λίγο που είδα τις εκτελέσεις.
2: Στο κέντρο και στη μέση περίπου, σε ύψος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και είμαστε αυτή τη στιγμή στο 70 λεπτό, στο cooling break, ισόπαλες οι δύο ομάδες, το 1-1. Άκη...
1: Και όπως μας είπε και ο Γιάννης Σαντορινέος, δεν είχε σκοράρει στα 8 προηγούμενα νοκάουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στο ένατο νοκάουτ του σκοράρει με το πέναλτι και επιτέλους βάζει γκολ στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
2: Ακεί μπορεί ένας από τους, μία από τις δύο ομάδες να σκοράρει ή βλέπεις να πηγαίνουμε?
1: Μα τι, μπορεί να έχει και ένα και δύο γκολ. Κοίτα, με το ρυθμό που παίζουν, εγώ θέλω να δω παράταση.
2: Θες να δεις παράταση, ναι. Νομίζω και...
1: Με το ρυθμό που βλέπω τώρα όμως, έτσι.
2: Να.
1: Δηλαδή να χαίρομαι αυτό το παιχνίδι το οποίο βλέπω. Έχει ακόμα 20 συν καθυστερήσεις. Είμαστε στο 70 λεπτό, 68, γιατί τώρα τρέχει το χρονόμετρο.
2: Ναι, okay.
1: Έχει 20 συν καθυστερήσεις, έχει ακόμα πολύ χρόνο. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Σαντορνέο.
0: Ναι, και στα πλάνα του σκηνοθέτη είναι η τιτανομαχία των μεγάλων, έτσι, του Ρονάλντο και του Μόντριτς. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο πλάγιο out που θα εκτελέσει ο Πέρισιτς. Θυμίζω Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Με το γκολ του Πέρισιτς στο 53 προηγήθηκε η Κροατία. Με το πέναλτι του Ρονάλντο στο 67 λεπτό ισοφάρισε η Πορτογαλία. Δοκάρι με τον Λεάο στο 58 λεπτό για τους Πορτογάλους. Ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Επεμβάσεις και από τους δύο goalkeeper. Πλάγιο out για την Κροατία. Άρα αυτό που περιμέναμε να δούμε, αν η Πορτογαλία διαθέτει χαρακτήρα και αντιδράση στο γκολ του Πέρισιτς και το κάνει με πιστικό τρόπο, το είδαμε. Τώρα εδώ μια κεφαλιά προς τα πίσω αναγκάζει τον Κώστα να βγει γρήγορα και να μαζέψει την μπάλα στην πορτογαλική άμυνα. Και είναι ο Σεμέδο που έχει πάρει τη θέση του Κανσέλο από τα δεξιά. Α, έφυγε και ο Μπατούρινα για την Κροατία. Ο Μάριο Πάσαλιτς είναι εκείνος ο οποίος θα περάσει στο παιχνίδι της Αταλάντα ο ποδοσφαιριστής στη θέση του Μπατούρινα. Μία αλλαγή λοιπόν η οποία γίνεται από τον Ντάλιτς. Πορτογαλία-Κροατία 1-1 και Πορτογαλία παίρνει και πάλι την κατοχή της μπάλας. Σαφέστατα νιώθει πιο άνετα έχοντας φέρει το παιχνίδι στην ισορροπία της ισοπαλίας, αλλά ίσως παίρνοντας αυτοπεποίθηση και από το γεγονός ότι αντέδρασε σωστά, είχε την ευκαιρία με το δοκάρι του Λεάου, κέρδισε το πέναλτι, δώσε με εδώ πάει να πιέσει για να κλέψει την μπάλα, η οποία τελικά έφυγε out για την Κροατία στο 73. Βρισκόμαστε σε ένα σπουδαίο παιχνίδι, σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Είτε υπάρχει θέαμα είτε δεν υπάρχει θέαμα, τα knockout είναι thriller, είναι συγκλονιστικά, ειδικά στην διαδικασία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τα μόνα μάτς που τελείωσαν με το απόλυτο φαβορί να επικρατεί ήταν της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτών Αμερικής και της Ισπανίας νωρίτερα αυτά τα παιχνίδια. Πορτογαλία-Κροατία 1-1 και είμαστε στο 74ο λεπτό. Ο Βέγκα αλλάζει με τον Δία στην Πορτογαλία με την μπάλα. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Η Κροατία μαζεύεται τώρα μετά τον γκολ. Η μπαλιά δεν πέρασε για τον Ράμος που έρχεται να πλαισιώσει τον Ρονάλντο. Ο Μέντες έχασε την κεφαλιά, αλλά μαζεύει ο Βέιγκα. Λεάο που πάει κατά μέτωπο. Λεάο στην πλάτη του Στάνισιτς. Λεάο ελίσσεται. Ο Στάνισιτς κατάφερε να τον κόψει. Ζητάει φάουλο Λεάο. Ο διαιτητής του λέει παίζεται. Μόντριτς, Στάνισιτς πιέζει. Ο Μπερνάρντο Σίλβα. Βγαίνει ο Μέντες, κερδίζει και είναι ο Μπερνάρντο Σίλβα. Και είναι ο Μέντες. Και ο Μέντες θέλει να δώσει για τον Ράμος. Ο Κονσεϊσάο, ο Ρονάλντο, οι κόντρες. Ο Μόντριτς θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Σούτσιτς. Φοβερές μονομαχίες, η μπάλα ελευθερώνεται αριστερά για τον Πέρισιτς. Ο Πέρισιτς παίρνει τα μέτρα και ανεβαίνει στο γήπεδο και έχει κοντά τον Πάσαλιτς. Παίρνει όλη την πλάγια γραμμή από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Κροατία. Έδωσε για τον Σούτσιτς που έχασε. Και η μπαλιά από τον Νέβες. Τρέχει ο Ράμος. Δεν προλαβαίνει, οι Κροάτες ανακτούν κατοχή. Και γίνεται η κούρσα και πάλι από το Κόβατσιτς. Κόβατσιτς από το ημικύκλιο, το σουτ δοκάρι. Συνεχίζεται η φάση με τον Βλάσιτς. Βλάσιτς σηκώνει την μπάλα. Πάλι Κόβατσιτς. Και διώχνει ο Κώστα. Φοβερή φάση. Πάλι ο Κόβατσιτς πρωταγωνιστής του 75. Το αρχικό σουτ από την κάθετη κίνηση του Κόβατσιτς που έφτασε στο ημικύκλιο της περιοχής ήταν δυνατό. Χαμηλά στην αριστερή γωνία του Κώστα. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Ισορροπία και στα δοκάρια. Ο Κώστα δεν θα προλάβει να την έχει βρει. Την έχει βρει χαμηλά. Φοβερή επέμβαση του Κώστα. Και επίσης θεαματική επέμβαση στο σουτ που ξανακάνει ο Κοβάτσιτς στην εξέλιξη της φάσης με το εξωτερικό ψηλά. Και έδιωξε ο Κώστα σε κόρνερ. Αλλά η επέμβαση του Κώστα χαμηλά στο δοκάρι της Κροατίας είναι τρομερή. Είναι πολύ δύσκολη. Χαμηλά καταφέρνει και τη βρίσκει τόσο όσο χρειάστηκε να στείλει την μπάλα στο δοκάρι στο σουτ του Κοβάτσιτς. Το κόρνερ εκτελείται για την Κροατία. Κεφαλιά στέλνει την μπάλα μακριά από την εστία του Κώστα. Ματσάρα στο Τορόντο. Άλλο ένα τέταρτο και γρήγορη μπαλιά. Και θέλει να φύγει ο Κονσεϊσάο που δεν τα κατάφερε. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Από ένα γκολ και από ένα δοκάρι δύο ομάδες. Και είναι ο Βλάσιτς που θέλει να πάρει και το αίμα του πίσω για το πέναλτι που έκανε πάνω στο Βέικα και επέτρεψε στους Πορτογάλους να ισοφαρίσουν. Σέντρα μέσα στην περιοχή. Ματάνοβιτς διστάζει. Ματάνοβιτς κάνει την ενέργεια. Ματάνοβιτς διώχνει ο Κώστα. Τεράστια φάση. Ματάνοβιτς πήρε την μπάλα σε θέση μέσα δεξιά. Κοντά στη μικρή περιοχή. Δεν βιάστηκε να εκτελέσει. Έκανε την προσποίηση. Παραλίγο εδώ να υπήρχε πέναλτι. Δεν τσίμπησε εκεί ο Μέντες. Και τελικά εκτελεί από θέση μέσα δεξιά απέναντι από τον Κώστα αποφεύγοντα τον Μέντες. Κώστα ενέργησε εξαιρετικά, βγήκε γρήγορα, του έκλεισε την κλειστή γωνία. Ο Ματάνοβιτς έκανε το σουτ. Η μπάλα κόρνερ, παίρνει τα χειροκρότημα των Κροατών. Μόντριτς πλασαριστά στο κόρνερ. Μόντριτς από τα δεξιά. Μόντριτς κρατά την μπάλα και ανεβαίνει ο Στάνισιτς. Στάνισιτς κόβει για τον Μόντριτς. Μόντριτς κάνει τη σέντρα πάνω στα σώματα. Η μπάλα δεν πέρασε πλάγια για την Κροατία. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Είμαστε στο 77ο λεπτό, αλλά βλέπουμε ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Ένα σούπερ μάτς και από τους δύο. Με δύο δοκάρια, με δύο γκολ, με ευκαιρίες, Στάνισιτς στο πλάγιο out. Και με δύο καταπληκτικούς goalkeeper. Μόντριτς κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Κόβατσιτς. Κόβατσιτς κεντρικά έχει σταθεί άτυχος. Δεν έχει καταφέρει στις τρεις μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Πορτογάλου τερματοφύλακα της Πόρτο. Στάνισιτς στη σέντρα από τα δεξιά και πάλι. Πάλι προς την γωνία της μικρής περιοχής όπως έβαλε τον γκολ ο Πέρισιτς. Η μπάλα δεν πέρασε. Οι Πορτογάλοι ελέγχουν. Ο Λεάο περιμένει για να κατεβάσει την μπάλα της. Το πάρει με ανοιχτό κοντρόλ. Χάνει την ισορροπία. Γυρίζει ο Στάνισιτς. Κερδίζει για την Κροατία στο 78 λεπτό. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Πέρισιτς για τους Κροάτες στο 53. Ρονάλντο στο 68 με πέναλτι. Η ισοφάριση για την Πορτογαλία. Αλλαγή παιχνιδιού προς τα αριστερά. Προλαβαίνει ο Πέρισιτς στο σημειάκι του κόρνερ. Θα βγάλει τη σέντρα μπροστά από το Σεμέδο. Η μπάλα περνάει και ο Μέντες δεν επιτρέπει να φτάσει στο Ματάνοβιτς. Διώχνει την μπάλα. Κακό κοντρόλ. Αλλά ο Λεάο κάνει εκπληκτικό κοντρόλ και μαζεύει ο Γκονζάλο Ράμος. Και είναι ο Μέντες ενώ πιέζεται το Σούτσιτς. Μακρινή μπαλιά. Μάλλον για να φύγει η μπάλα. Ο Ρονάλντο του λέει κάλμα.
1: Ενώ ο Γιάννη πριν από λίγο σκηνοθέτη μα έδειξε σε ένα κοντινό τον Ντρέικ, τον Όμπριο Ντρέικ Γκράχαμ. Είναι ο μεγαλύτερο Καναδό ράπερ και τραγουδιστή. Πολύ φίλο του Ρονάλντο. Έχει κερδίσει πολλά γκράμμι και έχει ούκο λίγε φορέ τραγουδήσει στη βίλα του Κριστιανού.
0: Πέρισιτς από τα αριστερά. Πέρισιτς βγάζει τη σέντρα. Ο Βέικα προλαβαίνει προτού κάνει το άλμα ο Πάσαλιτς. Απέναντι από τον Κώστα και γυρίζει ο Λεάο. Λεάο με τον Στάνισιτς. Λεάο κουβαλάει την μπάλα, τη βγάζει από την περιοχή της Πορτογαλίας. Ο Σίλβα την έχασε. Ρονάλντο την τσιμπάει για τον Λεάο. Λεάο από τα αριστερά. Λεάο ελίζεται. Απέφυγε τον Στάνισιτς. Η μπάλα πλάγια για τους Πορτογάλους από την παρέμβαση του Βλάσιτς στο 71ο λεπτό. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Μεγάλο μάτς, τρομερό μάτς σε αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως το τελευταίο χορό των δύο μεγάλων, του Ρονάλντο και του Μόντριτς. Ρούμπεν Ντίας, η κάθετη πάσα για τον Ράμος. Μαζεύει εδώ με δυσκολία ο Νέβες. Δεν παίρνει το φάουλ από τον έσκαση, μπάλα έχει φτάσει πίσω. Λιβάκοβιτς θα κάνει το βολέ. Ο Σεμέδο διεκδικεί, η μπάλα πλάγια για τους Κροάτες. Μπαίνουμε στο 80, Πορτογαλία-Κροατία. 1-1, τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη στο Τορόντο για την ομάδα που θα αντιμετωπίσει η Ισπανία στην φάση των 16 Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, στις 6 Ιουλίου, πρέπει να είναι 10 το βράδυ, εκεί βρίσκεται η Ισπανία και παρακολουθεί αυτό το
2: πολύ μάτς. Σωστά, Γιάννη, πολύ σωστά.
0: Μετά τον θρίαμβο με 3-0. Αλλά τώρα εδώ η Μπαγιά πέρασε, Σούτσιτς, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1 Κροατία στον 80 με τον Πέταρ Σούτσιτς στο 80 λεπτό. Για να δούμε όμως, offside πρέπει να είναι ο Σούτσιτς. Έχει σηκωθεί το σημειάκι του βοηθού. Έφυγε μακρινή ωραία διαγώνια μεταβίβαση. Ο Σούτσιτς άφησε την μπάλα να περάσει, βρέθηκε απέναντι από το Κώστα, έκανε το πλασέ. Να δούμε τώρα εδώ. Κινήθηκε στην πλάτη του Βέιγκα και εδώ είναι οριακή φάση, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Σούτσιτς, ναι μεν έχει γύρει και δεν το κοιτάζω οριακά σε σχέση με την θέση του Βέιγκα, αλλά σε σχέση με τη θέση του Μέντες. Θα τη δούμε και εδώ τη φάση. Ο Σούτσιτς πανηγυρίζει με την μπάλα μέσα στην φανέλα και ο Ντίας τον τραβάει για να του πάρει την μπάλα, επειδή έχει δει ότι έχει σηκωθεί το σημαίακι του βοηθού.
1: Και το κορμί του Σούτσιτς παρόμοιο με τον Κριστιάνο πριν,
0: ναι,
1: έτσι βγήκε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μάλλον αφού έχουμε πάει στο διάστημα των αλλαγών, φεύγει ο Ρονάλντο από το παιχνίδι.
1: Ξενερωμένος, ξενερωμένος. Κοίτα εδώ τη φάτσα του, παιδιά, είναι ξενερωμένος.
0: 50 χρονών να είναι. Δεν θα θέλει να βγει από το γήπεδο. Είναι τεράστιος παίκτης.
1: Δεν μιλιέται άμα το...
0: δεν μιλιέται γιατί θέλει να υπερασπιστεί την παρουσία του στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Πάντως... ο Ρούμπεν Νέβες είναι τώρα που μπαίνει για τους Πορτογάλους.
2: Πάντως, Γιάννη, η αδερφή του Κριστιάνου δήλωσε ότι αυτή είναι η τελευταία του εμφάνιση σε Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, το λέγαμε πριν το μάτσο, έχει κάνει το γύρο του κόσμου.
2: Οπότε, αν η Πορτογαλία μείνει εκτός, αυτό είναι το τελευταίο του παιχνίδι.
0: Ναι, και για τον Μόντριτς ισχύει το ίδιο. Γι' αυτό όλοι το χαρακτηρίζουν ως το τελευταίο χορό. Αλλά να σου πω κάτι, δεν θα βάλω το χέρι στο Ευαγγέλιο να ορκιστώ όταν το επόμενο παγκόσμιο κύπελο το συνδιοργανώνει η Πορτογαλία, έτσι, μαζί με Μαρόκο και Ισπανία. Λοιπόν, Πορτογαλία-Κροατία, είμαστε στο 1-1. Δεν έχουμε Ρονάλντο στο μάτς. Ρούμπεν Νέβες πέρασε. Έβαλε όμως τον γκολ της σοφάρισης με το πέναλτι. Βγήκε και η κάρτα σε αυτό που λέγαμε, ότι σκόραρε για πρώτη φορά στο ένα το παιχνίδι στην νοκάουτ διαδικασία στα 6 παγκόσμια κύπελα στα οποία έχει λάβει μέρος ο Ρονάλντο. Ο Μόντριτς παραμένει στο μάτς. Το παιχνίδι είναι ισόπαλο. Το γκολ νωρίτερα, να το πούμε αυτό, το Σούτσιτς ακυρώθηκε και εδώ κάλυψε πάρα πολύ ωραία για να βγει η μπάλα έξω ο Πονγκρατσίτς. Στο 82 Πορτογαλία. Κροατία 1-1. Ρονάλντο ματωμένο γόνατο, σαν να ξεκινάει τώρα την καριέρα του. Στην άκρη του πάγκου δεν μπορεί να πάει στα καθίσματα να καθίσει. Εδώ τώρα καίει ο τόπος από ποδοσφαιρικό καύσωνα. Κρίνεται η πρόκριση στους 16. Εδώ η Πορτογαλία στην επίθεση. Ο Ράμος δέχεται το μαρκάρισμα από τον Πονγκρατσίτς. Ζητάει φάουλ ο Ράμος. Ποδοσφαιρική διεκδίκηση, λέει ο Έσκας, έξω από την περιοχή ήταν ούτως ή άλλως. Η Κροατία λοιπόν, που είδε τον Σούτσιτς να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα αλλά να ακυρώνεται με παρόμοιο τρόπο, όπως το είπατε παιδιά, με τον γκολ που ακυρώθηκε του Ρονάλντο, παντού ισορροπία έχουμε. Δοκάρι και για τις δύο ομάδες, γκολ και για τις δύο ομάδες από ένα τέρμα και από ένα ακυρωμένο γκολ, έτσι. Πορτογαλία-Κροατία 1-1 στο 83. Μαζεύει την μπάλα ο Σίλβα που κινείται κεντρικά. Σίλβα κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Περιμένει ο Σεμέδο δεξιά. Η μπάλα καταλήγει στον Ντίας. Ο Ντίας στην προθετική παγιά για τον Σίλβα. Κόβει ο Μόντριτς. Επιμένει και μαζεύει η Πορτογαλία με τον Ρούμπεν Νέβες. Και είναι ο Σεμέδο και δίνει για τον Ντίας. Και είναι η Πορτογαλία κάτω τη μεσαία γραμμή. Και είμαστε στο 84ο λεπτό. Και ανεβαίνει ο Βέιγκα που κάνει μεγάλη παγιά. Που δεν την κυνηγάει καν ο Λεάο και ο Στάνισης την αφήνει να βγει απευθείας out, παρά το γεγονός ότι ο Ράμος έκανε τον κόπο να τρέξει προς τα εκεί. Θα δούμε τώρα και το ημιαυτόματο offside και εδώ έχει γύρει το κορμί του. Είδατε σε σχέση με τον Μέντες, εκεί ήταν η φάση, αλλά Και εδώ, επειδή ο Σούτσιτς έγινε το κορμί του για να πάρει επιτάχυνση, υποδείχθηκε σε θέση offside. Μακρινή μπαλιά για τον Πέρισιτς. Εδώ και η ηλικία και η κούραση. Αφού ο Σεμέδο μπήκε αλλαγή και είναι φρέσκος, έκαναν τη διαφορά σε αυτή τη φάση. Ο Σεμέδο έχει κερδίσει την μπάλα. Την ταλαιπωρεί όμως και ο Πέρισιτς. Εκεί δεν είναι για να κάνει κολπάκια. Η Πορτογαλία αναπτύσσεται με το Σεμέδο. Σεμέδο, ο οποίος ανεβαίνει αριστερά. Σεμέδο με πολλές δυνάμεις. Περνά τη μεσά γραμμή. Προσπέρασε και την μπάλα ο Σεμέδο, αλλά ξέφυγε από τον Βλάσιτς. Η Πορτογαλία με άγριες διαθέσεις τώρα. Με τον Λεάο. Σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Τώρα εκεί να πάει ο Κονσεσά να πάρει την κεφαλιά. Δεν ήταν ενδεδειγμένη επιλογή. Και μάλιστα και ο Ράμος γύρισε και έδειξε προς τον Λεάο ότι η μπάλα έπρεπε να πάει χαμηλά μέσα στην περιοχή. Άλλα 5 λεπτά. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Προηγήθηκε η Κροατία με τον κολ του Πέρισι στο 53. Πώς το πάρει την μπάλα και εκτέλεσε από θέση μέσα αριστερά, λίγο έξω από τη γωνία της μικρής περιοχής, αξιοποιώντας την σέντρα του Στάνισιτς. Ισοφάρισε η Πορτογαλία με το πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 68 λεπτό. Πέναλτι που κέρδισε ο Βέιγα από τον Βλάσιτς. Δοκάρι για την Πορτογαλία με τον Λεάο στο 58 λεπτό. Δοκάρι για την Κροατία με τον Κόβατσιτς στο 75. Ακυρωμένα γκολ για την Πορτογαλία του Ρονάλντο, για την Κροατία του Σούτσιτς. Απόλυτη ισορροπία στο Τορόντο. Κόβατσιτς κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Πάσαλιτς. Πάσαλιτς γυρίζει πίσω. Κόβατσιτς κοντά στην περιοχή του, πάντως δεν έβρισκε συμπαίκτη. Σούταλο. Σούταλο, η προωθητική μπαλιά. Πάνε να βγουν 2-2, αλλά η μπάλα πάει στον Βέγκα, που ο Βέγκα την γυρίζει στον Κώστα. Και πάει να πιέσει ο Ματάνοβιτς. Η Πορτογαλία διατηρεί την μπάλα στην κατοχή. Ζητάει ο Μέντες. Ο Βέγκα κρατάει, έχει μπροστά τον Σούτσιτς. Και παίρνει την μπάλα ο Μπερνάρντο Σίλβα. Και ο Σούτσιτς τον πιέζει. Μπερνάρντο κλείστηκε. Και η μακρινή μεταβίβαση είναι καλή. Και είναι Κονσεϊσάο. Κονσεϊσάο στην περιοχή. Κονσεϊσάο δεν κάνει το γύρισμα. Καθυστερεί. Τώρα θέλει να περάσει την μπάλα. Κόρνερ. Άργησε ο Κονσεϊσάο. Και ο ίδιος θα μπορούσε να ψάξει την εκτέλεση, να εμπιστευτεί τον εαυτό του. Έκανε πολύ ωραία κίνηση από τα δεξιά και πάτησε περιοχή. Αλλά και στη συνέχεια δεν ελευθέρωσε την μπάλα παράλληλα για να βρεθεί συμπαίκτης του απέναντι από τον Λιβάκοβιτς. Στο 28 λεπτό κόρνερ για την Πορτογαλία. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Λιβάκοβιτς σε πρώτο πλάνο. Αν η διαδικασία πάει στα πέναλτι, η Κροατία θα αποκτήσει πλεονέκτημα λόγω του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Στο 87 όμως είμαστε, έχουμε πολύ χρόνο να διανύσουμε. Προς το παρόν 3 λεπτά και όσος χρόνος απαιτηθεί στις καθυστερήσεις. Το κόρνερ εκτελείται, Βέγκα δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα προς την εστία, δαγκώνει τη φανέλα, ευκαιρία για την Πορτογαλία, η μπάλα αναπήδησε και έφυγε out από την εστία του Λιβάκοβιτς. Ο Βέγκα τους δημιουργεί προβλήματα, κέρδισε το πέναλτι από τον Βλάσιτς, τώρα ο Ματάνοβιτς τον έχασε, κέρδισε και στον αέρα τον Πόνγκρατσιτς. Ο Ρενάτο Βέιγκα στα 22 του χρόνια, ο αμυντικός της Βιγιαρεάλ. 87 λεπτά ενός συναρπαστικού αγώνα, Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Από εδώ θα προκύψει ο αντίπαλος της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανίας στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η Κροατία με την μπάλα στα πόδια. Είμαστε σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο τα λάθη απαγορεύονται ρητά και κατηγορηματικά, όπως και τα ρίσκα στο αμυντικό μισό του γηπέδου. Σούταλο, ενώ πάει να πιέσει ο Ράμος. Η μπάλα έχει φτάσει στον Λιβάκοβιτς. Παίζει με τη φωτιά η Κροατία. Πάντως Κονσεσά και Ράμος έχουν κλείσει. Η μπάλα θα πάει αριστερά. Αλλαγή παιχνιδιού από αριστερά προς τα δεξιά για τον Σούταλο και απλώνεται ο Στάνισιτς. Και ο Σούταλο παίρνει την προσπάθεια και κουβαλάει την μπάλα. Άνοιξε το κοντρόλ, δεν πήγε εκεί να πιέσει ο Νέβες, ο Ζωάο Νέβες, γιατί παίζουν και οι δύο. Η μπάλα πέρασε δεξιά για τους Κροάτες, εκεί που ήταν ο Πάσαλιτς, που δίνει για τον Στάνισιτς. Και τώρα Μόντριτς. Ο Μόντριτς κάνει τη μακρινή μεταβίβαση. Έχει βγει πολύ ωραίο ο Σούτσιτς. Σούτσιτς, καλό κοντρόλ. Προσπίση πάνω στο Βέικα, πατάει περιοχή. Σηκώνει την μπάλα, δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα έφυγε. Out. Ευκαιρία για τους Κροάτες. Την έχασε στο ανέβασμα που έκανε ο Πάσαλιτς.
2: Γιάννη, κεφαλιά πριν η Πορτογαλία, έξω. Κεφαλιά τώρα η Κροατία, πάλι έξω, έτσι. Ακόμα και οι φάσεις είναι παρόμοιες.
0: Φοβερό ζευγάρι, τρομερό καρδιοχτύπι και για τους δύο. Και όχι μόνο στο Τορόντο. Από όπου παρακολουθούν Πορτογάλοι και Κροάτες αυτό το συναρπαστικό μάτς στο 81 λεπτό, Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Η κεφαλιά του Πάσαλιτς δεν βρήκε στόχο, έφυγε out. Στο 89 Δίας ανεβάζει την μπάλα. Θυμίζουμε ότι η Πορτογαλία παίζει χωρίς το Ρονάλντο που έγινε αλλαγή στο παιχνίδι στο 80 λεπτό. Ο Μόντρις συνεχίζει για την Κροατία.
1: Ένα παιχνίδι, Γιάννη, που λες ότι όπως και να μείνει έξω θα είναι αμαρτία.
0: Ένα αμφίβολα, αλλά έτσι είναι τα
1: Μπράντε Φερ. Εμφάνισης πάντα.
0: Έτσι είναι τα Μπράντε Φερ στα νοκάουτ. Λοιπόν, τώρα η Κροατία πιέζει και η Πορτογαλία παίζει με τη φωτιά κάνοντας build-up έξω από την περιοχή. Τώρα έγινε η μακρινή μεταβίβαση. Άφησε πολύ ωραία την μπάλα να αναπηδήσει ο Πόνγκρατσιτς. Μπάλα πάει στον Λιβάκοβιτς. Λιβάκοβιτς σηκώνει με ψυχραιμία. Πλάγια αριστερά. Ο Στάνισιτς δείχνει ότι να παίξουν τώρα, να μην καθυστερούν. Να φύγει μπάλα δηλαδή από την περιοχή, μην γίνει κάποιο λάθος. Στο χώρο του κέντρου ο Σίλβα κερδίζει την κατοχή μπάλας. Στο 90 Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Η Πορτογάλη με την μπάλα στα πόδια. Με τον Σίλβα να δίνει για τον Μέντες. Ο Μέντες από τα αριστερά. Ο Λεάο θέλει να πάρει μέτρα, να πάρει φόρα. Για να δούμε. Είναι μακριά όμως. Στάνισιτς τον ακολουθεί από κοντά. Καταπληκτικό παιχνίδι για τους Κροάτες και από τον Πέταρ Σούτσιτς, τον 22χρονο της Ίντερ. Βέιγκα για τον Λεάο. Λεάο πλησιάζει προς την περιοχή. Λεάο θέλει να κάνει την τρίπλα. Η μπάλα μένει στα πόδια του κολλημένη. Τρεις παίκτες τον εμποδίζουν. Δίνει για τον Βέιγκα και πάλι Λεάο από τα αριστερά.
2: 10 λεπτά καθυστερήσεις έχει δώσει.
0: Ναι. Η μπάλα τώρα είναι για την Πορτογαλία. Αλλαγή παιχνιδιού για να μπει ο Μέντες στην περιοχή και ο Στάνισιτς παραχωρεί το κόρνερ. Κόρνερ για τους Πορτογάλους. Μόλις μπήκαμε στο πρώτο από τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Γκολ για την Κροατία ο Πέρισιτς στο 53. Γκολ για την Πορτογαλία με πέναλτι ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 68. Δοκάρι για τους Κροάτες ο Κόβατσιτς. Δοκάρι για τους Πορτογάλους ο Λεάο. Κόρνερ για τους Πορτογάλους το 90-1. Προς το πρώτο δοκάρι η κεφαλιά άστοχη. Η μπάλα έφυγε έξω. Ο Ρούμπεν Ντίας έκανε το άλμα στο πρώτο δοκάρι. Θέλησε να στείλει στην απέναντι γωνία. Η μπάλα πήρε ύψος. Έφυγε μακριά από την εστία του Λιβάκοβιτς. Και για τους Κροάτες αλλαγή ο Κβάρντιολ. Ο ποδοσφαιριστής της Manchester City παίρνει τη θέση του Βλάσιτς που παίρνει το χειροκρότημα παρά το γεγονός ότι έκανε το πέναλτι στον Βέγκα με το οποίο σοφάρισαν οι Πορτογάλοι. Έτρεξε, βοήθησε, πίεσε. Ο Κβάρντιο λοιπόν στο παιχνίδι. Για την Κροατία που έχει κάνει τρεις αλλαγές, η Πορτογαλία έχει κλείσει και τις πέντε. Και πάμε στην παράταση. Είμαστε στο 90-2, η μπάλα πλάγια για την Πορτογαλία. Ζητάει την μπάλα ο Σεμέδο. Κάτι δείχνει ο Έσκας. Πορτογαλία-Κροατία σε απόλυτη ισορροπία στο Τορόντο. Ρούμπεν Ντίας δίνει για τον Βέιγκα. Βέιγκα για τον Μέντες. Μέντες περνάει τώρα τη μεσαία γραμμή και δίνει για τον Λεάο. Λεάο παίρνει την μπάλα με πλάτη αλλά κοντά στο κέντρο και ο Στάνισιτς από κοντά. Και σκάβει πολύ ωραία την μπάλα για τον Μέντες. Ο Μέντες περνάει στην περιοχή. Μέντες εδώ ζητάει πέναλτι η Πορτογαλία, αλλά νομίζω ότι ο Μέντες έπεσε πάνω στο πόδι του Κροάτη στην προσπίση που έκανε στην πλάτη του αμυνόμενου. Στάνισιτς για τους Κροάτες ελευθερώνει, κόβει ο Βέικα και μαζεύει ψηλά για τους Πορτογάλους ο Ρούμπεν Νέβες και είναι ο Κονσεϊσάο. Και ο Σεμέδο για τον Κονσεϊσάο, ακριβώς στο κέντρο. Και περνάει για τον Βέιγκα. Και ο Ζωάο Νέβες περιμένει και αφήνει την μπάλα για τον Λεάο. Και είναι ο Λεάο τώρα. Με τον Στάνισιτς από τα αριστερά. Λεάο πατά την μπάλα. Πάει προς την γραμμή του out και γυρίζει προς τα πίσω. Για τον Βέιγκα. Στο 90-3. Από τα 10 των καθυστερήσεων. Η Πορτογαλία δεν χάνει την μπάλα παρά την πίεση των Κροατών λίγο έξω από την περιοχή τους. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Ρούμπεν Ντίας. Ντίας κρατά την μπάλα. Πάει να τον πιέσει ο Πάσαλιτς. Δίνει για τον Βέιγκα. Βέιγκα περνάει για τον Λεάο. Λεάο και πάλι με τον Στάνισιτς και οπισθοχωρεί ο Μόντριτς. Η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι και φαγιά! Η μπάλα στα δίχτυα! Είναι το γκολ! Γκονζάλο Ράμος ο πιστολέρο για τους Πορτογάλους. Χρυσό γκολ μπορεί να είναι για τους Πορτογάλους. Ο πρωταθλητής Ευρώπης της Paris Saint-Germain, Γκονζάλο Ράμος, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Οι Κροάτες δεν το πιστεύουν. Η μπάλα πέρασε, κεφαλιά. στην εστία του Λιβάκοβιτς που δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον γκολ. Πορτογαλία 2, Κροατία 1 στο 90 συν 4. Τι μάτς! Ο Λεάο το έψαχνε. Με το δεξί έβγαλε τη σέντρα. Δύο παίκτες πάνω στο Ράμος, τους κέρδισε και τους δύο. Κέρδισε και τον Λιβάκοβιτς στην αριστερή γωνία της εστίας του σπουδαίου Κροάτη τερματοφύλακα. Φοβερή κεφαλιά του Ράμος. Είναι το γκολ για τους Πορτογάλους. Μένει να δούμε αν θα αποδειχθεί γκολ πρόκρισης για την φάση των 16. Απίθανη εξέλιξη, η Πορτογαλία γυρίζει το μάτς. Οι Κροάτες είχαν προηγηθεί με τον γκολ του Πέρισιτς στο 53 και με το πέναλτι του Ρονάλντο στο 68 και την κεφαλιά του Ράμος στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι Πορτογάλοι για πρώτη φορά στο παιχνίδι περνάνε μπροστά σε χρονικό σημείο που μετράει περισσότερο να το πετύχεις και να το κάνεις. 90 συν 4, αλλά έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Με σκόρερ τον Γκονσάλο Ράμος. Είναι ένα παιδί που συνήθως ξεκινάει από τον πάγκο και δίνει λύσεις και για την Paris Saint-Germain και για την εθνική του ομάδα. Έζησε τον παράδεισο το 2025, κέρδισε το Champions League, κέρδισε το Nations League με την Πορτογαλία και έγινε πατέρας και για πρώτη φορά στην ζωή του, αλλά θεωρώ ότι και αυτό το καλοκαίρι του 26 να οδηγήσει τη χώρα του στην φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Γκονσάλο Ράμος με το δικό του γκολ θα έχει μια ξεχωριστή θέση στο book των αναμνήσεων. Ο Κόβατσιτς έφυγε και η Κροατία αναζητά λύση στον Αντρέι Κράμαριτς, 35 ετών πια, Χόφενχάιμ, και ψάχνει απάντηση. Σούτσιτς παράλληλα, Βέιγκα διώχνει, έχουμε ακόμη παιχνίδι. Στο 90 συν 4 έβαλε τον γκολ με το οποίο η Πορτογαλία προηγείται με κεφαλιά ο Ράμος. Στο 90 συν 6 είχαμε επανεκκίνηση του παιχνιδιού, έγινε και η αλλαγή για να μπει και ο Κράμαριτς αντί του Κόβατσιτς. Πορτογαλία-Κροατία 2-1, η κεφαλιά του Γκονσάλο Ράμος δίνει στους Πορτογάλους αυτή τη στιγμή την πρόκριση. Το 7ο λεπτό από τα 10 των καθυστερήσεων. Οι Κροάτες τώρα θέλουν να βρουν αυτή την απάντηση. Η σέντρα στην περιοχή των Πορτογάλων. Ο Πάσαλιτς μια κεφαλιά, ο Βέιγκα διωγνεί με το κεφάλι. Ο Λεάο και απομακρύνει τον Μπερνάρντο Σίλβα ακόμη πιο μακριά. Μαζεύει την μπάλα ο Σούταλο. Ο Μέντες διώγνει όπως μπροστά από τον Πάσαλιτς. Ο Σούταλο τσιμπάει την μπάλα για την Κροατία. Ο Γκβάρντιολ και χάνει και φεύγει ο Λεάο. Και κρατάει την μπάλα ο Κονσεϊσάο που γυρίζει προς τα πίσω ο Κονσεϊσάο. Ωραία κοντρόλ με το αριστερό. Ο Μέντες προστατεύει την μπάλα για να μην γίνει λάθος. Ο Ράμος ο χρυσός σκόρερ. Και μπάλα πάει δεξιά για τον Σεμέδο. Σεμέδο και τον κυνηγάει ο Κράμαριτς. Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Άλλα 3 λεπτά για να συμπληρωθεί το δεκάλεπτο των καθυστερήσεων στο Τορόντο. Οι Πορτογάλοι έχουν γυρίσει το παιχνίδι. Εδώ ακούγεται ένα σφύριγμα, κίτρινη κάρτα στον Πέρισιτς. Μετά τον Μόντριτς και ο Πέρισιτς θα δει την κίτρινη κάρτα για τους Κροάτες. Θυμίζουμε η Κροατία η οποία προηγήθηκε με τον γκολ του Πέρισιτς στο 53ο λεπτό. Η Πορτογαλία μετά το πέναλτι που έκανε ο Βλάζιτς πάνω στο Βέιγκα είχε την ευκαιρία που αξιοποίησε με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 68ο λεπτό. Δοκάρι με το Λεάο οι Πορτογάλοι στο 58, δοκάρι οι Κροάτες με το Κόβατσιτς στο 75. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις και εκεί στη σέντρα του Λεάο με το δεξί η κεφαλιά του Ράμος στο 90 συν 4 έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Λιβάκοβιτς και την Πορτογαλία 2 λεπτά μακριά από την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπου την περιμένει η Ισπανία. Οι Πορτογάλοι είναι αλήθεια τα πάνε καλύτερα κόντρα στους Ευρωπαίους. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται και υπάρχει δρόμος. Σέντρα του Πέρισιτς δεν περνάει, κόρνερ για τους Κροάτες. Έχουμε δει πολλά φοβερά και τρομερά σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο με ανατροπές εκεί που δεν τις περιμένεις. Στο 90 συν 9 Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Διαμαρτύρεται ο Πέρισιτς ζητώντας χέρι. Κόρνερ για τους Κροάτες. Ένα κόρνερ από τα αριστερά. Λούκα Μόντριτς εκτελεί προς το πρώτο δοκάρι. Μπάλα είναι στην περιοχή. Προσπαθεί ο Ματάνοβιτς. Και τι έχει δώσει τώρα? Out έχει δώσει. Γιατί έτσι όπως έδειχνε το out, πέρναγε από το σημείο του πέναλτι ο Εσκάς, αλλά όχι, out είναι. Έδωσε out ότι σε αυτό τον όμιλο παικτών που διεκδίκησαν την μπάλα. Από πόδι Κροάτι έφυγε εκτός. Ο Κώστα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπήκαμε στο 10ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Πορτογαλία-Κροατία 2-1 με τη κεφαλιά του Ράμος 6 λεπτά νωρίτερα. Στο 90-4 να βάζει για πρώτη φορά στο παιχνίδι τους Πορτογάλους μπροστά στο σκορ. Σούταλο για την Κροατία, δίνει για τον Λιβάκοβιτς. Λιβάκοβιτς με την μπάλα στα πόδια. Οι Κροάτες θα έπρεπε να βιάζονται τώρα. Δυσκολεύονται να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Τώρα γίνεται η προωθητική μπαλιά. Ο Ματάνοβιτς κάνει την κεφαλιά, μαζεύει ο Πάσαλιτς, κατεβάζει την μπάλα από τα αριστερά. Δίνει για τον Μόντριτς. Ο Μόντριτς πιέστηκε από τον Ράμος. Δεν ελευθερώνει γρήγορα την μπάλα από τα πόδια του. Ψάχνει τη ροή παιχνιδιού για τον Κράμαριτς. Κράμαριτς από τα αριστερά. Περιμένει ο Γκβάρντιολ που λειτουργεί και ως αριστερό μπακ. Γκβάρντιολ κουβαλάει την μπάλα προς την περιοχή των Πορτογάλων. Γκβάρντιολ τη διατηρεί στην κατοχή του και ανεβαίνει και ο Σούταλο. Ξεπεράσαμε τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων. Η Κροατία στην επίθεση. Από τα δεξιά ο Σούτσιτς περά την μπάλα μέσα στην περιοχή για τον Μόντριτς. Πολύ ωραία άφησε την μπάλα εκεί. Να βγει out. Ο Μόντριτς δεν την πρόλαβε. Ίσως τώρα στην επαναφορά ο Έσκας να σφυρίξει τη λήξη που θα σημάνει τον τελευταίο χορό για τον Μόντριτς. Το καταλαβαίνει ο σκηνοθέτης, δείχνει τον Μόντριτς. Πιθανότατα, αλλά θα είναι δύσκολο πολύ, η τελευταία παρουσία του Λούκα Μόντριτς σε παγκόσμιο κύπελο με την Κροατία. Το 2018 ήταν φιναλίστ, τον τελικό το παιχνίδι πάντως παίζεται. Το 2022 στο Κατάρι Κροατία ήταν τρίτη. Πλάγια η μπάλα για τους Κροάτες. Το παιχνίδι παίζεται ακόμη. Είμαστε στο 90-11. Για να δούμε αν έχει τελευταία λέξη να πει ο Μόντριτς. Οι Πορτογάλοι δείχνουν να διατηρούν την μπάλα στην κατοχή τους, μάλλον εύκολα. Και φεύγει ο Σεμέδο από τα δεξιά για την Πορτογαλία. Τον ακολουθεί ο Κβάρντιολ και από πίσω είναι ο Πόγκρατσιτς. Ο Σεμέδο διατηρεί την μπάλα για τον Κονσεϊσάου. Και ο Κονσεϊσάου αφορμά. Κονσεϊσάου στην περιοχή των Κροατών. Κονσεϊσάου το shootout. Αρκετά μέτρα μακριά από την αιστεία του Λιβάκοβιτς. Την έκανε όμως την ενέργεια ο Κονσεϊσάου. Στο 90-12 με αγωνία ο Ρονάλντο και δεν είναι μόνο αυτός όρθιος που περιμένει τη λήξη του παιχνιδιού. Οι Κροάτες στην επίθεση με τον Μόντριτς κάτω από τη μέσα γραμμή και ανεβαίνει ο Κβάρντιολ. Το παιχνίδι παίζεται. Έχουμε βρεθεί στο 90-12. Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Η Κροατία στην επίθεση. Πέρισιτς. Η σέντρα στην αγκαλιά του Κώστα που πέφτει στη μικρή περιοχή. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Στο 90-12. Απογοήτευση στους Κροάτες. Ανυπομονησία στους Πορτογάλους. Ένα θρίλερ. Ο Έσκας έχει αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Κεφαλιά του Γκβάρντιολ. Άλλη μια κεφαλιά από τους Πορτογάλους. Μόντριτς για τον Κράμαριτς. Και πάλι Μόντριτς στο χώρο του κέντρου. Δέχτηκε ένα μαρκάρισμα Μόντριτς. Το παιχνίδι παίζεται και μπαίνουμε στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε ξεπεράσει τον αρχικό χρόνο κατά 3 λεπτά. Πάσαλιτς. Πάσαλιτς με τον Μέντες. Σούταλο. Πόγκρατσιτς. Προωθείται. Και αυτός. Πέρισιτς από πλάγια. Κάνει ένα γέμισμα στην πορτογαλική περιοχή. Μια κεφαλιά, ευκαιρία. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε το 2-2. Είναι ο Γκβάρντιολ. Ίσως να έχουμε και αυτόν γκολ. Θα το δούμε. Πάντως όλοι πάνε στον Γκβάρντιολ. Πορτογαλία-Κροατία 2-2. Στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων. Απίστευτο. Απίθανο. Αυτό είναι το Μουντιάλ. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Οι Πορτογάλοι περίμεναν να πανηγυρίσουν, αλλά διαπιστώνουν πως υπάρχει συνέχεια. Το βλέμμα απογοήτευσης στο έδαφος για τον Ρονάλντο. Ο Γκβάρντιολ έχει παρέμβει και η μπάλα έχει πάει στα δίχτυα για το 2-2. Ο Πάσαλιτς κάνει τη σέντρα. Ο Πέρισιτς κάνει τη σέντρα. Ο Ματάνοβιτς παίρνει την κεφαλιά. Ο Γκβάρντιολ καλύπτεται. Ο Πάσαλιτς είναι εκτεθειμένος. Όπα. Η μπάλα πάει στον Πάσαλιτς που είναι εκτεθειμένος. Εδώ μάλλον το γκολ θα ακυρωθεί. Δεν είναι κακό παίξιμο αυτό που κάνει ο Βέιγκα. Είναι καραμπόλα και πάει πάνω στον Πασαλίτς. Ο Πασαλίτς είναι εκτεθειμένος να δούμε τι θα εκτιμήσουν οι διαιτητές εδώ. Ο Κβάρντιολ έχει βάλει τον γκολ το 2-2. Η φάση θα ελεγχθεί. Η μπάλα έχει βρει στον Βέιγκα, αλλά δεν θεωρείται κακό παίξιμο αυτό που κάνει ο Βέιγκα. Μοιάζει με καραμπόλα. Καταλήγει πάντως στον Πασαλίτς που φάνηκε από το προηγούμενο replay να είναι εκτεθειμένος. Και από εκεί στον Κβάρντιολ και ο Κβάρντιολ βάζει τον γκολ με προβολή στο 2-2. Αλλά η φάση θα ελεγχθεί να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Αν θα μετρήσει τον γκολ της Κροατίας. Για να δούμε. Ο Έσκας πάει να το δει. Ναι, αυτό που σας έλεγα. Πρέπει να κρίνει αν η φάση με τον Βέιγκα είναι κακό παίξιμο ή όχι. Ο Ματάνοβιτς όταν κάνει την κεφαλιά είναι εκτεθειμένος ο Πασαλίτς καθαρά. Η μπάλα θα βρει στον Βέιγκα μετά, χέρι δεν υπάρχει εκεί που κάνει το άλμα Ρούμπεν Ντίας. Ελέγχουνε αν βρίσκει την μπάλα ο Ματάνοβιτς. Αλλά νομίζω ότι την έχει βρει. Μετά η μπάλα κάνει γκέλ πάνω στον Βέιγκα, δεν είναι κακό παίξιμο. Ο Πασαλίτς είναι εκτεθειμένος, μετά βάζει τον γκολ ο Κβάρντιολ. Και προφανώς ο VAR καλεί τον διαιτητή γιατί θεωρεί ότι πρέπει να ακυρωθεί τον γκολ για offside πάνω στον Πασαλίτς. Για να δούμε τι θα πει ο Εσκάς που έχει δει την φάση, έκανε on field review. Ακούμε την ετοιμιγωρία. Ο Μόντρις διαμαρτύρεται. Croatia player number 20 touched the ball and headed to the goal scorer. Final decision, offside. Offside, το goal των Κροατών ακυρώνεται. Και τι έχουμε τώρα. Έχουμε τους Πορτογάλους που ήταν στα πατώματα να πανηγυρίζουν. Τον Μόντριτς τώρα να είναι απογοητευμένος. Ταπεινή μου γνώμη, είναι σωστή απόφαση του διαιτητή. Και ο Ρονάλντο που ήταν απογοητευμένος να νιώθει ξελαφρωμένος. Είπαμε, ψάχνει σε αυτό το Μουντιάλ το δικό του αντίο, να γίνει με τους δικούς του κανόνες, με τους δικούς του όρους και να είναι φάμιλο της 23χρονης καριέρας του. Τώρα είναι ο Μόντριτς κοντά στο αντίο. Τρομερές συγκινήσεις, φοβερά συναισθήματα. Είναι η κεφαλιά που κάνει ο Ματάνοβιτς στη σέντρα. Είναι εκτεθειμένος ο Πασαλίτς και δεν είναι κακό παίξιμο αυτό που κάνει ο Βέιγκα. Η μπάλα γκελάρει πάνω στον Βέιγκα. Καταλήγει στον Πασαλίτς που κάνει την παράλληλη. Ο Κβάρντιολ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μόντριτς γελάει. Πιο ψύχραμα θα δει όμως ότι είναι offside το γκολ που βάζει ο Κβάρντιολ. Όχι λόγω Κβάρντιολ, αλλά λόγω Πασαλίτς, γιατί η μπάλα πήγε εκεί. Ο Ρονάλντο ανακουφισμένος χαμογελά. Αλλάζει τώρα ο συναισθηματικός κόσμος. Αυτός ο ψυχολογικός θόλος που έχει σκεπάσει το Τορόντο και δημιουργεί αυτά τα ακραία συναισθήματα στους Κροάτες που πανηγύριζαν τον γκολ της ισοφάρισης και στην θλίψη των Πορτογάλων που έβλεπαν ότι είχαν την ευκαιρία να προκριθούν, αλλά είχαν μπροστά τους μια παράταση. Αλλά εδώ τώρα το συνέστημα είναι αβάσταχτο για τους Κροάτες που αντιμετωπίζουν τον αποκλεισμό πια αφού χάνουν με 2-1 και από την άλλη πλευρά οι Πορτογάλοι που βλέπουν ότι το γκολ του Κβάρντιολ δεν μετρά. Ακόμη το μάτς δεν έχει συνεχιστεί. Έχουμε φτάσει στο 17ο λεπτό των καθυστερήσεων. Πορτογαλία-Κροατία είναι 2-1. Ακούσατε τον διαιτητή τον Ορβηγό, τον ακούσαμε τον Έσκας που είπε ότι το γκολ ακυρώνεται για offside. Ο Ματάνοβιτς βρήκε την μπάλα και έκανε την κεφαλιά και περιμένουμε να εκτελεστεί το offside. Ο Κώστα του λέει πόσο ακόμη θα παίζουμε. Αυτό ερμηνεύω ως παντομήμα. Πάει να στήσει την μπάλα. Παράταση δεν υπάρχει, αλλά σαν πρόσθετος χρόνος το 15 λεπτό το έχουμε ξεπεράσει. Αν έπαιζαν παράταση θα είχαμε τώρα ημίχρονο. Ο Ρονάλντο όρθιος με αγωνία. 18ο λεπτό καθυστερήσεων. 18ο λεπτό αγωνίας. Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Αλλά νομίζω ότι κάπου εδώ ο Έσκας θα το λήξει το μάτς. Μία ματσάρα, ένα θρίλερ, ένα ψυχογράφημα για πολύ ανθεκτικούς. Τι να πω, εικόνες που μας δίνει ο σκηνοθέτης από το γήπεδο είναι φοβερές. Εμείς ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Ματάνοβιτς κάνει την κεφαλιά. Είναι εκτεθειμένος ο Πασαλίτς, η μπάλα θα πάει μετά τον γκέλ στον Βέιγκα πάνω στον Πασαλίτς. Αυτός θα δώσει τον Κβάρντιολ. Ο Κβάρντιολ θα βάλει τον γκολ. Οι Κροάτες θα πανηγυρίσουν έξαλα. Το γκολ θα ακυρωθεί μετά από on field review του διαιτητή για offside και θα ακολουθήσει ο έξαλλος πανηγυρισμός των Πορτογάλων. Ναι, ναι, ο Βέιγκα σκύβει για να αποφύγει την μπάλα. Δεν κάνει κακό παίξιμο. Είναι γκέλ. Σωστά ερμηνεύτηκε κατά αυτόν τον τρόπο από τους διαιτητές. Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Θυμίζουμε πέρυσι το γκολ 0-1 στο 53. Ρονάλντο με πέναλτι στο 68. Και ο Γκονζάλο Ράμος το 90-4 έβαλε την Πορτογαλία μπροστά. Και αυτό το γκολ υπερασπίζονται και υποστηρίζουν βεβαίως οι Πορτογάλοι για να προκριθούν. Παίζεται το παιχνίδι, να έχετε αυτή την εικόνα, είμαστε το 90-19. Απίστευτος ο νορβηγός διαιτητής. Το παιχνίδι παίζεται οι Πορτογάλοι στην επίθεση. Ο Σεμέδο περνάει την μπάλα δεξιά για τον Κονσεσάκο. Κονσεσάκο με τον Γκβάρντιολ. Τι κουράγια να έχεις τώρα, να έχεις βάλει ένα τέτοιο γκολ, να το έχεις πανηγυρίσει με την ψυχή σου. Το γκολ να ακυρώνεται και οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Στο 90-19 σφίγγει τις γροθιές του Ρονάλντο. Στους 16 η Πορτογαλία. Απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Δευτέρα βράδυ στις 10. Και το μεγάλο αντίο για τον σπουδαίο Λούκα Μόντριτς. Αυτόν τώρα σημαδεύει ο σκηνοθέτης. Και αμέσως μετά το πλάνο στον Γκονζάλο Ράμος που πάει να αγκαλιάσει τον Μόντριτς, γιατί είναι το δικό του γκολ που έδωσε το προβάδισμα στις καθυστερήσεις. Στο τέταρτο από τα 19 συνολικά λεπτά των καθυστερήσεων με το οποίο η Πορτογαλία προηγήθηκε. Η Πορτογαλία ανακουφισμένη γιατί δεν μέτρησε το γκολ του Γκβάρντιολ και πλέον πια χαρούμενη γιατί προκρίθηκαν. Οι Κροάτες απογοητευμένοι. Μπερνάρντο Σίλβα με τον Λούκα Μόντριτς. Ο Μόντριτς καταλαβαίνει ότι ως εδώ ήταν η παρουσία του στα παγκόσμια κύπελα. Χρυσή μπάλα, είπαμε, ένας παίκτης μύθος, 28 τρόπαια με την Ρεάλ Μαδρίτης. Παίκτης πια της Μίλαν, στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό στα 40 του. Ένα αγρίμι που οδήγησε την Κροατία όσο ψηλότερα μπορούσε στο τελικό του 2018. Τρίτη θέση το 2022. Η μεγάλη αγκαλιά Ρονάλντο με Μόντριτς. Τα λένε οι δυο τους. Οι δύο μύθοι για τις χώρες τους, ο Ρονάλντο και ο Μόντριτς. Δύο μύθοι για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δύο μύθοι που χαιρόμαστε να τους απολαμβάνουμε. Αν αντέχουν τα πόδια τους, ας μας δώσουν λίγες ακόμη εικόνες. Τρομερό παιχνίδι εδώ στο Τορόντο. Τι να πούμε. Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Η συμμετοχή της Κροατίας στο παγκόσμιο κύπελο τελειώνει εδώ. Το παγκόσμιο κύπελο για τον 40χρονο Μόντριτς τελειώνει εδώ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του συνεχίζει. Ψάχνει διέξοδο, ψάχνει ένα επικό αντίο. Περνάει στους 16 με την Πορτογαλία και έχει απέναντι την Ισπανία. Δεύτερα βράδυ. Θυμίζω, Πέρισιτς 0-1 για τους Κροάτες στο 53. Ρονάλντο με πέναλτι το 1-1 στο 68. Κόβατσιτς απαρηγόρητος. Κλαίει. Έχουν κοκκινήσει τα μάτια του. Το γκολ της νίκης, το γκολ της πρόκρισης, ο Ράμος το 90-4. Δεν θα πούμε κάτι άλλο. Μεγάλο μάτς. Ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι. Μία ακόμη πρόκριση. Με θρίλερ. Με σκηνοθέτη που έχει την ψυχοσύνθεση του Hitchcock. Τι να πούμε, παιδιά, τι να πούμε, Άκη, τι να πούμε, Νίκο. Τρομερό παιχνίδι, τρομερή έκβαση, απίστευτα συναισθήματα. Βλέπετε, δυσκολεύομαι να σας δώσω το μικρόφωνο.
1: Γιάννη, ένα παγκόσμιο κύπελο των καθυστερήσεων είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι, γιατί,
1: πολλά γκολ στις καθυστερήσεις.
0: Ναι, γιατί ψάχνουν τον καθαρό χρόνο. Βέβαια, μπήκε στο 90-4 το γκολ του Ράμος, αλλά μπήκε στο 12ο, στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων τον γκολ του Γκβάρντιολ που ακυρώθηκε. Έχουν την οδηγία αυτοί οι διαιτητές να υπερασπίζονται τον καθαρό χρόνο παιχνιδιού. Γι' αυτό και τα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Και στην επαναφορά των goalkeeper και στα play out. Φοβερές εικόνες. Σας λέω καλό ξημέρωμα. Σας λέω καλύτερα, καλό ξημέρωμα.
1: Γιάννη, νομίζω
0: ότι Γιάννη Σαντορινέο, να έχετε ένα υπέροχο πρωινό εδώ στην Ερασπορ.
1: Έχεις περιγράψει ένα αδιανόητο μάτς. Νομίζω ίσως από τα καλύτερα του παγκοσμίου κυπέλλου που έχουμε δει. Για να μην τολμήσω να πω ότι από το δεύτερο μήχρονο ήταν το καλύτερο που έχουμε δει από τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε τρομερές φάσεις, είχε γκολ, είχε δυνατές μονομαχίες.
0: Και τι θα δούμε ακόμα,
1: Ναι.
2: Δοκάρια, τα πάντα.
0: Ναι, είμαστε αυτό. Ακόμη, παιδιά, στη φάση των 32. Η έμπνευση της FIFA βγαίνει. Να το πούμε αυτό.
1: Ναι, μέχρι στιγμής βγαίνει.
0: Έτσι, όχι, βγαίνει, έχει βγει πια. Δηλαδή, τα παιχνίδια που βλέπουμε στην όκοτ φάση του 32 είναι όλα ένα και ένα. Έχουν μία ιστορία ο Μόντριτς.
2: Οι κάμερες πάντως πάνε μία στο Ρονάλντο, μία στον Μόντριτς.
0: Αυτό που κάνει ο Μόντριτς, ξέρεις, που χαϊδεύει το πρόσωπό του, τις αφέλειές του. Είναι το αντίο του, παιδιά.
1: Πήγανε και τον χαιρετήσανε όλοι οι αντίπαλοι. Όπως πήγανε όλοι οι συμπαίκτες Ρονάλντο κατευθείαν στον Ρονάλντο, ο οποίος Ρονάλντο τώρα κατευθύνεται και προς τον κόσμο.
0: Φοράει φανέλα Ντιόγκο Ζώτα, έτσι, με τον αριθμό 21.
1: Αυτό πήγα να πω. Και βραχιόλισσα χρώματα της Πορτογαλίας.
0: Εξ αρχής είναι όλη αυτή η παρουσία της Πορτογαλίας αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιόγκο Ζώτα. Κεντρικό πρόσωπο Ρονάλντο. Θα το κάνουμε σαν την παλιά ελληνική κομμωδία. Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα.
1: Ναι, εντάξει. Πάντως, Γιάννη.
0: Αλλά είναι φοβερές στιγμές τώρα, εντάξει.
1: Ο άνθρωπος.
0: Βουρκωμένος ο Ρονάλντο, έτσι.
1: Είναι στάρ όμως,
0: Είναι στάρ, όλοι τους αυτοί είναι στάρ. 23 χρόνια παιδιά στα γήπεδα. Αυτό που έχει κατακτήσει ο Ρονάλντο με τα 976 γκολ. Δεν μπορώ να καταλάβω τους haters, αυτούς τέλος πάντων που τον ειρωνεύονται. Το έχει πετύχει 23 χρόνια διάκοπης δουλειάς. Για να έχεις αυτή την αθλητικότητα στα 41 σου, έχεις γιώσει μακριά από τα γήπεδα.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω, έχουν βγει τα στατιστικά. Συνολικά οι δύο ομάδες 28 φάσεις για γκολ, έτσι.
0: Ναι. Αλλά ένα 66 γκολ στην Πορτογαλία, ένα 18 η Κροατία. Δηλαδή δεν ήταν και οι κλασικές περιπτώσεις. Χειροκρότημα και για τους δύο. Λίγο παραπάνω για τον Μόντριτς που σταματάει εδώ από το παγκόσμιο κύπελο. Ο Ρονάλντο έχει συνέχεια και πάει τώρα πάνω στους πρωταθλητές Ευρώπης. Λοιπόν,
1: καλή ξεκούραση.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιάννη.
1: Λοιπόν...
2: Ήταν ο Γιάννης Σαντορινέος στην περιγραφή αυτής της ματσάρας. Νομίζω ότι ήταν ματσάρα και δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ήταν ματσάρα. Ήταν καταπληκτικός ο Γιάννης, παρότι δεν είναι εύκολο να περιγράφεις από που ήταν καταπληκτικός. Ήταν καταπληκτικό το παιχνίδι. Γενικά ήταν. Μας αποζημίωσε έτσι.
2: Και να πούμε ότι η Πορτογαλία με την νίκη της αυτή θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο την Πορτογαλία.
1: Η Ισπανία, Πορτογαλία. Ναι, να πω τα ζευγάρια που έχουν βγει μέχρι στιγμής.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι είναι Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία. Είναι η Βραζιλία με την Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες με το Βέλγιο και Ισπανία, Πορτογαλία.
2: Και περιμένουμε από εδώ και πέρα τον νικητή από το Αργεντινή με το πράσινο ακροτήριο, το οποίο θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το Αυστραλία-Αίγυπτος και τον νικητή από το Ελβετία-Αλγερία, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Κολομβία ή την Γκάνα. Όποιος νικήσει αυτό το παιχνίδι. Οι Πορτογάλοι κρατάνε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κρατάει τη φανέλα με το νούμερο 21 και βγάζουν μια φωτογραφία. Ωραίες στιγμές, έτσι, πολύ ωραίες στιγμές.
1: Τρομερές και καταπληκτικό σκηνοθέτης, έτσι, η εναλλαγή των πλάνων είναι τρομερές. Τέλος πάντων, επειδή εμείς εδώ πέρα μας κάνουμε ραδιόφωνο και δεν μπορούμε να περιγράφουμε το τι βλέπουμε εμείς που είμαστε τυχεροί, πάμε σε ένα τραγουδάκι και σε πολύ λίγο μαζί σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Πέδρη ανεβάζει αριστερά το Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα για Αρθάμπαλ. Γκολ! Λέγαμε ότι αυτή η ατάκα όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Αρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα. Και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρο στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Αρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Νίκος Μοσχονάσακης.
1: Άκης Δημακός. Με την πολύτιμη βοήθεια πάντα στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Θα πάμε μαζί για άλλη μία ώρα και 40 λεπτά περίπου.
0: Και εφόσον είδαμε την τρομερή ματσάρα, την ασύλλητη ανατροπή της Πορτογαλίας, το καταπληκτικό αυτό παιχνίδι που ουσιαστικά μας έβγαλε και τον αντιμέτωπο της Ισπανίας, η Ισπανία η οποία καθάρισε εύκολα την Αυστρία, μπορούμε να πάμε μέχρι το Λος Άντζελες να συναντήσουμε τον Γιάννη Καραλή. Γεια σου Γιάννη μου.
2: Τι κάνετε παιδιά?
1: Μια χαρά Γιάννη.
2: Έτσι με μου τι άλλο.
0: Ναι, ναι, το έδωσε το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι, ναι, εδώ είμαι. Έχω γυρίσει από το γήπεδο. Είχαμε πάνω από 2 ώρες διαφορά ουσιαστικά. Τελειώσαμε και μετά τις εκπομπές στην ΕΡΤ και μετά γύρισα εδώ πέρα και έκατσα και το είδα. Εντάξει, τρομερό Γκραγκινιόλα, αλλά να σας πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Αν τα βάλετε κάτω και τα δείτε, αν εξαιρέσουμε δηλαδή την ευκολία της Γαλλίας και της Ισπανίας με Σουηδία και Αυστρία στα 2 από τα 3 ευρωπαϊκά παιχνίδια, το τρίτο ήταν αυτό το τρομερό το τωρινό. Ας ρίξουμε μια ματιά. Εγώ έχω μπροστά μου το ταμπλό και λέω Γερμανία Παραγουάη πέναλτι. Νότιος Αφρική Καναδάς, buzzer beater του Ουστάκιο στο 92. Ολλανδία Μαρόκο, πέναλτι. Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνίας, το 1-0 μένει από το 60 με παίχτη λιγότερο. Μένουν λιγότερο με παίχτη λιγότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες με την αποβολή του Μπαλογκάν. Θρίλερ. Τελικά το πήραν 2-0, αλλά έχουν μαζευτεί πίσω. Εντάξει, κέρδισαν ένα φάουλ, ήταν εξαιρετική η θέληση του Τίλμαν γκολ. Βέλγιο Σενεγάλη, το απίστευτο. 0-2 και από το 86 και μετά ανατροπή και στο τελευταίο λεπτό της παράτασης με πέναλτι 3-2 να προκρίνεται το Βέλγιο. Βραζιλία, Ιαπωνία, Μαρτινέλη, μπάζερ μπίτερ στο 95. Ακτή Νορβηγία, 86 ο Χάλαντ. Αγγλία Κογκό, 75 και 86 ο Κέιν με ανατροπή. Εντάξει, και το Μεξικό καθάρισε εύκολα. Το Μεξικό και η Ισπανία πρέπει να πούμε ότι είναι οι ομάδες που στηρίζονται μέχρι τώρα σε αυτό που λένε πολλοί ότι δίνουν τις μεγάλες νίκες στα μεγάλα τουρνουά, έτσι στην άμυνα. Δεν έχουν δεχτεί γκολ.
0: Ναι, ναι.

0: Ισχύει.
1: Έχουν 8-0 τέρματα και οι δύο σε 4 παιχνίδια.
0: Ναι, η Ισπανία, μάλιστα, στην Ισπανία μάλιστα ο τερματοφύλακας έκανε, ο Ουνάι Σινόνι, έχει κάνει και το μεγαλύτερο clean sheet, έτσι, το ρεκόρ.
1: Ναι, το διάβασα και εγώ, πώς έφτασε, 530 λεπτά.
0: 519 λεπτά και συνεχίζει, το ρεκόρ το έχει ο Ζέγκα με 517, το 90.
1: Πρόσεξε, θέλω μια διευκρίνηση από αυτού. Τι λεπτά το έχουν μετρήσει σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί σε αυτό το Μουντιάλ, παιδιά, γίνονται παλαφά πράγματα με τη στατιστική. Δηλαδή, εμάς μας φέρανε συνθέσεις για πρώτη φορά, μας δώσανε χαρτί στα χέρια μας πριν από το παιχνίδι. Το έλεγα κάποια στιγμή και στην μετάδοση. Και έχουμε τρελαθεί. Μας έχουν δώσει παίχτες της Ισπανίας με 300, το βλέπω τώρα για να σου το πω με την με ακρίβεια, με 306 λεπτά συμμετοχής. Τρεις, ο Σιμόνο τερματοφύλακας και οι άλλοι δύο είναι ο Κουμπαρσί και ο Κουκουρέγια, αυτοί είναι σίγουροι, όχι, έχει και έναν ακόμα. Και το Λαπόρτ. Αυτοί λοιπόν είχαν πριν από το σημερινό παιχνίδι 306 λεπτά σε τρία μάτς. Πες 3-9. Συγγνώμη, 3-9-27, 270.
2: Δεν βγαίνει, Γιάννη.
1: Προσθέτουν τις καθυστερήσεις. Κάποιος να τους πει, όταν παίζουμε 10 λεπτά καθυστέρηση, δεν γίνεται 100 λεπτά το μάτς. Φτάνουμε στο 100 λεπτό λόγω των καθυστερήσεων. Καθυστερήσει σημαίνει ότι χάσαμε 10 λεπτά και δίνουμε 10 παραπάνω.
0: Έτσι. Καλύπτει τα χαμένα λεπτά.
1: Τι αφρίζουν αυτοί στα λεπτά και τα cooling breaks τα βάζουν μέσα κανονικά και τα βάζουν στα λεπτά συμμετοχή των παικτών.
0: Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο των ρεκόρ. Οπότε θέλω να κάνω όσο πιο ρεκόρ γίνεται.
2: Ναι, αλλά εντάξει. αυτό που λέει και ο Γιάννης.
0: Έχει δίκιο.
2: Δεν γίνεται να έχουν 300 λεπτά σε τρία παιχνίδια, δεν βγαίνει μαθηματικά.
0: Σωστό.
1: Βέβαια, τι, άμα τρελάνε, θα αλλάξουμε τα νούμερα. Τέλος πάντων, πάντως βλέπουμε τρομερά και φοβερά πράγματα. Έβλεπα τώρα 19 και 18 γκολ ο Μέση και ο Μπαπέ. Καλά, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα τα κονιορτοποιήσει αυτά τα ρεκόρ. Ο Μπαπέ να είναι γερό το παιδί να έχει την υγειά του. Άλλο πράγμα ο Μέση, κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών, δεν διαφωνεί κανένας. Αν νομίζω ότι όπως πάει ο Μπαπέ, πάει για κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ. Σκεφτείτε την ηλικία του και ότι έχει 18 γκολ, όταν ας πούμε ο Ρονάλντο έχει 11. Και ο Ρονάλντο πέσει 6 Μουντιάλ. Και άντε, βγάλτε το τωρινό. Το προηγούμενο του λοιπόν που ήταν στα 36 του, αν φτάσουμε μέχρι εκεί, είχε βάλει μείον τα 3 τωρινά. Δηλαδή είχε 8 γκολ και ο Μπαπέ έχει 18. Ο Λίς έχει δώσει 5 ασίστ. Αν δώσει άλλη μία, ισοφαρίζει το φοβερό ρεκόρ του Πελέ του 70 που είχε δώσει 6 τελικές. Σε ένα Μουντιάλ δεν έχει δώσει άλλο τόσο. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι κάποιος από τους Μέση Μπαπέ δεν θα καθαρίσει και το απίστευτο ρεκόρ του Ζης Φοντέν που σε ένα Μουντιάλ μόνο ο Γάλλος είχε πετύχει τότε 13 γκολ. Έτσι όπως πάνε αυτοί δηλαδή. Τι να σου πω τώρα, τι να περιμένω με το Μέση αύριο με το Κάμπο Βέρντε. Θα ξαναδούμε ένα ηρωικό Κάμπο Βέρντε να κάνει άλλη μια ισοπαλία να μας τρελάνει όλους και να τους τρέξει την παράταση, ή θα δούμε καμιά διάλυση του Κάμπο Βέρντε μετά από την υπερκοσπάθεια μέχρι εδώ και κανένα Μέση να γράφει απίστευτα νούμερα.
0: Γιατί
1: εδώ δεν θα το ξαναβάλει στο 60 τώρα, 70, ό,τι και να είναι, όποιος και να είναι ο αντίπαλος, είναι νοκάουτ. Δεν μπορεί να μην παίξει ο Σκαλόνι με τη βασική του δεκάδα.
0: Ναι, εννοείται σίγουρα. Γιατί το
1: κρατήστε και ένα ακόμα, παιδιά, το οποίο είναι τρομερό. Αν ο Μέση δώσει μία πάσα, φτάνει τον Μπελέ και τον Κοπά στις 9 assist στην top βαθμολογία όλων των εποχών στο Μουντιάλ. Φεύγει από τον Ντιέγκο δηλαδή, είναι μαζί με το μεγάλο συμπατριώτη, το Μαραντόνα, τώρα με 8. Αν δώσει 2 πάσες για γκολ, πείτε μου ότι δεν μπορεί να δώσει 2 τελικές πάσες ο Μέση από εδώ μέχρι τον τελικό, τον βλέπω αν φτάνει μέχρι τον τελικό. Θα πάει στις 10 assist πρώτος και μπορεί να τελειώσει αυτό το Μουντιάλ, άρα τι θα του κάνει μετά ο Μπαπέ, που εγώ σας λέω είμαι βέβαιος για τον Γάλλο. Μόνο την υγεία του να έχει, μακριά από αυτό κάθε αθλητής. Από εκεί και πέρα οι δυνατότητες του είναι ατελείωτες.
0: Από τα συμφραζόμενά και... σου να καταλάβω ότι πιστεύεις ότι θα δούμε ένα τελικό Αργεντινή-Γαλλία.
2: Αυτό ετοιμαζόμουν και εγώ να τον ρωτήσω, γιατί.
1: Παιδιά, δεν ξέρω μετά τη σημερινή Ισπανία που μου δείχνει τόσο κόμπακτ στο αμυντικό κομμάτι με την αμυντική της. Τώρα φαίνεται ότι πάνε να καθιερώσει και τον Μπόρο δεξιά που κάνει και τρομερό παιχνίδι σήμερα. Οι άλλοι δεν έχουν ξεκινήσει όλα τα μάτς. Ο Σιμών με τους άλλους τρεις αμυντικούς, το Λαπόρ, το Κουμπαρσί και το Κουκουρέγια και το Ρόντρι μπροστά τους, είναι ουσιαστικά σε αυτή την εξάδα μέχρι το 6, μέχρι το Ρόντρι, οι 5 είναι αναντικατάστατοι. Ο Πόρο έπαιξε δεύτερο παιχνίδι εντεκάδα, νομίζω ότι πρέπει να τον ικανοποίησε πάρα πολύ το Δελαφουέντε και μάλλον θα του δώσει την ευκαιρία για από εδώ και πέρα να την έχει τη θέση, τέλος πάντων. Μία μικρή παρένθεση, έχει σωθεί η ξεφύλα της Ρεάλ, έτσι με τη διαγραφή του Κουκουρέγια. Δεν είχε παίχτη η Ρεάλ στην Εθνική Ισπανία, δηλαδή είναι να τραβά τα μαλλιά σου.
0: Δύο ασίστ,
1: Αλλά, Δύο assist και μία προ-assist.
0: Και όπως έχει γράψει και ένας φίλος, με δύο assist λέει θα λέγαμε πως άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τα κουκουρέγια.
1: Καλό, καλό.
3: Γιάννη, Γιάννη, επειδή αναφέρθηκε σε Αργεντινή, Αργεντινή-Γαλλία, ναι, καρφώθηκα. Ναι. Βραζιλία, πώς τη βλέπεις?
1: Κοίταξε, εγώ είμαι πάντα βραζιλιανόφιλος. Βλέπω ότι προσωπικότητα και την άβρα του Αντσελότη να αρχίζει να επηρεάζει αυτή την ομάδα προς το θετικό. Βέβαια έχει να κάνει και με το ότι νομίζω ελάχιστοι είναι που παίζουν εκτός Ευρώπης από την δεκάδα του στη βασική. Είναι μια ομάδα τώρα η οποία έχει και βάθος, έχει και κάποιους παίκτες στον πάγκο. Δεν έχει δυστυχώς το αστέρι πίσω. Ο Νεϊμάρ δεν είναι Νεϊμάρ αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι παρακάτω. Μπορεί μέσα στο τουρνουά, μπορεί, να σου πω τώρα, κλεισμένο στο κάμπ εκεί με τη Βραζιλία να βελτιώνεται, να είναι καλύτερα. Εγώ θα πω και για τον Νίκο Γουίλιαμς το ίδιο, γιατί σκεφτείτε τώρα να φτάσουμε να δούμε κανέναν ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία που είναι πολύ πιθανό όπως πάει. Έτσι. Δηλαδή οι Γάλλοι πρέπει να περάσουν Παραγουάη και μετά τον νικητή του Καναδά-Μαρόκο. Θα μου πεις έχουν έναν εκ των διοργανωτών με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό αν περάσουν το Μαρόκο και βρουν τους Καναδούς. Δηλαδή.
0: Νομίζω ότι πιο δύσκολο είναι η Παραγουάη στη φάση αυτή παρά ο Καναδάς αν έχει περάσει.
1: Ναι, το πιο δύσκολο με διοργανωτή θα το έχει αν περάσει την Πορτογαλία που βλέπω ότι θα την περάσει η Ισπανία. Που αν περάσουν οι ΗΠΑ το Βέλγιο. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μόνο ότι είναι διοργανωτές και έχουν αυτό το μπιζάρισμα το τρομερό από τον κόσμο κλπ. Είναι και καλή ομάδα. Έχει τον Ποσετίνο καλό σύνολο.
0: Πολύ καλή ομάδα.
1: Καλό σύνολο.
0: Βέβαια η Αμερική παίζει με το Βέλγιο χωρίς τον Μπαλογκάν, έτσι.
1: Θα το Πέπι μπροστά, καλό σύνολο.
0: Ο οποίο Μπαλογκάν, άκου τώρα τι έχει γίνει, έτσι. Είναι ο τρίτος σε παγκόσμιο κύπελλο που σκοράρει σε νοκάουτ και αποβάλλεται. Γκαρίντσα, Ροναλντίνιο με Αγγλία. Γκαρίντσα ήταν απέναντι στη Χιλή. Ο Γκαρίντσα ήταν το απέναντι στη Χιλή που η Βραζιλία πήρε το τροπέο. Ο Ροναλντίνιο με την Αγγλία που πήρε το τροπέο η Βραζιλία. Και η κουτουλιά του Ζιντάν στο Ματεράτσι που το πήραν οι Ιταλοί.
1: Το είχα στα πέναλτι. Το τρομερό είναι, ξέρεις, ότι πολύ σπάνια το θυμίζουμε αυτό, ότι οι πρωταγωνιστές τη κουτουλιά είναι οι δύο σκόρερ του τελικού.
0: Οι δύο σκόρερ του τελικού, ναι, ναι.
1: Μέχρι το 1-1 δηλαδή, έτσι είναι τα γκολ. Ζιντάν και Ματεράτσι. Την οποία μάλιστα την είχα ραδιοφωνικά τώρα σε ένα, μπορώ να το πω γιατί είναι ραδιόφωνο που δεν υπάρχει πλέον, στο Sport Time Radio. Την είχα μεταδώσει live γιατί έτυχε, ξέρεις, είχαμε θέσεις, μας είχαν στείλει χορηγοί εκεί και είχαμε θέσεις χορηγικές που ήταν ακριβώς στην ευθεία της περιοχής της Ιταλίας. Και βλέπω το Ζιντάν ενώ η μπάλα φεύγει προς τα μπρος να σταματάει και να γυρίζει πίσω και έχω καρφωθεί και το βλέπω και λέω τι έγινε, λέω, τον χτύπησε. Αν το έχει πάρει λόγω χαμπάρι ο τέταρτος, δεν υπήρχε βάρο τότε. Θα τον αποβάλει σίγουρα. Έχει πάει και του χώνει την κουτουλιά και την έχω δει live φάτσα μου, μπροστά μου δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό δηλαδή. Εντάξει, ήταν τρομερό. Οι δύο σκόρε, τι του είπε εκεί, ένα μεγάλο μυστήριο Ζιντάν.
0: Ακόμα και τώρα δεν έχουμε μάθει.
1: Εντάξει, δεν μιλάω Ζιντάν. Δεν είναι Αφρικανογάλος, δεν είναι. Έχει διαφορετική κουλτούρα τελείως. Το έχει σφραγίσει. Απλά του είπε κάτι πάρα πολύ βαρύ προσβλητικό. Αυτό.
0: Ο Νίκος ερώτησε πριν, επειδή είναι φίλος της Βραζιλίας, τη γνώμη σου για τη Βραζιλία.
1: Εγώ για τη Βραζιλία, παιδιά, πιστεύω ότι αν καταφέρει να περάσει την Νορβηγία, που η Νορβηγία είναι ένα πολύ σκληρό ευρωπαϊκού τύπου εμπόδιο που θα βρει μπροστά της, μετά είναι πολύ πιθανό. Όχι, είναι πολύ πιθανό, θα παίξει σίγουρα με έναν από Μεξικό-Αγγλία. Τώρα είναι φαβορή. Ακόμα και έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η Βραζιλία και με την Νορβηγία που πάει καλά κτλ. Είναι φαβορή η Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα είναι με αντίπαλο έναν από Μεξικό-Αγγλία. Το Μεξικό κάνει πολύ καλό τουρνουά και παίζει και στην έδρα του συνέχεια. Και έχει και τρόμα. Αλλά και να φύγει από την έδρα του όπου και να πάει, το έλεγα και στη μετάδοση σήμερα, οι φίλαθλοι του Μουντιάλ αυτού είναι οι Μεξικάνοι.
0: Ισχύει.
1: Παντού σε όλα τα γήπεδα δίνουν τρομερό παρόν. Ειδικά εδώ στο Λος Άντζελες που είναι και τεράστια κοινότητά τους, γίνεται χαμός. Το μισό γήπεδο είναι πάντα Μεξικάνοι.
0: Πιστεύεις ότι η αναμέτρηση Μεξικό-Αγγλία είναι η πιο αμφίροπη από όλα τα μάτς? Μαζί με το Ισπανία-Πορτογαλία βέβαια.
1: Το Μεξικό-Αγγλία. Το Πορτογαλία και το Πορτογαλία-Κροατία.
0: Αυτό το Ισπανία-Πορτογαλία.
3: Ναι, και αυτό το Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Το Ισπανία-Πορτογαλία λέω αυτό.
1: Ισπανία-Πορτογαλία, συγγνώμη, ναι. Όχι, νομίζω ότι είναι πιο αμφίροπο το Μεξικό-Αγγλία.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Το Ισπανία-Πορτογαλία δίνω μεγαλύτερο φαβορί στο ζευγάρι, την Ισπανία δηλαδή, από ότι στο Μεξικό-Αγγλία που για μένα αυτή τη στιγμή, να μην σου πω ότι είναι και λίγο, είναι στο 52-53% το Μεξικό και 47-48% οι Άγγλοι.
0: Εγώ ανάποδα θα το έλεγα. Είμαι φιλοάγγλος, εγώ δεν μπορώ να δώσω την Αγγλία.
1: Όλοι αγαπάμε την Αγγλία για χίλιους δύο λόγους. Γιατί πάντα αγαπάμε ένα σύλλογο στην Αγγλία όλοι μας από παιδάκια. Αλλά δεν είναι, ρε φίλε, δεν είναι το μεξικό. Έχει τρομερό ενθουσιασμό, έχει τρομερή άμυνα.
0: Ως εκεί, ως εκεί. Είναι, νομίζω, εγώ από ό,τι λίγο που το έχω, όχι λίγο, έχω δει όλα τα μάτς του. Θεωρώ ότι σε πιο γρήγορες ταχύτητες μπορεί να μην είναι τόσο αποδοτικό.
1: Και ξέρεις τι άλλο έχει τρομερό. Ο Ζιλμπέρτο Μόρα.
0: Ισχύει.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλου, του 18 χρόνου.
0: Ισχύει. Εντάξει, η πλάκα είναι ότι ο αγώνας του Μεξικού με την Αγγλία, που ξεκινάει 3 ώρα Ελλάδος, 1 ώρα Μεγάλη Βρετανία, έγινε θέμα στη Βουλή. Πού θα δουν οι Άγγλοι το παιχνίδι, γιατί υπήρχε νομοθετική ρύθμιση που 1 ώρα κλείνουν οι pub. Και έκανε πρόβλημα, έκτακτη νομοθετική ρύθμιση ο Πρωθυπουργός και επέτρεψε. Ανοιχτές έως τις 5 το πρωί σε Αγγλία και Ουαλία.
1: Όχι, είναι να περάσει η Αγγλία, γιατί αλλιώς 5 ώρα το πρωί οι Άγγλοι που θα πίνουν από τις 10 μέχρι τις 5 μην βγουν στους δρόμους μετά και έχουν χάσει. Τους βλέπω σκοτώνονται μεταξύ τους. Λοιπόν, να σας πω και κάτι πολύ ωραίο εδώ που τα ψάχνα τώρα και τα μάζευα.
0: Να,
1: το τουρνουά είχε στην πρώτη αγωνιστική, μιλάμε για 24 αγώνες, κάθε αγωνιστική στους 12 ομίλους, έτσι. Πρώτη αγωνιστική είχε 75 γκολ, στη δεύτερη που άρχισαν λίγο να σφίγγουν, να ψάχνουν τους βαθμούς τα λοιπά, πέσαμε στα 66, η τρίτη είχε 74 πάλι. 215 συνολικά στα 72 μάτς σημαίνει 2,98.
0: Το μεγαλύτερο μεσόωρο.
1: Λοιπόν, ότι... Ναι, κοίταξε τώρα, δεν είναι, και εγώ αυτό είπα, αλλά πρόσεξε, έλεγα να κρατήσουμε την εξής πισινή, ότι έσπασε το ρεκόρ στο 59ο αγώνα, μπήκαν, φτάσαν τα 173 γκολ, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ ήταν στο Κατάρ όλα τα μάτς, στο τέλος, 64 μάτς, δηλαδή 172. Το 2,68 έγινε 2,9, αλλά έλεγα πάντα να κρατήσουμε μια πισινή, γιατί στο Κατάρ μέσα στα 64 μάτς ήταν μέχρι και η μητελική και ο τελικός. Υπήρχαν δηλαδή μάτς τεράστιας σκοπιμότητας, που είναι λογικό ομάδες να μαζεύονται, να σφίγγουν αμυντικά κλπ. Έλα που μπαίνουμε στα νοκάουτ και έχουμε στα 12 παιχνίδια 35 γκολ, δηλαδή παρά ένα 3 μέσο όρο και εδώ. Το οποίο είναι, είναι τρομερό νούμερο, έτσι. Δηλαδή στα νοκάουτ που περιμένεις ότι θα σφίξουν όλοι και θα κοιτάνε μόνο την άμυνα και θα ψάχνουν το μισό μηδέν και βρέχει γκολ.
0: Μα με τελευταίο παράδειγμα που έχει πάει τώρα στο 82-83 σήμερα στην Πορτογαλία με την Κροατία, που λες ότι οκ, εντάξει, θα πρέπει να κοιτάνε λίγο για την άμυνά τους και που και οι δύο ομάδες θα παίζαν φουλ επίθεση.
3: Και να προσθέσω, αυτό ήθελα να πω, έχουμε και δύο γκολ τα οποία ακυρώθηκαν, τα δύο offside.
1: Όχι, τρία έχουμε με το τελευταίο. Έχουμε δύο ακυρωμένα πριν, τα οποία είναι για ομοπλάτη, όμως είναι εκτεθειμένος. Και ακυρώνεται και το τελευταίο που ψάχνουν μια ώρα να βρουν στο VAR, αν είδατε τον μπρος πίσω, αν την ακουμπάει, αν υπάρχει δεύτερη πάσα από Κροάτη προς τα πίσω. Αν την έχει βρει δηλαδή την μπάλα, αυτό ελέγχουν. Για αυτό, να δουν μετά. Δεν θυμάμαι ποιος είναι, ο Πέρισιτς, που δίνει στο Κβάρντιολ τον γκολ.
0: Ο Πέρισιτς.
1: Ναι, ο οποίος τελικά φαίνεται εκτεθειμένος, γιατί θεωρούν ότι εκεί ψηλά ο συμπαίκτης του την έχει βρει με το κεφάλι και του την περνάει πίσω.
0: Ναι, γιατί η μπάλα που βρίσκει πίσω στο κεφάλι του Κροάτη δεν είναι ακατάλληλο παίξιμο. Ουσιαστικά ακριβώς. Ναι.
1: Σωστό. Δεν είναι παίξιμο. Εντάξει, γίνεται. Πάντως γίνεται τουρνουά παλαβό και τρομερό. Έτσι, μην ξεχνάτε να σας πω και το άλλο το οποίο είναι επίσης. Εντάξει, τώρα θα έπρεπε να φύγει ομάδα όπως και νωρίτερα η Αυστρία στο προηγούμενο μάτς, όπως και η Σουηδία, θα έπρεπε να φύγουν ευρωπαϊκές. Όμως οι ευρωπαϊκές μπήκαν 13. Έχουν αποκλειστεί ήδη 5, με 5 τώρα την Κροατία. Έχει φύγει από το τουρνουά εκτός από τα μεταξύ τους μάτς η Γερμανία και η Ολλανδία. Από τις Λατινικές έχει φύγει ήδη το Εκουαδόρ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν αρχίσει και φιλορώουν, υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι αρκετές από την Αφρική ακόμα. Είναι μέσα οι τρεις διοργανώτριες. Εντάξει, το Μεξικό είναι Καναδά και οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα.
0: Ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες επίθουν πάρα πολύ και με τις εμφανίσεις τους.
1: Ακριβώς. Είναι μέσα η Αυστραλία, που εγώ δεν ξέρω, είναι μαχητική. Ναι, θα παίξουμε την Αίγυπτο, δεν τους έχω αποκλείσει στο μυαλό μου. Πρέπει να τους δούμε. Mm-hmm. Είναι καλύτερη ομάδα Αίγυπτος, αλλά είναι fighters, το παλεύουν. Μην ξεχνάτε επίσης ότι εκτός από τα ρεκόρ που λέγαμε του Μέση, του Εμπαπέ, σκοράρει κατά ρηπάς ο Κέιν, σκοράρει ο Χάλαντ, έχουν φτάσει τα 5 γκολ και οι δύο. Ο Ρονάλντο μπορεί να έχει λιγότερα, αλλά με αυτά τα τρία που έχει βάλει, με ένα από το πρώτο, είναι ο μόνος στην ιστορία του ποδοσφαίρου στα Μουντιάλ που έχει 6 Μουντιάλ με σκορ, με γκολ.
0: Μα μέχρι στιγμής είναι το παγκόσμιο κύπελο των ονομάτων, των striker. Όλοι έχουν λίγο πολύ σκορ.
1: Όλοι stars. Όλοι στα άλλα τα αποκρίνονται και όχι μόνο αυτό.
0: Και επειδή Γιάννη, πριν ξεκίνησαμε τη συζήτηση, λέγοντάς μας εσύ τις ανατροπές και τα μεγάλα παιχνίδια, όλες οι μεγάλες ανατροπές ουσιαστικά έχουν ένα σημείο αναφοράς στο σεντερφόρ. Ήταν ο Λουκάκου, ήταν ο Κέιν, ήταν δηλαδή καλή σεντερφόρ, έτσι.
1: Σωστό. Επίσης, μην ξεχνάμε τις εκπλήξεις. Εγώ έλεγα και σήμερα στη μετάδοση πάλι το επανέλαβα. Θεωρώ ότι αυτό το 0-0 των Ισπανών, το Κάμπο Βέρντε, μας παραπέμπει στο περίφημο της Νότιας Κορέας με την Ιταλία. Mm-hmm. Δηλαδή είναι έκπληξη τεραστίου. Μην κοιτάσουμε μετά το Κάμπο Βέρντε ολοκλήρωσε το μίνι θαύμα με τις τρεις οπαλίες και προκρίθηκε. Πρεμιέρα τώρα σε Μουντιάλ να παίζουν οι Ισπανοί πρωταθλητές Ευρώπης με το μικρούλι Κάμπο Βέρντε και να είναι στο 0-0. Εντάξει, και να έχουν γύρω ένα 40χρονο goalkeeper, έτσι δηλαδή να τρελαίνεσαι. Mm-hmm. Θα βάζεις τα μαλλιά σου. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πάρα πολύ μεγάλα σκορ. Έτσι. Έχουμε το 7-1 των Γερμανών με το Κουρασάο. Το 6-0 του Καναδά με το Κατάρ. Έχουν πέσει με πρωταγωνίστρια τη Σουηδία δύο πεντάρες. Μία πεντάρα που έφαγε από την Ολλανδία και μία που είχε βάλει πρώτα στην Τινησία. Κέρδισε 5-0 η Πορτογαλία το Ουσμπεκιστάν, η Σενεγάλη το Ιράκ. Δηλαδή έχουν μπει και υπάρχουν και τεσσάρες μέσα. Έχουμε το 1-5 η Ζηλανδία με το Βέλγιο. Και άλλα μας πολύ χωταστικά. Το 3-3 το Αυστρία-Αλγερία. Που νομίζαμε όλοι ότι πάνε να τους τιμωρήσουν στο τέλος για τον μπισκοτάκι. Αυτό, παιδιά, δεν ξέρω αν το παρακολουθούσα το μάτς για την αργά, αλλά επειδή καθόμουν και το έβλεπα, έχουν αρχίσει από το 80 όλο το γήπεδο να σφυρίζει. Αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους οι Αλγερινοί και δεν την πάνε μπροστά ούτε αυτοί ούτε οι Αυστριακοί. Και ξαφνικά γίνεται μια κάθετη, πετάκι το Μαχρές του 93 και τους το κάνει 3-2. Και λέμε η εκδίκηση. Το περιμέναμε από το 82, βρήκαν την ευκαιρία για εκείνο που τους είχαν στήσει τότε με το Χρούμπες, με τη Δυτική Γερμανία τότε.
0: Ναι, πολύ έξω, παλιά τότε. Ναι.
1: Το μπισκοτάκι το περίφημο έχει μείνει στην ιστορία.
0: Ναι, τότε ήταν Δυτική Γερμανία, λοιπόν, έτσι κιόλας.
1: Ναι, Δυτική Γερμανία ακριβώς. Και λες πάνω να τους σκοτώσουν, τώρα να τους εκδικηθούν. Και στα τρία λεπτά μέσα έχουν σοφαρίσει οι Αυστριακοί. Δηλαδή έχουν γίνει και πράγματα. Ωραία, το 4-2 της Αγγλίας στην Κροατία που είναι μάτς των 6 γκολ. Έχουμε δει πολύ πράγμα. Πολύ, δηλαδή νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό σε πολλά πράγματα του τουρνουά.
0: Όπως
1: είναι...
0: επίσης και έχουμε και, επειδή οι σκηνοθέτες συνέχεια μας δείχνουν πλάνα από τις εξέδρες, βοηθάει βέβαια και ότι οι αγώνες γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, Hollywood κλπ. Πάρα πολλούς διάσημους, όλο το Hollywood έχει πάει στο...
1: Σήμερα είχαμε μπαρδέν με Πενέλοπε Κρούς.
0: Ναι, το είδα. Έγινε
3: κυρίως στα παιχνίδια της Αμερικής, έτσι.
0: Και στην Αμερική.
3: Και στην Αμερική, εκεί δηλαδή βλέπουμε, μαζί κάναμε, ήμασταν ένα βράδυ που είχαμε χάσει το μέτρημα.
0: Έτσι.
3: Ναι, δεν ξέρω πόσους είχαμε.
0: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, τι καθόμουν και σκεφτόμουν τώρα. Επειδή έχω κάνει όλα τα βραδινά σχεδόν εδώ με τον Δημήτρη Γιαχανατζή και τον Νίκο Τομοσχονά. Βλέπουμε τώρα παιχνίδια Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπεις Αυστραλίας.
1: Ποιος είναι ο άλλος?
0: Ο Νίκος Τομοσχονάς.
1: Έλα ρε Νικόλα.
0: Να. Λοιπόν...
1: Χρόνια και ζαμάνια, ναι. Ωραία.
0: Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία. Χώρες που συμμετέχουν, για να το πω και λίγο ευγενικά, μεταναστευτικά χωνευτήρια όλες τις γης, έτσι, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Νότια Αφρική, βλέπεις Βραζιλία.
1: Όχι, οι χώρες που περιγράφεις ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αυτό δεν είναι η εικόνα του Μουντιάλ. Τόσα χρόνια, ναι, δεν ήταν από μια χώρα.
0: Αλλού πάνε να καταλήξω. Δηλαδή, έκανα εγώ μια σκέψη. Είναι λίγο τραβηγμένη, αλλά αν προσθέσεις αυτές τις παραδοσιακές απεικιοκρατικές δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, μιλάμε μια διοργάνωση που είναι ένα μοσαϊκό εθνοτήτων. Ναι. Αν υπολογίσω πάνω κάτω, πρέπει να παίζουν γύρω στους 1200-1300 ποδοσφαιριστές. Από όλους αυτούς, λοιπόν, ελληνική καταγωγή έχει μόνο ο Μπαρμπαρούσης στη Νέα Ζηλανδία. Και λέω εγώ τώρα, επειδή φωνάζαμε και είχα και μια κουβέντα.
1: Για
0: τους παίχτες. Είχα και μια κουβέντα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή, ο οποίος μου έλεγε αμαρτία που δεν προκριθήκαμε κλπ. Και λέω εγώ τώρα, κάνω μια σκέψη, μια παραπάνω. Ότι μήπως πια έχουμε φτάσει να έχουμε ένα πολύ ανίσχυρο ποδοσφαιρικό DNA. Πιστεύεις ότι επιβεβαιώνεται από αυτά τη σκέψη που έχω κάνει?
1: Όχι, ρε φίλε. Απλά οι καλοί Έλληνες θέλουν να παίζουν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν βρίσκουμε πολιτογραφημένους σε άλλες χώρες. Όποιος είναι καλός Έλληνας ποδοσφαιριστής θέλει να πει να παίξει στην Ελλάδα. Αυτό το ότι αγαπάμε πολύ, το ότι είμαστε, γιατί είμαστε, να μην το κρύβουμε τώρα, είμαστε τοπικιστές τεράστιοι. Δηλαδή λατρεύουμε την πατρίδα μας, όλα τα μήκη και πλάτη και να βρισκόμαστε, Ελλάδα λέμε και θα σημαίνει το στόμα μας.
0: Πώς λένε και οι Θεσσαλονικοί, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, ο Καρέτσας δεν θα μπορούσε να παίξει στο Βέλγιο?
0: Ναι, θα μπορούσε να παίξει στο Βέλγιο. Θα μπορούσε να παίξει στο Βέλγιο.
1: Ο Ζαφίρης δεν θα μπορούσε να έχει διαλέξει να παίξει στο εξωτερικό?
0: Δεν το ξέρω για το Ζαφίρη, ναι.
1: Οι καλοί Έλληνες παίκτες αγαπάνε να έρθουν να παίξουν με την Ελλάδα. Το θέλουν, τους αρέσει. Δεν έχουμε. Είμαστε ίσως από τους μετανάστες, γιατί είμαστε πάρα πολλές δεκαετίες μετανάστες οι Έλληνες, έτσι.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό να μην το ξεχνάνε πολλοί Έλληνες που τα βάζουν στην Ελλάδα κάποιες φορές με μετανάστες, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συναντήσεις έτσι κι αλλιώς, αλλά ειδικά για Έλληνα. Ρε εσείς, εμείς να τα βάλουμε με μετανάστες. Εμείς απλωθήκαμε σε όλο τον πλανήτη από τη δεκαετία του 45 και του 50, δηλαδή δεκαετία και μετά, τέλος πάντων. Και νωρίτερα πολύ, αλλά εγώ πάω από το 50 και μετά. Έχεις απόλυτα δίκιο πάντως, αλλά αυτό το μοσαϊκό, το οποίο πια το βρίσκεις σε κάποιες χώρες και μέσα στην ίδια τη σύνθεση των 26 που έχουν δηλώσει για το Μουντιάλ. Mm-hmm. Αυτό το μοσαϊκό ήταν πάντα το Μουντιάλ. Μόνο που δημιουργούνταν ως επιτοπλίστων από τη συνέβρεση λαών, υποστηρικτών διαφορετικών εθνικών ομάδων, που μαζεύονταν σε ένα τόπο και έβλεπες όλο αυτό το παζλ, ας πούμε. Τώρα μπορεί να το δεις μόνο με την παρουσία των ΗΠΑ του Καναδά, μπορεί να το δεις σε εξέδρες μόνο του. Δηλαδή πηγαίνεις όλο το γήπεδο να γεμίσουν οι Αμερικάνοι μόνοι τους για να δουν αγώνα της εθνικής ομάδας τους, συναντάς αυτό το μοσαϊκό, όχι μόνο στους παίκτες δηλαδή των ομάδων, αλλά και σε όλη την εξέδρα. Είναι αυτό που λες, ότι οι μεταναστεύσεις, οι παλιές μεγάλες αποικιοκρατικές δυνάμεις, οι οποίες από κάποιο σημείο και μετά οι πληθυσμοί που μετανάστευαν από τις αποικίες τους συγχωνεύτηκαν στην τοπική κοινωνία και έχουν γίνει ένα. Έχει γίνει ένας λαός.
0: Διάβαζα προχθές, yeah. Μάλιστα μου το είχε πει και ο Αντωνίνης σε έναν αγώνα της Κηφισιάς, ότι τα παιδιά που παίζουν στην εθνική ομάδα του Κουρασάο δεν είχε αγωνιστεί κανείς ποτέ μπροστά στην πατρίδα τους.
3: Αυτό ήθελα να σου πω, επειδή το είχα ψάξει με το Κουρασάο, γιατί μου έκανε εντύπωση σαν ομάδα. Ή ναι. 7 ή 8 ή 9, δεν θυμάμαι, θα το ψάξω να το βρω το θέμα. Είναι οι ομάδες οι οποίες όλοι τους οι παίκτες είχαν γεννηθεί στην ομάδα την οποία εκπροσωπούσαν.
1: Ναι. Πρόσεξε όμως πώς έγινε αυτό. Το Κουρασάο έχει μια ομοσπονδία η οποία έκανε ένα τεράστιο αγώνα να εντοπίσει ικανούς ποδοσφαιριστές, καλούς ποδοσφαιριστές που παίζουν στα διάφορα μήκη και πλάτη του πλανήτη, όχι μόνο της Ευρώπης, και να τους προσεγγίσει για να τους ρωτήσει αν θα θέλαν να παίξουν με την
0: εθνική ομάδα. Ναι, ισχύει. Μα όταν ήρθαν στην Κηφισιά.
1: Ήταν αυτό το θαύμα.
0: Μα όταν ήρθαν στην Κηφισιά πέρσι, τους υποδέχτηκα. Δηλαδή, ισχύει στο 100% αυτό που λες.
1: Ναι, μα ήταν η δουλειά της ομοσπονδίας τους και μπράβο τους οι άνθρωποι. Βρήκανε παιδιά που νιώθαν περήφανα που είναι από το Κουρασάο και που θα ήθελαν να βάλουν τη φανέλα της εθνικής, χωρίς να ξέρουν βέβαια ότι θα ζήσουν αυτό το μεγάλο βήμα να παίξουν ένα Μουντιάλ. Πότε δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό. Πας να παίξεις το Κουρασάο και ελπίζεις ότι θα περάσεις σε Μουντιάλ. Δεν κοροϊδευόμαστε. Και μπράβο στα παιδιά που το καταφέραν.
3: Και εμένα νομίζω
1: ότι. Και στα παιδιά της ΑΕΤΗΣ.
3: Και για μένα το Κουρασάο είναι η ομάδα η οποία έδωσε τις καλύτερες εικόνες. Με το λεωφορείο, με τους ποδοσφαιριστές να χορεύουν, με τους πιλότους. Δηλαδή δώσανε χρόνο.
1: Ναι, όντως. Επίσης πρέπει να πούμε ότι έδωσαν πάρα πολύ όμορφη εικόνα υποστήριξης και αλληλεγγύης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των λαών στις δύσκολες στιγμές, ειδικά τόσο οι Μεξικάνοι στους Ιδανούς όσο και στα γήπεδα συνολικά των τελευταίων αγώνων του Μουντιάλ, όπου βλέπεις ότι υπάρχει μια κοινωνική ευαισθητοποίηση και τρομερή αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, έτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης.
3: Γιάννη...
1: Επίσης ένα τελευταίο που τους το έλεγα και στην τηλεόραση μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ο Μάγκας, ο σκηνοθέτης ο Αμερικανός, που όταν, τους έχει, όταν έχουν βάλει το τραγούδι των Oasis στο Wonderwall μετά την νίκη της Αγγλίας, υπάρχει μια στιγμή στους στίχους που λέει «You wanna be the one that saves me». Και πηγαίνει κατευθείαν στο πρόσωπο του Χάρι Κέιν, ο οποίος εκείνη την ώρα που το τραγουδάει αυτό και το τραγουδάει όλη η κερκίδα μπροστά, δείχνει και συγκινημένος και αμέσως μετά που λέει «After all you are my Wonderwall», εκεί γίνεται ο χάμος, ξεσηκώνεται όλη η κερκίδα, σαν να τον δείχνει, ξέρεις, και να τον αποθεώνει. Είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή και έχει πάει ο σκηνοθέτης στα μάτια του. Είναι πραγματικά η ιστορία της Αγγλίας αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αυτό την πήρε από το χεράκι και την έσωσε είναι. Ναι. Και οι γκολάρες που κυβάλλουν και απίστευτο.
0: Και ξέρεις, γίνεται, γενικά έχει...
1: Ο μπάλανς πέφτοντας τέτοια βολίδα στο γάμα, εντάξει.
0: Γενικά έχει πολύ καλό σκηνοθέτης η διοργανώση. Κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Παρότι δεν είναι το σπορ τους, αλλά ήταν δεδομένο ότι οι Αμερικάνοι θα έχουν κάνει δουλειά προετοιμασία για να δείξουν.
3: Αυτό θέλω να ρωτήσω και εγώ το Γιάννη. Γιάννη, εμείς το απολαμβάνουμε από την τηλεόραση. Πώς είναι η διοργάνωση? Θέλω να μου πεις, είναι πετυχημένη? Δηλαδή, εσύ τη ζεις από μέσα.
1: Κοίταξε, εγώ θα σου πω τον ορισμό που τους έλεγα και στα παιδιά στην τηλεόραση. Για μένα αυτό το Μουντιάλ μέχρι στιγμής είναι το Μουντιάλ κατά κυρίαρχο λόγο των φιλάθλων Μεξικάνων και των τουριστών, αλλά με πραγματικό ενδιαφέρον και προσέγγιση Αμερικανών. Οι Αμερικάνοι έρχονται εδώ στο LA, δηλαδή σκέφτονται πολύ πώς πέτυχε η FIFA. Γιατί η FIFA πέτυχε, έχει κάνει τρομερά νούμερα, σχεδόν γεμίζει. Σήμερα μας έβγαλε χωρητικότητα στο LA μεγαλύτερη από αυτή που δίνουν επισήμως στα βιβλία, το 7240 πόσο δίνουν. Σήμερα έβγαλε 7270, ξέρω εγώ. πάνω από το νούμερο που δίναν. Σε προηγούμενο παιχνίδι, στο Καναδά νομίζω την πρόκριση, μας έδωσε 69.500. Όταν έλεγες μα θα γεμίσουν, ήρθαν οι Καναδοί, θα τα καταφέρουν, θα το γεμίσουν στο γήπεδο κτλ. Δηλαδή φτάνει στα όρια του sold out μονίμως. Είναι εκεί ή λίγο κάτω, λίγο πάνω κλπ. Πιστεύω τα ίδια γίνονται και στις άλλες πόλεις. Εγώ εκτός από εδώ έχω πάει μόνο Vancouver, εκεί όπου θα ταξιδέψω τώρα και 6 του μηνός. Για τις 7 θα έχω παιχνίδι των νικητών των μάτς που δεν έχουν γίνει, του Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα. Θα σας πω ένα, την Κολομβία να περάσει την Γκάνα. Μ' αρέσει πολύ η Κολομβία, θα την ήθελα να τη δω με τους Ελβετούς, ας πούμε. Θα ήταν σούπερ ματάρα νομίζω, θα ήταν πολύ ισορροπημένο παιχνίδι, άλλο στυλ τελείως ποδοσφαίρου και πολύ ενδιαφέρον. Οι Καναδοί έχουν και κάπως διαφορετική παιδεία και το βλέπεις και στην πόλη, δηλαδή ασχολούνταν πολύ, είναι πιο φιλάθλοι, παρακολουθούν ποδόσφαιρο πολύ περισσότερο από τους Αμερικάνους. Οι Αμερικανοί, όταν το Λος Άντζελες, παιδιά, η μητροπολιτική περιοχή είναι 13.200.000 σε τελευταία καταμέτρηση πριν από δύο χρόνια, ξέρω εγώ, που λένε, ή δηλώνουν ότι έχουν περάσει τα 14 πια. Μόνο και μόνο το να πάω να πάρω μια γεύση από αυτό το μεγάλο γεγονός που γίνεται στο χωριό μου, εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε πόσο κόσμο οθεί να πάει στο γήπεδο, σου λέει έστω μια φορά. Γίνονται συνολικά στο Λος Άντζελες, έχει ένα ακόμη παιχνίδι. Θα γίνει στα προημιτελικά, στους 8. Γίνονται συνολικά 8 μάτς. Έχουν διεξαχθεί τα 7 από τα 8. Η ευκαιρία τόσου πληθυσμού τεράστιου να πάει να βρει ένα εισιτήριο να δει ένα παιχνίδι, όσο και αν ήταν τσιμπημένα τα εισιτήρια, όταν εκεί η FIFA και έχει πετύχει τρομερά πράγματα. Επίσης έχει τρομερή επισκεψιμότητα από το ενδιαφέρον που σας λέω των Αμερικανών, που το σπορ δεν το ξέρουν τόσο καλά, αλλά θέλουν να το προσεγγίσουν, να δουν τι γίνεται, πώς είναι αυτό το πράγμα νούμερο ένα στον πλανήτη. Είναι οι fan zones γεμάτες, χαμός. Ήμουνα προχθές λίγο πριν το μάτς του Μεξικού. Είχα πάει στην περιοχή που είναι τα Universal Studios, τα οποία απ' έξω έχουν ένα τεράστιο χώρο υποδοχής που είναι ελεύθερος. Μετά πληρώνεις ένα πολύ ακριβό εισιτήριο για να μπεις μέσα. Το έγινε κανένα 150 δολάρια, κάτι τέτοιο. Στον απ' έξω χώρο που έχει μια τεράστια πλατεία και έχουν γιγαντοοθόνη, είχαν στήσει σκηνή με πάλκο που ήταν μια τύπισσα που τραγουδούσε με ένα συγκροτηματάκι και συντόνιζε τον κόσμο, έκανε και την εκφωνήτρια, ας πούμε. Από κάτω είχε 2.500-3.000 Μεξικάνους. Ταυτόχρονα το Λος Άντζελες έχει άλλα 2-3 σημεία συγκεντρώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, Venice Beach, Santa Monica, στο Downtown LA. Υπάρχουν παντού fan zones για τον κόσμο. Ναι, υπάρχουν σημεία που μαζεύονται.
0: Μα δεν χρειάζεται να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό. Ας πούμε, εδώ είχα δείξει τα παιδιά. Έχω ένα πολύ φίλο που δουλεύει στο ελληνικό προξενείο στο Ουσμπεκιστάν. Στην Τασκένδη είχε φτιαχτεί μια fan zone 10.000 ατόμων και στην πρεμιέρα ήταν κατάμεστη για να δουν το πρώτο παιχνίδι του Ουσμπεκιστάν στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Αυτό που το πας που λες, που είναι τρομερό. Δείχνουν εδώ πέρα οι Αμερικάνοι το Fox, επειδή έχει διάφορα σημεία που στείνεται και δείχνει πράγματα. Μας δείχνει εικόνες, βγάζει ζωντανή εικόνα τώρα, έβγαλε πριν από λίγο μετά την πρόκληση, εικόνα από Πορτογάλους μαζεμένους στον Καναδά, που παρακολουθούσαν το παιχνίδι, δηλαδή σε μια πλατεία γινόταν χαμός. Βγάζω καλά στις χώρες από όπου προέρχονται οι ομάδες, γίνεται χαμός και υπήρχουν εικόνες στον
0: Καναδά. Και πού να σου δείξω τι γίνεται στις Κυκλάδες όταν παίζει σκανδιναβική ομάδα και ειδικά η Νορβηγία, που είναι ο μήνας τους. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Αφού παρακαλάνε όλες οι Κυκλάδες να προχωρήσει η Νορβηγία.
1: Βέβαια, όλοι αγαπάμε Χάλαντ.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, θα σε αφήσω να προχωρήσει και λίγο το παγκόσμιο κύπελο. Θα συνοχλήσουμε και την άλλη εβδομάδα να πούμε έτσι και στη συνέχεια το τι βλέπουμε.
1: Δεν με ενοχλείτε καθόλου, να σας πω ότι εγώ θα είμαι, για να το ξέρετε εσείς, ας πούμε, πώς σας βολεύει το πράγμα έτσι όπως προχωράει από εδώ και πέρα το Μουντιάλ. Πέρα από το παιχνίδι που σας έλεγα τώρα στο Vancouver, που θα είναι οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών που ακόμα δεν έχουν προχωρήσει, μετά θα είμαστε εδώ στο Λος Άντζελες για παιχνίδι στη φάση των 8 στα προημιτελικά με τον Ιωσήφ, τον Νικολάου θα έρθει αυτός, οπότε λογικά θα μας πετύχετε και παρέα αν τα πούμε τότε. Αυτό το παιχνίδι των προημιτελικών του Λος Άντζελες είναι στις 10 του Ιουλίου και είναι 10 η ώρα δικιά μας, την καλή ώρα πάλι, στην prime time. Και εμείς με τον Νικολάου θα ολοκληρώσουμε φεύγοντας από εδώ στο Dallas, όπου θα κάνουμε τον ένα από τους δύο ημιτελικούς στις 14 Ιουλίου.
0: Τέλεια.
1: Οπότε σε αυτό το διάστημα, μέσα όπου σας βολεύει, τα μάτσα αυτά είναι 10 Ελλάδος, άρα τελειώνουν μεσάνυχτα, άρα είναι ό,τι πρέπει για εσάς. Για μετά για το after να μας πετύχετε
0: και
1: μας πολύ νορμά ρόλα και να, ώρα και να το ξενυχτήσουμε παρέολα.
0: Καλή συνέχεια, καλές μεταδόσεις.
3: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση.
1: Να είστε καλά, παιδιά. καλή δουλειά και καλή παρέα στον κόσμο που σας ακούει, που νομίζω ότι είναι και πολλοί. Υπάρχουν και εργαζόμενοι, υπάρχει και κόσμος που παρακολουθεί το Μουντιάλ και το έχει κανονίσει να ξενυχτήσει.
0: Ισχύει. Η απήχηση που έχει είναι πολύ μεγάλη.
1: Α, έχετε έτσι.
0: Έχουμε κόσμο,
1: μηνύματα κλπ.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη μου. Να είσαι καλά.
1: Καλό ξημέρωμα στην Ελλάδα. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιάννης Καραλής. Το Γιάννη τον απολαμβάνουμε στις μεταδόσεις.
0: Εννοείται. Εντάξει, Γιάννης και χρόνια στην ΕΡΤ, έτσι. Έμπειρος συνάδελφος, εξαιρετικός στις μεταδόσεις του. Και επειδή ρωτάει και εδώ ο φίλος ο Γιάννης, με τον Γιάννη τον Καραλή, μιλούσαμε στον αέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
3: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Πέδρη ανεβάζει αριστερά το Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα για Αρθάμπαλ. Γκολ! Λέγαμε ότι αυτή η ατάκα όλα καλά στην άμυνα, αλλά για Αρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρος στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γιαρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρ 101,8. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Σε λίγη ώρα έχουμε το επόμενο παιχνίδι για τη φάση των 32 και παραμένουμε Αμερική.
1: Πάμε στον Ντάλλας.
0: Πάμε Ντάλλας.
1: Μας την έχει προαναγγείλει κιόλας ο Καραλής ότι θα είναι και μαζί.
0: Ναι. Να πούμε ότι στο μικρόφωνο είναι ο Άκης Δημακός.
1: Με τον Νίκο Μοσχονά.
0: Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Και επειδή μπήκαμε φουριόζοι, να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας για όσους δεν τους γνωρίζετε ήδη. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο είτε με SMS, σπόρκενο και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papaker.gr και στο γκρουπάκι στο Facebook. Ξεκινάτε στην αναζήτηση να γράφετε Erasport. Εκεί θα μας βρείτε και στέλνετε ό,τι εσείς θέλετε.
1: Και βέβαια το πιο popular τρόπο τον είπαμε, στο Viber που μας βρίσκει πάνω αριστερά στο εικονίδιο και μας δείχνετε το μηνυματάκι σας.
0: Λοιπόν, πάμε Ντάλλας.
1: Πάμε Ντάλλας, γιατί ξέρεις, έχω μπλέξει με σένα το Γιαχανατζίο εδώ οι φιλοβραζιλιάνοι, να πάω και σε ένα δικό μου παιδί που είμαστε φιλοάγγλοι. Γεια σου, Ιωσήφ Νικολάου.
2: Εγώ και φιλοάγγλος, εγώ είναι δύσκολο, Άκη.
1: Φιλοάγγλοι είπα, φιλοάγγλοι.
0: Ιωσήφ πήγε να κάνει τη γυριστή και του τη χάλασες, να ξέρεις.
2: Δεν είμαι φιλοάγγλος, εντάξει. Δεν τους αντιπαθώ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι φιλοάγγλος.
1: Όχι, όχι.
2: Υπάρχει εκτίμηση, αλλά μέχρι εκεί. Πάντως, να ξέρεις, επειδή ήθελα να το πω αυτό, το είπα στον Δημήτρη Γιαχαρατζή. Η μουσική της εκπομπής την τελευταία εβδομάδα, Άκη και Νίκο, να ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Όσο είμαι στην αναμονή, δηλαδή, και ακούω τα τραγούδια, τώρα ήμουν σαν να είμαι στην Αντίπαρο, Άκη.
1: Έτσι.
2: Σαν να είμαι στην Αντίπαρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Είναι πάρα πολύ δυνατή.
0: Να ευχαριστήσεις τον Δημήτρη Γιαχαρατζή και τώρα τον Νίκο Μαυριδόπουλο, ο οποίος επέλεξε το τραγουδάκι.
2: Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία.
1: Πες του Νίκου ότι είσαι ο δάσκαλός μου, έτσι με έχεις μάθει να ξενυχτάω και να διασκεδάζω.
2: Ναι.
0: Ορίστε.
2: Καλά, πολύ, πολύ δυνατά έχει πει ο Άκης. Εγώ του βάζανε τα τόπια της νύχτας.
0: Επειδή ξέρω, γι' αυτό είπα, ορίστε.
2: Ναι, ξέρεις όντως, αλήθεια. Με τον Άκη να ξέρεις βέβαια, και γι' αυτό σου το λέει, με έχει γυρίσει νύχτα. Γι' αυτό σου το λέει, γι' αυτό το είπε. Δεν το είπε δηλαδή τυχαία. Ναι. Εσύ έχει ζήσει την πλευρά μου που όντως δεν κυκλοφορεί τη νύχτα. Έχει ζήσει την πλευρά μου που πηγαίνει κάπου νύχτα. Με έχει κυκλοφορήσει όντως.
0: Ιωσήφ, να σου θυμίσω ότι σε έχω πετύχει έξω νύχτα. Αν το έχεις
2: καλά, είναι αλήθεια. Αλλά να ξέρεις ότι ο Άκης αναφέρεται και σε μπουζούκια.
1: Πώς λέγεται ο Άρχοντας τον. Η ταινία πώς είναι ο Άρχοντας.
0: Τον Δαχτυλιδιών.
1: Ο Ιωσήφ ήταν ο Άρχοντας των Λουλουδιών τότε.
0: Ναι, κάτι έχω καταλάβει.
2: Ναι.
1: Να μιλήσουμε λίγο και για ποδόσφαιρο και για παγκόσμιο κύπελο, έτσι.
0: Καταρχάς να ρωτήσω αν είδες το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία.
2: Αν το είδα, καλά, στιγμήσε, αρρώστησα.
0: Αρρώστησες. Για πες μας πώς σου φάνηκε.
2: Θα σου πω το εξής. Εγώ γενικώς είμαι υπέρ του να υπάρχει τεχνολογία στο ποδόσφαιρο από το ξεκίνημα της εφαρμογής του VAR το 2018 στο Μουντιάλ της Ρωσίας, που το ζήσα και live, δηλαδή να εφαρμόζεται για πρώτη φορά, και της όποιας καινοτομίας μπορεί να κάνει το άθλημα να είναι πιο δίκαιο. Πάντα ήμουν υπέρ. Και λέω ότι το 80% των περιπτώσεων, και μπορεί και μεγαλύτερο ποσοστό σε πολλές περιπτώσεις, αποδίδει δικαιοσύνη. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το ότι πλέον η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας μπορεί να αλλοιώσει το παιχνίδι και το άθλημα εντελώς. Δηλαδή, δεν θα σταθώ στο offside του Κριστιάνου Ρονάλντο. Έχουμε αποδεχτεί πλέον ότι και τα χιλιοστά και η μύτη του παπουτσιού με το ημιαυτόματο offside αποδεικνύονται, φαίνεται, έτσι είναι ο κανονισμός, το αποδέχεσαι. Όσο άδικο και αν σου φαίνεται και μια ροή αγώνα, αλλάει την αίσθηση της πολύ όμορφης ποδοσφαιρικής ιστορίας που πάει να δημιουργηθεί, το αποδέχεσαι. Αυτό τώρα με τον γκολ των Κροατών που τελικώς είναι offside, διότι έχει βρει την μπάλα στον Κροάτη, με ξεπέρασε, διότι βλέποντας τρία replay, δεν είναι ξεκάθαρο ότι η μπάλα έχει βρει τον ποδοσφαιριστή της Κροατίας και μετά καταλήγει στον Λόβρεν που σκοράρει. Ακούσα τον Μαρκ Λάτενμπεργκ, που είναι ο σχολιαστής στο Fox Sports, των Αμερικανών δηλαδή, το κανάλι, για τα θέματα διαιτησίας. Οι Αμερικανοί έχουν έναν speaker, έναν legend σαν σχόλιο και έναν διαιτητή για όλες τις επίμαχες φάσεις. κάθονται τρεις στο κομμέντερι. Και ο ένας από τους τρεις είναι διαιτητής. Ο διαιτητής λοιπόν που καθόταν στη θέση σχολιαστή για τους Αμερικανούς ήταν ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Όπως και είναι στα περισσότερα μάτς του Μουντιάλ για αυτούς. Και εξηγούσε ότι ο λόγος, μάλλον στο ξεκίνημα των replay, είναι αυτό που λέω και εγώ. Ότι βλέποντας τα replay, δεν βλέπει να υπάρχει επαφή με την μπάλα για να καταλήξει στον Λόβρεν. Εξήγησε όμως ότι ο λόγος που τελικώς, ενώ δεν μας φαίνεται αυτό στο μάτι να συμβαίνει, είναι offside, είναι διότι η μπάλα έχει πλέον chip. Είναι η πρώτη φορά που η μπάλα ποδοσφαίρου έχει chip. Και πλέον μπορεί και εντοπίζει την οποιαδήποτε παραμικρή επαφή. Και ενημερώνεται αυτόματα το VAR που είναι εδώ στον Dallas, διότι το VAR είναι εδώ στον Dallas, ότι υπάρχει επαφή με την μπάλα. Η οποιαδήποτε επαφή. Ακόμα και, όχι το άγγιγμα, ακόμα και, τι να πούμε τώρα, το περνάει απλά δίπλα σου και έχει έρθει μια επιδερμική επαφή της μπάλας με το κεφάλι. Και γι' αυτό το λόγο ακυρώνεται. Διότι ενημερώνεται το VAR στον Dallas από την μπάλα και το chip ότι υπάρχει αυτή η επαφή. Και λέω, αυτό είναι η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας και σου χαλάει μια υπερπροσπάθεια των Κροατών και άλλο ένα μεγάλο suspense που παραλίγο να ζήσουμε σε ένα Μουντιάλ, διότι έχουμε δει αρκετά σε παγκόσμια κύπελα και στο τωρινό, με το Βέλγιο να είναι και την ανατροπή του, νομίζω, το μεγαλύτερο όλων. Και λες, αυτό το αποδέχεσαι, το ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας και να κρίνει το φινάλε της καριέρας του Μόντριτς στα παγκόσμια κύπελα και στα Μουντιάλ. Το αποδέχεσαι ότι αυτό το πράγμα στερεί από την Κροατία τη δυνατότητα να παλέψει την παράταση.
1: Εντάξει, με την ίδια λογική. Με την ίδια λογική, βέβαια, ο Σίφ δεν θα είχε δοθεί και το πέναλτι του Βελγίου με την ανατροπή, έτσι, που ουσιαστικά.
2: Από όλες... Εκεί όμως, η επαφή φαίνεται.
1: Η επαφή φαίνεται στην τηλεοπτική εικόνα που βλέπουμε. Δεν φαίνεται καμία επαφή. Βρίσκουν μια κάμερα από την οροφή που το δείχνουν μόνο στο VAR, έτσι.
2: Εγώ διαφωνώ, θα σου πω ως προς τι. Στην κάμερα αυτή που αναφέρεις, φαίνεται ότι υπάρχει επαφή.
1: Να.
2: Όπως λέει και ο Παναγιώτης Βαρούχας, δυναμόμετρο στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή, το αν η επαφή αυτή είναι αρκετή, ικανή για να ανατρέψει έναν ποδοσφαιριστή ή όχι, είναι καθαρά στην κρίση του όποιου διαιτητή. Είναι υποκειμενικό. Εκεί λοιπόν λες ότι. Αυτό μπορεί και να το αποδεχθώ. Δηλαδή, εγώ αυτό λέω.
1: Ναι,
2: αυτό μπορεί και να το αποδεχθώ. Διότι βλέπω κάποια επαφή και ας μην θεωρώ με τη φύση του αθλήματος ότι αυτή μπορεί να είναι ικανή.
1: Ναι, κατάλαβα. Εσύ ξεχωρίζεις ότι αυτό που με ενημερώνει το τσιπάκι το τι έγινε με αυτό το οποίο μπορώ να δω και με το μάτι μου από μια κάμερα. Κατάλαβα τι λες.
2: Ναι, ακριβώς. Να θυμίσω ένα άλλο παράδειγμα πάρα πολύ πρόσφατο σχετικά. Το μάτι που είχα πάει εγώ στο Μαϊάμι, στο μάτι της Βραζιλίας. Που ακυρώνεται ένα γκολ του Βινίσιους με τη Σκωτία.
1: Ναι, που δεν κατάλαβε ούτε ο Σκοτσέζος γιατί ποιο λόγο.
2: Πραγματικά δεν έχω καταλάβει που υπάρχει επαφή.
1: Μα ούτε ο Σκοτσέζος δεν κατάλαβε.
2: Δύο-τρεις φορές είδα όλα τα replay, δεν βλέπω επαφή. Καμία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εκεί λες, ρε παιδί μου, εκεί λες αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι η τεχνολογία έχει μπει για να βελτιώσει κάποια πράγματα. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, τι είδε το VAR και φώναξε τον διαιτητή και το ακόμα χειρότερο. Είδε και ο διαιτητής και τελικά άλλαξε την απόφασή του. Δεν ξέρω. Δηλαδή, κάποιες φορές όντως σκέφτομαι ότι ίσως έχει πάει και στο άλλο άκρο η όλη ιστορία της τεχνολογίας. Δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Ξαναλέω ότι για μένα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις. Διορθώνει το λάθος, αλλά δεν πάβει να υπάρχουν και πολλές τις οποίες απορείς. Και λες, τώρα αυτή η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας πρέπει όντως να παίζει ρόλο, πρέπει όντως να το μετράμε.
1: Συμφωνείς ότι ήταν το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα που ακούσαμε τον Ήτερα Λάιβ από την Ερασπορ και είδαμε από την ΕΡΤ το καλύτερο ημίχρονο που έχουμε δει στο παγκόσμιο κύπελλο?
2: Ναι, συμφωνώ. Και το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα χειρότερα.
1: Ναι.
2: Συμφωνώ, εννοείται. Και ξέρεις, εγώ πάντα έλεγα ότι αν θέλω κάτι να βλέπω σε ένα Μουντιάλ και σε ένα Euro πάρα πολύ, είναι η ανατροπή. Δηλαδή, μου αρέσει το αίσθημα της ανατροπής που όταν το βλέπω ουδέτερος. Και έχουμε δει αρκετές. Δηλαδή το Μουντιάλ νομίζω ότι κερδίζει όταν βλέπει ανατροπέ. Μια τέτοια πηγαίνει και σήμερα. Αλλά γι' αυτό είπα στο ξεκίνημα τη τοποθέτησή μου αρρώστησα, διότι ήμουν υπέρ τη ανατροπή.
1: Έγινε σήμερα.
2: Να έχει να κάνει.
1: Έγινε σήμερα να το πει έτσι, γιατί οι Κροάτε.
0: Ιωσήφ, πάντως πριν λίγο είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιάννη Καραλή, ο οποίος μας είπε ότι θα κάνετε και κάποια παιχνίδια μαζί και μας είπε μας ανέφερε ότι ακόμα και στις εντεκάδες τους δίνουν οι Αμερικάνοι ότι τρεις παίκτες π.χ. έχουν αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια και αντί να είναι η συμμετοχή 270 λεπτά, 390 λεπτά έτσι, τους βγάζουν 300 από όσα μας είπε ο Γιάννης Ακή.
1: Μα ήταν αποκλειστικό αυτό.
0: Ναι, 300 και. Και αναρωτιόμασταν πώς γίνεται.
1: Είναι εκατοστά λεπτά.
0: Ναι, πώς γίνεται να είναι εκατοστά λεπτά. Δηλαδή,
1: έχουν κάνει το λάθος και ξέρεις και συνυπολογίζουν ουσιαστικά τις καθυστερήσεις.
2: Ναι, ακριβώς αυτό που λέει ο Άκης έχει σύνδεση. Mm-hmm. Αλλά καλά, εγώ τώρα να το πάρω από εκεί που το πάτε και να το προχωρήσω. Οι Αμερικανοί κακά τα ψέματα. Δεν έχουν επαφή με το άθλημα και με το αντικείμενο. Αυτό το βιώνει σε πολλά πράγματα. Εμείς εδώ, για παράδειγμα, στον Dallas, όταν δεν παίζει το Μεξικό που μαζεύονται οι Μεξικανοί, γιατί έχει πάρα πολλοί Μεξικανούς όπως όλη την Αμερική, στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν υπάρχει κόσμο.
1: Μια φορά θα τους δεις ακόμα τους Μεξικανούς.
2: Ναι.
1: Παίζουν με την Αγγλία.
0: Αυτή η σιγουριά σου ότι θα τους δεις μία φορά ακόμα, δεν ξέρω πού πηγάζει.
2: Θα το δούμε αυτό.
0: Ευχαριστώ, Ιωσήφ.
2: Οι Μεξικανοί, ο Άκης, ξέρεις, δεν υποσιάστηκες από τα πρώτα τους παιχνίδια, μου το έλεγε.
1: Ναι.
2: Τις πρώτες συνδέσεις που είχαμε κάνει. Οι Μεξικανοί όμως νομίζω ότι...
1: Θα σου πω κάτι. Νομίζω ήταν ο Γιώργος Χαϊκάλης στον αέρα. Ήμουν εδώ με το παιδί του Γιαννάτζη και κουβεντιάζαμε και λέγανε για Ολλανδίες από εδώ και εγώ τους είπα ότι εγώ βλέπω να προκρίνεται η Παραγουάη, να προκρίνεται το Μαρόκο, να προκρίνεται ο Καναδάς έστω και δύσκολα, να προκρίνεται οι ΗΠΑ, όλα όπως τα είχα πει. Αλλά βέβαια δεν έβλεπα το Μεξικό, έβλεπα το Εκουαδόρ. Γιατί δεν μου άρεσε η εικόνα του Μεξικού όπως την έχω, τη θεωρώ, δεν τη θεωρώ κακή ομάδα, τη θεωρώ όμως ότι όταν παίξει με πιο δύσκολους, με πιο καλούς αντιπάλους που μπορούν να παίξουν και πιο γρήγορο ποδόσφαιρο, να υστερεί λίγο στη ταχυδύναμη.
2: Πάντως, εγώ αν θυμάσαι, είχα πει στην πρεμιέρα ότι περίμενα να τους δούμε και στα επόμενα μάτς.
1: Ναι, το είχες πει.
2: Δεν είχα διαφωνήσει μαζί σου ως προς την απόδοση της πρεμιέρας, αλλά σου έλεγα ότι κάτσε να δούμε και τα επόμενα μάτς, γιατί και ο Αγκύρη είναι ένας προπονητής που πάει πολύ συντηρητικά, γνωρίζοντας και το τι απαιτείται σε μια μεγάλη διοργάνωση για να προχωρήσεις. Νομίζω ότι η εικόνα του είναι καλύτερη από αυτή που ξεκίνησε. Βλέπεις πιο πολύ pressing από αυτό που έβλεπες στο ξεκίνημα του Μουντιάλ από τους Μεξικανούς.
1: Ναι, ισχύει.
2: Εντάξει, η Αγγλία, να σου πω την αλήθεια, Άκη, δεν είναι ότι δεν με πείθει. Απλά νομίζω ότι περιορίζεται σε συγκεκριμένες λύσεις όταν θα πρέπει στα μεγάλα μάτς να πάρει τα παιχνίδια. Δηλαδή, αν για παράδειγμα δεν βγει το παιχνίδι στον Μπέλιγχαμ και στον Κέιν, άντε και στον Γκόρντον, δεν βλέπω πολλές επιλογές. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό παίζει ρόλο νομίζω στα νοκάουτ. Πόσο μάλλον όταν θέλεις να το κατακτήσεις το Μουντιάλ, όχι να κάνεις απλά μια πορεία, χρειάζεσαι ρόστερ. Χρειάζεσαι βάθος επιλογών. Δεν ξέρω αν το έχει η Αγγλία. Δηλαδή, νομίζω ότι με το Κονγκό φάνηκε αυτό. Αν δεν ήταν ο Κέιν, ο Γκόρντον και ο Μπέλιγχαμ, δεν έβλεπα εύκολα να μπορεί να βρεθεί στο επιθετικό της τρίτο. Είναι ομάδα πιο πολύ φυσικά, πιο πολύ στηρίζεται στα τρεξίματά της από ό,τι σε προηγούμενες διοργανώσεις. Και οι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές που έχει δεν είναι αυτοί που διαθέτουν οι Γάλλοι, οι Ισπανοί και ακόμα και οι Αργεντινοί, τα φαβορεί τέλος πάντων της διοργάνωσης. Μα... Γι' αυτό δηλαδή θα σου έλεγα ότι.
1: Κάθε μέρα βγάζει.
2: Και ακόμα και οι Αργεντινοί, τα φαβορεί τέλος πάντων της διοργάνωσης. Μα... Γι' αυτό δηλαδή θα σου έλεγα ότι.
1: Κάθε μέρα.

0: Πείθει, δηλαδή, αν σου έλεγα ποιες ομάδες και εσένα, Ιωσήφ, σε πείθουνε.
1: Γαλλία, κατευθείαν τα λες. Γαλλία,
0: και η δεύτερη. Και η δεύτερη.
1: Θα έλεγες πρώτα Γαλλία.
0: Ναι, ωραία,
1: και δεύτερη. Πρώτα Γαλλία.
2: Με την εικόνα που έχω. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Το μεγάλο όνομα, το οποίο δεν τα έχει πάει και άσχημα, είναι η Αργεντινή.
0: Αυτές τις δύο.
2: Αλλά αγωνιστικά, καθαρά αγωνιστικά, με το ποδόσφαιρο που έχουμε δει, εγώ θα σου έλεγα και χωρίς να φοβηθώ να το πω, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έχουν όντως πολύ καλή ομαδάκι, αλλά νομίζω ότι ο Μπάλογκαν θα του λείψει πάρα πολύ τώρα. Ναι. Δηλαδή είναι το εύκολο γκολ που έχει ο Μπάλογκαν πάρα πολύ σημαντικό.
2: Okay, δεν παίζει όμως με κανένα μεγαθύριο, με το Βέλγιο παίζει.
1: Όχι, όχι, είναι με το Βέλγιο παίζει, αλλά και το Βέλγιο δεν είναι ομάδα.
2: Όχι, αλλά το Βέλγιο μέχρι.
1: Το εύκολα μπορείς να κερδίσεις.
2: Συμφωνώ, αλλά μέχρι το 75 πλακωνόντουσαν μεταξύ τους, μπήκε ο Λουκάκου, του ανέβασε ψυχολογικά με τον γκολ που βάλε και γύρισε το παιχνίδι.
1: Ισχύει, αλλά έχει και έναν Ντεμπρόινε και έναν Τροσάρ που μπορεί να σου βγάλουν φάση από το πουθενά. Με μια μεταδίδαση που δεν έχουν και πολλοί ποδοσφαιριστές σε όλο το Μουντιάλ. Έχει ποιότητα το Βέλγιο, θέλω να πω. Δεν είναι δηλαδή ομάδα που μπορεί να πει εύκολα ότι κλείνει κάτω τη και την εγκλωβίζει. Οι Αμερικανοί είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή και αυτή με πολλά τρεξίματα και αυτή με πολλή ενέργεια. Βγάζει δηλαδή επιθετική ένταση. Αλλά εν λήξη Μπαλογκάν δεν βλέπω δηλαδή πολλές λύσεις που μπορούν να το καλύψουν αυτό το κενό επάξια. Δηλαδή ο Πέπι, για παράδειγμα, που είναι ο πιο πιθανός για να βρεθεί στο βασικό σχήμα, που τον έχω και αυτόν παρακολουθήσει, δεν είναι τόσο αποτελεσματικός.
2: Κοίτα, με δει στο Μπούλησεξ στην κορυφή.
1: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτό που λες. Είναι πολύ πιθανό. Το γράφουν, να ξέρεις, και οι ίδιοι οι Αμερικανοί, ότι ένα σενάριο που σκέφτεται και εξετάζει ο Ποτσετίνο είναι να βάλει τον Μπούλησεξ στην κορυφή. Ναι, το βρίσκω πιθανό. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και αυτός να βρεθεί εκεί, ξαναλέω, για μένα δεν είναι Μπάλογκαν. Είναι άλλα τα χαρακτηριστικά του.
2: Είναι άλλα, ναι, οκ. Okay, ναι. Θα κυνηγήσει ο πολίτης χώρου, στην ατομική ενέργεια, το εναντίον ενός. Οκ. Okay. Mm-hmm. Θα δούμε κάτι διαφορετικό. Γιατί πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στις τέσσερις καλύτερες ομάδες με τον καλύτερο προπονητή στον πάγκο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Για αποδικοποίησέ μας λίγο και το παιχνίδι που περιγράφεις αύριο, Αυστραλία, Αίγυπτος, τι να περιμένουμε.
1: Κοίταξε, η Αίγυπτος είναι μια ομάδα η οποία σε αντίθεση με τις περισσότερες ομάδες της Αφρικής δεν κρατάει και πολύ μπάλα. Είναι περισσότερο ομάδα μετάβασης και στηρίζεται σε ένα σύστημα που ως βασική προτεραιότητά του έχει να κρατήσει ανέπαφη αιστεία και όταν δοθεί δυνατότητα σε Σαλάχ και Μαρμούς να πάρουν μεταβάσεις να σκοράρει. Και απέναντί της είναι μια ομάδα, η Αυστραλία, η οποία είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή οι Αυστραλοί, όχι στα μεγάλα μάτς, σε αυτά που μέχρι στιγμής έχουν δώσει και έχουν δείξει τις δυνατότητες τους, διαθέτουν πιο πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι τους. Κι ας μην ήταν στο παρελθόν τέτοια ομάδα. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω, η Αυστραλία του παρελθόντος που την έβλεπες απλά δυνατή σε φυσική κατάσταση. Είναι πιο τεχνική ομάδα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Αμφίρροπο είναι. Δεν βλέπω δηλαδή ότι μπορείς να πεις με βεβαιότητα για κάποιον ότι έχει το προβάδισμα. Αυτό που πιστεύω είναι ότι αν το μάτς δεν πάει καλά στους Αιγύπτιους, είναι δύσκολο μετά να αντιδράσουν. Δηλαδή δεν βγάζουν εύκολα αντίδραση σε παιχνίδια.
2: Δηλαδή αν πρέπει να το κάνουμε 51-49, υπέρ ποιανού πιστεύεις ότι θα είναι?
1: Αίγυπτο θα πω.
2: Αίγυπτο.
1: Και ας πάω να πω τώρα ότι αν τους τραβώσει το μάτς των Αιγύπτιων, δύσκολα γυρνάνε από κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και το λέω καθαρά βάσει την εικόνα τους που έχω και από το Copa Africa, που τους είδα σε αρκετά μάτς, τους πήγαρα και σε κάποια. Την βρίσκω πιο λογική προσέγγιση για μια ομάδα με τέτοια χαρακτηριστικά όπως αυτά της Αιγύπτου να αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν το βρίσκω φυσιολογικό, θέλω να πω, να παίζεις όπως η ακτή ελεφάντος του, που ναι, έχεις παίκτες που πάνε στο ένα εναντίον ενός, αλλά δεν υπολογίζεις ότι ο άλλος έχει ακόμα πιο μεγάλη αποτελεσματικότητα σε μια μετάβαση και ανεβάζει τις γραμμές σου. Η Αιγύπτου είναι πιο προσεκτική σε αυτό από ότι είναι οι υπόλοιπες αφρικανικές χώρες.
2: Είναι πιο τακτική ομάδα, πιο συντακτική, πιο καλή.
1: Ακριβώς, είναι πιο καλή τακτικά ομάδα. Δεν είναι καλύτερη ομάδα από το Μαρόκο, δεν είναι καλύτερη ομάδα από τη Σενεγάλη, από τις άλλες δύο δηλαδή ενώ της Αφρικής, αλλά είναι μια ομάδα πολύ πιο προσεκτική.

0: στεγμένη τακτικά και γι' αυτό ίσως είναι ένα μικρό προβάδισμα απέναντι στην Αυστραλία.
1: Mm-hmm. Ωραία. Νίκο, έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις τον Ιωσήφ?
2: Όχι, είδα αυτό που ρώτησα και το Γιάννη. Ιωσήφ, εμένα η απορία μου είναι πώς είναι η διοργάνωση εκεί, γιατί εσείς τη ζείτε εκ των έσω.
0: Να σου πω, κοίταξε, είναι υπέροχα τα στάδια, τα γήπεδα, είναι φανταστική ατμόσφαιρα σε αυτά. Είναι ένα καλό μουντιάλ για μένα από πλευράς παραγωγικότητας και suspense. Αυτό που λίγο νομίζω μόνο καλά είναι την όλη εικόνα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο σε σχέση με άλλα είναι ο παλμός που δίνεται από τους διοργανωτές, κυρίως αναφέρομαι στους Αμερικανούς, στον Καναδά δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά κυρίως αναφέρομαι στους Αμερικανούς, που αν δεν ήταν οι υπόλοιποι φύλαφλοι, δεν θα έβλεπες και πολύ κόσμο εδώ να παρακολουθεί και να βρίσκεται περιμετρικά των χώρων για να το ζήσει. Επειδή το έχω δει δηλαδή, με τα μάτια μου και σε άλλα μοντιάλ, συνήθως όταν έχεις αγώνες, βλέπεις κόσμο και λαό παντού. Εδώ αυτό δεν συμβαίνει. Αν εξαιρέσει δηλαδή τους όποιους έρχονται, τους Αμερικανούς δεν τους βλέπεις στενά. Δεν βλέπεις δηλαδή να βγαίνουν και να παρακολουθούν τα παιχνίδια με ενδιαφέρον και με μεγάλο ζήλο. Και γι' αυτό κιόλας όπου υπάρχουν και νέες θέσεις και εισιτήρια απόλυτα, οφείλεται στο ότι δεν έχουν αγοραστεί από τους διοργανωτές.
1: Ναι, διότι δεν είναι εξοικειωμένοι με το άθλημα.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν είναι.
0: Δηλαδή αυτό που λένε εδώ και χρόνια όλοι και το ξέρουμε, το βλέπονται στην πράξη.
1: Ωραία.
0: Το βλέπετε στην πράξη.
1: Λοιπόν, Ιωσήφ, καλή ξεκούραση. Καλή μετάδοση αύριο.
0: Καλά, να είστε καλά.
1: Και θα τα ξαναπούμε στον αέρα. Ευχαριστούμε.
0: Όποτε θέλετε.
2: Να είστε καλά, Ιωσήφ, καλή ξεκούραση.
1: Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας στέλνει μήνυμα. Επιτέλους λέει: το βρήκα το κανάλι στο Viber. Γεια σας, νόμος, παρέα. Παναγιώτης εδώ.
2: Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ, Παναγιώτη, λέει από καρδιάς, για τις όμορφες περιγραφές και την παρέα που μου κρατάτε όσο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος. Με κατάρτισε το κλίμα του Μουντιάλ, παρότι δεν είμαι σπίτι ώστε να τα παρακολουθήσω. Είμαι ναυτικός και τώρα βρίσκομαι στην Αδριατική θάλασσα. Συνεχίστε έτσι, παιδιά. Ωραία και ωραία ταμεία από σήμερα μας έχει στείλει και τα παρολί του. Καλές θάλασσες, Παναγιώτη μου. Έτσι, καλό δρόμο και να περνάς τέλεια. Και όποτε θες, εδώ είμαστε να σου κάνουμε την παρεούλα. Πάμε τραγουδάκι.
2: Τι θες, ό,τι θες εσύ, δεν σου χαλάω ο χατήρι.
1: Πάμε σε ένα τραγουδάκι, γιατί συνδεθείτε όλοι με την Earth News, είναι ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης Σολάρι. Πρέπει να μιλάει 10-12 λεπτά, σταμάτα ο Πέτρος.
2: Με κόκκινο μπλουζάκι, πορτογαλέζικο είναι αυτό,
1: δεν
2: πορτογαλικό
1: ξέρω,
2: μάλλον.
1: Του Πανιωνίου, κόκκινο και μπλε.
2: Του Πανιωνίου, μάλιστα. Το okay. Yo, listen up, here's the story.

0: Είναι 32 λεπτά μετά τις 5. Μαζί θα είμαστε για άλλα 27 λεπτά. Να πούμε τι έγινε για όσους ξεκινάνε τώρα τη μέρα τους. Καλημέρα. Λοιπόν, να αναφέρω ότι στο παιχνίδι ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Κροατία νικητές ήταν οι Πορτογάλοι. Στο 53 άνοιξε το σκορ ο Πέρισιτς, ο οποίος νίκησε τον Κώστα με διαγώνιο σουτ και έβαλε μπροστά την Κροατία. Στο 58 είχαμε οριζόντιο δοκάρι σε δυνατό σουτ του Λεάο. Στο 59 σπουδαία επέμβαση του Κώστα σε σουτ του Σούσιτς. Στο 65 κέρδισε η Πορτογαλία πέναλτι για τράβηγμα του Βλάσιτς στον Βέγκα. Μετά από 2 λεπτά το πέναλτι ανέλαβε να εκτελέσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ισοφάρισε για τους Πορτογάλους. Στο 75 λεπτό είχαμε σούτ από τον Κόβασιτς, σταμάτησε στο δοκάρι και εν συνεχεία ο ίδιος παίκτης ανάγκασε σε εντυπωσιακή επέμβαση τον Κώστα. Ο Κώστα, ο οποίος ήταν τρομερός, είπε όχι και στον Ματάνοβιτς 2 λεπτά μετά. Ενώ στο 90-4 ο Λεάο έβγαλε τη σέντρα, ο Γκονζάλο Ράμος με κεφαλιά έκανε το 2-1. Είχαμε μάτς το οποίο ήταν στο τέλος συναρπαστικό. Στο 90-13, πολύ μέσα στις καθυστερήσεις, είχαμε γκολ για την Κροατία, το οποίο ακυρώθηκε για offside. Τελικά οι Ήβηρες πήραν την πρόκριση σε ένα αδιανόητο παιχνίδι, σε αυτό που συζητάγαμε με τον Άκη, ίσως το καλύτερο δεύτερο ημίχρονο που έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Ναι, το πιο ωραίο ημίχρονο που έχουμε δει στο παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα εδώ στο φίλο τον Κωστή τον Κυριάκη, μας ακούει πρωί-πρωί, πολύ πρωινός τύπος.
0: Φυσικά την καλημέρα μας. Να πούμε ότι σε 26 λεπτά έχουμε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελβετία και Αλγερία για τους 16, για μια θέση του 16. Το παιχνίδι τηλεοπτικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤΕΝΑ σε περιγραφή Γιώργου Πολύζου. Για την ΕΡΑ Σπορ στη μετάδοση θα είναι ο Χρήστος Κοντός με τον Νίκο Καραγιάννη. Λοιπόν, και έχουμε και άλλο παιχνίδι, αυτό που είπαμε ότι θα μεταδώσει ο Ιωσήφ Νικολάου, Αυστραλία-Αίγυπτος, ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Ιωσήφ Νικολάου. Για την ΕΡΑ Σπορ στην περιγραφή θα είναι ο Βασίλης Μότσης. Οπότε πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με σύνδεση πάλι με Αμερική.

0: Και να σου πω και κάτι. Κουράστηκα με το Μουντιάλ, βαρέθηκα.
1: Βαρέθηκα.
0: Θέλω να πάω να ακούσω και ένα ευχάριστο.
1: Ποιο κόσμο πολιτικό.
0: Κάτι ευχάριστο, ρε φίλε, δεν μπορώ άλλο. Να ακούσουμε κάτι για ένα γάμο, μια χαρά. Να πάμε σε ένα γλέντι, έτσι.
1: Πέτρο.
0: Να περάσουμε καλά.
2: Κουράστηκε με το Μουντιάλ, βγάλ τον έξω.
1: Μισό λεπτό, Πέτρο Μαυρογεννίδη, μισό λεπτό.
0: Συγγνώμη. Τώρα εδώ έχουμε γάμο. Έχουμε γάμο και χαρά.
1: Όπως είδαμε και στην τηλεόραση, ο μοναδικός Έλληνας που έχει πάρει προσκλητήριο στο γάμο της Taylor Swift με τον Travis Kelce, ο οποίος είναι επιθετικός στο Kansas City, θα είναι ο Πέτρος Μαυρογεννίδης.
0: Και μη γυρίσεις αν δεν φέρεις τουλάχιστον 20 μπουμπουνιέρες. Κάτσε εκεί.
2: Και λέει, είναι 1000 καλεσμένοι. Εγώ είμαι 1001 είμαι εγώ.
0: Ωραία. Δεν θα μας φέρεις.
1: Έχει πάρει. Πώς είναι στην τράπεζα που παίρνουμε χαρτί προτεραιότητας. Μπας και δεν πάει κάποιος. Είναι ο πιλαχόντας.
0: Θα εξυπηρετηθείτε σε 15.
2: Ναι. Βέβαια, ξέρετε. Εδώ, παιδιά, εγώ να πω την αλήθεια. Θα ξέρω τι θα τη δω. Θα την καταλάβω. Τώρα το πρωί πριν με βγάλουν τα παιδιά στην αναμονή, έπαιζε ένα τραγούδι της Flixer. Το Καρδάκι δεν το ήξερα, ρε παιδί μου, αλλά εδώ παιδιά είναι τρελαμένη. Έχει έξω από το μάτι του Φόρντ Γκάρντερ που θα γίνει ο γάμο και σήμερα που γίνεται τέλο πάντων η πρόβα dinner, η πρόβα βραδινού, το λένε, πρόβα φαγητού. Έχει συνεργεία, κακό. Έχουν διαπιστεύσει του δημοσιογράφου ειδικού, ειδικέ, για να μην μπορεί να πάει ο καθένα.
1: Πέτρο, η Independent έχει ξεχωριστό λινκάκι που κάνει update κάθε 5 λεπτά τα νέα του γάμου.
2: Ναι. Ότι πώς ποιοι ήταν οι καλεσμένοι, κάτι πήρε τα φθηνά, έμαθα κάτι, ότι θα πάει ο Τζορτ Καρλάφτης, ας πούμε. Τέτοια πράγματα. Αλλά παιδιά, εντάξει, είναι ο γάμος χρονιάς. Βέβαια, να πούμε ότι εκτός από τα χρήματα τα πολλά που ξοδεύουν αυτοί για να κάνουν το γάμο τους, είναι το κομμάτι στο Square Garden, θα γίνει ο γάμος 4 Ιουλίου που είναι η μέρα ανεξαρτίας της Αμερικής και μάλιστα είναι 250 χρόνια φέτος κλπ. Έχει ζέστη με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έξτρα μέτρα δηλαδή κλπ. Έχουν μαζέψει και 26 εκατομμύρια δολάρια που θα δώσουν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Από το γάμο του δηλαδή. Γιατί τώρα και χορηγοί και οι καλεσμένοι θα δώσετε και τα λοιπά σε έναν ακόμα και διάφορε θέσει. Ξαναλέω, εγώ εντάξει, για άλλο λόγο χωρίς εδώ, αλλά την ώρα που ήρθα πήραμε πρωτάθλημα η Νίξ, το γλεντήσαμε στο Δημαρχείο, κάτι υπογράψαμε ο Τραμπ με το Ιράν μετά, από ό,τι καταλάβατε δεν έχει πολύ, δεν έχει τελεσφορήσει απολύτως. Έχει κάψω να το έχει σπάσει 100 διαφορετικά ρεκόρ, γιατί το μετράνε στι. Όσο έχουμε σήμερα, 3 Ιουλίου του 1955, στις 12:25 το μεσημέρι, και τόσα ευθρόλυτα είχε τόσο βαθμού. Σήμερα έχει τόσο και υγρασία. Και μάλιστα για να αλλάξουμε θέμα, κύριε Νίκο.
0: Όχι, δεν θα αλλάξουμε. Δεν θα αλλάξουμε.
2: Εδώ... Θέλω να μείνουμε. Θέλω πολλά τι δεδομένε που έχουμε.
0: Όχι. Δηλαδή να ρωτήσω, θα έχουμε ραντεβού την Κυριακή να μα πει τι νηφικό φόραγε, τι είχε το μενού, τι τραγούδια έπαιξε ο DJ για να χορέψουν οι καλεσμένοι.
2: Τώρα, ναι, τα δικά μας ελεύθερες τέλος πάντων, αυτά θα πούμε.
1: Πρώτα απ' όλα, τι θα φορέσει ο Πέτρος, γιατί τον βλέπω πώς μου το παίζει με τη φανέλα της Πορτογαλίας και
0: εδώ. Ναι, κάτι κόκκινα μπλε είδα φόραγε.
2: Κόκκινο μπλε είναι αυτό ή μαύρο τώρα.
0: Τώρα εντάξει, τι ας πω, είναι και μια ώρα δύσκολη, καταλαβαίνεις έτσι.
2: Ναι, αλλά όχι, μπορεί να είναι και μαύρο, δεν ξέρω τώρα. Είμαι εδώ σε ένα περπατάω προς το φως, όχι με την αεύτο. Είπα λίγο ξηρωριά και δεν έχω ξύλο πρόχειρο. Άκου περπατάω προς το φως. Απ' την κούραση, τι μπορεί να πούν τα μάτια, τι μπορεί να πούν το στόμα σου. Ναι, και Κριστιάνο βεβαίως, λέμε. Μια χαρά, γιατί να μην είμαστε λίγο Πορτογαλία σήμερα. Να σου πω, στράβωσε λίγο που τον έβγαλε έξω,
0: Λίγο.
2: Φόρτωσε πάλι πρόγραμμα ο άτομος. Φόρτωσε πάλι πρόγραμμα από Ενδρίαση. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, μπήκε ο άλλος και το βάλε, έτσι. Κοίτα, βέβαια να πω εγώ ότι οι Κροάτες μου είναι πάντα και διαχρονικά συμπαθέστατοι. Πρώτον, γιατί είναι ένας λαός μικρότερος και από εμάς, ή το πολύ μικρότερος και από εμάς, δεν είναι. Εσύ είναι ο Σφανάκος, είσαι καλός στη γεωγραφία.
0: Θα σου πω αμέσως, συνέχισε εσύ και θα σου πω πώς είναι ακριβώς.
2: Ναι,
1: πολλά κιλά μπάλα, Πέτρο.
2: Πάρα πολλά. Δύο τρίτες θέσεις σε παγκόσμια κύπελα. Έχει βγάλει παίχτες που τη χρηματιστηριακή αξία του νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολο να τι συναντήσουμε εμείς, αν και φέτος είμαστε σε καλό. Αυτό το διάστημα όχι φέτος, είμαστε καλό φεγγάρι, σε καλό μούτι, σε καλή φάση γενικότερα κλπ. Και γενικότερα είναι, παιδί μου, πάρα πολύ μαχητές.
1: Ναι, αυτό είναι μια κοιτίδα του αθλητισμού, έτσι, γιατί είναι και στο μπάσκετ πολύ καλή και στην υδατοσφαίριση πάρα πολύ καλή.
2: Πολύ, μπράβο, ναι, μπράβο. Βέβαια. Εννοείται. Εντάξει, για τους Ισπανούς, άμα θέλετε, επειδή λογικά θα πούμε μετά, θα συζητήσουμε τι κάνουν στα ομαδικά αθλήματα γενικότερα, πανά θεμάτες οι άτιμοι. Αλλά οι Κροάτες ένα τεράστιο respect, ας πούμε, γιατί είναι η χώρα που ξέρεις, εμφανίζει, ξέρω εγώ, καμιά 30 παίχτες, διαλέγει τους 26, καλούς τους παίρνει στα παγκόσμια κύπελα και στα EuroLeague και κάνουν πάντα πορείες. Θα μου πεις το έχουν πάρει, όχι. Αλλά τώρα δύο τρίτες θέσεις, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι και λίγο πράγμα. Και μια χώρα σαν την Κροατία, που είναι μια σταλίτσα, ας πούμε, προέρχεται από διάσπαση ενός άλλου μεγαλύτερου κράτους και διάφορα τέτοια. Έτσι λέω εγώ.
0: Επειδή ρώτησες και δεν θέλω να έχεις απορία. Ναι. Το 24, 3.866.233. Μέχρι,
2: ναι,
0: και μέχρι τους 233.
1: Η Αθήνα. Με την Αθήνα πάτησε.
0: Η Αθήνα είναι. Πρέπει να είμαστε πάνω από 4.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είμαστε 4 εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Αλλά η Αθήνα είναι υποχρεωτική. Η Αθήνα.
2: Πάρα πολύ σπουδαίο, ρε παιδί μου, ποδοσφαιρικά και αθλητικά γενικότερα κράτος. Και μπράβο τη και μαγιά τη, εγώ τη τον αγορίζω. Τώρα. Το Ισπανία-Πορτογαλία είναι ωραίο παιχνίδι, έτσι, ιδρυτικό τέρπι. Οι επόμενοι διοργανωτές του παγκοσμίου κυπέλλου να πούμε, οπότε είμαστε εν αναμονή. Όμως δεν γίνει και σε αυτή τη ματσάρα. Να πω ότι επειδή μπορεί να έφυγε το πλάνο, μπορεί να το έφυγε και όλες, αλλά μπορεί να πήγαμε σε διαφημίσεις, με το που τελείωσε το παιχνίδι, οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Πορτογαλίας φόρεσαν το νούμερο 21, το οποίο ήταν το νούμερο που φορούσε ο Ζώτα στην Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας.
1: Με μπροστάρι τον Ρονάλντο.
2: Ναι, ναι. Το Σταμ, ο οποίος έβαλε 6 γκολ σε 6 διαφορετικά μοντιάλ, έσπασε την Κατάρα, έβαλε γκολ σε νοκάουτ, να τα πω και αυτά που τα έχω σημειωμένα. Έγινε ο γυριότερος παίχτης που σκοράρει σε παιχνίδι νοκάουτ, ηλικία 41 και 147. Πρώτο σκόρ της Πορτογαλίας εννοείται είχε ξεπεράσει το μεσόεδο τώρα 6-11. 26 παιχνίδια στα παγκόσμια κύπελα, ο Μέση έχει, αν θυμάμαι καλά, 28. Θα κάνει 29 σίγουρα. Αυτά.
1: Και ένα πάρα πολύ ωραίο στοίχημα θα μπορούσε να βγει τώρα στις στοιχηματικές εταιρείες. Και με αφορμή αυτά τα οποία διέρευσε η αδερφή του το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα το έλεγα και εγώ για την Κάτια Αβέιρο. Ναι. Και εννοούσε τον Ρονάλντο και τον Μόντριτ.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο αυτή, είναι και άλλοι.
1: Ναι, αλλά επειδή όμως το επόμενο παγκόσμιο κύπελο ουσιαστικά συμμετέχει και η Πορτογαλία έτσι σαν διοργανώτρια, ένα πολύ ωραίο στίγμα θα είναι ότι θα συνεχίσει ή θα σταματήσει ο Κριστιανό.
2: Στην λέει, έχει δίκιο. Το σκέφτηκα και εγώ. Θα γίνει και η χώρα κλπ. Αλλά είναι δυνατό στα 45, ξέρω εγώ. Τώρα να είναι στην Ομοσπονδία κάπω
1: μία συμμετοχή.
2: Yeah, μέχρι τότε πρέπει να παίζει και μπάλα κάπου 4 χρόνια.
1: Δύσκολο είναι με το κορμί που έχει.
2: Όχι, όχι. Και να μείνει η Σαουδική Αραβία και τα λοιπά. Ναι, όχι, δεν είναι δύσκολο να το κάνει. Αλλά...
0: Πέτρο.
2: Ναι.
0: Και να παίζει 4 χρόνια και να μην έχει κανένα σοβαρό τραυματισμό. Να το πούμε και αυτό.
2: Εντάξει, φαντάζομαι ότι ο Άκης το λέει ρε παιδί να παίζει στην Αλνάστη για παράδειγμα. Μισά ώρα, ξέρω εγώ. Α, μπαίνει στο τέλος. Α πούμε, σπάσει τα χίλια γκολ, να βαράει κανένα πέναλτι. Κάπως έτσι το λέει. Εντάξει, είναι, το σκέφτηκα και εγώ. Κακή συγκυρία δηλαδή. Θα έκλεινε στη χώρα του, δηλαδή θα ήταν προτιμότερο για τον ίδιο θεωρώ. Αλλά τέλος πάντων, ναι, το είπε η Αβέιρο ότι αυτό είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο του αδερφού μου. Το τελευταίο του γύρο πέρασε και τώρα είναι η τελευταία του διοργάνωση στην εθνική ομάδα. Ας αφήσουμε στην άκρη τις ανοησίες, την κριτική και την αχαριστία. Ας απολαύσουμε τον Βασιλιά για μια τελευταία φορά. Και κάπου νωρίτερα είχε αναφερθεί και στον Μόντριτς έτσι σχετικά. Λοιπόν, να πω εδώ ότι η ζέστη είναι πραγματικά αδιανόητη. Και το Κολομβία Γκάνα θα γίνει στο Κάντσας και το Αργεντίνη Πράσινο Ακροτήρι θα γίνει στο Μαϊάμι, εκεί να δείτε. Και τα παιχνίδια θα γίνουν εδώ στο Φιλαδέλφια. Είναι δύο ώρες από τη Νέα Υόρκη, το Παραγουάι, η Γαλλία, αλλά και το Καναδάς Μαρόκο που θα γίνει στο Χιούστον και διάφορα άλλα. Έχει πάρα πολύ ζέστη και δεν ξέρω αν δεν θα γίνουν τα μάτια. Είναι δύσκολο να μην γίνουν, αδύνατον. Αλλά αυτό έβαλε στη διαδικασία τους Αμερικανούς να ψάξουν τι μπορεί να γίνει στον τελικό. Λένε ότι ο τελικός στο MetLife που θα γίνει 19 Ιουλίου στο New Jersey έχει 12% πιθανότητα να διεξαχθεί υπό ακραία επικίνδυνες συνθήκες υγρασίας και ζέστης, χωρίς κλιματισμό πάντα συζητάμε. Και αυτό το πράγμα θα βάλει στην πραγματικότητα σε κίνδυνο τη σωστή διεξαγωγή του αγώνα, όχι τη διεξαγωγή του αγώνα. Αυτό σημαίνει άρα ότι θα έχουμε σύντομα fan festivals. Το διάλειμμα ενυδάτωσης εννοείται θα είναι σούπερ υποχρεωτικό αυτή τη φορά. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι θα γίνει και γενικότερα είμαστε σε φάση τι θα γίνει, πώς θα το σώσουμε το πράγμα και θα παρακαλάμε τέλος πάντων. Δηλαδή, μάλιστα λένε ότι το Σάββατο με αυτή τη θερμοκρασία θα ρίξει μια βροχή. Άρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
0: Μάλιστα. Ωραία μίξη μας περιγράφεις.
2: Να κολλάς από πάνω μέχρι κάτω. Τέλος πάντων. Συμβαίνει όμως αυτό. Τι να κάνουμε. Να πω για τον Άγγελσμαν τα τελευταία. Τον πιέζουν να παραιτηθεί πια. Του λένε φύγε με το κεφάλι ψηλά, φύγε αξιοπρεπώς. Ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται, νευρίασε και λίγο από ένα σημείο και μετά και μπήκε στη διαδικασία να πατήσει πάνω στο συμβόλαιό του, το οποίο έχει και 7 εκατομμύρια αποζημίωση. Δεν τα λέει σελίδα, έτσι να το λέμε και αυτό. Και την ώρα που από ό,τι φαίνεται. Ο Γιούργεν Κλοπ όλο και αυξάνει τις πιθανότητες να αναλάβει τεχνική ηγεσία της Γερμανίας. Όλο και τσιμπάει δηλαδή προς τα πάνω από ό,τι κάνει. Και καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα θα ψήσει πάρα πολύ τους Γερμανούς, φιλάθλους, οπαδούς, ομοσπονδία κλπ. Θα ξεχάσουν ουσιαστικά λόγω του Κλοπ το κάζο που έπαθαν στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο. και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση, νομίζω, για όλους και για εμάς που θέλουμε να βλέπουμε τον Κλόπαρο σε ενεργό δράση, ας πούμε, και όχι τώρα να αναλαμβάνει και ληψίες και πράγματα είναι αυτά που κάνει κτλ. Ο Νάγκελσμαν ο ίδιος λέει: εγώ δεν θέλω να το βάλω στα πόδια αμέσως μετά. Δεν σκοπεύω να φύγω. Είμαι διαθέσιμος και διατεθειμένος να οδηγήσω την ομάδα στο γύρο του 28. Εμφανίστηκε μέσα σε όρο ο Ματέος που του είπε με λίγα λόγια: άσε μας, δείξε χαρακτήρα, του λέει. Ανέλαβε την ευθύνη της αποτυχίας και της παρετής σου, χωρίς μάλιστα να απαιτήσεις την τεράστια αποζημίωσή σου. Ξαναλέω: είναι 7 εκατομμύρια. Ο Σαλάχ είναι OK για το παιχνίδι της Αιγύπτου με την Αυστραλία. Την αύριο το παιχνίδι είχε χτυπήσει στον απίστευτο Μυριαίο. Αντικαταστάθηκε, αν θυμάστε, στο μάτι του Ιράν. Το 57 γύρισε προπονήσεις, έκανε κομπλέ κανονικά και τα λοιπά, μια χαρά. Ο Τζόρνταν Αγιού είπε ότι θέλει να συμπαρασταθεί τους λιγέντες της χώρας του, της Άκρα, που έχουν καταστροφικές πλημμύρες. Το είπε στην ένταξη τύπου εν ώψη του αγώνα με την Κολομβία και είπε ότι αυτό αποτελεί για μας ένα έξτρα κίνητρο για την νίκη. Επίσης, θα σας πω ότι γιγαντιαίος Γιάννη Ισαντίνο έφτασε τα 31.144 μίλια. Δηλαδή 50.122 χιλιόμετρα χοντρικά στον αέρα, ταξιδεύοντας με το ιδιωτικό τζετ της επιδόσης κυβέρνησης του Κατάρ και έχει κάνει επίσημη έρευνα ανάλυση στο BBC. Με την έναρξη του νοκάουτ θα αγγίξει και θα ξεπεράσει τα 40.000 μίλια. Και αυτό έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, ιδιαίτερες αντιδράσεις και επειδή τον έχω στο μάτι, μάλιστα σήμερα στο παιχνίδι της Πορτογαλίας. Δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι και το ακούσατε, με το που τον έδειξε στα Matrix και η κάμερα δηλαδή, ακούστηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο μακρόσωπο που λέμε ου. Έχει κάνει 27 διαφορετικές πτήσεις μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες. Μάλιστα, το χαρακτηριστικό όλων είναι ότι στις 22 Ιουλίου πήρε το τζετ για να πάει απόσταση 92 μιλίων από Φιλαδέλφια προς Νιου Τζέρσι για να δει 2 διαφορετικά παιχνίδια. Σηκώθηκε μόνο και μόνο για να δώσει μια πρωινή συνέντευξη στο Fox News στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Το έκανε δηλαδή και αυτό το πράγμα ο άνθρωπος. Τέλος. Λοιπόν, επίσης, να πω και ένα ακόμα, έχω χρόνο.
1: Ναι, να πεις.
2: Έχει και λίγο τριγκαδόρικο. Οι Αμερικανοί εδώ πέρα που αγαπάνε ξαφνικά πάρα πολύ την εθνική τους, μπήκαν στη διαδικασία να συγκρίνουν με τι. Την κόκκινη κάρτα που έφαγε ο Μπάλογκαν το παιχνίδι χθες με την Βοσνία, παρόλο που δεν το πλήρωσε η Αμερική και κέρδισε κάποιο και κέρδισε δεύτερο τέρμα, με ποια κόκκινη κάρτα που δεν δόθηκε, λέτε εσείς.
1: Με ποια.
0: Με ποια.
2: Έχει περάσει καιρό και δεν το θυμάστε. Θα στύπλωσε και εσά το hat-trick του Μέση. Με την κόκκινη που έπρεπε να φάει ο Μέση στο Αργεντινή-Αλγερία. Αν τη θυμάστε έτσι, πριν κάνει το hat-trick.
0: Ούτε καν.
2: Έλα, ρε παιδιά τώρα. Όχι, παιδιά.
0: Okay.
1: Νομίζω πέρασε στα ψηλά, δεν τη θυμάμαι καθόλου.
2: Όχι, έγινε συζήτηση και τότε. Νομίζω και μαζί το είχαμε συζητήσει. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Είπε ο Κολίνα ότι το μαρκάρισμα του Μέση επαφή ήταν στιγμιαία και τράβηξε αμέσως στο πόδι του. Ενώ ο Μπάλογκαν λέει προσγειώθηκε με όλο το βάρος και την ορμή πάνω στο αστράγαλο του αντιπάλου και έτσι έθεσε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα. Άρα αυτό σημαίνει τέλος πάντων ότι. Είναι, πώς θα το πω,
1: εδώ
2: πρόβλημα.
1: Πέτρο μας μετέφερε πριν από λίγο ο Ιωσήφ Νικολάου ότι στο Fox Sport έχουν ένα μόνιμο λέει διαιτητή καλεσμένο. Ναι. Είπε ότι κακώς ακυρώθηκε τον γκολ της Κροατίας γιατί δεν το δείχνει κάποια κάμερα και απλά ουσιαστικά έχει πάει από το τσίπε στην τεχνολογία.
0: Ο Κλάτεμπερκ.
1: Ναι, ο Κλάτεμπερκ.
2: Ο Κλάτεμπερκ είναι, ναι, και ένας άλλος. Είναι και στα παιχνίδια ταυτόχρονα. Ναι. Ο Κλάτεμπερκ την ώρα που επειδή το έβλεπα το μάτι εγώ στο Fox είπε ότι πριν ανακοινώσει ο διαιτητής ότι το γκολ θα ακυρωθεί. Ναι. Τώρα μήπως μετά στο στούντιο είχαν κανέναν άλλον.
1: Ναι, μα κάτι είναι το στούντιο.
2: Offside είναι, παιδιά. Φουτμπάλα είναι χάλιτο σε παιχνίδι. Δυστυχώς δηλαδή. Θα έχει τρομερό suspense, ας πούμε, το όλο έργο, αλλά ξέρω. Offside ήταν. Τέλος πάντων. Ξέχασα να πω επίσης ότι το τελευταίο γκολ του Ντιόγκο Ζώτα που συμπληρώνεται ακριβώς ένα χρόνο από το θάνατό του ήταν απέναντι σε παιχνίδι με την Κροατία. Έτσι. Το σημειώνω και αυτό γιατί ήταν σημαντικό και εδώ είχα αναφέρει νωρίτερα που έλεγα για τα ζητήματα που τον τίμησαν τον άνθρωπο κλπ.
1: Ωραία.
2: Αυτά, παιδιά.
0: Μία ερώτηση εγώ τελευταία. Τι έχει πάρει στα παιδιά, μίξερ, αποχυμωτή, τι του έχει πάρει.
2: Γιατί να πάρω μίξερ και αποχυμωτή.
0: Για το γάμο, ρε Πέτρο, για το γάμο που θα πα. Τι δώρο του πήρε και τι θα φορέσει.
2: Αυτή την κασέλα με τα μαχαιροπύρνα που λέει. Την έχει δει κάτι ξύλε που είναι και έχουν και ένα κουμπί μπροστά από το τάβλι το κουμπί.
0: Κασέλα, δεν λέγεται κασέλα. Μαχαιροπύρνα σε θήκη δηλαδή. Τι κασέλα, πού θα σε στείλουμε. Πού θα σε στείλουμε στο.
2: Ρεζίλ δεν σα κάνω. Αλλά είμαι, ο 1001 είμαι. Ο 1001 είμαι.
1: Ο 1001, καλή ξεκούραση.
0: Καλή ξεκούραση.
2: Άντε, να είστε καλά, παιδιά, φιλιά.
1: Λοιπόν, φίλε μου, Κώστα μου. Δεν σε ήξερα, αλλά διαβάζοντας εδώ το μήνυμά σου και που μου βγάζει και όλα τα προηγούμενα, με όλους πρόβλημα έχεις. Δεν έχεις δηλαδή για το Θεό, έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν,
0: να πω μια καλημέρα στον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Πάμε γερά για πρόκριση Αυστραλία. Την καλημέρα μας και στο Σίδνεϊ. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε το πώς θα κατέβουν οι δύο ομάδες. Έχουμε παιχνίδι σε λίγα λεπτά από τώρα. Οπότε πάμε στον Χρήστο Κοντό και στον Νίκο Καραγιάννη να μας δώσουν εντεκάδες.
3: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα και από μένα.
3: Έχουν γίνει γνωστές φυσικά οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Αυτή τη στιγμή έχουμε την ανάκρουση των εθνικών ύμνων πρώτος για την Ελβετία και με αυτή θα ξεκινήσουμε και τις συνθέσεις. Ο Κόμπελ είναι κάτω από τα γκολπόστ. Ελβέντη και Ακάντζη το δίδυμο στα στόπερ. Ζακάρια αριστερό μπακ, δεξιό μπακ, Ροντρίγκες αριστερό. Φρόιλερ και Τσάκα οι δύο ανασταλτικοί μέση. Μπροστά τους βρίσκεται ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο νεαρός, ο 20χρονος Μανζάμπι. Εντόι και Βάργκας τα φτερά για τους Ελβετούς και στην κορυφή βρίσκεται ο ενώ για την Αλγερία επιστρέφει ο Ζιντάν κάτω από τα γκολπόστ. Μπενσεμπαϊνί και Μαντί οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Μπελγκάλι δεξί μπακ. Άιτ Νούρι αριστερό μπακ. Στο κέντρο είναι ο Μπενταλέβ μαζί με τον Ζερούκι. Μπροστά του ο Αουάρ σε ρόλο 10. Και από εκεί και πέρα έχουμε φυσικά τον Ριάντ Μαχρέζ στο δεξί φτερό τη επίθεση. Τσαϊμπί στο αριστερό. Και στην κορυφή βρίσκεται ο Μάζα χωρίς καθαρό αίμο σέντερφορ. Επιλέγει να παρατάξει την ομάδα του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, ένας άνθρωπος βέβαια που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Ελβετία, καθώς έχει διατελέσει προπονητής της εθνικής ομάδας της Ελβετίας για 7 συναπτά έτη από το 2014 έως το 2021. Πιστώνεται μεγάλες επιτυχίες, πιστώνεται φυσικά την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2014, του 2018, αλλά και, και την έκπληξη την οποία έκανε η Ελβετία στο Euro το 20, αποκλείοντας την πρωταθλήτρια κόσμου τότε Γαλλία στα πέναλτι, σήμερα κόντρα στην παλιά του ομάδα, στη μεγάλη του αγάπη, καλείται να πετάξει έξω ουσιαστικά την Ελβετία από την συνέχεια της διοργάνωσης. Ο ίδιος φυσικά δεν περιμέναμε και κάτι άλλο. Στις δηλώσεις του μίλησε για ένα παιχνίδι το οποίο δεν χωράνε συναισθηματισμοί, δεν μπορούν σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το σημείο, στη φάση των 32 δεν γίνεται, Χρήστο, να
4: σίγουρα, ναι,
3: σκέφτεσαι το παρελθόν σε κάτι τέτοιο.
4: Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Πέρα από την Ελβετία είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί μια ανερχόμενη δύναμη στον χώρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, δηλαδή τη Βόρεια Αφρική. Είδαμε ότι στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο 4 ομάδες από τη Βόρεια Αφρική είναι στη διοργάνωση. Είναι το Μαρόκο, είναι η Αλγερία, είναι η Αίγυπτος, είναι η Τινησία. Η μόνη που απογοήτευσε είναι η Τινησία.
3: Ναι.
4: Οι υπόλοιπες προχωρήσαν, έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Το Μαρόκο μάλιστα προχωρήσει ακόμα περισσότερο και μας ψήνει ότι μπορεί να κάνει ό,τι είχε κάνει και στο Κατάρ, που είχε φτάσει πολύ βαθιά μέχρι την τετράδα της διοργάνωσης. Γενικά δεν είναι να τους παίρνει σαν ψήφισα τους Βορειοαφρικανούς. Έχουν κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές από τις χώρες συγκεκριμένες, δεν σου βάζω τώρα, τι να σου πω τώρα, τον Σαλάχ,
3: ναι,
4: Μούς, το Χακίρι, πόσους και πόσους μπορεί να βρεις αγωνίζονται σε κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη.
3: Και η Αλγερία έχει και πολλούς ανερχόμενους ποδοσφαιριστές, δηλαδή ο Τσαϊμπί που θα δούμε που αγωνίζεται στο αριστερό φτερό της επίθεσης, έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά με την Άιντρακ Φραγκφούρτης, ενώ ο Μάζα μπορεί να τον γνωρίζουν το όνομα οι φίλοι μας, είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζονταν στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, τον είδαμε κοντά στον Ολυμπιακό, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένα παιδί το οποίο είναι 20 χρονών με χρηματιστηριακή αξία τα 45 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι είναι από τις ελπίδες των Αλγερινών για την μετέπειτα συνέχεια. Από την άλλη, η Ελβετία είναι μια ομάδα, νομίζω, η οποία είναι στιβαρή. Έχει ως πρώτο πλάνο, τουλάχιστον αυτό μας έχει συνηθίσει και τα προηγούμενα χρόνια, την άμυνά της. Δεν δέχεται τέρμα. Είναι ενδεικτικό ότι είναι μάλιστα και η μοναδική ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ που έχει αποκλειστεί χωρίς να δεχθεί τέρμα.
1: Λοιπόν, πριν σας ζητήσω να βάλετε άνω τελεία, γιατί έχουμε διαφημιστικά μηνύματα. Okay. Χρήστο, υποθέτω ότι υποστηρίζεις αυτούς με τα πράσινα άσπρα.
4: Πάντα κλασικά.
1: Λοιπόν, βάλετε άνω τελεία, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Εμείς θα σας πούμε και καλημέρα. Αλλαγή Κιτάλη. Ακολουθεί Μιχάλης Λαδόπουλος.
0: Έχει το Μιχάλης Λαδόπουλος. Καλημέρα, καλή συνέχεια
1: και καλή μετάδοση.
0: Και μένετε πάντα συντονισμένοι στην Ερασπορ.
5: Ερασπορ 101,8. Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
7: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
5: Ατλάκολ!
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Ακούτε Eraspor.
11: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα, 6 ώρα ακριβώς το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου του Σωτηρίου του 2026. Ξεκινάμε, δεν λέμε περισσότερα, πάμε. Νίκος Καραγιάννης, Χρήστος Κοντός, Νίκος Καραγιάννης, Ελβετία, Αλγερία. Καλημέρα παιδιά, καλή μετάδοση.
1: Καλημέρα. Ξεκίνησε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελβετία και Αλγερία για το πλαίσιο της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Η Ελβετία, να πούμε, που δεν είναι και ιδιαίτερα συμπαθής στην χώρα στην οποία αυτή τη στιγμή παίζει, καθώς αγωνίζεται στον Καναδά, στο Vancouver, και αν δεν είχε κερδίσει τον Καναδά την τελευταία αγωνιστική, θα ήταν ο Καναδάς εκεί. Ναι. Οπότε ουσιαστικά έβγαλε.
2: Έτσι είχαν προγραμματίσει.
1: Ναι, έβγαλε έξω από το σπίτι
2: του. Ο Καναδάς πρώτος και είχαν βάλει το μάτς στον Vancouver. Τώρα τον τρέχουν στην άλλη πλευρά, στο Χιούστον. Είναι μεγάλη απόσταση, έτσι, για να την ακολουθήσουν.
0: Μεταξύ μας, δεν φταίει καψέρι η Ελβετία γι' αυτό, έτσι. Ο Καναδάς
2: έκανε αυτό που έπρεπε.
1: Η Ελβετία έκανε αυτό που έπρεπε, αλλά από εκεί και πέρα ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν τη συμπαθεί και ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι, μετά από.
0: Ας πρόσεχαν.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Τώρα ο Μαντζάμπι έχει την μπάλα, βρίσκεται από τα αριστερά, κάνει μια επέλαση, δίνει για τον Βάργκας. Βάργκας υπό την επιτήρηση του Μπενταλέπ και του Μπελγκάλη. Θα κερδίσουν εδώ το πλάγιο οι Αλγερινοί. Ο Μαντζάμπι, ένας ποδοσφαιριστής που έχει δείξει πάρα πολύ καλό πρόσωπο στην διοργάνωση, με 3 τέρματα. Είναι ένας απροσδόκητος ήρωας για την ομάδα του
2: Μαθιακίν. Έχει το προφίλ. Αλλά σίγουρα είναι από τους παίκτες που τους κυκλώνεις, για ποιο υψηλό επίπεδο μιλάμε, και τους έχεις υπόψη για τη συνέχεια.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολλοί αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι σε αυτή την ηλικία ουσιαστικά δείξανε τα πρώτα τους βήματα σε μια διοργάνωση όπως είναι το Μουντιάλ, όπως είναι το Euro.
2: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα, Νίκο, η διοργάνωση μας έχει ικανοποιήσει. Γιατί όλοι σε σημασμένοι σκόρερ είναι εκεί. Δηλαδή, έχεις δει αυτούς που περίμενες, τον Μέση, τον Εμπαπέ, τον Κριστιάνο, τον Τιμπαλά, τον Γκέιν. Είναι όλοι εκεί, σκοράρουνε, είναι παρόντες. Δεν είναι Μουντιάλ που κρίνεται από X-Factor, δηλαδή με γκολ παικτών που έρχονται από το πουθενά και καθορίζουν τη μοίρα αγώνων. Τα περισσότερα γκολ, το μεγαλύτερο βάρος, έχει παίκτες που τους περιμέναμε, που και στοιχηματικά, άμα θέλεις, ήταν στις πρώτες επιλογές των ανθρώπων που πόνταραν πάνω τους για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, και μέχρι τώρα βλέπουμε ότι όλα τα μεγάλα κανόνια είναι on fire. Και αυτό αρέσει τον κόσμο. Αλλά όμως μέσα από αυτή τη διαδικασία, πέρα από τους γνωστούς και συσημασμένους παίκτες, έρχονται και άλλα παιδιά που δεν τα ξέρει το ευρύ κοινό και τώρα συστήνονται σιγά σιγά, θα φτιάξουν και αυτό το δικό τους μύθο.
1: Ναι, και εντάξει, ο Μαντζάμπι είναι και ιδιαίτερα νεαρός ηλικία, 20 χρονών. Είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές νεαροί οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει στις πρώτες αυτές μέρες της διοργάνωσης, στις πρώτες φάσεις ουσιαστικά της διοργάνωσης. Ο Ζιλμπέρτο Μόρα από το Μεξικό, που είναι και ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην διοργάνωση, έχει αφήσει έξω τον Πινέδα και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ καλός, έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία και θα απασχολήσει, νομίζω, αρκετές ομάδες το καλοκαίρι. Στην Τιχουάνα αγωνίζεται, οπότε καταλαβαίνεις ότι μετά από και μια τέτοια διοργάνωση θα...
2: Έχουμε πάντα ανεβαίνει το κασέ των παιχτών. Είναι πολλοί παίκτες που καλά τους ξέραμε, τους κάναν μόνο οι πολύ ειδικοί. Το ευρύ κοινό όχι, αλλά τώρα θα μοσκοπουλήσουν το ονοματάκι που φτιάχνουμε εδώ.
1: Ναι, πάντα. Το Μουντιάλ και όλες αυτές οι διοργανώσεις είναι η καλύτερη κατάσταση για τους ατζέντιδες. Στο 4ο λεπτό έχουμε φτάσει στο Vancouver. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Ελβετία και Αλγερία. Αναγνωριστικά φυσικά είναι τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να βρει τον διάδρομο προς την αντίπαλη εστία, ούτως ώστε να δημιουργήσει σε μια στιγμή. Φαίνεται μια πρόθεση της Ελβετίας περισσότερο να βρει την άμυνα της Αλγερίας ανοργάνωτη και να χτυπήσει στην κόντρα. Από εκεί και πέρα η Αλγερία, η οποία σε αντίθεση με την Ελβετία έφτασε να αγωνίζεται στους 32 από την Κλειδαρότρυπα. Στην πρώτη αγωνιστική η αλήθεια είναι ότι απογοήτευσε κόντρα. Τώρα είναι στην επίθεση με τον Άιτ Νούρι, μια βαθιά παλιά από τον Μπερτσεμπαϊνί για τον Άιτ Νούρι. Ο Κόμπελ πολύ γρήγορα διαβάζει την παλιά του συμπαίκτη του και καθαρίζει την φάση. Αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι η Αλγερία έφτασε από την Κλειδαρότρυπα με την καινούργια αυτή διαδικασία των 8 καλύτερων τρίτων ομάδων της διοργάνωσης. Στην πρώτη αγωνιστική της απογοήτευσε κόντρα στην Αργεντινή, ή μάλλον έπεσε ουσιαστικά θύμα του Μέση η Αλγερία σε εκείνο το παιχνίδι.
2: Καλά, σε ένα μάτς που είχε σηκώσει και κάμποση σκονή με το αν έπρεπε να αποβληθεί ο Μέση ή όχι, γιατί εκτός παιχνιδιού των Μέση μπορεί να είχαμε τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Έτσι σκόραρε και τα τρία γκολ του αγώνα, όπως θυμάσαι, αλλά γενικά νομίζω ότι η Αλγερία εκφράζει αυτό που είπα προηγουμένως, ότι το συγκεκριμένο κομμάτι της Αφρικής αρχίζει και βγάζει δυνατές ομάδες.
1: Και τώρα είναι ο Μπελγκάλι που κάνει το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Το πλασέ από τον Αουάρ δεν τη βρίσκει γεμάτα εδώ ο μεσοεπιθετικός της Αλ-Ιτιχάντ. Χάνει μια μεγάλη ευκαιρία εδώ η Αλγερία. Έχει πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο Μάζα, ο μέσος της Μπάγερ Λεβερκούζεν, άνοιξε πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι δεξιά για τον Μπελγκάλι. Αυτός έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι. Εκεί ο Αουάρ δεν βρίσκει γεμάτα το πλασέ. Νομίζω βρίσκει και στα δύο του πόδια η μπάλα και δεν μπορεί να απειλήσει τον Κόμπελνα, λοιπόν, που η πρώτη στιγμή, ουσιαστικά η πρώτη προϋπόθεση για μια μεγάλη ευκαιρία είναι στην Αλγερία, η οποία δείχνει να ψάχνει τις βαθιές μπαλιές από την άμυνα. Και νωρίτερα ο Μπενσεμπαϊνί έψαξε έτσι τον Αετ Νούρι, ο Κόμπελ βγήκε και έκοψε εν τη γενέση της την επίθεση και τώρα η φάση δημιουργήθηκε με τον Μάζα να αλλάζει το παιχνίδι πάρα πολύ ωραία προς τα δεξιά για τον Μπελγκάλι, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σκόραρε και το πρώτο τέρμα κόντρα στην Αυστρία. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ με τον δεξιό μπακ της Βερόνα να αποφεύγει τότε εκείνη τη στιγμή όλη την άμυνα των Αυστριακών και ένα σκοράρι με ωραίο πλασέ στον ουρανό της εστίας του Σλάγκερ. Μια Αυστρία η οποία νωρίτερα έτσι αποκλείστηκε και από την Ισπανία.
2: Δεν πρέπει να έχει υπάρξει, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, πιο αδιάφορη ομάδα
1: από την Αυστρία
2: σε Μουντιάλ. Γενικά, όποτε τη θυμόμαστε, μεγάλες οργανώσεις, πήγε δεν πήγε, ήταν δεν ήταν.
1: Ναι.
2: Ένα και το αυτό, αδιάφορη ομάδα εντελώς. Δηλαδή, φέτος θα τη συζητάμε μόνο γιατί για αυτόν τον γκολ του Καλάτζιτς στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο μάτς με την Αλγερία.
1: Ναι, νομίζω αυτό.
2: Υπάρχει μια αίσθηση ότι μπορεί και να ήταν λίγο.
1: Εντάξει, τώρα.
2: Γιατί
1: ήταν.
2: Του πάγκου είχαμε κάποιες κινήσεις λίγο που σε πολλοί κόσμο μοιάζαν περίεργες.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Αλγερία με το να βγει τρίτη είχε καλύτερη κλήρωση από ότι η Αυστρία. Καθώς η Αλγερία αντιμετωπίζει την Ελβετία, είναι ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο κοντά στα μέτρα της Αλγερίας από ότι θα ήταν κόντρα στην Ισπανία και αυτό έδειξε και νωρίτερα η αναμέτρηση. Τώρα να πούμε ότι είχαμε ένα πέσιμο εδώ μέσα στην περιοχή από τον Ζερούκι, δεν συγκινήθηκε ο Αργεντινός Γιαέλ Πέρες, έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αν υπάρχει κάτι, νομίζω θα βοηθήσει και η τεχνολογία μετέπειτα.
2: Εντάξει, είναι μια από τις φυσικές επαφές που υπάρχουν.
1: Τώρα η Αλγερία κερδίζει ψηλά την μπάλα με τον Μάζα, ο οποίος μοιάζει ο κινητήριος μοχλός της ομάδας σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Ο Ουάρ βρίσκεται από τα αριστερά, αλλάζει την μπάλα με τον Τσαϊμπί και αυτός λίγο πιο πίσω για τον Νούρι. Πάντα στα αριστερά οι Αλγερινοί σε μικρό χώρο προσπαθούν να βρουν την γωνία πάσας που θα διασπάσει την τριπλή ζώνη άμυνας την οποία έχει αυτή τη στιγμή παρατάξει η Ελβετία, η οποία μείνεται σε διάταξη 4-4-2 με τον Μαντζάμπι και τον Εμπολό να είναι ουσιαστικά η πρώτη ζώνη άμυνας στην επίθεση. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δει βέβαια στο ποδόσφαιρο αρκετές φορές, το 4-2-3-1 να γίνεται 4-4-2 στην επίθεση, αλλάζει στην άμυνα, αλλάζει μετά σχηματισμό. Όσο προχωράει το ποδόσφαιρο, ανεβαίνουν οι τακτικές, αλλάζουν τα πράγματα. Έχει φύγει αυτό το οποίο είχαμε παλιότερα
2: γύρω,
1: με τη σύνθεση γενικότερα.
2: Γύρω-γύρω
1: ναι.
2: Παραλλαγές είναι του συστήματος κατά βάση.
1: Σίγουρα, απλά λέω ότι έχει αλλάξει πλέον το ποδόσφαιρο. Έχει περάσει σε μια νέα φάση με να έχει σταματήσει αυτή η σύνθεση η οποία είχαμε παλιότερα. Δηλαδή το αυστηρό το 4-3-3, 4-2-3-1. Βλέπεις την επίθεση πολλές φορές ομάδες να παίζουν 3-1-6.
2: Τώρα πρέπει να τα κάνουν όλα, δηλαδή και ο επιθετικός ακόμα αν δεν μαρκάρει δεν έχει μεγάλο χέρι, ακόμα και ο αμυντικός πρέπει,
1: πρέπει να φτιάχνει παιχνίδι
2: επιθετικά. Δεν είναι ξεκάθαρη η ρόλη, πρέπει να τα κάνεις όλα σαν δεκαθλητή. Μπορεί να μην είσαι κάπου πάρα πολύ καλός, αλλά αν είσαι καλός σε πολλά πράγματα, αυτομάτως κερδίζεις εισιτήριο σε μεγάλες ομάδες.
1: Ναι, και υπήρχε παλιότερα, υπήρχαν ρόλοι διαφορετικοί. Δηλαδή, θυμόμαστε πιο πολύ τα καθαρά εξάρια τα οποία υπήρχαν στο ποδόσφαιρο. Τώρα έχουμε περισσότερο εξιμισάρια, μπορούμε να πούμε. Παίκτες οι οποίοι μπορεί να παίξει και στο 6 και στο 8, κάνουν και τις δύο δουλειές. Μπορούνε...
2: Εδώ, έτσι, με αφορμή το Μουντιάλ το τωρινό, θυμηθήκαμε ότι ο Σαντάνα είχε εξαφνιάσει τον κόσμο πριν πόσα χρόνια, πριν 56 χρόνια, όταν στην ίδια δεκάδα, τη Βραζιλία του 70, έβαλε πέντε δεκάρια.
1: Πέντε δεκάρια,
2: Πέντε δεκάρια. Πέντε παίχτες που ήταν δεκάρια στην ομάδα τους. και έκανε παρέλαση. Αυτό τώρα δεν υπάρχει καν δεκάρι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή αν πεις.
1: Τώρα ο Μαντζάμπι είναι στην επίθεση, το δεκάρι ουσιαστικά της Ελβετίας. Περνάει ο Μαντζάμπι, μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει το γύρισμα και τον Εμπολό. Γκολ η Ελβετία. Συνεργάζονται οι δύο επιθετικοί της Ελβετίας στο 11ο λεπτό. Ο Μαντζάμπι μπήκε πάρα πολύ ωραία μέσα στην περιοχή. Από σκόρερ ντύθηκε δημιουργός για τον Εμπολό και αυτός σε κενή εστία κάνει το 1-0 για την Ελβετία, η οποία στην πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη στα καρέ του Ζιντάν ευτυχεί να πάρει και το προβάδισμα. Πάρα πολύ ωραία η ενέργεια του Μαντζάμπι. Αυτό το οποίο έχει δείξει ο μικρός είναι ότι έχει θράσος.
2: Αυτό το παιδί πριν πάει στο Μουντιάλ είχε μια μεγάλη χρηματιστηριακή αξία που προσδιοριζόταν περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ με τη Φράιμπουργκ. Τώρα νομίζω θα τον δούμε εξαψηφίο.
1: Ναι, είναι, νομίζω φαίνεται.
2: Θα τον δούμε στο τέλος του Μουντιάλ. Θα ξεκινάει με. Θα έχει 6 ψηφία ο αριθμός που θα απεικονίζει χρηματιστηριακά την αξία του.
1: Δηλαδή, άμα δούμε εδώ και την επίθεση, δείχνει θράσος να πάρει όλη αυτή την επίθεση κατά μέτωπο. Είναι κάτι το οποίο, χωρίς να περιμένει ουσιαστικά τους συμπαίκτους, πέρασε, δημιούργησε όλες τις προϋποθέσεις για τον Εμπολό. Και από εκεί και πέρα ήταν μια απλή μέρα στη δουλειά για τον Εμπολό. Τον επιθετικό της Ρεν, με ρίζες από το Καμερούν, γεννήθηκε στο Καμερούν ο Εμπολό, αγωνίζεται στην Ελβετία. Κάτι το οποίο υπάρχει στην Ελβετία.
2: Καλά, νομίζω ότι σχεδόν όλοι είναι μετανάστες, παιδιά μεταναστών.
1: Και η Ελβετία είναι από τις χώρες οι οποίες έχει 4 επίσημες γλώσσες, έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή,
2: στην ίδια χώρα μπορεί να πάει ένας πολίτης από μια πόλη στην άλλη και να μην συνεννοηθεί.
1: Απίστευτο αυτό το πράγμα, πραγματικά. Και αυτό φαίνεται και, φαίνεται και στην εθνική ομάδα, έτσι, ναι, κατά ψέματα όλα αυτά. Γιατί εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι η μικρογραφία της κοινωνίας. Δείχνει, φαίνονται όλα αυτά. Εδώ ο Εμπολό, ο οποίος σκοράρει και το δεύτερο του τέρμα στην διοργάνωση, βάζει μπροστά την Ελβετία. Και τώρα η Ελβετία έχει να διαχειριστεί το υπέρ της σκορ. Αυτό το οποίο τα προηγούμενα χρόνια μηδενικότερα μας έχει δείξει ότι μπορούσε να το κάνει με μεγαλύτερη άνεση. Φέτος η αλήθεια είναι η μοναδική απώλεια βαθμών της ήρθε επειδή δεν μπορούσε να διαχειριστεί το υπέρ της σκορ κόντρα στο Κατάρ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν ότι θα έσβηνε προς την μεριά της Ελβετίας, εν τέλει προς το τέλος οι Κατεργιανοί με κεφαλιά πήραν τον βαθμό της Σουπαλίας. Να δούμε αν η Αλγερία μπορεί να κάνει μία ακόμα ανατροπή στην διοργάνωση. Η μοναδική της νίκη στη διοργάνωση προέρχεται από ανατροπή κόντρα στην Ιορδανία. Να δούμε αν η Ελβετία θα μπορέσει να κρατήσει το αποτέλεσμα. Τώρα σίγουρα αλλάζουν και περισσότερο και τα πλάνα και η προσέγγιση.
2: Εντάξει, γιατί το μάτς μέχρι στιγμή εξελίσσεται κόντρα στη ροή του από πλευρά σκορ, γιατί μέχρι τον γκολ η Ελβετία δεν είχε περάσει καν τη σέντρα, έτσι.
1: Ναι, είχε.
2: Πάντα συνεχώς 10 λεπτά στα πόδια των Αλγερίων.
1: Τώρα ο Άιτ Νούρι προσπαθεί να κάνει μια σέντρα από τα πλάγια. Θα κόψουν οι αμυντικοί της Ελβετίας και θα κερδίσουν και πλάγιο με τον Ζακάρια να κερδίζει την κόντρα. Ο Ζακάρια, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος ξεκίνησε ως αμυντικό χαφ. Περισσότερο στην Γερμανία, στην Bundesliga. Τώρα τον βλέπουμε σε μια θέση ως back. Δεν τον έχουμε συνηθίσει, η αλήθεια είναι εκεί. Είναι και πολλά τα προβλήματα τα οποία έχει σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση η Ελβετία. Ο Γιακέζ, ο οποίος είναι ο καθαρόαιμος δεξιός back της ομάδας του Μουράτ Γιακίν, είναι τραυματίας, οπότε τη θέση την καλύπτει με τον Ζακάρη, ενώ δεν έχει και άλλον καθαρόαιμο δεξιό οπισθοφύλακα η ομάδα της Ελβετίας. Έχει δοκιμάσει και να βάλει και στόπερ. Ο Μαχάεμ έχει αγωνιστεί εκεί και στην αρχή της διοργάνωσης. Τώρα η Αλγερία αλλάζει ωραία την μπάλα με τον Αουάρ έξω από την περιοχή. Δοκιμάζει ένα σουτ. Αδύναμο όμως το τελείωμα το οποίο έκανε ο μεσοεπιθετικός της Σάλι Τιχάτ. Δεν πρόλαβε να μπει και στην πορεία της μπάλας κάποιος συμπαίκτης του. Ο Ζερούκι ήταν ο οποίος προσπάθησε να μπει, ο μέσος της Φέγενορντ. Προσπάθησε να υποφεληθεί ουσιαστικά από το αδύναμο σούτ του συμπαίκτου, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Κόμπελ. Και τώρα η Ελβετία είναι στην επίθεση με τον Εντόι από τα δεξιά. Εντόι υπό την επιτήρηση του Άιτ Νούρι προσπαθεί να περάσει τον μπακ της Manchester City. Πολύ καλή κάλυψη, πάρα πολύ καλός ο Άιτ Νούρι. Βγαίνει, κόβει και ουσιαστικά σβήνει και τις όποιες ελπίδες είχαν οι Ελβετοί για επίθεση σε αυτήν εδώ την φάση. Αλλά και πάλι η μπάλα βρίσκεται στα πόδια των Ελβετών με τον Κόμπελ να δίνει στο center back του. Με υπομονή προσπαθούν να χτίσουν τώρα την επίθεση. Είναι από αυτή τη στιγμή, από την στιγμή που πήραν και το προβάδισμα τόσο νωρίς το σκορ, μένει να γίνει όποια διαχείριση. Θέλει να ρίξει το ρυθμό. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής από τα πρώτα λεπτά τα οποία έχει σκοράρει. Ο Ακάντζη μια βαθιά μπαλιά για τον Μανζάμπι. Μανζάμπι κατεβάζει, κερδίζει την κόντρα. Κατά μέτωπο πάει για ακόμα μια φορά ο μικρός. Κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Εντόι. Κακό κοντρόλ, αλλά εκείνο Φλόιλερ κάνει την πάσα για τον. Ο Ζακάρη ήταν αυτός ο οποίος προωθήθηκε από θέση δεξιού μπακ, προωθήθηκε μέσα στην περιοχή σαν την φάση του Αουάρ νωρίτερα. Έχει πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις για να βρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε shoot. Αλλά ήταν κακό το τελείωμα το οποίο έκανε ο Ζακάρια. Ο μέσος ο οποίος έχει βαφτιστεί δεξιός μπακ στην αναμέτρηση. 16ο λεπτό, ο Ρόμαν Ζάμπι είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται να αντιμετωπίσει στους κοιλιακούς. Κάποιο χτύπημα ίσως από την δυνατή κόντρα την οποία είχε νωρίτερα. Στο 16ο λεπτό βρισκόμαστε στο Vancouver. Η Ελβετία προηγείται με 1-0 για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους με το τέρμα του Εμπολό στο 10ο λεπτό. Τέρμα που ουσιαστικά σέρβιρε όλο ο Μανζάμπι στον επιθετικό της Ελβετίας, ιδιαίτερα κινητικός. Αυτό το οποίο νομίζω ξεχωρίζει πάρα πολύ στον 20χρονο είναι η θέλησή του να πηγαίνει κατά μέτωπο. Από τα πρώτα λεπτά.
2: Στον ασμένα δεν το φοβάται καθόλου.
1: Αυτό δείχνει και το θράσος το οποίο δεν είναι σύνηθες για τους ποδοσφαιριστές εδώ. Δεν φαίνεται να έχει χτυπήσει με κάποιον παίχτη πάντως ο Μαντζάμπι. Ίσως από την μπάλα να υπήρχε, να ήταν τόσο δυνατή.
2: Και στο περασμένο παιχνίδι με τον Καναδά, στα τελευταία λεπτά κάθεται και λίγο κάτω ήταν.
1: Ναι.
2: Δείχνει ότι είχε πρόβλημα. Κάποιοι σκυλιακού τώρα. Η φάση δείχνει ότι τον βρήκε η μπάλα. Δεν νομίζω ότι την απώνησε από την μπάλα την πρόσκληση.
1: Όχι, αλλά
2: θα την μπάλα στο κορμί του. Αλλά
1: περισσότερο ότι είχε κάποιο
2: θεματάκι. Ναι, ναι. Κάτι τον απασχολεί ενδεχομένως.
1: Ο Μουράτ Γιακίν παρακολουθεί ανήσυχος τις εξελίξεις. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν ήταν στα βασικά πλάνα της Ελβετίας ο Μαντζάμπι. Έκανε όμως τον Μουράτ Γιακίν να γίνει στα βασικά πλάνα της
2: Ελβετίας. Όταν παίρνει την ευκαιρία και την τραβά. Από τα μαλλιά και την αξιοποιείς, τότε μένεις ψηλά. Αν στη δώσουν για διαφορήσεις, χάνεσαι.
1: Μία φορά δίνεται η ευκαιρία στο ποδόσφαιρο.
2: Και σε αυτές τις περιπτώσεις που ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, ναι, δεν υπάρχει χώρος πολύς για να σε περιμένει κάποια ομάδα. Πρέπει να δείξεις από την αρχή.
1: Η Αλγερία τώρα έχουμε ξαναδράσει στο παιχνίδι, έχει την μπάλα στο κέντρο, προσπαθεί με πάσες να βρει μια ελεύθερη δίωδο προς την εστία του Κόμπελ. Δεν έχει επιθετική άμυνα η Ελβετία, η αλήθεια είναι. Περιμένει περισσότερο, έχει τοποθετηθεί
2: πολύ
1: χαμηλά.
2: Παθητική, ναι.
1: Περιμένει τους Αλγερινούς. Ουσιαστικά ξεκινάει την επιθετική της άμυνα μόλις οι Αλγερινοί φτάνουν σε 10 μέτρα έξω από την περιοχή. Τώρα ο Ετνούρη περνάει πάρα πολύ ωραία από τον Ζακάρια. Μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Προσπαθεί να κάνει το γύρισμα. Ο Φρόιλερ μπαίνει στην πορεία της μπάλας και κόβει πίσω. Όμως για τον Μάτζα, ο οποίος θα κάνει ένα σουτ και αυτό στα σώματα. Έχει τοποθετηθεί χαμηλά, βρίσκονται πολύ κοντά οι γραμμές των ποδοσφαιριστών. Τώρα κάνει νόημα και ο διαιτητής στον Μαζάμπι να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ δεν τον είδε ο Εμπολό, η αλήθεια είναι. Θα μπορούσε να δει μια μπαλιά στην πλάτη της άμυνας για να φύγουν στην αντεπίθεση οι Ελβετοί. Δεν τον είδε. Έπρεπε να περάσει αυτό το ένα λεπτό από τη στιγμή που δεν υπήρχε κάποια κίτρινη κάρτα ή κάποιο. Δεν ήταν αυτός ο λόγος που ο Μαντζάμπι πέρασε εκτός. Έπρεπε να περάσει ένα λεπτό. Οι νέοι αυτοί κανονισμοί, οι οποίοι έχουν, η αλήθεια είναι ότι μηδενίσει και τα περιθώρια για καθυστερήσεις.
2: Βγαίνει πιο καθαρός χρόνος, περισσότερος καθαρός χρόνος στο παιχνίδι.
1: Αυτό να περιμένουμε να το δούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
2: Διετών, αν είναι πραγματικά αυστηρά με το χρονόμετρο στο χέρι και με 30 δευτερόλεπτα. Θα έχουμε μια, δύο, τρεις, θα το μάθουν και θα προσαρμοστούν, πιστεύω.
1: Τώρα εδώ ο Τσάκα κάνει μια πάσα όχι στο σημείο το οποίο περίμενε ο Κόμπελ. Είχε ανοίξει μακριά από την εστία του για να πάρει την μπάλα. Εδώ ο Τσάκα δεν βρήκε τον τερματοφύλακά του. Εν τέλει όμως η πάσα ήταν αδύναμη και ο Κόμπελ απομάκρυνε σε ένα χώρο που ελέγχουν οι Αλγερινοί και ετοιμάζονται για ακόμα μια επίθεση με τον Αετ Νούρι από τα αριστερά να δίνει για τον Αουάρ, αυτός για τον Τσάμπι. Η αλήθεια είναι με το σχήμα το το οποίο έχει αυτή τη στιγμή η Αλγερία. Φαίνεται ο Μάζα να είναι ο άτυπος center for της ομάδας του Πέτκοβιτς. Κερδίζει αρκετά σε ταχύτητα, αλλά χάνει νομίζω και σε μέγεθος και μέσα στην περιοχή. Ίσως ο Γκουιρί, ο άσος της Μαρσέιγ, να φανεί στο δεύτερο ημίχρονο αν θα θέλει να τον περάσει μέσα στο παιχνίδι ο Πέτκοβιτς. Ένας Πέτκοβιτς ο οποίος, όπως έχουμε πει και από την αρχή της μετάδοσης, γνωρίζει πολύ καλύτερα την Ελβετία από εμάς, γνωρίζει πολύ καλύτερα ποιος θα είναι ο τρόπος για τον οποίο θα μπορέσει να διασπάσει την άμυνα. Δίνει αυτό προβάδισμα.
2: Εντάξει, βέβαια θα πει κανείς ότι υπήρξε πολλά χρόνια προπονητής Ελβετίας, 7 χρόνια, αλλά έχει 5 χρόνια που έχει αποχωρήσει. Και η ομάδα η τωρινή της Ελβετίας είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είχε αυτός να διαχειριστεί σε επίπεδο παικτών πριν από 5, 6, 7, 10 χρόνια. Αλλά τη φιλοσοφία τους, την οτροπία τους την ξέρει πολύ καλύτερα από τον καθένα.
1: Ναι, το 2021 αποχώρησε από τον πάγκο της Ελβετίας.
2: Είναι μια αρκετά ανανεωμένη ομάδα, έχει αρκετά νέα παιδιά μέσα. Που τότε απλά βλέπαν τα παιχνίδια στην τηλεόραση.
1: Τώρα ο Ζακάρια έχει την μπάλα, προσπαθεί να κερδίσει ένα φάουλ. Δεν θα κερδίσει κάτι όμως από τον Γιάλ Πέρες. Ένα πλάγιο εν τέλει θα είναι το όφελο. Να κερδίσει ένα φάουλ. Δεν θα κερδίσει κάτι όμως από τον Γιάλ Πέρες. Ένα πλάγιο εν τέλει

0: Να πα 6-7, αλλά πολλέ φορέ το είχαμε και μισό λεπτό.
1: Να
0: σκύψει να δει το κορδόνι, να κάνει έτσι. Να πάρει λίγο φόρα, να
1: ξαναδεί. Να αφήσει για τον άλλον.
0: Μετά το
1: κάνει και λίγο την μπάλα.
0: Πέντε πλάγια και τελειώνει το παιχνίδι.
1: Υπήρχαν, εντάξει. Ναι, όλα αυτά έχουν μηδενιστεί, αλήθεια είναι, με του νέου κανονισμού.
0: Και αυτό έχει τη γοητεία του, δηλαδή και η καθυστέρηση. Είναι ένα κομμάτι που δίνει λίγο ένταση στο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, δίνει...
0: Κάπου, δίνει και μια μυθική διάσταση ότι ο μικρός κάποια στιγμή όταν προηγείται, όταν βολεύει το αποτέλεσμα, μπορεί να τραβήξει κάποια φάση. Μα τα μαλλιά για να κερδίσει λίγο χρόνο.
1: Να δούμε την επίθεση και θα πούμε ο Ρικάρντο Ροντρίγκης κάνει μια σέντρα, κερδίζει ένα κόρνερ από τα αριστερά η Ελβετία. Ο Μουρίνιο ανά τα χρόνια προπονούσε μέχρι και τα ball boy. Για τον τρόπο με τον οποίο θα δώσουν την μπάλα. Στο γκολ που είχε
0: πετύχει και το φίλησε.
1: Στο γκολ αυτό είχε δείξει τον ball boy. Και ανάλογα και καθυστέρησε. Έτσι, δηλαδή όλα είναι μέρος του παιχνιδιού.
0: Μα το βλέπεις ότι όταν η γηπεδούχος ομάδα προηγείται παλιά, ήταν πολύ συχνό το φαινόμενο να εξαφανίζεται τα μπολμπόι στα τελευταία λεπτά των αγωνών. Και άμα έχανε, ήταν άλλα 10 μέσα. Πάρα πιο γρήγορα.
1: Τώρα στην εκτέλεση είναι ο Ροντρίγκες προς το πρώτο δοκάρι. Απομακρύνουν οι Αλγερινοί σε ένα χώρο βέβαια όμως που έχουν ακόμα την μπάλα οι Ελβετοί με τον Βάργκας. Ο Βάργκας, ο οποίος έχει ακουστεί πολλά καλοκαίρια για ελληνικές ομάδες.
0: Και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Ένας καλός παίκτης, τώρα βέβαια έχει πάει στην άλλη πλευρά.
1: Έμπειρος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Έχει φτάσει πλέον 34 χρονών νομίζω ο Βάργκας.
0: Τότε που ακουγόταν βέβαια ήταν στα 30-31 του. Είχε ακόμα χρόνο. Αλλά ακόμα και έτσι μια χαρά είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Σίγουρα, και αυτός είχε κάνει νομίζω αίσθηση και περισσότερο από τα Euro. Ναι. Έτσι που τον είχαμε δει. Όπως έτσι είχε έρθει ένας Ελβετός στην Ελλάδα, ο Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος μετά το Euro το οποίο είχε κάνει το 2020, τότε που είχε βγει και πρώτος στις assist, έκανε αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι, γιατί είχε πάρα πολύ καλό πρόσωπο.
0: Είχα δει εγώ στο φιλικό της εθνικής μας ομάδας με την Ελβετία εκείνο το καλοκαίρι στη Βασιλεία. Και ήταν πραγματικά εντυπωσιακός, πάρα πολύ καλός. Μου είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις σε εκείνο και το παιχνίδι. Έδειξε μια ηγετική μορφή.
1: Ναι, και εντάξει, το έδειξε, η αλήθεια είναι αυτό, όλα τα χρόνια του στην ΑΕΚ και τώρα στον Ατρόμητο το δείχνει την ηγετική μορφή την οποία έχει στο παιχνίδι του. Εκείνη τη χρονιά η Ένωση είχε προχωρήσει σε τέτοιες μεταγραφές. Ήταν ο Τσούμπερ, ήταν ο Άμραμπατ. Μπορεί να μην τη βγήκε εκείνη τη χρονιά που βγήκε Πέμπτη, αλλά την επόμενη αυτοί οι ποδοσφαιριστές ήταν βασικοί πυλώνες νομίζω για το Double. Τώρα να πούμε, επιστρέψουμε στο παιχνίδι μας. Στο 24ο λεπτό βρισκόμαστε. Πάντα 1-0 στο Vancouver. Η Ελβετία βρίσκεται μπροστά στο σκορ με το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Εμπολό στο 10ο λεπτό. Δεν έχει καταφέρει η Αλγερία να απαντήσει στο γρήγορο γκολ το οποίο πέτυχαν οι Ελβετοί και νομίζω ότι από τη στιγμή που πέτυχαν και το τέρμα έχουν πάρει και περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους, ελέγχουν το ρυθμό και τώρα με τον Ζακάρια από τα δεξιά προσπαθούν να βγάλουν μια σέντρα. Κόβει ο Άιτ Νούρι, πάρα πολύ καλός ο Άιτ Νούρι, ο κρέος οπισθοφύλακας της Manchester City, στην Γούλς αγωνίζονταν, πήγε στην Manchester City, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα ο Εντόι είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Φαίνεται σαν να ήθελε να το εκτελέσει με μακρινό. Εν τέλει θα παίξει για τον Ζακάρια δίπλα του και αυτός για τον Μανζάμπι. Μανζάμπι εξετάζει τις επιλογές του και γυρίζει πίσω για τον Ακάντζη, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι για τον Ροντρίγκες που θα κάνει ένα σουτ. Ένα σουτ το οποίο παραλίγο να μπει στην πορεία της μπάλας ο Εμπολό.
0: Εκεί θα γινόταν επικίνδυνο γιατί το πιέζε και αυτός Τζούφιο. Αν απλωνόταν κανένα πόδι και τσάλαζε την μπάλα, την πορεία της μπάλας, θα ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Ανά τα χρόνια ο Ροντρίγκες είχε φανταστικό πόδι, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Καλή σου τέρνα.
1: Είχε δείξει πάρα πολύ, μεγάλο, πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Περνάνε και τα χρόνια και για αυτόν, έχει φτάσει πλέον στα 35 του, τώρα είναι ελεύθερος. Αγωνίστηκε στην Πέτη στην προηγούμενη χρονιά. Πάμε και στο πρώτο διάλειμμα για ενυδάτωση. Στα αυτά τα πρώτα 26 λεπτά που συμπληρώνονται στο Vancouver, τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Κοίταξε, ενώ η μπάλα είναι στα πόδια των Αλγερινών πολύ περισσότερη ώρα, το γκολ και την πιο καθαρή φάση του αγώνα το έχουν κάνει οι Ελβετοί. Είναι καλή στο επιθετικό transition, είναι και σοβαρή στην αμυνά τους. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε εκείνο εκεί το τζούφιο σουτ που έγινε στο ξεκίνημα του αγώνα από την πλευρά της Αλγερίας, δεν υπάρχει άλλη καθαρή φάση. Δηλαδή, ουσιαστικά ούτε καν υποψία απειλής από τους Βορειοαφρικάνους. Είναι πολύ στο γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, αλλά από τη Γανίτα τίποτα, πολύ μέλη αλλά τη Γανίτα γιοκ. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν λίγο πιο ουσιαστικοί, δηλαδή στο τελευταίο κομμάτι των επιθέσεων τους να βρίσκουν ένα παίκτη που να είναι σε επίκαιρη θέση μέσα στην περιοχή. Και αυτό δεν το έχω καταφέρει να το κάνουμε.

0: Ναι, και λείπει και έχει και την απουσία center for. Ο Γκουιρί δεν είναι στην ενδεκάδα για να πούμε να γεμίσει κάπως περισσότερο η περιοχή. Ο Μάζα είναι εκεί, ο οποίος είναι μεσοεπιθετικός, δεν είναι center for. Φαίνεται να νιώθει άνετα να μείνεται σε χαμηλά μέτρα η Ελβετία.
1: Τι βολεύει το παιχνίδι μέχρι τώρα. Δίνει στην Αλγερία την αίσθηση ότι υπερέχει, ότι έχει την μπάλα κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα οι πιο καλές στιγμές είναι δικές της. Έχει έμπειρους παίχτες, είναι μια καλά δομημένη ομάδα. Και νομίζω ότι αν δεν βρει τρόπο η Αλγερία να μετουσιώσει αυτή τη φλιάρη υπεροχή που έχει σε κάτι πιο ουσιαστικό και παραγωγικό, εύκολα ή δύσκολα οι Ελβετοί θα περάσουν στην επόμενη φάση. Μα κάνουν και δεύτερο γκολ, έτσι όπως παίζουν.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να βρει και περισσότερους χώρους όσο θα περνάνε και τα λεπτά στην αντεπίθεση. Είδαμε και σε μια ακόμα αναμέτρηση να συμβαίνει κάτι παρόμοιο με το Μεξικό κόντρα στο Εκουαδόρ. Στο δεύτερο ημίχρονο, το Μεξικό πιστοχώρησε ουσιαστικά, τράβηξε την πίεση την οποία θα μπορούσαν να κάνουν οι παίχτες του Μπέκα Σέσε προς την άμυνα και έβρισκε έτσι και τους χώρους στην πλάτη της άμυνας, στις μεταβάσεις, κάτι το οποίο πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η μετάβαση και το transition. Ναι, έχει μπει πλέον στη
2: μια μικρή
0: μας.
2: Παρένθεση, επιτρέψτε μου. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο διάλογος που είχαν στον πάγκο των Αλγερινών οι δυο προπονητές τους, έτσι, ο Πέτκοβιτς και ο Μαχρέζο.
1: Ναι.
2: Ο πάγκος και ο αγωνιστικός χώρος.
1: Ναι, ναι.
2: Και έδειξε έτσι να προσπαθεί ο ένας να πείσει τον άλλον. Δεν ξέρω, αυτή την εντύπωση αποκόμισα εγώ βλέποντας αυτή τη σκηνή.
1: Με κάτι μπορεί να του πω Μαχρέζο ότι θέλει διαφορετικό. Μπορεί να επιμένει σε ένα σύστημα ο προπονητής.
2: Εντάξει, μιλάμε για ένα παίχτη με τεράστια εμπειρία, έτσι, και τεράστια καριέρα με τρέμπλ, με Champions League,
1: με τα πάντα όλα. Είναι σημείο αναφοράς.
2: Ακριβώς.
1: Είναι από τους παίχτες μύθους του βορειοαφρικάνικου ποδοσφαίρου, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Είναι και ποδοσφαιριστές οι οποίοι σε αυτές τις διοργανώσεις και στα Μουντιάλ το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, σε Μουντιάλ, σε Euro γενικότερα, οι ηγέτες, οι έμπειροι ποδοσφαιριστές να είναι ουσιαστικά οι δεύτεροι προπονητές μέσα στην αναμέτρηση ή οι προπονητές μέσα στο γήπεδο. Για τους προπονητές, ο ένας Ριάντ Μαχρέζ, ο οποίος έκανε γνωστό το όνομά του στην Ευρώπη με το μύθο και το μεγάλο αυτό πρωτάθλημα με τη Λέστερ.
1: Με τον Βέρντερ δίπλα του, με τον Βάρντι, συγγνώμη, δίπλα του κάνανε ένα τρομερό δίδυμο, θυμάστε τι είχαν κάνει. Και πήραν τη Λέστερ από το χεράκι και την πήγαν στην κορυφή της Premier League.
0: Ήταν αυτός, ήταν ο Εγκολό Καντέ, ήταν πραγματικά. Τώρα η Αλγερία έχει την μπάλα για ακόμα μια φορά στα πόδια της, με τον Μάζα να δίνει για τον Μαχρέζ. Προσπαθεί να κάνει κίνηση ο 20χρονος στην πλάτη της άμυνας. Δεν θα τον προτιμήσει ο αρχηγός της Αλγερίας. Θα γυρίσει πίσω για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση από τα αριστερά. Φαίνεται να χτίζεται τώρα με τον Άιτ Νούρ και τον Τσαϊμπί. Να αλλάζουν την μπάλα και αυτός ακόμα πιο πίσω. Με υπομονή προσπαθούν να βρουν τους διαδρόμους προς την εστία του Κόμπελ. Φαίνεται τώρα σε αυτή την φάση να είναι λίγο πιο ψηλά η άμυνα της Ελβετίας σε σχέση με αυτό το οποίο μας έχει συνηθίσει προηγουμένως. Περνάει η μπάλα τώρα στα αριστερά με τον Άιτ Νούρι, γυρνάει ο Εντόι, δεν του δίνει τους διαδρόμους, κάτι το οποίο τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω στο Μπενσεμπαϊνί και να ξεκινήσει μια νέα επίθεση με έναν νέο τρόπο προσέγγισης. Μπελγκάλι τώρα έχει την μπάλα από τα δεξιά, το ίδιο, δεν αφήνουν τις πάσες, δεν αφήνουν διαδρόμους.
1: Οι Ελβετοί δεν τρέπονται να παίξουν και με 10 παίχτες πίσω την μπάλα συνεχόμενα. Παίζουν συνέχεια 10 παίχτες πίσω από την μπάλα, άμυνα.
0: Τώρα ο Άιτ Νούρι είναι με τον Εντόι. Άιτ Νούρι θα κόψει ο Εντόι και τώρα έχει χώρο να φύγει η Ελβετία με τον Extreme της Nottingham Forest. Θα κερδίσει το φάουλ εδώ από τον Άιτ Νούρι. Εντόι, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν έκανε τη χρονιά την οποία περιμένανε στην Nottingham. Στην Μπολόνια από την άλλη ήταν βασικός παράγοντας για την κατάκτηση του κυπέλου Ιταλίας. Πάρα πολύ ωραία γκολ, πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις. Τον περιμένουν και αυτόν την φετινή χρονιά.
1: Το ποδόσφαιρο θέλει τον χρόνο του.
0: Ναι, και ουσιαστικά η προσαρμογή από ένα ποδόσφαιρο όπως είναι το ιταλικό στο αγγλικό, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί και τελείως διαφορετικές συνθήκες. 31 λεπτά στο Vancouver.
1: Στην Nottingham δεν είναι κανάλος και φέρει και τα λεφτά, έτσι.
0: Ποιος?
1: Τα τρελά λεφτά.
0: Στην Nottingham.
1: Ναι. Πόσα θα πάρει από τη Manchester City?
2: 130
0: εκατομμύρια θα πάρει.
1: Πολλά λεφτά.
0: Δεν το περιμένουμε, για τον Άντερσον είναι εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το περίμενα.
1: Μισό Καραϊσκάκη, έτσι. Μεταγραφή ενός παίκτη μόνο.
0: Είναι 250, είπε σήμερα
1: έτσι
0: στην...
1: Έτσι είπαν ότι θα στοιχίσει, εντάξει. Άδωμα.
0: Ναι, εντάξει, είναι οι πρώτες εκτιμήσεις αυτές στην αρχή πάντα σε μεγάλα έργα να γίνονται έτσι, γήπεδα είπε όλες.
1: Δεν κατάλαβα, θα κρεμιστεί το γήπεδο το υπάρχουν για να φτιαχτεί καινούργιο από την αρχή ή πάνω σε αυτό θα γίνει πάνω σήκωμα.
0: Νομίζω ότι...
1: Δεν έχω καταλάβει, δεν μου το διευθύνει, δηλαδή δεν ξέρω, έγινε κανείς σοφότερο σχετικά με αυτό το θέμα.
0: Ούτε εγώ μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι το είπε κάποιος καθαρά, τι ακριβώς ναι. θα γίνει εκεί πέρα.
0: Τώρα η Ελβετία είναι στην επίθεση με τον Βάργκας να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Βάργκας περνάει, κρατάει την μπάλα, γυρίζει σε ένα χώρο όμως που βρίσκεται ο Άιτ Νούρι. Εδώ πάρα πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Βάργκας. Στο τέλος όμως δεν είχε την δύναμη η πάσα του, ώστε να βρει έναν συμπαίκτη του που από εκεί και πέρα μετά θα είχε εύκολο έργο όπως είχε και ο Εμπολό. Η Ελβετία παραμένει στην επίθεση με τον Τσάκα να δίνει ωραία για τον Ροντρίγκες από τα αριστερά και αυτός για τον Μαντζάμπι που μπαίνει για ακόμα μια φορά κατά μέτωπο. Αυτή τη φορά θα τον κόψουν οι Αλγερινοί και θα κερδίσουν και ένα φάουλ από τον Βάργκας. Εδώ ο Μπελγκάλι είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος κερδίζει το φάουλ.
1: Το βλέπω προχθές που το σχολιάζαμε εδώ με τον Ράνιο ότι οι ελληνικές ομάδες ενδιαφέρονται για να το Βάργκας κτλ. Αλλά τώρα έχει πάει στη Σεβίλη. Σιγά μην κακόπεσε, ας πούμε, που δεν ήρθε στην Ελλάδα. Και απάντησε ένας ακροατής του με μία: ναι, γι' αυτό η Σεβίλη καταντήσει, λέει. να παλεύει να παραμείνει κατηγορία γιατί έχει πέσει σαν το Βάργκας.
0: Εντάξει, η Σεβίλη.
1: Δεν κάνει, λέει, αυτό το επίπεδο. Υπερβολικό.
0: Έχει καλούς ποδοσφαιριστές και ο Βάργκας και ο Κεμπάκιο είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Όταν όμως η ομάδα έχει οικονομικά προβλήματα, επηρεάζονται όλοι. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, πολλές φορές ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί ποδόσφαιρο και γενικότερα τον αθλητισμό δεν καταλαβαίνουν ότι οι ομάδες είναι εταιρείες και ότι οι ποδοσφαιριστές είναι εργαζόμενοι. Όταν υπάρχουν τα οικονομικά προβλήματα, όταν υπάρχουν ζητήματα με τις πληρωμές τους, με τον τρόπο με τον οποίο έχουν συνθήκες, δεν μπορούν και αυτοί να αποδώσουν τα μέγιστα. Καταλαβαίνουμε ότι όσο καλοί ποδοσφαιριστές και να είναι, όσο μεγάλο όνομα και να έχει και η Σεβίλη, αν υπάρχουν καθημερινές δυσκολίες πάνω στην εργασία τους, δεν μπορούν και αυτοί να δείξουν τον πραγματικό τους εαυτό. Μπορεί ο καθένας να το δει αυτό στη δουλειά του, έτσι, από τη στιγμή που θα έχει προβλήματα.
1: Έχουν και δίκιο, επαγγελματίες είναι. Ξέρεις, στην κανονική ζωή, πολλές φορές στην ελεύθερη αγορά, το να μείνεις και διμείνεις απλήρωτος. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι και μέρος κανονικότητας, ότι είσαι μια χαρά.
0: Εντάξει, ναι, ελπίζω πως να μην δεν πρέπει.
1: Οι παίκτες δεν δουν δύο μήνες τα λεφτά στο λογαριασμό τους, παθαίνουν παράκρουση. Γυρνάει το μάτι ανάποδα, να ξέρεις.
0: Ναι. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι είναι όμως και ένας χώρος στο ποδόσφαιρο το οποίο έχει δείξει ότι πολλές φορές μπορούν να χαθούν και τα χρήματα, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Βλέπουμε τώρα.
1: Καλά τα παίρνεις, πώς τα διαχειρίζεσαι είναι το θέμα.
0: Σίγουρα.
1: Κακές επιλογές. Και οι κακές επιρροές έχουν χαλάσει περιουσίες και περιουσίες.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι εύκολο τώρα γιατί μιλάμε για παιδιά στην ηλικία, έτσι. Παιδιά τα οποία βρίσκονται ξαφνικά 20 χρονών να έχουν τεράστια περιουσία και ξαφνικά πρέπει να τη διαχειριστούν αυτοί γιατί μέχρι τα 36 θα έχουν. 36 βαριά, 36, 37 εκεί δεν θα έχει άλλο μετά.
1: Δεν θα σου πω τώρα έτσι, δεν θα πω όνομα. Αλλά ένας νεαρός ποδοσφαιριστής μεγάλης αθηναϊκής ομάδας. Που έκανε, λίγο μετά που έκανε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στην καριέρα του, πήγε να πάρει ένα μάξι που κάνει 300 χιλιάρικα.
0: Ναι, νομίζω ξέρω ποιον λες.
1: Και πήγε η μαμά από δίπλα και πήρε. Τον έκανε να καταλάβει ότι στα 21 του δεν μπορεί να οδηγεί ένα μάξι που κάνει 300 χιλιάρικα.
0: Center for ήτανε.
1: Όχι, όχι.
0: Α, όχι,
1: Δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Και τον έπεισε πάλι καλά, δηλαδή τον έπεισε.
0: Ναι, έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Με τον παρά του. Η κυρά του, ό,τι θέλει κάνει.
0: Ναι, έχει ιδιαίτερη σημασία το περιβάλλον το οποίο πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται. Έχουμε δει ποδοσφαιριστές οι οποίοι μικροί κάνανε θαύματα και μετέπειτα ουσιαστικά γίνανε θύμα της επιτυχίας τους.
1: Ναι, και γιατί έτυχε να μιλήσω για το θέμα αυτό την κυρία και έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολο όταν το παιδί αυτό πήγαινε στο γήπεδο με ένα απλό, στην προπόνηση με ένα απλό αμάξι να βλέπει τα σούπερ κάρ που είχαν οι υπόλοιποι γύρω-γύρω.
0: Ναι, γιατί μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο.
1: Θέλω κι εγώ. Και προσπάθησε και του εξήγησε ότι θα τα πάρει αυτά όταν θα έρθει η ώρα, όταν πήξει το μυαλό του
0: και θα μπορέσει και να τα διαχειριστεί και τα χρήματα.
2: Παιδιά, μην πάτε μακριά. Ο Χακίμη δεν έχει ούτε ένα φράγκο στην κατοχή του. Όλα η μαμά.
1: Εντάξει, είναι, τα φάει η πρώινα. Είναι άλλη.
0: Έχει κάτι ήξερε ο Χακίμη.
1: Και γλίτωσε τη θεία.
0: Γλίτωσε για μελλοντικά προβλήματα.
2: Φαντάσου να είσαι πρώην έτσι και να λες παίρνω διαζύγιο, θα πάρω και τα μισά.
1: Χαρά μεγάλη.
2: Ναι, και να βλέπεις ποια μισά, η μαμά τα έχει όλα.
1: Είναι σαν το αγάπη μου και σαν το Τζόκερ. Το λίγο ανταλεπέντε, πόσο οι δύο συν ένα. Πάρε μισό ευρώ και γεια σου.
0: Η Μαροκίνη μάνα ξέρει. Πρέπει να πούμε ότι έχει κερδίσει ένα φάουλ η Ελβετία στο 37ο λεπτό. Έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. Ο Τσάιμπι την δέχτηκε ένα φάουλ το οποίο έκανε ο Τσάιμπι πάνω στον Μαντζάμπι. Ο Βάργκας είναι στην εκτέλεση. Ένα φάουλ το οποίο έχουν από τα αριστερά οι Ελβέτοι. Όλοι οι υψηλοί της ομάδας του Μουράτ Γιακίνη είναι στην περιοχή, και ο Ελβέτη και ο Ακάντζη και ο Ζακάρια. Για να δούμε πώς θα το εκτελέσει. Το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Ζακάρια, θα περάσει out. Να το Ζακάρια, αυτό το οποίο είπαμε, ο μέσος ο οποίος έχει συνηθίσει κιόλας να παίζει σαν αμυντικό χαφ σε όλες τις φάσεις είναι... πατάει περιοχή, ναι. Μπαίνει, κάνει μια κίνηση ούτως ώστε να σαν κρυφός επιθετικός, το είδαμε και νωρίτερα στην φάση την οποία έπιασε το τζούφιο αυτό σούτ, είναι νομίζω μια νέα συνθήκη για αυτή στο ποδόσφαιρο την οποία είχαμε δει. Την είδαμε νομίζω πρώτη φορά από τον Κλόπ τότε με τον Αλεξάντερ Άρνολτ που τον είχε κάνει από δεξί μπακ, τον είχε κάνει ουσιαστικά το τρίτο χαφ το οποίο είχε. Και μετέπειτα το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει κατά κόρον σε αρκετές ομάδες. 38 λεπτά στο Vancouver, Ελβετία-Αλγερία 1-0 με το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Έμπολο στο 10ο λεπτό μετά από assist του Μαντζάμπι. Ο Μαντζάμπι ο οποίος είναι και ο πρώτος scorer της ομάδας, της ομάδας της Ελβετίας με 3 τέρματα. Η Ελβετία, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται και στο 14ο Μουντιάλ της στην ιστορία της και είναι και στην επίθεση τώρα με τον Μαντζάμπι για ακόμα μια φορά. Κακή εδώ η πάσα του νεαρού. Παίρνει πάρα πολλές πρωτοβουλίες, παίρνει πάρα πολλές φάσεις και όταν θα πάρει και εδώ και θα έχουμε, και όταν θα παίρνει και τόσες φάσεις θα έχουμε και ανάλογα λάθη πάρα πολλές φορές. Η Αλγερία τώρα φαίνεται να δυσκολεύεται ακόμα και να βγάλει την μπάλα από την άμυνά της. Δηλαδή αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή ότι είχε την μπάλα. Είχε μια ανούσια υπεροχή, κατοχή της μπάλας ουσιαστικά.
1: Σε παράλληλο ποδόσφαιρο μια χαρά είναι. Όταν θέλει να πάει την μπάλα μπροστά έχει πρόβλημα.
0: Εκεί φαίνεται να δυσκολεύεται.
1: Δεν μπορεί να πλησιάσει καν στην περιοχή. Είναι γύρω-γύρω, αλλά δεν βρίσκει τρόπο να βάλει την μπάλα επικίνδυνα μέσα.
0: Νομίζω όσο την αφήνει η Ελβετία μπορεί και
1: γιατί
0: έχει
1: παίζει,
0: την...
1: Σου είπα, καμιά φορά στο ποδόσφαιρο πρέπει να ξεπεράσει λίγο τις ντροπές. Πολλές φορές βλέπεις μια ομάδα που θέλει να προχωρήσει βαθιά και λες, μα πες συνέχεια άμυνα με 10 παίχτες πίσω από την μπάλα. Άμυνα, σου λέει, δεν είναι ντροπή. Αφού
0: καθόλου
1: με βολεύει
0: αυτό
1: το παιχνίδι για να βγαίνω στην κόντρα, μια χαρά είναι, πάρ' το σου λέει.
0: Οι Ιταλοί που φτιάξαν το κατενάτσο, δεν ξέρανε.
1: Πάρε σου λέει την μπάλα, εσύ γίνεται να γίνει. Εγώ όταν την πάρω όμως και βγω μπροστά, θα με βρεις μπροστά σου.
0: Και έτσι εκμεταλλεύεσαι και τα μεγάλα ατού της ομάδας σου. Δηλαδή βλέπουμε ότι στην κόντρα, στις μεταβάσεις η Ελβετία είναι πάρα πολύ καλή και τώρα είναι στην επίθεση με τον.
1: Είχε πει ο Αναστόπουλος, η μόνη κατοχή που ξέρει είναι από τους Γερμανούς.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν παίζει.
1: Κατοχή, τι σημαίνει η λέξη κατοχή.
0: Δεν παίζει και κανένα ρόλο απαραίτητα η κατοχή μόνο. Το θέμα είναι πού έχεις την κατοχή, τι κάνεις την κατοχή.
1: Και πώς την παίρνεις. Στη δίνει ο άλλος εύκολα, έτσι και μόνο γιατί το βολεύει. Ή την παίρνεις με το σπαθί σου γιατί έχεις καλύτερα χάφα, ας πούμε για παράδειγμα.
0: Ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ότι η Αλγερία την όποια κατοχή της μπάλας έχει πάρει, την έχει πάρει επειδή την έχει αφήσει η Ελβετία.
1: Αφήνει η Ελβετία το γύρω-γύρω, την έχει εξουδετερώσει έτσι.
0: Και τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ η Ελβετία από τα δεξιά με τον Βάργκας να πηγαίνει στην εκτέλεση. Για να δούμε αν θα κερδίσουν κάτι από αυτή την στιγμένη φάση οι παίχτες του Μουράτ Γιακίν. Προς το πρώτο δοκάρι θα απομακρύνουν οι Αλγερινοί. Σε ένα χώρο όμως που βρίσκεται ο Τσάκα, εκεί προσπαθεί με το κεφάλι ο μέσος Σάντερλαντ να βρει κάποιο συμπαίκτη που δεν τα καταφέρει. Ακόμα πιο μακριά η άμυνα της Αλγερίας. Η μπάλα δεν έχει πέσει ακόμα κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα είναι κάτω και είναι στα πόδια των Αλγερινών. 40 λεπτά στο Vancouver. Παραμένει το Ελβετία-Αλγερία 1-0 στην αναμέτρηση. Δεν έχει καταφέρει η Αλγερία να δημιουργήσει κάποια μεγάλη στιγμή. Γενικότερα δεν έχουμε δει και κάποια μεγάλη στιγμή στην αναμέτρηση. Έχουμε δει τις προϋποθέσεις και με τον Αουάρ και με τον Ζακάρια, αλλά δεν έχει καταφέρει, δεν έχει γίνει ουσιαστικά αισθητή η δουλειά των τερματοφυλάκων σε αυτό το μάτς.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ήταν περισσότερο μια-δυο περιπτώσεις που γίνανε, περισσότερο κακή εκτέλεση παρά κάποια Εξαιρετική επέμβαση στον τερματοφύλακα.
0: Και τώρα μετά από αρκετή ώρα θα κερδίσει και ένα κόρνερ η Αλγερία. Στο 41ο λεπτό με τον Ροντρίγκες να το παραχωρεί αυτό το κόρνερ. Ο Μαχρές θα πάει στην εκτέλεσή του. Για να δούμε, ίσως πολλές φορές όταν δυσκολεύεσαι τόσο πολύ να διασπάσεις μια άμυνα, οι στημένες φάσεις αποτελούν βασικό τρόπο για να
1: ένα
0: συμβεί αυτό.
1: Ένα μεγάλο ποσοστό τερμάτων σύγχρονων ποδόσφαιρων μπαίνουν από στατικές φάσεις.
0: Ο Μαχρέζ είναι στην εκτέλεση, στο πρώτο δοκάρι, θα απομακρύνει όμως ο Εμπολό. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και πολύ μέγεθος η ομάδα της Αλγερίας, όχι τόσο στην άμυνα. Στην άμυνα της έχει τον Μπενσεμπαϊνί, έχει τον Μαντί, αλλά στην επίθεση δεν έχει τόσο πολύ μέγεθος σε ύψος. Φαντάζομαι θα κάνουμε για ακόμα μια φορά την υπόθεση ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα προχωρήσει και σε αλλαγή στην επίθεση σίγουρα ο Πέτκοβιτς, θα περάσει τον κλασικό του center for, γιατί η αλήθεια είναι ότι δείχνει να χάνει την παρουσία της στην περιοχή της Ελβετίας. Δεν έχει το σημείο αναφοράς ουσιαστικά τον παίχτη ο οποίος θα παίξει το ξύλο, το απαραίτητο ξύλο με τα δύο αντίπαλα στόπερ για να μπορέσουν να δημιουργηθούν και οι χώροι. Τώρα η Ελβετία είναι στην επίθεση με το Φρόιλερ να κάνει μια παλιά προς το μέρος που βρίσκεται το Εντόι. Θα απομακρύνουν οι Αλγερινοί και ακόμα πιο μακριά με τον Ζερούκι. Μάχες στον αέρα οι οποίες βγάζουν νικητές τους Ελβετούς, που με τον Μανζάμπι από τον άξονα ξεκινάνε μια νέα επίθεση. Έχει χώρο Μανζάμπι, αλλά εδώ θα του φύγει το κοντρόλ. Το νεαρό της ηλικίας του, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές στη μετάδοση, δημιουργεί και κάτι, δημιουργεί και τέτοια λάθη. Τώρα η Αλγερία θέλει να βγει στην κόντρα, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Πάρα πολύ καλές οι αλληλοκαλύψεις και οι επιστροφές που έχουν οι Ελβετοί στην αναμέτρηση. Εδώ ο Μανζάμπι κάνει το φάουλ πάνω στον Μαχρές. Μια βαθιά παλιά από την άμυνα προς τον Αουάρ. Έχει χώρο τώρα ο Αουάρ από τα αριστερά και θα βρει μέσα στην περιοχή τον Τσαϊμπί. Κάνει το σουτ και η πρώτη επέμβαση του Κόμπελ στην αναμέτρηση.
1: Εύκολη,
0: βρήκε όμως. Εύκολη, βρήκε πάνω σε κεντρικό αμυντικό στον Ελβέτη, πρέπει να έχει βρει το σουτ και να έχει χάσει και την δύναμή του. Εδώ ο Τσαϊμπί μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Ο Κόμπελ μπλόκαρε την μπάλα, να έχει βρει στο γόνατο του Ελβέτη. Νομίζω όμως ότι δεν επηρέασε και πάρα πολύ, ναι, την κατάληξη αυτή. Δεν ήταν ότι ήταν κάποιο
1: δυνατό. Ανεπίσημα στατιστικά, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, κατοχή μπάλας για τους Ελβετούς 43% και το αντίστοιχο βέβαια 57% ανήκει στους Αλγερινούς. 5 συνολικές προσπάθειες επιθετικά για τους Ελβετούς, 4 με την τελευταία για τους Αλγερινούς, εκ των οποίων 5 ή 2 πήγανε στην εστία. Για την Ελβετία μία έγινε γκολ. Από πλευράς Αλγερινών 2 είχαμε στο στόχο, δηλαδή 2 φορές την έπιασε την παρατερματοφύλακα στον αντίπαλο, αλλά σε εύκολες φάσεις χωρίς να πούμε ότι είναι κάποια ευκαιρία.
0: Ναι, και τώρα η Αλγερία είναι στην επίθεση με τον Μάζα να παίζει για τον Τσαϊμπί από τα αριστερά. Δίνει στον Νούρι και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Αουάρ. Θα αλλάξει το παιχνίδι σε ένα χώρο που βρίσκει τον Μπελγκάλι. Δεν θα μπορέσει όμως να μπει στην πορεία της μπάλας για να κάνει το γύρισμα προς τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν προωθηθεί. Να, εδώ σιγά σιγά αρχίζει να πατάει περισσότερο περιοχή, την περιοχή της Ελβετίας η Αλγερία. Εδώ άλλαξαν πάρα πολύ ωραία την μπάλα οι Αφρικανοί με την παλιά του Τσαϊμπί στο δεύτερο δοκάρι για τον Μπελγκάλι. Εδώ νομίζω για χιλιοστά δεν έχει βρει την μπάλα ο δεξιός μπακ της Αλγερίας για να μπορέσει να τροφοδοτήσει τον Άιτ Νούρι που είχε προωθηθεί σε αυτή την φάση. Ακόμα μια προϋπόθεση, αλλά όχι ευκαιρία για τους Αλγερινούς. Στο 45ο λεπτό έχουμε φτάσει. Πάντα η Ελβετία βρίσκεται μπροστά στο σκορ με το τέρμα του Εμπολό στο 10ο λεπτό και έκτοτε διαχειρίζεται το προβάδισμά της. Η Αλγερία από την άλλη προσπαθεί να βρει τις λύσεις. Λύσεις που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν τις βρίσκει. Μάζα κάνει μια παλιά προς το Μαχρέζα. Κάντζι θα απομακρύνει με το κεφάλι και σε ένα χώρο στον άξονα όπου θα γίνει μάχες και θα απομακρύνει ο Βάργκας μακριά προς τον Ζιντάν, τον τερματοφύλακα της Αλγερίας. Ο Ζιντάν δεν έχει δείξει, η αλήθεια είναι, αυτή τη στιγμή στη διοργάνωση και γενικότερα στην καριέρα του ουσιαστικά.
1: Εντάξει, βαρύ το όνομα που κουβαλάει στην πλάτη.
0: Ναι, δεν είναι τερματοφύλακα βέβαια. Να πούμε, δεν ξέρω αν τα κατάφερνε σαν τερματοφύλακα ο Ζιντάν, αλλά δεν έχει ακόμα δείξει ότι μπορεί να δώσει την ασφάλεια την οποία πρέπει να έχει ένας τερματοφύλακας. Δηλαδή, ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας και είναι και νομίζω και το καλύτερο για την άμυνα είναι η ασφάλεια η οποία δίνει στους παίχτες.
1: Ναι, φύγετε πιο μπροστά, καθαρίζω εγώ. Είμαι πίσω το βράχος.
0: Ναι. Και αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι ο Ζιντάν δεν το έχει δείξει. Υπάρχουν φορές που οι τερματοφύλακες μπορεί να μην φταίνε. Αλλά πρέπει και να πιάσεις. Δεν είναι ότι δεν σε έχουμε μόνο για να.
1: Ειδικά σε υψηλό επίπεδο που δεν δοκιμάζεσαι. Πολλές φορές θυμάμαι, ας πούμε, παλιά που τρώγαμε 5 σε επίπεδο εθνικών ομάδων και ο κορυφαίος παίκτης μας ήταν ο τερματοφύλακας. Και είχε φάει 5.
0: Ναι, αυτό είναι πιο εύκολο για τον τερματοφύλακα, ναι, να ξέρεις. Γιατί έχει ρυθμό. Τώρα να δούμε τη φάση με τους αλληλεγγύους.
1: Κατά κάνεις. Ενώ όταν είσαι κρύος, τη μία φορά που θα βγει ο αντίπαλος, αν δεν αντιδράσεις σωστά, δεν είσαι για μεγάλη ομάδα.
0: Αυτό κοιτάνε και οι μεγάλες ομάδες. Αυτό ακριβώς που λες, Χρήστο. Και είναι και πιο δύσκολο για, για τον τερματοφύλακα αυτό. Το ένα σουτ, το ένα-δύο. Είναι μια θέση καθαρά ψυχολογίας. Μπορεί να ξεκινήσεις με δύο επεμβάσεις και μετά να μην τρως γκολ πραγματικά με τίποτα, με κάποιο μαγικό τρόπο.
1: Να κατεβάζεις ρολά μου.
0: Ναι, και να παίρνεις και το αποτέλεσμα. Τώρα η Αλγερία είναι στην επίθεση. Να πούμε ότι 4 θα είναι τα επιπλέον λεπτά στο πρώτο μέρος. Ήδη μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Αλγερία με τον Μπέτσε Παϊνί.
1: Μια και δεν γίνεται τίποτα, να πούμε ότι για τον τερματοφύλακα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ρέντα.
0: Ναι.
1: Το δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω.
0: Σίγουρα. Αλλά πολλές φορές νομίζω και τον τερματοφύλακα τον κρίνουμε πάρα πολύ αυστηρά και αρκετά λάθος. Δηλαδή.
1: Είναι ο τελευταίος. Ξέρεις, ό,τι και λάθος κάνει φαίνεται κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Στον επιθετικό συγχωρείς τα 5 χαμένα τέταρτα, αρκεί να σου βάλει ένα γκολ.
0: Στον τερματοφύλακα όχι, αλλά τώρα εδώ η Αλγερία χάνει μια μεγάλη στιγμή. Ο Μάζα βρέθηκε σε θέση βολής εδώ μετά από το στρώσιμο της μπάλας του Αουάρ και την σέντρα την οποία έκανε ο Μαχρέζ. Εδώ έχει ήταν σε πλεονεκτική θέση εδώ ο Μάζα για να εκτελέσει. Νομίζω ευνηδιάστηκε, δεν περίμενε
1: αριστερό, ναι.
0: Ότι θα του έρθει εκεί η μπάλα. Κακό το πλασέ, είχε εδώ το χώρο να κάνει με ένα καλύτερο τελείωμα. Να, ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη στιγμή που μπορούμε να πούμε για την
1: Αλγερία. Αλλά και εδώ
0: Αλγερία,
1: πάλι τσούφιο σουτ.
0: Αλλά ακόμα ναι, ένα σουτ το οποίο δεν ήταν δυνατό, δεν ήταν γεμάτο για να μπορέσει να απειλήσει ένα τερματοφύλακα, ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα όπως είναι ο Κόμπελ που έχει δείξει στο πρωτάθλημα της Γερμανίας με την Dortmund πάρα πολύ καλά πράγματα. Μια και λέγαμε και νωρίτερα για τους τερματοφύλακες. Συνήθως ο πιο εύκολος τρόπος για να δειχθεί ο τερματοφύλακας είναι σε μια μικρή ομάδα με συνεχόμενες φάσεις, μακρινά σουτ.
1: Πριν 40 τόσα χρόνια είχα παρακολουθήσει Λάθρα την προετοιμασία του Παναθηναϊκού στα 3-5 πηγάδια με εκμό.
0: Λάθρα, ε.
1: Λάθρα, δεν επιτρεπόταν, από πίσω κρυμμένος,
0: ναι, ναι.
1: Και τα λοιπά, ναι.
0: Ωραίες εποχές.
1: Ναι, ναι, ήταν, σου λέω, γράφεις βιβλίο από εκείνες εποχές. Και επειδή ο Γκμόχ του έπαιρνε του παίκτε και του ανέβαινε στα βουνά με τα γυλαίκα αυτά τα φορτωμένα με την άμμο κτλ., εγώ ήμουν πίσω και ουσιαστικά έβλεπα τι την προπόνηση του γκολκίπερ.
0: Ναι.
1: Και τότε ο Παναθηναϊκός Λαφτσή, Μίνου Δάφκο. Από αυτό που βλέπα εγώ, ο Μίνου έπρεπε να παίρνει τη φανέλα του δασικού και να την πηγαίνει σπίτι. Δηλαδή ήταν εκπληκτικό στα ρεφλέξ, αντιδράσει, τα πετάγματα, τα νίγματα. Ο Λαφτσή σε ένα ράθυμο, ένα βαρύ κορμί, ξεκινάει η σεζόν και παίζει μόνιμο ο Λαφτσή.
0: Ναι.
1: Και πέρασαν πολλά χρόνια που βρέθηκα με τον Κμό κάποια στιγμή και τα συζητάγαμε γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, έβλεπε η μέρα με τη νύχτα. Μου λέει, ξέρεις με τον τρόπο που λέει ο Κμό, Λαφτσή λέει, Μίνου λέει, πεταγόταν εδώ δεξιά-αριστερά. Θα πήγε και μπάλα εδώ στο γκολ μέσα.
0: Ναι.
1: Λαφτσή ακίνητο, παίρνει και μπάλα, στήριζε το δοκάρι έξω.
0: Είχε ρέντα, δηλαδή.
1: Είχε ρέντα.
0: Είχε ρέντα.
1: Είχε ρέντα, έχει ρέντα, δηλαδή τον πάει μπάλα ρε παιδί, τον άλλον όχι. Αυτό ήταν ο λόγος που, ενώ το έβλεπα ότι ο ένας ήταν πολύ πιο fit από τον άλλον, προτιμώ στον άλλο γιατί είχε αυτή τη ρέντα που λέμε, που θέλει να έχει ο τερματοφύλακας.
0: Ναι. Ολοκληρώθηκε να πούμε το πρώτο μέρος στο Vancouver, Ελβετία-Αλγερία 1-0 τον γκολ του Εμπολό, πηγαίνουμε στην ανάπαυλα. Στο πρώτο μέρος νομίζω έχουμε δει την Ελβετία να ελέγχει το ρυθμό του.
1: Ναι, αδιάφορο παιχνίδι. Δηλαδή τον ουδέτερο φύλαθλο δεν τον κρατάει.
0: Ναι,
1: είναι με
0: είναι,
1: το μάτι τώρα
0: την ώρα
1: το πρωί. Ναι.
0: Δηλαδή αυτό που έχει μείνει.
1: Να στηθεί την ώρα, θα δει αυτό το παιχνίδι, βρίζει. Λέει, πα το καλύτερο. Δεν πήγε να κάνω καμιά βόλτα. Δεν μας έχει κερδίσει. Δεν έχει ρυθμό, δεν έχει. Αλλά επειδή πολλά παιχνίδια έχουν ζωντανέψει σε αυτή τη διοργάνωση το δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στο φινάλε που έχουμε δει πάρα πολλά κρίσιμα γκολ στις καθυστερήσεις ή στα τελευταία λεπτά των αγώνων γενικότερα. Ας κάνουμε λίγο υπομονή που μας επιφυλάξει κάποιος στην αρπαστικό φινάλε.
0: Και η Αλγερία αποτελεί παράδειγμα γι' αυτό. Ναι. Στο το παιχνίδι με την Αυστρία, δύο τέρματα στις καθυστερήσεις, εναλλαγές. Νωρίτερα βέβαια και το Πορτογαλία-Κροατία μέχρι το 50 δεν είχε κάποια μεγάλη στιγμή. Από εκεί και έπειτα έγινε χαμός.
1: Στο 93 και στο 113 το γκολ που δεν μέτρησε.
0: Λοιπόν, έτσι θα αφήσουμε λοιπόν για τη μετάδοση για το δεύτερο μέρος με την ελπίδα να δούμε περισσότερες φάσεις, μεγαλύτερο, καλύτερο ρυθμό. Η Ελβετία προηγείται 1-0 με τον γκολ του Εμπόλο. Μένει να δούμε αν η Αλγερία θα μπορέσει να βρει τις λύσεις για να επιστρέψει το παιχνίδι ή αν η Ελβετία θα διατηρήσει μέχρι τέλος το προβάδισμά της και θα το διευρύνει. Έπειτα να πούμε ότι ο νικητής του ζευγαριού αυτό θα αγωνιστεί με τον νικητή του Κολομβία-Γκάνα. Και εκεί ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Η Κολομβία από τις ομάδες οι οποίες δεν ακούγονται τόσο πολύ στη διοργάνωση, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Συνεπέστατη.
0: Πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Και παραγωγική και κυριαρχική και τα πάντα όλα.
0: Έχει δείξει πράγματα. Οπότε, Μιχάλη, το μικρόφωνο σε σένα.
2: Πάρτε ανασούλες και θα τα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο, παιδιά. Λοιπόν, και εμείς να πάρουμε την ευκαιρία του ημιχρόνου και να ξεκινήσουμε λίγο έτσι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων. Ολοσέλιδο σχεδόν το πρωτοσέλιδο στο φως με φωτογραφία του καινούριου γηπέδου του Ολυμπιακού, του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τίτλος από άλλο πλανήτη, ο Βαγγέλης Μαρουνάκης παρουσίασε το νέο Καραϊσκάκη στο θέατρο των ονείρων μας που θα κοσμεί τον Πειραιά, τη χώρα και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Συγκινημένος ο πρόεδρος ΠΑΕ θυμήθηκε το Σταύρο Νταϊφά, ευχαρίστησε δημοσίως το Σοκράτη Κόκαλη, μίλησε για έναν ενιαίο Ολυμπιακό και ελπίζει να ξεκινήσουν τα έργα το Μάιο του 2027. Άλλα χτυπήματα. Με φούρια η αναφορά στο 3-0 της Ισπανίας επί της Αυστρίας. Ανατροπή θαύμα στο 2-3, στο 3-2 μάλλον του Βελγίου με τη Σενεγάλη μετά το 0-2 που είχαν προηγηθεί οι Σενεγαλέζοι και οι Ηνωμένες Πολιτείες 2-0 τη Βοσνία περιμένουν τους Βέλγους στους 16. Πυροβόλησε τα πόδια της η αναφορά για την ήττα της Εθνικής από τη Ρουμανία με 73-66. Συνεχίζουμε με την ώρα των σπορ. 48ωρο με μεταγραφή και ανανεώσεις ο τίτλος. Η ΑΕΚ μέχρι να φύγει για τη Δευτέρα για την Ολλανδία επιχειρεί να τακτοποιήσει και να κλείσει μια σειρά από σημαντικές υποθέσεις. Διακοπές τέλος από σήμερα. Πιάνουν δουλειά οι πρωταθλητές πρώτα μετά εργομετρικά. Κορυφαία μεταγραφή νέου παίκτη με ατάκα του Παύλου Δερμιτζάκη που γνωρίζει τον Γιώργο Σαρακασίδη, τον 15χρονο τερματοφύλακα που απέκτησε η ΑΕΚ με τον, από τον Πανιόνιο, όχι με τον Πανιόνιο. Το θέατρο των ονείρων μας, ο τίτλος και της Πορντέη αναφορά στο νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Εντυπωσιακό το σχέδιο του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη που όπως ανέφερε θα χωράει πάνω από 53.000 θεατές. Ούτε ευρώ το κράτος, το μπαλάκι στο Μαξίμου, άλλα χτυπήματα. Πάμε παρακάτω, Ρουμανία-Ελλάδα 73-66, Εθνική Πανολεθρία, Μακιντάρ και τυπικά η μεταγραφή του Μπασκετικού Ολυμπιακού, Πάνθυρας ο Γκαντέλιο η μεταγραφή του Πανιωνίου στην Super League 2, Ισπανική καταιγίδα για το 3-0 της Ισπανίας επί της Αυστρίας, τα 5 αετόπουλα. Το χτύπημα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, κανένα ντίαλ για Σάντσες το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, Λατουρνούς στα υπόψη, ποιος είναι ο νεαρός που έχουν στη λίστα τους και η Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ και Δυνάμο Κιέβου. Πάμε στη Live Sport, το παλάτι μας, το θέατρο των ονείρων μας και εδώ η αναφορά στο βασικό θέμα έχει να κάνει με το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Δελήριο στους οπαδούς του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε μέσα σε ενθουσιασμό και κλίμα συγκίνησης το τεχνολογικό θαύμα των 53.000 θέσεων, το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης που έρχεται στην κορυφή, άλλο γήπεδο, έτοιμος ο Βοτανικός το καλοκαίρι του 2027. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης επιθεώρησε το εργοτάξιο και δεσμεύτηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει αυτό το γήπεδο στο πρωτάθλημα 27-28. Χτυπήματα. Πρωταθλητές στην αφετηρία για τη σημερινή πρώτη της ΑΕΚ. Συμφωνία με Χατζηδιάκο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ήταν σοκ και τώρα τρέχουμε για την εθνική του μπάσκετ. Ισπανικός περίπατος για το 3-0 των Ρόχας επί της Αυστρίας. Κλείνουμε τις αθλητικές με τον πρωταθλητή. Ρίγος ο τίτλος. Δάκρυσαν από χαρά εκατομμύρια Ολυμπιακοί. Υπέρτιτλος: Οι ουρανοί είναι δικοί μας. Ο ισχυρός άνδρας του θρύλου παρουσίασε τον νέο Καραϊσκάκης σε ένα κατάμεστο δημοτικό θέατρο Πειραιά και συγκίνησε μιλώντας για έναν ενιαίο, ενωμένο και πανίσχυρο Ολυμπιακό. θα είναι το δικό μας θέατρο των ονείρων, η ατάκα του Προέδρου της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Στρατηγός για 3 χρόνια στο θρύλο Μακιντάρη στο Οπισθόφυλλο, γιατί ταιριάζει Γάντι στο παιχνίδι του Μπαρτζόκα. Συνεχίζουμε με τις πολιτικές εφημερίδες. Αδίστακτη την Βορύχη, ο τίτλος της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί τα πολιτικά. Πάμε πάλι. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη, ο υπότιτλος. Ελεύθερος Τύπος, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα. Τέλος σημειώσει σε 200.000 συντάξεις χειρίας, το ένα από τα δύο θέματα. Και δίπλα, ανατροπές για συνιδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Συνεχίζουμε με τα νέα. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας, το ένα από τα τρία θέματα που μπορείς να, τα δύο θέματα, συγγνώμη, που μπορείς να τα πεις βασικά. Οι 12 ανατροπές στη συνιδιοκτησία αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Η επόμενη εφημερίδα είναι η Εστία, προσμίζωνα ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ. Παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Ο τίτλος της εφημερίδας αναγνωρίζει το ψευδοκράτος με σφραγίδα της συμμαχίας. Υποπερικύκλωση η Κύπρος. Η κυβέρνηση συνενεί στην ίδρυση 2 στρατηγίων σε Άδανα και Κωνσταντινούπολη. Τη συμφώνησε ο Πρωθυπουργός με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στο Μέγαρο Μαξίμου τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε και στην Εσπρέσο. Πήγαμε. Διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση. Ποιοι βάζουν τυρκλοποδιές στη χρυσή κληρονόμο της αυτοκρατορίας του Αριστοτέλη? Η Φεράρι της Υπασίας, τα κρίσιμα έγγραφα και το μάδημα της αμύθιτης περιουσίας της. Εφημερίδα των συντακτών, το επόμενο πρωτοσέλιδο. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Τίτλος, όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου. Υπέρτιτλος, απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα. Ένα από τα χτυπήματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Η Καθημερινή. Τέλος στους εμφύλιους των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Και το φωτογραφικό θέμα στο πρωτοσέλιδο, η Αθήνα αποκτά νέο τοπόσημο, εντός Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει η ΣΤΟΑ Αρσακίου. Κόντρα η επόμενη εφημερίδα. Σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Τίτλος, με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο δικαστικά διλήμματα. Υπέρτιτλος, Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Υπότιτλος. Πάμε στην Σταρ. Έφυγε και η τελευταία κολλητή της Αλίκης. Πέθανε στα 85 της η μεγάλη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Τζένι Ζαχαροπούλου. Από το Γιούγκερμαν στους φρουρούς της Αχαΐας και στους Πανθέους, η άγνωστη ζωή πίσω από τα φώτα, ο γάμος και η εγγονή που την λύγησε. Ριζοσπάστη στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Πάμε και στον λόγο. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Τίτλος, έρχεται νομοθετική ρύθμιση διευθέτησης ενός εκ των πλέον αμφιλεγόμενων ζητημάτων του ασφαλιστικού, ο υπέρτιτλος. Συνεχίζουμε με το μανιφέστο, το οποίο έχει ως τίτλο «Καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας», Νίκη Κεραμέως, τέλος στην αβεβαιότητα και ομοιρία χιλιάδων δικαιούχων. Πάμε στην One Voice. Βρωμάει το κανόνι. Πώς χρεοκόπησε σε 5 χρόνια η φαρμακευτική που πούλησε 1,6 δισεκατομμύριο Σταθόπουλος το 2021 για την Φαρματέν, ο τίτλος. Η Απογευματινή έχει ως τίτλο «Από τις κουκούλες της τρομοκρατίας στις μάσκες της αντιπολίτευσης», με υπέρτιτλο «Συγκέντρωση για το θάνατο της Βάγιας με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Ελεύθερη Ώρα, η επόμενη εφημερίδα. 6 στους 10 αγνοούν το ψηφιακό κλουβί των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Στις 3 Αυγούστου κόβονται τα ταξίδια. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 27 πολλά μπορούν να γίνουν. Και κλείνουμε τα πρωτοσέλιδα με την Ναυτεμπορική, η οποία έχει ως τίτλο «Χρυσή τριετία χτίζουν οι Greeks», υπέρτιτλο «962 παραγγελίες για ναυπηγήσεις και 464 παραλαβές από το 24 και το πρώτο εξάμηνο του 26, ενισχύεται κατά 1453 ο ελληνικός στόλος. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της Παρασκευής. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Ελβετία και Αλγερία.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελό σερί.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ακούτε Era Sport.
15: Ακούτε Ερασπόρ, ακούτε το τελευταίο κομμάτι και του σημερινού μικροφόνου στα γήπεδα του Μουντιάλ. Τάσος ο Ηλεμέζης στην κονσόλα, Μιχάλης Λαδόπουλος στο παραλήρημα από το μικρόφωνο. Πάμε στο μπούθο που να είναι ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της Ελβετίας με την Αλγερία. Νίκο Καραγιάννη, Χρήστο Κοντέ, Νίκο Καραγιάννη, λέει εδώ ο Παύλος, κάνει σύγκριση του Χακίμη που τα έχει όλα η μαμά με το Γιαμάλ που έσκασε χθες, λέει, με διαμαντένιο κολλιέ και σκουλαρίκια, και όλο αυτό το πράγμα θα του κάνει κακό, είναι η άποψη του φίλου του Παύλου. Ναι. Και εκφράζει την ευχή να αποκλειστεί μετά την Αυστρία και η Αλγερία για το παιχνίδι το 3-3 το μεταξύ τους που
16: ήταν λίγο περίεργο,
15: ήταν λίγο περίεργο έτσι, για να αποκλειστεί η πιο αδικημένη ομάδα της διοργάνωσης, το Ιράν. Και καλημέρα στην Πατρίτσια, το Στέλιο, τον Νεκ και τον Γιάννη. Παιδιά, ο λόγος εσάς για το δεύτερο ημιχρόνιο.
17: Ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με αυτή την αντίστροφη μέτρηση την οποία έχουμε δει σε όλα τα γήπεδα του Καναδά, των ΗΠΑ και του Μεξικού. Τώρα ο Εμπολό δίνει εκ νέου συνέχεια στο παιχνίδι. Να πούμε ότι στο ημίχρονο ο Πέτκοβιτς, όπως ήταν φυσικό, είχε τετάρτη με αρκετούς ανθρώπους από την Ελβετία. Οι περισσότεροι μπορεί να ήταν μαζί. Όπως έχουμε πει, για 7 χρόνια ήταν προπονητής της εθνικής ομάδας της Ελβετίας και την οδήγησε σε μεγάλες στιγμές. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. Στο πρώτο ημίχρονο είδαμε την Ελβετία να ελέγχει πλήρως την αναμέτρηση. Βρήκε και ένα τέρμα στο 10ο λεπτό με τον Εμπολό και αυτό της έδωσε εκ νέου την ισχυροποίηση ουσιαστικά τη θέση της στο παιχνίδι. Τώρα είναι στην επίθεση με μια παλιά του Ζακάρια, κόβεται γρήγορα από τον Μπενζεμπαϊνί, αλλά λάθος τώρα στην άμυνα της Αλγερίας και ο Ζακάρια θα κάνει ακόμα ένα γύρισμα, πάλι λάθος από την Αλγερία και έχουμε το δεύτερο γκολ με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρου. Συνεχόμενα λάθη από τους Αλγερινούς. Ο Μπελγκάλι έκανε λάθος απομάκρυνση στο γύρισμα του Ζακάρια. Η μπάλα έφτασε στον Εντόι μέσα στην περιοχή και ο εξτρέμ της Νότιγχαμ Φόρεστ με ψύχρεμο πλασέ στο 46ο λεπτό με το καλησπέρα στο δεύτερο στο παιχνίδι. Η Ελβετία κάνει το 2-0 και αποκτά έτσι ισχυρό προβάδισμα για την νίκη, για την πρόκριση. Εδώ σε δύο περιπτώσεις οι Αλγερινοί δεν απομάκρυναν σωστά την μπάλα. Πρώτος ήταν ο Μπενζεμπαϊνί που έδωσε εκ νέου την μπάλα στον Ζακάρια. Στη συνέχεια ακολούθησε ο Μπελγκάλι στρώνοντας άθελά του την μπάλα στον Εντόι. Σε τέτοιο επίπεδο τα λάθη δεν συγχωρούνται. Ο Εντόι με ένα ψύχρεμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ζιντάν, ο οποίος ήταν ανήμπορος να αντιδράσει. Εκτέθηκε εδώ πέρα από την άμυνά του ο τερματοφύλακας της Γρανάδα. Πάρα πολύ ωραίο το πλασέ του Εντόι. Έχει κάνει και επαφή με την μπάλα ο Ζιντάν, δεν κατάφερε να αποσοβήσει το γκολ. Το χειρότερο πράγμα για μια ομάδα όπως είναι η Αλγερία που κυνηγάει αυτή τη στιγμή το σκορ με το που ξεκινάει.
18: Με γκολ στην πλάτη.
17: Με το που
18: σχεδιάζει το πώς θα ανατρέψει το σκορ που είναι σε βάρος σου, να ξεκινάς με ένα δεύτερο γκολ στην πλάτη στο πρώτο λεπτό, στην πρώτη επίθεση των αντιπάλων. Μαχαιριά, εντάξει.
17: Μπορεί και στο πρώτο μέρος το γκολ να ήρθε στο 10ο λεπτό, αλλά ήρθε πάλι στην πρώτη ουσιαστική επίσκεψη στα καρέ της Αλγερίας των Ελβετών. Έτσι και στο δεύτερο μέρος ο Εντόι στο 46ο λεπτό έκανε το 2-0 και τώρα η Αλγερία έχει να ανέβει ένα βουνό. Προβληματισμένος ο Βλάντιμιρ Πέτχοβιτς, ο οποίος κοιτάει εκεί το μπλοκάκι του για να δει τι μπορεί να κάνει, ποιες διορθωτικές κινήσεις μπορεί να κάνει για να περάσει, για να αλλάξει κάπως την εικόνα του παιχνιδιού. Νομίζω τώρα γίνεται, είναι ακόμα περισσότερο βούτυρο στο ψωμί του Μουράτ Γιακίνη η αναμέτρηση. Πλέον αυτό το οποίο είδαμε στο πρώτο μέρος με την χαμηλή τοποθέτηση και ουσιαστικά να περιμένει τη στιγμή της Ελβετία μπορεί να το κάνει ακόμα καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια, αφού έχει το μαξιλαράκι ασφαλείας των δύο τερμάτων. Τώρα ο Ελβέτη απομακρύνει σε ένα χώρο που βρίσκεται το Εμπολό με τον Μπενζεμπαϊνί, νικητής ο κεντρικός αμυντικός της Αλγερίας, ο οποίος με το κεφάλι θα παίξει για τον ΑΕΤ Νούρι από τα αριστερά, αλλά δεν θα μπορέσουν να συνεργαστούν εκεί πέρα οι παίχτες του Πέτκοβιτς, τυπικά φιλοξενούμενοι στην αναμέτρηση. Και γρήγορα ανακτούν την μπάλα οι Ελβετοί με τον γκολ το οποίο είχαμε τόσο νωρίς στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Δεν προλάβαμε να πούμε ότι και οι δύο προπονητές δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια αλλαγή. Με τους ίδιους 11 συνεχίζουν το παιχνίδι. Η Αλγερία ο Ζιντάν είναι κάτω τον γκολ. Πώς Μπενζεμπαϊνί και Μαντί το δίδυμο στα στόπερ. Μπελγκάλι δεξί, Μπάκα Ετνούρι αριστερό. Μπενταλέπ και Ζεκρούκι οι δύο ανασταλτικοί μέση. Μπροστά του Σόα, Ουάρ, Τσάιμπι, Μαχρές και Μάζα συνθέτουν την επιθετική τριάδα των Αλγερινών. Ενώ οι Ελβετοί οι οποίοι βρίσκονται και μπροστά στο σκορ, ο Κόμπελ είναι κάτω από τα γκολπόστ, Ελβέτη και Ακάντζη, δύο κεντρικοί αμυντικοί. Τώρα να δούμε την επίθεση των Αλγερινών με τον Μπελγκάλι από τα δεξιά. Κάνει το γύρισμα προς το πέναλτι ο Μαχρές, το πλασέ θα βρει πάνω στα σώματα. Μεγάλη στιγμή εδώ για την Αλγερία. Το γύρισμα το οποίο έκανε στο ύψος του πέναλτι για τον Ριγιάδ Μαχρές, ο αρχηγός της Αλγερίας έκανε το σερτό πλασέ, αλλά η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των Ελβετών. Μεγάλη στιγμή εδώ για τους Αλγερινούς να μειώσουν στο σκορ. Είχανε χώρο εδώ πέρα, βρήκανε το χώρο οι Αφρικανοί, οι οποίοι ψάχνουν σε όλη την αναμέτρηση αυτό το χώρο. Εδώ ο Ζακάρια, ο οποίος είναι εκ των διακριθέντων νομίζω για τους Ελβετούς, βάζει το στόπ στο πλασέ του Μαχρές και αποσοβεί έτσι τον κίνδυνο για την εστία του Κόμπελ, ο οποίος Κόμπελ δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής. Δύο φορές έχει πιάσει την μπάλα και τις δύο φορές οι προσπάθειες των Αλγερινών ήταν αδύναμες. Τώρα ο Ζακάρια ήταν αυτός ο οποίος απομακρύνει και είναι αυτός ο οποίος φυσικά συνεχίζει στο δεξί άκρο της άμυνας για την Ελβετία για να συνεχίσουμε με τις συνθέσεις. Φρόιλερ και Τσάκα οι δύο στο κέντρο. Μαντζάμπι μπροστά τους, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι είτε παίζει ως 10 είτε παίζει ως δεύτερος επιθετικός. Πάντως κινείται πίσω από τον Εμπολό. Εντόι και Βάργκας οι πλευρές για την Ελβετία, η οποία πλέον μετά και το 2-0 καταλαβαίνουμε ότι έχει πάρει ισχυρό προβάδισμα για την νίκη και για την πρόκριση. Τώρα ο Πέρες δίνει ξανά συνέχεια στο παιχνίδι μετά το διάλειμμα το οποίο υπήρχε για να προσθεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Μάζα και περιμένει το απαραίτητο ένα λεπτό τώρα ο Αλγυρινός για να περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα είναι τώρα στην άμυνα για τους Ελβετούς με τον Ακάντζη να ετοιμάζεται να φτιάξει μια νέα επίθεση. Τσάκα παίρνει την μπάλα από τον άξονα και κάνει μια βαθιά παλιά προς τον Εντόι. Εκεί θα απομακρύνει με το κεφάλι ο Άιτ Νούρι και ακόμα πιο μακριά ο μπακ της Manchester City σε μια προσπάθεια να βρει τον Μαχρέζ. Λείπει πάρα πολύ ο κεντρικός επιθετικός και νομίζω δεν θα αργήσει παραπάνω ο Πέτκοβιτς να περάσει έναν καθαρόαιμο center for από τη στιγμή που κυνηγάει και το σκορ. Βρίσκεται με δύο τέρματα πίσω. Πλέον πρέπει να πάρει περισσότερα ρίσκα.
18: Πρέπει να πάρει ρίσκο, ναι. Αν δεν πάρει ρίσκο και δεν βρει μια έμπνευση, δεν θα γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Μιλάμε τώρα για ένα μάτς που είναι στο 52 και ακόμα κλασική ευκαιρία δεν έχει κάνει. Η Αλγερία πιο πριν είχαμε την απειλή.
17: Ίσως αυτή ήταν
18: με τους Μαχρέζ, αλλά και πάλι δεν τελείωσε καλά τη φάση. Την έστειλε ουσιαστικά πάνω στον παίχτη που ήταν εμπόδιο ανάμεσα σε αυτόν και τον τερματοφύλακα. Στο ποδόσφαιρο μην λες μεγάλη κουβέντα.
17: Σίγουρα και τώρα ο Ζακάρια είναι στην επίθεση, κάνει το γύρισμα. Ο Ζερούκι θα απομακρύνει πρώτου Μαντζάμπι. Μην λες μεγάλες κουβέντες στο ποδόσφαιρο, έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα στο Μουντιάλ.
18: Ένα Βέλγιο να μην υπάρχει στο γήπεδο μέχρι το 85, να σηκωτώνται μεταξύ τους και σε τρία λεπτά μέσα φέρουν τον πάτο παιχνίδι.
17: Δεν ξέρω αν έχεις δει τα στιγμιότυπα τα οποία έχουν ανέβει και στο site του Art Sports και στα social. Ο Ρουντ Γκαρσία σαν να μην περιμένει τον γκολ, δεν έχει καταλάβει και ο ίδιος τι συμβαίνει εκεί πέρα. Πραγματικά ήταν απίστευτο. Κοίταξε,
18: έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο και ειδικά με τις πολλές καθυστερήσεις. Και στο 85 αν βάλει γκολ η Αλγερία και πάει στο 2-1.
17: Εννοείται.
18: Έχει μετά μαζί με τις καθυστερήσεις 10-15 λεπτά.
17: Εννοείται, εννοείται.
18: Σε αυτά τα 15 λεπτά μπορεί, είναι ένας αιώνας που βαραίνει μπάλα και δημιουργείται αναστροφή της ψυχολογίας και η πίεση κτλ.
17: Άλλο παιχνίδι.
18: Αρκεί να μπει ένα γκολ έστω και στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας.
15: Να πεταχτώ κι εγώ λίγο, επειδή είπατε για τον Γκαρσία. Στο μισό δεύτερο ημίχρονο έγραφε το χαρτάκι με τα ψώνια, παιδιά, ο Γκαρσία, με τις σημειώσεις του.
18: Έτσι είναι, έχει συμβεί αυτό στον παγκόσμιο αθλητισμό, να παρατάς ένα παιχνίδι, να βάζεις μέσα τα δεύτερα, ειδικά στο μπάσκετ, και ξαφνικά σου γίνεται το μάτς.
17: Ναι,
18: δεν
17: υπάρχει μεγάλο
18: παράδειγμα αυτό που είχε γίνει στο τελικό της πόλης με τον Ολυμπιακό και την Τζέσκα, που είχαν Ολυμπιακός με 19 πόντους. Έβγαλε όλη τη βασική ομάδα ο Ιβκοβιτς, έβαλε τους πιτσιρικάδες και ξαφνικά είδε το παιχνίδι στο πιάτο. Δεν καταλαβαίνει κανείς τι έγινε, ας πούμε. Πώς γύρισε το μάτς.
17: Ο Γκαρσία, Μιχάλη και Χρήστο ξύπνησε και με άλλο τρόπο στον πάγκο. Δεν ξέρω αν είδατε. Τον έβρεξαν τα μπέκ. Εκεί που έδινε οδηγίες.
15: Ναι, που σκουπιζότανε με την πετσετούλα.
17: Εκεί που έδινε οδηγίες ο Γάλλος προπονητής, ξαφνικά έρθαν τα μπέκ. Ξύπνησε. Πάντως και αυτός.
15: Παιδιά,
17: και το Βέλγιο.
15: Δεν μπορώ, θα τη διαβάσω παροιμία που στέλνει ο Τσέλιγκας και αναφέρεται στην Αλγερία ότι κάνει γίδα στο πουρνάρι, γυρνάει και το βρίσκει στο τομάρι.
17: Εύστοχο.
15: Και ο νόο νοήτο.
17: Εύστοχο. Ο Χρήστος είπε μέλι και τηγανίδα τίποτα για την Αλγερία. Νομίζω και τα δύο είναι 100% αντικατοπτρίζουν πλήρως την εμφάνιση της ομάδας του Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς στα αυτά τα πρώτα 54 τουλάχιστον
18: να,
17: λεπτά.
18: Αυτό είναι τελείω διαφορετικό με το 60.
17: Αυτή τη στιγμή λέμε αυτά τα πρώτα 54 λεπτά τα οποία βλέπουμε. Βλέπουμε μια Ελβετία να κρατάει με άνεση το σκορ. Πλέον είναι και με δύο τέρματα μπροστά στην αναμέτρηση. Τώρα έχουμε και ένα τραυματισμό. Ο Μπενταλέμπ είναι στον αγωνιστικό χώρο μετά από τάκλιν το οποίο έκανε στον Εντόι. Ο Εντόι όπως έπεσε βρήκε τον Μπενταλέπ. Σηκώνεται, δεν έχει κάτι, δυνατό παιδί. Είναι η Αλγερινή.
18: Εντάξει, τα βασούλα για κάρτα αυτή τώρα το Μπενταλέπ. Μια κυτρινούλα. Μια χαρά θα ήταν.
17: Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αυτό το οποίο βλέπω στα περισσότερα παιχνίδια. Δεν βγαίνουν εύκολα οι κάρτες. Δηλαδή εκεί στο Μαρόκο, Ολλανδία. Στο Μαρόκο, Ολλανδία, ο Φανχέκη έχει πάει για ράματα στο κεφάλι. Έχουν γίνει, πραγματικά πέφτουν κορμιά και έχει δοθεί μία κίτρινη κάρτα σε όλη την αναμέτρηση.
18: Ναι, ναι. Είναι ο άλλος ματωμένος από πάνω μέχρι κάτω, βάζει φανέλα. Το ένα τ' άλλο.
17: Αυτό όμως εμένα τουλάχιστον μ' αρέσει, δεν ξέρω πώς. Γιατί δείχνει μια φιλοσοφία ότι θα αφήσω το παιχνίδι και πηγαίνει έτσι.
18: Είναι δεν μια έχει καμία σχέση με το δικό μας φοβικό.
17: Όχι, αυτό.
18: Με το που σε ακουμπάω φάουλ και κάρτα. Να τελειώνουν οι ομάδες με 15 κάρτες στο παιχνίδι.
17: Σίγουρα, και νομίζω εκεί ξεχωρίζουν και οι διαιτητές. Όταν κρατάνε τη φιλοσοφία από την αρχή του παιχνιδιού, έχουν μια φιλοσοφία, την κρατάνε. Φυσικά δεν θα αλλάξουν τους κανονισμούς.
18: Το ίδιο κριτήριο.
17: Αυτό, για τους αυτό δύο. Εννοούμε.
18: Αφήνεις εσύ της αγγλικής σχολής που αφήνεις τα μαρκαρίσματα. Άστα για τους δύο, έχεις τον ένα να μαρκάρει με χέρια πόδια και άλλος με το πακουμπάει κάρτα.
17: Ναι, καλά. Οι Άγγλοι βέβαια που ανέφερε τώρα τα έχουν κάνει κουλουβάχαρτα εκεί πέρα. Είναι ίσως πραγματικά το διαφορετικό κριτήριο σε κάθε παιχνίδι. Και αυτό τον δημιουργεί και το αίσθημα της αδικίας, έτσι. Μιας και δεν έχουμε κάποια στιγμή στην αναμέτρηση, αυτό δημιουργεί και το αίσθημα της αδικίας στις ομάδες, το να σφυρίζονται με διαφορετικά κριτήρια. Παρόμοιες φάσεις, γιατί ποτέ δεν υπάρχουν ίδιες φάσεις στο ποδόσφαιρο. Τώρα έχει την μπάλα η Αλγερία στην άμυνά της με ένα πλάγιο. Βλέπουμε ότι σε αυτή τη στιγμή έχουν τοποθετηθεί πιο ψηλά οι ποδοσφαιριστές του Μουράτ Γιακίν. Θέλουν να μην αφήσουν καθόλου την αίσθηση στους Αλγερινούς να κατεβάσουν την μπάλα και βλέπουμε αυτή την εικόνα. Η Αλγερία, η οποία βρίσκεται πίσω στο σκορ με δύο τέρματα, να έχει ένα ποδοσφαιριστή μπροστά, καθώς είχαν γυρίσει όλοι πίσω προκειμένου να βγει η μπάλα από την άμυνα. Μάζα τώρα έχει την μπάλα από τα αριστερά, υπό την επιτήρηση του Εντό. Μια πάσα γρήγορα προς τον Μπενταλέπ. Γρήγορα γυρίζει ο Εμπολό και κόβει, αλληλοκαλύπτει και ουσιαστικά σβήνει την επίθεση των Αλγερινών πριν καλά-καλά ξεκινήσει. 57ο λεπτό στην αναμέτρηση για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Η Ελβετία προηγείται στο σκορ με 2-0. Τα τέρματα έχουν σημειώσει ο Εμπολό στο 10ο λεπτό και ο Εντόι με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους στο 46ο λεπτό. Η Ελβετία, τυπικά γηπεδούχοι στην αναμέτρηση ελέγχου το παιχνίδι και τώρα είναι στην επίθεση με τον Ελβέντη να παίρνει αρκετά μέτρα προς τον άξονα. Θα πασάρει στον Εντόι. Εντόι με πέφτοντας δίνει στο Βάργας, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Βάργας απέναντι από τον Ζιντάν. Εδώ ήθελε να κάνει το γύρισμα, αλλά ήταν πολύ δυνατή η πάσα η οποία έκανε για τον Εμπολό. Άμα ήταν λίγο πιο αδύναμη, λίγο πιο γλυκιά η μπάλα, ο Εμπολό εδώ νομίζω θα σκόραρε και δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Να το δούμε και στο replay καλύτερα. Η προσπάθεια του Εντόι, ο οποίος πέφτοντας έδωσε την μπάλα στον Βάργας. Δεν είχε αποφασίσει, νομίζω, ούτε ο ίδιος αν θέλει να σουτάρει στην αρχή ή να βγάλει σέντρα. Δυνατή η σέντρα του πάντως και ψηλή, δεν θα μπορούσε εκεί ο Εμπολό σε τόσο μικρή απόσταση στην οποία υπήρχε να γίνει κάτι.
15: Νικόλα, τελευταία στιγμή, αν έχω καταλάβει καλά, σηκώνει το κεφάλι, βλέπει τον Εμπολό και αλλάζει απόφαση, αλλά δεν αλλάζει τη δύναμη που έβαλε στο πόδι του. Δηλαδή είχε αποφασίσει σουτ, σηκώνει το κεφάλι, βλέπει τον Εμπολό στην καινή εστία, αλλά έτσι όπως έχει πάρει τη φόρα το πόδι, βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει στο σημαίακι.
17: Αυτό ακριβώς που λες. Προχώρησε και στις αλλαγές, τις πρώτες του διορθωτικές κινήσεις ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς. Γκουιρί, ο επιθετικός της Μαρσέιγ, και ο Χατζάν περνάνε στον αγωνιστικό χώρο, εκτός Ζερούκι και Αουάρ. Ο Αουάρ δεν έδειξε κάτι στην αναμέτρηση. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ένας αριστερός μπακ και ένας επιθετικός. Τώρα η Αλγερία θα παίζει με καθαρό με επιθετικό και τώρα ο Γκουίρι, ο Χατζάμ μάλλον ήταν αυτός ο οποίος πίεσε τον Ελβέντη για να απομακρύνει την μπάλα. Αγωνίζεται ως αριστερός μπακ και αγωνίζεται μάλιστα και στο πρωτάθλημα της Ελβετίας ο Χατζάμ, ο οποίος πέρασε τώρα στον αγωνιστικό χώρο στην ομάδα Τούνς Young Boys. Ωστόσο βλέπουμε τώρα, τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο στο Vancouver, να είναι περισσότερο στον άξονα και να παίρνει τη θέση του Ζερούκι, που ήταν νωρίτερα ο δεύτερος ανασταλτικός μέσος μαζί με τον Μπενταλέ, που μάζα από την άλλη φαίνεται ότι έχει πάει λίγο πιο πίσω από την ώρα που έχει μπει ο Γκουιρί στην επίθεση. Καθαρό όμως center for ο άσος της Μαρσέιγ. Για να δούμε αν αυτές οι κινήσεις αλλάξουν και την εικόνα του παιχνιδιού. Άιτ Νούρι τώρα έχει την μπάλα υπό την επιτήρηση του Ζακάρια. Ζακάρια σε ακόμα μία φάση βγαίνει νικητής και ρίχνει κάτω και τον αντίπαλό του και βγάζει στην επίθεση στην Ελβετία με προϋποθέσεις. Μάλιστα έχει απέναντί του τον Βάργας. Τελικά θα παίξει για τον Εμπολό. Εμπολό θα κάνει το γύρισμα. Θα απομακρύνουν ο Μπενταλέμπ, ο οποίος γύρισε και τα βάζει και με τους συμπαίκτες του. Γύρισε γρήγορα και έκοψε την σέντρα την οποία έκανε ο Εμπολό. Ζακάρια εκ των διακριθέντων μπορεί να μην φαίνεται, γιατί δεν είναι ο παίχτης ο οποίος έχει σκοράρει ή έχει δώσει κάποια assist. Όσο στην άμυνα έχει βοηθήσει πάρα πολύ, έχει γίνει πάρα πολλές φορές το τρίτο στόπερ, είναι και ο παίχτης ο οποίος κόβει την προσπάθεια του Μαχρέζ πριν αυτή καταλήξει προς την εστία του Κόμπελ. Δεν ξέρουμε τι κατάληξη θα έχει από εκεί και πέρα. Και σε όλες τις φάσεις βαίνεται παρατάει περιοχή. Τώρα ο Ρικάρντο Ροντρίγκες εκτελεί το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι προς τον Ζακάρια. Δεν θα μπορέσει να μπει στην πορεία της μπάλας. Πάρα πολύ ωραία έκανε την άμυνα εδώ ο Χατζάμ. Ουσιαστικά έπαιξε για να δενεστούμε για έναν ώρα από τον μπάσκετ. Deny στον Ζακάρια. Δεν τον άφησε να πάρει χώρο ούτως ώστε.
18: Σημασία έχει ότι οι Ελβετοί ελέγχουν απόλυτα. Όταν λέμε πιο απόλυτα, δεν υπάρχει. Απόλυτα το ρυθμό του αγώνα. Δεν κινδυνεύουν καθόλου. Είναι ξεκάθαρο το αφεντικό. Έχουν πάρει και τον αέρα, την ψυχολογία, το προβάδισμα. Δηλαδή για να αλλάξει αυτό το μάτς πρέπει ξαφνικά να βρεθεί κάποιος να πατήσει ένα κουμπί και να ανατραπεί όλο το σκηνικό.
17: Ναι, να αλλάξει.
18: Σαν κάτι απλό δηλαδή.
17: Να αλλάξει η άρδενη ψυχολογία. Ο τρόπος, πάντως αυτή τη στιγμή η Ελβετία δείχνει ότι να αλλάξει η άρδενη ψυχολογία. Ο τρόπος, πάντως αυτή τη στιγμή η Ελβετία δείχνει.

0: στην πορεία της μπάλας και κόβει την επίθεση και δίνει για τον Τσάγκα, ο οποίος ετοιμάζει, οργανώνει μια νέα επίθεση των Ελβετών. Μια πάσα του Τσάγκα προς τον Εντόι, θα κόψουν οι Αλγερινοί και θα αναχαιτήσουν ουσιαστικά την προσπάθεια των τυπικά γηπεδούχων στην αναμέτρηση. Παραμένει το ίδιο σκηνικό, παραμένει η Ελβετία σε χαμηλά μέτρα να μείνεται, δίνει τον χώρο στην Αλγερία, ωστόσο δεν έχει κάτι να τον κάνει η ομάδα του Πέτκοβιτς. Τώρα μια μπαλιά του Μενταλέμπ προς τον Μαχρέζ από τα δεξιά, τον κλείνει ο Ροντρίγκες, δύο πολύ πυρποδοσφαιριστές που έχουν φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, εδώ νικητής ο Ροντρίγκες. Και ο Ροντρίγκες έχει ακουστεί γενικότερα ανά το παρελθόν για την Ελλάδα.
1: Εντάξει, είναι, οι Ελβετίξες έχουν. Έχουν πέρασει γενικώς. Είναι καλοί παίχτες.
0: Και φυσικά
1: είναι
0: και
1: ένα καλό όνομα. Δηλαδή είναι μια ασφαλής επιλογή.
0: Και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, και ο θρύλος της Ελβετίας, ο Σακυρί, έχει ακουστεί για, για τον Παναθηναϊκό. Ναι.
1: Τελικά έστριψε λίγο. Εντάξει, ήταν και λίγο πιο πολύ μύθευμα. Έγινε μια κουβέντα, αλλά δεν.
0: Ναι. Πήγε στο MLS, νομίζω τότε, στη Chicago Fire. Ναι, ναι, πήγε στο MLS. Ναι, ωραίος ποδοσφαιριστής πάντως. Περίεργη σωματοδομή. Έβλεπες έναν.
1: Θυμίζει χτίστη, πεταζή που λέγαμε παλιά, αλλά παστελοντής μεγάλος.
0: Μεγάλος, μεγάλος ποδοσφαιριστής. Διεκρινόταν κατά κόρον σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετείχε με την Εθνική Ελβετίας. Τώρα έχει ανέβει λίγο να πιέσει η Αλγερία, προκειμένου να κάνει λίγο πιο δύσκολη τη ζωή των Ελβετών στο να βγάλουν την μπάλα από την άμυνα. Εν τέλει, με μια βαθιά μπαλιά απελευθερώνονται από το pressing οι Ελβετοί προς τον Βάργκας. Δεν θα καταφέρουν όμως να διατηρήσουν την κατοχή της μπάλας και να δημιουργήσουν κάποια προϋπόθεση προς την εστία του Ζιντάν. Οι Αλγερινοί ανακτούν την μπάλα και προσπαθούν από τα χαμηλά.
1: Παραμένει από τα πιο βαρετά παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ.
0: Προσπαθώ εγώ λίγο να το κάνω.
1: Δηλαδή αν δεν είχαν μπει και αυτά δύο γκολ, θα λέγαμε τζάμπα ο χρόνος που βαφεί.
0: Σαν ξύλινο ποδοσφαιράκι, είναι 11 και 11 έτσι.
1: Δεν διαφέρει
0: να το μόνο που μένει είναι να κάνουν τούμπες, η μυρωδική ταυτόχρονα.
1: Μπορείς να κάνουν.
0: Σίγουρα, αλλά δεν νομίζω να του ενοχλεί του Ελβετού αυτό το πράγμα.
1: Όσο που κερδίζει, μια χαρά είναι.
0: Και όπως είπες και εσύ, δεν ντρέπονται να παίξουν και 10 παίχτες πίσω από την μπάλα.
1: Πρώτο κάνα. Στο δεύτερο, καθόλου έχουν τελείως διαφορετική εικόνα. Οι άλλοι, του βλέπει, είναι. Δεν το πιστεύουν. Είναι η κλασική νοοτροπία τη βοηρίου Αφρική, παιδί μου. Άμα σου πει κάτι στραβά.
0: Δεν γυρνάει με τίποτα.
1: Όπως σε παίρνει από κάτω, δεν αντιδράς.
0: Τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ η Ελβετία από τα αριστερά στο 65ο λεπτό βρισκόμαστε. Ένα κόρνερ το οποίο πάει να το εκτελέσει και αυτό ο Βάργκας. Νομίζω σε όλες τις τιμένες φάσεις ο Βάργκας έχει πάει. Είτε είναι από τα αριστερά, είτε είναι από τα δεξιά. Για να δούμε τώρα.
1: Ένα μπιν γκολ από εδώ.
0: Εδώ ήταν, βέβαια δεν θα μετρήσει. Ήταν πολύ πιο μπροστά. Ήταν πολύ πιο μπροστά η μπάλα από την γραμμή. Έχουμε δει πολλές φορές να κλέβουν έτσι μέτρα, αλλά εδώ ήταν στο πρώτο δοκάρι τώρα για τον Ελβέντη. Η κεφαλιά θα βρει μπάλα και στα σώματα των Αλγερινών. Να τη Ελβετία που έχει και μια στιγμή και για τρίτο τέρμα. Ο Ελβέντη βγήκε από τα μαρκαρίσματα στο πρώτο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν κατάφερε να την στείλει.
1: Αν ψάξει πάντως στην Ελβετία να βρει Ελβετό.
0: Ναι,
1: δύσκολο.
0: Ποιο μπορεί να είναι. Από το, έτσι όπως το βλέπουμε τώρα, ο Φρόιλερ ίσως είναι ένας.
1: Πιθανόν.
0: Ο Φρόιλερ. Μετά.
1: Τερματοφύλακας.
0: Μετά ο Κόμπελ, ο τερματοφύλακας.
1: Δεν είναι, είναι.
0: Εμπολό δεν είναι, σίγουρα.
1: Είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Πολυπολιτισμική κοινωνία.
0: Είπαμε, μια χώρα η οποία έχει 4 επίσημες γλώσσες και φυσικά μιλάνε και άλλες. Δηλαδή είναι και τα κροατικά μέσα, είναι, είναι και τα αλβανικά τα οποία μιλάνε.
2: Μα και ο Φρόιλερ μπορεί να είναι γερμανογεννημένος ή γερμανοθρεμένος. Δεν είναι. Είναι μια χώρα πανσπερμία ουσιαστικά, εκτός από τους μετανάστες. Τσάκα, Εντόι κλπ. Κλπ. Σακύρι και πάει λέγοντας. Είναι και οι άλλοι που είναι από γύρω χώρες, δηλαδή έχουν βρει την Ελβετία ως ας πούμε παράδεισο και έχουν πάει και έχουν εγκατασταθεί εκεί. Δεν νομίζω, Ελβετός, ίσως τώρα να γεννιούνται οι πρώτοι Ελβετοί, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, έχει, ειδικά στο ποδόσφαιρο δεν το συζητάμε. Είναι, και ξέρεις γιατί, γιατί για τα παιδιά των μεταναστών το ποδόσφαιρο είναι μια διέξοδος στην καθημερινότητα, γιατί τα περισσότερα παιδιά αυτά μεγαλώνουν συνήθως με δυσκολίες. Οπότε το ποδόσφαιρο είναι μια διέξοδος.
2: Προφανώς.
1: Ενώ για τους καλοβολεμένους Ελβετούς που τα έχουν όλα στο πιάτο τα πιτσιρίκια,
0: και τα PlayStation,
1: τα computer, τα πάντα όλα, δεν βγαίνουν.

0: στον δρόμο να κυνηγήσουν την μπάλα. Και βλέπεις ότι οι μετανάστες είναι αυτοί που παίζουν μπάλα.
1: Ναι, εντάξει, παιδί μεταναστών ήταν και ο Ιμπραήμοβιτς στη Σουηδία.
0: Είναι πολύ,
1: είναι πάρα πολύ.
0: Και είναι και ένας τρόπος μέσα από την μπάλα να κυνηγήσουν την καταξίωση, το χρήμα, τα όνειρά τους κτλ. Οι Έλληνε είναι λίγο πολύ βολεμένοι σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που έλεγε ένας φίλος μου ο Βυσσαρίου, ένας τάδεξος μας ακούει, ότι στο Μεγανής, ας πούμε, για παράδειγμα, άμα πετάξει την μπάλα στον δρόμο, χρόνια τώρα δεν βγαίνουν Ελληνόπουλα.
1: Στο Μεγανήσι,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Μην τα παίξουν μπάλα και να κλωτσίσουν.
1: Ωραίο,
0: να έχουν αυτήν την οτροπία τσαλάνας. Έλα να κάνουμε το διτερματάκι.
1: Ανεβαίνει το Μεγανήσι πάντως συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: που λες. Ανοίγουν και άλλα μαγαζιά εκεί πέρα. Ανοίγουν
0: νησάρα.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίος προορισμός. Είναι εκεί κοντά στα μέρη μου. Το Μεγανήσι. Έχουμε διάλειμμα για ενυδάτωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για κάτι. Δεν χρειάζεται νομίζω να είσαι επιστήμονας για να διακρίνεις αυτή τη στιγμή ότι η Ελβετία είναι αυτή η οποία κρατάει τα ενία στην αναμέτρηση και εξαρτάται πλήρως από αυτή το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα πρώτα 68 λεπτά στην αναμέτρηση.
0: Την Βελγερία είναι μια απογοήτευση, εγώ δεν περιμένω τόσο να φέρει σήμερα.
1: Ούτε εγώ.
0: Φλίαρη, άσφαιρη, δεν έψω ότι έχει κάνει ευκαιρίες και τις έχει σπαταλήσει. Τίποτα, δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα από αυτά που περιμέναμε να κάνει. Αν σκεφτούμε στο προηγούμενο παιχνίδι, έβαλε 3 γκολ. Και τώρα δεν έχει κάνει ούτε καν 3 σοβαρές τελικές προσπάθειες, ας πούμε. Βλέπεις τη διαφορά επίπεδου.
1: Φαίνεται, ναι. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται τεράστια διαφορά αυτή τη στιγμή στο χορτάρι, στο Vancouver. Η Ελβετία έκανε και κάτι το οποίο είναι και ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι, να κερδίσεις διοργανωτή φέτος. Τον Καναδά και πόσο μάλλον σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Καναδάς πήγαινε και για το Χ, έτσι.
0: Εδώ βλέπεις, αν ακούσεις τώρα επειδή συμφωνάμε τα ακουστικά και έχουμε έτσι μια πολύ καλή αίσθηση της εξέδρας, κάθε φορά που παίρνει την μπάλα η Αλγερία, ειδικά στην αρχή, υπήρχε «Ω, αυτή ξέρεις προσδοκία, μη γκολ», ενώ ήταν άκρα το αφησιοποίηση τον γκολ της Βέγγελες. Μα τόσο πολύ Αλγερινή είναι. Όχι, είναι απλά Καναδί που χρησιμοποιούσαν, αισθήνω
1: περιμένοντας
0: να δουν την εθνική της ομάδα και τελικά δεν βλέπουν να πει στο Χιούστον.
1: Το είπαμε στην αρχή αυτό.
0: Επειδή η Ελβετία πήγε και τους χάλασε τη μαγιά στην τελευταία αγωνιστική.
1: Και ήταν, δεν το περίμεναν, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ οι Καναδοί σε εκείνο το παιχνίδι. Θυμάμαι και οι δηλώσεις οι οποίες είχαν γίνει. Ξέρεις, και μια χώρα όπως είναι ο Καναδάς που δεν έχει παρουσία στα μεγάλα ραντεβού.
0: Μα δεν είχε. Μουντιάλ είχε 6 παιχνίδια, 0 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Είχε γνωρίσει 6 ήττες. Πάνω να ξεκίνησε αυτή η διοργάνωση.
2: Πάνω σε αυτό που λέτε, παιδιά, να σας μεταφέρω ένα μήνυμα. Μην κοιτάτε λέει μόνο την Ελβετία. Η Αγγλία προχτές, λέει, ξεκίνησε με 2 καθαρούς Άγγλους, Pickford Kane, Γερμανία-Γαλλία περίπου ίδια κατάσταση.
0: Ναι.
2: Ισπανία λίγο καλύτερα, αλλά πάλι τα ίδια. Και ρε κοντέ, με έχεις βάλει στο τρυπάκι από το ξεκίνημα με το Καραϊσκάκι. Έχω ψάξει, επειδή έχω και τη δυνατότητα, γιατί κάνετε εσείς τη μετάδοση, είστε 2 άτομα, έχω ψάξει κάμια δεκαριά και βάλει site, είναι 50-50, ρε φίλε.
0: Ναι, κοίταξε,
2: η μισή λένε γκρεμίζεται και ξαναφτιάχνεται.
0: Άκουσα πω κάτι, να μιλήσουμε με βάση τη λογική. Αν ισχύει το νούμερο των 250 εκατομμυρίων, μόνο για πανοσύκωμα δεν υπάρχει. Δηλαδή να τις 33 να τις κάνεις 53 κρατώντας τον κορμό και απλά να βγάλεις έναν όρφο. Δηλαδή 250 εκατομμύριο ένα πάνω διάζωμα, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Αν όμως γκρεμιστεί όλο το γήπεδο και φτιαχτεί από την αρχή, είναι κάτι διαφορετικό και δεν είναι προκάτ.
2: Σου λέω, είναι 50-50. Οι μισοί λένε ότι θα γίνει
0: νομίζω δεν το διευκρίνησα
2: γκρέμισμα και οι υπόλοιποι ότι θα ξυλωθεί η οροφή και πάνω σε αυτό το που υπάρχει ήδη θα χτιστεί ο δεύτερος
0: όροφος. Και πώς θα στοιχείς αυτό 250 εκατομμύρια?
2: Δεν ξέρω, φίλοι.
0: Εγώ είναι, δεν έχω... Εδώ ολόκληρος βοτανικός που χτίζεται από τα θεμέλια και δεν είναι και προκάτ, δηλαδή τόσο προκάτ όπως ήταν λιόμενο, όπως ήταν το Καραϊσκάκι, θα στοιχίσει 110-115.
2: Εγώ δεν έχω το 250 ευρώ, φίλε, τι να σου πω για 250 εκατομμύρια.
0: Τώρα 250 εκατομμύρια για να πάει απλά ένας πανόροφος, δεν νομίζω. Η λογική είναι ότι αν ισχύουν αυτά τα νούμερα πρέπει να ξυλωθεί το γήπεδο, να γκρεμιστεί και να φτιαχτεί καινούριο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, αλλά κανείς από ό,τι διάβασα, γιατί όπως φάσα το δω, δεν το είπε καθαρά τι ακριβώς θα γίνει. Ήταν μια μπαγκέτα. Τώρα, πώς φτιάχνεται αυτό το γήπεδο, αν μείνει ο σκελετός και πάνω, δεν ξέρω, δεν είμαι και ειδικός του χώρου.
2: Πριν συνεχίσετε, έχετε και την καλημέρα του Νίκου του Πολιτάκη από το Ρέθινο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς στον Κρητικάρο.
1: Να πούμε ότι οι προπονητές προχώρησαν, εκμεταλλεύτηκαν αυτό το διάλειμμα για την ενυδάτωση και προχώρησαν σε αλλαγές. Ο Μαχρές περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου στη θέση του ο Μπουντάι και ο Μπενταλέμπ επίσης περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου για την Αλγερία. Στη θέση του μπαίνει ο Μούσα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, το Μούσα από την Φέγενορτ. Έπαιξε και φέτος με τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ενώ αλλαγές έκανε και ο Μουράτ Γιακίν με τον
2: Καραγιάννη Ρίγε. Λαδοπουλίζης, λες συλλαβιστά τα ονόματα για να αποφύγεις το Σαρδάμ. Σ' ακούω να ξέρεις, έτσι.
1: Είναι ανάλογο το δάσκαλο τον οποίο έχεις. Λοιπόν, αλλαγές έκανε και ο Μουράτ Γιακίν. Ο Ρίντερ περνάει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του MVP μέχρι στιγμής της Ελβετίας στη διοργάνωση Μανζάμπι και ο Καφόρ στη θέση του Βάργκας και ο Καφόρ έχει ακουστεί για ελληνικές ομάδες, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, γενικά έχουμε.
1: Έχει πολύ. Είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Τώρα ο Τσάκα είναι στον αγωνιστικό χώρο. Έξω ο Μαχρές τώρα για την Αλγερία. Να δούμε αν αυτό θα αλλάξει κάπως κάτι στο παιχνίδι της Αλγερίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξεχωρίσει ο Μαχρές, αλλά και ποιος έχει ξεχωρίσει από την Αλγερία.
0: Είναι μια μεγάλη απογοήτευση. Εγώ δεν περίμενα έτσι. Νοθροί, τίποτα. Σαν να μην είναι το παιχνίδι. Γιατί για αυτός είναι ένα ιστορικό παιχνίδι τώρα.
1: Σίγουρα.
0: Μια τεράστια ευκαιρία να μπουν στους 16.
1: Και δύο φορές το έχουν ξαναπετύχει αυτό.
0: Ναι, και είναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Σαν να είναι σαν το γήπεδο.
1: Η αλήθεια είναι όμως, για να μην τους αδικούμε, σε δύο περιπτώσεις κατευθείαν με το που μπήκε περιοχή η Ελβετία, βρήκε γκολ κατευθείαν. Δέχτηκαν το τέρμα κατευθείαν. Αυτό ρίχνει κάπως την ψυχολογία και νομίζω είναι κομβικό το χρονικό σημείο στο οποίο σκοράρει η Ελβετία.
0: Ναι, έτσι. Αλλά όμως την ιστορία τη γράφεις όταν ξεπερνάς δυσκολίες, όχι όταν σου έρχονται λαστρωμένα.
1: Στα δύσκολα επιβιώνουν δύσκολα.
0: Εκεί πρέπει να δείξεις χαρακτήρα. Όταν κάτσεις στο τραβούλι, άμα σου πάνε όλα εύκολα. Okay, και για τους Ελβετούς εύκολα πήγαν την πρώτη επίθεση γκολ. Ξέρετε, δεύτερο μήχρονο, δεύτερο γκολ. Αλλά ελέγχουν το παιχνίδι, έχουν μια πολύ μεγάλη ασφάλεια στον τρόπο που το διαχειρίζονται. Οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να βρουν τρόπο να τα ανακατέψουν όλα για να ξαναμπούν μέσα στο μάτι.
1: Και τώρα είναι στην επίθεση η Ελβετή. Ένα γύρισμα προς τον Όκαφορ και τώρα θα φτάσει μπάλα στον Ρίντερ. Πάλι κακή απομάκρυνση από τον Μπελγκάλη, όπως και στο δεύτερο γκολ. Ο Μπελγκάλη απομάκρυνε πάνω στον Ρίντερ, ο οποίος είχε μόλις περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Έκανε το πλασέ, αδύναμο το πλασέ του.
0: Πάνω στη γραμμή βέβαια, αλλά ήταν πιο γωνιακό ή πιο δυνατό. Θα είχαμε το 3-0 τώρα.
1: Εδώ χάνει ευκαιρία η Ελβετία να καθαρίσει ουσιαστικά το παιχνίδι. Είναι αυτή τη στιγμή το απόλυτο αφεντικό. Θα είχε, νομίζω μετά δεν θα είχε καμία επιστροφή στην αναμέτρηση και κανένα δικαίωμα δεν θα είχε η Αλγερία, δεν θα μπορούσε τουλάχιστον να βρει κάποιο τρόπο για να φτάσει στην ανατροπή του σκορ. Τώρα είναι στην επίθεση η Αλγερία με τον Νάιτ Νούρι να προσπαθεί να βγάλει από τα αριστερά τον Γκουιρί, ο οποίος από τη στιγμή που έχει μπει δεν έχει κάνει και αισθητή την παρουσία του, έτσι κακά τα ψέματα. Λέγαμε ότι λείπει το σέντερφορ, αλλά και με το που μπήκε το σέντερφορ δεν άλλαξαν και πάρα πολλά για τους Αλγερινούς. Ο Μούσα, ο οποίος μπήκε τώρα στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μαχρέζ, προσπαθεί υπό την επιτήρηση και του Όκαφορ και του Ροντρίγκης να κερδίσει κάτι. Εν τέλει κερδίζει το κόρνερ. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής αυτός, νομίζω θα δώσει λίγο περισσότερο πνοή στις πτέρυγες για τους Αλγερινούς. Πηγαίνει και στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά για να δούμε αν μια στημένη φάση μπορέσει να ξεκλειδώσει την άμυνα των Ελβετών και να βάλει εκ νέου στο παιχνίδι τους Αλγερινούς. Κόρνερ προς την καρδιά της περιοχής, απομακρύνει ο Ακάντζη. Έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά και στις στημένες φάσεις η άμυνα της Ελβετίας και στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Σε κανονική διάρκεια παιχνιδιού αλλά και στις στιγμένες φάσεις η Ελβετία ανταποκρίνονται πλήρως. Μούσα τώρα προσπαθεί να περάσει από τον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες δείχνει με την εμπειρία του πώς παίζεται αυτή η θέση πραγματικά, ναι. Χωρίς να κάνει πάρα πολλά τρεξίματα.
0: Τίποτα, ουσιαστικός και πάνω μια χαρά. Ουσιαστικά με αυτά και με αυτά ένα 20 λεπτό θέλουμε καθαρού χρόνου.
1: Ένα 20 λεπτό το οποίο αυτή τη στιγμή.
0: Μαζί με τις καθυστερήσεις ενώ γιατί είμαστε 76.
1: Φυσικά βρίσκει και τους χώρους η Ελβετία τώρα και πριν από λίγο είχε μια προϋπόθεση με τον Ρίτερ.
0: Είναι το μάτσο κοντά στο 3-0 παρά στο 2-1.
1: Αυτό νομίζω.
0: Στην γενική εντύπωση.
1: Αυτό νομίζω φαίνεται ότι αν μπει κάποιο τέρμα θα είναι από τους Ελβετούς. Μπορεί να και να διαψευστούμε. 77 λεπτά στο Vancouver λοιπόν. Παραμένει το 2-0 υπέρ της Ελβετίας. Μούσα από τα δεξιά προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα, τον κλείνει ο Ροντρίγκες, γυρνάει στον Μπουντάι, γι' αυτό στον Αϊτνούρι. Προσπαθούν οι Αλγερινοί να βρουν ένα διάδρομο, αλλάζουν πλευρά, τώρα πάνε από τα αριστερά, θα γίνει ένα σούτ, σέντρα σούτ μάλλον από τον Χατζάμ εκεί, δεν μπόρεσε να κάνει απειλητική ουσιαστικά τη συνθήκη για τον Κόμπελι. Μπάρα πέρσε ψηλά πάνω, πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Να πούμε ότι η Ελβετία δείχνει αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να κρατήσει το 0, κάτι το οποίο δεν το έχει δείξει καθόλου τη διάρκεια της διοργάνωσης, έτσι. Δεν έχει, σε κανένα παιχνίδι δεν κατάφεραν οι Ελβετοί να διατηρήσουν το 0, και κάπως έτσι προήλθε και η μοναδική απώλεια βαθμών την οποία είχαν κόντρα στο Κατάρ, σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε παρόμοια εικόνα, έτσι, η αλήθεια
0: ναι,
1: είναι.
0: Και ήρθε σβηστά στο τέλος αυτό το...
1: Και από μία σέντρα, μία κεφαλιά
0: ήρθε το... Δεν το φάει στο Κατάρ.
1: Τώρα όμως η Αλγερία θέλει 2.
0: 7 πόσο έχει φάει.
1: 6. Νομίζω 6 από τον Καναδά. Τώρα όμως η Αλγερία θέλει 2. Δεν της αρκεί μόνο το.
0: Εντάξει, είπαμε, αν πει το 1, όποτε και να πει, και στο 80 να πει, και στο 85 να πει,
1: έχουμε πάλι παιχνίδι.
0: Δεν κόλλασε το τελευταίο τέταρτο. Βγαίνουν όλοι μπροστά και αρχίζει ο χορός των καταραμένων. Αλλά θα μπει έτσι όπως παίζουν.
1: Ο χορός των καταραμένων, ναι. Κόμπελ θα απομακρύνει, δεν νομίζω να μπει τώρα. Η αλήθεια είναι, δεν θέλω να.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα γιατί στο ποδόσφαιρο έχουν δει τυφλοί και έχουν μιλήσει μουγκοί.
1: Ο Ρίντερ τώρα είναι στην επίθεση και βγάζει μια μπαλιά για τον Εντόι, τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος για τους Ελβετούς. Εντόι από τα δεξιά δεν βιάζεται, περιμένει τους συμπαίκτες του. Θα γυρίσει πίσω σε ένα χώρο που βρίσκεται ο αρχηγός του, ο Τσάκα. Τσάκα θα αλλάξει παιχνίδι για τον Ροντρίγκες. Δυνατή εδώ η πάσα. Και ο Ροντρίγκες δεν θα μπορέσει να την κοντρολάρει ουσιαστικά και κάνει ένα λάθος με την μπάλα να καταλήξει στον Μπελγκάλι. Μπελγκάλι από τους μοιραίους της Αλγερίας, είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά άθελά του στρώνει το δεύτερο τέρμα των Ελβετών στην
0: και χάνει και
1: μέτρηση.
0: Τον Εμπολό στο πρώτο γκολ τελείως.
1: Ναι.
0: Γίνει αργά πάνω στην μπάλα. Δηλαδή έχει ευθύνη και στα δύο γκολ.
1: Γενικότερα είναι καλός, της Αλγερίας. Καλός είναι.
0: Και έμπειρος. Αλλά συμβαίνει και στις οικογένειες αυτό.
1: Ναι, και αγωνίζεται και σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι το Ιταλικό που δεν βλέπουμε, την τακτική παιδεία να υπάρχει. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν το δείχνει. Η αλήθεια είναι ο Μπελγκάλι, αλλά σε όλοι οι ποδοσφαιριστές μπορούν να έχουν καλές και κακές στιγμές, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Δεν ξέρω αν αντιμετωπίζει και κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, γιατί τον βλέπω εδώ ότι κουτσένει, δυσκολεύεται γενικότερα πάρα πολλά τα χιλιόμετρα. Δεν τους έχει βγει και τίποτα στο παιχνίδι τώρα τους Αλγερινούς, η αλήθεια είναι.
0: Μα δεν έχουν κάνει και τίποτα. Στο πρώτο τουλάχιστον είχαν την υπεροχή. Κάπως είχε ρίξει την μπάλα κοντά στην περιοχή. Κάπως έδειξαν ότι κάτι μπορεί να γίνει.
1: Τους κόπηκαν νομίζω τα πόδια μου στο δεύτερο με τον γκολ του Εντόι. Τώρα η Ελβετία με τον Εμπολό, ένα σουτ. Περισσότερο με ελεύθερο έμοιαζε αυτό παρά με σουτ.
0: Ναι, φύγει κακό από πάνω μου.
1: Είχε πολύ. Τοποθέτησε πολύ, πολύ πίσω το σώμα του Εμπολό και έδωσε μεγάλο ύψος στην μπάλα εδώ. Ο Μπελγκαλί νομίζω περιμένει τη λύτρωση να γίνει αλλαγή, γιατί τον βλέπω κοιτάει συνέχεια προς τον στον Μπέτκοβιτς. Φαίνεται ότι χωλαίνει ο δεξιός μπακ της Αλγερίας. Να δούμε αν θα του κάνει τη χάρη ο προπονητής του να τον περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δυσκολεύεται, φαίνεται ξεκάθαρα. Η Ελβετία παρόλα αυτά δεν φαίνεται να δεν βιάζεται. Δεν κοιτάει να χτυπήσει τώρα τους Αλγερινούς. Οι Αλγερινοί από την άλλη δεν πιέζουν. Δεν ξέρω γιατί δεν πιέζουν.
0: Γιατί έχουν απογοητευτεί. Δεν πιστεύουν ότι πάνε το γυρίσει. Το βασικό πράγμα για να κάνεις τέτοια μεγάλη ανατροπή είναι να το πιστέψεις. Ότι όποια ευκαιρία σου δοθεί να παίξεις από τα μαγιά αυτή, δεν το πιστεύουν καν, φαίνεται.
1: Ναι, και φαίνεται να έχουν αποδεχθεί τη μοίρα τους. Να έχουν αποδεχθεί τον αποκλεισμό. Τώρα η Ελβετία είναι στην επίθεση με τον Ζακάρια. Θα κάνει το γύρισμα για τον Εμπολό. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Ρίντερ. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία από τον από το δεκάρι της Augsburg. Έκανε το γύρισμα ο Ζακάρια για τον Εμπολό. Εκεί ο Εμπολό δεν έπιασε ουσιαστικά την. Δεν έπιασε γεμάτα την μπάλα. Έφτασε στον Ρίντερ σε κενή εστία.
0: Από υπερβολική Ρίντερ... σιγουριά. Το πήγε, το έκανε ράθμα. Λες και. Πετάει ένα βότσαλο στη θάλασσα.
1: Όπως έκανε και την προηγούμενη προσπάθειά του. Ο Ρίντερ, ο οποίος μπήκε και δεν φαίνεται εκτός κλίματος. Πιστώνεται μια επέμβαση εδώ, Ζιντάν, βέβαια. Δεν ξέρω άμα είχε κατεύθυνση προς την.
0: Μέσα πήγαινε. Απλά το έκανε τόσο τζούφια με το εσωτερικό Δηλαδή αντί να την. Με την μπάλα θα μπαίνει στα δίχτυα. Αν την κοντρόλαρε ένα έτσι, μπαμ, θα μπαίνει μέσα μόνο του.
1: Μεγάλη χαμένη στιγμή τώρα.
0: Δεν, και έχω τα σκέψη τώρα να το έκανε αυτό στο 0-0.
1: Σίγουρα.
0: Πήδα έξω το.
1: Νομίζω αν ήταν και 0-0 δεν θα ήταν ο Ρίτερ στη θέση του Μαντζάμπη αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή βλέπουμε και μια.
0: Έχουν και καλύτερη τέτοια γκολ.
1: Σίγουρα. Σίγουρα έχουμε δει να χάνεται. Ο Μπελγκάλι, όπως είπαμε και εμείς νωρίτερα, θα γίνει αλλαγή. Ο Μπουλμπίνα περνάει στην θέση του και έτσι κλείνει τις αλλαγές του. Ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς δεν έχει δείξει να έχει αλλάξει κάτι με τις αλλαγές τις οποίες έχει κάνει. Αλλαγή τώρα και για τον Μουράντ Γιακίνο, Εμπολό. Θα βγει για να προστατευτεί για τη συνέχεια, νομίζω, της διοργάνωσης. Να ξεκουραστεί λίγο. Μπαίνει ο Αμπντουνί στην θέση του. Ο Ζέκη Αμπντουνί, επιθετικός της Μπέρνλι, 25 χρονών. Και αυτός ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε καλή σεζόν την φετινή. Έχει μια καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών η Ελβετία. Ένα κράμα έμπειρων και νεαρών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι δεν είναι σε τόσο νεαρή ηλικία που να μην μπορείς να τους εμπιστευτείς καθόλου. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι ο Αμπντουνί 25, ο Μαντζάμπη 20, ο Εντό 25. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έκανε καλή σεζόν με την Νότιχαμ, αλλά θα κάνει. Δηλαδή, τουλάχιστον με αυτά τα οποία έδειξε στο Ιταλικό πρωτάθλημα με την Μπολόνια, είναι θέμα χρόνου απλά να βρει τις ισορροπίες, να βρει την ομάδα, να βρεθεί ο προπονητής που θα τον αξιοποιήσει και να βγάλει τον καλό του εαυτό. Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Εντόι, μια μεταγραφή η οποία δεν έχει βγει στην Νότιχαμ. Περιμένουν για τον επόμενο χρόνο να αλλάξει αυτό. 84 λεπτά στο Βανκούβερ, παραμένει το Ελβετία-Αλγερία 2-0 για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Ο Εμπολό στο 10 άνοιξε το σκορ και ο Εντόι στο 46 υποφελήθηκε τα αλλεπάλληλα λάθη των Αλγερινών στην άμυνα και με πλασέ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0, δίνοντας έτσι μεγάλο προβάδισμα στην ομάδα του. Δεν έχει μεγάλη στιγμή το μάτς, όπως έχεις πει και εσύ, είναι ένα από τα πιο βαρετά μέσα σε εισαγωγικά παιχνίδια.
0: Λίγα πράγματα. Και ό,τι έχουμε δει είναι από την Ελβετία. Η Αλγερία όσο παρούσα, σαν να μην υπάρχει στο κήπεδο.
1: Νομίζω είναι αυτό το οποίο έχεις πει πολύ εύστοχα, δεν το πιστεύει τόσο πολύ. Το γκολ στο 46 τους έχει κόψει τα πόδια.
0: Και με την ισία αυτό, εκεί που στράβωσε το παιχνίδι, τους πήρε από κάτω εντελώς.
1: Με την Τινησία.
0: Στο παιχνίδι, η Τινησία που έφαγε τις πεντάρες.
1: Α, ναι. Και η Τινησία έβαθε τα ίδια.
0: Γείτονες, είναι λογική, η ίδια νοοτροπία έχουν οι Βορειοαφρικάνοι. Όταν στραβούν το παιχνίδι, συνήθως δεν το γυρνάνε εύκολα.
1: Πρόβλημα όμως τώρα για τον Μουράντ Γιακίν εν ώψη της συνέχειας, ανάλογα με το τι θέμα θα αντιμετωπίζει ο Ζακάρια, ο οποίος είπαμε ότι είναι ένας εκ των διακριθέντων στη σημερινή αναμέτρηση, και είναι πρόβλημα γιατί και ο Γιακέζ είναι αμφίβολος που αγωνίζεται στην θέση του δεξιού οπισθοφύλακα. Δεν έχει αυτή τη στιγμή άλλον καθαρό αιμο δεξιό μπακ να παίξει εκεί. Ίσως ο Βίτμερ είναι αυτός ο οποίος
0: θα τον βαφτίσουν κάποιον, εντάξει.
1: Όχι για αυτό το παιχνίδι, κυρίως για τη συνέχεια.
0: Νομίζω, εντάξει, δεν είναι κάτι τόσο τρομερό.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι γιατρός, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, είναι απλά ένας πόνος, ας πούμε, βγαίνει έξω, να προφυλαχτεί περισσότερο.
1: Ναι, και ετοιμάζονται τώρα οι αλλαγές. Βλέπουν τον Αεμπίσερ και τον Βίτμερ να ετοιμάζονται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ποιος θα βγει. Ο ένας θα είναι σίγουρα ο Ζακάρια. Ο άλλος ίσως ο Τσάκα ή ο Φρόιλερ, καθώς ο Αιμπίσερ είναι αμυντικός μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στο Ιταλικό πρωτάθλημα με την φανέλα της Πίζα. Για να δούμε ποιος θα είναι και ο παίχτης. Εδώ υπάρχει μια διαφωνία, έχουν μπερδευτεί με τα νούμερα. Α, δούμε. Πάντως συνεχίζεται το παιχνίδι, δεν γίνονται αλλαγές και ο Γκουιρί έχει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει από εκεί. Τίποτα, ο Φρόιλερ γυρίζει, κόβει και παραχωρεί πλάγιο για την Ελβετία. Τώρα δείχνει ο Αργεντινός ο Γιαέλ Πέρες να γίνουν οι αλλαγές. Ο ένας είναι φυσικά ο Ζακάρια, στη θέση του περνάει ο Βίτμερ, και ο άλλος είναι ο Εντόι, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Εδώ μας δείχνουν και το δεύτερο γκολ το οποίο σημείωσε η Ελβετία από το λάθος του Μπελγκάλη. Η μπάλα έφτασε στον Εντόι, που με ψύχρεμο πλασέ δεν συγχώρεσε την αμυντική ολιγορία στην άμυνα. Ο Εντόι περνάει εκτός για να μπει στη θέση του ο Αεμπίσερ, ο μέσος από την Πίζα. Τώρα ξέρεις, και αυτά τα παιχνίδια που φτάνουν εκεί δίνει και μια δυνατότητα στον προπονητή να δει και κάποια πράγματα, κάποια σχήματα τα οποία φαίνονται λίγο πιο ορθόδοξα, να δει αν μπορούν να ανταποκριθούν οι παίχτες του. Τώρα ο Αεμπίσερ έχει την μπάλα, μια πάσα προς τον Αμπτουνί, δεν θα μπορέσει να γίνει αποδέκτης. Ο Μπεντσεμπαϊνί κερδίζει την μπάλα και δίνει δίπλα στον δεξιό του μπακ.
0: Και με αυτά και με αυτά φτάνουν στους 88, έτσι. Τελειώνει το ματς, σώζεται ο χρόνος.
1: Τώρα ουσιαστικά νομίζω ότι αν είναι να γίνει κάτι, πρέπει να γίνει πριν τις καθυστερήσεις για την Αλγερία. Δεν θα έχει και νομίζω και πολλές καθυστερήσεις το παιχνίδι. Δεν έχουμε μεγάλες διαφορές.
0: Με τις αλλαγές, ένα εξάλεπτο το έχει πάντα.
1: Ένα εξάλεπτο, ναι, αλλά με αυτά τα οποία έχουμε δει τώρα, με τα δεκάλεπτα και με τα τέτοιο.
0: Δεν είχε βάρ που να πεις ότι φάγαμε τρία λεπτά για να δούμε μια φάση.
1: Για να δούμε αυτήν την επίθεση τώρα με τον Μούσα να είναι από τα δεξιά. Μούσα συγκλίνει, βγάζει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εδώ ο Κόμπελ εντυπωσιακά χωρίς λόγο, θα έλεγα.
0: Πρέπει να είναι offside το άλλος βέβαια, αλλά ναι. Δεν έχει σηκώσει γιατί είναι βοηθός.
1: Είναι offside και νομίζω ότι το έδωσε. Ναι, το δίνει ο Ντελβέσο, ο βοηθός. Είναι offside το άλλος. Χωρίς να έχει μπει στην πορεία της
0: 5 μέτρα, έτσι.
1: Ναι.
0: όχι στην κόψη του ξεράφιου. Εκεί δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτεται ο βοηθός. Να πεις ότι είναι οριακό να τα αφήσω. Αλλά όταν είναι φανερό ότι ο άλλος είναι 5 μέτρα μπροστά, δηλαδή γιατί καθυστερείς την εξέλιξη του αγώνα. Περιμένεις να τελειώσει φάση για να σηκώσει τώρα το.
2: Εν τω μεταξύ, Νίκο, οι δύο παίχτες που ανέφερες πριν που μονομάχησαν και μπορεί να μπέρδεψαν τον κόσμο, ο Αμπτουνί και ο Μπενσεμπαϊνί, όντως ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, έτσι, και ορθώς μονομάχησαν για την κατοχή της μπάλας. Έτσι, ο Αμπτουνί είναι Ελβετός, γέννημα θρέμα από τη Γενέβη νομίζω είναι, και ο Μπενσεμπαϊνί είναι Αλγερινός, έτσι.
1: Ναι, ο ένας αγωνίζεται στην Ντόρτμουντ, ο άλλος στην Μπέρνλι. Ο Αμπτουνί μπήκε ως αλλαγή στη θέση του σκόρερ του πρώτου τέρματος του Εμπόλο. Ο Μπενσεμπαϊνί από το ξεκίνημα στην αναμέτρηση, από τα μεγάλα ονόματα της Αλγερίας, αλλά νομίζω κανένας Αλγερινός δεν έχει διακριθεί.
0: Τι άμυνα ήταν, απογοήτευση.
1: Η άμυνα της Αλγερίας ήταν και ο αδύναμος κρίκος στο παιχνίδι της, φαινόταν. Η επίθεση από την άλλη δεν κατάφερε να δείξει κάτι.
0: Δεν έχουν κάνει φάσεις, δεύτερο ημίχρονο τίποτα. Πρώτο ελάχιστα, κάποιο τζούφια σούτ. Δεύτερο ούτε καν αυτά.
1: Ναι.
0: Μόνο ένα σούτ εκεί του Μαχρές που κοντραρίστηκε υπήρξε ύψος μικρής περιοχής. Αυτό το παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι δεν πήρε και τόσο πολλά μέτρα πίσω η Ελβετία για να τους δώσει την
0: δυνατότητα
1: στο δεύτερο μέρος. Τελείωσε. Από το γκολ στο 46.
0: Αν ξέρεις το σκορ και δεις το παιχνίδι, νομίζω ότι κερδίζει η ομάδα με τα άσπρα.
1: Ναι. Αλλά από το τέρμα στο 46 νομίζω ουσιαστικά μπορεί να είναι αδόκιμο να πούμε ότι ένα παιχνίδι τελειώνει στο 46, αλλά εκεί στο 46 με τον γκολ του Εντόι, εκεί τελείωσε και το παιχνίδι. Πραγματικά η Αλγερία, όπως είπες και εσύ, δεν έχει μπει στο γήπεδο στο δεύτερο μέρος. 6 τα λεπτά, μέσα έπεσες.
0: Ναι, τόσο πάει. Είναι το μίνιμουμ με τις αλλαγές και το cooling break, είναι 6 λεπτά.
1: 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, 6 τα λεπτά για να σφραγίσει και ουσιαστικά το εισιτήριό της για την επόμενη φάση η Ελβετία, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Ολοκληρώνονται σιγά σιγά και αυτή η φάση των 32. Πώς σου φάνηκε αυτή η νέα διαδικασία στο Μουντιάλ με τις ομάδες της τρίτες, με 32 ομάδες, οι οποίες παλιότερα απαρτίζαν ολόκληρη την τελική φάση, έτσι.
0: Γίνανε 72 παιχνίδια μέχρι να αρχίσει η φάση των νοκάουτ για να ξεκινήσουμε εκεί. Να πάμε εκεί που ξεκινήσαμε τα προηγούμενα Μουντιάλ, στους 32.
1: Για να δούμε το Μούσα, δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι. Ναι, αυτό το
0: 72 παιχνίδια για να βρεθούμε εκεί που ήταν στην αφετηρία του το προηγούμενο Μουντιάλ, με 32 ομάδες. Απλά μπήκαμε απευθείας φάση στο νοκάουτ, δεν έγινε ο Μούσα. Εντάξει, κοίταξε, οι αριθμοί δικαιώνουν την FIFA, με ποια έννοια. Έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ, όλα τα ρεκόρ. Ρεκόρ προσέλευσης κόσμου, πιθανότατα θα έχουμε και ρεκόρ πληρότητας γηπέδων, διαφημιστικά έσοδα, μακράν το πιο εμπορικό Μουντιάλ. Νομίζω θα ξεπεράσει ο συνολικός τζίρος κατά πολύ τα 11 δις που ήταν η αρχική πρόβλεψη, θα πάμε παραπάνω. Στοιχηματικά έχουν, θα παιχτούν σε αυτό το μουντιάλ, από ό,τι διάβαζα στην αρχή περίμεναν 50-55 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο τελικός λογαριασμός, από ό,τι λένε, θα πάει πολύ παραπάνω. Δηλαδή, παρότι είχε μια δυσκολία σε ακριβά εισιτήρια, μεγάλες αποστάσεις, τρεις χώρες, να φύγεις από τον Καναδά να πας Μεξικό. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, αν θες να δεις, να τις είσαι διοργάνωση. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις ότι το ενδιαφέρον του κόσμου είναι μεγάλο, πολλοί τουρίστες δεν αποθαρρύνονται από τα ακριβά εισιτήρια και γενικά οι αριθμοί δικαιώνουν τη FIFA. Μεγάλες τηλεθεάσεις, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Τώρα για να δούμε αν έχει κάτι η Αλγερία για το τέλος. Ένα σουτ του Μάζα θα μπλοκαριστεί πάνω στην άμυνα των Ελβετών. Έχουν αγκαλιάσει και λίγο το ποδόσφαιρο. Καλά, οι Μεξικανοί τους αρέσει, είναι μέσα στην καθημερινότητα
0: στο ποδόσφαιρο. Το παράδοξο μέχρι τώρα ήταν κάτι το οποίο πολλοί κόσμοι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Το ρεκόρ μέχρι στιγμής, μέχρι το φετινό Μουντιάλ, προσέλευσης κόσμου και πληρότητας γηπέδων το είχαν οι Αμερικάνοι από το 1994. Δηλαδή είναι ένας λαός που δεν ξέρει το ποδόσφαιρο. Εγώ έτυχε να πάω. Το πρώτο παιχνίδι που παρακολούθησα ήταν στο Detroit, Ελβετία-Ρουμανία. Και όπως ακριβώς σου το λέω, δεν είναι υπερβολή. Στα πρώτα σουτ που μπάλα πέρναγε πάνω από το δοκάρι, πεταγόταν πολλοί Αμερικάνοι και φωνάζαν.
1: Το μπερδεύαν με το NFL. Τι
0: σημαίνει αυτό, να πάει μπάλα και ψηλά πάνω από το δοκάρι. Και όμως αυτός ο λαός που δεν έχει την παραμικρή επαφή με το ποδόσφαιρο, τώρα τα τελευταία 20-30 χρόνια προσπαθεί να το μάθει. Βλέπεις ότι γέμισε τα γήπεδα και έκανε ρεκόρ. Είχε η πληρότητα ήταν 96% και ο μέσος όρος σε κάθε παιχνίδι 69.500 εισιτήρια. Και πηγαίνεις αντίστοιχα σε διοργανώσεις της Βραζιλίας, της Ευρώπης και βλέπεις κάτι αδιάφορα μάτς. Την Ισία, ξέρω εγώ, Κορέα, με 3.000 κόσμο στην εξέδρα.
1: Να.
0: Και στην Αμερική 70.000.
1: Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάει από το ένα άκρο στο άλλο. Δηλαδή το προηγούμενο Μουντιάλ ήταν στο Κατάρ χειμώνα. Μια χώρα, το Κατάρ, όπου πήγαινες από το αυτοκίνητο, με το αυτοκίνητο παντού, έτσι, σε όλα
0: μια
1: τα γήπεδα.
0: Σε μια πόλη ήταν όλα.
1: Και ξαφνικά είμαστε σε τρεις διαφορετικές χώρες και μία από αυτές τις χώρες είναι η ΗΠΑ.
0: 5.000 χιλιόμετρα αποστάσεις από μια πόλη στην άλλη τώρα. Μιλάμε για πολύ μεγάλες δυσκολίες. Με ακραίες θερμοκρασίες. Στην μια περιοχή να καίγεις από τον καύσωνα, στην άλλη να πνίγεις από τη βροχή. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα.
1: Ναι. Παιχνίδια να μένουν, όχι να αναβάλλονται, να πηγαίνουν λίγο μετέπειτα
0: οι ώρες.
1: Ναι, το είδαμε αυτό και τώρα νομίζω το τελευταίο που έγινε αυτό.
0: Στο να αναπνίγεται και την ίδια ώρα που ξεκίναγε το άλλο, μετά από δύο ώρες στην άλλη πλευρά, να τους βλέπεις να πεθαίνουν από τη ζέστη, ας πούμε. Είναι περίεργη, δύσκολη η διοργάνωση. Και παρόλα αυτά βλέπεις ότι δικαιώνει τη FIFA.
1: Για να δούμε τον Αμπτουνί μέσα στην περιοχή. Θα τον κόψει ο Μπενσεμπαϊνί. Όπως είπαμε, είναι δύο διαφορετικοί ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, γιατί τη δικαιώνει η αριθμή τη FIFA. Όλα είναι large. Πώς είναι η Αμερική, μια χώρα extra large.
1: Να.
0: Μεγάλη στα πάντα της, στην υπερβολή της. Έτσι είναι και αυτή η διοργάνωση. Έχουν σπάσει πάρα πολλά ρεκόρ και αγωνιστικά και αξιοαγωνιστικά. Και τουλάχιστον μπορεί να γκρινιάζουν οι προπονητές, μπορεί να γκρινιάζουν οι ποδοσφαιριστές για την παραταμένη σεζόν, για τα πάρα πολλά παιχνίδια που υποχρεωμένα να δίνουν. Δηλαδή από τα 64 που ήταν με το σύστημα 32 ομάδων, τώρα πήγαμε στα 104.
1: Ναι, αλλά χρήστο από τα 500 χιλιάρικα που υπήρχε ένας μέσος μισθός για ένα ποδοσφαιριστή, έχουν φτάσει πλέον να πηγαίνουν άνω του 1 εκατομμύριο.
0: Αν θες, φίλε, να τα παίρνεις, σκάσε και γολύμπα του.
1: Κάπως έτσι.
0: Για την μπάλα και μην μιλάς. Γιατί έτσι τα φέρνεις και τα παίρνεις.
1: Έτσι είναι.
0: Αν δεν τα φέρεις, δεν τα πάρεις. Και για τα φέρεις, θα παίρνεις 80 παιχνίδια το χρόνο. Δεν γίνεται διαφορετικά, σου λέω. Να κινείται το χρήμα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι τα φέρνουν τώρα, η αλήθεια.
0: Τα παραφέρνουν.
1: Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα ακραία νούμερα πραγματικά στους μισθούς των ποδοσφαιριστών. Τελειώνουν σιγά σιγά τα λεπτά του έξτρα μαρτύρου το οποίο έχουν οι Αλγερινοί στο παιχνίδι. Είναι οξύμορο να λέμε ότι είναι μαρτύριο ένα παιχνίδι σε τελική φάση μουντιάλ, αλλά...
0: Κοιτάμε τον ταβάνι και κοιτάμε και το ρολόι πέτα τελείως. Δεν μας κρατάει, εμένα τουλάχιστον δεν με κρατάει.
1: Για να δούμε η Ελβετία τώρα, ίσως έχει και ένα τρίτο τέρμα με τον Όκαφορ μέσα στην περιοχή, κάνει το πλασέ πάνω στην άμυνα, Φρόιλερ το σούτ, να το σωστά. Από θα μπλοκάρει το σούτ του Φρόιλερ. Ωραία η επέμβαση εδώ από τον τερματοφύλακα της Αλγερίας και σταθερή, και τώρα ήρθε και η λήξη, το τελικό σφύριγμα από τον Γιάλ Πίρες, ένα ματς το οποίο ήταν εύκολο στην ανάλυση του, δύο τέρματα η Ελβετία ένα στην αρχή του πρώτου μέρους, ένα στην αρχή του δεύτερου μέρους.
0: Τεράστια διαφορά εικόνα στην δύο ομάδα. Δεν το περίμενα έτσι, το περίμενα αμφίροπο μάτς. Περίμενα ότι θα έχει μια φλόγα πολεμιστή η Αλγερία, ότι κάτι θα βγάλει στο παιχνίδι, τίποτα. Μια φλίαρη υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, εξαφανισμένη εντελώς στο δεύτερο. Κόντρα βέβαια στη ροή του αγώνα, στο πρώτο δεκάλεπτο μπήκε τον γκολ της Ελβετίας, που μέχρι τότε στα πρώτα δεκάλεπτα ήταν μονίμως στην άμυνα. Στην πρώτη επίθεση βάζει τον γκολ, ελέγχει το παιχνίδι. Εξακολουθεί στο πρώτο ημίχρονο να έχει μια φλίαρη υπεροχή η Αλγερία. Ξεκινάει το δεύτερο, πρώτη επίθεση γκολ για τους Ελβετούς 2-0 και χαίρεται, τέλειωσε.
1: Και τελείωσε.
0: Η Αλγερία μετά στο γήπεδο, δηλαδή δεν. Σαν είναι ένα μάτς που διάλυσαν, σαν απλά ένα παιχνίδι προετοιμασίας που άντε να περάσει, θα πάμε σπίτι μας να αλλάξουμε για το επόμενο.
1: Να πούμε ότι η Ελβετία από το 2014 μέχρι και σήμερα φτάνει στους 16 στο Μουντιάλ. Εκεί θα έχει νομίζω λίγο πιο δύσκολο έργο σε σχέση με την Αλγερία.
0: Είτε η Κολομβία είτε η Γκάνα. Γερμανία έχουν αποκλειστεί τρεις φορές από τη φάση των και η Ελβετία. Τακ, τακ, τακ.
1: Και οι Ισπανοί νίκησαν σε πρώτη φορά σε knockout παιχνίδι από το 2010 σήμερα.
0: Ναι, ναι, από το τουρνουά που πήραν στην Αφρική.
1: Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι πόσο σημαντικό είναι για τους Ελβετούς αυτή η συνέπεια η οποία δείχνουν. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
0: Όχι, νομίζω ότι είναι και το παιχνίδι που δεν μας τσιγκλάει να πούμε κάτι παραπάνω. Σβηστά και απόλυτα δίκαια οι Ελβετοί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, οπότε... Ας πούμε να κάνουμε πάσα στον Μάικλ.
2: Παιδιά, να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά, Μάικλ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Και σε εσάς το ίδιο. Αυτά λοιπόν και από το παιχνίδι της Ελβετίας με την Αλγερία. 2-0 οι Ελβετοί προκρίθηκαν σχεδόν σβηστά στην επόμενη φάση. Το τρίτο παιχνίδι, ας το πούμε σημερινό, ξεκίνησε από την επίδειξη ισχύως που έκανε χθες το βράδυ η Ισπανία κόντρα στην Αυστρία 3-0 για τους Ρόχας, πρόκριση στη φάση των 16. Ματσάρα από το 60 και μετά στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία 2-1 η Πορτογάλη, με δύο ακυρωθέντα γκολ των Κροατών, με το δεύτερο γκολ των Πορτογάλων να έρχεται στο 4ο προς 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και τους Κροάτες να βλέπουν το δεύτερό τους γκολ να ακυρώνεται στο 14ο λεπτό των καθυστερήσεων. Να πούμε σε καλή μεριά το παρολί που κέρδισε ο φίλος ο Νέκ, ο οποίος είχε στείλει μήνυμα στο ημίχρονο, περίμενε ένα γκολ και δύο κόρνερ για να κλείσει και να πάει ταμείο. Του ήρθανε τα συγκεκριμένα παιχνίδια και πήγε στο ταμείο. Τις καλημέρες μας στον Γιάννη από το Σουλάρι, στον Παύλο που λέει χαριτολογώντας ότι η εθνική μας έκανε πολύ καλά, έκανε μποϊκοτάζ, πάλι καλά που έκανε λέει μποϊκοτάζ, δεν πήγε στο παγκόσμιο και φανταστείτε λέει να παίζαμε 4 ώρα τα χαράματα και να χάναμε με κάτω τα χέρια. Και την καλημέρα και στον φίλο τον Χρήστο, ο οποίος επανέρχεται στο 3-3 της Αυστρίας με την Αλγερία και λέει μετά την κακοπαιγμένη παράσταση του συγκεκριμένου παιχνιδιού, δεν στενοχωρηθήκαμε κιόλας για τις εύκολες ήττες που έκαναν αμφότερες, εννοεί Αυστρία 0-3 από Ισπανία, Αλγερία 0-2 πριν από λίγο από Ελβετία. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το μικρόφωνο στα γήπεδα. Να έχετε μια καλή μέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν πολλά και διάφορα εδώ στην Ερασπορ.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μηδενική ανοχή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr, συνδέει τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σημείωσε επίσης πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Οι τραυματίες από την επίθεση παραμένουν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις, ενώ ανάμεσά τους είναι και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά τη δεξίωση για την 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Ένταση και κλίμα ανασφάλειας στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι όλα τα πετρελοφόρα που κινούνται μέσω πρέπει να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές της. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια δυναμική απάντηση. Η προειδοποίηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά από συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διπλωματών με μεσολαβητές στην Ντόχα του Κατάρ. Δύο νεκροί, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές από τις νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες για τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία. Μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαραία και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ως μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, χαρακτήρισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και στις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιν, κατά τη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η Jet τα προγραμματισμένα δρομολογιά της από και προς τη Ραφίνα. Για λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
4: Ερτικά, εριστικά, με τον Χρήστο Πλευριά. Ματιές στα γεγονότα και στις εξελίξεις της ημέρας. Ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχολιασμός της επικαιρότητας. Καθημερινά, 10 με 12, από την Ερα Πύργου.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτες και ακροατές της Πύργου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM. Είτε εκεί, είτε στο διαδίκτυο, στο airnews.gr, όπως στην κατηγορία Περιφέρεια και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ μεταδίδονται, αναμεταδίδονται όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ ανά την Ελλάδα, στους 19 δηλαδή περιφερειακών σταθμών και του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Φυσικά εκεί στο ΕΡΤΝΙΟΥΣ βρίσκεται και την αναπαραγωγή των θεμάτων, των μέσων, όλων των μέσων της ΕΡΤ, όσο των αθηναϊκών ραδιοφώνων, όσο και των τηλεοπτικών μέσων της ΕΡΤ, των καναλιών δηλαδή, για να το πω έτσι πιο απλά. Λίγο πριν την εκπομπή, ακούσατε ένα σηματάκι που έλεγε ερτικά, εριστικά, έτσι, έχει βαφτίσει αυτήν εδώ την εκπομπή εδώ και πολλά χρόνια ο Χρήστης Πλευριάς, όμως την ξεβαφτίζουμε εμείς. Μην μας πούνε εριστικούς, μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Δεν είναι καιρή, είναι δύσκολη, είναι περίεργη. Δεν είμαστε για τέτοια. Συγγνώμη Χρήστο μου, αλλά ας πούμε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Πύργου με τον Σταμάτη Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου και τον Γιώργο Μαρινόπουλο στο μικρόφωνο για σήμερα Παρασκευή. Τα είπαμε και χθες. Τα λέμε και τις περισσότερες Πέμπτες πλέον, εκτός από τις Παρασκευές που είναι εδώ και χρόνια το ραντεβού μας. Εδώ με το συγκεκριμένο ραδιοφωνικό παραγωγό, ρεπόρτερ, όπως θέλετε με ονομάζεται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όποιο επίθετο θέλετε. Τέλος πάντων. Και προσωνύμιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, χθες κάναμε μία σύντομη ενημέρωση για θέματα που αφορούν της επικαιρότητας αλλά και ενημερώσεις που έχουμε, δελτία τύπου για πράγματα που είναι να γίνουν μέσα στις επόμενες ημέρες, είτε αφορά εκδηλώσεις, δράσεις, αντιδράσεις, προθεσμίες κτλ. Να ενημερώσουμε το κοινό, να ενημερωθούμε και εμείς οι ίδιοι. Άλλωστε, γιατί όχι, που καταφθάνουν αυτές οι ενημερώσεις στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο από τους ανθρώπους που έχουν διαχειρίζονται τα γραφεία τύπου των Δήμων, της Περιφέρειας, αλλά και από συλλογικότητες, από πολίτες και όποιον άλλον το επιθυμεί. Το έχω πει πάρα πολλές φορές πάμπολες, θα σταματήσω να το λέω κάποια στιγμή, αλλά το δημοσιογραφικό μου email είναι το marino.ert@gmail.com. Επαναλαμβάνω, marino από το marinopoulos.ert@gmail.com, για όσους θέλουν να διαφημίσουν, να προβάλλουμε και εμείς με τη δύναμη που έχουμε μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα, όταν προλαβαίνουμε φυσικά με την πληθώρα των ειδήσεων που έχουμε, όταν προλαβαίνουμε να προβάλλουμε τις δράσεις τους που θέλουν να ενημερώσουν το ευρύ κοινό για να παρευρεθεί είτε να ενημερωθεί απλά. Όχι πράγματα που έχουν ήδη γίνει και έχουν μεταδοθεί είτε από τα δελτία ειδήσεών μας είτε και από εμάς τους ίδιους όταν έχουμε προλάβει, αλλά πράγματα που είναι να γίνουν, που τα έχουμε μπροστά μας. Κυρίως έχουμε ένα καλοκαίρι πολιτισμού. Καλό είναι αυτό να γίνονται φεστιβάλ, να γίνονται δράσεις και καλό είναι. Επαναλαμβάνω και θα συνεχίσω, θα σταματήσω να το λέω, ότι μέσα σε αυτές τις δράσεις να περιλαμβάνονται αυτές των τοπικών εδώ συλλογικοτήτων, των τοπικών θεατρικών ομάδων, των τοπικών μουσικών συγκροτημάτων, που να βρίσκουν το χώρο και να έχουν τη στήριξη ώστε να έρχονται σε επαφή με το κοινό, ωραία και τα αθηναϊκά, ωραία και αυτά που περνάνε από τον τόπο μας, όπως περνάνε από πολλούς άλλους τόπους, να στηρίζουμε και τα δικά μας παιδιά, να τους δίνουμε τη δυνατότητα και τους χώρους να μπορούν και αυτά να αλληλεπιδρούν με το κοινό και τους ανθρώπους εδώ του τόπου μας. Λοιπόν, στην επικαιρότητα, τελευταία είδηση που μας απασχόλησε και δυστυχώς δυσάρεστη, χθες το βράδυ είχαμε, για όσοι δεν τον έχουν ενημερωθεί, στο κάτω Σαμικό, στον κεντρικό δρόμο, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, ένας 55χρονος πατέρας δύο παιδιών, ήταν με το δίκυκλό του, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα. Έχασε τον έλεγχο, κάτι συνέβη, ο άνθρωπος χτύπησε σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Δυστυχώς ήταν σφοδρή η σύγκρουση και τραυματίστηκε θανάσιμα, όπως διαπιστώθηκε στην νοσοκομιακή μονάδα Κρεσθένων, όπου διακομίστη. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν κάποιοι άνθρωποι εκεί, οι γιατροί εκεί, να κάνουν κάτι περισσότερο για να σώσουν τη ζωή του. Αυτά τα δυσάρεστα χθες το βράδυ συνέβη αυτό και είναι μια είδηση για την οποία σας ενημερώνουμε και εμείς, μακάρι να εκλείψουν τελείως το νομό μας τα τροχαία δυστυχήματα, αλλά ακόμα και τα ατυχήματα, να μην είμαστε και εμείς στη δυσάρεστη θέση να μεταδίδουμε τη δυσίδη συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ξέρετε, τώρα πιάνω ένα θέμα, είναι και βιωματική αυτή εδώ η εκπομπή. Το ρεπορτάζ γίνεται και βιωματικά, κάτοικοι και εμείς αυτό εδώ το τόπο είμαστε και τα ζούμε σε καθημερινή βάση. Καμία σχέση αυτό που θα πω αφορά τα τροχαία, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μόλις μετέδωσα, με το τροχαίο αυτό δυστύχημα. Αλλά θα πω τις εμπειρίες μου τις πρωινές. Κοιτάξτε, ας μην κοροϊδευόμαστε. Ο νέος αυτοκινητόδρομος είναι για να ταξιδέψουμε προς την Πάτρα ή στην Αθήνα.
πολύ ελάχιστοι είναι αυτοί, ή στη Βάρδα, ας πούμε, ακόμα από τον πύργο, αν μιλάμε για τον πύργο, που το κουβέντιζα και με το Σταμάτη πριν πω στο στούντιο. Στις υπόλοιπες μετακινήσεις μας, συνήθως οι περισσότεροι πηγαίνουμε από την Εθνική Οδό όπως τη γνωρίζουμε, αυτή με τις κορίνες, και όχι από τον αυτοκινητόδρομο, τον καινούριο δηλαδή δρόμο. Πηγαίνουμε από αυτήν. Και σήμερα πάλι για ακόμη ένα πρωί είχε κόσμο, είχε κίνηση πολύ. Σας το επιβεβαιώνω, γιατί από τον κάμπο έρχομαι, κάνω πολλά χιλιόμετρα για να έρθω εδώ μέχρι το στούντιο της Ερπύργου, όταν έχω εκπομπές ή οτιδήποτε άλλη εργασία, οποιαδήποτε άλλη εργασία. Λοιπόν, η κίνηση ήταν αυξημένη για ακόμη μια φορά. Υπάρχουν τα φανάρια τοποθετημένα, υπάρχουν οι κορίνες για να μην μπορούν να μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα. Τέλος πάντων, τα έχουμε κουβεντιάσει και έχουμε ασκήσει και κριτική για την πώς έχει επιλεγεί σε κάποια σημεία να έχουν τοποθετηθεί που δεν τα θεωρούμε και πολύ πετυχημένα, που λείπουν φανάρια που δεν θα έπρεπε να είναι. Λείπουν φανάρια στη διασταύρωση Ροβιάτας, το έχουμε πει χίλιες φορές. Εκεί θα έπρεπε να υπάρχει ένα φανάρι, είναι πολύ επικίνδυνο. Λέω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ο δρόμος είναι κακός, ο δρόμος είναι άλλου αιώνα, αλλά κι εμείς δεν πρέπει να προσέξουμε. Δεν το πάω στην ατοπική ευθύνη εγώ τώρα, γιατί δεν είμαι φαν λάτρης να ρίχνουμε όλα στον πολίτη, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή αυτά που βλέπουμε είναι εξωφρενικά. Ακούστε τώρα, ξεκινάω εγώ από τον κάμπο σήμερα το πρωί. Φτάνω φανάρια Γαστούνης. Φτάνω στα φανάρια της Γαστούνης, ανάβει πράσινο για να συνεχίσω την πορεία μου στην Εθνική Οδό. Και παρατηρώ ένα αμάξι διαλυμένο, αγροτικό, χτυπημένο από όλες τις μεριές. Κάτσε να βλέπω και το Σταμάτη να δω τις γκριμάτσες του. Διαλυμένο, τα λέγαμε πριν που είμαι στο στούντιο. Διαλυμένο από όλες τις μεριές του αυτοκίνητο, τέλος πάντων χτυπημένο, τρακαρισμένο. Τα πάντα, ίσως ήταν και σε ανακοινώσεις αστυνομίας. Ο οδηγός που λέει χωρίς συνελήφθη, γιατί δεν είχε δίπλωμα οδήγησης για τροχές παραβάσεις κτλ. Και δεν τον νοιάζει ο λογαριασμός που μπαίνουν τα επιδόματα, είναι ακατάσχετος. Λοιπόν, τέλος πάντων, με το μακρηγορήσω σε αυτό, και έρχεται κύριος με κόκκινο, γκαζωτός. Ευτυχώς τον καταλαβαίνω ότι μου έρχεται από αριστερά και δεν ξεκινάω. Θα με είχε περάσει διαμπερές ο τύπος αυτός, που δεν ξέρω αν ήταν 14χρονος, αν ήταν 50χρονος, αν ήταν 30χρονος με 8 δισέγγωνα. Καταλαβαίνόμαστε νομίζω. Λοιπόν, ευτυχώς δεν ξεκινάω στο πράσινο. Μου κορνάρει και από πίσω. Τι να το εξηγήσω εγώ τώρα. Τι να το εξηγήσω. Μου κορνάρει για να ξεκινήσω. Δεν είχε αντιληφθεί ο άνθρωπος προφανώς ότι ερχόταν ένας γκαζωτός πατημένος από την Κελεβή, τον Κόρυβο δηλαδή, προς τη Γαστούνη. Κάνω το σταυρό μου, χτυπάω ξύλο και στον αέρα, λοιπόν, και προχωράω στην πορεία μου. Στα φανάρια της Φιλοθέης όταν φτάνω, λοιπόν, είναι σταματημένο ένα αυτοκίνητο να στρίψει αριστερά για το νοσοκομείο. Εγώ έχω πράσινο, εκείνη την ώρα προχωράω κανονικά στην πορεία μου και όχι με πολλά χιλιόμετρα, γιατί όλοι γνωρίζουμε τι εστί η φανάρια Φιλοθέης και πόσα έχουν γίνει και πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει και τη ζωή τους σε συγκεκριμένη διασταύρωση. Ο μπροστινός μου προσπερνάει από τα δεξιά τον άνθρωπο που είναι να στρίψει αριστερά για το νοσοκομείο και μπαίνει μπροστά του με αριστερό να στρίψει αριστερά. Μην χάσει τα 3 δευτερόλεπτα που θα περίμενε, ή τα 5 ή τα 15 ή το μισό λεπτό, βρε αδερφέ, ή το 1 που θα περίμενε πίσω από τον άλλο να στρίψει κιόλας αριστερά. Τον προσπερνάει από δεξιά και κόβει και μπαίνει αριστερά του. Και τι κάνει? Περνάει με κόκκινο να πάει και το νοσοκομείο. Και ερχόντουσαν δύο αυτοκίνητα από απέναντι, με κατεύθυνση από Καλαμάτα προς Αμαλιάδα. Δύο αυτοκίνητα, πατάει φρένα ο άλλος, στρίβει ο άλλος, δεν τον προλάβαινε με τίποτα με τα φρένα, και τελευταία στιγμή, επειδή ο παραβάτης σταμάτησε το αυτοκίνητο, πώς το έκανε αυτό, τέλος πάντων, εγώ περίμενα ότι θα πεταχτεί τελείως, θα κλείσει το δρόμο τελείως, σταμάτησε το αυτοκίνητο, πέρασε ο άνθρωπος ο απέναντι ξύστα. Και δεν είχαμε άλλα, φίλες και φίλοι. Δύο περιστατικά με τα ίδια μου τα μάτια σήμερα το πρωί σε μια απόσταση 40 χιλιόμετρων, περιστατικά για θάνατο. Για θάνατο, για σκότωμα, όχι να σκάσει το λάστιχο, που και αυτό μπορεί να σε σκοτώσει, τέλος πάντων. Είπα να σκάσει το λάστιχο τώρα. Πηγαίνουν, ξυλώνουν τα κολονάκια, τις κορίνες αυτές, τα κολονάκια που είναι βιδωμένα κάτω. Πηγαίνουν πονηροί και τα ξυλώνουν. Και όπως τα ξυλώνουν ή πέφτουν πάνω τους και τα πατάνε, μένουν οι βίδες. Πετάγονται δεξιά και αριστερά οι βίδες ή μένουν στο σημείο οι βίδες αυτές οι χοντρές, οι σκληρές, οι μεγάλες που συγκρατούν τα κολονάκια. Πατάει ο άλλος με τα μάξι του τη βίδα, καληνύχτα. Σκισμένο το λάστιχο. Και αν προλάβει και σάξι που λένε στο χωριό μου, ή προλάβει, δεν μην του πω το σάξι και μου πει κάποιος πω πώς μιλάς έτσι δημοσιογράφος άνθρωπος,
αν προλάβει και βρει ένα σημείο να πάει δεξιά ή να αλλάξει το λάστιχο κάποιο χώρο ή προχωρήσει λίγο παρακάτω, έχει καλώς. Αν δεν βρει, κρέμονται, βγαίνουν από το κράσπεδο εκεί, βγαίνουν από το τσιμέντο μέσα, από την άσφαλτο. Μητερές βίδες σε κάθε σημείο. Ή έχουν πεταχτεί στον δρόμο και τις παίρνει το λάστιχο από κάτω. Άλλο θέμα. Τι να πρωτοπρολάβω να πω. Τι να πρωτοπρολάβω να πω και πού να δώσω απολογία. Λοιπόν, είπαμε, ο δρόμος είναι κακός. Βρε παιδιά, λίγο. Αν πεις πού τα λέω αυτά. Σε ανθρώπους που αυτός όπως πέρασε με κόκκινο, πάλι με κόκκινο θα περάσει. Και αύριο. Σιγά μου, τι έπαθε. Χιλιοτρακαρισμένο το αγροτικό. Τι να μασίσει. Το πολύ πολύ να σκοτωθεί ένα παιδί, να έχει μαζί του, δεν πειράζει. Θα πει, θα κάνω άλλο. Τι είναι η νοοτροπία τους αυτών των ανθρώπων. Αυτή είναι η νοοτροπία. Και ο άλλος για να πάει στο νοσοκομείο από δεξιά προσπέρασε. Μάγκα, σήμερα τον επέρασα. Και πέρασα και με κόκκινο. Γλίτωσα 45 δευτερόλεπτα. Έλα ρε μεγάλε. Ποιος είσαι. Με κανονικό αυτοκίνητο αυτός. Όχι με χιλιοτροκαρισμένο αγροτικό. Μπορεί να με ακούει κιόλας τώρα. Να είναι συντονισμένος και λέει, όχι, εγώ την έκανα. Ρε αδερφέ κόκκινο. Πώς το λένε, έρχονται δύο αυτοκίνητα απέναντί σου. Να είσαι καλά όπου κι αν είσαι. Χρειάζεται να είσαι καλά, να έχεις υγεία. Μην το ξανακάνεις. Τι να πω δηλαδή. Τέλος πάντων. Εορτολόγιο του 2026, φίλες και φίλοι. 3 του μηνός σήμερα. 3 Ιούλη. Τι Ιούνι, πάει ο Ιούνις. Πάει ο Ιούνις, να είχαμε κι άλλο. Ναι. Περνάει το καλοκαίρι, δεν παίρνουμε χαμπάρι. Μερικοί δεν έχουν δει το χρώμα της θάλασσας ακόμα. Ή το έχουν δει 1-2 φορές και αυτές με το ζόρι. Την άλλη τρέχουν για το μεροκάματο, τρέχουν για έβρεση εργασίας. Αλλά αυτά δεν είναι το χρώμα της θάλασσας ακόμα. Ή το έχουν δει 1-2 φορές και αυτές με το ζόρι. Την άλλη τρέχουν για το μεροκάματο, τρέχουν για έβρεση εργασίας.

πιο πολύ προσέγγιση, όπως έχουμε πει, στα τοπικά θέματα, γιατί που δεν ακούγονται παρά έξω πάρα πολύ εκτός του νομού Ηλίας. Προσπαθούμε να δίνουμε βήμα λόγου στους πολίτες και να εκφράζουμε και εμείς αυτά που οι πολίτες μας μεταφέρουν, αλλά να κάνουμε και το δικό μας ρεπορτάζ. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα λοιπόν, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο διαβίωση και με το πόσο υποφέρει η ελληνική οικογένεια θα έχουν και επίλυση στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Είδατε πώς ευγενής είμαι. Δεν βγαίνω καταγγελτικά, βγαίνω ήπια για να με βρω κι εγώ. Εντάξει, είδατε, το πάω επίοικος, το πάω ήρεμα. Αλλά είναι γεγονός ότι η ακρίβεια και όλα αυτά είναι που απασχολούν και καθημερινά τον έναν πολίτη, όπως είναι και άλλα ζητήματα. Αλλά το ότι δεν βγαίνει ο μήνας, δεν βγαίνει ο μήνας. Ειδικά αν έχεις παιδιά, πώς θα βγει ο μήνας. Έξοδα, φροντιστήρια, κάτι να τους πάρεις, να τα ταΐσεις, να κάνεις. Αλλά και να μην έχεις, πάλι δύσκολα είναι. Τέλος πάντων, μην πλατιάζω και σας κουράζω και εκνευρίζω μερικούς, μην το κάνω. Πάμε λοιπόν, είπαμε σήμερα έχει τρεις ο μήνας Ιούλης. Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου και Αγίου Ιακύνθου Μάρτυρος. Γιορτάζουν ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος, η Ιακύνθη, η Άνθη, και είναι Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών η σημερινή, με Ανατολή Ηλίου στις 6 και 7 πρώτα λεπτά και Δύση Ηλίου το απόγευμα, φυσικά το βραδάκι, 8 και 51 πρώτα λεπτά για σήμερα Παρασκευή. Δεν ξέρω αν το είπα και το ξέχασα και είπα κανένα Κυριακή ή ξεχάστηκα. Λοιπόν, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φίλες και φίλοι, τι έχουμε για εδώ? Πάμε στην κατηγορία που λέει νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Για να δούμε και τον καιρό για τους αγρότες μας, αλλά και τους υπόλοιπους εξημών, πώς θα είναι σήμερα. Γενικά έθριος ο καιρός, αλλά το μεσημέρι απόγευμα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αυτά για σήμερα, για τα δικά μας. Για αύριο Σάββατο και Κυριακή, να ρίξουμε μια ματιά για αυτούς που θα εκδράμουν το Σαββατοκύριακο, για τις άλλες περιοχές ευρύτερα, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ κάποιες περιοχές υπάρχει μια ευρύτερη που αναφέρει ότι αν πάτε προς τα εκεί, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες ή μένετε εκεί και μας ακούτε από το διαδίκτυο, στην Εύβοια, Βαθμία, στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θα έχουμε αυτό λοιπόν τον καιρό αύριο. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Δείχνει δηλαδή ότι χαλάει λίγο καιρό σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όταν διαβάζω Πελοπόννησο και νησιά Ιωνίου φοβάμαι μην έχουμε και εδώ προβλήματα. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου και στα γρήγορα με πολύ σύντομη 3 γραμμές. Για την Κυριακή, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, δεν έχουμε τα δεύτερα που προβλέπονται, είναι η πρόγνωση για το Σάββατο. Λίγες τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Εμείς, Δυτική Πελοπόννησο, η πρόγνωση είναι για λίγες τοπικές βροχές λοιπόν το μεσημέρι. Ενίσχυση των βορείων ανέμων τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τη χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι η πρόγνωση του καιρού της Ελλάδας αναλυτικά όπως την είπαμε για σήμερα Παρασκευή και συνοπτικά όπως την είπαμε για το Σάββατο και την Κυριακή για να έχετε μια εικόνα όσοι θα βρεθείτε στα μέρη μας. Θα ταξιδέψετε προς εδώ που μας ακούτε από το διαδίκτυο ή όσοι θα πάτε κάπου αλλού εκτός νομού Ηλίας. Φίλες και φίλοι, σε 3 λεπτά, λιγότερο από 3 λεπτά από τώρα, έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Εκτιμώ, γιατί τον βλέπω έξω να ετοιμάζεται, ότι θα είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος αυτός που θα το μεταδώσει, το επιμελείται και θα το μεταδώσει. Και θα επανέλθουμε μετά να ρίξουμε και μία ματιά, αφού είχαμε σχολιασμό και δεν το προλάβαμε, και στις τοπικές εφημερίδες, αλλά και σε ενημερώσεις που έχουν καταφτάσει για δράσεις, όπως είπα, και εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αν δεν συμβεί κάτι έκτακτο μέχρι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, δεν θέλουμε να συμβεί κάτι έκτακτο. Λοιπόν, τα λέμε πάλι σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το βράδυ ένας 59χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο στο Κάτω Σαμικό. Το δίκυκλο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη από την πορεία του από άγνωστη αιτία και προσέκρουσε σε κολόνια ηλεκτροφωτισμού με συνέπεια τον ακαριαίο θάνατό του. Ξεκίνησαν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο Γυμνάσιο Βάρτας. Το έργο χρηματοδοτείται με 323.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών. Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την επαναφορά της λειτουργικότητας στο Αθλητικό Κέντρο Κούβελου στον Πύργο. Το έργο έχει προϋπολογισμό 810.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ψήφισμα για την αυτόνομη λειτουργία του νοσοκομείου Κυπαρισίας εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρος. Όπως επισήμανε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Κώστας Μητρόπουλος, το νοσοκομείο αποτελεί καθημερινά σημείο αναφορά για τους πολίτες των Δημοτικών Ρηνοτήτων Ζαχάρος και Νέας Φυγαλίας. Για αυθαίρετη χρήση μεταλλικών κατασκευών στον Αιγιαλό και στην παραλία συνελήφθη μια γυναίκα στο Αρκούδι από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ποινίου. Η συλληφθήσα λειτουργούσε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εμβαδού 245 τετραγωνικών, στερούμενη σχετική άδεια εκμίσθωσης από την αρμόδια αρχή. Ο Δήμος Ανδραβίδας Χιλίνης ξεκινά το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ με λαϊκή νησιωτική συναυλία στην κεντρική πλατεία του Νεοχωρίου Μυρτωδίων. Η εκδήλωση ξεκινά στις 9.30 την Κυριακή 5 Ιουλίου και η είσοδος είναι ελεύθερη. Στις 18 Ιουλίου ξεκινά το 14ο Φεστιβάλ Δήμου Ποινιού στο Ανοιχτό Θέατρο Χρήστος Μάλιαρης. Το φετινό πρόγραμμα συνδυάζει θέατρο, μουσική και σύγχρονες σκηνικές παραγωγές και θα ολοκληρωθεί στις 26 Αυγούστου. Ο καιρός. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Συνεχίζουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στην κανονική ροή του προγραμματός μας. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM. Πάμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, των δύο καθημερινών εφημερίδων του νομού Ηλίας, εφημερίδα αλφαβητικά Πατρίς και Πρώτη. Βλέπουμε λοιπόν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πατρίς: κλοπές, όπλα και ναρκωτικά σε πάνω από 3.000 δικογραφίες. Η ακτινογραφία των αδικημάτων στην Ηλία βάσει των καταγεγραμμένων στοιχείων. Την περσινή χρονιά ανησυχία από την αύξηση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Αναλυτικά οι βαριές ποινικά πράξεις και ποια η ταυτότητα των δραστών. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Στα υπόλοιπα θέματα, Αχιλλέας Χριστόπουλος, πρόωρο ταξίδι στην αιωνιότητα. Εθελοντές πρεσβευτικής υπηρεσίας εκτός μάχης λόγω εξοπλισμού. Κατάκολο, κανονικά σύμφωνα με τον σχεδιασμό υποβολή προσφορών. Η μοιραία διαδρομή για 55χρονο στο κάτω Σαμικό, μετά τον μπάνιο ο θάνατος πατέρας δύο παιδιών ο νεκρός, πτώση και σύγκρουση σε κολόνα της ΔΕΗ. Και σε άλλο θέμα, φωτιά από κλιματιστικό, κινδύνευσαν μάνα και παιδί σε σπίτι στον Πύργο. Αυτά είναι τα θέματα του πρωτοσέλιδου, δεν ξέρω αν ξέχασα κανένα, όχι δεν ξέρω, ξέρω. Κοιτάω και τα υπόλοιπα, όχι, αυτά είναι τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, τα ειδησιογραφικά. Λοιπόν, εφημερίδα Πρώτη. Στον Φόδισσα, νομού Ηλίας, έχουν συνενωθεί όλοι οι περιφερειακοί εκτός από τη Δυτική Ελλάδα και την Κρήτη. Ερμαφρόδιτη, ναι, κατάσταση. Πρέπει επιτέλους να πάρθει μία απόφαση, είτε να μας εξαιρέσουν είτε να προχωρήσουν σύμφωνα με τον νόμο μία ώρα αρχίτερα, δηλώνει ο Χρήστος Χριστοδουλόπουλος. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Πρώτη. Σε άλλα θέματα, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, η Αρχαία Ολυμπίας στο επίκεντρο της συζήτησης για τον αθλητικό τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ΕΝΠΕΣ στα κάγκελα κατακέλουν λόμπι στο ΙΠΕΣ. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο δρόμος προς τη Δύση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ώρα 0 ενόψη Κεντρικής Επιτροπής. Έναρξη 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αντραβίδας Κυλλίνης με μια μεγάλη λαϊκή νησιώτικη συναυλία. Αθλοκίνηση 6 Dancetaria, μια φαντασμαγορική χορευτική παράσταση στην Αμαλιάδα. Ναι, αυτά είναι τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτη. Μπορείτε να δείτε, βρείτε αυτά τα θέματα και πολλά άλλα ακόμη στο εσωτερικό των εφημερίδων, ξεφυλίζοντάς τες, δίνοντας τον οβολό σας για να στηρίξετε άλλωστε και με αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια που καταβάλουν οι συνάδελφοι για να μας έχουν όλους καθημερινά ενημερωμένους μέσα από τον έντυπο τύπο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Σήμα εκπομπής για να περάσουμε στα δικά μας.

Και όταν λέω στα δικά μας, εννοώ τις ενημερώσεις που έχουμε παραλάβει εδώ στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο για αυτά που έρχονται τις επόμενες ημέρες. Έχουμε πληθώρα δράσεων στην αρχαία Ολυμπία, στο τέταρτο φεστιβάλ ίνου και γεύσεων του νομού Ηλίας. Ο επόμενος σταθμός αρχαία Ολυμπία λοιπόν, μια γιορτή πολιτισμού, γαστρονομίας, ίνου και βιβλίου στην καρδιά της αρχαίας Ολυμπίας. Η αρχαία Ολυμπία ετοιμάζεται να αποδεχθεί στις 3, σήμερα δηλαδή, και 4 αύριο Ιουλίου, το τέταρτο φεστιβάλ ίνου και γεύσεων νομού Ηλίας. Ο επόμενος σταθμός αρχαία Ολυμπία είναι ο τίτλος του. Μια διοργάνωση που χρόνο με τον χρόνο εξελίσσεται σε ένα σημαντικό θεσμό για την περιοχή, προβάλλοντας τον πλούτο της ηλιακής γης, την τοπική παραγωγή, τη γαστρονομία, τον ίνο και τον πολιτισμό. Με επίκεντρο, αναφέρει το δελτίο τύπου, τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό αρχαίας Ολυμπίας, την Παρασκευή 3 Ιουλίου και το κτήμα Ολύμπια Γη το Σάββατο 4 Ιουλίου, το φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει γεύσεις, αρώματα, μουσική, τέχνη, αφήγηση, εκπαίδευση και δημιουργική έκφραση. Ξεχωριστή θέση στο φεστινό πρόγραμμα κατέχουν τρεις προσωπικότητες που προερχόμενες από διαφορετικούς χώρους συναντώνται με κοινό σημείο αναφορά στην αγάπη για τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τον τόπο. Η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Νατάσα Βυσαρίωνος, με καταγωγή από την Ηλία, επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο φεστιβάλ, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση της διοργάνωσης και την αφηγηματική επιμέλεια της μουσικοθεατρικής παράστασης «Ο επόμενος σταθμός». Με την πολύχρονη εμπειρία της, αναφέρει το δελτίο τύπου, στην ανάδειξη της ελληνικής περιφέρειας, της γαστρονομίας και της πολιτιστικής κληρονομίας, θα καθοδηγήσει το κοινό σε μια διαδρομή όπου οι ιστορίες του τόπου, οι άνθρωποι του, το κρασί και η γεύση της Ηλίας συνθέτουν ένα ενιαίο αφηγηματικό ταξίδι. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρουσία του καταξιωμένου σεφ Τάσου Αντωνίου, ο οποίος επιστρέφει μετά την εξαιρετική ανταπόκριση που γνώρισε στην περσινή διοργάνωση. Μέσα από ζωντανές μαγειρικές επιδείξεις θα αναδείξει τον πλούτο των τοπικών προϊόντων και τη δημιουργική αξιοποίησή του στην σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Ενώ θα συμμετάσχει και στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού Στρώνουμε Τραπέζι, στον οποίο πολιτιστικοί σύλλογοι της Ηλίας παρουσιάζουν παραδοσιακές συνταγές, τοπικά προϊόντα και ιστορίες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Στον κόσμο του κρασιού, λέει ενημέρωση που έχουμε λάβει, θα μοιήσει τους επισκέπτες η πιστοποιημένη σομελιέρ Μπελίνα Γόιδα μέσα από την γωνιά ίνου, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα αρώματα και τα χαρακτηριστικά των ελληνικών κρασιών μέσα από διαδραστικές εμπειρίες και παιχνίδια αισθήσεων. Παράλληλα, το Σάββατο, στο κτήμα Ολύμπια Γη, θα πραγματοποιήσει ένα ειδικό masterclass ίνογνωσίας, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει πώς γεννιούνται και εξελίσσονται τα αρώματα και ο χαρακτήρας ενός κρασιού. Το φετινό φεστιβάλ ενισχύει ακόμα περισσότερο τον πολιτιστικό του χαρακτήρα, φιλοξενώντας την παρουσίαση του παιδικού βιβλίου Το Κοκοράκι που δεν ήθελε να γίνει κρασάτο, του σκηνοθέτη και συγγραφέα Νίκου Θεοδοσίου, την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο λογοτεχνικό έργο που μέσα από μια πρωτότυπη αλληγορική ιστορία προσεγγίζει έννοιες όπως η ελευθερία, η διαφορετικότητα, η κριτική σκέψη και η αξία της αντίστασης απέναντι στις εύκολες βεβαιότητες, απευθυνόμενο τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Πύργου Ολυμπίας Γιολάντα Αποστολοπούλου, η φιλόλογος Ρεβέκα Κρεστενίτη, η μαθηματικός και συνιδρύτρια της Λέσχης Βιβλίου Πύργου Νίκη Μιχαλοπούλου, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας Νίκος Θεοδοσίου. Το συντονισμό της παρουσίαση θα έχει δημοσιογράφος ΣΕΡΤ Νατάσα Βυσαρίωνος. Καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις εκδόσεις Χάρτιν Ήρωες, καθώς στον χώρο της διοργάνωσης θα διατίθενται βιβλία του εκδοτικού οίκου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση του φεστιβάλ με το χώρο του βιβλίου και της δημιουργικής έκφρασης. Και συνεχίζουμε, ενημερώνομαστε και εμείς, ενημερώνουμε και εσάς. Το τέταρτο φεστιβάλ ίνου και γεύσεων νομού Ηλίας αποτελεί μια σύγχρονη γιορτή που αναδεικνύει τη μοναδική ταυτότητα της Ηλίας, συνδέοντας την αγροδιατροφική παραγωγή με τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τις τέχνες και την εκπαίδευση. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, επιδιώκει να αναδείξει την αρχαία Ολυμπία όχι μόνο ως ένα παγκόσμιο αρχαιολογικό προορισμό, αλλά και ως έναν τόπο που παράγει πολιτισμό, δημιουργεί εμπειρίες και επενδύει στη συνεργασία, την εξωστρέφεια και την ποιότητα. Τώρα, οι ημερομηνίες και χώροι διεξαγωγή, φίλες και φίλοι, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο σιδηροδρομικό σταθμό της Αρχαίας Ολυμπίας και Σάββατο 4 Ιουλίου, κτήμα Ολύμπια Γη, ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 7 το απόγευμα. Μας προσκαλεί ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας να συμμετάσχετε σε ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο γεύσεις, αρώματα, μουσική, παρουσιάσεις, βιβλία, παραδόσεις και αυθεντικές εμπειρίες. Εκεί που η ιστορία της Ηλίας συναντά τη σύγχρονη δημιουργία και με κάθε στάση γίνεται μια νέα αφορμή για γνωριμία με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Έχουμε και ένα πιο εξειδικευμένο για σήμερα δελτίο τύπου, μια ενημέρωση από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας με βάση τη δράση που θα παρουσιαστεί σήμερα. Είπαμε και για την αυριανή, αλλά για να δούμε σήμερα.
Υπάρχουν ταξίδια λοιπόν που μετριούνται σε χιλιόμετρα και υπάρχουν ταξίδια που μετριούνται σε μνήμες. Το τρένο, ο σταθμός και η σιδηροδρομική γραμμή δεν είναι μόνο μέσα μετακίνησης. Μακάρι σχόλιο τώρα δικό μου που διαβάζω το δελτίο τύπου, αλλά δεν μπορώ να μην το κάνω. Ποιο μέσο μετακίνησης? Έχουμε τρένο μέσω μετακίνησης στον ομό Ηλίας? Μας αφήσανε μόνο κατάκολλο αρχαία Ολυμπία το κομματάκι αυτό και ο υπόλοιπος το τρενάκι το ξεχάσαμε που μας εξυπηρετούσε, που πηγαίναμε τα ταξίδια μας, που πηγαίναμε ως και παραλία από Καβάσιλα προς Κελίνη που ήταν η γραμμή. Αλλά αυτά έχουν φύγει από τους αρμόδιους. Ξεχαστήκανε και αυτά, κλείσανε και αυτά εδώ και καιρό, όπως κλείσανε και οι πανεπιστημιακές σχολές. Θα τα φέρουμε και αυτά πίσω όμως, όπως θα φέρουμε και τις σχολές. Μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, τέλος το σχολείο μου και συνεχίζω την ανάγνωση. Λοιπόν, δεν είναι μόνο μέσα μετακίνηση, αλλά τόπια αναμονή, αποχαιρετισμών και επιστροφών. Σημεία όπου οι ανθρώπινες ιστορίες συναντιούνται για λίγο πριν συνεχίσουν διαφορετικές διαδρομές. Η μουσικοθεατρική παράσταση, ο επόμενος σταθμός, είναι ένα καλλιτεχνικό ταξίδι πάνω σε αυτή την ιδέα. Μέσα από ελληνικά και ξένα τραγούδια, ποιητικά κείμενα και αφηγήσεις, διαμορφώνεται μια ενιαία σκηνική διαδρομή που ξεκινά από την αναχώρηση και οδηγεί σε έναν επόμενο σταθμό, πραγματικό ή συμβολικό. Η παράσταση δεν αποτελεί μια απλή μουσική συναυλία, αλλά μια σκηνική σύνθεση, όπου η μουσική, ο λόγος και το θέατρο συνυπάρχουν, μετατρέποντας τον σιδηροδρομικό σταθμό σε χώρο μνήμης, αφήγησης και συνάντησης. Η παράσταση εντάσσεται δημιουργικά στο ευρύτερο καλλιτεχνικό πλαίσιο του project Ο Επόμενος Σταθμός του καλλιτεχνικού δικτύου Ο Ορίζοντας Γεγονότων και συνομιλεί με τις παράλληλες εικαστικές και πολιτιστικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο, ο σιδηροδρομικός σταθμός λειτουργεί όχι μόνο ως σκηνή, αλλά στο ζωντανό πεδίο καλλιτεχνικής εμπειρίας, όπου διαφορετικές μορφές τέχνης συναντιούνται και αλληλεπιδρούν. Υπάρχει λοιπόν αυτό για σήμερα, Παρασκευή, φίλες και φίλοι, 3 Ιουλίου στις 9:30 θα είναι αυτή η μουσικοθεατρική παράσταση που θα πλαισιώνεται και από τα υπόλοιπα που αναφέραμε πριν λίγο ευρύτερα για τις δράσεις που θα λάβουν χώρα τις εκδηλώσεις 3 με 4 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή και αύριο στην αρχαία Ολυμπία. Πάμε λίγο σήμερα εκπομπής και κατευθείαν ερχόμαστε.

Φίλες και φίλοι, το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, παρόλο στις προσπάθειες που καταβάλλονται εδώ και χρόνια, έχει πληρότητα. Τι πληρότητα? Στο δυναμικό που έχει, είναι το μισό και λιγότερο το ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό που έχει το νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Οι θέσεις δηλαδή που υπάρχουν καλύπτονται κατά το ίμιση και λιγότερο από αυτό, τόσο στο ιατρικό προσωπικό, στο νοσηλευτικό, αλλά και στις λοιπές ειδικότητες. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε και εμείς, αυτή είναι η ενημέρωση που λαμβάνουμε και κυρίως μέσα από τους ανθρώπους οι οποίοι ρωτούν και είναι σαφείς στα ερωτήματά τους. Λοιπόν, έχουμε τα διάφορα σωματεία, θα σας πω ακριβώς, η Αγία Άννα. Το Σωματείο Συνταξιούχων, ο ΑΕ του Νομού Ηλίας, έκανε τη σχετική ερώτηση προς το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, έλαβε την απάντηση και με βάση αυτή καλεί σε σύσκεψη, που αναφέρει αυτό η απάντηση, ότι οι μισές θέσεις έχουν καλυφθεί στο νοσοκομείο και οι υπόλοιποι είναι στον αέρα. Λοιπόν, δεν έχουν καλυφθεί. Και αντιλαμβανόμαστε τι προβλήματα δημιουργεί όλο αυτό. Θέλουμε νοσοκομεία, πρέπει να καλυφθούν και οι θέσεις όμως για να έχουμε νοσοκομεία. Λοιπόν, πρόσκληση σε σύσκεψη την Τετάρτη, 8 του μηνός και ώρα 8 στο εργατικό κέντρο από το Σωματείο Συνταξιούχων. Συνάδελφοι, αναφέρει, αλλά αφορά και εμάς αυτό. Το Σωματείο μας πήρε την πρωτοβουλία να ενημερωθεί επίσημα από τη διοίκηση του νοσοκομείου για τις ελλείψεις που υπάρχουν για την πλήρη λειτουργία του, εννοεί το νοσοκομείο Αμαλιάδας, αλλά καθώς και το Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου, με βάση τον οργανισμό λειτουργίας. Όπως καταλαβαίνετε, μετά την ενημέρωση που μας έγινε, οι ελλείψεις είναι τεράστιες, τόσο σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Όταν οι ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι, επαγγελματίες, συνταξιούχοι πληρώνουν το σύνολο των εισφορών τους, δικαιούνται ολοκληρωμένες παροχές υγείας και όχι μισές, όπως φαίνεται από τον πίνακα με τον οποίο μας ενημέρωσαν. Κατόπιν αυτής της ενημέρωσης, σας καλούμε σαν πρώτο βήμα σε σύσκεψη των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων μας για να συναποφασίσουμε και να συντονίσουμε τις ενέργειές μας με στόχο το νοσοκομείο και το κέντρο υγείας να παρέχουν ολοκληρωμένες και σύγχρονες υπηρεσίες υγείας. Ταυτόχρονα διεκδικούμε την ολοκληρωτική και σύγχρονη λειτουργία των κέντρων υγείας Γαστούνης, Βάρδας και του Πολυδύναμου Ιατρείου των Λέχαινων. Αναφέρεται στην ανακοίνωση που αποστέλλεται και σε άλλα σωματεία και σε συλλόγους, δηλαδή είναι προς τα συνταξιουχικά σωματεία του Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, προς το εργατικό κέντρο που μπορεί να κινητοποιήσει και τον κόσμο το εργατικό κέντρο Αμαλιάδας, τον εμπορικό σύλλογο που μπορεί και αυτός να κάνει το ίδιο, της Αμαλιάδας, τα εργατικά σωματεία, αγροτικούς συλλόγους, σωματείο εργαζομένων νοσοκομείου, το δικηγορικό σύλλογο. Είναι η κινητοποίηση προς τα εκεί που φαντάζομαι όλοι αυτοί οι φορείς μπορούν να κινητοποιήσουν και κόσμο και να ενημερώσουν για ό,τι περαιτέρω χρειαστεί. Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω. Ιατρικό προσωπικό, σχετικά με το ερώτημα, λοιπόν, απαντήθηκε από το νοσοκομείο της Αμαλιάδας και από την αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου Ηλίας. Ιατρικό προσωπικό, οργανικές θέσεις 42, καλυμμένες 18, δεσμευμένες με προκήρυξη 3, κενές 21. Ακούσατε, καλυμμένες 18, ιατρικό προσωπικό, κενές 21. Πάμε στο νοσηλευτικό προσωπικό. 134 οργανικές θέσεις, καλυμμένες 66. Δεσμευμένες με προκήρυξη 4, κενές 64. Και στο λοιπό προσωπικό, οργανικές θέσεις 105, καλυμμένες 56, δεσμευμένες 2, κενές 47. Τι περιμένουμε τώρα? Πώς να λειτουργήσουν? Πώς να λειτουργήσει το νοσοκομείο της Αμαλιάδας και το κέντρο υγείας Σιμόπουλου αλλά και τα άλλα κέντρα υγείας που βρίσκονται στην περιοχή, στη Βόρεια Ηλία, Κεντρική και Βόρεια, ή με αυτές τις συνθήκες και υπό αυτούς τους όρους? Είναι δυνατόν? Το βρίσκω κομματάκι αδύνατο, εγώ προσωπικά. Φαντάζομαι και εσείς θα συμφωνείτε επ' αυτού μαζί μου. Θέλω να πιστεύω, μπορεί και να διαφωνείτε. Μπορεί να θέλετε ένα νοσοκομείο εκεί και να μην υπάρχει τίποτα άλλο, ούτε κέντρο υγείας, ούτε άλλο νοσοκομειακή μονάδα, ούτε τίποτα. Μέχρι την ώρα που θα τη χρειαστούμε. Πάντως με αυτούς τους αριθμούς, πώς να λειτουργήσει το νοσοκομείο, να κάνει εφημερίες το ένα το άλλο, να λειτουργήσει και να προσφέρει στο κοινό αυτά που πρέπει να προσφέρει, που το κοινό πληρώνει μέσα από τη φορολογησή του, μέσα από τις φορές του για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων. Λοιπόν, στο επόμενο ημίωρο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συζήτηση που αφορά και το Δημοτικό Σχολείο της Αντραβίδας, γιατί είχαμε και μια ενημέρωση από εκεί, την οποία θα την αναφέρω όταν περάσουμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, και θέλω να θυμηθούμε και να δούμε ποια είναι η σημερινή κατάσταση και η σημερινή όρη λειτουργίας και του Δημοτικού Σχολείου της Αντραβίδας. Ας πάμε και μέχρι εκεί.
είπαμε να το κάνουν και οι συνάδελφοι, φιλοξενούν και θεσμικούς φορείς και αυτοδιοικητικούς κτλ. Το κάνουμε και εμείς κάποιες φορές όταν γυρεύουμε, απαντήσεις σε ζητήματα. Αλλά η ΕΡΤ πρέπει να είναι και φωνή, βήμα λόγου για την κοινωνία. Έτσι, ελεύθερο βήμα λόγου για την κοινωνία. Ελεύθερη φωνή, λέγαμε, όταν την είχαν κλείσει αντισυνταγματικά πριν 13 χρόνια και επαναλειτουργήσε πριν 11. Λοιπόν, και θα δώσουμε το βήμα λόγου αυτό, λοιπόν, για ακόμη μια φορά μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν σας λέω περισσότερα, θα τα ακούσετε όταν περάσουμε στο τρίτο ημίωρο. Θα επανέλθουμε στο τέταρτο, αν δεν έχει συμβεί κάποιο θέμα επικαιρότητας με το οποίο θα ασχοληθούμε τις τελευταίες στιγμές. Θα επανέλθουμε με όσες ενημερώσεις προλάβουμε να αναφέρουμε επίσης και σε αυτό το ημίωρο. Πάντως, εμείς ερχόμαστε με μια συζήτηση σε λίγα λεπτά από τώρα. Σε τρία λεπτά περνάμε σε δελτίο ειδήσεων, λιγότερο από τρία λεπτά, σύνδεση με την Αθήνα, δελτίο ειδήσεων από εκεί, και επανερχόμαστε, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η διαδρομή των δραστών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Χαρακτήρισε αναπόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών, γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, αναφερόμενη στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και τις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει τον νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Παράλληλα, προβλέπει την εναρμόνιση των κανονισμών των πολυκατοικιών με την ισχύουσα νομοθεσία. Το νομοσχέδιο θα επιτρέπει την κατάτμιση, την ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει ταχύτερες διαδικασίες για την ίσπραξη κοινοχρήστων και θα καθιστά υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η SeaJet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς, ως 35 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμπου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Επανερχόμαστε, φίλες και φίλοι, στην κανονική ροή του προγράμματός μας. Σταμάτης Καραγκούνης, στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο. Και έχω λάβει εδώ ένα μήνυμα ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, ένα δελτίο τύπου που αναφέρει από το Δήμο Τραβέδας και Λίνης ότι σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η στατική ενίσχυση και αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Ανδραβίδας μετά την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού ύψους 2,44 εκατομμυρίων ευρώ από το Δήμο Ανδραβίδας και Λίνης και τις κτηριακές υποδομές. Ένα έργο που μας βασανίζει χρόνια. Έχουμε αυτή την ενημέρωση. Πάμε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, αλλά και διάφορα άλλα τα οποία συνδυάζονται με αυτό, με την πρώην Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου της Ανδραβίδας, τη Μαριάννα Στεργίου. Κυρία Στεργίου, σας καλημερίζω.
1: Και εγώ καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, χαίρομαι που σε ακούω.
0: Και εγώ, Μαριάννα, μιλάμε στον Νικό γιατί γνωριζόμαστε, πήγαινε και το παιδί μου στο δημοτικό σχολείο.
1: Ακριβώς, πολλά χρόνια, πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Έχουμε μιλήσει και έχουμε πει πάρα πολλά.
0: Και επειδή έχουμε πει πάρα πολλά πέρα από τη δημόσια σφαίρα, να τα αναφέρουμε αυτά, μερικά από αυτά και στη δημόσια σφαίρα, να μας ακούσει και ο κόσμος. Θυμάμαι, ήταν 2019, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως.
0: Όταν ο σημερινός πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί το δημοτικό
1: σχολείο. Ναι, ναι.
0: Το σχολείο και ενημερώθηκε από εσένα, Μαριάννα, για τα προβλήματα που είχες τότε μπροστά σου, σοβαρά προβλήματα που ναι. είχαν να κάνουν με τη στατικότητα του κτηρίου. Περάσαν λοιπόν 7 χρόνια, έχουμε αυτή την ανακοίνωση. Ποιο είναι το δικό σου σχόλιο πάνω σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έστω και αργά έπρεπε να γίνει. Βεβαίως πέρασε πολύτιμος χρόνος, βεβαίως όλο αυτό το διάστημα θα μπορούσαν να έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και βεβαίως να λάβουμε υπόψη ότι από εδώ και πέρα θα απαιτηθεί επίσης αρκετός χρόνος μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο σχολείο, που σημαίνει ότι οι μαθητές που στεγάζονται στα λιόμενα έχουν μπροστά τους να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία ήδη είναι εμφανή. Και μπορούμε, αν θες, να τα συζητήσουμε και αυτά. Γιατί είναι βασικός παράγοντας ο τρόπος λειτουργίας του σχολείου.
0: Είχε πολύ διαφημιστεί, η κατασκευή των λιωμένων. Είχαν πολύ διαφημιστεί ότι είναι άρτια, ότι είναι σε όλα έτοιμα να φιλοξενήσει τους μαθητές και ότι αυτό θα ήταν για πάρα πολλά χρόνια.
1: Αυτό είναι ένας πολύ βολικός τρόπος να ρίχνει η εξουσία, συγγνώμη για την έκφρασή μου, θα είναι πολύ αυστηρή, στα κτιστά μάτια των πολιτών. Αλλά οι ενημερωμένοι πολίτες και οι άνθρωποι που είναι υποψιασμένοι γενικά ξέρουν ότι αυτά έχουν ένα όριο λειτουργίας. Mm-hmm. Ήδη το έχουμε ξεπεράσει, που σημαίνει ότι αρχίζουν πλέον τα προβλήματα να είναι εμφανή και που σημαίνει ότι εδώ θα έπρεπε να τηρείται η νομιμότητα σε όλες τις διαστάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα βάσει νομικού πλαισίου να επεμβαίνει για να λύνει προβλήματα. Εγώ ένα θα αναφέρω από αυτά, δεν ξέρω και το χρόνο που έχουμε.
0: Έχουμε χρόνο, έχουμε.
1: Μέσα σε αυτό το χρόνο, το γεγονός ότι φέτος εκπαιδευτικοί είχαν κατσαρόλες και κουβάδες να μαζεύουν νερά από τη σκεπή. Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά? Ότι δεν επενεύει ποτέ κανείς για να κάνει μια συντήρηση. Το νομικό πλαίσιο είναι αυστηρό. Ο Δήμος οφείλει να επεμβαίνει για να συντηρεί τις υπάρχουσες υποδομές. Αυτό είναι ο ρόλος του.
0: Α, είχαμε τέτοιες καταστάσεις στο
1: δημοτικό. Βεβαίως. Από μία απλή επίσκεψη που κάναμε, γιατί έχω τη χαρά και την τιμή πολλές φορές να με συμβουλεύονται οι συναδελφοί μου, να κουβεντιάζουμε κτλ, διαπιστώθηκε ότι τα λούκια γύρω-γύρω είναι γεμάτα. Δεν έχουν καθαριστεί ποτέ.
0: Μάλιστα. Υπήρξε καμία ενόχληση προς το Δήμο από τους εκπαιδευτικούς εκεί, ότι τι θα γίνει, βρε παιδιά, τι κατάσταση είναι αυτή?
1: Φαντάζομαι ότι ο διευθυντής, γιατί μίλησα και μαζί του, έκανε τις πρέπουσες ενέργειες. Δεν εγώ διαπίστωσα ότι συνέβη κάτι ή ότι επενεύει κάποιος. Από εκεί και πέρα, άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν εκεί, στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και οι οποίες εγκαταστάσεις θα συνεχίσουν να υφίστανται, φαντάζομαι, τουλάχιστον για μια πενταετία, μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Αυτό ακούγεται από την πλευρά του Δημάρχου σε κάποιες άτυπες συζητήσεις, να μην πάρω όρκο ή να μην, τέλος πάντων, δημιουργήσω εντυπώσεις. Αυτό μου έχει μεταφερθεί και αυτό μεταφέρω με πάσα επιφύλαξη. Αν λοιπόν πάμε για ένα έργο το οποίο θα ολοκληρωθεί σε μία πενταετία, σημαίνει ότι μέσα σε αυτή την πενταετία τα προβλήματα που υπάρχουν ήδη θα πολλαπλασιαστούν. Και λάβετε υπόψη και ένα κεφαλαιόδες πρόβλημα. Αυτά τα παιδιά τα οποία δουλεύουν στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν πουθενά να σταθούν με τις υπάρχουσες συνθήκες την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει στεγασμένος χώρος για το προαύλιο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σε άθλια κατάσταση. Επίσης είναι ένα προάβλιο το οποίο είναι γεμάτο και το οποίο δεν αφήνει περιθώριο στα παιδιά όχι μόνο να κινηθούν, όχι μόνο να παίξουν, όχι μόνο να γίνουν αθλοπαιδιές όπως λέει το θεσμικό πλαίσιο, γιατί είπαμε για όλα αυτά υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι αναρτημένο, το οποίο οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και βάσει αυτών πρέπει να λειτουργούν, διότι το σχολείο είναι ένας ιδιαίτερος χώρος με συγκεκριμένες προδιαγραφές κτλ. Και το χειρότερο όλων, εγώ λυπάμαι που το λέω όμως οφείλω να το καταγγείλω, είναι οι αίθουσες και ο συνωστισμός των παιδιών. Το σχολείο της Ανδραβίδας είναι σχολείο ειδικών συνθήκων. Όταν το επισκέφθηκε η κυρία Κεραμέως, όντας υπουργός παιδείας, οι εκπαιδευτικοί της έθεσαν το ζήτημα των αιθουσών, των τετραγωνικών και των αριθμών που στηβάζονται εκεί. Η αναλογία εκπαιδευτικού και μαθητών είναι 1 προς 25 και τηρείται τα τελευταία χρόνια αυστηρά. Πολύ ωραία. Εφαρμόζουμε λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο. Ο νόμος όμως δίνει τη δυνατότητα στους παράγοντες και τα στελέχη της εκπαίδευσης να είναι ελαστικοί όταν υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Εδώ υπάρχουν ειδικές συνθήκες.
0: Σωστά.
1: Παιδιά που είναι στηβαγμένα σε μία αίθουσα όπου η αναλογία μαθητή και τετραγωνικών είναι 1,5, σε περίπτωση όμως που απουσιάσει εκπαιδευτικός και τα παιδιά από γειτονικές τάξεις μοιραστούν για να μπορεί κάποιος να τα απασχολήσει, λοιπόν, φαντάζεστε ότι αυτή η αναλογία ισοπεδώνεται.
0: Να.
1: Και φυσικά με βάση τους όρους της πυρασφάλειας δεν υφίσταται καν, διότι η πυροσβεστική θέτει όριο 1:2 τετραγωνικά.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην μιλήσουμε για την πυρασφάλεια, γιατί δεν ξέρω αν υφίσταται, αν υπάρχει κτλ. Είναι λοιπόν μια ανοιχτή πληγή. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Προσπαθώ όσο μπορώ να βοηθήσω, αλλά οφείλω να πω ότι είναι μια κατάσταση για την οποία δεν κουνιέται κανείς. Κανείς. Δεν είδα το Σύλλογο Γονέων να είναι εξαιρετικά δραστήριος και να πιέζει καταστάσεις, διότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας θα πρέπει να λάβει μέτρα σε αυτά. Η κυρία Κεραμέως ήταν αυστηρή απέναντι στον κύριο Καρατζά που ήταν παρόν στη σύσκεψη. Του είχε πει ότι θα πρέπει να φροντίσει οι τάξεις να είναι ολιγομελείς. Φανταστείτε αν συμβεί μια φυσική καταστροφή τι θα γίνει εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Καν.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα. Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Θα πρέπει λοιπόν οι γονείς, η τοπική κοινωνία, συνέχεια να πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Συνέχεια.
0: Ναι, είναι
1: γεγονός. Δεν θεραπεύεις σε αυτές τις περιπτώσεις, Γιώργο μου. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Προλαμβάνεις. Ναι. Αυτό ήταν το μότο το δικό μου τουλάχιστον.
0: Όταν ολοκληρωθούν η εκτίμηση τώρα, Μαριάννα, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες στο χώρο που, στο ιστορικό αυτό κτίριο που στέγαζε παλιότερα το δημοτικό σχολείο, θεωρείς ότι θα γυρίσει το σχολείο εκεί ή υπάρχει εκτίμηση ότι μπορεί και να φιλοξενεί άλλες δράσεις ή άλλες δραστηριότητες και να μην επανέλθει ποτέ και να παραμείνει στα λιώμενα?
1: Όχι, όχι, σίγουρα θα γυρίσει, διότι εδώ υπήρχανε επαναλαμβανόμενα λάθη από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά των κατοίκων. Εγώ θα αναφέρω πολύ περιληπτικά 3, γιατί τα έζησα, ήμουνα στο μάτι του κυκλώνα όταν συνέβησαν όλα αυτά. Το πρώτο λάθος ήταν η γενική εκτίμηση του κόσμου ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ παλιό κτίριο και δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Οφείλω να σου πω ότι όταν συνέβησαν οι σεισμοί και μετά την επίσκεψη του Μητσοτάκη, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος δεσμεύτηκε να μας βοηθήσει και όντως συνέβη αυτό, μετά τις εκλογές είχα συνεχή επαφή με την κυρία Ζαχαράκη, η οποία πολύ μας βοήθησε στον τομέα αυτό. Λοιπόν, οφείλω να πω ότι υπήρξαν άνθρωποι, τεχνικοί, πολιτικοί, μηχανικοί κτλ., τους οποίους έφερα εγώ με δική μου πρωτοβουλία να δουν το κτίριο, να μου πούν κάποια πράγματα και οι οποίοι διαφορετικών εταιριών, οφείλω να πω, διαβεβαίωσαν ρητά ότι το συγκεκριμένο κτίριο στατικά δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει ούτε σε 100 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η φιλολογία λοιπόν, η οποία εξαπλώθηκε στον κόσμο, είχε ως αποτέλεσμα το επόμενο στάδιο, το οποίο ποιο ήταν, ότι θα πρέπει να πάμε σε λιώμενα. Ήρθαν λοιπόν τα λιώμενα, εγκαταστάθηκαν εκεί. Κάποια στιγμή υπήρξε μια τρίτη διάδοση ότι στην Ανδραβίδα θα γίνει βιοκλιματικό σχολείο καινούριο κτλ. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά δεν τηρήθηκε καμία προδιαγραφή. Το έμαθα από ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην Επιτροπή Καταλληλότητας για τα συγκεκριμένα οικόπεδα. Λοιπόν, και γυρίσαμε πάλι σε αυτό το σχολείο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι εντελώς παρατημένο. Σπασμένα παράθυρα, ανοιχτά παράθυρα, μια ύβρις για την κοινωνία της Ανδραβίδας, μια ύβρις για το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης, χωρίς να νοιάζεται κανείς. Αυτά συμβαίνουν. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλη περίπτωση παρά μόνο αυτή. Επομένως είναι μονόδρομος. Και φυσικά όλες αυτές οι αντιρρήσεις που υπήρχαν έχουν καμφθεί, γιατί στο πέρασμα του χρόνου, αφού εξυπηρετήθηκαν οι όποιες σκοπιμότητες, ο κόσμος κατάλαβε πραγματικά τι συμβαίνει.
0: Θυμάμαι όταν είχα ασχοληθεί με αυτό το θέμα πριν τόσα χρόνια, ότι υπήρχαν καθυστερήσεις, οι οποίες είχα μάθει, είχαμε συζητήσει κιόλας μαζί, ότι δεν προερχόντουσαν τόσο από το γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά από τοπικούς παράγοντες που αργούσαν να καταθέσουν χαρτιά, έγγραφα, άδειες.
1: Εννοείται. Ήταν μια... εγώ τώρα με το πέρασμα των χρόνων και γυρίζοντας πίσω οφείλω να το πω, μια εξαιρετικά ψυχοφθόρα διαδικασία. Εγώ όφειλα λόγω της θέσης μου να κάνω αυτά που έπρεπε να κάνω, να τρέξω. Σκορπιστήκαμε στους πέντε ανέμους και ταυτόχρονα όλες οι διαδικασίες για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση και να δρομολογηθούν εξελίξεις, οι οποίες κάποια στιγμή εφαρμόστηκαν με την εξής λογική που εφαρμόζονται πάντα στην Ελλάδα. Ας το θα το δούμε. Πότε θα το δούμε? Μα το συγκεκριμένο οικόπεδο το οποίο επιλέχθηκε, αυτό οφείλει να το ξέρει ο κόσμος. Για να εγκατασταθούν τα λιώμενα, είχε προταθεί από παλιότερες δημοτικές αρχές ως χώρος για να αναγερθεί νέο διδακτήριο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προκρίθηκε αυτό, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Ο νόμος ορίζει ρητά ότι δεν θα πρέπει να είναι κοντά σε πρατήριο καυσίμων. Εάν κάνεις ένα ρεπορτάζ που την ξέρεις στην περιοχή, ξέρεις ότι πρατήριο είναι στα 100 μέτρα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και δεν πρέπει να είναι κοντά σε νεκροταφείο. Είναι ακριβώς απέναντι από το νεκροταφείο.
0: Ναι, ναι, ακριβώς απέναντι.
1: Καμία προδιαγραφή βάσει νόμου.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρξε. Και όμως τα πήγαν εκεί. Και παρά το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι φωνάζαμε, εξηγούσαμε, και να λάβεις υπόψη και κάτι άλλο, το οποίο είμαι σε θέση να το διαβεβαιώσω, το κόστος επισκευής στη συγκεκριμένη περίοδο για το σχολείο, γιατί υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους υπέστη τις ζημιές, το κόστος επισκευής ήταν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους υπέστη τις ζημιές, το κόστος επισκευής ήταν πάρα πολύ μικρό.

0: Δεν έχει άλλο σχολείο δημοτικό.
1: Δεν έχει, όχι.
0: Και βεβαίως εδώ υπάρχουν παιδιά, στα οποία πρωτίστως η τοπική κοινωνία, δηλαδή οι παράγοντες, ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί, οφείλουν ένα πράγμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Την ασφάλεια πρώτα απ' όλα.
1: Ναι. Σωστά.
0: Είναι πάρα πολύ βασικό.
1: Το βασικότερο, το βασικότερο.
0: Είναι ένας λόγος για τον οποίο οι διευθυντές χάνουν τον ύπνο τους. Οφείλω να στο διαβεβαιώσω αυτό. Ναι. Ξεκάθαρα.
1: Μαρίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία στην εκπομπή και τα όσα με σαφήνεια και χαρακτηριστικά ανέφερες για να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς συνέβαινε και συμβαίνει στην Αντραβίδα. Και μακάρι στην πενταετία, όπως έχεις ακούσει, να ολοκληρωθεί, αλλά και πάλι στην πενταετία είναι απαραίτητο στο ήδη υφιστάμενο σχολείο να έχουν γίνει εργασίες.
0: Να έχουν γίνει εργασίες και να πιέσουν οι άνθρωποι. Εγώ έχω ένα τσιτάτο, οφείλω να το πω. Η εξουσία κάθεται πάρα πολύ ωραία στην καρέκλα της όταν δεν την ενοχλείς.
1: Ναι.
0: Μια χαρά κάθεται. Δεν υπάρχουν παράπονα, σου λέει, όλα βαίνουν καλώς. Όταν όμως γίνεσαι πάρα πολύ ενοχλητικός, αρχίζει και αντιδρά. Κακώς βέβαια συμβαίνει αυτό. Αλλά αυτός είναι ο κανόνας. Θα πρέπει λοιπόν να ενοχληθεί. Δεν μπορείς να έχεις ένα διδακτήριο αυτή τη στιγμή που λειτουργεί με αυτές τις προδιαγραφές.
1: Ναι.
0: Τις λάθος προδιαγραφές και τα τόσα προβλήματα. Εκεί πέρα υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν. Υπάρχουν παιδιά.
1: Ναι, το
0: βασικό. Και αυτό είναι το α και το ω.
1: Σωστά. Μαρένα, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
0: Και εγώ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τη Μαριάννα Στεργίου, την πρώην διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου της Ανδραβίδας. Μάθαμε για την κατάσταση εκεί, μάθαμε για την καθημερινότητα των παιδιών, μάθαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζεται εκεί στο σχολείο που τώρα φιλοξενείται σε λιώμενα. Και όλα αυτά με αφορμή μία ανακοίνωση, γιατί πρέπει να γνωρίζετε και το γνωρίζει διδακτικοί ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής εδώ και χρόνια, ότι δεν μένουμε μόνο στις ανακοινώσεις και στους διθυράμβους και τα υπόλοιπα τέλος πάντων που λαμβάνουμε από διάφορους φορείς, αρχές και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά αρκετές φορές είτε κάνουμε το σχόλιο μας είτε φιλοξενούμε ανθρώπους που σε τελική ανάλυση έχουν διαφορετική άποψη και διαφορετική εικόνα για τα πράγματα όπως έχουν ή θα έχουν στο μέλλον ή είχαν στο παρελθόν με βάση την εμπειρία τους και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουν από την θέση που ήταν πρώην διευθύντρια, όπως ανέφερα, του Δημοτικού Σχολείου της Ανδραβίδας. Ποιος να τα ξέρει καλύτερα, σίγουρα όχι εγώ, αλλά η Μαριάννα Στεργίου τα ξέρει πολύ καλύτερα και θυμάται πολύ καλά το τι έχει συμβεί και ποια είναι η κατάσταση σήμερα που υφίσταται στο σχολείο. Μακάρι να μην χρειαστεί να περάσουν 5 χρόνια, να γίνει νωρίτερα το έργο, να επιγυρίσουν τα παιδιά στο σχολείο τους αυτό που ήταν τόσα χρόνια στην Ανδραβίδα, αλλά μέχρι τότε. Μακάρι να προνοήσουν οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, ώστε να διορθωθούν τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η υφιστάμενη δομή που φιλοξενείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 7 τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι εγώ, σε λιόμενη ή 6, κάπου εκεί, σε λιόμενη κατασκευή, σε λιόμενες κατασκευές. Μην προσθέσω κάτι άλλο, τα ακούσετε χαρακτηριστικά, μην γίνω μακροαστικός. Θα επανέλθουμε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής με μερικές ακόμη ενημερώσεις για πράγματα που θα συμβούν σήμερα, αύριο, μεθαύριο ή προθεσμίες που λήγουν ή ενημερώσεις που έχουμε, όσα προλάβουμε. Σε λίγο θα περάσουμε πάλι σε 3 λεπτά περίπου, θα περάσουμε στο τοπικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο και επανερχόμαστε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούλης. Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το βράδυ ένας 59χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο στο Κάτω Σαμικό. Το δίκυκλο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη από την πορεία του από άγνωστη αιτία και προσέκρουσε σε κολόνια ηλεκτροφωτισμού με συνέπεια τον ακαριαίο θάνατό του. Ξεκίνησαν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο Γυμνάσιο Βάρτας. Το έργο χρηματοδοτείται με 323.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών. Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την επαναφορά της λειτουργικότητας στο Αθλητικό Κέντρο Κούβελου στον Πύργο. Το έργο έχει προϋπολογισμό 810.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ψήφισμα για την αυτόνομη λειτουργία του νοσοκομείου Κυπαρισίας εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρος. Όπως επισήμανε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Κώστας Μητρόπουλος, το νοσοκομείο αποτελεί καθημερινά σημείο αναφορά για τους πολίτες των Δημοτικών Ενωτήτων Ζαχάρος και Νέας Φυγαλίας. Για αυθαίρετη χρήση μεταλλικών κατασκευών στον Αιγιαλό και στην παραλία συνελήφθη μια γυναίκα στο Αρκούδι από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ποινίου. Η συλληφθήσα λειτουργούσε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εμβαδού 245 τετραγωνικών, στερούμενη σχετικής άδειας εκμίσθωσης από την αρμόδια αρχή. Ο Δήμος Ανδραβίας Χιλίνης ξεκινά το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ με λαϊκή νησιωτική συναυλία στην κεντρική πλατεία του Νεοχωρίου Μυρτωτίων. Η εκδήλωση ξεκινά στις 9.30 την Κυριακή 5 Ιουλίου και η είσοδος είναι ελεύθερη. Στις 18 Ιουλίου ξεκινά το 14ο Φεστιβάλ Δήμου Ποινιού στο Ανοιχτό Θέατρο Χρήστος Μάλιαρης. Το φετινό πρόγραμμα συνδυάζει θέατρο, μουσική και σύγχρονες σκηνικές παραγωγές και θα ολοκληρωθεί στις 26 Αυγούστου. Ο καιρός. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
1: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιώρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 210 24 062 έως 3.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Όπως με ενημέρωσε και ο συνάδελφος που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, που είπε και πριν από λίγο το δελτίο ειδήσεων, το σωστό είναι, δεν έκανα λάθος, αλλά τώρα μην κάνω λάθος, αρχαία Φιά. Όπου κατέβαιναν, μου είπε ο Παναγιώτης, με τα πλοία στο λιμάνι και μετά όδευαν προς αρχαία Ολυμπία και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και γιατί τα λέω αυτό και κάνω αυτή την παρέμβαση στο τελευταίο τμήμα της σημερινής εκπομπής, γιατί πάμε να δούμε το πρόγραμμα που κατέφτασε και σε εμάς με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Δήμο Πύργου για το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Φιάς. Το επίσημο πρόγραμμα λοιπόν εκδηλώσεων για το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Φιάς 2026 ανακοίνωσε ο Δήμος Πύργου σε συνέντευξη τύπου από τον Δήμαρχο Στάθη Κανή και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρούλα Αλικάκη Τζανέτου. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός της περιοχής επιστρέφει και φέτος, αναφέρει το δελτίο τύπου, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα με χοροδιακές συμπράξεις, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά θεάματα και ενδιαφέρουσες μουσικές βραδιές. Και συνεχίζει. Με το Φεστιβάλ Αρχαίας Φιάς συνεχίζουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που ξεκινήσαμε από τις αρχές του καλοκαιριού με στόχο να προσφέρουμε στο κοινό του Δήμου μας δωρεάν ποιοτικές εκδηλώσεις που θα δώσουν ιδιαίτερο χρώμα στα βράδια μας και θα προσελκύσουν κοινό και από άλλες περιοχές, δήλωσε ο κύριος Κανής. Αντίστοιχα, κυρία Αλικάκη, τόνισε μεταξύ άλλων ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα πιο δημοφιλή είδη πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως μουσικές συναυλίες, χορός και θέατρο, τόσο από τοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, όσο και από δημοφιλείς καλλιτέχνες πανελλήνιας αναγνώρισης. Πάμε λοιπόν, πάρτε στη λόγια χαρτί, σημειώστε τα. Όσοι δεν τα έχετε σημειώσει, δεν έχετε ενημερωθεί νωρίτερα, γιατί έχουν αναρτηθεί και αυτά, φαντάζομαι, και από ιστοσελίδες, αλλά είδα και στον έντυπο τύπο. Πάμε λοιπόν να τα σημειώσουμε και μαζί για να δούμε τι μας ενδιαφέρει, τι μας αρέσει, τι θα επιλέξουμε να παρακολουθήσουμε όσο περνάνε οι μέρες. Γιατί ξεκινάει το φεστιβάλ την Κυριακή 5 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή. Έχουμε λοιπόν στις 9.30 το βράδυ στο Κατάκολο την Κυριακή χοροδιακή συναυλία. Η Μεικτή Χοροδία Πύργου και η Μεικτή Χοροδία Έδεσας παρουσιάζουν αγαπημένα λαϊκά τραγούδια καθώς και επιλεγμένα έργα από το ευρύτερο ελληνικό μουσικό ρεπερτόριο δημιουργημένα από καταξιωμένους Έλληνες μουσικοσυνθέτες. Πάμε τώρα Δευτέρα στις 6 του μηνός, παραμεθαύριο. Στην πλατεία Σάκη Καράγιωργα στις 9.30 το βράδυ, χορευτική παράσταση «Σαν παλιό σινεμά». Η φετινή συμμετοχή της σχολής χοροκίνησης στο φεστιβάλ αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία να παρουσιαστεί η δουλειά των μαθητών και των δασκάλων τους μέσα από ένα θέμα εμπνευσμένο από τη μαγεία του κινηματογράφου. Περνάνε αρκετές ημέρες για να πάμε στην τρίτη εκδήλωση που γίνεται στο Πάρκο Ξυστρή το Σάββατο 25 Ιουλίου. Θα επανέλθουμε και τότε, αλλά να σας έχουμε μια ενημέρωση, μήπως το σημειώσετε και ενδιαφερθείτε για τότε να μην κανονίσετε κάτι άλλο. 9.15 λοιπόν το βράδυ στο Πάρκο Ξυστρή, θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου», μια κωμωδία μυστηρίου σε δικείμενο του βραβευμένου Γιάννη Γαλανόπουλου και σκηνοθεσία του Σταύρου Νικολαίδη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Σταύρος Νικολαίδης και ο Βασίλης Κούκουρας. Μαζί τους ο Γιάννης Γαλανόπουλος και μια ξεχωριστή συμμετοχή μέσω ραδιοφώνου η αγαπημένη Κατερίνα Ζαρίφη. Την Τετάρτη 29 του μηνός Ιουλίου στην πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 9.30 το βράδυ, η μουσική παράσταση «Τα πιο ωραία λαϊκά και ρεμπέτικα». Ο κορυφαίος σολίστας του Μπουζουκιού, Μανώλης Καραντίνης, σας προσκαλεί σε μια γιορτή γεμάτη συνέστημα, καθαρό ήχο με την ασυναγώνιστη Καραντινική Πενιά του. Μαζί του επισκηνής η Αγγελική Πέτκου στο τραγούδι και ο σπουδαίος μαέστρος Γιώργος Παγιάτης στο πιάνο. Έχουμε και τον Αύγουστο εκδήλωση, την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Σάκη Καράγιωργα, λυρική συναυλία «Στιγμή ονειροπόλα» από την όπερα ως το λαϊκό τραγούδι. Η λυρική σοπράνο λοιπόν Κυριακή Βλαχογιάννη γεφυρώνει αρμονικά την κλασική μουσική με τη σύγχρονη δημιουργία και ερμηνεύει έργα μεγάλων Ελλήνων συνθετών μέσα από τη δική της λυρική προσέγγιση. Και τελευταία εκδήλωση τη Δευτέρα. Έχει πολύ καιρό μέχρι τότε, 24 Αυγούστου, αλλά να την αναφέρουμε και αυτή. Ώρα 9 το βράδυ στην πλατεία Τάση Καζάζη, Ανδριαρά, μουσική βραδιά αφιέρωση στο καλό ελληνικό τραγούδι με τον Θάνο Ολύμπιο. Συμμετέχει ο Βασίλης Πατσιός. Αυτή η ενημέρωση για το φεστιβάλ της Αρχαίας Φιάς. Και πάμε λίγο σήμερα εκπομπής για να συνεχίσουμε την επόμενη.

και επιστρέφουμε όπως είχαμε κάνει λίγο μετά τις 9.30 πάλι στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Πολλές οι δράσεις, οι εκδηλώσεις εκεί. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση για να μπορούμε και εμείς να ενημερώνουμε το κοινό. Η Αρχαία Ολυμπία λοιπόν υποδέχεται το δεύτερο Olympia Night Run, Run Under Zeus. Άνοιξαν οι εγγραφές λοιπόν φίλες και φίλοι για το δεύτερο Olympia Night Run, Run Under Zeus, τον ξεχωριστό νυχτερινό αγώνα δρόμο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Αυγούστου στην Αρχαία Ολυμπία, τον τόπο που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες και οι διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού, αναφέρει το συγκεκριμένο δελτίο τύπου, συγκεκριμένη ενημέρωση. Η διοργάνωση που πραγματοποιείται από τον άποψη Δρομής Ολυμπίας, Olympia Runners, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός αθλητισμού και αθλητικού τουρισμού, αναδεικνύοντας τη μοναδική ιστορική, πολιτιστική και φυσική ταυτότητα της περιοχής και προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία άθλησης στον τόπο που γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία. Η Αρχαία Ολυμπία αποτελεί διαχρονικά σύμβολο ειρήνης, ευγενούς άμυνας και αθλητισμού. Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, οι πρώτοι αγώνες οργανώθηκαν προς τιμή του Δία μετά την νίκη του απέναντι στον Κρόνο, ενώ ο Ηρακλής όρισε την απόσταση του σταδίου και τέλεσε έναν από τους πρώτους αγώνες δρόμου κάτω από τον ένα στρονανό. Με έμπνευση λοιπόν από αυτή την ιστορική και μυθολογική κληρονομιά, το Olympia Night Run, Run Under Zeus προσκαλεί δρομείς από όλη την Ελλάδα να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία σε μια διαδρομή που συνδυάζει τον πολιτισμό, τη φύση και το αυθεντικό Ολυμπιακό πνεύμα. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 10 χιλιόμετρων, αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και kids run για τους μικρούς φίλους του αθλητισμού. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα πραγματοποιηθούν μπροστά από το Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η διαδρομή οδηγεί τους δρομείς στη γέφυρα του ποταμού Κλαδαίου, δίπλα από τον Κρόνιο Λόφο, κατά μήκος του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας και του αρχαίου σταδίου, περνά από το μνημείο του Πιάντε Κουμπερτέν και τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, συνεχίζει παράλληλα με τον ποταμό Αλφιό μέσα σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο και επιστρέφει στο κέντρο της πόλης, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία άθλησης σε ένα τοπίο απαράμιλης ιστορικής και φυσικής αξίας. Το Kids Run τώρα, η γιορτή των μικρών δρομέων. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει το Kids Run, μέσα από το οποίο τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χαρά της συμμετοχής και της άθλησης στον τόπο που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Πριν από τη μεγάλη νυχτερινή εκκίνηση, οι μικροί δρομείς θα ζήσουν τη δική τους γιορτή με επίκεντρο τη συμμετοχή, τη χαρά της προσπάθειας, τη συνεργασία και τις αξίες του αθλητισμού. Η συμμετοχή στο Kids Run είναι δωρεάν, δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά από όλη την Ελλάδα να γίνουν μέρος μιας αξέχαστης αθλητικής εμπειρίας. Μια διοργάνωση λοιπόν που αναπτύσσεται. Η πρώτη διοργάνωση του Olympia Night Run σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 500 δρομείς στους αγώνες των 5 και 10 χιλιόμετρων και περισσότερα από 150 παιδιά στον παιδικό αγώνα, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τη δρομική κοινότητα. Με τη δεύτερη διοργάνωση, ο στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας της Αρχαίας Ολυμπίας, η προβολή της ως προορισμού αθλητικού τουρισμού και η καθιέρωση ενός θεσμού, συνεχίζει το δελτίο τύπου, που συνδέει τον αθλητισμό με την ιστορία, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον του τόπου. Οι εγγραφές, φίλες και φίλοι, για όσοι ενδιαφέρεστε, έχουν ήδη ανοίξει. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας athletin.gr. Κάθετος events, κάθετος 53. Αλλά αν μπείτε στη ιστοσελίδα, το βρείτε athletin, όπως το διαβάζω, athletin.gr. Περισσότερες πληροφορίες έχει στο Olympia Runners, υπάρχουν και στο Facebook, από ό,τι βλέπω, αν ψάξετε σχετικά, Olympia Runners, υπάρχουν και στο Instagram. Με την ίδια ονομασία Olympia Runners, όπως σας είπα, στα αγγλικά όλα αυτά. Και ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας καλοί αθλητές, οικογένειες και επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας να συμμετάσχουν σε μια μοναδική αθλητική γιορτή, εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το Ολυμπιακό πνεύμα συνεχίζει να εμπνέει τις επόμενες γενιές. Εγώ μια παρατήρηση θέλω να κάνω με κάθε ευγενική διάθεση προς τους διοργανωτές, ότι καλό θα ήταν σε τέτοιες εκδηλώσεις με προθεσμίες να τρέχουν να συμπεριλαμβάνουν και ένα τηλέφωνο μέσα για να ενημερωθεί ο κόσμος και να μπορεί να δηλώσει συμμετοχή. Ωραίο το διαδίκτυο, δεν λέμε, ωραία τα social media, ωραία όλα, αλλά ένα τηλέφωνο είναι εξαιρετικά χρήσιμο και στους ντόπιους και σε αυτούς που βρίσκονται πιο μακριά, να μπορεί ο άνθρωπος να επικοινωνεί πιο άμεσα. Βλέπουμε και από τις εταιρείες, βλέπουμε, παίρνουμε τηλέφωνο, μας συνδέουν με AI, μας συνδέουν, κάνουμε δηλώσεις συμμετοχής εκεί ή μιλάμε με κάποιον που δεν υπάρχει, δεν υφίσταται AI δηλαδή. Ωραία όλα αυτά, ωραία να το κάνουμε γραπτός, ωραία να πρέπει να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, αλλά ένα τηλέφωνο σε εμάς ιδιαίτερα
τους πιο παλιούς, τέλος πάντων τους πιο μεγάλους σε ηλικία, είναι πάντα χρήσιμο. Μόνο αυτή τη μικρή παρατήρηση με κάθε θετική διάθεση για τις εγγραφές. Ξεκινάνε, γι' αυτό και το αναφέραμε. Δεν είναι ακόμα η διοργάνωση, είπα είναι 8 Αυγούστου. Αλλά εμείς το αναφέρουμε από σήμερα, γιατί είναι οι εγγραφές που έχουν ξεκινήσει και για να προλάβει ο κόσμος να εγγραφεί και να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Πάμε λίγο σήμα εκπομπής πάλι.

Είπαμε και χθες για το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ του Δήμου Αντραβίδας Κυλλίνης που ξεκινάει σε 2-24 ώρα περίπου. Την Κυριακή δηλαδή είναι η έναρξη του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ. Αναφερθήκαμε και χθες, έχουμε μια νέα ενημέρωση που είναι λίγο πιο αναλυτική για την πρώτη εκδήλωση του φεστιβάλ. Γιατί όχι, να την αναφέρουμε και αυτή. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Μπορεί κάποιοι φίλοι να μην ήταν μαζί μας χθες και να μην το άκουσαν. Έχουμε λοιπόν την έναρξη του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ του Δήμου Αντραβίδας Κυλλίνης με μια μεγάλη λαϊκή νησιώτικη συναυλία. Ο Δήμος Αντραβίδας Κυλλίνης αναφέρει το συγκεκριμένο δελτίο τύπου για την εκδήλωση που έρχεται, σαλπίζει την επίσημη έναρξη του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ, προσκαλώντας το κοινό σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη παράδοση, κέφι και καλοκαιρινή αύρα. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, η κεντρική πλατεία στο Νεοχώρι Μυρτουντίων θα πλημμυρίσει από τους ήχους του Αιγαίου και τις ωραιότερες λαϊκές μελωδίες σε μια λαϊκή νησιώτικη συναυλία που υπόσχεται να παρασύρει μικρούς και μεγάλους. Στη σκηνή θα βρεθούν δύο εξαιρετικοί καλλιτέχνες, η Ειρήνη Λαγούδη και ο Παντελής Μαυροκεφαλίδης, έτοιμοι να χαρίσουν στο κοινό μια βραδιά γεμάτη νησιώτικη διάθεση και λαϊκή ψυχή. Με αγαπημένα τραγούδια που έχουν σημαδέψει το ελληνικό πεντάγραμμο, η εκδήλωση αποτελεί το ιδανικό ποδαρικό για το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου. Πληροφορίες τώρα της εκδήλωσης για να τις δούμε. 5 του μηνός όπως αναφερθήκαμε, τοποθεσία το είπαμε και αυτό, κεντρική πλατεία, το ξαναλέμε, στο Νεοχώρι Μυρτουντίων, ώρα έναρξης στις 9:30 το βράδυ, με είσοδο δωρεάν. Σας περιμένουμε, μας λένε οι διοργανωτές, όλους για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του θεσμού. Πάμε λίγο πάλι μουσική σήμερα εκπομπής.

Και κλείνουμε με ένα μήνυμα που έχω λάβει στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο από τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, τον πρώην πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηλίας, που με την δική του χαρακτηριστική ματιά και πένα γράφει ορισμένα πράγματα. Να τα πω και αυτά κλείνοντας. Ας τα πούμε. Άλλη μια μάζοξη λοιπόν για τα ΑΕΗ στην Ηλία. Αυτή τη φορά δεν ήταν σε παραλία με μαγιό. Ούτε καν σε ουζερί με την ποικιλία στη μέση και τα ποτήρια σηκωμένα. Τα πράγματα ξαφνικά σοβάρευσαν και η συγκέντρωση είχε έναν κάποιο θεσμικό χαρακτήρα. Προσκεκλημένοι όλοι οι φορείς του νομού. Και οι πολιτικοί βεβαίως. Οι χειρές παρουσίες και οι χειρές απουσίες όπως χαρακτηριστικά επεσήμαναν τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μπροστάρισε αυτή τη φορά ο Μητροπολίτης μας. Καιρός ήταν. Γιατί είναι γνωστό ότι σπάσει ότι τα αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, δυνατά παρά το Θεό. Είναι απορίας άξιων που οι μπροστάρεδες της κίνησης για τα ΑΕΗ στην Ηλία τόσο καιρό δεν το είχαν σκεφτεί. Μια μάζοξη που θα τη ζήλευαν ειδικοί μελλοντολόγοι. Θα ο ένας, θα ο άλλος. Όλοι εν πλήρη συγχύση αθώοι. Δεν ξέρουν τίποτα. Δεν θυμούνται τίποτα. Ούτε καν ότι κάποτε είχαμε σχολές ΑΕΗ και στην Αμαλιάδα και στον Πύργο. Δεν ήξεραν και δεν ξέρουν τίποτα για τις συνθήκες που δούλευαν και για τα διπλώματα που έδιναν. Δεν πήραν καν χαμπάρι ότι κάποια στιγμή έκλεισαν. Και γι' αυτό και δεν έκαναν τίποτα τότε. Γιατί αν το μάθαιναν, δεν θα το άφηναν να περάσει έτσι. Θα κινούσαν γη και ουρανό. Πάντως κάλλιο αργά παρά ποτέ. Τώρα δήλωσαν ότι θα κάνουν τα δύνατα δυνατά να ξαναέλθουν οι σχολές και να μην ξαναφύγουν ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και αν πεις κάτι για όλα αυτά, έχουν έτοιμη την απάντηση. Εμείς δεν βλέπουμε το παρελθόν, εμείς βλέπουμε το μέλλον. Φοβερή ατάκα που φαίνεται ότι έχει μεγάλο σουξέ, γιατί κάποιοι τη λένε και την ξαναλένε. Και δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι με τους πολιτικούς που πορευτήκαμε στο παρελθόν, που αυτούς θα πορευτούμε και στο μέλλον. Τι μας κάνει τώρα να είμαστε αισιόδοξοι? Ο ορισμός της παράνοιας είναι όταν κάνεις τα ίδια πράγματα και περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Και δόξα τω Θεώ, σαν νομός στον τομέα της παράνοιας, πάμε καλά. Πολύ καλά. Δεν είναι τις παρούσεις να μπούμε σε λεπτομέρειες. Πάντως είμαστε περίεργοι για τις επόμενες κινήσεις που θα αποφασίσουν φορείς και πολιτικοί. Ίσως τώρα που είναι μπροστά ο Μητροπολίτης μας να διαβαστεί ειδική ευχή σε όλες τις εκκλησίες του νομού. Μπορεί και μια ειδική αγρυπνία στον Μητροπολιτικό Ναό του Πύργου να βοηθούσε. Ιδέες δίνουμε και είμαστε σίγουροι αυτοί που ηγούνται της κίνησης να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Αυτά λοιπόν αναφέρει ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, ο πρώην πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηλίας, με την χαρακτηριστική του πένα, το οποίο μόλις διαβάσαμε και με το οποίο αυτό μήνυμα θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω εγώ επ' αυτού. Τα έχουμε πει άλλωστε με το δικό μας άλλο τρόπο, πολλές άλλες φορές. Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Σταμάτης Καραγκούνης, στην τεχνική υποστήριξη, στη διοικητική Γεωργία Γεωργοπούλου, στην δημοσιογραφική ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, μουσικοί επιμελητές ο Θοδωρής Τσεπενέκας και η Αθανασία Καρούμπαλη, που στις 12 θα έρθει με την εκπομπή της Μουσική Εγκυκλοπαίδεια, αυτή την εξαίρετη εκπομπή πολιτισμού μέσα που μεταδίδεται πάρα πολλά χρόνια μέσα από αυτή εδώ τη συχνότητα. Αυτά από εμάς, να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τα λέμε πάλι με καθημερινές εκπομπές από Δευτέρα. Εμείς κατά πάσα πιθανότητα θα τα ξαναπούμε με τον Γιώργο Μαρινόπουλο, δηλαδή, που ήταν στο μικρόφωνο από την Πέμπτη και την Παρασκευή. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν την ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η αντιτρομοκρατική πρόσθεση εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Όπως είπε η αστυνομική, αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποιήσεις συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημοκλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινέα επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Αναφερόμενη στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και την σύνταξη ισχυρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει τον νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Πειρά κατά της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα και υπογράμμισε το στόχο του Πασόκ για νίκη στις εκλογές και πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανένα να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα, υπαλλήλους ΔΕΔΙΑ και λογιστές έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία, προφασιζόμενη την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παρανόμο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει C-Jet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε παράλογη τη συνέχιση της μονοπλευρής σχέσης των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στην Άγκυρα. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι είναι παράλογο για τις ΗΠΑ να συνεχίζουν σε αυτή τη μονόπλευρη πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία 34 βαθμούς, αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία 35 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις. Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
4: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
4: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22-713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Earth Patras και την εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου. Στην ρύθμιση του ήχου Ειρήνη, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατρίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Μάτζαρη, στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού. Ήταν σοκ για την εθνική ομάδα μπάσκετ από την Ρουμανία, που βάζει σε περιπέτειες το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Όλα είναι έτοιμα για την διοργάνωση του Open Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοείας Under 13 στην Πάτρα το διάστημα 5 έως 9 Ιουλίου. Ήδη καταφθάνουν οι πρώτες αποστολές στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Είχαμε την παρουσίαση των σχεδίων για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στο Μουντιάλ η Πορτογαλία νίκησε με 2-1 και ανατροπή χθες βράδυ την Κροατία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Άνετα και η Ισπανία στην επόμενη φάση, καθώς ξεπέρασε το εμπόδιο της Αυστρίας. Θα δούμε τα ζευγάρια της φάσης των 16 και τις διασταυρώσεις στον δρόμο προς τον τελικό.

0: Η εθνική μπάσκετ έμεινε από δυνάμεις στην τελευταία περίοδο και γνώρισε την ήττα με 73-66 από την Ρουμανία για την πέμπτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η ελληνική ομάδα είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος, προηγήθηκε ακόμα και με 14 πόντους, όμως την τελευταία περίοδο έχασε πλήρως τον ρυθμό τους. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με ένα επιμέρους σκορ 22-8, ανέτρεψαν την κατάσταση και υποχρέωσαν την εθνική μας στη δεύτερη ήττα της στη διοργάνωση. Αν και η εθνική ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι με τους Λαρετζάκη και Χαραλαμπόπουλο να δίνουν λύσεις στην επίθεση, προηγήθηκε 32-26 στο 17ο λεπτό. Η Ρουμανία περιόρισε την διαφορά πριν οι ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανέβασε την απόδοσή της, έδειξε να ελέγχει την αναμέτρηση. Έφτασε μάλιστα σε διψήφια, όπως είπαμε, διαφορά στο 26ο λεπτό 52-42 με τα τρίποντα των Λαρετζάκη και Μήτρου Λόγκ. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με ένα στο σκορ 58-51 υπέρ της Ελλάδας. Στην τελευταία περίοδο ο Λαρετζάκης έκανε το 61-51 και από εκεί και μετά διαδοχικά λάθη από την εθνική μας ομάδα επέτρεψαν στην Ρουμανία να μπει στο παιχνίδι μέσα από την άμυνα και τα περιφερειακά σουτ και να φτάσει στην νίκη με 73-66. Έτσι η εθνική μας υποχώρησε στο 3-2. Έχασε την ευκαιρία να αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα εν όψη της δεύτερης προκριματικής φάσης, στην οποία θα μεταφέρει τα αποτελέσματά της και στρέφει πλέον την προσοχή της στον τελευταίο αγώνα του πρώτου γύρου απέναντι στην Πορτογαλία την ερχόμενη Κυριακή στην Αθήνα, στην Σανέλ Αρίνα, εκεί θα γίνει το παιχνίδι. Ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε αρκετά ενοχλημένος από την εικόνα των παιχτών του. Μάλιστα αναρωτήθηκε γιατί οι παίχτες του χαλάρωσαν στην τελευταία περίοδο. Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε στον απεσταλμένο της ΕΡΤ, Βαγγελή Ιωάννου.
1: Επιστρέψαμε στην αρένα της Οραντέα και είμαστε μαζί με τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας, coach. Τι δεν πήγε καλά μετά το 44-58 για να χάσουμε το σημερινό παιχνίδι?
2: Πιστεύω ότι σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίζαμε ένα ok μπάσκετ και μέχρι εκείνη την στιγμή και μετά τα κάναμε όλα λάθος. Πιστεύω ότι νομίζαμε τελειώσαμε το τελείωσε το παιχνίδι. Θέλαμε κάποιοι να βάλουν κάποιον ένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα. Σταματήσαμε να έχουμε αυτή τη σκληράδα που είχαμε στην άμυνα, το physicality. Και παίξαμε ένα μπάσκετ το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δικιά μου φιλοσοφία, ούτε και αυτή την ομάδα.
1: Μπαίνουμε σε περιπέτειες τώρα. Πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε την Κυριακή για να μην έχουμε θέμα. Και για την πρόκριση, κυρίως όμως για την επόμενη φάση, γιατί μεταφέρονται όλα τα αποτελέσματα.
2: Εντάξει, δεν έχω. Πρέπει να συγκεντρωθούμε, να πάμε να κερδίσουμε. Καλώς ή κακώς, εγώ εκτιμώ όλη την προσπάθεια των παιδιών που είναι εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις. Εκτιμώ τα παιδιά που είναι εδώ πέρα. Αλλά επίσης είναι και μεγάλη τιμή που είναι εδώ πέρα. Αυτή είναι μια ομάδα που κέρδισε το μετάλλιο, που είναι στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Γιατί πραγματικά εγώ προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και μετά από αυτήν την εμφάνιση του τελευταίου δεκάλεπτου.
1: Υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε δωδεκάδα για την Κυριακή, coach?
2: Θα δούμε.
0: Αυτά δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης. Η Ελλάδα είναι στο 3-2 πλέον. Ακολουθεί το Μαυροβούνιο με το ίδιο ρεκόρ, 3 νίκες και 2 ήττες. Η Πορτογαλία στην τρίτη θέση με 2 νίκες και 3 ήττες, όσες έχει και η Ρωμανία. Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση, μεταφέροντας τα αποτελέσματά της από την πρώτη φάση. Αυτά έγιναν όσον αφορά την εθνική μας ομάδα. Πάμε τώρα και στα μεταγραφικά, στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός προχωρά το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Έκανε και επίσημα δικό του τον Κόντι Μίλερ Μακντάιερ από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο 32χρονος γκάρτ έχει υπογράψει με τους Ερυθρόλευκους εδώ και καιρό, αλλά επίσημα ανακοινώθηκε χθες από τους Ερυθρόλευκους. Ο 32χρονος Αμερικανός με βουλγαρικό διαβατήριο υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα φοράει τα Ερυθρόλευκα μέχρι το 2029. Οι απολαύες του είναι εντυπωσιακές, καθώς η συμφωνία προβλέπει 6,5 εκατομμύρια περίπου ευρώ συνολικά. Ο κορυφαίος δημιουργός της σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Ευρωλίγκα είχε 7,4 ασίστ ανά αγώνα. Μόνο για τον πρώτο χρόνο της συνεργασίας του με τους Πειραιώτες θα λάβει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη περιμένει τον Λάις. Ο Καναδός forward είναι ο εκλεκτός του Ζέλιμερ Ομπράντοβιτς για να ενισχύσει την ομάδα στις θέσεις 4 και 5. Και όσο περνούν οι μέρες, τόσο φαίνεται να πλησιάζει στην ελληνική ομάδα. Ο Τρέι Λάιλς επιθυμεί να συνεχίσει βέβαια την καριέρα του στο NBA, όμως δύσκολα θα βρει αυτό που ψάχνει. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αισιοδοξούν πως μπορούν να ολοκληρώσουν μια μεταγραφή υψηλού επίπεδου. Έχει κάνει πρόταση στον Καναδό ο Παναθηναϊκός, πρόταση τριετούς διάρκειας, 2-1, και μένει να δούμε αν ο Λάιλς θα συνεχίσει στο NBA ή θα αποδειχθεί την πρόταση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο οποίος αν έρθει στον Παναθηναϊκό, ο Λάιλς θα συμπληρώσει ιδανικά τους Ματία Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13 έχει ήδη ξεκινήσει. Απομένουν 24 ώρα για τη μεγάλη γιορτή της ιστιοπλοείας, η οποία θα φιλοξενηθεί στην Πάτρα 5 έως 9 Ιουλίου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπρόεδρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών και δεύτερο αντιπρόεδρο υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και έφορων Νοτίου Ελλάδας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο. Κύριε Γεωργόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ανοίγει πανιά η Πάτρα, έτσι.
1: Ανοίγει πανιά και είναι αισιόδοξη. Το σλόγγαν της διοργάνωσης είναι Πάτρα της Optimist, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με το όνομα της πλάσης και με την αγγλική μετάφραση εντός εισαγωγικών. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα κυλήσουν πάρα πολύ καλά και ότι η Πάτρα μπορεί να αποκτήσει κάποια στιγμή και μεγάλες ναυτιλιακές εγκαταστάσεις, τις οποίες δεν τις έχει. Να μου επιτρέψετε να απευθυνθώ πρώτα στα παιδιά, συγγνώμη σας διακόπτω, να πω ότι είμαστε απίστευτα υπερήφανοι που τα βλέπουμε να φτάνουν σε ένα σημείο, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία θα είναι ο πρώτος τους πανελλήνιος αγώνας, την πρώτη τους μεγάλη διοργάνωση.
0: Μιλάτε για τα Πατρινόπουλα.
1: Μιλάω για τα παιδιά όλης της Ελλάδας. Είναι, έρχονται μικρά παιδιά 7 και 8 ετών. Είναι η αυριονή Ολυμπιονίκης μας.
0: Χθες στην συνέντευξη τύπου είπατε ότι πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός για την Πάτρα.
1: Σωστά. Είναι ιστορικό γεγονός για την Πάτρα, γιατί κατασκευάστηκαν πλωτές εξέδρες, οι οποίες είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο. Είναι κάτι που έλειπε από την Πάτρα και είναι κάτι που ο αγώνας αυτός θα αφήσει παρακαταθήκη για την Πάτρα και θα μπορεί η Πάτρα να κάνει και άλλες μεγάλες ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις. Είναι κάτι που έλειπε.
0: Και βλέπω και ρεκόρ συμμετοχών, κύριε Γεωργόπουλε.
1: Ρεκόρ συμμετοχών είναι 304 συμμετοχές μας. Υπάρχει και διεθνής συμμετοχή. Και υπάρχει και ρεκόρ στο στόλο των κοριτσιών. Έχουν ξεπεράσει τα 100. Τα παιδιά ήδη έχουν ξεκινήσει, έχουν έρθει στην Πάτρα. Ήδη υπάρχουν σχεδόν τα μισά παιδιά με τις αποστολές τους, προπονούνται από την Τετάρτη στην Πάτρα για τον αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι η πόλη αρχίζει γεμίζει σιγά σιγά, έχει φορέσει τα γιορτινά της, έχουμε βάλει μπάνερ σε όλη την πόλη. Ετοιμάζουμε μια μεγαλειώδη τελετή έναρξης με παρέλαση των παιδιών στους κεντρικούς πεζόδρομους της Πάτρας και κατάληξη στην πλατεία Γεωργίου. Και κάτι ανάλογο θα γίνει και με την τελετή λήξης.
0: Θα υπάρξουν και κάποιες καινοτομίες στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
1: Θα υπάρξουν. Αυτό που μπορώ να σας πω τώρα είναι ότι πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθούν στην χώρα μας ρομποτικές σημαδούρες που θα πηγαίνουν με GPS, με λάπτοπ, και είναι κάτι καινούργιο για την Ελλάδα αυτό. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και θα πάνε. Και να πω, μην ξεχάσω ότι ο αγώνας θα μεταδίδεται και ο αγώνας και οι τελετές έναρξης και λήξης θα μεταδοθούν live από το κανάλι της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο YouTube μέσω live streaming.
0: Να αναφέρουμε και τους συνδιοργανωτές. Είναι ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών που έχει παράδοση τόσα χρόνια.
1: Σίγουρα. Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο ΟΛΠΑ, η έκτη ΥΠΕ, η οποία θα εγκαταστήσει και ιατρείο με και ομοσπονδία, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο ΟΛΠΑ, η έκτη ΥΠΕ, η οποία θα εγκαταστήσει και ιατρείο

0: της χώρας μας, αλλά αντίστοιχες διοργανώσεις ή και μεγαλύτερες διοργανώσεις, εννοείται ότι πλέον η Πάτρα μπορεί να τις κάνει.
1: Περιμένουμε διακρίσεις από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών.
0: Αυτό θα το δείξει. Στην Ιστιοπλοϊκή ποτέ δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, να καλέσετε τον κόσμο. Είπαμε από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου.
0: Προσπαθήσαμε να φέρουμε τον αγώνα μέσα στο κέντρο της Πάτρας. Γι' αυτό ήρθαμε και σε συνεννόηση με τον Λιμένα της Πάτρας, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το βένιο του αγώνα είναι στον επιβατικό σταθμό του Κανελόπουλου, το οποίο είναι σχεδόν είναι στο κέντρο της πόλης. Τις παρελάσεις και όλες τις τελετές τις κάνουμε στο κέντρο της πόλης, ώστε οι πατρινοί να γνωρίσουν και να δουν την ιστιοπλοεία. Οπότε τους καλούμε να έρθουν στο παραλιακό μέτωπο και να θαυμάσουν το θέαμα. Ήδη το θέαμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Η Πάτρα ήδη από την Τετάρτη έχει γεμίσει πανιά ο κόλπος της.
1: Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα και σίγουρα τα παιδιά, κύριε Γεωργόπουλε, ανυπομονούν, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία και στους άθλητες του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου και σε όλα τα παιδιά που θα έρθουν εδώ από τη μία άκρη της Ελλάδας ως την άλλη. Έτσι, πάρα πολλές συμμετοχές από πάρα πολλές πόλεις, νησιά της χώρας μας.
0: Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Ρόδο και την Κρήτη.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

Και για να ολοκληρώσουμε με την ιστιοπλοεία, χθες είχαμε και την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, καθώς η Περιφέρεια είναι συνδιοργανωτής σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα, Optimist Under 13. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης ανακοίνωσε το πρόγραμμα επενδύσεων στον αθλητισμό τα τελευταία χρόνια, περίπου 47,47 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση, τον εξυγχρονισμό και την δημιουργία σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάμεσα στα σημαντικά αυτά έργα του προγράμματος ξεχωρίζουν οι επεμβάσεις αναβάθμισης του παλαιού κολυμβητηρίου στην Αγιά. Το εν λόγω κολυμβητήριο αποτελεί ένα έργο που απασχολεί την τοπική κοινωνία εδώ και χρόνια. Σήμερα, είπε, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την πιο καθοριστική εξέλιξη. Η Περιφερειακή Επιτροπή προχώρησε ομόφωνα στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου και σήμερα ο φάκελος αποστέλλεται στο ελεγκτικό συνέδριο για τις απαραίτητες εγκρίσεις, κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι το έργο μπαίνει στην τελική του φάση και οδεύει προς συμβασιοποίηση μέσα στο καλοκαίρι. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

0: Το σχέδιο για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης παρουσίασε χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εκεί ήταν ο καλός συνάδελφος, ο Γιάννης Ράνιος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλημέρα. Ελπίζω να μην ζεσταίνεστε εκεί στην Αθήνα.
1: Όχι, είμαστε καλά στο κτίριο της ΕΡΤ, με τη δροσιά μας. Δεν έχουμε πάρα πολύ έξοδο το πρόβλημα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες.
0: Για πες μας, θέατρο των ονείρων το χαρακτήρισε.
1: Ναι, ωραία. Ελπίζω, λέει, να γίνει το θέατρο των ονείρων μας ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Καταρχάς να πούμε ότι ήταν μια εκδήλωση που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Πλήθος κόσμου και της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας το που βρέθηκαν εκεί, δείχνοντας πώς λειτουργεί και πώς μεθοδικά στηρίζει όλο αυτό το project. Με τον κύριο Μόραλι αρχικά να παίρνει το λόγο και να καλεί από τη μεριά του την κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν να κάνει την απαιτούμενη ρύθμιση για να προχωρήσει το έργο, το οποίο σημειωτέων είναι εξ ολοκλήρου με ιδιωτικά κονδύλια που βγαίνουν από την τσέπη του Βαγγέλη Μαρινάκη και από τα ταμεία του Ολυμπιακού, κατ' επέκταση. 250 εκατομμύρια, για να καταλάβει κανείς το μέγεθος. Και από την άλλη πλευρά,
0: τα οποία είπε, ξεκαθάρισε ότι δεν θα πληρώσει κανένας Έλληνας φορολογούμενος.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι ούτε ένα ευρώ δεν θα χρεωθεί ο Έλληνας φορολογούμενος. Θα είναι το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος. Δεν θα επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος. Και ότι η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει τη στιγμή που δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ, σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλα γήπεδα, που δόθηκαν με διαδικασίες εξπρές και πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος. Και πάνω σε αυτό, δηλαδή, υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης ότι έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ σε μελέτες. Είμαστε έτοιμοι, λέει, για την κατασκευή. Ζητάμε μία ρύθμιση από τον Νοέμβριο του 2025 για το ύψος του γηπέδου. Εκεί είναι το αγκάθι αυτή τη στιγμή. Από τα περίπου 47 μέτρα που είναι να φτάσει τα 46 μέτρα, να φτάσει τα 52. Με το ύψος της οροφής. Δεν είναι κάτι απλό για όποιον έχει χτίσει. Για μένα που δεν έχω χτίσει, αλλά μιλώντας με ανθρώπους μου λένε ότι ο συντελεστής δόμησης είναι πάρα πολύ σύνθετο κομμάτι, ειδικά όταν μιλάμε για τον Πειραιά και όταν μιλάμε για ένα γήπεδο. Αν είχε γίνει, λέει, θα ήταν έτοιμη άδεια, θα μπορούσαμε να μπούμε Αύγουστο του 28. Τώρα, το project είναι, τελειώνει η τρέχουσα αγωνιστική περίοδο Ολυμπιακός ο Καραϊσκάκης. Από το Μάιο ξεκινούν οι εργασίες, έτσι ώστε σε 2 χρόνια. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να αποπερατωθεί το έργο. Δηλαδή, πλάνο τριετίας από σήμερα που μιλάμε, εάν και εφόσον δοθούν όλες οι απαραίτητες εγγυήσεις και όλες αυτές οι αναφορές που γίνονται για το συντελεστή δόμησης και τα απαραίτητα χαρτιά, σφραγίδες, υπογραφές που χρειάζονται για όλο αυτό το έργο.
0: Συνέδεσε κάπως την παρουσίαση αυτή και με το μεγάλο στόχο του συλλόγου ο Βαγγέλης Μαρινάκης? Τι είπε, πρωτάθλημα?
1: Ναι, είπε ότι είναι ένα τεχνολογικό θαύμα αυτό που θα κάνουμε και θα καμαρώνει ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και η Ελλάδα μας, γιατί θέλουμε να δούμε τον Ολυμπιακό να φτάνει τα 50 τρόπαια, κάτι το οποίο το έχουν κάνει πολύ λίγες ομάδες, και ταυτόχρονα να το συνδέσει και με άλλες επιτυχίες, που μέσα σε αυτό μπορεί να είναι και η φιλοξενία μεγάλων events και αθλητικών και εξωαθλητικών. Όλα αυτά μαζί, και ενώ ο Ολυμπιακός, θυμίζω, θα παίζει για 2 χρόνια στο Ολυμπιακό στάδιο, δεν παρέλειψε όμως και μετά από ερώτηση συναδέλφου αν ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος και προχωράει για όλο αυτό, λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και ενιαίος και αυτό δεν το χαλάει κανένα τρολ και κανένας ανιψιός. Οι αιχμές ήταν ξεκάθαρες εδώ που υπήρχαν.
0: Ναι, άφησε αιχμές και για την ρύθμιση. Όσον αφορά τώρα το budget, ανακοίνωσε κάτι για μεταγραφές και θα ήθελα να μας πεις τι, αν έχεις το χρόνο, τι έχει μέχρι τώρα αποκτήσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναχώρησε σήμερα για το βασικό στάδιο προετοιμασίας για την Ολλανδία.
1: Πέταξε για Ολλανδία ο Ολυμπιακός, εκεί που λίγο έξω από το Ρότερνταμ θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπως και πέρυσι και πρόπερση, και γενικά είναι ένα κέντρο το οποίο το εμπιστεύεται ο Μεντιλίμπαρ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε καταρχάς ότι ντύθηκε στα ερυθρόλευκα ο Πόποβιτς, προορίζεται για δεύτερος τερματοφύλακας, όπως και ο Τσοπανίδης, ακόμα ένας γκολκίπερ που θα συμπληρώνει το καρέ τερματοφυλάκων, δηλαδή αυτή τη στιγμή ιεραρχικά είναι ο Τζολάκης, είναι ο Πόποβιτς, είναι ο Στουρνάρας και είναι και ο Τσοπανίδης, που αποκτήθηκε σήμερα, ανακοινώθηκε από τον Παντσεραϊκό. Ταυτόχρονα περιμένουμε τον Ρόκα μέσα στις επόμενες ώρες να ανακοινωθεί και ο συγκεκριμένος εξτρέμ που είναι από τους παίκτες που έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Έχει κυκλοφορήσει ένα νέο σενάριο για τον Μιλόσεβιτς, τον 20χρονο επιθετικό της Στουτγκάρδης. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ήδη έχει 4 επιθετικούς, άρα αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια καραμπόλα εξελίξεων. Να δούμε τι θα γίνει με τα Ρέμι, με Κλέιτον, ενδεχομένως και με τον Γιάρεμτσουκ. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι μέσα σε αυτήν την εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει και η περίπτωση του Στάνιτς με τη Λιντογκόρετς, γιατί είναι αρκετά κοντά και οι δύο πλευρές, αλλά υπάρχει ένα μικρό χάσμα το οποίο ακόμα δεν έχει γεφυρωθεί, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία δίνει μια ομάδα. Είναι ο χρόνος αποπληρωμής, είναι το ποσοστό μεταπόληση το οποίο κρατάει μια ομάδα και ούτω καθεξής. Πάντως να πούμε ότι για τον Πόποβιτς ο Ολυμπιακός έκανε συμβόλαιο πενταετίας με τον συγκεκριμένο γκολκίπερ. Έδωσε 1,5 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, η οποία κράτησε ένα ποσοστό δικαιωμάτων του παίχτη 15% σε περίπτωση μεταπόλησής του.
0: Περισσότερα βέβαια θα έχουμε τις επόμενες μέρες όσον αφορά τους στόχους, τους μεταγραφικούς στόχους. Επέστρεψε και ο Γιοβάνι στο Πειραιά.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο βγει από προχθές ουσιαστικά. Mm-hmm. Θα είναι πρέσβης του Ολυμπιακού. Ένα όνομα, αν μη τι άλλο, που έχει γράψει τη δική του ιστορία και με τα Ερυθρόλευκα και με την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας, αλλά και όταν είχε αγωνιστεί, αν θυμάσαι, ακόμα και με την Μπαρσελόνα. Επί της ουσίας, τι γίνεται, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να έχει διάφορες επικοινωνίες με διάφορες περιοχές, με διάφορα κράτη και με διάφορες ποδοσφαιρικές σχολές, αν θέλεις. Και αυτό της Λατινικής Αμερικής, αν μη τι άλλο, είναι ένα project το οποίο τρέχει ο Ολυμπιακός, κινείται με ανθρώπους, κινείται με σκάουτερ, κινείται και με τον Τζιοβάνι, ο οποίος ως πρέσβη σίγουρα μπορεί να δώσει και να δείξει πράγματα στα οποία θέλει να επενδύσει ο Ολυμπιακός. Και με αφορμή την παρουσία του εδώ στην χώρα μας για ένα event το οποίο είναι κάθε καλοκαίρι μαζί με τον Λουτσιάνο και άλλους για φιλανθρωπικό σκοπό, παίζοντας παλιότερα και πόδο βόλεϊ. Να παίξω λίγο και με τα δικά σου κομμάτια. Δεν ξέρω, έχει παίξει, είναι πολύ ωραίο. Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ανακοινώθηκε έτσι αυτή η συνεργασία της, του Τζιοβάνι, εν πάση περιπτώσει, ως άνθρωπος ο οποίος θα μεταλαμπαδεύει και θα είναι ο άνθρωπος που θα συνδέει την Λατινική Αμερική με τον Ολυμπιακό, ως πρέσβης, εν πάση περιπτώσει.
0: Γιάννη Ράνιο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

Ωραία, Μουντιάλ. 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν πλέον σχηματιστεί. Το μεγάλο ζευγάρι που προέκυψε χθες είναι εκείνο ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 3-0 της Αυστρίας, ενώ οι Πορτογάλοι ξεπέρασαν το εμπόδιο της Κροατίας με 2-1. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 6 Ιουλίου στις 10 το βράδυ σε ένα ιβηρικό ντέρμπι με μεγάλο ενδιαφέρον. Συγκλονιστικό, χορταστικό, ανατρεπτικό το παιχνίδι χθες ανάμεσα στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο και την Κροατία του Λούκα Μόντριτς. Οι Πορτογάλοι επικράτησαν με 2-1. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτεροι, πίεσαν την Κροατία, η οποία ήταν σε παθητικό ρόλο και αδυνατούσε να περάσει ακόμα και πάνω από τη σέντρα. Στο δεύτερο όμως τα πράγματα άλλαξαν, ο ρυθμός ανέβηκε, η Κροατία ρίσκαρε, βρήκε μπροστά, σόκαρε τους Πορτογάλους με τον Πέρισιτς, ο οποίος με διαγώνιο αριστερό σουτ έγραψε το 1-0. Η απάντηση βέβαια των Πορτογάλων ήταν άμεση, τόσο με το δοκάρι του Λεάο, αλλά στο 64 ο Βλάσιτς ανέτρεψε τον Βέιγκα μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκόλ ο Κριστιάνο Ρονάλντο και έγραψε ξανά ιστορία. Έγινε ο πρώτος 41χρονος που σκοράρει σε νοκάουτ φάση Μουντιάλ, το 11ο του γκολ στην διοργάνωση και 146ο με το εθνόσημο. Το μάτς έγινε ροντέο στα τελευταία λεπτά. Η Κροατία είχε τεράστιες ευκαιρίες να πάρει ξανά το προβάδισμα με τον Κόβασιτς στο 75. Τον τελευταίο λόγο όμως είχαν οι Πορτογάλοι με τον Ραφαέλ Λεάο στο 94ο λεπτό και τον που έκανε τη σέντρα και το Ράμος με δύσκολη κεφαλιά να πετυχαίνει το 2-1. Βέβαια το θρίλερ δεν τελείωσε εκεί, καθώς στο συν 13 στις καθυστερήσεις η Κροατία πέτυχε γκολ το οποίο ακυρώθηκε σωστά ως offside. Μετά λοιπόν από 19 δραματικά λεπτά καθυστερήσεων η Πορτογαλία προκρίθηκε στους 16 για έκτη συνολική φορά, αφήνοντας την Κροατία με την πίκρα του αποκλεισμού. Οι Ισπανοί, όπως είπαμε, επικράτησαν εύκολα της Αυστρίας. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ιαρ Θάμπαλ, ο οποίος πέτυχε τα 2 γκολ για τους Ισπανούς. Στη φάση των 16 βρίσκεται και η Ελβετία, η οποία νίκησε με 2-0 την Αλγερία. Ο αντίπαλός της θα προκύψει από την αναμέτρηση μεταξύ Κολομβίας και Γκάνας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 4:30 το πρωί. Το τελευταίο ζευγάρι που απομένει να διαμορφωθεί θα προκύψει από τους νικητές των αγώνων Αυστραλία-Αίγυπτος που θα διεξαχθεί το βράδυ της Παρασκευής, απόψε δηλαδή στις 9, και Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στη μία τα ξημερώματα. Να πούμε βέβαια ότι ένα παιχνίδι με συγκλονιστική εξέλιξη ήταν και αυτό ανάμεσα στο Βέλγιο και την Σενεργάλη, καθώς το Βέλγιο ήταν αποκλεισμένο μέχρι και το 88ο λεπτό, άρα πήρε μια ασύλληπτη πρόκριση λυγίζοντας την Σενεγάλη. Η Γαλλία έχει επιβεβαιώσει τη δυναμική της και τον τίτλο του φαβορή, αν και εδώ στο στούντιο διήστανται οι απόψεις για το ποια ομάδα θα κατακτήσει το τρόπαιο. Άλλοι θέλουν τον Εμπαμπέ, άλλοι θέλουν τον Μέση. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Να πούμε τα ζευγάρια που έχουν προκύψει μέχρι τώρα στη φάση των 16. Καναδάς Μαρόκο, 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Παραγουάη Γαλλία, 5 Ιουλίου, τα ξημερώματα πάλι από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Βραζιλία Νορβηγία, στις 5 του μήνα στις 11 το βράδυ. Μεξικό Αγγλία, 6 Ιουλίου στις 3 τα ξημερώματα από την ΕΡΤ 1. Πορτογαλία Ισπανία,
στις 6 Ιουλίου στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο στις 7 Ιουλίου στις 3 τα ξημερώματα από την ΕΡΤ 1. Και όπως είπαμε, περιμένουμε τι θα γίνει, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι, Αυστραλία ή Αίγυπτος, και η Ελβετία που περιμένει τον νικητή του αγώνα Κολομβία ή Γκάνα. Βέβαια να πούμε ότι γίνεται μάχη και για το χρυσό παπούτσι. Λιονέλ Μέση και Κιλιάν Εμπαμπέ βρίσκονται στην pole position, θα έλεγα, με 6 τέρματα. Βέβαια ο Μέση έχει έναν αγώνα λιγότερο, παίζει απόψε. Με το Πράσινο Ακροτήρι, λες να το περάσει η Ειρήνη απόψε. Με 2 γκολ. Ωραία, το κρατάω. Πίσω από αυτούς τους δύο βρίσκεται ο Χάλαντ, ο Νορβηγός, με 5 γκολ. Όσα έχει και ο Χάρι Κέιν, μετά τα 2 γκολ που σημείωσε με το Κόγκο. 4 έχουν ο Βινίσιος και ο Σαρ. Η Σενεγάλη βέβαια έχει αποκλειστεί. Και στα 4 έφτασε και ο Γιαρθάμπαλ, αφού πέτυχε χθες 2 γκολ με την Ισπανία.

Και θα πάμε να παίξουμε και τένις. Την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του Wimbledon εξασφάλισε η Μαρία Σάκαρη, η οποία επικράτησε της Ραχίμοβα με 6-3-0-6-7-6, ύστερα από μια συγκλονιστική αναμέτρηση που κρίθηκε στο super tie break του τρίτου σετ. Με αυτή τη νίκη της η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει ήδη κερδίσει 6 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Σκαρφάλωσε στην 37η από την 43η που βρισκόταν. Η Ελληνίδα αθλήτρια ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα. Στη συνέχεια όμως η Ραχίμοβα κυριάρχησε στο δεύτερο σετ. Στο τρίτο οι δύο αθλήτριες έδωσαν σκληρή μάχη. Η Ραχίμοβα προηγήθηκε με 5-3, βρέθηκε δύο games μακριά από τη νίκη. Εκεί όμως η Σάκαρη αντέδρασε, ισοφάρισε, οδήγησε την αναμέτρηση στο tie break και φάνηκε πιο ψύχρεμη στα κρίσιμα σημεία και πήρε την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Λονδρέζικου Grand Slam. Στην επόμενη φάση η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την φιναλίστα του Wimbledon του 2024, νούμερο 17 του κόσμου, την Τζάσμιν Παολίνη από την Ελβετία. Από την άλλη ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε, έπαιζε βέβαια και απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο, ιτήθηκε 6-3-6-4-6-2 σε μόλις 1 ώρα και 38 λεπτά. Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος έχει πέσει στο νούμερο 87 της παγκόσμιας κατάταξης, την τελευταία διετία σε 9 σερί major τουρνουά δεν έχει προχωρήσει πέρα από τον δεύτερο γύρο. Πάμε και λίγο στο ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι στα πρώτα φιλικά ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Χέλμουτ με 4-0. Ήταν το πρώτο μάτς του Νίστρουπ, του νέου τεχνικού. Πρώτο δείγμα θετικό και για τον ΠΑΟΚ με τον νέο προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Επικράτησε τις Μπέβερν με 4-1. Είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Ζαφίρη που πέτυχε 2 γκολ. Επόμενο φιλικό για το δικέφαλο είναι κόντρα στην Βέστερλο το αύριο. Η ΕΠΟ έδωσε στη δημοσιότητα την προκήρυξη του κυπέλου Ελλάδας. Η League Phase θα διαρκέσει από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Εκεί θα διεξαχθεί και η φάση των play-off. Ο δρόμος για τον τελικό του Μαΐου θα διαμορφωθεί στις υπόλοιπες φάσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Βέβαια να πούμε ότι για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στο κύπελο είναι υποχρεωτική συμμετοχή στην ενδεκάδα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και στην παράταση 2 ποδοσφαιριστών με δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες που θα είναι γεννημένοι από 1η-1η του 2004. Και σε περίπτωση αλλαγής των εν λόγω ποδοσφαιριστών, αυτοί πρέπει να αντικατασταθούν με ποδοσφαιριστές που πληρούν τα ίδια κριτήρια. Είναι μια νέα καινοτομία. Στον Πανετολικό δεν θα συνεχίσει ο Άλεξ Ματσάν. Αποχαιρέτησε χθες την ομάδα του Αγρινίου ο Ρουμάνος Σέντερφορ, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι της ΠΑΕ προσπάθησαν να τον κρατήσουν στο ρόστερ, προσφέροντας απολαβές άνω των 200.000 ευρώ. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του. Για τις 28 Αυγούστου προγραμματίστηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League 2, η οποία πλέον θα ονομάζεται Super Bet League 2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίστηκε η κλήρωση εν όψη της σεζόν με τη σέντρα να γίνεται στις 6 Σεπτεμβρίου.

Γνωρίζαμε ότι ο Φούρνιε, αναδείχθηκε καλύτερος παίχτης στην Greek Basket League. Πριν από λίγο και ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναδείχθηκε για πέμπτη φορά στην καριέρα του προπονητής της χρονιάς στην Στοίχημαν GPL. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού που οδήγησε την ομάδα του Πειραιά στην κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, της Ευρωλίγκα και του Super Cup. Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω την Ειρήνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και την Κωνσταντίνα Μάτζαρη για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκού που ήταν στο μικρόφωνο, καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που εγκυμονούν τέτοιες επιθέσεις, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να θεωρούνται συμβολικές. Όπως είπε η αστυνομική, αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. «Η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα», σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Τέρμα η ασυλία στο διαδίκτυο των ισογραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Μιλώντας στο Sky, προανήγγειλε νομικές κινήσεις κατά χρηστών του διαδικτύου που μετά την επίθεση ανήρτησαν σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σύμφωνα με τον ίδιο δικαιολογούν ή υποκινούν τη βία. Τέρμα η εντύπωση ότι μπορεί κάποιος, ανώνυμα ή επώνυμα, να χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο του για να γράφει σε ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας ότι καλά σας έκαναν. Σε συνέντευξη του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Ανέφερε ότι η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθίγυνα επαγγελμάτα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργεί τη μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανέναν να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του, στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως επισημαίνει, η ίδρυση του νέου κόμματος δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία προαποφασιζόμενοι την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος τουρίστας που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη ο περιπτεράς που του πούλησε αλκοόλ.
0: Ο καιρός.
1: πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά σήμερα, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς, αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Ντουόμο. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Ντουόμο. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Ντουόμο. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Ντουόμο. Απόλαυσέ το.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Η τελευταία αγκαλιά με τη φωνή του Γιώργου Κουβαρά είναι το τραγούδι που πρωτοπαρουσιάσαμε χθες. Σήμερα όμως έχουμε κοντά μας το δημιουργό του, το Γιάννη Σαββιδάκη, και έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική του τραγουδιού που ακούσαμε. Κύριε Σαββιδάκη, καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Για την πρόταση.
0: Αυτή η αναπάντεχη συνεργασία με τον Γιώργο Κουβαρά, έναν άνθρωπο που τον έχουμε ταυτίσει με το πολιτικό ρεπορτάζ, πώς προέκυψε και τι ήταν αυτό που σας προσέγγισε στη φωνή του ώστε να το εμπιστεύτηκε το τραγούδι?
1: Κοιτάξτε, ο Γιώργος Κουβαράς είναι ένας πάρα πολύ γνωστός, όπως είπατε, πολιτικός δημοσιογράφος, έγκυρος χρόνια. Θα έλεγα ότι είναι και ακέραιος, είναι δηλαδή στην δουλειά του πάρα πολύ, ξέρω τη δουλειά του. Ξαφνικά, πέρυσι, τον έβλεπα που τραγουδούσε στην εκπομπή που παρουσιάζει στην ΕΡΤ, στην εκπομπή Παρέα. Ναι. Και έτσι μ' άρεσε και το ανεπιτίδευτο ύφος του, θα έλεγα, γιατί όταν δεν είσαι τραγουδιστής, έχεις έναν τρόπο πιο ανέμελο να τραγουδάς.
0: Ναι.
1: Πιο ανεπιτίδευτο, πιο λιγότερο, προσπαθείς λιγότερο να δείξεις τι καλή φωνή έχεις και όλα αυτά. Ο Γιώργος είχε μια πολύ καλή φωνή. Ο λόγος δηλαδή που τον προσέγγισα εγώ είναι αυτός. Όταν κάναμε ένα δοκιμαστικό, έκανα κάτι δοκιμαστικά δικά μου στο στούντιο του μαέστρου, του υπευθύνου στη μουσική που είναι για την εκπομπή του, του Κουβαρά, του Γιώργου. Έχουμε μπλέξει με τους Γιώργους. Αυτός λέγεται Γιώργος Μπουσούνης. Στο στούντιο λοιπόν αυτό του Γιώργου του Μπουσούνη, εγώ έκανα, δοκίμαζα κάτι τραγούδια μου. Και λέω στον Γιώργο, εσύ Γιώργο, να το στείλουμε αυτό το τραγούδι στον Κουβαρά. Γιατί μου ταιριάζει η φωνή του σε αυτό το είδος τραγουδιού. Γιατί το τραγούδι είναι ένα χασάπικο, θυμίζει νοσταλγικές στιγμές, παλιές ελληνικές και καινούργιες. Βλέπεις ότι και πολλοί από τους καινούργιους τραγουδιστές βγάζουν χασάπικα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μας έχει φάει μόνο η μόδα του εύπεπτου και του τραπ και ραπ, αλλά και πολλοί τραγουδιστές τα προγράμματά τους χρησιμοποιούν παλιά τραγούδια για να διασκεδάσει ο κόσμος.
0: Σαφώς.
1: Δηλαδή τελειώνουν με το δικό τους ρεπερτόριο, αν το έχετε παρατηρήσει, και στο τέλος βάζουν παλιά τραγούδια.
0: Έτσι. Ναι.
1: Βάζουν Βοσκόπουλο, βάζουν Διονυσίου, βάζουν Ζαμπέτα, βάζουν Λέσσα. Αυτό το τραγούδι λοιπόν θύμισε στο Γιώργο τον Κουβαρά, όταν του το έστειλα, τέτοιο είδος, και έγινε τέτοιο είδος, και μάλιστα μου έστειλε ένα μήνυμα πάρα πολύ τιμητικό, γιατί τελικά του το έστειλα το τραγούδι να το ακούσει. Και μέσα σε περίπου ένα μήνα το είχαμε ηχογραφήσει το τραγούδι και απλά περιμέναμε την κατάλληλη στιγμή να κυκλοφορήσει. Που είναι τώρα, δηλαδή κυκλοφόρησε, υποτίθεται επίσημα 10 Ιουνίου, 19 έγινε η παρουσίαση, τώρα είναι ολόφρεσκο.
0: Σε πρόσφατες δηλώσεις είχατε αναφέρει ότι ετοιμάζετε και μια δική σας προσωπική κυκλοφορία.
1: Ετοιμάζω
0: πέρα
1: για μετά
0: από αυτό.
1: Το Σεπτέμβριο. Ναι.
0: Για μετά, για ολοκληρωμένο άλμπουμ μιλάμε?
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Ναι.
1: Δοκιμάζω 2-3 τραγούδια. Να δω και πιο. Γιατί ολοκληρωμένο άλμπουμ δύσκολο τώρα.
0: Ναι.
1: Η εποχή δεν είναι για τέτοιου είδους.
0: Με τη δική σας φωνή?
1: Ναι, δικά μου. Ναι.
0: Δικά σας.
1: Δικά μου για μένα.
0: Συνεργασίες τέτοιες ανατρεπτικές θα δούμε κι άλλες, γιατί οφείλουμε να πούμε ότι μας εξέπληξε ευχάριστα η φωνή στο συγκεκριμένο τραγούδι, στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Αυτό θα σας ρώταγα. Θα σας ρώταγα εσάς πώς σας φαίνεται, γιατί ο κόσμος θα μας πει. Εμείς τώρα τέτοια να πούμε.
0: Ναι.
1: Έφυγε από τα χέρια μας, πήγε στα αυτιά του κόσμου τώρα, καταλάβατε, και στα ραδιόφωνα. Εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Επειδή καλώς ή κακώς δεν είμαστε και τόσο του εμπορικού του κυκλώματος, παρότι το τραγούδι αυτό είναι πολύ εμπορικό. Είναι ένα πολύ εμπορικό τραγούδι. Δεν είναι κουλτούρα, δήθεν, και ψευτοεντεχνίλα. Είναι ένα πολύ ωραίο, ειλικρινές, ερωτικό χασάπικο. Μιλάει για ένα χωρισμό και για μια τελευταία αγκαλιά. Είναι πολύ γλυκό το θέμα του. Λοιπόν, έγκυται στους ανθρώπους των ραδιοφώνων βασικά, όταν μιλάμε για ραδιόφωνο. Έτσι. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε το χέρι κάποιου ανθρώπου και με το ζόρι να του πούμε παίξτο.
0: Όχι. Εννοείται αυτό.
1: Αυτό θα το κάνει και το ίδιο το προϊόν. Δηλαδή το ίδιο το προϊόν σου υποδεικνύει και σου λέει Είμαι καλός, είμαι καλό προϊόν, θα με παίξεις, θα με επιστηρίξεις, καταλάβατε.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι φεύγει από τους δημιουργούς του και το αφήνουμε να ταξιδέψει. Πόσο θα ταξιδέψει, από εκεί θα φανεί πόσο το τραγούδι είναι. Ναι, ακριβώς. Ζωντανά δεν έχει υποθεί. Σε live δηλαδή.
1: Έχει υποθεί σε δύο live που έχουμε κάνει.
0: Ναι.
1: Που έχει έρθει ο Γιώργος Γκέστ, έχει υποθεί, ναι.
0: Είπατε πριν, κράτησα κάτι που είπατε πριν, ότι και σήμερα βγαίνουν τραγούδια, πολύ ωραία τραγούδια και όντως βγαίνουν τραγούδια εξαιρετικά. Τουλάχιστον συναντάμε εδώ, έρχονται σε εμάς πάρα πολλά τραγούδια. Δεν ξέρω αν είναι με το ρυθμό του παρελθόντος, δηλαδή της δεκαετίας του 90, να πούμε για το ξεκίνημά σας, για τότε που ξεκινήσατε κι εσείς. Δεν βγαίνουν μόνο τραπ, σίγουρα. Όμως, κυρία Σαββιδάκη, εκείνες οι δεκαετίες ήταν πιο πρόσφορες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Ποιες, ας πούμε, δεκαετίες ειδικές, εκεί που ήμασταν εμείς
0: εκεί που ήμασταν εσείς, ναι.
1: Κοιτάξτε, εκεί υπήρξε ένα πολύ ωραίο φαινόμενο. Υπήρχαν πολλοί τραγουδοποιοί. Δηλαδή, στο δικό μου ρεπερτόριο, εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω τι στυλ έχω, γιατί δεν είμαι και pop, καθαρά pop.
0: Ναι, θα κρατήσουμε το καλό τραγούδι. Δηλαδή δεν θα κατηγοριοποιήσουμε. Ναι,
1: δεν θέλω να βάζω κατηγορίες. Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρχαν πολλοί τραγουδοποιοί και συνθέτες. Δεκαετία του 90. Αυτό είναι αλήθεια. Μετά από το 2005 άρχισε να πέφτει το θέμα της ποιότητας και της παραγωγής.
0: Είναι θέμα κατά συγκυριών μετά, αυτό.
1: Μετά το 2008-2009.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Υπάρχουν τραγούδια. Θυμήστε μου το μικρό σας
0: όνομα. Αθανασία.
1: Αθανασία, υπήρχαν τραγούδια, τραγούδια τα οποία γίνονται, κατασκευάζονται για να ακούγονται στα μαγαζιά. Είναι δηλαδή από πριν προαποφασισμένο.
0: Mm-hmm, ναι, ναι.
1: Και υπάρχουν τραγούδια τα οποία γράφονται από έμπνευση.
0: Πάντα υπήρχε αυτό. Και τότε και τώρα, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα όμως έχουμε αναλωθεί λίγο με τα πιο μαγαζιακά, να το πω έτσι αν μου επιτρέπετε ο όρος. Και απευθύνονται σε αυτούς που στηρίζουν, ας πούμε, τα μαγαζιά της νύχτας, να πω τα μπουζούκια, το οποίο δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι κάτι κακό. Το θέμα είναι τι τραγούδια ακούγονται.
0: Τι τραγούδια ακούγονται και πόσα είναι αληθινά, γιατί θα προσθέσω και το AI σήμερα, το οποίο κατασκευάζει επίσης τραγούδια.
1: Αυτό συζητούσαμε προχθές και δεν ξέρουμε τι τραγούδι τελικά έχει γίνει από το AI και τι δεν είναι. Δηλαδή αυτό νομίζω θα είναι καταστροφή.
0: Ναι. Και ναι, στα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει πάρα πολύ αυτό.
1: Γιατί σου παρουσιάζουν τραγούδι στο οποίο έχουν βάλει μέσα κάποιους στίχους και κάποια ακόρντα, κάποια μουσική και σου βγάζει το AI ένα τραγούδι κανονικό. Είναι σαν να έχεις μια κατσαρόλα που να βάζεις μέσα ένα κομμάτι μοσχάρι, δύο φασολάκια και τρεις κομμένες πατάτες και να σου το φτιάχνει το φαγητό κανονικά μετά ολόκληρο όμως για να φάει πενταμελής οικογένεια.
0: Ναι, ναι. Εμείς ελπίζουμε ότι αυτό είναι κάτι παροδικό, ότι τουλάχιστον ότι ο κόσμος θα καταλάβει ποιο είναι το αυθεντικό, ποιο είναι το αληθινό και ποιο είναι το τραγούδι που τον ψυχαγωγεί. Και το τραγούδι που μιλάει στην ψυχή του βέβαια, έτσι.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα περάσει εύκολα αυτό. Πρέπει να υπάρξουν μαθηματικοί αλγόριθμοι, δηλαδή τρόποι που να ελέγχουν, αλλά πώς θα το κάνεις. Δεν είμαι και τόσο επιστημονικά καταρτισμένος για αυτό το θέμα, πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Το καλοκαίρι που σας βρίσκουμε, κύριε Σαββιδάκη.
1: Θα κάνουμε τις γνωστές μας περιοδιούλες, εκδηλωσούλες.
0: Έχετε προγραμματίσει δηλαδή ανά την Ελλάδα ή σε συγκεκριμένα σημεία?
1: Ναι, ανά την Ελλάδα και σε συγκεκριμένους χώρους, ας πούμε καλοκαιρινούς. Κάνουμε συναυλιούλες.
0: Ναι.
1: Τώρα Δευτέρα και Τετάρτη θα είμαι Ρέθυμνο Ηράκλειο. Μετά θα πάμε Πελοπόννησο. Μετά πάμε Βόρεια Ελλάδα προς την Καβάλα, Θάσο.
0: Πελοπόννησο. Άξι. Πελοπόννησο πού?
1: Θα πάμε προς την Πύλο,
0: ναι.
1: Σε ένα χώρο εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Εσείς πού είστε?
0: Εμείς είμαστε Πύργο, είμαστε Ηλία. Εμείς δεν είμαστε
1: Ηλία,
0: πολύ μακριά.
1: Ναι, θέλω
0: ναι.
1: να πω, είστε μέσα στο Πύργο.
0: Μέσα στον Πύργο, μέσα στον Πύργο. Οπότε να ανταμώσουμε το φθινόπωρο με εκείνο το άλμπουμ το δικό σας που ετοιμάζετε. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Καλό ταξίδι στο διπορικό των συναυλιών σας. Να είστε καλά.
1: Εγώ εύχομαι και στο τραγούδι μας αυτό με τον Γιώργο να, όπως είπατε, να καλό ταξιδέψει. Και από ό,τι φαίνεται αρέσει στον κόσμο. Τι να πω. Εμάς μας καλύπτει... ένα καλό σχόλιο, όπως να σου πω, μας καλύπτουν.
0: Είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετικό. Πάμε λοιπόν να το ξανακούμε το τραγούδι. Ναι, η τελευταία αγκαλιά, λοιπόν, Γιάννη Σαββιδάκη, έχει γράψει στίχο, έχει γράψει μουσική και ερμηνεύει βέβαια ο Γιώργος Κουβαράς. Ευχαριστούμε, κυρία Σαββιδάκη, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Καλό καλοκαίρι.

Να δώσουμε και την ταυτότητά μας. Η Αθανασία Καρούμπαλη και ο Σταμάτης Καραγκούνης σας κρατούν συντροφιά με τη μουσική εγκυκλοπαίδεια από την συχνότητα της ΕΡΤ Πύργου 102,5 και μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ που μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Επιστρέφουμε με συνοδοιπόρο σε αυτό το ημίωρο τον Γιάννη Διονυσόπουλο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης και υπεύθυνος της σχολής Dancing with the Fitness Stars, ο οποίος θα μας μιλήσει για την καλοκαιρινή παράσταση της σχολής στο θεματικό πάρκο Ξύστρι την Κυριακή. Κύριε Διονυσόπουλο, καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Μας πλημμυρίσατε λοιπόν αγάπη, γιατί το κεντρικό θέμα της παράστασης είναι η αγάπη. Και πάμε να μιλήσουμε για αυτό. Πώς εμπνευστήκατε αυτή την ιδέα για τη φετινή παράσταση της σχολής?
1: Η ιδέα, όπως και κάθε χρόνο, οι ιδέες έρχονται κυρίως μέσα από την κοινωνία μας. Έχω λίγο παρατηρήσει ότι δυστυχώς αυτό που μας λείπει είναι η αγάπη, με όλα αυτά που γίνονται τριγύρω. Οπότε κάπως έτσι ήρθε η ιδέα, να μιλήσουμε για την αγάπη, να θυμηθούμε πάλι τι είναι η αγάπη, γιατί είναι σημαντική για τη ζωή μας, και στην παράσταση τα παιδιά θα παρουσιάσουν χορογραφίες που μιλάνε για τα συναισθήματα της αγάπης. Τι μας προκαλεί.
0: Και όλα αυτά μέσα από την κίνηση, έτσι,
1: μέσα από το χορό, φυσικά μέσα από τη μουσική, γιατί και τα τραγούδια όλα θα μιλήσουν για την αγάπη, είναι αφιερωμένα για την αγάπη. Είναι πολύ γνωστά τραγούδια όλα.
0: Ξένα και ελληνικά.
1: Ξένα και ελληνικά, ναι. Δεν γίνεται να λείπουν τα ελληνικά από εμάς. Η δικιά μας η γλώσσα μιλάει πολύ δυνατά για την αγάπη, ναι. Οπότε ήταν απαραίτητο συστατικό για την παράσταση.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα παρουσιαστεί στη συγκεκριμένη παράσταση. Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες?
1: Οι ενότητες οι δικές μας έχουν να κάνουν καθαρά με τα συναισθήματα,

0: που μας προκαλεί αγάπη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Θα mm-hmm. μιλήσουμε για τη χαρά,
1: ναι.
0: θα μιλήσουμε για την πληρότητα, θα μιλήσουμε για τον φόβο, για την απώλεια, για τους χωρισμούς. Mm-hmm. Συνήθως εγώ προσπαθώ πάντα στις παραστάσεις μου να καλύψω όλο το κοινό. Και ξεκινάνε τα συναισθήματα, από, τα συναισθήματα που έχουμε από μωρά μέχρι και στην μεγάλη ενηλικίωση.
1: Mm-hmm. Και οι ηλικίες που θα συμμετέχουν στην παράσταση?
0: Τα μικρότερα παιδάκια μας είναι 3,5-4 ετών. Mm-hmm. Και φέτος έχουμε τη χαρά να έχουμε και πολύ μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Και ενήλικες.
0: Θα συμμετέχουν και ενήλικες.
1: Ναι. Πώς συνδέονται... Διδάσκεται στη σχολή διαφορετικά είδη, Latin, hip-hop, pole dancing. Όλα αυτά λοιπόν τα διαφορετικά είδη, πώς συνδέονται μεταξύ τους κάτω από αυτό το θέμα, γιατί είχατε παρουσιάσει και πέρυσι με τη σχολή μία παράσταση πάλι στο Ξυστρί.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ο χορός κατά 99% έχει να κάνει με το εσωτερικό μας συναίσθημα. Mm-hmm. Δεν γίνεται να χορεύουμε χωρίς να νιώθουμε. Οπότε όλα τα είδη χορού με κάποιο τρόπο μιλάνε για συναισθήματα. Και σίγουρα δεν μπορεί να λείπει και το συναίσθημα της αγάπης από το χορό. Όλα τα είδη χορού μπορούν να συνδυαστούν και έχουν τη δική τους θεματική ενότητα ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Mm-hmm. Εμείς δίνουμε τη δικιά μας, το δικό μας πρίσμα.
1: Mm-hmm. Η προετοιμασία μάλλον των μαθητών... Πόσο διήρκησε, είναι αποτέλεσμα της όλης της χρονιάς, δηλαδή των μαθημάτων όλης της χρονιάς, και πώς όλες αυτές οι ηλικιακές ομάδες συντονίζονται πάνω στη σκηνή?
0: Η προετοιμασία σίγουρα ξεκινάει πάντα από το Σεπτέμβρη, όχι μόνο για την παράσταση, γιατί κάνουμε και χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, ναι. και διάφορες άλλες εκδηλώσεις χορού. Mm-hmm. Για την παράσταση καθεαυτού ξεκινήσαμε μετά το Πάσχα, γιατί τα παιδιά ήταν ήδη προετοιμασμένα μέσα από χορογραφίες, μέσα από τεχνικές, mm-hmm. Καθ' όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα τμήματα. Mm-hmm. Και πάντα ξεκινάμε την προετοιμασία μας αρκετά νωρίς, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ τα παιδιά να μην έχουν άγχος, θέλω να το απολαμβάνουν. Mm-hmm.
1: Και βέβαια μπροστά στο κοινό, έτσι.
0: Ναι. Και μπροστά στο κοινό και προσπαθούμε με κάθε τρόπο, ειδικά και τα μικρά τα μωράκια μας, να τα εμψυχώνουμε για να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό.
1: Η σχολή συνδυάζει χορό με fitness. Πώς αποτυπώνεται αυτή η αθλητική αλλά και καλλιτεχνική πλευρά στη δυναμική της παράστασης? Δηλαδή θα έχει και αγωνιστικό τμήμα η παράσταση?
0: Φέτος έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία των αγωνιστικών τμήματων. Θα παρουσιαστούν 2 χορογραφίες, οι οποίες του χρόνου κατά πάσα πιθανότητα να συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό στην Καλαμάτα.
1: Μάλιστα.
0: Φέτος μας είχαν καλέσει, δεν μπορούσαμε γιατί έγινε η πρόσκληση τελευταία στιγμή, mm-hmm. και δεν ήθελα να πιέσω τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι του χρόνου, τον Νοέμβρη αν δεν κάνω λάθος, θα συμμετέχουμε και εμείς, mm-hmm. και η πόλη μας και η σχολή μας.
1: Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να εισπράξει το κοινό από την παράσταση αυτή?
0: Να αγαπάνε. Mm. Ανιδιοτελώς. Χωρίς να ζητάνε, για να νιώθουν καλά. Mm. Αυτό είναι νομίζω το βασικό που μας λείπει από την κοινωνία αυτή τη στιγμή. Να αγαπάμε χωρίς όρους. Mm. Και αυτό είναι και το νόημα το τελικό της παράστασης.
1: Τι ώρα είναι η παράσταση, τι ώρα ξεκινά?
0: Η προσέλευση θα γίνει στις 9 το βράδυ στο θεματικό πάρκο Ξυστρί και θα ξεκινήσουμε κατά τις 9 και 4 με και 20 εκεί περίπου.
1: Στις 5 του μήνα λοιπόν, στο θεματικό πάρκο Ξυστρί, στις 9 είναι η προσέλευση. Για την παράσταση είναι η αγάπη. Ο Γιάννης Διονυσόπουλος, φίλες και φίλοι, ήταν κοντά μας. Ανταμώνουμε λοιπόν την Κυριακή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Χάρης Παπαδέας είναι τώρα, φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση του ήχου. Η μουσική εγκυκλοπαίδεια θα είναι κοντά σας μέχρι και τη μία.
1: Γιατί με φοβερίζεις, γεννιέσαι μέσα μου και από ό,τι ζω θερίζεις, φλεγόμενη ψυχή. Τι θέλεις από μένα, πόσα ταξίδια πια και έρωτες για σένα.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Καγαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας με τίτλους. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών υλικό από κάμερες και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Τούρκοι επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας δεκάδες όπλα από τον Εύρο. Τα είχαν καλά κρυμμένα σε καμπίνα φορτηγού. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νεογέννητο αγόρι, το οποίο από την πρώτη κιόλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στα Γιάννενα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα εξάχρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες εξελίσσονται αθόρυβα αλλά μεθοδικά, ενώ στις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων, τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όσο και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Όπως είπε η κυρία Δημοχλίδου, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη συνδράμουν την αντιτρομοκρατική στη συλλογή αλλά και στην αξιολόγηση των στοιχείων. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Δημοχλίδου.
1: Μας έχει συνηθίσει τις περισσότερες φορές η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Και παρόλο που εμείς μαθαίνουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσο μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να καταλαβαίνουμε ότι προχωρούν οι έρευνες, είναι σίγουρο ότι οι συνάδελφοι έχουν πάει σίγουρα ένα βήμα παρακάτω. Περιμένουμε βέβαια κάποια δεδομένα εργαστηριακά από τα σημεία στα οποία έγινε εξερεύνηση από αστυνομικούς Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Φυσικά, όλες οι υπηρεσίες, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες Θεσσαλονίκης συνδράμουν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία αυτή τη στιγμή για να συλλέξει υλικό. Δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση άμεσα αυτών των ατόμων, όμως πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Καθώς προφανώς σε τέτοιου είδους ενέργειες δεν υπάρχει εμπλοκή μόνο αυτών που τοποθετούν έναν εμπριστικό μηχανισμό, υπάρχει σίγουρα και υπάρχει πάντα και υποστηρικτική ομάδα. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους τρεις τουλάχιστον εμπλεκόμενους που έχουμε διαπιστώσει ήδη ότι υπάρχουν. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμα δεν έχουμε στοιχείο ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις, όμως τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, μετά τα γεγονότα που έχουν συγκλονίσει φυσικά την κοινή γνώμη. Κατά την έξοδό του, ο ίδιος προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια της σύζυγου του, αλλά και την αγωνία του για την κατάσταση της υγείας της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορας, που παραμένει στο νοσοκομείο. Ο κύριος Νέστορας μίλησε αρχικά για την τραγωδία, κάνοντας λόγο για άναδρη και ύπουλη επίθεση που στήχησε ανθρώπινες ζωές. Ας τον ακούσουμε.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.

0: Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, να πάμε στην Μεσσηνία, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα 6χρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία χθες το μεσημέρι. Η μητέρα του παιδιού είναι καθαρίστρια εκεί, είχε πάει μαζί με μια άλλη γυναίκα για να καθαρίσουν το σπίτι και είχε πάρει μαζί και τον 6χρονο γιο της. Δεν ήταν συνέχεια φυσικά από πάνω του, έτσι διέφυγε και από την προσοχή της. Ωστόσο όμως ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Δυστυχώς βγήκε μια τραγική είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ της Μεσσηνίας. Όπως τα περιγράφησε για να τα πράγματα, χθες το μεσημέρι η γυναίκα μαζί με μια ακόμα γυναίκα βρέθηκαν σε μονοκατοικία. Στην διόρφη μονοκατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας, στο Δήμο Πυλουνέστερος, όπου διατίθεται προς ενοικίαση προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες καθαριότητας. Είχε μαζί της και τον 6χρονο γιο της, ο οποίος διέφυγε της προσοχής της και κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία, βρέθηκε μέσα σε πισίνα. Πέρασε, φαίνεται, χρόνος μέχρι να διαπιστώσουν οι δύο γυναίκες ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στην πισίνα. Όταν το αντίκρισαν γύρω στις 3, ήταν επέπλεες χωρίς αισθήσεις. Το άμεσα ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Βρέθηκαν γρήγορα εκεί διασώστες αλλά και γιατροί από το κέντρο υγείας της Πύλου. Έκαναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες με τεχνική κάρπα, προσπάθειες ανάνυψης για να το επαναφέρουν. Χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, το παιδί διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 4:30 στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου και μεταφέρθηκε. Τώρα θέλω να σου πω ότι έχει διαταχθεί από την πρώτη στιγμή από την εισαγγελία νεκροψία, νεκροτομή. Το άψυχο σώμα του παιδιού έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια, στο κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το παιδί μέσα στην πισίνα. Ταυτόχρονα, να σου πω ότι η μητέρα συνελήφθησε το βράδυ, της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νωρίς σήμερα το πρωί πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων, όπου με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Η ίδια είναι τραγική φιγούρα αυτής της ιστορίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλάνε πληροφορίες από την περιοχή για μια γυναίκα η οποία έκανε δύο δουλειές για να τα φέρει εις πέρας. Το παιδί έχρησε και βοήθειας, γι' αυτό χρειαζόταν πολλές φορές να το έχει μαζί της. Ήταν μια γυναίκα που, όπως σημειώνει η κάτοικη εκεί της περιοχής, αγαπούσε και φρόντιζε ιδιαίτερα το 6χρονο μονάκριβο αγόρι της. Η ίδια διαζευμένη το μεγάλο νεμόνι της. Βρέθηκε, έγινε αυτή η στιγμή. Αντιλαμβάνεται ο καθένας, μιλάμε για μια τραγική στιγμή, μια τραγική ιστορία που πραγματικά έχει συγκλονίσει πάντως. Να σου πω, προανάκριση διενεργεί και το αστυνομικό τμήμα της Πύλου. Διερευνώνται και όλα τα ενδεχόμενα για την κατοικία εκεί, αν είχε όλες τις απαραίτητες άδειες στην πισίνα, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάτι το μεμτό μέχρι στιγμής, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συναγερμός σήμανε στον Εύρο μετά τον εντοπισμό 50 πιστολιών που φέρονται να προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα δύο Τούρκοι μέσα από φορτηγό διεθνών μεταφορών. Πρόκειται για τα λεγόμενα όπλα φαντάσματα, θα λέγαμε, δηλαδή μη καταγεγραμμένα όπλα, χωρίς δηλαδή συριακό αριθμό. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας που έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Να το ξαναπούμε λοιπόν. Είχαμε τη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας που προχώρησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον Εύρο, αστυνομική της υποδιάθεσης αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η επιχείρηση ήταν συντονισμένη. Υπήρχαν πληροφορίες που είχε η αστυνομία για εισαγωγή ή διακίνηση παράνομου οπλισμού. Η σύλληψη των δύο Τούρκων έγινε μετά τον εντοπισμό των φορτηγών διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην Ελλάδα από συνοριακό σταθμό του Εύρου, κατά πάσα πιθανότητα από τους Κύπρους, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχθηκαν λίγο αργότερα επί της οδού Εγνατίας στην Κομωτινή, μέσα στη Ροδόπη, και διαπιστώθηκε πως το ένα εξ αυτών υπήρχαν συσκευασμένα αρρωστευόλ και επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οχήματος πίσω το κάθισμα του οδηγού, 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Μάλιστα, τα όπλα δεν είχαν συριακούς αριθμούς, άρα κατατάσσονται στην κατηγορία των όπλων φαντασμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τον παράνομο οπλισμό, αλλά και εκείνος του δεύτερου φορτηγού που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε ρόλο προπομπού για να ελέγχει τη διαδρομή για τυχόν αστυνομική παρουσία, οδηγούν στον εισαγγελέα με δικογραφία που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Να πούμε ότι ανάλογες υποθέσεις χειρίστηκε η υποδιέθεση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τον Οκτώβριο του 2025 και τον Μάιο του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Εμείς να πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Καθώς όπως είπαμε και στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Ο Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει ό,τι νεότερο έχει από την υπόθεση αυτή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί έπεσε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και είναι σε εξέλιξη η ευρεία κλειστή σύσκεψη με τον Υπουργό, ανώτατα στελέχη της αντιδρομοκρατικής και της διοίκησης οργανωμένου εγκλήματος που έχουν έρθει από την Αθήνα. Ενημερώνεται ο Υπουργός για τα αποτελέσματα μέχρι τώρα των ερευνών και αναμένεται να δώσει κατευθύνσεις για το πού θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα οι έρευνες. Τώρα να σου πω ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και της εμπλοκής τέταρτου προσώπου κατά τη διάρκεια των εμπριστικών επιθέσεων, το οποίο πρόσωπο είχε μάλλον υποστηρικτικό ρόλο και δεν φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχουν συλλέξει οι αρχές. Υπάρχουν στα γέννα των αρχών και κάποια κομμάτια, μεταλλικά κομμάτια από τις εκρήξεις, από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, καθώς και μια μονοτική ταινία με την οποία έδεσαν το μπουκάλι με το έφλεκτο υλικό στα γκαζάκια οι δράστες. Αυτά όλα έχουν πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και αναζητείται ιατρικό υλικό το οποίο θα βοηθήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Δεν έχει ακόμη βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σπίτι στο οποίο κατέφυγαν μετά τις τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Τώρα εδώ, Κίμωνος, Βόγα και Γραβιάς, όπου βρισκόμαστε, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο έφτασε εδώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι ο ένοικος του 5ου ορόφου που συνοσυλλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στην Πνευμονολογική Κλινική και πήρε εξιτήριο. Σοκαρισμένος ο κύριος Γιώργος έφτασε εδώ. Είδε από κοντά τις ζημιές από τις εκρήξεις και ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει, μόλις τώρα συνειδητοποιεί το μέγεθος των καταστροφών. Αναφέρθηκε στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε την ζωή της και όπως είπε από εδώ και πέρα πλέον θα ξεκινήσει εδώ η αποκατάσταση των ζημιών και μάλιστα όπως είπε και ο κύριος Χιρανάκης, εθελοντικά η Νέα Δημοκρατία, η τοπική οργάνωση εδώ θα αναλάβει ένα τμήμα της αποκατάστασης του κτηρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στη Ρόδο τώρα δικάζεται ο 44χρονος οδηγός που τον Μάιο του 2026 στον επαρχιακό δρόμο προς τη Λίνδο συγκρούστηκε με γιο ταχύ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία μητέρα και η κόρη της. Ο άνδρας, να πούμε, δικάζεται για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Να πάμε λίγο στον Γιώργο Αθανασίου από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο για να μας εξηγήσει ακριβώς για τον οποίο δικάζεται ο 44χρονος οδηγός. Δεν είναι για το ατύχημα καθ' αυτού, έτσι δεν είναι?
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Όχι, για το δυστύχημα που χάθηκαν δύο γυναίκες, πολύ σωστά είπες, μάνα και κόρη, 56-25 ετών αντίστοιχα. Η δικαιοσύνη επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα, θεωρώντας ένοχο τον οδηγό για που πήγε να κάνει. Τι πήγε να κάνει? Παραβιάζοντας τους όρους που του είχε επιβάλει και είχε να κάνει με περιοριστικούς όρους, προσπάθησε να πάρει τον εγκέφαλο που είναι στη μηχανή του αυτοκινήτου, ένας καταγραφέας στοιχείων που όμως είναι απαραίτητο σαν εργαλείο για την ομάδα της που ακολουθεί και που εξακολουθεί να χειρίζεται το θέμα και ερευνά το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα τον περασμένο Μάιο. Ο οδηγός βέβαια είπε στο δικαστήριο και σήμερα ότι δεν το έκανα για κακό σκοπό, το έκανα επειδή όταν αποφυλακίστηκα και μετά που του έθεσαν τους περιοριστικούς όρους, ο ίδιος ο εγκέφαλος ειδοποίησε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο τηλέφωνο του 44χρονου ότι ξέρεις, χάνομαι, χαλάω, θα καεί το αμάξι, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ και σώσε την κατάσταση. Ακούγεται λίγο χαζό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ο εγκέφαλος ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να του πει ότι ξέρεις, χαλάω και δεν θα μπορέσει να μου έχεις στη διάθεσή σου για τα στοιχεία τα οποία θέλεις και μέσα από τα οποία ο οδηγός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί και θα αποδείξει ότι δεν είναι ακριβώς όπως λέγεται η ιστορία στην οποία έχουμε το τροχαίο δυστύχημα και στην οποία εμπλέκεται και στην πραγματικότητα στο θάνατο δύο γυναικών.
0: Μάλιστα. Από όσο φαίνεται τελικά δεν κατάφερε να πείσει την δικαιοσύνη εφόσον του έχει επιβληθεί για την παραβίαση των περιοριστικών όρων.
4: Έτσι, ακριβώς
0: αυτό. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν έπεισε και έτσι του επιβλήθηκε ποινή 2 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είπες, Γιώργο?
4: 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα. Και για όσους ακούνε και σου λέει τι κάνει η δικαιοσύνη, είναι προφυλακιστέως και θα επιστρέψει στη φυλακή και συγκεκριμένα στον Κορυδαλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε στα Γιάννενα και στον αγώνα δρόμου που στήθηκε για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι. Όπως είπαμε, το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σου μεσημέρι. Σε εξέλιξη τέθηκε από εχθές η επιχείρηση διακομιδής του νεογέννητου αγοριού από τα Ιωάννια προς τη Θεσσαλονίκη μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που παρουσίασε κατά τη γέννησή του. Συγγνώμη, με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε.
5: Εντάξει, συγγνώμη, ναι. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα νεογνών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας μετέφερε το νεογέννητο στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησαν στις απαραίτητες ιατρικές.
0: Μάλιστα.
5: Κατάσταση.
0: Ναι.
5: Ξεκίνησε και η αναζήτηση διαθέσιμης κλίνης σε μονάδα ιατρικής θεραπείας νεογνών. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες βρέθηκε καινή κλινική σε νοσοκομείο της στην οργάνωση της τελικής διακομιδής και η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία εξειδικευμένων γιατρών, διασωστών και αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και ασφαλέστερη δυνατή πρόσβαση στη μέση νεογνών. Το νεογέννητο νοσηλεύεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, όπου λαμβάνει την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ οι ευχές όλων συνοδεύουν τη δύσκολη μάχη που δίνει για τη ζωή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 58χρονος που κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, διότι ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδελφό του. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Φανή.
6: Καλό μεσημέρι, και το περιστατικό έγινε πριν από λίγες ημέρες σε ένα χωριό στο Ηράκλειο. Τα δύο αδερφάκια έπαιζαν στο σπίτι, στο ισόγειο του σπιτιού. Στο απόπανο διαμέρισμα έμενε ο 58χρονος που είναι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, του κτηρίου ολόκληρου. Ο 58χρονος άκουσε λοιπόν φασαρία κάποια στιγμή και άκουσε και να σπάει κάτι στο σπίτι του, στο σπίτι το οποίο ενοικίαζε δηλαδή, στην μονογονεϊκή οικογένεια με τα δύο παιδιά. Τότε κατέβηκε κάτω, μπήκε στο σπίτι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, και χαστούκησε το μικρό από τα δύο παιδάκια, το έδωσε δύο χαστούκια στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, πήρε ένα μαξιλάρι και το έβαλε στο πρόσωπο του παιδιού. Το παιδί βέβαια μπήκε πολύ γρήγορα σε κατάσταση πανικού, έκλαιγε, βγήκε έξω από το σπίτι και το περίεργο είναι ότι ο 58χρονος πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του παιδιού και της είπε: «Χαστούκησα το παιδί σου, το μικρό, γιατί έκανε φασαρία και έσπασε και κάτι στο σπίτι μέσα. Μια πόρτα». Οπότε η μητέρα επέστρεψε, ακολούθησε η καταγγελία στην αστυνομία και η σύλληψή του. Οι αρχικές κατηγορίες με τις οποίες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ήδη ήταν για παραβίαση οικογενειακής ειρήνης και σωματικές βλάβες. Ωστόσο, ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία και την έκανε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εναντίον ενός μικρού παιδιού. Τώρα, εδώ έχει έρθει ο 58χρονος, θα μπει τώρα στον ανακριτή μετά από προθεσμία που έχει πάρει ήδη για να δούμε τι θα αποφασίσει. Ισχυρίζεται όμως, σύμφωνα με τον συνηγορό του, ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ μαξιλάρι, ούτε παραβίασε το σπίτι, βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ότι πολλές φορές φρόντιζε και όλα στα δύο παιδάκια, τα οποία έμεναν μόνο τους με τη μητέρα τους. Θα δούμε τώρα πώς θα αξιολογήσει αυτές τις πληροφορίες η ανακρίτρια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα πολύ ακριβά πλήρωσε την επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων ένας ανήλικος αλλά και ο πατέρας του στα Χανιά. Χθες βράδυ αστυνομικοί εντόπισαν έναν ανήλικο να κινείται με δίκυκλη μοτοσυκλέτα και θεώρησε σωστό ο ανήλικος.

0: το επιδεικτικά, μάλιστα περνώντας μπροστά του, έγινε τις περασμένες ημέρες, δεν έγινε χθες, για να μια μικρή διόρθωση για το ρεπορτάζ, έγινε τις περασμένες μέρες στην περιοχή της Κισάμου, στο καστέλι Κισάμου, στα Χανιά, όταν ο νεαρός λίγο πριν τα ξημερώματα υποδείχθηκε από τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν έλεγχο στην περιοχή να σταματήσει, έκανα νόημα δηλαδή να σταματήσει. Mm-hmm. Ο ίδιος όχι απλά δεν σταμάτησε, mm-hmm. αλλά όπως είπες και εσύ σωστά νωρίτερα, έκανε ελιγμούς επικίνδυνος, σούζες ουσιαστικά όπως λέμε στην καθομιλουμένη, σήκωσε το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε μπροστά από τους αστυνομικούς. Επιδεικτικότατα πέρασε κάνοντας τους ελιγμούς αυτούς και βέβαια εξαφανίστηκε στα στενά της πόλης της Κισάμου λίγο αργότερα. Οι αστυνομικοί επέλεξαν να μην ξεκινήσουν μια καταδίωξη όσο οφείλουν, όπως είναι το καθήκον τους ουσιαστικά mm-hmm. στις περιπτώσεις. Καθώς είναι και μικρή κοινωνία, είναι μια μικρή πόλη η Κίσαμος, οπότε έκαναν εξακρίβωση στοιχεία από την πινακίδα του οχήματος, βρήκαν τον ανήλικο οδηγό στην διεύθυνση κατοικίας του ουσιαστικά mm-hmm. Και βέβαια πέρασαν χειροπέδες και στον ίδιο αλλά και στον πατέρα του, επιβάλλοντας μάλιστα και πολύ υψηλά πρόστιμα, διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνάει το ύψος των 2.250 ευρώ για τον ανήλικο και άλλα 350 ευρώ για τον κηδεμόνα του, για την παραμέληση ουσιαστικά υποπτίας του δικύκλου και την παράνομη παραχώρηση του δικύκλου. Mm-hmm. Βέβαια, φυσικά αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγηση του πατέρα, αλλά κατασχέθηκε και η μηχανή. Σε έναν τρόπο έτσι να δοθεί τουλάχιστον ένα παράδειγμα για την συνολική αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχουν οι γονείς και στα παιδιά τους, αλλά και για τη μηδενική ανοχή βέβαια στις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Βίκυ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Στα δικαστήρια τώρα οδηγείται ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στην περιοχή της παραβόλας Αγρινίου, διότι όπως είπε ο ίδιος ο 50χρονος, τον ενοχλούσαν οι θάμνοι. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
2: Βίκυ, έχει ξεκινήσει ήδη η δίκη του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού και μάλιστα πριν από λίγη. Το δικαστήριο διέκοψε για να επανέλθει σε μισή ώρα με την απόφαση για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ο κατηγορούμενος, αυτό το οποίο είπε στο δικαστήριο, είναι ότι ήταν υπό την επίρρεια μέσης και χαπιών. Ζήτησε συγγνώμη ότι δεν ήξερε το τι έκανε, δεν είχε τον έλεγχο του εαυτού του και ζήτησε συγγνώμη τόσο από το δικαστήριο όσο και από τους πυροσβέστες οι οποίοι έτρεξαν για να αντιμετωπίσουν την φωτιά την οποία έβαλε. Ο ίδιος εμφανίστηκε μετανιωμένος και μάλιστα σε κάποιες στιγμές έσπασε και ο ίδιος βάζοντας τα κλάματα κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου για την πράξη αυτή, την οποία παραδέχθηκε ο ίδιος, ωστόσο την απέδωσε, όπως είπαμε, στην επίρρεια αλκοόλ και κάποιων χαπιών που είχε καταναλώσει λίγο νωρίτερα. Και ότι οδηγήθηκε σε αυτήν την πράξη, στο να βάλει δηλαδή μια φωτιά η οποία κατέκαψε 4 στρέμματα στην περιοχή παραβόλα Αγρινίου, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να την κατασβήσουν αφού πρώτα έκαψε περίπου 4 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας 59χρονος έχασε χθες βράδυ τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας ενημερώσει. Παναγιώτη.
3: Καλώς ήρθατε μέρη από την Ηλία. Δυστυχώς χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9.30, ένας 59χρονος δικυκλιστής κινούμενος μέσα στο χωριό, σε δημοτικό δρόμο, στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων, υπό αδιευκρίνησες μέχρι τώρα συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο των Κρεσταίνων. Δυστυχώς όμως τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που αποδείχθηκαν θανάσιμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Εικάζεται ότι μάλλον υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε το δίκυκλο. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία πατρών. Τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα διερευνά η τροχαία Πύργου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα των Κρεσταίνων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Για ακόμη μια φορά, συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Φόλου πραγματοποίησαν επιχείρηση καθαρισμού στην όχθη του Ξηριά, όπου είχε δημιουργηθεί αυτοσχέδια χωματερή από την

0: Είναι ανεξέλεγκτη η απόρριψη απορριμμάτων αλλά και ογκωδών υλικών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό σημείο που καθαρίζεται. Υπάρχουν και πολλά άλλα, ενώ κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι το ίδιο ακριβώς σημείο μπορεί να ξαναγεμίσει σε ένα μήνα. Σύμφωνα με το Δήμο, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εδώ εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι είχε δεχθεί πάρα πολλές οχλήσεις από πολίτες στις γύρω περιοχές για την συγκεκριμένη χωματερή για να τη διαλύσει. Και φυσικά οι κίνδυνοι που προανέφερα γίνονται πολύ πιο έντονοι την θερινή περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να οργανωθεί μια μεγάλη επιχείρηση χθες καθαρισμού του συγκεκριμένου σημείου, ενώ ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κύριος Πράκτος είπε ότι η υπηρεσία βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται και να αποκαθιστά εστίες μόλυνσης. Απαιτείται όμως, είπε, μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση και συνεργασία από όλους για να σταματήσουν τα φαινόμενα παράνομης απόρριψης απορριμμάτων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και δημιουργούν βέβαια σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων. Όταν υπάρχουν μεγάλα αντικείμενα, υπάρχει χώρος εναπόθεσης, αυτό υπενθύμησε. Και επίσης κάποιος μπορεί να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας, αν είναι κάτι μικρό, γιατί μπορεί να περάσει ένα φορτηγό και να το πάρει. Αν δεν μπορεί κάποιος να μεταφέρει, παραδείγματος χάρη μπάζερ ή οτιδήποτε άλλο, ή να πληρώσει γι' αυτό, απλά να κλείσει το ραντεβού για να περάσει το φορτηγό της υπηρεσίας καθαριότητας και να τα συγκεντρώσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσαν φθορές σε παρκόμετρα του Δήμου Λαρισαίων από μέλη του Ρουβίκονα, καταθέτοντας με τη συγκεκριμένη ενέργεια την αντίθεσή τους στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που λειτουργεί στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η παρέμβαση της Εισαγγελίας έρχεται στη συνέχεια βεβαίως της μήνυσης που υπέβαλε ο Δήμος Λαρισαίων κατά γνώστων για τις καταστροφές που είχαν προκληθεί σε παρκόμετρα και δημοτικό εξοπλισμό τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου. Και ήταν διόλου καταφρόνη του οι ζημιές σε δύο παρκόμετρα που προκλήθηκαν, τα οποία αντικατέστησε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Δήμος κόστησαν πάνω από 10.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Θανάσης Μαμάκος, είχε κάνει δηλώσεις βεβαίως με αφορμή τους βανδαλισμούς. Ο Ρουβίκονας είχε αναλάβει τα μέλη του, ανάρτησαν και σχετικό δίκτυο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις καταστροφές, καταθέτοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή του στο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε αξιόπινες τακτικές και παραβατικές συμπεριφορές που στρέφονται εναντίον των πολιτών. Έκανε την μήνυση και βεβαίως τώρα αναλαμβάνει η εισαγγελία, εξετάζοντας, διατάσσοντας βεβαίως υποσταμένη εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας την σχετική έρευνα. Θα ληφθεί και βιντεοληπτικό υλικό από όλες τις περιοχές βεβαίως και εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρχαν και σύστημα καταγραφής στα παρκόμετρα. Αυτό είναι κάτι που θα το ερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τους υπευθύνους και να καταλογίσουν τις ευθύνες. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Επίθεση αρκούδας σημειώθηκε σε εκτινοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Ρημνίου του Δήμου Κοζάνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης, στην Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το αποτέλεσμα ήταν το θάνατο μιας προβατίνας και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ζώων. Η επίθεση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προχθές, όταν η αρκούδα εισήλθε στο στάβλο της μονάδας, η οποία ανήκει στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ερμηνείου, κύριο Ιγνατιάδη, και λειτουργεί από τον ίδιο μαζί με τον αδερφό του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Ιγνατιάδης, από την επίθεση μία προβατίνα, όπως είπαμε, βρέθηκε νεκρή, ενώ αρκετά ακόμη ζώοι υπέστησαν τραυματισμούς διαφορετικής σοβαρότητας και χρειάζονται κτηνιατρική φροντίδα. Τις ζημιές διαπίστωσε ο κτηνοτρόφος όταν μετέβη στη κτηνοτροφική μονάδα και αντίκρισε τις συνέπειες της επίθεσης. Το νέο περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη σειρά επιθέσεων αρκούδων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι αλλά και αγρότες ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και των εκτροφών και των καδιαρριών τους, καθώς όπως επισημαίνουν η παρουσία αρκούδων κοντά σε οικισμούς, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες γίνεται όλο ένα και συχνότερη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε σε μια αποκαλυπτική κοινή ανακοίνωση καταγγελία του Μεντασέτ, Μεσογειακό Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, και της ΒΒΕΦ Ελλάς για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση. Λοιπόν, μιλάμε για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο και δι' στον χώρο του θαλασσίου πάρκου Ζακύνθου που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Υπάρχει μια κοινή αποκαλυπτική χθεσινή ανακοίνωση, παύλα καταγγελία, του Mediaset και του WWF Ελλάς, που καλούν την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και τις αρμόδιες υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμόζεται στην πράξη και με διαφάνεια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση που προέκυψε μετά από έρευνα στη Διάβια, από την οποία φαίνεται πως η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων την τελευταία τριετία δεν έχει επιβάλει ούτε μια διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις στο νησί της Ζακύνθου. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών και αποψηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016 από συμπολίτη μας σε προστατευόμενη περιοχή του θαλασσίου πάρκου και δι' στο βασιλικό μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, παραλίες οτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας και μάλιστα απολύτου προστασίας. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο υπεύθυνος των εργασιών είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μάλιστα, είμαστε σε θέση να ξέρουμε ποιος εν ενεργεία αιρετός από την Κέρκυρα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθώς ανήκει στην μην περιφερειακή αρχή Ιωνίων Ίσων, θεματικός αντιπεριφερειάρχης, υπέγραψε τότε το μηδενισμό σχεδόν του προστίμου. Γιατί είχε επιβληθεί πρόστιμο στον εν λόγω συμπολίτη μας για την αυθαίρετη αυτή παρέμβαση, 200.000 ευρώ, μειώθηκε σε 10.000 ευρώ και στο τέλος είχε και επιστροφή χρημάτων.
0: Μες.
5: Είναι μια περίπτωση αυτή. Και τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε. Βέβαια, οι εργασίες εκεί έχουν παγώσει, αλλά το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα.
0: Mm-hmm.
5: Η δεύτερη υπόθεση αφορά την έναρξη οικοδομικών εργασιών στις αρχές του 2025 στο ιδιόκτητο Μαραθωνίσι στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου στον κόλπο του Λαγανά, σε περιοχή όπου το ισχύον καθεστώς προστασίας απαγορεύει την ανέγερση κτισμάτων, κάτι που αναδείχθηκε από τις ενέργειες περιβαλλοντικών οργανώσεων Αρχέλων, Mediaset και WWF Ελλάς. Μόνο μετά από κάποιες παρεμβάσεις ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς και ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της προληπτικής εποπτείας και του ελέγχου σε μια τόσο ευαίσθητη προστατευόμενη περιοχή, δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο διευθυντής του Mediaset, mm-hmm. Γιώργος Σάμψον. Έτσι λοιπόν, είναι δύο περιπτώσεις κραυγαλαίες, θα έλεγα, mm-hmm. και για το Μαραθωνίσι, που είναι στην καρδιά του θαλάσσιου πάρκου, στον κόλπο του Λαγανά, όπου εκεί είναι χώρος οτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας, όπως και στην περίπτωση του Βασιλικού μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, περιοχές απολύτου προστασίας της θαλάσσιας Χελώνας. Στην πρώτη περίπτωση ένας συμπολίτης μας κατέβασε ολόκληρη πλαγιά και άνοιξε και δρόμο.
0: Μάλιστα.
5: Επιβλήθηκε το πρόστιμο, μειώθηκε και στο τέλος μετά από απόφαση δικαστική είχε και επιστροφή χρημάτων.
0: Mm-hmm.
5: Όμως το κεράκι του για να γίνει αυτό έβαλε και αιρετός εν ενεργεία, όπως είπαμε, θεματικός αντιπεριφερειάρχης που υπέγραψε σχεδόν το μηδενισμό του προστίμου. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
0: Μάλιστα.
5: Που αν μη τι άλλο είναι πολύ σοβαρή καταγγελία από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τη βελτίωση των υποδομών ίδρευσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ενίσχυση της ΔΕΙΑ Δράμας με 4 νέα έργα ίδρευσης συνολικού προϋπολογισμού ανά των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά συνολικά 16 έργα σε 9 δήμους, σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Και ανάμεσα σε αυτά τα έργα που έχουν εγκριθεί περιλαμβάνονται 4 έργα της ΔΕΙΑ Δράμας, τα οποία αφορούν κρίσιμες παρεμβάσεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου ίδρυυσης της περιοχής. Πρόκειται συγκεκριμένα για την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης πρώην Συνδέσμου Μαυροβάτου, την επέκταση εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης και εγκατάσταση νέων δεξαμενών στην κοινότητα Μιλοποτάμου, αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης της οδούς Υποκράτους Ακροπόλος Εθνικής Αντιστάσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου και την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στην οδό Πατριάρχου Διονυσίου. Τώρα ο Δήμαρχος Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργα πνοής, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και πόρων, αποτελούν, είπε, βασικές υποδομές που θα επιτρέψουν στη συνέχεια την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και του αστικού ιστού της περιοχής παρέμβασης και με τα έργα αυτά επιτυγχάνεται ουσιαστική αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης, μείωση των διαρροών και απώλεια νερού, καθώς και βελτίωση της επάρκειας και ποιότητας υδροδότησης των περιοχών. Παράλληλα, ενισχύει την ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα των υποδομών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι στις 30 Ιουνίου είχε αναφερθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου ως ένα χρονικό ορόσημο για την εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εγκατασταθεί ούτε η αιμοδυναμική μονάδα, ούτε ο μαγνητικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Θα έχει το ρεπορτάζ, Χάρη.
1: Βίκη, καλό μεσημέρι. Και έτσι ξεκίνησε η αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζομένων του νοσοκομείου και της διοίκησης. Όπως είπες και εσύ, η παραβίαση της ημερομηνίας που είχε αρχικά δοθεί για τις 30 δηλαδή του Ιούνιου, ότι θα είχαμε την εγκατάσταση του αιμοδυναμικού αλλά και του αξονικού, του μαγνητικού συγγνώμη, φαίνεται ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με την απάντηση της διοίκησης, έχει να κάνει από τις ημερομηνίες και τις ενστάσεις, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάμε 3 και 6 μήνες πίσω, και γι' αυτό δόθηκε και νέα ημερομηνία, όπως γνωρίζουμε, για τέλη του Νοέμβρη. Πάντως, ο Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του νοσοκομείου και τον κυβερνητικό βουλευτή να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία για τους λόγους της καθυστέρησης, να παρουσιάσουν νέο σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων, και παράλληλα υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου δεν περιορίζεται στην προμήθεια εξοπλισμού, αλλά απαιτεί και την πρόληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ώστε οι νέες υποδομές να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Από ό,τι σας είπα τώρα και από την πλευρά της διοίκησης, ανταπατά ότι οι διαδικασίες για τη δημιουργία της αιμοδυναμικής μονάδας και την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου συνεχίζονται κανονικά σε συνεργασία με το Υπουργείο, και όπως είπαμε, δεν υπήρξε διακοπή των ενεργειών για την υλοποίησή της. Παράλληλα, αναφέρει ότι κατανοεί την ανησυχία των εργαζομένων, επισημένοντας όμως πως η υλοποίηση θα γίνει άμεσα. Κλείνοντας, η διοίκηση απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς περί κατάρρευσης υποσχέσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα και στη δουλειά την οποία γίνεται. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη οικογενειών αλλά και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Ο Βασίλης Κουβαλής από την Ερτρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στόχος είναι η στήριξη των οικογενειών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η πρόσκληση εντάσσεται στο Πελοπόννησος της περιφέρειας, ένα ΕΣΠΑ είναι δηλαδή. Σκοπός είναι η προώθηση και η υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση των παιδιών σχολικής ηλικίας, των εφήβων και των αμαία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για τον κύκλο 2026-27. Η Περιφέρεια επιθυμεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ισότιμη πρόσβαση των βρεφών, των νηπίων, των παιδιών και των εφήβων σε υπηρεσίες αγωγής, εκπαίδευσης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά και τα αμαία. Η χρηματοδότηση καλύπτει τη χορήγηση βάουτσερ προς τις οικογένειες για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, καθώς και για τη συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας και ατόμων με αναπηρία σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί και αποσκοπεί στην άρση κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης, προσφέροντας ουσιαστικά στήριξη στις οικογένειες της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το σχέδιο, αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 2.000 δικαιούχοι. Θα διατεθούν πάνω από 1.500 βάουτσερ για την κάλυψη της φροντίδας και της δημιουργικής απασχόλησης σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται, όπως είπες και εσύ, Βίκη, στα 4,1 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Κερκυρα τώρα, γονείς ζητούν να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου και να ανοίξουν οι αυλές σχολείων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κερκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, το Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τους τερινούς μήνες. Όπως αναφέρει η Ένωση, δύο εβδομάδες μετά το κλείσιμο των σχολείων, πολλές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς οι γονείς που εργάζονται κυρίως στον τουρισμό καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικά ωράρια, χωρίς να υπάρχουν επαρκείς δημόσιες δομές για τη φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η έναρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, ενώ επισημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιλογές είναι περιορισμένες και οικονομικά δυσβάσταχτες για πολλές οικογένειες. Παράλληλα, ζητά από το Δήμο να ανοίξει τις σχολικές αυλές που διαθέτουν αθλητικούς χώρους κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε τα παιδιά να έχουν ασφαλείς χώρους άθλησης, παιχνιδιού και κοινοποίησης. Να θυμίσουμε, Βίκυ, ότι μία εβδομάδα πριν άνοιξαν οι κατασκηνώσεις που δεν γίνονται φέτος στα Οβίδων αλλά στα Γουβιά, και είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από το Δήμο Κεντρικής Κερκυράς, γιατί δεν βρίσκει προσωπικό, όπως μας είπε ο αρμόδιος για τις κατασκηνώσεις και τη δημιουργική απασχόληση, ο κ. Νεράντης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται και τον Ιούλιο οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου του Νομού Φλόρινας από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ από σήμερα και μέχρι και την 3η 7 Ιουλίου. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
4: Σήμερα λοιπόν στην τοπική κοινότητα ΕΤΟΥ βρέθηκαν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, ενώ την Δευτέρα θα βρεθούν στην τοπική κοινότητα Αντιγόνου και την Τρίτη 7 Ιουλίου στις τοπικές κοινότητες Αγραπηδιές και Φανού. Η προσφορά αυτή των κινητών μονάδων υγείας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση των πολιτών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που θέλουν να βρεθούν εκεί στις κινητές μονάδες και να υποβληθούν σε διάφορες εξετάσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους προέδρους των αντίστοιχων κοινοτήτων τόσο για περισσότερες πληροφορίες όσο και για να γνωρίζουν τις ώρες που θα βρίσκονται εκεί οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που συνήθως ξεκινάνε από τις 9 η ώρα το πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινούν από σήμερα οι μουσικές αυλές στις Ράχες Ικαρίας, ένα μουσικό σεμινάριο που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι εδώ και 15 χρόνια. Περιλαμβάνει δεκάδες εργαστήρια για παραδοσιακά όργανα, τραγούδι και ορχήστρες. Πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά για να μας πει περισσότερα. Γιώργο.
5: Ναι, αυτή η ιδιαιτερότητα πραγματικά είναι στις μουσικές αυλές είναι καταπληκτική, γιατί τα σεμινάρια, τα εργαστήρια του σεμιναρίου φιλοξενούνται πραγματικά στις αυλές των σπιτιών σε περιοχές των Ραχών. Μέχρι πέρσι γινόταν στην περιοχή του Αγιάννη, μια μαγευτική τοποθεσία στην περιοχή του Χριστού. Φέτος θα γίνουν στις Καρυδιές, μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στον Αγιάννη, με βέβαια τις ίδιες ομορφιές που έχουν και τα προηγούμενα σεμινάρια. Προετοιμάζεται, διοργανώνεται κάθε χρόνο χωρίς αναθέσεις, χωρίς χορηγίες, αποκλειστικά και μόνο χάρη στην προσωπική δουλειά που κάνουν τα μέλη της κίνησης πολιτών Ραχών και ύστερα από αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινούς σε τακτικές συνελεύσεις. Να πούμε ότι φέτος έχουμε γύρω στους 220 συμμετέχοντες. Πάντα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στις αιτήσεις που γίνονται, που έχουν ξεκινήσει πριν από 3 μήνες. Δυστυχώς ο αριθμός πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και τα 12 μουσικά εργαστήρια που γίνονται για φέτος. Ελπίζουμε ότι θα μεγαλώνει και περισσότερο για να έχουμε όσο το δυνατόν μάλλον περισσότερους μαθητές, μια και που η ζήτηση φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Μια και που αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους των Ραχών έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και φαίνεται από τα τόσα χρόνια συμμετοχής που γίνεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στην νοτιοδυτική Λέσβο που φέρνει κοντά διεθνείς καλλιτέχνες αλλά και κατοίκους της περιοχής για 3 ημέρες. Πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
6: Πράγματι, η Βίκη, ξεκίνησε σήμερα το πρώτο διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αναδείξει τον Πολυχνήτο και την νοτιοδυτική Λέσβο μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. Για τρεις μέρες ο Πολυχνίτας, η Σκάλα Πολυχνίτου και η Νηφίδα φιλοξενούν περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από πάνω από 10 χώρες, οι οποίοι έχουν διοργανώσει εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές κινηματογράφου, μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και δράσεις που απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες. Το φεστιβάλ, να σας πω ότι είναι αφιερωμένο στη θεματική μνήμες, επιχειρώντας να συνδέσει την τοπική ιστορία και παράδοση με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μετατρέποντας δημόσιους χώρους, αυλές και κτίρια σε ζωντανά σημεία πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή και θα είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Με κύριο αντικείμενο την ανάδειξη του έργου του Ομήρου και η διασύνδεση με τυχείο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Μεταξύ αυτών είναι βραδιά ανάγνωσης των ομηρικών έπων, αλλά και η διημερίδα με τη συμμετοχή των πόλεων που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι είναι σε καλό δρόμο και η πορεία της τεχνικής έκθεσης για δημιουργία κέντρου ομηρικής προβολής στη Δασκαλόπετρα της Χίου. Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο που θα λέγαμε και ο βασικός στόχος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, η υλοποίηση δηλαδή ενός κέντρου ομηρικών σπουδών που θα είχε έδρα τη Δασκαλόπετρα, εκεί που η ονομασία φέρει ότι αν δεν δίδαξε ο Όμηρος, σίγουρα οι ομηρίδες, οι μαθητές του ήταν που δίδαξαν στην περιοχή αυτή και που στόχος είναι από την εποχή που ήταν ο Δήμος Ομηρούπολης, γνωρίζαμε την περιοχή, σήμερα είναι η Δημοτική Ενότητα, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που έθετε να μπορέσει να δημιουργήσει ένα τέτοιο είδους κέντρο. Μέσα στα πλαίσια αυτά γίνεται μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, με την πρώτη που θα πρόκειται να γίνει άλλο μέσα στον Αύγουστο, θα είναι και αυτή η ανάγνωση των ομηρικών επών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει αυτό το ραντεβού κλειστεί για το βράδυ της 5ης Αυγούστου, που ο κάθε ένας που θα επιθυμεί μπορεί να έρθει σε επαφή με το σύλλογο από την ώρα που θα βρίσκεται εδώ στη Χίο, έτσι ώστε να δηλώσει ποιους στίχους και από ποιο κεραψοδία και έπος του Ομήρου θα ήθελα να μιλήσουν και να το παρουσιάσω. Επίσης, κάτι που προχωρά ο Σύλλογος και με στόχο το φθινόπωρο να μπορέσει να το οργανώσει είναι να συναντηθούν όλες αυτές οι πόλεις, είτε ως Δήμοι είτε ως πολιτιστικοί φορείς που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου ή διεκδικούν ότι από τα εδάφη της πέρασε ο Όμηρος και δίδαξε, να μπορέσουν να βρεθούν στοιχείο και να διοργανώσουν μια τέτοιου είδους συζήτηση, μια διημερίδα, με να κατατεθούν οι θέσεις του κάθε ενός συλλόγου. Παράλληλα, θα γίνουν δράσεις μέσα στο καλοκαίρι που έχουν να κάνουν και με πολιτιστικές βραδιές, όπως επίσης και βραδιές για τα παιδιά που θα ζωγραφίσουν με θέμα τον Όμηρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Το 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ, επιστρέφει με πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη Φωκίδα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Για 8η χρονιά, το Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ, δίνει δυναμικό παρόν στη Φωκίδα με θεατρικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις λόγου και εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα διαρκέσουν έως τις 14 Αυγούστου σε πόλεις, χωριά, πλατείες, θέατρα και ιστορικούς χώρους της περιοχής. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται αύριο, Σάββατο, στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με την πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία αποτελεί την πρώτη συμπαραγωγή του φεστιβάλ με το Διπεθέ Ρούμελης. Η νέα σκηνική εκδοχή του έργου σε προσαρμογή του συγγραφέα Μινά Βιντιάδη και η σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη παρουσιάζεται στον φυσικό χώρο όπου εκτυλίσσεται η δράση στο Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, αναδεικνύοντας ένα από τα πλέον αμφίσιμα έργα της αρχαίας δραματουργίας που συνδυάζει τραγικά, κομικά και ρομαντικά στοιχεία μέσα από σύνθετους και αντιφατικούς χαρακτήρες. Τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Νικολόπουλος, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Εγκλέζος και ο Μάξιμος Μουμούρης. Δίκη.
0: Ο καιρός. Στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματικές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη, στην στήριξη της εκπομπής η Μαρθά Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής κινητοποίησης βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εξηνίαση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τα εργαστήρια της Ελλάς να εξετάζουν οπτικό υλικό, γενετικά ευρήματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και της σημερινής, που δίνει σε κάθε περίπτωση το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι η Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, υλικό από κάμερες και υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Ρι Νιούς η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, αναφέρει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια ακόμα παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων ασφαλιστικών ταμείων, αναφέρει. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, είπε από τη Βουλή ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί η κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ομόφωνα ένοχος έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσει 99 αφημή παραγωγών το 2020. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις εξελίξεις στην υπόθεση των τριών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Συγκινητικός ο Παναγιώτης Νέστορας, πραγματικά ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, εμφανώς συγκινημένος κατά την έξοδό του νοσοκομείου, μίλησε για την τραγική απώλεια της συζύγου του.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα, και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν κατάθεση ψυχής από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος τον ακούσαμε μόλις να λέει, μόλις βγήκε από το νοσοκομείο, ότι η απώλεια της γυναίκας του εύχεται να είναι τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα, και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους μας. Και μάλιστα τον ακούσαμε να εύχεται αυτό που έκαναν, αυτό να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι αντίστοιχο, και να τους έχει καλά ο Θεός. Εξιτήριο λοιπόν πήραν σήμερα οι δύο από τους τραυματίες, ανάμεσά τους, όπως ακούσαμε, και ο Παναγιώτης Νέστορας, την ώρα που στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται κάθε στοιχείο για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται οπτικό και γενετικό υλικό, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ευρήματα από τα σημεία των εκρήξεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου προσώπου. Παράλληλα, ερευνάται και η πιθανή σύνδεση δικύκλου που εντοπίστηκε στην περιοχή με τις κινήσεις των δραστών. Οι εξελίξεις αναμένει να αξιολογηθούν σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και την ώρα που η έρευνα τρέχει, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές που, όπως λένε, δύσκολα θα ξεχάσουν, μιλώντας για στιγμές έντασης και πανικού την ώρα των γεγονότων. Θα πάμε σε λίγο στον Τίμο Φακ. καλεί τον ρεπόρτερ μας, αφού πρώτα ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου, η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και είπε ότι πρέπει να περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Για να την ακούσουμε.
3: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας, επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίε και κύριοι, να σου πω, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τρίωρη σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εδώ με στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Λίγο μετά τις 9.30 το μεσημέρι αποχώρησε από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο υπουργός και επιστρέφει στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 10 έφτασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και κατά τη διάρκεια κλειστής ευρείας κλειστής σύσκεψης ενημερώθηκε για τα ευρήματα των ερευνών μέχρι στιγμής, για το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί αφενός, αφετέρου για τα εξαρτήματα που έχουν βρει οι αρχές, καθώς και για τη μονοτική ταινία, τα οποία έχουν πάει όλα στα κινηματολογικά εργαστήρια των αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό, για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ταυτοποίηση των δραστών. Τώρα, εδώ, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο, έφτασε ο ένας από τους δύο ενίκους που πήρα σήμερα εξητήριο από το Ιπποκράτη, και ο άνθρωπος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μέσα στον πέμπτο όροφο, πραγματικά σοκαρίστηκε όταν είδε το μέγεθος των καταστροφών. Εδώ συνειδητοποίησε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές, καθώς έχει ισοποδοθεί και ολεκτικά είσοδο της πολυκατοικίας, έχουν καταστραφεί δύο αυτοκίνητα και δύο μηχανές. Ανέβηκε στο διαμέρισμά του, που είναι στον πέμπτο όροφο, το οποίο είναι πραγματικά έχει μαυρίσει εντελώς από τους καπνούς. Όπως μας είπε, αύριο μετά τις 10 αναμένεται να δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και υπάρχει και τέταρτο προσώπου, το οποίο έχει υποστηρικτικό ρόλο κατά τη διάρκεια τα ξημερώματα της εξετάζησης που έγιναν οι τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο κινήθηκαν οι δύο από τους τρεις δράστες, ούτε και το ακίνητο στο οποίο κατέφυγαν μετά τις εκρήξεις.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα συνδεθούμε βεβαίως για να μας δώσεις όλες τις εξελίξεις. Πάμε τώρα και στη Λία Χριστάρα, η οποία βρίσκεται έξω από το Ιπποκράτη Νοσοκομείο. Λία, νωρίτερα δόθηκε εξιτήριο σε δύο ενίκους, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούσαμε μάλιστα τη δήλωση που έκανε. Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο στις κάμερες. Τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα για τους υπόλοιπους τραυματίες?
5: Η αλήθεια είναι, καλό σας μεσημέρι από το Ιπποκράτειο, ότι ο Παναγιώτης Νέστορας ήταν πραγματικά, μας έδειξε βασικά το μεγαλείο ψυχής του, παρά το γεγονός ότι βιώνει ο άνθρωπος μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Όλα αυτά που είπε, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησε, και τα λόγια που είπε προς τους δράστες μου έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο άνθρωπος είπε πως ας τους έχει ο Θεός καλά και ας προχωρήσουν την καλή τους τη μεριά και όχι σε αυτά που κάνουν. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μαζί του ήταν και ο Γιώργος Σαββαδόπουλος, ο δεύτερος ένοικος της πολυκατοικίας, μένω στην ίδια πολυκατοικία. Στο νοσοκομείο τώρα Ιπποκράτειο είναι ακόμα μία ένοικος. Είναι στην καρδιολογική κλινική, γιατί παρουσίασε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά, με το στρες που υπέστη από αυτό που έγινε εκείνη την ημέρα. Οπότε θα χρειαστεί να παραμείνει για κάποιες λίγες ημέρες ακόμα. Γίνονται εξετάσεις, είναι σε στεφανία, όχι όμως κάτι ανησυχητικό. Τώρα η κόρη του κύριου Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα φυσικά, που προς αυτήν κατά πάσα πιθανότητα πήγαινε η επίθεση, είναι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, είναι στη μονάδα εγκαυμάτων, έχει εγκαύματα στα χέρια, στα πόδια και στο πρόσωπό της, όχι κατά μένα, πρώτο και δεύτερο βαθμό είναι, όμως όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και θα είναι καλά τις επόμενες ημέρες. Όταν θα μπορέσει να βγει από το Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, Οπότε θα γίνει και η κηδεία της Βάκιας Νέστορα, την οποία για αυτή την οικογένεια που έχει βιώσει και αυτή την τραγωδία. Και σας υπενθυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαν χάσει και το άλλο το παιδί, την αδερφή δηλαδή της Αφροδίτης.
0: Ακριβώς, την αδερφή της Αφροδίτης, η οποία είχε και ένα μικρό παιδί το οποίο το μεγάλωνε η μητέρα τους, έτσι.
5: Ναι, πολύ σωστά, που σημαίνει ότι το παιδί θα χάσει, ας το πούμε έτσι, και την δεύτερη γιαγιά, μαμά, όπως θέλετε, την έχει χάσει δηλαδή, και είναι μαζί με την Αφροδίτη τώρα θα μεγαλώσει και με τον παππού του.
0: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες, για τις δύσκολες στιγμές τώρα που βίωσε μετά την επίθεση. Μίλησε και ένας ακόμα ένικος, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης σήμερα εξιτήριο, για να τον ακούσουμε.
6: Εγώ καλά είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας. Από ψυχολογικά, σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που χάθηκε.
0: Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με φόντο τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι στη βία. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στο Liberal, διεμήνυσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι θα δείξει μηδενική ανοχή στη βία. Πάμε στον Άκη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνδέει τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με την ατζέντα της νομιμότητας παντού και μάλιστα στείλε νέο αυστηρό μήνυμα κατά της πολιτικής βίας. Άγιε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη σαφήνεια λοιπόν επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας ο Πρωθυπουργός μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης το πεδίο της θεσμικής ασφάλειας. Προαναγγέλλοντας πιθανόν και νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης στη ΔΙΖΕΤ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτική αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώντας ότι δεν υπάρχει πια το περιθώριο να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, ως να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υποτορμαδία της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες. Ενώ ασκεί και στο συγκεκριμένο σημείο κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν είχε πει πως οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά με την οποία είσαι μια Μολότοφ είναι καλή, να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές, αναφέρει χαρακτηριστικά. Όσον αφορά βέβαια τα πολιτικά, τονίζει πως η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τη Νέα Δημοκρατία, και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις και οδήγησαν στον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου. Νομίζω πως καταδεικνύουν το γεγονός, τονίζει ο Πρωθυπουργός, πως δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάραξης. Μιλάμε, τονίζει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης, για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοικητικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό ζητούμενο αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο της δημοκρατίας. Το συνδέω, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
0: Την ώρα που από την κυβέρνηση λοιπόν λένε αυτά που ακούσαμε που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός ή αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος άσκησε κριτική σε τμήματα του πολιτικού συστήματος για στάσεις που, όπως είπε, υποτίμησαν ή κάλυψαν πράξεις βίας, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι ήθελαν νεκρό. Από την άλλη πλευρά όμως η αντιπολίτευση Άγη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εργαλοποιήσει αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Θεσσαλονίκη για να αποκομίσει ωφέλη πολιτικά.
7: Ουσιαστικά μιλούν για εργαλειοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της τραγικής απώλειας και σημειώνουν στο πλαίσιο αυτό πως η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά οργανώνει την προεκλογική της εκστρατεία, τη δεξιά άμυνα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βέβαια τα μηνύματα που πηγαίνουν προς τους πολίτες είναι συγκεκριμένα και βέβαια βάσει αυτό θα οδηγηθούμε και στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνω ότι θα γίνουν το δεχόμενο έτος το 27.
0: Γιατί υπάρχουν πειρά προς αυτή την κατεύθυνση και από το ΠΑΣΟΚ και από, την, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά και από την Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Άφησε όμως αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Για να τον ακούσουμε.
8: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
9: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
8: τώρα,
9: αλήθεια.
8: Τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι. Και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία, η εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία. Και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
9: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, κούντα, δεν είναι.
8: Δεν θα μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
0: Εν τω μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με έντονη σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση, εκεί όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας τη για δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση και ζητώντας συγγνώμη, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με αιχμές για κυβερνητική στοχοποίηση και εργαλειοποίηση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως, το μεγάλο θέμα των ημερών παραμένει τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αυτή η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως σε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς νέα εποχή για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενίκου σηματοδοτεί η μεταρρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, το Υπουργείο ετοιμάζει ένα νέο ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώσει και θα εξυγχρονίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην ιδιοκτησία, αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσης, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα ιδιοκτητών και ενίκων εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτίριων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας και διαχείριση κοινών ακινήτων. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας για τις αλλαγές αυτές, εδώ στο News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος τόνισε όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
10: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών. Ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνιδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους. Να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, φερρυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
0: Λοιπόν, αυτά για το μεγάλο ζήτημα με τις ιδιοκτησίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα κοινόχρηστα. Ακούμε και πάλι τον κύριο Ανιμπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
10: Καταρχάς, θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολυκατοικία έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω να μην είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
11: Αυτό και... θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
9: Και θα σας κατηγορήσουν να το κάνετε για να ευνοήσετε τις εταιρείες, βέβαια, το καταλαβαίνετε.
10: Εάν ακούστε, επειδή όλα έχουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην πλήττονται οι ίδιοι ιδιοκτήτες και το θέμα να επιλύεται από τον διαχειριστή, αυτόν που ασκεί καθήκοντα διαχειριστή αμέσως.
0: Τώρα, από την πλευρά του Επικροτήδης προτείνουμενες αλλαγές, ο κύριος Τάσος Βάπας, ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, δηλαδή της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, μίλησε εδώ στο Newsred 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και είπε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση οι προτάσεις αυτές. Για να τον ακούσουμε.
12: Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων κ.ο.κ. που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα. Και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι λένε οι ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινόχρηστα. Αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλαιπωρεί πολλούς χιλιάδες ενίκους σε πολλές πολυκατοικίες, σε πολλές πόλεις. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο Απόστολος Τσίλης είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Για να τον ακούσουμε.
13: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι, ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει, αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει, αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική

0: Η καθημερινότητα λοιπόν και η ακρίβεια είναι το δίπολο, είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους πάντες. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα λοιπόν οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της Ευωδιαστικής Αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα το επόμενο διάστημα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε νωρίτερα Πινελόπη τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για τη συνάντηση που θα έχει με φορείς της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνέντευξη στο newsroom του ΕΡΤ News σήμερα το πρωί και αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Ανάπτυξης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Καταρχήν, μίλησε για το ζήτημα της ακρίβειας μετά τη σύσκεψη που έγινε μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ με τον Πρωθυπουργό. Και ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε καταρχήν ότι το μέτρο του πλαφών ήρθε διότι ήταν ένα σκληρό μέτρο για την αγορά, βοήθησε, κράτησε τις τιμές χαμηλότερα, αλλά έπρεπε να σταματήσει να ισχύει. Όπως είπε, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με πλαφόν και χωρίς ανταγωνισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό επεσήμανε ότι τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα διατηρηθούν, αυτό συμφωνήθηκε στη σύσκεψη, θα διατηρηθούν οι τιμές παγωμένες τόσο στα 2.000 προϊόντα, των οποίων η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πλαφών μεσοσταθμικά περίπου 6%. Όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ξεκινήσει συζητήσεις με τους φορείς της αγοράς, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μόλις ανοίξουν τα σχολεία, είπε χαρακτηριστικά, με το άνοιγμα των σχολείων, να εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών και τη μείωσή τους σε βασικά είδη διαβίωσης και σε σημαντικό ποσοστό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Να πούμε, Γρηγόρη, κλείνοντας και κάτι ακόμα, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αυτή την περίοδο στην Βουλή έναν νομοσχέδιο, το περίφημο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις αυθαιρεσίες των τραπεζών. Το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις. Με βάση το νομοσχέδιο, καταρχήν μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα που έχουν τα συμβόλαια με τις τράπεζες. Προβλέπεται πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών και κυρίως, το σημαντικότερο απ' όλα, μπαίνει ένα πλαφόν στο ύψος της αποπληρωμής του δανείου. Δηλαδή, για δάνεια μέχρι 4 έτη, το επιπλέον που θα πληρώσει κανείς είναι μέχρι 60%. Για δάνεια από 4 έως 8 έτη, 70%. Και για πάνω από 8 έτη, 75%. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και συζητείται. Και ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε και την αντιπολίτευση να το ψηφίσει.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Θεοδωρικάκος για την ακρίβεια και τη συναντήση που θα έχει για τις μειώσεις των τιμών.
2: Σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
0: Πολύ μεγάλο θέμα αυτό της ακρίβειας. Το Πασόκ από την πλευρά του Κίνημα Αλλαγής ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα κριθυμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση, όπως σημειώνει. Ο Κώστας Ζουκαλά σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κ. Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, που εκπροσώπησε την Ένωση στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν με μειωμένες τιμές. Όπως λέει ο κ. Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, πάει με τα χέρια κατεβασμένα και παρακαλάει να σταθεροποιηθούν οι τιμές για το διάστημα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Κοροϊδεύει και εξαπατά τους καταναλωτές, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο οι κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό να μην γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα στα οποία μειώθηκαν τιμές. Επέκρινε την κυβέρνηση δε ότι πετάει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για επικοινωνιακούς λόγους και πως εμπέζει την κοινωνία ανερυθρίαστα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο.

0: μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε επίσης σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλο, ενώ και οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβανε έως σήμερα. Πάμε στην Κατερίνα Γράβη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
1: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας. Οι δικαιούχοι λοιπόν συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν με τον νόμο Κατρούγκαλου, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Μέχρι σήμερα το ποσοστό μειωνόταν στο 35% της αρχικής σύνταξης του θανόντος. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Με σύνταξη λοιπόν θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει σήμερα 700 ευρώ το μήνα, δηλαδή το 70%. Μετά την τριετία η σύνταξη θα έπρεπε να περιοριστεί στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το όφελος για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο χειρίας. Εκτιμάται τώρα ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κερδισμένοι είναι και 75.000 συνταξιούχοι χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους βέβαια δεν είχαν γίνει προβλεπόμενες περικοπές, ζούσαν όμως με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει, δηλαδή ότι θα, και σε αυτούς δηλαδή θα εφαρμοζόταν η περικοπή και θα έπρεπε να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει. Οι μειώσεις δεν θα γίνουν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση όπως προβλέπεται, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. Κερδισμένοι επίσης 122.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
0: Κατερίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας ακόμα λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σημερινή του ανάρτηση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέλαβε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα ίσχυε για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης χειρίας του 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, όπως αναφέρει. Υποστηρίζει μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, λέει, κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν που οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι κλείνει παλιούς λογαριασμούς η κυβέρνηση με το χθες και ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα είναι έτοιμη διάταξη, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Δαμβολο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 70%. Ένα. Την ακόλουθα για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως θα πήρανε.
3: Σε αυτού, κυρία Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
2: Στο 70%.
3: Α, επιστρέφουν στο.
4: Άρα
3: στο
4: θα δουν, θα δουν αύξηση, λοιπόν.
2: Έχουν εργαζόμενου δύο ταχυτήτων. Ναι. Και θέλω να πω και να προσθέσω, λοιπόν, αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
4: Αυτό
2: όταν
4: είναι,
2: προέρχεται ναι. από. Όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από διετία. Συντάξει, δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία. Συγγνώμη, μπορούν να παίρνουν σύνταξη γύρω του και σύνταξη χειρία. Εκεί,
3: ναι.
2: εκεί θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
3: Το προηγούμενο καθεστώ ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώ.
2: Στο νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται η μία εθνική σύνταξη. Η κυβέρνηση τη Δημοκρατία δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
0: Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δίνει έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεως του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη στο πλαίσιο των περιοδιών του σε μονάδες υγείας. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας στάχτη και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός Άγιο.
5: Όσον αφορά λοιπόν την επίσκεψή του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, αναφερόμενο συνολικά στα έργα αναβάθμισης που γίνονται στις δομές όλων των βαθμίδων του δημόσιου συστήματος υγείας, τόνισε πως παραπάνω, περισσότερα από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως στο Ταμείο Ανάκαμψης, και ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στην προεκλογική μας δέσμευση πως θα κάνουμε μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από τις στάσεώς του, ενώ στάθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας, με το συγκεκριμένο και με το συγκεκριμένο νοσοκομείο Παίδων. Συνολικά, σχετικά με τη μέρη για την ενίσχυση στελέχωσης του ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργός μίλησε για γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις και με δυνατότητες οι γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν ελεγχόμενα και φορολογημένα να παρέχουν ιατρικό έργο εκτός του συστήματος. Την ίδια ώρα, οι νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να επιλέξουν το εθνικό σύστημα και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους. Τα ζητήματα καθημερινότητας, βέβαια, αφορούν και τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος, να υπενθυμίσω, πως στην σημερινή του συνέντευξη αναφέρθηκε στις εκλογές την άνοιξη του 2027 με ένα στόχο.
0: Πριν πάμε σε αυτό, Άγιε, να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του νοσοκομείου Παίδων στην Πεντέλη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
6: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνησή του υλοποίησε την προεκλογική δέσμευση για ότι θα προχωρήσει τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
7: Μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σε ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είστε εδώ σήμερα.
0: Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγη, να επανέλθουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο libera.gr. Εκτός από το μήνυμα για μηδενική ανοχή στη βία που μας έλεγες νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές, οι οποίες ξεκαθάρισε ότι θα, για μία ακόμα φορά, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27.
5: Την άνοιξη του 27 και μάλιστα, όπως είπε, η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός. Επανέλαβε την ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολόγησε για αυτές, γιατί υπό τις παρουσίες συνθήκες, όπως είπε, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Πιστεύω επίσης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σημειώσει πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη Δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή που έχουμε πετύχει δύο φορές αυτοδυναμία, είμαστε 15 μονάδες μπροστά το δεύτερο κόμμα. Και παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματα, τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ πως να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Δεν είναι κύμερα, δεν είναι σαν τον Πασόκ, είπε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει ότι θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, ανέφερε πως αυτό που εντοπίζει είναι αφόρητα πληκτικό και βαρετό στην αντιπολίτευση και είναι η αδιανόητη ιδεολογική δαστόνη. Έχω μείνει κολλημένη.
0: Ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, σωστά.
5: Ακριβώς. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε πως ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή, παραιτήθηκε, παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον άλλον, το οποίο φρόντισε να υπονομεύσει. Επανήλθε τώρα με ένα καινούργιο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλακτα, είπε ο Πρωθυπουργός. Και με μια ομάδα η οποία είναι παντελώς άγνωστη και η οποία εκτίθεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο. Από εκεί πέρα, αναφερόμενο στον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά που τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα. Ενώ συνολικά αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά από το μυαλό οτιδήποτε να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως προσβλέπουμε σε πόλεμο ή εκτιμούμε κάτι τέτοιο. Θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας και δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός. Όπως και η Τουρκία δεν ρωτάει για την Ελλάδα για τις δικές της ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, η διάβλη επικοινωνίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ανοιχτή.
0: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επειδή στην κυβέρνηση ξεπέλυσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης επερώτησης του Πασόκ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
8: Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
0: Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγες μέρες. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, μάλλον καθώς είχαμε και πρόσφατα πριν από δύο μέρες τη συνέντευξη τύπου των αρμόδιων τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα. Και όπως τόνισε η είδηση, θα έλεγα, που προκύπτει από την ομιλία σήμερα του Νίκου Ανδρουλάκη, αναπτύσσοντας την επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε μια συνολική κριτική στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι στο ερώτημα, το οποίο είναι απλό, αν αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκαν στο βασικό στόχο του Ταμείου, που ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν λαρπασμένοι χειρισμοί στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις κοινωνικές δαπάνες. Και εμείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα παρακολουθούσαμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα θα καθορίζαμε δηλαδή τις στρατηγικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια θα απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Η κυβέρνηση οφείλει λοιπόν να προχωρήσει σε πλήρη απολογισμό για το πού κατευθύνθηκαν τα δάνεια του Ταμείου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, με τον Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, να απαντά στον κύριο, όπως τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025 οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία. Και κατέληξε λέγοντας ότι στην ερώτηση που επικαλείστηκε, επομένως αποδέχτηκε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2026, μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να συντάξει αυτή την ερώτηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, με φόντο τα κόμματα που είναι επιποδός για τις κάλπες, για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Ραμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τη μεταγραφολογία στην πολιτική, τα σενάρια που ακούγονται και κυκλοφορούν για μετακινήσεις υποψηφίων και στελεχών σε όλα τα κόμματα, και τι είπε, ότι εμείς δεν επιχειρήσαμε, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεν επιχείρησε να καλέσει κανέναν σε αποστασία.
10: Την Δευτέρα εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη και θα παρουσιάσουμε μια ομάδα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ από την Κεντρική Μακεδονία.
4: Διεύρυνση που λέμε.
3: Και την κυρία Τζάκρη.
10: Όχι βέβαια, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής.
3: Είπατε στελέχη.
4: Στην κλίση από την πόρτα.
10: Ακούστε λίγο. Εμείς δεν, επειδή δεν αναζητούμε φώτα δημοσιότητας από φωτοβολίδες, γιατί αυτά που έχουν, αυτοί που έχουν πάει στο κύριο Τσίπρα είναι οι φωτοβολίδες, εμείς έχουμε μια διαρκή κίνηση στελεχών από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς.
4: Όλη αυτή η μεταγραφολογία στην πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, το ξεκαθαρίζω, αφορά τους πάντες, δεν δίνει μια αρνητική εικόνα για το πολιτικό σύστημα.
10: Το 2019, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του. Συμμετείχαν σε αυτήν σχεδόν η μισή προέρχοντο από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποτέ να κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, όχι εσείς, γενικώς, για τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, που είχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο ΠΑΣΟΚ, είναι μεταγραφή. Εμείς, από την ίδρυσή μας, το DNA μας είναι, όπως το έχει ορίσει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ο ζωτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας, στις παρυφές του ΚΚΕ. Αυτό συνεχίζουμε. Μάλιστα. Με την ίδια σοβαρότητα, αλλά προσέξτε, εμείς δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο είτε ο αρχηγός μας είτε οποιοδήποτε στέλεχος για να πάρουμε στέλεχος που ανήκει σε άλλο κόμμα.
4: Αυτό είναι καρφί τώρα.
10: Φύγει από το κόμμα του να έρθει σε εμάς.
0: Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μία ακόμα χειρή αποχώρηση από την Κουμουνδούρου. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον μέχρι πρότινος εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, μετά την παρέτηση της Μαρίνας Ξενογιανοκοπούλου, έχουμε την παρέτηση του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη. Ναι, ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, με μια μακροσκελή ανακοίνωση, δηλώνει ξεκάθαρα τρία πράγματα. Ύστερα από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει όλοι να συμπαραταχθούμε μαζί του. Ουσιαστικά αυτό λέει. Δεύτερον, να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πραγματικότητα, η πολιτική πραγματικότητα, αυτό δηλώνει. Αυτή είναι η αναγκαιότητα για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Εξ αυτόν τον λόγο, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις συνθήκες. Μία ακόμα ηχηρή παρέτηση λέγεται. Τουλάχιστον εγώ έχω μετρήσει 5-6 αποχωρήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι. Αναμένεται λοιπόν μια θυελλώδη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες πολλοί θα ζητήσουν μία επιτέλους καθαρή λύση.
0: Μάλιστα.
11: Δηλαδή ένα οδικό χάρτη για τις εκλογές. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτό από την πλειοψηφία ή τουλάχιστον προς ώρα. Μένει να το ξεκαθαρίσω.
0: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ματιά τώρα και στις δραστηριότητες και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με φόντο βέβαια τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης, αυτή τη φορά από τη μέτρο ανάλυση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας μεταφέρει συνοπτικά την εικόνα. Πρώτη, Νέα Δημοκρατία από ό,τι βλέπουμε. Δεύτερη, παραμένει σταθερά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ευγενία.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Έχει παγιωθεί πλέον σταθερά στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία. Η Ελληνική Συμπαράταξη έρχεται δεύτερη. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα στην ερώτηση, αν είχαμε βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε, το 25% απάντησε Νέα Δημοκρατία. Το 14,1% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στο 9,4%. Στο 9,3% κινούνται οι αναποφάσεις και ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 6,2. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 5,3%.
0: Επειδή ανέφερες τώρα τη Μαρία Καριστιανού που είναι στο 6,2, σωστά. Η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις και με φόντο βέβαια τις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσεις ήρθαν και αποκαλύψεις και καταγγελίες για την αγορά κινήτου από πληστηριασμό μεσοφάντρι. Τι ιστορία είναι?
1: Είναι μια μεγάλη ιστορία και θα πρέπει να την πούμε, ότι ο κεραυνός είναι τρία έπεσε στην πολιτική σκηνή δημοσίευμα, το οποίο σχετίζει τη Μαρία Καριστιανού με αγορά κινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εκπληστηριάστηκε από φαντ. Μάλιστα και από άλλα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την είδηση, προέκυψε ότι πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να έχει μετοχική εμπλοκή σε εταιρεία κινήτων που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων και συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το 2023 ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας αγοράστηκε μέσω φαντ από την εταιρεία Whereabout Travels και όπως προκύπτει η κυρία Καριστιανού κατέχει το 50% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία εντρέβει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ευγενία Λούζου, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε στη τηλεοπτική συνέντευξη Μαρία Γκρατσία, στενή συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική εκπομπή.
12: Ειλικρινά, με λυπεί και ως πολίτη αλλά και ως νομικό, τονίζω τη δεύτερη ιδιότητά μου όταν βλέπω δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια.
13: Μάλιστα.
12: Χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό π.χ., αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή. Δηλαδή, λένε από για μία συναλλαγή που έκανε μία συσταθής από το 2022. Μάλιστα. Εταιρεία. Αντί να βάλουν την εταιρεία, βάλουν την κυρία Καριστιανού. Και επίσης, έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος, νομίζω. Από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι άλλο, αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι άλλωστε δημόσιο. Θα με επιτρέψετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είναι δημόσιο, γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο. Οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό.
0: Ώρα Μουντιάλ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πήραν το εισιτήριο για την φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελο. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί το παζλ, ενώ σπουδαίες αναμετρήσεις έχουν προκύψει για την επόμενη νοκάουτ φάση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει εντάχει τα σημαντικότερα σημεία. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ερώτημα, είναι ποια είναι τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάση των 16, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Να πούμε πρώτα βεβαίως ότι η πρόκριση στο σημερινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, με τη λογική πέρα από την ανατροπή στο 94 που σκόραρε η Πορτογαλία και πήρε τη νίκη. Ήταν γιατί δεν έχουν ξανακυρωθεί σε τέτοια φάση 4 τέρματα, ειδικά το τελευταίο του Γκβάρτιολ ήταν άκρως εντυπωσιακό. Γιατί κρίθηκε βάση τεχνολογίας και μόνο, και έκρινε η τεχνολογία και τα μικροτσίπ στην μπάλα ότι υπήρχε τελικά επαφή με το κεφάλι του ποδοσφαιριστή που έφτασε η μπάλα, πριν φτάσει η μπάλα στο Κροβάντιουλ. Οπότε έτσι ακυρώθηκε το γκολ. Πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δείξει εικόνα, το έδειξε μόνο η τεχνολογία. Και φυσικά ήταν το μεγάλο αντίο του Λούκα Μόντριτς. λογικά δηλαδή το μεγαλατίο από την εθνική ομάδα και στη συνάντησή του με τον επίσης τεράστιο Κριστιανό Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα να πούμε για να μην το ξεχάσουμε, για να μην το παραλύσουμε. Σήμερα 9 η ώρα Αυστραλία-Αίγυπτος, έτσι. Στη 1 η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα εννοούσα η Αργεντινή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα ζευγάρια. Τι θες τώρα να πούμε, πες μου.
0: Από πού να ξεκινήσουμε?
14: Από πού να ξεκινήσω κατευθείαν τα ζευγάρια.
0: Ναι.
14: Σάββατο 8 η ώρα αύριο στο Χιούστον, Καναδάς Μαρόκο. Κυριακή στη Φιλαδέλφια, Παραγουάη Γαλλία. Βραζιλία, Νορβηγία. Τη Δευτέρα, Μεξικό, Αγγλία και Ισπανία, Πορτογαλία. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη. Και το ζευγάρι Αυστραλία ή Αίγυπτος με τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι. Η Ελβετία που νίκησε 2-0 πριν από λίγη ώρα το πρωί έγινε η αναμέτρηση με την Αλγερία. Περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα.
0: Επειδή αυτό ανέφερες νωρίτερα τον Κριστιανό Ρονάλντο, μάλιστα ο Σούπερσταρ ο Πορτογάλος ανέφερε, σχολίαστα όσο ανέφερε αδελφή του, αναφορικά με το μέλλον στην Εθνική Πορτογαλία. Ποια ήταν η αντίδρασή του?
14: Ναι, η αδερφή του πριν από την έναρξη του χθεσινού αγώνα έκανε μια ανάρτηση και ουσιαστικά είπε ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι. Δηλαδή αν αποκλειστεί η Πορτογαλία. Αυτό όμως δεν το άφησε ασχολίαστο. Ρωτήθηκε κιόλας μετά την αμέτρηση ο Κριστιανό και είπε αυτό θα το αποφασίσει ο Κριστιανό Ρονάλντο και μόνο. Μάλιστα. Και κατόπιν συνεννόησης με ηρεμία με την οικογένειά του. Δηλαδή για τον εαυτό του. Το έλεγε.
0: Σαφώς. Και ξεκάθαρο. Στάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Να είστε καλά.
0: Εκτός συνόρων τώρα, πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Ευρωσυνδέση και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το Ιράν εκεί όπου συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επίσημες τελετές της κηδείας του πρώην πνευματικού ηγέτη της χώρας, του Αλί Χαμενή, που ξεκινούν αύριο. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ωστόσο, το σώμα του Αλί Χαμενεή, να θυμίσουμε, ο πρώην πνευματικός ηγέτης του Ιράν που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης. Το ιρανικό καθεστώς αναμένει έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους να συρρεύσουν στις τελετές. Οι επίσημες ξεκινούν αύριο, όπως είπες. Επίσης αναμένουν τουλάχιστον 100 αξιωματούχους, όπως λένε, από το εξωτερικό. Ωστόσο, δεν έχει προσκληθεί κανείς από την Ευρώπη. Σε μια ιδιωτική τελετή που έγινε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο ο αρχηγός των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και ο πεθερός του τωρινού πνευματικού ηγέτη και γιού του Αλί Χαμενεή, ο Μοτσιτάμπα Χαμενεή. Μένει να απαντηθεί ως ένα σημαντικό ερώτημα αν ο Μοτσιτάμπα Χαμενεή, που παραμένει άφαντος, κάνει κάποια εμφάνιση ή στείλει κάποιο γραπτό μήνυμα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει μια πορεία της σωρού του Χαμενεή προς την Ιερή Πόλη Κομ για να καταλήξει την 5-9 Ιουλίου στην Ιερή Πόλη Μασχάτ και γενέτειρά του, όπου και θα ταφεί.
0: Και από το Ιράν να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου προετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, αλλά και για τον πολύ αναμενόμενο γάμο της σούπερστάρ της μουσικής Taylor Swift, Έλενα.
13: Είναι πολλά και διαφορετικά τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το παγκόσμιο κύπελο Γρηγόρη και τα 250 χρόνια οι εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό άκρα μυστικότητα, διαρρέουν μόνο κάποια στοιχεία. Θα τελεστεί στο, όπως όλα δείχνουν, στο Madison Square Garden, στο κέντρο του Μανχάταν, με τουλάχιστον 1000 καλεσμένους που δεν θα έχουν μαζί τους τα κινητά τους, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως περιγράφεται, με έναν πολύ εντυπωσιακό κήπο που θα παραπέμπει στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Travis Kelce, στάρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας, κάποιες από αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα τελεστούν λόγω της αφόρητης ζέστης του θερμικού θόλου που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το δούμε αυτό. Πάντως αναμένεται αύριο το βράδυ ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κλινικά νεκρός ο 17χρονος Άγγλος, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί. Τον ανήλικος, που πιθανότατα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Για την τραγική υπόθεση συντελήφθη ένας 37χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ μας.
15: Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φαίνεται ο 17χρονος από την Αγγλία μαζί με έναν φίλο του να προμηθεύτηκαν αλκοόλ αργά χθες το βράδυ, επιδεικνύοντας μάλιστα και πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να ξεπεράσουν τον ηλικιακό έλεγχο. Να πούμε ότι στον υπάλληλο περιπτέρου έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ο 17χρονος έπεσε από τον πρώτο όροφο από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, ύψους 5 μέτρων. Και πανικό στο σημείο. Άμεσα έγινε διακομιδή του στον Ερυθρό Σταυρό, παραμένει διασωληνωμένο μέχρι την ώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να εξακριβωθούν οι ακριβές συνθήκες της πτώσης. Να πούμε ότι δεν έχει προκύψει κάποιο έβριμα ή κάποιο σημείωμα που να παραπέμπει σε αυτοκτονία. Και μάλιστα λίγο μετά την πτώση του 17χρονου βρήκαν οι αστυνομικοί τον φίλο του 17χρονου στο δωμάτιο να είναι σε βαριά μέθη.
16: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Στην Πελοπόννησο αύριο περιμένουμε στο Σάββατο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρες κυρίες το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Κεντρική Μακεδονία, λοιπόν, η Ανατολική Θεσσαλία τις σποράδες, την Εύβοια και βαθμία σε στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ιωνίου, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βόρειο και Ανατολικού Ιού και Κρήτη, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Καλός ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, ανάλογο το σκηνικό του καιρού, και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο έως τους 34 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιάς και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μια φορά και έναν καιρό, ξετυλίγοντας μύτο μαγικό,
2: συνταξιδιώτες γίναμε στο μύθο το χορό.
1: Είμαι η Ζέτα.
2: Είμαι η Μαρία.
1: Και μαζί θα ταξιδέψουμε στον υπέροχο κόσμο των παραμυθιών, όπου όλα είναι δυνατά και όπου κάθε ιστορία έχει ένα ξεχωριστό μήνυμα να μας δώσει.
2: Γιατί κάθε ιστορία είναι ένας μαγικός κόσμος, όπου οι λέξεις παίρνουν ζωή και μεταμορφώνονται σε περιπέτειες με απίθανες ανατροπές.
1: Ετοιμαστείτε λοιπόν να αφαιθείτε πέρα από τον χρόνο και τον χώρο σε μυστικές γωνιές του κόσμου, όπου το αδύνατο γίνεται δυνατό και το ασύλληπτο γίνεται αληθινό.
2: Εκεί όπου κάθε παραμύθι είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε τη μαγεία που κρύβεται μέσα μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.

ο λαός μας πάντα εντυπωσιαζόταν από τα στοιχεία της φύσης. Γι' αυτό και φτιάχνε διάφορες ιστορίες, θέλοντας να τα ερμηνεύσει και να τα κατανοήσει. Στο σημερινό μας ταξίδι, τα στοιχεία της φύσης λοιπόν πρωταγωνιστούν.

ο κατεβατός. Η λαϊκή παράδοση της Αράχοβας έδωσε υπόσταση στον κατεβατό, πλάθοντας το σχετικό μύθο για τον ψυχρότερο και δυνατότερο από όλους τους ανέμους. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, ο κατεβατός έχει το κρυσταλλένιο παλάτι του στη Λιάκουρα, στην κορυφή του Παρνασσού. Όταν έχει βαρύ χειμωνιά με ισχυρό παγερό άνεμο, οι κάτοικοι της Αράχοβας πιστεύουν πως στη Λιάκουρα παλεύουν οι αέριδες, οπότε και σύεται, μουγκρίζει και σκεπάζεται με χιόνια η κορυφή του Παρνασσού. Και νικητής βγαίνει πάντα ο κατεβατός.

0: φορά ένας μικρός βοσκός, ο Γιάννος. Μέρα νύχτα έμενε στο βουνό με το κοπάδι του και όπως ζούσε μόνος του, μακριά από τους ανθρώπους, ξάπλωνε ώρες ολόκληρες ανάσκελα πάνω στο χορτάρι και όσο τα αρνιά του βόσκανε, συλλογιόταν τα θαυμαστά της φύσης και τη δύναμη που είχαν τα στοιχιά της. Γύρω του αντίκριζε απάλλητες βουνοκορφές, ρουμάνια και φαράγγια, γάργαρες και λαριστές πηγές, ορμητικά κρυστάλλινα ριάκια και πάνω από το κεφάλι του τις δύο περήφανες κορφές του Παρνασσού, τη Λιάκουρα και το Γεροντόβραχο. Ο φόβος τότε γέμιζε την ψυχή του Γιάννου, μαζί και ο θαυμασμός. Είχε ακουστά πως αυτό το παράξενο αίσθημα το λέγανε δέος. Μα ο Γιάννος ήταν ένας μικρός, αγράμματος βοσκός. Δεν καταλάβαινε αυτές τις δύσκολες λέξεις.
1: Τι φόβος,
0: συλλογιόταν.
1: Εδώ όλα μου είναι γνώριμα. Όλα είναι φίλοι μου.
0: Και σηκωνόταν τότε ευθύς και έπαιρνε ένα γύρο τις βουνοπλαγιές, τα διάσελα και τις ραχούλες, τα στενοπούρια και τις δασοτοπιές, τα ψιλοτόπια και τα ξάγναντα. Μα όταν κουραζόταν και ξάπλωνε, κοιδά που είχε βρεθεί, τότε δίχως να το θέλει, ο νους του πάλι στριφογύριζε στα θαυμαστά της φύσης και τη δύναμη που είχαν τα στοιχεία της.
1: Από το χωριό του ήξερε τόσα πράγματα. Για την αστραπή που είναι οι σπίθες που βγαίνουν από τ' άστρα, που σκουντιόνται το ένα πάνω στ' άλλο εκεί που τρέχουν στον ουρανό. Για τα στροπελέκια πως είναι τα κομμάτια που σπάνε και πέφτουν στη γη όταν τσουγκρίζουν τ' άστρα. Για τη βροντί πως είναι ο αηλιάς που κυνηγάει με το πύρινο αμάξι του να σκοτώσει τη λάμια για να μην καταστρέψει τα σπαρτά των ανθρώπων. Για τα σύννεφα που μετά τη βροχή κατεβαίνουν διψασμένα στην ακροθαλασσιά και ρουφάνε νερό.
0: Ήξερε κι άλλα ο Γιάννος και όλα τα θαύμαζε. Μα πιο πολύ απ' όλα θαύμαζε τους ανέμους. Είχε ακούσει πως ήταν πολλοί. Ο Βοράς, ο Νότος, ο Λίβας, ο Σωρόκος. Ψηλά στον Παρνασσό τους είχε βρει πολλές φορές μπροστά του. Τους ίδιους βέβαια δεν τους είχε δει ποτέ, μα έβλεπε τα έργα τους. Πότε ο ένας φύσαγε μια γλυκιά πνοούλα και τον δρόσιζε, πότε ο άλλος φύριζε ανάμεσα στα δέντρα. Κάτω στο χωριό είχανε να λένε πως ο πιο δυνατός ανάμεσά τους ήταν ο κατεβατός.
1: Αυτός έμενε στην κορφή της Λιάκουρας, σε ένα παλάτι που ξεπερνούσε σε ομορφιά και το παλάτι του ήλιου. Ο Γιάννος το είχε ακούσει κι αυτό και από εκείνη την ημέρα του είχε μπει στο νου να ανέβει στην κορφή να δει αυτό το παλάτι. Βέβαια ποτέ του δεν είχε πει αυτή του την επιθυμία σε κανέναν, γιατί ήξερε πως κανένας άνθρωπος δεν είχε ανέβει ποτέ ως εκεί. Μα τις ατελείωτες ώρες που καθόταν μόνος του αυτό συλλογιόταν και σιγά σιγά κατάστρωνε το σχέδιό του.
0: Ώσπου μια μέρα που ήρθε ο αδερφός του από το χωριό να τον δει, ο Γιάννος γύρισε και του είπε:
1: «Κάτσε λίγο με το κοπάδι, έχω μια δουλειά. Θα πάω και όταν τελειώσω θα γυρίσω».
0: Πήρε τότε ένα καρβέλι ψωμί και ξεκίνησε. Πριν από το μεσημέρι είχε φτάσει στη Λιάκουρα. Βρήκε μια σπηλιά, άφησε μέσα το ψωμί, μάζεψε ξύλα και φρύγανα για να ανάψει φωτιά όταν γυρίσει και κουκουλωμένο στην κάπα του έφυγε να βρει το παλάτι.
1: Περπάτησε μια ώρα, δύο, τρεις και ξάφνου το είδε από μακριά μπροστά του και θάμπωσαν τα μάτια του. Ψηλά, στο τελευταίο ακρόκορφο, σαν να κρεμόταν από τον ουρανό, έστεκε το παλάτι του κατεβατού, χτισμένο με θεόρατα κρίσταλα, με χιόνια και χαλάζι.
0: Στο νου του Γιάννου ήρθε για μια στιγμή ο πολυέλαιος που είχαν στη Μητρόπολη, κάτω στο χωριό. Σαν μαγεμένος πλησίασε. Το φως του μεσημεριού έπεφτε πάνω στα πελώρια κρίσταλα και τα έδειχνε κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, γαλάζια. Χιλιάδες αντάβιες.
1: μια κρυσταλλένια πόρτα ήταν κλειστή. Ο μικρός Βοσκός, σαν να ζούσε σε όνειρο, την έσπρωξε σιγά σιγά, δίχως να το πολύ σκεφτεί. Μια παγερή πνοή ήρθε να τον προϋπαντήσει. Ανατρίχιασε. Έσφιξε πάνω του σφιχτά την κάπα του και άφησε το βλέμμα του να απλωθεί θαμπωμένο. Ψηλά από το ταβάνι κρέμονταν χιλιάδες μαρμάρινα κρύσταλλα που πήγαιναν να συναντήσουν άλλα που ξεφύτρωναν σαν λουλούδια απ' τη γη. Χιλιάδες σχήματα. Άλλα μοιάζαν με κυπαρίσια, άλλα με έλατα, άλλα με λαμπάδες, με πολυκάντυλα, με νύφες και καβαλάριδες. Και όλα ήταν ολόλευκα και όλα στάζαν υγρασία. Η πιο πλούσια φαντασία εδώ μέσα ήταν φτωχή και ο καημένος ο άνθρωπος δεν ήταν παρά τίποτα. Ένα σκέτο μικρό μυρμηγκάκι μέσα στη φύση.
0: Ο Γιάννος είχε παγώσει ολόκληρος, μα πού να σκεφτεί το κρύο. Προχωρούσε. Πέρασε το κατώφλι μιας άλλης πόρτας, βρήκε μια χιονένια σκάλα. Ανέβηκε. Στη μέση μιας αίθουσας ήταν στημένο ένα πελώριο κρεβάτι από χαλάζι. Αντίκριτου ένα μπαλκόνι έχασκε στο κενό. Σίμωσε ο μικρός Βοσκός, μα παραμέρισε. Του ήρθε σαν ήλιγκος. Κάτω ο κόσμος ένα τίποτα. Γύρισε πίσω, βρήκε άλλη σκάλα, ανέβηκε, κατέβηκε και ξάφνου άκουσε ομιλίες και γέλια και τραγούδια και φωνές. Πήγε κατά εκεί. Βρέθηκε σε ένα πελώριο δωμάτιο, πιο όμορφο και πιο μεγαλόπρεπο από τα άλλα. Ένα στρογγυλό χιόνινο τραπέζι ήταν στη μέση και γύρω-γύρω χιονένιοι θρόνοι. Οι άνεμοι κάθονταν και πίνανε και τρώγανε και τραγουδούσαν. Ο Γιάννος έτρεξε και κρύφτηκε πίσω από μια κολόνα. Δειλά-δειλά έβγαλε το κεφαλάκι του και κρυφοκοίταξε. Στο πιο ψηλό θρόνο καθόταν ένας γέρος με άσπρα, ξέπλεκα, μακριά μαλλιά και άσπρα γένια.
1: Ο κατεβατός, ψιθύρισε ο Γιάννος τρομαγμένος. «Θεέ μου, τι άγριος που είναι!»
0: Μα οι άνεμοι είχαν το νου του στο κλέντι και δεν τον άκουσαν. Πέρασε λίγη ώρα και τότε ο κατεβατός σηκώθηκε ορθώς και είπε
2: «Καλά κράτησε το γλέντι, τι λέτε κι εσείς!» Μπήκε πια και ο Μάρτης. «Καιρός είναι να βγούμε και φέτος στα λόνια να παλέψουμε». Να δούμε ποιος από μας θα νικήσει.
0: Σαν να περίμεναν όλοι το πρόσταγμα, με μιας σηκώθηκαν και άρχισαν να βγαίνουν από το δωμάτιο. Ένας-ένας πέρασαν πλάι στο Γιάννο, μα κανείς τους δεν τον είδε. Ήταν τόσο μικρός, σαν μυρμήγκι. Ο Βοσκός πήρε τον τελευταίο από πίσω. Βγήκαν στην αυλή, φτάσανε στο αλώνι. Αμέσως έτρεξε ο Γιάννος και κρύφτηκε σε μια κουφάλα. Από εκεί, αθόρυτος, μπορούσε να βλέπει τα πάντα. Μπήκαν τότε οι άνεμοι στη μέση και αρχίνησε ευθύς κυδά μπροστά στα μάτια του Γιάννου το πάλεμα των στοιχιών.
1: Το βοσκορούδι τα έχασε. Ζάρωσε μες στην κουφάλα και θάρεψε πως η ψυχή του θα έφευγε από το σώμα του, θα ξεκολούσε. Μα τι μπορούσε να κάνει, πώς να φύγει?
2: Η Λιάκουρα άρχισε με μιας να σχέται, να μουγκρίζει, να στενάζει, γιατί δεν μπορούσε να βαστάξει το θυμό των στοιχιών. Τόσο δυνατός ήταν. Και τα στοιχιά πάλευαν όλο ένα, και ο βουητός τους, και ο χτύπος τους, και ο ποδοβολητός τους ήρθαν και ανακατώθηκαν με τις βροντές, τα στροπελέκια του ουρανού, τις καταιγίδες. Μουγκρίζε ο Παρνασσός ολόκληρος. Ώσπου τα στοιχιά ξαπλώθηκαν ένα-ένα χάμου νικημένα και απόμεινε ο κατεβατός νικητής, που σαν βασιλιάς γύρισε στο κρυσταλλοχιονάτο του παλάτι να ξαποστάσει. Τότε με μιας απλώθηκε στη φύση μια παγωνιά που ξύλιασε, κοκάλιασε και νέκρωσε τα πάντα.
0: Ούτε κατάλαβε ο μικρός Βοσκός που βρήκε τη δύναμη και γύρισε πίσω στη σπηλιά του. Αμέσως άναψε μια γερή φωτιά να ζεσταθεί, μα άρχισε να φοβάται πως αυτή τη νύχτα θα πεθάνει από το κρύο. Τότε πήρε και χάραξε σε μια μεριά της σπηλιάς για να τα βρουν οι άνθρωποι τούτα τα λόγια.
2: «Είδα τον πόλεμο των στοιχιών, είδα και το παλάτι, κι άλλο δεν εφοβήθηκα σαν το βοριά το Μάρτι».
0: Ύστερα ξάπλωσε και αποκοιμήθηκε. Το πρωί, όταν ξύπνησε, θαρούσε πως είχε δει όνειρο. Τρέχοντας πήρε τον κατήφορο του γυρισμού και στο δρόμο λογάριαζε να πάει την ίδια κιόλας μέρα στην εκκλησιά, να ανάψει ένα μεγάλο κερί στην Παναγιά που τον έσωσε και από εκεί και ύστερα να θαυμάζει και να χαίρεται τα θαυμαστά της φύσης, μα να μην δοκιμάζει ποτέ πια στη ζωή του να ξεπεράσει τα σύνορα που έχει χαράξει ο μεγαλοδύναμος για τα πλάσματά του.

από τους πιο δημοφιλείς μήνες στη λαϊκή μας παράδοση είναι ο Μάρτιος. Δεν είναι μόνο οι παροιμίες που προσπαθούν να μας ενημερώσουν για το δύστροπο χαρακτήρα του, αλλά και τα παραμύθια που με τη σειρά τους επιχειρούν να μας εξηγήσουν για τους λόγους τους οποίους ο Μάρτιος είναι τόσο απρόβλεπτος και άστατος. Ένα από τα πιο γνωστά λαϊκά παραμύθια που αφορούν τον πονηρό Μάρτη είναι η ιστορία με την κατεργαριά που έκανε σε βάρος των άλλων μηνών και έγινε αιτία να χάσει την πρωτοκαθεδρία από το Γενάρη. Γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε, στα πολύ παλιά χρόνια ο Μάρτης ήταν ο πρώτος μήνας του έτους.

0: οι 12 μήνες και το πιθάρι. Στα παλιά τα χρόνια ζούσαν 12 αδέλφια, αγαπημένα. Τα αδέλφια αυτά ήταν οι μήνες. Ο καθένας είχε και ένα αμπελάκι που το καλλιεργούσε για να τρώει τα σταφύλια του και να ζει. Όλη την ημέρα την περνούσαν λοιπόν με το σκάψιμο, με το κλάδεμα, με το ξελάκωμα και σαν πήγαινε να βραδιάσει μαζεύονταν πότε στο γερό Γενάρη το σπίτι, πότε στο παιχνιδιάρι του Απρίλη να τα πούνε λιγάκι και να ξαποστάσουν από τις δουλειές της ημέρας.
1: Έτσι κυλούσε ο καιρός και κανείς δεν είχε ποτέ να πει πως άκουσε τα 12 αδέλφια να τσακώνονται ένα μεταξύ τους. Μια φορά όμως ήταν καλοχρονιά και τα μπέλια τους έκαναν τόσο πολύ σταφύλι που δεν ήξεραν τι να το κάνουν. Τότε ο Σεπτέμβρης, που σαν από τους πιο νέους κατέβαινε συχνά στην πολιτεία, γύρισε και τους είπε:
0: «Μη σκάτε και εγώ θα σας πω τι να κάνουμε. Όσο σταφύλι περισσεύει του καθενός, να το βάλουμε στον ήλιο να λιαστεί. Ύστερα να το πατήσει, να βγει το ζουμί του, ο μούστος δηλαδή, και εγώ θα έρθω να σας δείξω πώς να φτιάξετε με αυτό ένα γλυκό τιμοσταλευριά. Να μην τρώμε όλος και τα σταφύλια».
1: Έτσι και έκαναν. Η μουσταλευριά πέτυχε τόσο πολύ που τα 12 αδέλφια έγλυφαν και τα δάχτυλά τους. Μα πώς είναι να φάνε. Στο τέλος λίγωσαν και το σταφύλι πάλι περίσευε. Τότε, ένα βράδυ που ήταν πάλι όλοι μαζεμένοι και συλλογιόνταν τι να κάνουν τα σταφύλια τους, ο γεροφλεβάρης τους είπε:
0: «Καλή μου σταλευριά, δεν λέω, μα εγώ σκέφτηκα να αγοράσουμε ένα πιθάρι, να στύψουμε τα σταφύλια μας και να βάλουμε μέσα το μούστο να γίνει κρασί. Χειμώνας έρχεται και εμείς οι γεροντότεροι θα πίνουμε πότε-πότε λιγάκι να ζεσταίνεται το κοκαλάκι μας. Και εσείς πάλι πιο νέοι θα πίνετε να διασκεδάζετε».
1: Αμέσως όλοι συμφώνησαν. Έδωσε ο καθένας το μερτικό του και αποφάσισαν την άλλη κιόλας μέρα να κατέβουν στην πολιτεία να αγοράσουν ένα μεγάλο πιθάρι.
0: Σε λίγες μέρες όλα ήταν έτοιμα. Στήσανε το μεγάλο πιθάρι στην αυλή του Γενάρη, του πιο γέρου, που όλοι τον σέβονταν και τον φοβόνταν, και ένας-ένας άρχισαν να φτάνουν οι μήνες. Έριχναν το μούστο τους μέσα στο πιθάρι και απ' έξω έβαζαν ένα σημάδι για να ξέρουν πόσο κρασί ανήκει στον καθέναν όταν θα ερχόταν η ώρα να το πιει. Ο Μάρτης φρόντισε να ρίξει το δικό του το μούστο τελευταίος. Κανείς τότε δεν έδωσε σημασία. Όταν όμως γίνηκε το κρασί, άρχισε να πίνει πρώτος, μια και το δικό του ήταν στην κορυφή.
1: Τα αδέρφια μαζεύονταν, όπως το είχαν συνήθεια, κάθε βράδυ. Ο Μάρτης ο κατεργάρης κάθε βράδυ έμενε αδιάκοπα σκυμμένος πάνω από το πιθάρι. Έπινε συνέχεια κρασί και ύστερα άρχιζε τα τραγούδια και τους χορούς. Ένα βράδυ, ένα από τα αδέλφια του τον ρώτησε:
0: «Ει, πού βρίσκεται το κρασί σου?»
2: «Ου, ακόμα είναι στην πάνω μεριά».
0: Μετά από κάμποσο καιρό τον ξαναρώτησαν και ο Μάρτης ξανάδωσε την ίδια απόκριση. Στο τέλος τα αδέρφια δεν βάσταξαν άλλο, συμφώνησαν λοιπόν και ανέβηκαν στο πιθάρι να δουν τι τρέχει. Και το πιθάρι ήταν αδιανό. Τότε πάνω στο θυμό τους τα αδέρφια αρπάζουν τον Μάρτη και τον αρχίζουν ένα ξύλο, ώσπου τον άφησαν λιγόθυμο.
1: Από τότε λοιπόν ο Μάρτης άλλοτε θυμάται το παιχνίδι που έπαιξε στα αδέρφια του και γελάει, και άλλοτε πάλι θυμάται το ξύλο που έφαγε και τότε τον πιάνουν τα κλάματα και κλαίει. Όταν γελάει τότε γίνεται χαρά Θεού και ο ήλιος λάμπει, και όταν πάλι κλαίει συννεφιάζει ο ουρανός και βρέχει. Γι' αυτό το Μάρτη δεν βαστάει στρωτός ο καιρός.

0: Σύμφωνα με κοσμογονικούς μύθους, η θάλασσα ήταν αρχικά ενωμένη με τον ουρανό. Απομακρύνθηκαν όμως με τον καιρό για διάφορους λόγους. Μια παράδοση γνωστή στην Πελοπόννησο αναφέρει την παρακάτω ιστορία. Ο ουρανός και η γη. Στα πολύ παλιά χρόνια έχουν τάχα να λένε πως ο ουρανός ήταν χαμηλά, κοντά στη γη, και η θάλασσα πάλι δεν είχε βάθος, ήταν ρηχή. Και να πως έγινε και απόκτησε ο ουρανός τόσο ύψος και η θάλασσα τόσο βάθος, που νους ανθρώπινος δεν μπορεί να λογαριάσει.
1: Μια μέρα σε εκείνα τα χρόνια, η γη δεν άντεξε άλλο να έχει τον ουρανό πάνω από το κεφάλι της. Σηκώθηκε πρωί-πρωί, ένιψε το πρόσωπό της, έκανε μάνι-μάνι τις δουλειές της και βγήκε ουρανό πάνω από το κεφάλι της. Σηκώθηκε πρωί-πρωί, ένιψε το πρόσωπό της, έκανε μάνι-μάνι τις δουλειές της

0: Βαρέθηκα πια. Δεν βαστώ άλλο, τ' ακούς? Μου πλάκωσες την ψυχή μου έτσι που στέκεις διαρκώς πάνω από το κεφάλι μου. Φως δεν έχω, αέρα δεν έχω, μαύρισε το μάτι μου. Σήκω και πήγαινε επιτέλους πιο πάνω. Τα αστέρια σου τη νύχτα δεν μ' αφήνουν να κλείσω μάτι. Τη μέρα πάλι, πότε με τυφλώνεις με το πολύ σου το φως, πότε μου στέλνεις τα τρελά σου σύννεφα να παίξουν κυνηγητό μέσα στην αυλή μου. Για να μην θυμηθώ όταν σε πιάνουν τα μπουρίνια σου και αρχίζεις να μου γκρίζεις με εκείνα τα απέσια μπουμπουνιτά σου.
1: Ο ουρανός χαμογέλασε. Λες εγώ να είμαι ευχαριστημένος που ζούμε έτσι κοντά? Τη ρώτησε Γαλήνια. Ξεχνάς τα δέντρα σου που σχεδόν μ' αγγίζουν? Ξεχνάς τα βουνά σου που μου τρυπούν το σώμα μου? Τους χυμάρους σου που ταράζουν την ησυχία μου σαν κατρακυλούν? Για να μην θυμηθώ κι εγώ τα λογιών λογιών ζώα σου που βελάζουν, που μου γκανίζουν, που μου γκρίζουν, που...
0: Τόσο το καλύτερο λοιπόν που σε ενοχλώ κι εγώ. Σήκω και φύγε.
1: Και αν με ενοχλείς ποτέ πότε, εγώ δεν παραπονιέμαι. Τι θες να κάνουμε, έτσι βρεθήκαμε να ζούμε κοντά-κοντά?
0: Όχι, εγώ αυτά δεν τα ακούω άλλο. Έχω πάρει πια την απόφασή μου. Θα σηκωθείς να φύγεις από πάνω από το κεφάλι μου τούτη τη στιγμή.
1: Σαν είδε ο ουρανός πως η γη δεν μπορούσε να λογικευτεί, γύρισε τέλος και της είπε. Καλά λοιπόν, λέγε τι θέλεις να κάνουμε.
0: Να, έχω μια ιδέα. Θα πάρω φόρα και θα σου δώσω με όση δύναμη έχω μια κλωτσιά να κερδίσεις ύψος. Ύστερα θα έρθει η δική σου η σειρά. Θα πάρεις και εσύ φόρα και θα δώσεις μια κλωτσιά στη θάλασσά μου να κερδίσει βάθος. Έτσι επιτέλους θα ξεκολλήσουμε.
1: Σύμφωνη, αποκρίθηκε ο ουρανός και ετοιμάστηκε να δεχτεί την κλωτσιά.
0: Η γη πράγματι πήρε φόρα, έβαλε τα καλά της και κατάφερε να του δώσει μια κλωτσιά. Μα μια κλωτσιά που ο ουρανός με μιας υψώθηκε χιλιάδες οριές. Τότε κι αυτός από φιλότιμο, για να μην υστερήσει, έβαλε όση δύναμη είχε και πέτυχε στη στιγμή να βαθύνει τη θάλασσα μέτρα και μέτρα.
1: Σαν είδαν όμως πως με την πρώτη κλωτσιά τα είχαν καταφέρει οι δυο τους τόσο καλά, συμφώνησαν να δώσουν από άλλη μία. Και η δεύτερη έφερε την τρίτη και η τρίτη την τέταρτη. Έτσι ο ουρανός κέρδισε τόσο ύψος και η θάλασσα τόσο βάθος. Γι' αυτό από τότε μέχρι σήμερα και παραπέρα ο ουρανός βρίσκεται τόσο ψηλά και γι' αυτό η θάλασσα έχει τέτοιο αμέτρητο βάθος.

Έτυχε ποτέ να παρατηρήσετε την τροχιά που διαγράφει ο ήλιος κατά τη διάρκεια της ημέρας? Ξεπροβάλλει από την Ανατολή, ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό το μεσημέρι και έπειτα συνεχίζει την πορεία του με κατεύθυνση προς τη Δύση, όπου εξαφανίζεται στον ορίζοντα, χαρίζοντάς μας μαγευτικά ηλιοβασιλέματα. Στην αρχαιότητα, ο κόσμος πίστευε πως όλο αυτό το ταξίδι οφειλόταν στο Θεό Ήλιο,

0: που οδηγούσε το άρμα του κάθε μέρα με υπομονή και γνώση. Στα μονοπάτια του ήλιου θα μας ταξιδέψει η επόμενη ιστορία. Το θαυμαστό ταξίδι.
1: Η μικρή Ανούλα κάποτε ήταν άρρωστη και όπως καθόταν ώρες ολόκληρες μόνη της, ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, το μυαλό της τριγύριζε εδώ και εκεί και ένα σωρό σκέψεις περνούσαν μπροστά στα μάτια της σαν ζωγραφιές. Μα σε λίγο έσβηναν. Μόνο μια σκέψη ερχόταν, έφευγε και ξαναρχόταν πάντα η ίδια. Για μια μικρή λιαχτίδα που τρύπωνε κάθε μέρα από το παράθυρό της και πήγαινε και έπεφτε ολόησια πάνω στις κουβέρτες της. Πως ήταν τάχα αυτή η λιαχτίδα, μια καλή της φιλενάδα που ήθελε να της κάνει συντροφιά. Η Ανούλα την έβλεπε με τη φαντασία της μπροστά της σαν μια πανόρια κοπέλα με χρυσά, ξέμπλεκα μαλλιά, με ένα μακρύ ως κάτω στα πόδια αραχνοήφαντο ρόδινο φουστάνι και χρυσά σανδάλια, σαν αυτά που φορούσαν οι αρχαίοι θεοί στα βιβλία της μυθολογίας. Κάθε πρωί, μόλις άνοιγε τα μάτια της, την έβλεπε πάντα κοντά της. Και κάθε μεσημέρι την ίδια πάντα στιγμή την έχανε. Μα τόσες ώρες που την είχε, έπαιζε μαζί της χίλια παιχνίδια, έστεινε ολόκληρη συζήτηση. Βέβαια η λιαχτίδα δεν είχε φωνή να της αποκριθεί, μα της Ανούλας της φαινόταν πως έβρισκε κάθε φορά τον τρόπο να συνεννοηθούν. Γιατί άλλοτε η λιαχτίδα κρυβόταν στα καλά καθούμενα, άλλοτε έλαμπε ξάφνου πιο πολύ, άλλοτε το φως της χλώμιαζε που έλεγες πως θα σβήσει. Μια μέρα η Ανούλα, αφού είχε παίξει έτσι μαζί της ώρες ολόκληρες, γύρισε ξάφνου και τη ρώτησε.
2: «Από πού θα έρχεσαι, καλή μου η λιαχτίδα, κάθε μέρα και το βράδυ πού πηγαίνεις?»
1: Η λιαχτίδα τότε τρεμόπαιζε το φως της παιχνιδιάρικα, σαν να χαμογελούσε. Και η Ανούλα πήρε θάρρος και της είπε:
2: «Δε με παίρνεις και εμένα μια φορά μαζί σου?»
1: Από τότε κάθε μέρα την παρακαλούσε για το ίδιο πράγμα. Αλλά η λιαχτίδα μόλις άκουγε αυτή την κουβέντα χλώμιαζε, σαν να της έλεγε:
2: «Δεν μπορώ, δεν γίνεται».
1: Μα η Ανούλα επέμενε:
2: «Μόνο μια φορά. Κανείς δεν θα μας πάρει είδηση. Θα είμαι φρόνιμη σαν αρνάκι. Να δεις ούτε που θα με νιώσεις».
1: Τέτοια και άλλα πολλά της έλεγε, ώσπου μια μέρα, όταν την ξαναρώτησε, η λιαχτίδα δυνάμωσε το φως της και η κάμαρα όλη έλαμψε και γέμισε χρυσάφι. Τότε η Ανούλα σηκώθηκε σιγά σιγά από το κρεβάτι της αμαγεμένη και όπως ήταν με το άσπρο της νυχτικό, ξυπόλυτη, προχώρησε στις μύτες των ποδιών της. Αμέσως η λιαχτίδα την πήρε σαν πούπουλο στην αγκαλιά της και βγήκαν από το ανοιχτό παράθυρο και πέταξαν. Πέρασαν θάλασσες, πέρασαν βουνά, χωριά, κοιλάδες, πολιτείες. Η Ανούλα, σαν μέσα σε χρυσαφένιο δίχτυ, ταξίδευε το θαυμαστό ταξίδι. Πόσο όμορφος ήταν ο κόσμος που έφτιαξε ο πλάστης! Σε λίγο συνάντησαν στον δρόμο τους μια άλλη λιαχτίδα και ύστερα κι άλλη, κι άλλη. Γύρισε τότε η Ανούλα το κεφάλι της και τι να δει. Χιλιάδες λιαχτίδες είχαν πάρει τον ίδιο με το δικό τους δρόμο και όλες τρέχανε σαν τρελές, σαν να βιάζονταν να φτάσουν κάπου, σαν να προσπαθούσαν να ακολουθήσουν κάποιον. Χρυσό ποτάμι ο ουρανός και κάτω ο κόσμος φλόγιζε μέσα σε μια πύρινη φλόγα. Πήγε η Ανούλα να τεντώσει το κορμί της μπροστά, να δει πού πάνε, να δει ποιος τους οδηγεί. Μα ζαλίστηκε από το πολύ φως και μαζεύτηκε φοβισμένη στην αγκαλιά της λιαχτίδας της. Κι όλο ταξίδευαν. Κάποια ώρα έφτασαν πίσω από τα βουνά, πίσω από μια ραχούλα, στη δύση, εκεί που είναι η άκρη του κόσμου, τα πέρατα της γης, τα πέρατα του ορίζοντα.
0: Σε αυτό το σημείο του κόσμου, ο ουρανός άγγιζε τη γη και εκεί που ενώνονταν έχασκε μια μεγάλη τρύπα, σαν σπηλιά.
2: Εκεί μέσα έτρεχαν και χώνονταν μια-μια με τη σειρά τους οι ηλιαχτίδες. Η Ανούλα τα χάσε. Εκεί θα μπαινε κι αυτή. Έκλεισε τα μάτια της να μην βλέπει και όταν τα άνοιξε βρισκόταν πάνω από τον ουρανό. Γύρω της οι ηλιαχτίδες ξάπλωναν χάμου αποσταμένες και τα ρόδινα φουστάνια τους γίνονταν με μιας γκρίζα. Τα χρυσά τους μαλλιά χάναν το φως τους. Ξάφνου ακούστηκε ένας φοβερός θόρυβος. Η Ανούλα τρομοκρατημένη σφίχτηκε στην αγκαλιά της ηλιαχτίδας της και εκείνη ευθύς την τύλιξε με τα μακριά της τα μαλλιά για να την προστατέψει. Έτσι κρυμμένη, μισάνοιξε τα μάτια της και είδε να περνάει μπροστά τους ένας πελώριος γίγαντας με πελώριο στόμα σαν πηγάδι και πελώρια χείλη ντυμένος ολοκόκκινα. Ήταν ο ήλιος. Στο πέρασμά του το σύμπαν σιώταν ολόκληρο και τα λιθάρια λιώναν κάτω από την περπατησιά του. Πού πήγαινε? Η Ανούλα παραμέρισε τα μακριά μαλλιά της ηλιαχτίδας της, σήκωσε το βλέμμα και αντίκρισε ψηλά ένα παλάτι χτισμένο πάνω σε κολόνες να στράφτει μες το χρυσάφι και τα πολύτιμα πετράδια.
3: «Το παλάτι του ήλιου», μουρμούρισε και σαν μαγεμένη πήγε να βγει από την κρυψώνα της. Μα η ηλιαχτίδα την κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά της, ενώ την ίδια ώρα της φάνηκε πως άκουσε μια φωνή να της λέει:
2: «Που θες να πας, άμυαλο κοριτσάκι? Εδώ που έφτασες, άνθρωπος δεν έχει φτάσει ποτέ. Αν σε δει ο ήλιος πάει, χάθηκες. Κρύψου!»
3: Οι πόρτες του παλατιού άνοιξαν τότε με μιας ορθά νυχτά και η μάνα του ήλιου βγήκε στο κατόφλι και άρχισε να του πετάει με βιάση, για να προφτάσει την πείνα του, 40 καρβέλια ψωμί που τα έψινε όλη μέρα στις φλόγες του γιού της. Και ο ήλιος, λιμασμένος από την πείνα και την κούραση όλης της ημέρας, τα καταβρόχθησε εκεί δά στη στιγμή, ένα-ένα, σαν να ήταν μικρές μπουκές. Ύστερα, αφού χόρτασε την πείνα του, μπήκε μέσα στο παλάτι, έκλεισε η μάνα του πίσω τις πόρτες και ευθύς έπεσε μια σκοτεινιά και όλα ησύχασαν. Η Ανούλα κατάλαβε. Ο ήλιος πήγαινε να κοιμηθεί. Τότε κι αυτή ξάπλωσε χάμω, πλάι στην ηλιαχτίδα. Τα βλέφαρά της βάριναν με μιας και αποκοιμήθηκε. Τα πάντα αποκοιμήθηκαν. Οι ηλιαχτίδες γύρω της, οι άνθρωποι, τα ζώα, τα λουλούδια και η θάλασσα και τα νερά. Η φύση ολόκληρη.
2: Δεν είχε ακόμα φωτίσει όταν ακούστηκε ξανά ο ίδιος φοβερός θόρυβος. Η Ανούλα πετάχτηκε στον ύπνο της επάνω και έτρεξε αμέσως και κρύφτηκε κοντά στην ηλιαχτίδα της, γιατί κατάλαβε πως ο ήλιος είχε εξαποστάσει και είχε σηκωθεί για να πάρει ξανά το δρόμο του. Οι ηλιαχτίδες γύρω της άρχισαν να τεινάζουν τα μακριά φορέματά τους που γίνονταν με μιας σαν από θαύμα ρόδινα και χτένιζαν τα μακριά τους χρυσά μαλλιά. Και να, σε λίγο οι πόρτες του παλατιού άνοιξαν ορθάνυχτα και ο ήλιος μεγαλόπρεπος ξεπρόβαλε στο κατόφλι. Με βήμα αργό και σταθερό πέρασε ευθύς πάνω από τον ουρανό σε μια δεύτερη τρύπα που βρισκόταν κατά την ανατολή και βγήκε έτοιμος να φωτίσει τον κόσμο. Οι ηλιαχτίδες πίσω του σχημάτισαν αμέσως την πιστή του ακολουθία. Η Ανούλα μας στην αγκαλιά της ηλιαχτίδας της πήρε το δρόμο του γυρισμού. Τι όμορφα που ήταν!
3: Πέρασαν την πλαγιά του βουνού και είπε καλημέρα στα δέντρα. Πέσανε σε ένα γάργαρο ριάκι και ένιψε το πρόσωπό της στα κρυστάλλινα νερά του. Φώναξε σε ένα λουλουδάκι:
2: «Ξύπνα τεμπέλικο, ξημέρωσε!»
3: Η ηλιαχτίδα χαιρόταν με τη χαρά της Ανούλας και διασκέδαζε με τα παιχνίδια της. Γι' αυτό την πήγαινε πότε ψηλά σε ένα καμπαναριό, πότε με στα φυλώματα του δάσους, πότε πίσω από ένα σύννεφο που τους έκρυβε τον κόσμο, παντού. Παντού για να προλάβει η μικρή Ανούλα να δει όσο μπορούσε πιο πολλά σε αυτό το πρώτο και τελευταίο θαυμαστό ταξίδι της. Και ο κόσμος όλος ήταν ρόδινος, σαν ένα ανοιχτό μαγιάτικο τριανταφυλλί τριαντάφυλλο. φτάσανε πάνω από ένα χωριό. Μια γυναίκα άρμεγε στην αυλή του σπιτιού της την κατσίκα της. Το παιδί του καφενείου σκούπιζε νισταγμένα την πλατεία. Ο παπάς ξεκλείδωνε την πόρτα της εκκλησίας. Ήταν το χωριό της Ανούλας.
2: «Να το σπιτάκι μου»,
3: φώναξε με λαχτάρα ψηλά από τον ουρανό. Τα παραθυρόφυλλα της κάμαράς της ήταν ανοιχτά. Τότε χαμήλωσαν, γλίστρησαν μέσα. Και η Ανούλα βρέθηκε με μια στο κρεβατάκι της. Έτριψε τότε τα μάτια της, μήπως και είχε δει όνειρο, μήπως και αυτό το θαυμαστό ταξίδι δεν είχε γίνει ποτέ στα αλήθεια. Η λιαχτίδα της βρισκόταν εκειδά, πάνω στις κουβέρτες.
2: «Πες μου, καλή μου η λιαχτίδα, έγιναν όλα αυτά?»
3: Μα ήταν ακόμα πολύ πρωί και η λιαχτίδα, χλωμή και αδύναμη, δεν βρήκε δύναμη να της απαντήσει. Τότε η Ανούλα, για να κάνει κάτι, πήγε μπροστά στον καθρέφτη να χτενίσει τα μαλλιά της. Και τα μαλλιά της έδειχναν ξανθά, σχεδόν χρυσά, να έχουν ένα όμορφο φωτεινό χρυσό χρώμα. Ενώ την ίδια ώρα της φάνηκε πως άκουσε μια φωνή να της λέει:
0: «Αυτό είναι το δώρο σου. Στο χαρίζει ο ήλιος και οι λιαχτίδες του, για να θυμάσαι πάντα το όμορφο ταξίδι που έκανες. Για να θυμάσαι πάντα πως μόνη εσύ από τους ανθρώπους είχες την τύχη να αντικρίσεις τον ήλιο και τα παλάτια του».

Τα παραμύθια που διαβάσαμε είναι από το βιβλίο «Ιστορίες σαν παραμύθια» της κυρίας Φανής Παπαλουκά από τις εκδόσεις Αστήρ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
9: Προσλαμβάνεστε!
11: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
14: Ακούτε Era Sport.
15: Πέδρη ανεβάζει αριστερά τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα για Αρθάμπαλ. Γκολ! Λέγαμε ότι Αυστρία τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Αρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα. Και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς. Κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια. Και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα. Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρος στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γιαρθάμπαλ στο 89. Όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ.
16: Βλάτσιτς στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά. Βλάτσιτς δεν κάνει το σουτ. Στάνισιτς, η σέντρα είναι γλυκιά. Η μπάλα πέρασε από όλους. Πέρισιτς, γκολ! Ο Πέρισιτς 1-0. Η μπάλα πέρασε από τον Κώστα. Σε θέση μέσα αριστερά το πλασέ. Το γκολ για την Κροατία.
17: Player number 13 holds his opponent with two arms with flaring back.
16: Penalty.
17: Final decision. Penalty.
16: Final decision, penalty, τελική απόφαση, penalty, ο Βλάσιτς το είπε καθαρά, κρατάει τον Βέκα σε αυτή τη φάση. Πορτογάλοι πανηγυρίζουν, είναι η μεγάλη στιγμή της Πορτογαλίας να ισοφαρίσει. Ρονάλντο με Λιβάκοβιτς, Ρονάλντο εκτελεί, ο Ρονάλντο η μπάλα στα δίχτυα, 1-1 για την Πορτογαλία, στο 67ο λεπτό. Βέγκα περνάει για το Λεάο. Λεάο και πάλι με τον Στάνισιτς και οπισθοχωρεί ο Μόντριτς. Η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι και φαγιά! Η μπάλα στα δίχτυα! Είναι το γκολ! Γκονζάλο Ράμος ο πιστολέρο για τους Πορτογάλους! Πορτογαλία 2, Κροατία 1 στο 90 συν 4. Τι μάτς! Και οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Στο 90 συν 19 σφίγγει τις γροθιές του Ρονάλντο. Στους 16 η Πορτογαλία.
2: Τώρα ο Μαντζάμπι είναι στην επίθεση. Περνάει ο Μαντζάμπι, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα για τον Εμπολό. Γκολ η Ελβετία στο 11ο λεπτό. Τώρα είναι στην επίθεση με μια παλιά του Ζακάρια. Κόβεται γρήγορα από τον Μπενζεμπαϊνί. Αλλά λάθος τώρα στην άμυνα της Αλγερίας. Και ο Ζακάρια θα κάνει ακόμα ένα γύρισμα. Πάλι λάθος από την Αλγερία. Και έχουμε το δεύτερο γκολ. Η Ελβετία κάνει το 2-0.
7: Ακούτε Eraspor.
18: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 4 με 5.
19: Ξαναγύρισες,
18: Μη λείψει κανείς. Το τρίτο.

Εδώ είμαστε. Πόσο το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Πόσο θα αγαπάω αυτό το τραγούδι του Βασίλη Καρά. Το υπέροχο αυτό το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς. Καλό μήνα. Δεν τα είπαμε και με τους μεσημεριανούς φίλους. Με τους βραδινούς τα είπαμε. Γιατί εντάξει, κάποιοι το λέω, το ξεχωρίζω. Ματία Κανελοπούλου που με κοιτάζεις, είναι στη ρύθμιση των οίκων. Γιατί άλλο κοινό υπάρχει το μεσημέρι, άλλο το βράδυ λόγω του ύπνου. Ξέρεις, άλλοι κοιμούνται νωρίς, άλλοι ξενυχτάνε και κοιμούνται αργά. Είναι κάποιοι φίλοι που δεν ακούν το μεσημέρι και ακούν το βράδυ ή το ανάποδο. Καλό Ιούλιο, καλό καλοκαίρι να πούμε. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως λέει και η Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Λευτέρης Αρελάκος, μόνο στο διπλό γραφείο μέχρι τις 5 θα είμαστε κοντά σας. Ένας Ιούλιος που μπήκε με ζέστη, με ψηλούς καύσονες σε σχέση με κάτι δυτικές πόλεις, έτσι, χώρες μάλλον. Και ένας Ιούλιος που άλλοι μας ακούνε τώρα στην παραλία, άλλοι στο αυτοκίνητο για την παραλία, άλλοι στη δουλειά, άλλοι στο δρόμο από τη δουλειά, άλλοι στο σπίτι και άλλοι που είναι οι Ταλιμπάν πιστοί οπαδοί της Ερασπόρου. Ένας Ιούλιος που σηματοδοτεί για μένα κάτι διαφορετικό. Είναι ο μήνας ουσιαστικά, δεν ήθελα να το πω, αλλά ήθελα να υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση, όχι μπαμ και κάτω που λένε. Ουσιαστικά είναι ο τελευταίος μου μήνας στην Ερασπόρ, στην ΕΡΤ γενικότερα, μετά από 42 χρόνια. Τυπικά θα είναι τον Αύγουστο, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια ολόκληρη ζωή. Προς τα τέλη Ιουλίου θα κάνουμε κάποιες εκπομπές, έτσι, ζήτημα να είναι ακόμα 20, γιατί είναι οι περίοδες, παιδί μου, καλοκαίρι, κάτι λίγα ρεπό, κάτι άδεια, κάτι αυτά. Σίγουρα υπολογίζω 20 Αυγούστου, μέρα Παρασκευή, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Θέλω σε αυτή την τελευταία εκπομπή που θα κάνω, και το υπολογίζω μιλώντας και με το Σίβο Τζάκη, εκεί να είναι, να είναι η απαρχή, αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τότε τηλεφωνικές γραμμές, να είναι η απαρχή στο να ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές από εκεί και πέρα. Αν δεν έχουν ανοίξει. Για το λαό λέω, για τον κόσμο. Αν έχουν ανοίξει, οκ. Okay. Αν δεν έχουν ανοίξει, αυτή η μέρα που πιθανότατα θα είναι 20 Αυγούστου, να είναι η αρχή, η απαρχή επιστροφής των φίλων ακροατών στον αέρα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και σε αυτό το κομμάτι. Όπως έχουμε ετοιμάσει, θα είναι μια δύο-ωρη έτσι εκπομπή, μεσημέρι. Εκείνες τις ημέρες θα κάνουμε μια, δύο, τρεις εκπομπές, έτσι, για να το θυμίζουμε στο λαό. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η συγκίνηση είναι μεγάλη, γιατί είτε με εκτιμάει κάποιος, είτε δεν με εκτιμάει, 42 χρόνια εδώ στην ΕΡΤ, σε αυτό το μετερίζει, δεν είναι εύκολο, δεν ξεχνιούνται τόσο εύκολα.

Εδώ είμαστε, το αφήνουμε στην άκρη, απλά έχουμε μέλλον, έτσι μέλλον. Είδες, τώρα που τελειώνουν οι μέρες και οι μήνες, λέμε έχουμε μέλλον, φίλοι μου, καλή σταματίνα. Το αλλάζουμε το θέμα, γιατί είμαστε εν καιρό Μουντιάλ, απλά ήθελα να το πω, επειδή ήθελα να υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση και όχι ξαφνικά μπαμ και κάτω, ξαφνικά να ακούσετε ότι είναι τελευταία μου εκπομπή. Λοιπόν, είμαστε 4 και 16 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στην Era Sport. Το τρίτο μάτι είναι εδώ ενωμένο δυνατό και όπως και να το κάνουμε, είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Όμως, πριν μιλήσουμε για το Μουντιάλ, το σίγουρο είναι ότι οι χθεσινές ειδήσεις ήταν δύο οι μεγάλες χθεσινές ειδήσεις. Η μία ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Μαρινάκης για το νέο γήπεδο, το νέο Καραϊσκάκι που θα κοστίσει 250 εκατομμύρια χρηματοδοτούμενα όλα από τον ίδιο και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, εν πάση περιπτώσει, και 53.000 θέσεων, το οποίο θα είναι έτοιμο σε 2-2,5 χρόνια από τώρα. Τα ακούσατε και χθες στο ρεπορτάζ. Και η άλλη είδηση είναι βέβαια η ήττα της εθνικής μας ομάδας του μπάσκετ από την Ρουμανία. Και λέμε λοιπόν τώρα, τι γίνεται, είναι δυνατόν αυτή που κάποτε ήταν η επίσημη αγαπημένη, είναι δυνατόν να χάνει από το Μαυροβούνιο, να χάνει και από τη Ρουμανία, τη στιγμή που έχει ένα καταξιωμένο, ένα πολύ καλό προπονητή, ένα προπονητή που φιλοδοξεί ο Άρης με αυτόν να επιστρέψει τίτλους, και εμείς χάνουμε από τη Ρουμανία και το Μαυροβούνιο? Πολλά περισσότερα βέβαια στην εκπομπή του μπάσκετ θα πούν οι συνάδελφοι μετά τις 5, αλλά με την ταπεινή μου γνώμη, χωρίς να είμαι ιδιαίτερα ειδικό στο μπάσκετ, το εντοπίζω ότι δεν μπορείς να στηρίζεσαι σε κάποια μάτς ή στα καλά μάτς, το φιλέτο που λέμε, σε παίκτες naturalizé, δεν θέλω να πω τα ονόματα, τα ξέρετε, και θα λέγαμε στην άγωνη γραμμή εντός εισαγωγικών, σε παίκτες όπως ο Λαρετζάκης που δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχή στον Ολυμπιακό, όπως και ο Τολιόπουλος που αδικήθηκε φέτος πιστεύω στον Παναθηναϊκό, ο Μωραΐτης επίσης, Χαραλαμπόπουλος, Γκιουζέλογλου, Τσαλμπούρης. Μπορεί να είναι όλοι αυτοί οι παίκτες με πολύ μεγάλο ταλέντο. Μπαζίνας, Περσίδης. Πολλούς από αυτούς, επειδή δεν του παρακολουθώ στενά τον μπάσκετ, δεν τους θυμάμαι, δεν τους ξέρω καν. Νετζέπογλου. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτοί δεν είναι για τη λάτζα και οι άλλοι για τα φιλέτα. Και πώς μπορούν αυτοί με τη λάτζα, όταν δεν έχουν χρόνο συμμετοχή σε ένα πρωτάθλημα που στην ουσία είναι απαξιωμένο εντός εισαγωγικών μέχρι φέτος, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι τριών ταχυτήτων, αν θέλετε. Οι δύο πρώτοι που κάνουν πάρτι και από εκεί κάτω μετριότητα. Και τι γίνει για να μπορέσουμε να σώσουμε τη χρονιά? Πώς να μην την πληρώσει αυτό η εθνική ομάδα, όταν αυτά τα ονόματα που σας ανέφερα παικτών έχουν λίγες παραστάσεις, λίγες συμμετοχές στα παιχνίδια, δεν έχουν ένα δεθεί κορμό, ένα κορμό δεμένο στην εθνική ομάδα, και όπου ψυχολογικά λένε εμείς θα παίξουμε με τη Ρουμανία και το Κάπο Βέρντε και το Μαυροβούνιο, και η Naturalizé θα παίξουν στα φιλέτα, Μουντιάλ, Euro κτλ. Κατά τη γνώμη μου, ένα από αυτά τα προβλήματα, τα πολύ σημαντικά που καλείται να λύσει ο Βασίλης Πανούλης, είναι αυτό ακριβώς. Αυτό το πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί έτσι όπως το πάει η Εθνική, θα αναπολούμε και θα ακούμε το τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και της Μέρης Λίντα, πράγμα που πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ταιριάζει απόλυτα σε κάποια φάση της ζωής μας, τη λέγαμε επίσημη αγαπημένη. Τώρα

έτσι με Μάμπο, Μέρι Λίντα και τον αξέχαστο, το μεγάλο, το βιρτουόζο, το Μανώλη Χιώτη. Δεν θέλουμε πλέον να λέμε, να φτάσουμε πια να λέμε περασμένες μου αγάπες στην εθνική ομάδα μπάσκετ που μας έχει δώσει τόσες και τόσες χαρές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κάτι άλλο πρέπει να γίνει, κάπως αλλιώς να το δει ο Βασίλης Πανούλης, η ΕΟΚ και οι υπόλοιποι εκεί του μπάσκετ, για να μπορέσει αυτή η ομάδα να ξαναγίνει δυνατή σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί όχι, ή πανευρωπαϊκό, ό,τι θέλετε, και να χαρίζει επιτυχίες σε βάθρα, σε τίτλους, έτσι, και όχι αυτές τις ήττες και αυτά τα παιδιά και τα... Δεν θέλω να το πω, δεν ξέρω γιατί μπορώ να κάνω και λάθος, έτσι, δεν είμαι τώρα ο ειδικός για να το πω αυτό, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτά τα ονόματα που ανέφερα, που άλλοι λένε ότι έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο, άλλοι λένε ότι δεν έχουν καθόλου ταλέντο και παίζουν απλά επειδή πρέπει να παίζουν, δεν ξέρω, πρέπει τουλάχιστον να είναι ενωμένοι, να είναι δεμένοι και από εκεί και πέρα να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη για το πώς να μην παίζουν αυτούς που προανέφερα τους κατημάδες και τα φιλέτα να τα παίρνουν οι άλλοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κατά τα άλλα, οι ομάδες μας ξεκίνησαν την προετοιμασία, οι Ευρωπαίοι. Περιμένουμε την ΑΕΚ τώρα και τον Όφη, οι οποίοι έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις λίγο αργότερα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε και τις υπόλοιπες ομάδες που σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει, όπως ο Αστέρας Τρίπολης, αν δεν κάνω λάθος, η Καλαμάτα. Ποιος άλλος ξεκίνησε και άλλες ομάδες που έχουν ξεκινήσει, ο Πανετολικός που έχουν ξεκινήσει για να είναι πανέτοιμοι στο πρωτάθλημα που θα αρχίσει στις 22 Αυγούστου. Αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω και στο φίλο μου το Σάκη τον Πετρόπουλο που μας ακούει στη Δράμα, που την 1η Ιουλίου ήταν η απελευθέρωση της Δράμας και γιόρταζε η πόλη και λέει κάποια στιγμή πότε θα έρθει και η απελευθέρωση της δόξας Δράμας, όχι από τον πρόεδρο που έχει τώρα, αλλά γενικά η απελευθέρωση, μεταφορικά το λέει, ώστε η ομάδα να ξανανεύει εκεί που της αξίζει, στα σαλόνια της Super League κατηγορίας. Γεια σου Σάκαρ, που το αρέσει πάρα πολύ, και ο Μανώλης ο Χιώτης. Λέγαμε λοιπόν για τα φιλικά, πρώτα φιλικά ήτανε, αλλά δεν έχει νόημα να πούμε πολλά περισσότερα για αυτά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, τα είπαμε και προχθές το βράδυ που κάναμε εκπομπή. Αύριο είναι δύο σημαντικά τεστ και για τον Παναθηναϊκό που παίζει με τον Άγιαξ, έτσι, και για την ομάδα του ΠΑΟΚ που επίσης έχει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Θα τα πω και με τις ώρες. Είναι στις, ο ΠΑΟΚ σέρνει πρώτο στο χορό. Στις, όχι, να βρήκα τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός Άγιαξ παίζουν στις 6 και ο ΠΑΟΚ τον βρήκα 3,5 ώρα. ΠΑΟΚ Βέστερλο. Βέστερλο είναι ομάδα Βελγίου. Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ. Σημαντικό τεστ για τους πράσινους που ξεμούδιασαν προχθές στα 4 γκολ που βάλανε. Με τον Άγιαξ βέβαια είναι κάτι διαφορετικό. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και ο Άγιαξ, θα έλεγα, και αυτό στο πρώτο-δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του είναι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι. Για κάποιους φίλους που ρωτούν πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός φιλικό παιχνίδι, είναι την άλλη Τετάρτη με τη Ράκοφτ σε Στόχοβα, ομάδα Ευρώπης της Πολωνίας, που έχει σαν κεντρικό αμυντικό το Στράτο το Σβάρνα. Τετάρτη το απόγευμα, νομίζω σε 7, αυτός ο αγώνας. Λίγα λεπτά πριν ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για να πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων και μετά στο δεύτερο ημίχρονο να πούμε πολλά για Μουντιάλ, να διαβάσω κάποια από τα πάρα πολλά δικά σας μηνύματα που έχουν έρθει. Ξεκινάω, μια και το στείλε πρώτος από το γίγαντα το Χριστάκη, τον ΠΑΟΚΤΖΙ και Ολυμπιακό. Καλησπέρα Λευτέρη, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Χριστάκη. Ο Νίκος, ο Μαντραβελής, καλησπέρα από Ιταλία μόνο. Μη γίνει επίσημη βολεμένη αυτή η εθνική. Μα συγκίνησε με τη σκέψη και μόνο ότι θα φύγει από το ραδιόφωνο. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα μου. Όλα τα καλά τελειώνουν έτσι κάποια στιγμή. Σας εύχομαι το καλύτερο για τη συνέχεια της ζωής. Παιδιά, έχω πει είναι μέχρι τέλος Ιουλίου, εδώ θα είμαι. Απλά θέλω να το είπα λίγο σταδιακά για να μην φανεί μπαμ και κάτω για κάποιους και να υπάρχει μια ομαλή διαδοχή στο μετερίζι της Ερασπόρ. Γεια σου, Ελέζη από Κορουπή. Και εκεί γύρω στα 20 Αυγούστου θα κάνουμε μια τελευταία δύοωρη εκπομπή που αν μέχρι τότε, επαναλαμβάνω, δεν έχουν ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές για το λαό, εκείνη την ημέρα σίγουρα θα σας ακούσω. Ολού, Λευτέρη, μας συγκίνησες με αυτή την είδωση. Έχουμε μεγαλώσει με σένα διαφωνικά. Σε ευχαριστούμε για την υπέροχη παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Να σε έχει ο Θεός καλά. Γεια σου, Λού μου. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σου. Καταξιωμένος προπονητής ή καταξιωμένος ποδοσφαιριστής. Υπέροχη παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Να σε έχει ο Θεός καλά. Γεια σου, Λού μου. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σου. Καταξιωμένος προπονητής ή καταξιωμένος ποδοσφαιριστής.

Από το Φάνη, από την Κοζάνη. Γεια σου φίλε μου, να σε καλά. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά Φάνη μου. Θάνος, γεια σου Θάνο μου. Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν, του Γιάννη Πουλόπουλο, αφιερωμένο σε σένα. Καλησπέρα Λεσά, λέει ο Θάνος. Εντάξει Θάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να το βάλουμε πιο αργά. Πάμε ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στη Δέσποινα και τον άντρα της που μας ακούνε με συγκίνηση, στην Πρέβεζα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Ζεφύρι, κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Ρυθμιούζ η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Δόθηκαν στοιχεία της Ελλάς για τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων. Μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες το 2024, 72 το 2025 και ήδη 41 κατά το τρέχον έτος. Από το 2024 έως το 2026 πραγματοποιήθηκαν 151 συλλήψεις. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματίας σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 άφημη παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και διαχώρισε τη δικογραφία για την κατηγορία της επεξαγωγής εγγράφου, αναβαθμίζοντας την κατηγορία σε κακούργημα. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί λόγω της 24ωρης απεργίας τριών ναυτεργατικών σωματείων. Καταγγέλνουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.

0: Hera Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε Hera Sport.

Εδώ είμαστε, το τρίτο μάτι, μέρος δεύτερο. Λευτέρης Αλέχος μέχρι τις 5 κοντά σας, παρέα με τη Σταματίνα Κανελοπούλου και την Ειρήνη Παπαζήση. Έχω αφήσει εκκρεμότητα κάτι μηνυματάκια και μετά θα περάσουμε στα του Μουντιάλ. Τι παιχνιδάρα είδαμε χθες, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο της Κροατίας με την Πορτογαλία, και το τι περιμένουμε να γίνει σήμερα και αύριο. Είναι ακόμα κάποια μηνυματάκια. Την καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, τον Κουρτίδη. Να σε καλά, Γιάννα. Λέει τι ωραίο τραγούδι του Τόλι ήταν αυτό. Μακάρι να ακολουθήσει κάποιος ή κάποια τη δική σου πορεία. Να σε καλά και καλές ρακέτες. Θα παίζω με το Λουκάκι, γιατί και αυτό σιγά-σιγά. Συγγνώμη, κάνει διατάσεις και ετοιμάζεται. Γιάννης Πικέρμη, ΑΕΚ. Άλκης Καράγιωργας, θα μου λείψει η γνώση σου πάνω στα ποδοσφαιρικά θέματα, αλλά όχι και οι μουσικές προτιμήσεις. Να είσαι πάντα καλά, κύριε Λευτέρη. Γεια σου, Άλκη μου, σε ευχαριστώ για την αγάπη σου. Μανώλη Ζέπας, Ζέπος, συγγνώμη, καπετάν Μανώλη Ζέπο. Καλησπέρα, μέχρι να συγκινηθώ, να είσαι πάντα καλά και να ξέρεις, ειδικά από τότε που βρεθήκαμε στον δρόμο έξω από την Καβάλα, από τότε έχεις έναν καλό φίλο στη Θήβα. Μανώλη 7 Θήβα, γεια σου, Μανολάκη. Θυμάμαι, ναι. Νίκος, είσαι Θεός, πες μου πού θα πας. Πού θα πάω, θα δούμε. Κάτι θα κάνουμε. Έρα Κίνας, στην Κίνα. Έρα Κίνας. Θα έρθει και η Ματίνα, λέει. Γεια σας, Ματίνα. Και ο φίλος μου ο Γιώργος από το Κρανίδι μας στέλνει την αγάπη του. Μπράβο, Λεσά, λέγε τις κομματάρες. Ο Κωστάκης από Καλαμάτα μας συγκίνησε, συγχαρητήρια. Νίκος, καλημέρα, φίλε. Καλησπέρα, τεράστιε. Μας συγκίνησε πολύ. Νίκος Νίκ, γεια σας, Νικόλα μου. Χριστόδουλος Τασιούλης, καλησπέρα και Σαρελάκο. Καλό μήνα. Τα νοκάου του Μουντιάλ έχουν προσφέρει πολλές συγκινήσεις. Όντως, έχουν φύγει από εθνικές 8 προπονητές και όλα στον Άγγελσμαν σήμερα. Ελπίζω να πάει ο Κλοπ. Το νέο πρόγραμμα πότε ξεκινάει, Χριστόδουλος. Νέο πρόγραμμα, τι εννοείς, καλοκαιρινό ή χειμωνιάτικο? Γιατί το χειμωνιάτικο ξεκινάει 1η Σεπτέμβρη, λογικά. Σάκη Σάβας Ναλπάντης, καλή ξεκούραση, φίλε μου, να χαρίσει την ελευθερία σου έτσι από το Σεπτέμβρη και μετά. Ο πρόεδρος τα είπε όλα χθες, το είπα και την άλλη φορά. Εμπιστοσύνη στη διοίκηση του Ολυμπιακού και της ομάδας μας, όλα τα σπορ. Καλό μήνα. Σάββας Ναλπάντης. Γεια σου, Σάβα μου, να είσαι καλά. Ο Σπύρος, Λευτέρη, μετά το Μίλτο, το Μεξικάνο, τον λέγανε έτσι το Μιλτάρα, φεύγεις και εσύ από την ΕΡΤ και νιώθουμε ότι πέρασαν τα νιάτα μας. Λέει ο γιος του Όκο από την Ταβέρνα, λέει, καλή θεά στην Πρέβεζα. Να πάει στην οικογένεια και σε περιμένω. Σύφης και Ράνιος κρατάνε από τους παλιούς. Εντάξει, και άλλοι συνάδελφοι, έτσι. Ο Σύφης τώρα βέβαια, έτσι. Ο Κοντός, γιατί ο Χρήστος, Κοντός και ο Χριστάρας. Παναγιώτης, Λευτέρη, μη βγει σύνταξη, περίμενε να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα και μετά βγαίνει. Και άμα αργήσει, ρε φίλε, και πάει 70. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Στέλιος, μαζί μεγαλώσαμε, ρε. Πού θα πάρε, Στέλιος Βαγιανός, γεια σου, Στελάρα μου. Πού θα πας, Δημήτρης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ωραίο γήπεδο η ΑΕΚ. Συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό που θέλει να φτιάξει ένα γήπεδο. Άλλο μου λέει ο Βασίλης ο Παναγετόπουλος από την Καλαμάτα. Γεια σας, Βασίλη. Όμως αυτό που είδαμε χθες, που έδειξε ο Μαρινάκης, λέει ο Δημήτρης, είναι άλλο πράγμα, άλλο επίπεδο, 53.000 θέσεων, και πιστεύω ότι θα γίνει κάτι το εντυπωσιακό όταν φτιαχτεί αυτό το γήπεδο.

άλλα δύο μηνυματάκια. Έτσι, μας έστειλες με συμπεριάτικα λεσά. Για μένα είναι ο ύμνος του Στελάρ αυτό το τραγούδι, Γιώργος Τούμπα. Γεια σου, άρχοντα των Ταλιμπάν, των Αζιανών, Κλέιζα. Γεια σου, Κλέιζα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα Μουντιάλ. Γιατί αν συνεχίσω να διαβάζω μηνύματα, θα τελειώσει η κουμπί και δεν έχω πει τίποτα για το Μουντιάλ. Χθες είδαμε ωραία παιχνίδια. Έτσι, η Ισπανία σε ρυθμό ρελαντί κέρδισε άνετα την Αυστρία 3-0. Θα μπορούσε να βάλει όσα θέλει γκολ. Από εκεί και πέρα, η ματσάρα στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί το πρώτο ήταν λίγο άνοστο. Ήταν πολύ, δεν ξέρω, λόγω ζέστης, δεν ξέρω τι. Μόλις μπήκε το γκολ της Κροατίας, έγινε η ματσάρα. Θεωρώ ότι οι Κροάτες αδικούνται από το αποτέλεσμα, γιατί με την εμφάνιση του δεύτερου ημίχρονου είχαν περισσότερες ευκαιρίες. Στα σημεία, θα λέγαμε, χάσανε από την Πορτογαλία, που περισσότερο έτσι την ανακούφιση του Ρονάλντο κρατάω. Και αυτό το πέναλτι, που άλλοι λένε ότι δεν είναι, άλλοι είναι. Εάν υπήρχαν σε όλα τα μάτς να δίνονται αυτά τα πέναλτι, θα ήμουνα, ναι, ήταν πέναλτι. Αλλά ανάλογα τον αντίπαλο και ανάλογα ίσως και το λεπτό, ίσως και το παιχνίδι, δεν δίνονται όλα τα πέναλτι όπως δόθηκε χθες της Πορτογαλίας. Αυτό θέλω να πω. Ωραίο μάτς όμως, πολύ συγκινητικό. Και από τη φάση των νοκάουτ, τα περισσότερα μάτς έχουν κριθεί μετά το 85-90. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι από τα ωραιότερα μουντιάλ που έχουμε δει. Γεμάτα γήπεδα, λίγο η ζέστη τα χαλάει. Πολύ καλές περισσότερες διαιτησίες. Συναρπαστικά παιχνίδια. Και στη φάση ειδικά των ομίλων, ένα μάτς μόνο ξέφυγε από το 2-3 γκολ. Ήτανε η επική ανατροπή του Βέλγιου. Του Βελγίου, συγγνώμη. Που έχανε 2-0 στο 86. Και λες πόσα γκολ να μπουν από το 86 μέχρι το 96. Κι όμως μπήκανε 2. Τα βάλε το Βέλγιο και χάλασε τη μαγιά στα 2-3 γκολ. Όλα τα άλλα τα παιχνίδια τέλειωσαν με 2-3 τέρματα. Η Ελβετία σχεδόν άνετα κέρδισε 2-0. Πάμε στα σημερινά, όπου θα μου κάνει εντύπωση αν δούμε καλό παιχνίδι στο Αυστραλία-Αίγυπτος. Έτσι παίζουν στις 9 η ώρα στο Ντάλλας. Φανταστείτε τώρα, Αυστραλία-Αίγυπτος, Klein Mine, 9 η ώρα Ελλάδος, 2 το μεσημέρι στο Ντάλλας. Και όταν μιλάμε Ντάλλας, μιλάμε για 35, 36, 37 βαθμούς Κελσίου. Τι μπάλα, τι μάτς να δούμε και τι ποιότητα μπορεί να έχει αυτό το μάτς. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ. Μπορεί να δεις ένα παιχνίδι τέτοιο και να λύγει 2-2. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι θα ξεφύγει από την ισοπαλία. Αν δεν παίξει ο Σαλάχ, γιατί λένε ότι έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, όλα μπορούν να συμβούν με την Αυστραλία να προκρίνεται για τρίτη φορά στους, είναι στη φάση των 32 και θα θέλει να προκριθεί για τρίτη φορά στη φάση των 16, ενώ από την άλλη πλευρά η ομάδα της Αιγύπτου, είτε το πιστεύετε είτε όχι, έχει παίξει, βέβαια όχι, δεν έχει παίξει πολλές φορές, είναι η τρίτη φορά που αγωνίζεται στη τελική φάση Μουντιάλ και έκανε μόνο μία νίκη, πότε, με τη Νέα Ζηλανδία, που είναι ο σάκος του μπόξ σε αυτό το Μουντιάλ μαζί με κανένα δύο άλλες ομάδες. Χι και ο Θεός βοηθός, η Άντερ. Και βλέπουμε για δύο ομάδες που δεν έχουν τα μεγάλα αστέρια. Τώρα όταν βλέπεις ότι ο τροματοφύλακας μόνο παίζει στη Λεβάντε της Αυστραλίας, ο Ντέβλιν στη Χάρτς, Σαν Πάουλι, Τουρέ Νόρουιτς, Μαμίλ Καστελιόν, ο Ιρακούντζα Γουότφορντ, αυτοί είναι οι καλύτεροι παίκτες της Αυστραλίας, όπως και ο Τσιρκάτι της Πάρμα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Αμπτελαλέμ της Νις και ο Φατί της Αλ Ουάντα, μαζί με Τρεζεγκέ, Σαλάχ και Μαρμούς. Επιθετικά είναι καλή η Αίγυπτος, αλλά το θέμα είναι να φτάνει και η μπάλα στην επίθεση. Λοιπόν, αυτά με διαιτητή, τον Ουρουγανό Τεξέιρα, που μέσω όρο λέει 5 κάρτες δίνει σε κάθε παιχνίδι Μουντιάλ. Σε κάθε παιχνίδι του μάλλον, όχι Μουντιάλ. Μετά έχουμε το παιχνίδι Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο, που πιστεύω ότι το παραμύθι της Ταχτομπούτας θα τελειώσει εκεί. Όχι επειδή είναι η Αργεντινή, αλλά είναι μια ομάδα σφιχτή που αν τη βάλει στον γκολ, μετά δεν νομίζω ότι έχει πολλά περιθώρια να αντιδράσει. Εντάξει, για την Αργεντινή τι να πούμε, ό,τι και να πούμε τώρα, είναι το φαβορί για το παιχνίδι αυτό που θα γίνει στο Μαϊάμι, έτσι πιο αργά, μία η ώρα Ελλάδος. Αν κερδίσει, τέλος πάντων, λογικά η Αργεντινή θα είναι αυτό που θα κερδίσει και θα παίξει με τον νικητή του Αυστραλία-Αιγύπτου, Αυστραλία-Αίγυπτος. Της έχει πάει ταμάμ όλο μέχρι τώρα το Μουντιάλ. Θυμηθείτε, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, σήμερα πράσινο ακροτήρι και δεν φτάνει αυτό, θα περάσει και θα παίξει με Αυστραλία ή Αίγυπτο. Δηλαδή
Το θέμα όμως πρέπει να της το δώσουμε και πριν τελειώσει ο τελικός. Αν και δεν νομίζω ότι θα το πάρει η Αργεντινή φέτος. Αλλά λέμε τώρα. Πολύ τυχερή στις διασταυρώσεις. Νομίζω αυτό το παιχνίδι θα είναι στο over, συγγνώμη. Άλλο θέλω να πω, στο over. 1,65 πληρώνει. Θα παίξει άμυνα ταμπούρι το ακροτήρι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα αντέξει. Πιστεύω ότι θα γίνει άσος και over αυτό το μπάτς. Γκάρι Ροντρίγκες που ήταν στο Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, φανταστείτε, και ο Μέντες της Ιγκδίρ, Τουρκία. Κορυφαίοι παίκτες. Για το ακροτήρι, την ομάδα πιανού εδώ στην Ελλάδα του Ντανιέλ Μπατίστα, Κάπο Βέρντε. Που παίρνει για πρώτη φορά, παίζει σε τελική φάση Μουντιάλ, διαιτητής ο Ντρου Φίσερ από τον Καναδά. Λογικά έτσι θα πάει, άσο και over. Και έχουμε στις 4:30, άλλο πάλι και αυτό, 4:30 λέει, Κολομβία Γκάνα. Έχω πει από την αρχή του Μουντιάλ ότι η Κολομβία είναι μια πολύ καλή ομάδα, με έμπειρους παίκτες. Ο Σπίνα, Βάργκας, στην άμυνα, Μουνιός, Κρίσταλ Πάλας, Λουκούμι, Μπολόνια, Αρίας, Ινδεπετιέντε, Μαχίκα, Μαγιόρκα. Στο κέντρο, Ρίος, Μπενφίκα, Πεκτούρα, Χάμες Ροντρίγκες, γνωστός, Αρίας, Παλμέιρας, Λέρμα, Κρίσταλ Πάλας. Μπροστά, Ντουίς Δίας, Κούτσο Ερνάντε, Μπέτις και ο Λουίς Σουάρες που επιστρέφει από τραυματισμό. Μια ομάδα που πιστεύω θα κερδίσει την Γκάνα. Η οποία Γκάνα έχει κάνει μόλις μία νίκη στα 8 τελευταία παιχνίδια επίσημα και φιλικά, και αυτή στο 90 με τον Παναμά. Άμυνα και Άγιος ο Θεός, ένα μάτς δύο που ζωρίστηκε. Το ένα με την Αγγλία που ήταν κακή, η Αγγλία έφερε το Χ. Στο άλλο έχασε από την Κροατία. Η Κολομβία είναι 10 παιχνίδια αίτητη. Έχει χάσει μόνο μια φορά από τη Γαλλία στο Παρίσι σε ένα φιλικό παιχνίδι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αν περάσει θα παίξει με Ελβετία ή Αλγερία. Θεωρώ ότι οι Κολομβιανοί δεν θα τη χάσουν αυτή την ευκαιρία. Θα κερδίσουν. Άσο και over 1,5 πιστεύω ότι μπορεί να κάτσει αυτό το παιχνίδι. Για αυτούς που θέλουν να παίξουν στοίχημα, μια Κολομβία που το 14 έφτασε στα προημιτελικά, τότε που είχε κάνει παπάδες ο Χάμες Ροντρίγκες, θυμάστε, και νομίζω είχε βγει και πρώτο σκόρερ. Ενώ από την άλλη πλευρά η Γκάνα μία φορά έφτασε στη φάση των 16, το 6, και μία φορά στα προημιτελικά στο Μουντιάλ που είχε γίνει στη Νότια Αφρική το 2010, διαιτητής ο Κλερμάν Τουρπάν, ο Γάλλος 45χρονος διαιτητής, από τις κορυφαίες σφυρίχτρες. Και κλείνουμε με ένα παιχνίδι αύριο το βράδυ, Σάββατο στις 10, που νομίζω το παραμύθι του Καναδά θα σταματήσει. Όπως τον είδαμε τη Νότια Αφρική, δεν θεωρώ ότι μπορεί να προβάλλει αντίσταση στο Μαρόκο. Το Μαρόκο πάει με φόρα από το προηγούμενο Μουντιάλ, δεν εντυπωσιάζει, είναι λίγο δυσκύλιο στο γκολ, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερο από τον Καναδά. Αύριο το βράδυ θα γίνει αυτό το παιχνίδι στο Χιούστον. Τώρα αν σκάσουν λόγω ζέστης, αν και είναι Αφρικάνοι, το Μαρόκο είναι ομάδα της Αφρικής εννοώ, λόγω ζέστης πάει προς το τέλος το παιχνίδι να κριθεί δύσκολα. Πάντως το 22 που παίξανε το Μαρόκο κέρδισε 2-1, είχαν παίξει στους ομίλους και το Μαρόκο είχε επιβληθεί του Καναδά με 2-1. Θεωρώ ότι και σήμερα, αύριο δηλαδή το βράδυ, το Μαρόκο θα κερδίσει την ομάδα του Καναδά.

Αυτά με το Μουντιάλ, τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα και αύριο. Αυτά, έχουμε 8 λεπτά ακόμα για το φινάλε. Και κατά τα άλλα συνεχίζουμε για να δούμε κάποια δικά σας μηνυματάκια. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη τη Λίνα, να σε καλά. Να σε καλά Λίνα μου. Καλησπέρα Λευτέρη, Τόλης από Τρίκαλα. Σε παρακαλώ μη σταματήσεις, λέει, πριν τα 75 σου. Τι καλύτερο θα κάνεις στη ζωή σου μετά, για την ίδια πάντα, μακάρι να μείνεις. Γεια σου Τόλη μου από τα Τρίκαλα. Άρε Τόλη. Η Αθανασία μου στέλνει την αγάπη της. Αθανασία, καλησπέρα φιλαράκο μου Λευτέρη, αγαπημένη, πέρασε ο καιρός. Σιγά σιγά φαίνεται ότι θα μας λείψεις, θα φύγεις, θα μας λείψεις πάρα πολύ. Οκ, Αθανασία μου, μακάρι να τα πούμε κάποια στιγμή και στην Καλαμάτα, από κοντά. Ο Βασίλης ο Λάτσινος μας στέλνει την αγάπη του, όπως και ο Σταύρος. Σταυράκι, θα μου λείψει το πότισμά σου, θα μου λείψει το πότισμά σου. Το πρωινή θα μου στέλνεις φωτογραφίες στο Facebook που ποτίζεις στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο Βοτανικό. Γεια σου, Σταυράκι. Ο Μανολάκης μας στέλνει την αγάπη του πάντα από την Άξο. Η Νάνση από την Καρδίτσα. Ο Θάνος από τον Μπόρο. Γεια σου, Θάνο. Λέει και ο Νόνι Λίμα. Ο Νόνι Λίμα, βέβαια. Ο Νόνι Λίμα, ο οποίος είναι θείος του Μπατίστα. Έτσι. Ο Μπατίστα, ο οποίος έχει γίνει γενικός διευθυντής καθηκόντων γενικών στην Καλαμάτα. Και ο Νόνι Λίμα, ο οποίος είναι πάντα ακρευνής, έτσι, φίλος του Πανιωνίου. Θοδωρής Λιμπέρης, καλησπέρα φίλε Λεσά. Δεν θα πας πουθενά, βάλε Πέγκιζίνα, για σένα είναι αυτό, δεν θα πας πουθενά. Γεια στο δωράκι μου, να σε καλά. Ο Στέλιος Περιστέρη, καλή σύνταξη Λεσά μου, να ζήσεις με υγεία. Να σε καλά, και εμένα να μου λείψετε, το χειμώνα ειδικά. Να σας πω κάτι, ρε παιδιά, πραγματικά, αν ήταν ένας ιδιωτικός σταθμός, θα αφιλοκερδώς, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν το λέω επειδή δεν θα γίνει, γιατί δύσκολο να γίνει. Αλλά ειλικρινά σου λέω, σταματήρα, αν μου λέγανε αφιλοκερδώς να κάνω μία φορά τη βδομάδα, μία φορά μόνο το τρίτο μάτι, αλλά να κάνω και το 2 με 5 που το έχουμε κάνει το Σάββατο, σταματήρα, θυμάστε, έχουμε περάσει το Σάββατο, το πέρασα να πω μια καλησπέρα, αυτό θα μου λείψει ακόμα περισσότερο, αυτό το τρίωρο. Έστω και αφιλοκερδώς θα το έκανα. Αλλά δεν γίνεται συνέρθω. Ευαγγέλη Ζάχος επίσης, να είναι καλά. Ο Βαγγέλης ο Νότος, ευχαριστώ για την αγάπη σου. Να είσαι καλά, Ευαγγελάρα. Θα τα πούμε, ναι, από κοντά, ναι, εννοείται. Βαγγέλη μου, Δημήτρης, ο Μαρίνος ο Ζωνίτσας, ο φίλος μου ο καλός. Να χαίρεσαι τους τα αδέρφια σου. Η Κατερίνα από τα Τρίκαλα, ο Θανάσης από την Καβάλα, έτσι, ο Γιάννης ο Καραγιαννάκης. Όλα τα καλά παιδιά, όλους τους φίλους μου που είναι πάντα κοντά και ακούν τις εκπομπές, είτε μεσημέρι ή βράδυ. Και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την αγάπη τους.

Οι μεταγραφές συνεχίζονται. Σε λίγες μέρες θα ανακοινωθούν και άλλες. Και η ΑΕΚ περιμένουμε να ανακοινώσει μεταγραφές. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, όλες οι ομάδες, ο Άρης. Πιστεύουμε θα γίνει κάτι δυνατό και φέτος για να δούμε ένα πρωτάθλημα που θα αρχίσει 22-23 Αυγούστου. Το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής της Super League 2, προτούν κάποιοι φίλοι, θα ξεκινήσει στις 6 Σεπτεμβρίου. Το κύπελο, για όσους δεν το έχουν πάρει είδηση, θα ξεκινήσει φέτος, ακούστε με, έναν αγώνα κουφό, τελείωσε 18 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, 17-18 Αυγούστου, θα παίξει ο νικητής του κυπέλου Έρασης Τεχνών, που είναι η ομάδα των Τρικάλων, που πρέπει να είναι έτοιμη τότε, με μια ομάδα από τη Super League 2 που θα βγει μέσω κλήρωσης και θα είναι άτυχη, μία θα είναι. Μετά, αφού περάσει, υπάρξει νικητής από αυτό το ζευγάρι, μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες της Super League 2 κατηγορίας και τις μη Ευρωπαίες της Super League, καταλαβαίνετε τι εννοώ μη Ευρωπαίες, που δεν παίζουν στην Ευρώπη, θα παίξουν ένα γύρο μετά την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος προς τα τέλη Αυγούστου, για να φτάσουμε στο σημείο όπου 3, 10, 17 Σεπτεμβρίου, 28 Οκτωβρίου και 10 Δεκεμβρίου να υπάρχουν 5 αγωνιστικές στη League Phase του Κυπέλου. Καινούρια πράγματα, έτσι, πρωτόγνωρα πράγματα, και γίνεται τόσο νωρίς το κύπελο σε επίπεδο League Phase, επαναλαμβάνω, 3, 10, 17 Σεπτεμβρίου, έτσι, δεν έχει ξαναγίνει, γιατί φέτος με το Nation League δεν έχει το πρώτο δεκαπενθήμερο μάλλον του Σεπτεμβρίου να υπάρχει διπλή αγωνιστική των εθνικών ομάδων. Έχει φύγει αυτό, άλλαξε. Θα υπάρχει μια μεγάλη αγωνιστική περίοδος από τις 25 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15-18 Οκτωβρίου, περίπου 20-25 μέρες, διακοπή πρωταθλήματος Super League, όπου η εθνική στο Nations League, που έχει αντιπάλους Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, θα δώσει 4 από τα 6 παιχνίδια και μετά θα δώσει 2 τον Νοέμβριο. Άρα, επειδή θα υπάρχουν διεθνείς και δεν μπορούν οι ομάδες της Super League να δώσουν παιχνίδια κυπέλου, το κύπελο τραβήχτηκε και η League Phase θα ξεκινήσει με 3 αγωνιστικές, 3, 10 και 17 Σεπτεμβρίου. Αυτά με την Super League που αρχίζει 22-23, η κλήρωση του πρωταθλήματος 16 Ιουλίου, η κλήρωση του Super League 2 28 Αυγούστου, σέντρα Super League 2 6 Σεπτεμβρίου σε ένα ενιαίο πρωτάθλημα 16 ομάδων. Λοιπόν, Λεσά Θρυλάρα για πάντα Ολυμπιακάρα, Μίχος Γιάννενα, γεια σου Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Δεν θα πας πουθενά, αυτό το τραγούδι δεν θέλω να βάλεις. Άρης Βαγγελάτος, γεια σου Άρη μου, γεια σου Νότι μου, θα μας λείψεις, γεια σου φίλε. Έτσι θα, εδώ θα είμαι παιδιά μέχρι 25 Ιουλίου, απλά το είπα από τώρα γιατί είναι ένας Ιούλιος που σηματοδοτεί κάποια πράγματα, έτσι. Γεια σου Γκογκανάς, το είπα και νωρίτερα, αν άκουσες από την αρχή. Πάρης, καλησπέρα, άρχοντά μου, Πάρης 13, έτσι όταν σταματήσουν λέει, θα δεις ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε εύκολα, καλή εκπομπή, συγχαιρετισμούς σε όλους εκεί στην Era Sport. Γεια σου ρε φίλε Πάρη, φθήρα 13. Να είστε καλά όλοι φίλοι μου. Θα τα πούμε και πάλι την Κυριακή το βράδυ μετά τις 12. Τάξη Καμαρινός, καιρό είχες να τα πούμε. Περάσαμε υπέροχες στιγμές στα βράδια φίλε. Έτσι, πιστεύω να λυθεί το θέμα και εγώ το θέλω αυτό, Τάκη μου. Καμαρινέ, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Χαιρετισμού στο φλεράκι μου τον Γιάννη τον Ανδριόπουλο. Την αγάπη μου, μεγάλη συγκίνηση και εκτίμηση. Γεια σου Τακούλη μου, γεια σου φίλε μου καλέ. Γεια σου Θοδωράκη Παρασκευόπουλο, γεια σου Δημήτρη. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, υγεία και χαρά. Να περάσετε όμορφα όπου και αν πάτε. Τραγουδάκι και ακολουθεί η εκπομπή του μπάσκετ. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλώς απόγευμα φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στις 5 με τον Κώστα Κουκουλά. Με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 9 παίζουν Αυστραλία-Αίγυπτος, ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία την Γκάνα. 13 ομάδες έχουν εξασφαλίσει θέσεις στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τα μέχρι στιγμής ζευγάρια να είναι Καναδάς-Μαρόκο, Παραγουάη-Γαλλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό-Αγγλία, Πορτογαλία-Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες-Βελγίου. Στα ερυθρόλευκα και επίσημο, ο Μπάλς Απόποβιτς, καθώς ο 26χρονος γκολκίπερ, ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Στην Ολλανδία βρίσκονται οι ερυθρόλευκοι για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας που θα διαρκέσει ως 11 Ιουλίου. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Την Κυριακή θα περάσουν ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και Δευτέρα να χωρούν για την Ολλανδία. Ακόμη πιο κοντά στην απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου είναι ο ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος επανήλθε με νέα πρόταση προς τον παίκτη, βελτιωμένη και στο οικονομικό και στο χρονικό κομμάτι. Παράλληλα, είναι πιθανό ακόμα και μέχρι τη Δευτέρα να κλείσει θετικά και η υπόθεση του Γιαννούλη. Λήξη συναγερμού όσον αφορά το θέμα Φακούντο Πελίστρη για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Εντγκάρδο Λασάλβια, που έκανε δηλώσεις σχετικά με το μέλλον του στους Πράσινους, δεν είναι μέλος του γραφείου που έχει τα δικαιώματα του παίκτη. Την πρόσληψη του Αβραάμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου σε διοίκηση της ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Ο 79χρονος Ισραηλινός εργάστηκε στη Τζέλσι τόσο ως διευθυντής ποδοσφαίρου όσο και στη συνέχεια ως προπονητής, φτάνοντας στον τελικό του Champions League το 2008. Παίκτης του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Ντιαλό. Παράλληλα ανακοινώθηκε και η ανανέωση του συμβολίου του Γιάννη Γιαννιώτα. Την παραίτησή του από την Εθνική Ομάδα της Γερμανίας γνωστοποίησε ο Νάγκελσμαν, φαβορεί ο Κλόπ για να αντικαταστήσει. Ήταν το αθλητικό δελτίο στις 5 από την Era Sport. Σαν αναλυτικά όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο sportsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθούν 24 δευτερόλεπτα με τον Αγγέλη Ζορμπά και τον Κώστα Σωτηρίου.
0: Era Sport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Η απόδοση από το 1926 μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
12: Era Sport.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
12: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ. Κάποια μέρα.

0: Την καλησπέρα μας, όπως κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα είναι εκπομπή του Μπάσκετ 5 με 7. Βαγγέλη Ζορμπάσκο, ο τρίτο στα μικρόφωνα. Κύριε Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Η Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα του ήχου.
1: Ματίνα.
0: Και η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ευχαριστούμε και τις δύο. Πολλοί τρόποι επικοινωνίας, τους επαναλαμβάνω έτσι λίγο να τους θυμάστε. Είναι το 54160 Sport κενό και το μήνυμα. Είναι το Viber Era Sport χωρίς TAF, αλλά και το Era Sketo να γράψετε. Μπαίνετε στην παρέα και στείλετε το μήνυμά σας. Και είναι και τα social media και τις εκπομπές και τα δικά μας, που σημαίνει 24 δευτερόλεπτα. Θα είμαστε σήμερα 48 δευτερόλεπτα, διότι η εκπομπή είναι 2 ώρες και μετά τις 6.30 θα κάνουμε και τη μεγάλη κλήρωση για τους 5 τυχερούς που θα έχουν από ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή συνολικά 10, που μας έχει προσφέρει εδώ και αρκετές μέρες η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης για τον αγώνα τελικά της Κυριακής, που είναι σημαντικός.
1: Τελικά εξελίχθηκε σε πολύ σημαντικό, Κωστή μου.
0: Με την Πορτογαλία 7.30 σαν Ελαρένα. Να πάτε στο γήπεδο, όπως λέει και ο Βαγγέλης.
1: Όχι, όχι, θέλει κόσμο.
0: Εντάξει, θέλουμε νίκη, βασικά.
1: Ναι, αλλά με τον κόσμο μας στο πλευρό. Ναι. Είναι σημαντικός ο αγώνας.
0: Θέλουμε νίκη, πια. Έτσι όπως τα κάναμε μαντάρα.
1: Τον αγώνα τον είδες χθες.
0: Αφού τον μετέδωσα.
1: Α, τον μετέδωσε, αν τον είδες, άκου τι είπα.
0: Λες να το μετέδω χωρίς να το βλέπω.
1: Από μακριά, ναι, εντάξει.
0: Ναι, από μακριά.
1: Δεν γίνεται.
0: Έστω και από μακριά.
1: Διακτηνισμένος αποκλείεται να το. Λοιπόν.
0: Ενστερνίζεσαι τη φράση ντρέπομαι του Σπανούλη.
1: Να σου πω κάτι.
0: Εν μέρη, ναι.
1: Εξέφρασε τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Έτσι θα νιώθε ο ίδιος. Mm. Δεν είναι, ήταν χάλια εθνική. Από ένα σημείο
0: και
1: μετά.
0: Όλοι μας το ίδιο νιώσαμε.
1: Ναι, δηλαδή ήταν λίγο υπερβολική. Αλλά από τη μία πλευρά. Αλλά ναι. Από την άλλη, ρε Κωστή μου, δεν ήταν και αυτό που είδαμε. Ήταν ένα κακό θέμα.
0: Τέτοιες εμφανίσεις, είπε, με κάνουν να ντρέπομαι. Να σου πω κάτι.
1: Κάτι ξέρει παράπανω από εμάς.
0: Πρέπει πιστεύω, εντάξει, να βρούμε κάποια λύση ώστε. Να το πω όχι στρογγυλεμένα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω, χωρίς όμως και να το
1: για
0: μειώσω,
1: πες.
0: Χωρίς να ξεφτιλιζόμαστε με Ρουμανίες και Μαυροβούνια. Δηλαδή πρέπει να βρούμε μια λύση.
1: Δεν πρέπει.
0: Και πρέπει να βρούμε μια λύση γιατί...
1: Κοίταξε, είπε χθες ο Βασίλης ο Σπανουλής ότι είχαμε απουσίες. Για πες μου εσύ ποιες απουσίες είχαμε.
0: Εντάξει,
1: το μύτο.
0: Περίμενε. Ξεκινάμε από την αρχή, από την πυραμίδα. Ναι. Καταρχάς έλειπε ο Γιάννης.
1: Εντάξει, ένα ο Γιάννης αρχότανε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Άστο Γιάννη.
0: Μισό λεπτά, γιατί να τον αφήσω. Γιατί πήγε ο Γιώκητς.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Περίμενε,
1: γιατί όχι, έχεις δίκιο.
0: Γιατί πήγε ο Γιώκητς.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί πήγε στο ευρωπαϊκό
0: γιατί
1: πέρσι.
0: Γιατί πήγε ο Σεγγιούν.
1: Ναι, γιατί πήγε πέρσι ο.
0: Και πέρσι ήταν χτυπημένο.
1: Ο Θανάσης που ήταν φέτος.
0: Ο Γιάννης, να τα πάμε την αρχή. Μία-μία υπόθεση.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ο Γιάννης μόνο το Μάρτιο έβγαλε 3 τραυματισμούς. Έχασε όλο το τέλος του πρωταθλήματος του NBA. Παρ' όλα αυτά, στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα, στο αεροδρόμιο ήταν και τον έπεισε ο δημοσιογράφος κτλ., είπε ότι τα πόδια μου είναι μια χαρά. Όμως στα παράθυρα της FIBA δεν μπορώ να είμαι. Αυτό είπε, δεν μπορώ να παίξω στα παράθυρα της FIBA.
1: Ναι, το γιατί έχει σημασία, δεν σπαμε.
0: Προφανέστατα γιατί ήθελε και αυτός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να ξεκουραστούν το καλοκαίρι.
1: Δεν κουράστηκε και πολύ το χειμώνα μεταξύ μας.
0: Όχι, αλλά ήταν...
1: Από το Μάρτιο και μετά δεν παίζει.
0: Όχι με δική του ευθύνη, όμως ήταν τραυματίας.
1: Όχι, αλλά.
0: Ήταν τραυματίας.
1: Κάτσε, Κωστή, περίμενε γιατί.
0: Το Μάρτιο χτύπησε 3 φορές. Θυμάμαι,
1: αυτό που ξέρω εγώ
0: φορές.
1: Είναι ότι γόνατο. Είχε διαμάχη με τους Bucks.
0: Ναι.
1: Ο ένας έλεγε ότι εγώ συμμετέχω ανοιχτά στις προπονήσεις, η Μπάξ δεν συμμετέχει. Άρα μπορούσε να προπονείται. Θέλω να πω, εντάξει, μην το κάνουμε θέμα. Πάντως ο Γιάννης
0: έλειπε.
1: Και θα μπορούσε να είναι εκεί. Αυτό.
0: Από εκεί πέρα.
1: Μήτογλου τραυματίας.
0: Τραυματίας Μήτογλου.
1: Έτσι,
0: τραυματίας Καλετζάκης. Θα μου πεις με Μήτογλου και Καλετζάκη, ναι, αλλά ναι, είναι πιο ισχυρή ομάδα. Είναι πιο ισχυρή ομάδα. Εντάξει.
1: Να προχωρήσω λίγο παραπάνω.
0: Πιο κάτω. Περίμενε. Σλούκας διακοπές.
1: Ναι.
0: Γουόκαπ διακοπές.
1: Ναι.
0: Ντόρσεϊ διακοπές.
1: Δεν επελέγει, διακοπές. Ναι.
0: Ντόρσεϊ διακοπές.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τους κατηγορούμε τους ανθρώπους γιατί ναι. Και τους βάζουμε όλους. Αλλά
1: εντάξει, ο
0: είναι
1: Σλούκας
0: πολύ
1: περίμενε.
0: Σημαντικοί απόντες.
1: Ο Σλούκας είχε το πρόβλημα γιατί το έχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Πάει να το ξεπεράσει. Δεν έπαιξε καθόλου στους τελικούς, να θυμάσαι.
0: Σωστό, τραυματίας.
1: Έτσι, ο Σλούκας ήταν τραυματισμένος.
0: Όχι, βάζουμε το ποιοι είναι οι απόντες και ο καθένας
1: ναι.
0: Έχει τους λόγους του.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ο Μήτογλου τραυματίας. Καλετζάκη τραυματίας. Σλούκας τραυματίας.
0: Σλούκας τραυματίας διότι δεν έπαιξε στους τελικούς. Αν έπαιζε
1: τελικούς, δεν ήρθε. Ο Θανάσης. Δεν θα μπορούσε να είναι. Εδώ.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Κώστας. Εδώ κούμπο.
0: Πιθανότατα. Είχε κάτι τραυματισμούς φέτος στο πρωτάθλημα, ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι οκ. Γενικά πήγε η μισή ομάδα.
1: Ναι, και,
0: αλλά και να πω και κάτι. Και με τη μισή ομάδα ήμασταν μπροστά με 14. Ναι. Τα κερδίζαμε.
1: Ναι.
0: Αν δεν πιστεύαμε, ο τόματς τέλειωσε.
1: Και
0: το
1: είπα
0: στη μετάδοση. Λέω, παιδιά, έχουμε σταματήσει να παίζουμε.
1: Ναι.
0: Κάπου στο 30, σταμάτησε η Εθνική να παίζει.
1: Κωστή μου, απλή ερώτηση.
0: Και με δικαίωσε ως προς το σχόλιο και ο Σπανούλης Και ο Λαρετζάκης που μίλησε και ο Χαραλαμπόπουλος. Ότι εσύ... σταματήσαμε, λέει, να παίζουμε.
1: Και άμυνε, κυρίως άμυνε.
0: Δεν έπρεπε να σταματήσετε.
1: Λοιπόν, εσύ, αν ήσουν ένα Σπανούλη και είχε την ευκαιρία, θα επέλεγε Ντόρσεϊ ή Ελάιζα.
0: 100% Ντόρσεϊ.
1: Έτσι, πού είναι τον Ντόρσεϊ, λοιπόν, αυτό θέλω να δω. Okay.
0: Για να κάνουμε και λίγο.
1: Ο Γιώκητς πού ήταν χθες?
0: Στο γήπεδο.
1: Έκανε double-double.
0: Double-double,
1: ο Οσμάνι, ναι, πού ήταν χθες?
0: Ο Όσμαν.
1: Όσμαν, ναι.
0: Double-double.
1: Πού ήταν?
0: Τουρκία.
1: Ο Μπάντιο τι πού ήταν? Με τη Σενεγάλη.
0: Αφρική.
1: Εντάξει. Αυτά λέω.
0: Έπαιζε.
1: Αυτά λέω. Και εκεί έχει δίκιο ο Σπανούλης.
0: Πού ήταν?
1: Ο Σενγιούν πού ήταν?
0: Έπαιζε. Double-double.
1: Ο Σενγιούν.
0: Βαλαντσιούνας πού ήταν?
1: Πού ήταν ο Βαλαντσιούνας?
0: Στο γήπεδο.
1: Εκεί ήταν.
0: Double double.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
0: Όχι double, αυτά, αλλά έβαλε.
1: Όχι, έβαλε πολύ
0: κάπως.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Ο
0: Βαλαντσιούνας για την
1: παράθυρα
0: ιστορία...
1: δεν είναι και αυτά.
0: Όχι, double double, 20-10.
1: Παράθυρα δεν είναι και αυτά.
0: Παράθυρα.
1: Συμμετείχαν όλα τα βαλικάρια που λέμε.
0: Αλουμινίου. Παράθυρα.
1: Εντάξει. Παράθυρα.
0: Τον Αύγουστο πάλι τα ίδια θα τραβήξουμε. Τον Αύγουστο πάλι τα ίδια θα τραβήξουμε. Τον Αύγουστο. Γιατί τον Αύγουστο τα μάτσα είναι πιο δύσκολα. Μπορεί να είναι με Ισπανία. Τον Αύγουστο. Δεν έχει βγει πρόγραμμα.
1: Ναι, μωρέ, Κωστή. Εντάξει.
0: Όχι, ναι, μωρέ. Έτσι είναι.
1: Και διηγώντας να κλείς.
0: Εντάξει.
1: Και διηγώντας να κλείσουν.
0: Άρα θέλω να πω ότι εκεί, πρέπει να βρούμε μια λύση.
1: Και εκεί θα είναι Ισπανία.
0: Έτσι. Και να πω και κάτι.
1: Εκεί θα είναι Ουκρανία, πιθανότατα, και εκεί θα είναι και η Γεωργία.
0: Και η Γεωργία, ναι.
1: Πιο δύσκολη αντίπαλη.
0: Μπορεί να κατεβάσω 2-3 NBA.
1: Πιο δύσκολη αντίπαλη.
0: Η Γεωργιανή, ναι.
1: Ας προσέχουμε για την εθνικούλα λίγο.
0: Θα ήθελα να βάλω τους φίλους στην εξίσωση και να συζητήσουμε. Ναι, Πέτρο, το διορθώσαμε. Και ο Ντόρσεϊ, γράφει ο Πέτρος, ήταν τραυματίας. Δεν έπαιξε τελικούς, έπαιξε 10 λεπτά όλα και όλα.
1: Και ο Ντόρσεϊ, ναι.
0: Ναι, τώρα όμως δεν είναι τραυματίας, Πέτρο. Γιατί έπαιξε.
1: Ήτανε.
0: Και μετά δεν χρησιμοποιήθηκε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μετά γκρίνιαξε για τον χρόνο του, είναι κάποια πράγματα γνωστά. Δεν τα βγάζουμε το κεφάλι μας, παιδιά. Τα θέματα δεν τα βγάζουμε το μυαλό μας. Ο Σλούκας ήταν τραυματίας, ναι. Δηλαδή έχασε όλους τους τελικούς, έπαιξε ένα τελικό.
1: Και με άσχημα, άσχημα πρισμένο γόνατο.
0: Δεν ήταν καλή η εικόνα του.
1: Άσχημα πρισμένο γόνατο.
0: Μετά δεν έπαιξε τα υπόλοιπα,
1: ναι,
0: γιατί σου λέει δεν μπορώ κτλ. Μπράβο στον Παπα-Νικολάου που ήταν εκεί.
1: Όχι, μπράβο.
0: Το καπέλο.
1: Υποκλεινόμαστε τον Παπα-Νικολάου.
0: Υπόκλειστο τον Παπα-Νικολάου.
1: Υποκλεινόμαστε τον Παλικάριο.
0: Βεβαίως. Θα θέλαμε όμως τη γνώμη των φίλων, γιατί είναι μπασκετικοί και είναι και σκεπτόμενοι. Τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή. Υπάρχει και ένα άλλο σκεπτικό, ότι τα παιδιά αυτά που ήταν στην ομάδα χθες, στις ομάδες τους, δεν παίζουν πολύ. Δεν είναι πρωταγωνιστές.
1: Αυτό το είχε πει και ο Βασίλης Πανούλης πριν τον αγώνα.
0: Ακόμα και κάποιοι, που ήταν φέτος πρωταγωνιστές, έπαιξαν από λίγο ως καθόλου. Ναι. Δηλαδή, στον Ηρακλή, ο Μωραήτης ήταν πρωταγωνιστής. Στον ΠΑΟΚ, ο Περσίδης έκανε τρομερή χρονιά. Εγώ βλέπω χθες 0 λεπτά για τον Νίκο Περσίδη. Εντάξει. Ο Τσαλμπούρης. Στον Πανιόνιο, εντάξει, τον πει έπεσε. Ήταν πρωταγωνιστής. Ήταν πρωταγωνιστής. Ο Τσαλμπούρης έπαιξε 5 λεπτά. Ο Νετζίπογλου το παιδί στον Ολυμπιακό δεν έπαιζε. Έπαιζε στο πρωτάθλημα Ελλάδος κάποιες φορές. Ο Μπαζίνας στον Προμηθέα ήταν πρωταγωνιστής.
1: Ναι.
0: Χθες δεν πήρε ούτε σουτ. Ψαρωμένος. Πρέπει να ξεψαρώσει.
1: Καλά, έπαιζε καλές άμυνες.
0: Πρέπει να ξεψαρώσει ο Νάσος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ξεψαρώσει. Και στον ΠΑΟΚ τώρα που πήγε με μεγάλη μεταγραφή και πολλά χρήματα buyout κτλ.
1: Εδώ πρέπει να κάνει το step up.
0: Πρέπει να ξεψαρώσει.
1: Εδώ πρέπει να κάνει το βήμα μπροστά.
0: Εντάξει. Το Λιόπουλος και ο Λαρετζάκης πήραν τα σουτ. Ο Λάρη τα έβαλε τα περισσότερα, τα κρίσιμα δεν έβαλε. Είχε 4 στα 9 με 16 πόντους. Το Λιόπουλος 2 στα 8 με 6 πόντους και συνολικά 2 στα 10 σουτ. Ο Χαραλαμπόπουλος πήγε αρκετά καλά με 13 πόντους, 3 στα 7 τρίποντα. Ο Παπα-Νικολάου γέμισε τη στατιστική του, 10 πόντι, 10 rebound, 5 assist, λίγο ακόμα να παίζε, θα έκανε και triple-double figure. Στους απόντες θα έλεγα ότι πρέπει να βάλουμε και τον Νίκα Λάθη. Δεν έχει πει σταματάω.
1: Όχι,
0: από εθνική,
1: πει.
0: Νομίζω, δεν το έχει πει.
1: Ναι.
0: Το έχει φωτογραφίσει, αλλά δεν το έχει πει ξεκάθαρα. Γενικώς ήταν μια ομάδα ειδικών συνθήκων. Έπαιξαν Λαρετζάκης, Μωραήτης, Τολιόπουλος, Κακλαμανάκης και μάλιστα ο Κακλαμανάκης ήταν και το βασικό πεντάρι, ο σέντερ του ΠΑΟΚ. Ο Χαραλαμπόπουλος που τον έβαζε 4 πολύ ο Σπανούλης και θα τον έχει φέτος και στον Άρη. Παπα-Νικολάου Κουζέλογλου που έπαιξε 12 λεπτά φέτος, δεν πρέπει να κούμπησε μπάλα και στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, όχι,
0: αλλά και,
1: και στο Μαρούσι.
0: Και στο Μαρούσι έπαιζε πολύ.
1: Όχι πάρα
0: ούτε στο
1: πολύ.
0: Μαρούσι,
1: ναι,
0: από ξένοι
1: ναι,
0: έπαιζαν
1: ναι, ναι.
0: Στο Μαρούσι. Ο Τσαλμπούρης έπαιξε 5 λεπτά που ήταν πρωταγωνιστής φέτος και πέρσι με τον Πανιόνιο. Ο Μήτρου Λόγκ έπαιξε 27 λεπτά, θα είναι φέτος με τον Σπανούλη στον Άρη. Ο Νετζίπογλου 8,5 λεπτά και ο Μπαζίνας 11 λεπτά παρακάτι. Αυτή ήταν η ομάδα μας χθες στη Ρουμανία.
1: Και ήμασταν... αυτή η ομάδα θα μπορούσε να φύγει η νικήτρια από εκεί. Εύκολα, έτσι, μην το συζητάμε.
0: 100%.
1: Απλά κάποια στιγμή έκλεισαν ο διακόπτη. Δεν το κατάλαβα ούτε εγώ γιατί έγινε αυτό, αλλά να σου πω μια ερώτηση τώρα του Πέτρου. Αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ο Γόκαπ λέει από πότε έχει να παίξει στην εθνική. Έχει πολύ καιρό να παίξει, έτσι.
0: Δύο χρόνια. Ο Τόμας.
1: Τώρα δεν ξέρουμε
0: βέβαια,
1: αν ήταν...
0: Βέβαια πέρυσι ήταν τραυματίας. Τράβηξε πάρα πολύ με την μέση του.
1: Ναι, φέτος δεν είχε.
0: Φέτος το καλοκαίρι.
1: Πέρσι ήταν.
0: Επιλέχθηκε ο Τάιλερ Ντόρση και καλύτερα.
1: Και καλύτερα, και καλύτερα. Ναι.
0: Ξείς, να σου πω κάτι. Ευτυχώς που είναι δύο του Ολυμπιακού Naturalizé και δεν μας κράζουν όταν λέμε για τον ένα ή τον άλλον.
1: Ξαναπες το αυτό, γιατί αν λέγαμε γιατί... μόνο για το Γόκα θα λέγανε όπα, εμπαθεί με το Γόκα.
0: Όχι, εγώ θα σου πω ένα άλλο.
1: Και με το ίδιο
0: πες ότι η επιλογή του Σπανούλη είναι Γόκα στον Ολυμπιακό, Ντόρση στον Παναθηναϊκό, εντάξει, και να παίρναμε θέση υπέρ του Ντόρση. Επειδή είναι καλύτερο σουτέρ.
1: Ούτε ψήλο στον κόρφο μας.
0: Ναι. Ευτυχώς λοιπόν, όμως είναι και δύο στον Ολυμπιακό. Οπότε ο Σπανούλης θα πρέπει να παίρνει
1: έναν από τους
0: δύο.
1: Τι λέει ο Κώστας τώρα. Άκου.
0: Ναι.
1: Είναι σωστό να τραβάνε κουπί οι τρίτες ρεζέρβες και στα τελικά οι φίρμες. Αν θέλουν διοργανώσεις, να βάζουν πλάτη όλοι. Ο Κώστας. Δεν έχει άδικο. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Εγώ θα πω έτσι και έτσι.
1: Ναι, ότι πολλές φορές, φίλε Κώστα, δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή.
0: Όταν έχεις το Γιάννη, τι θα του πεις.
1: Το Φλεβάρι, ο Γιάννης έπαιζε.
0: Ναι, απλά ο Γιάννης.
1: Το Φλεβάρι στα παράθυρα που είχε παίξει εθνική. Έπαιζε.
0: Να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ στην εκπομπή αυτή, και γι' αυτό μας παραδέχονται κάποιοι, και ας μας κράζουν λίγοι μας κράζουν.
1: Και αυτοί εντάξει. Το κάνουν όπως.
0: Και εγώ
1: πρέπει.
0: Βλέπω και στα social media, λίγοι κράζουν, και όταν κράζουν, κράζουν και συγκεκριμένους λόγους. Γιατί και εμείς μερικές φορές το παρακάνουμε και ξέρεις. Παρεκτρεπόμεθα, ας πούμε. Λέω λοιπόν ότι ο Γιάννης δεν είναι μόνος του. Ο Γιάννης έχει και μια ομάδα από επιτελείο και από αδέρφια. Άρα, μάνι-μάνι σε μια δωδεκάδα, ο Γιάννης πιάνει τρεις θέσεις. Περίμενε. Πιάνει τρεις θέσεις. Γιάννης, Κώστας Θανάσης.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν θυμάσαι βοηθό του Ιτούδη τον assistant τον Μπάξ.
0: Εκεί γίναμε.
1: Ρόμπα, γενικώ.
0: Ναι, γενικώ.
1: Και έχει ενοχληθεί και ο Ιτούδη και καλά έκανε.
0: Τα είχε πει κιόλα.
1: Εντάξει. Όχι μόνο αυτό.
0: Ευτυχώ τα γλιτώσαμε αυτά, εντάξει.
1: Φυσιοθεραπευτή, ψυχολόγο, το ένα, το άλλο μαζί. Δεν είναι με τυχαίο μέγεθο ο Γιάννη.
0: Όχι, όχι. Είναι...
1: Δεν είναι απλή... ένα απλό παίκτη.
0: Είναι κολοσσό.
1: Αλλά ο Γιώκητ τι είναι, ρε φίλα, ξέρω κι εγώ δηλαδή.
0: Ναι, σωστό κι αυτό.
1: Δεν είναι κι αυτό.
0: Βέβαια και είναι.
1: Εκεί.
0: Και ξέρει, θα σου πω λίγο το εξή.
1: Εκεί στο καθήκον.
0: Δεν μπορώ να βάλω σε ζυγαριά, γιατί δεν είναι ωραίο, είναι άδικο το πόσο αγαπούν την πατρίδα ο Γιώκητς με το Γιάννη.
1: Και εντάξει, ο Γιάννης την αγαπάει.
0: Αυτό λέω, αυτό θέλω να πω.
1: Είναι δυνατόν να βάλουμε, δεν το λέω.
0: Ο Γιάννης την αγαπάει πάρα πολύ την πατρίδα. Αλλά
1: έχει αποδείξει.
0: Ίσως η διαχείριση του Γιάννη είναι διαφορετική από τη διαχείριση που έχουν οι Σέρβοι για τον Γιώκητς. Και ο Γιώκητς για τον εαυτό του.
1: Ναι, γιατί ίσως κάποια διαχείριση... στιγμή, αν θυμάσαι, πήγαν να κάνουν κάτι μαγιές κάποιοι Σέρβοι πρωτοκλασάτοι. Και αρκούσε μια φράση μόνο του Πέσιτς, αν τη θυμάσαι
0: και,
1: τότε.
0: Και του Γιώκητς.
1: Του ίδιου. Και ο Γιώκητς και ο ίδιος. Και με κατεβασμένο κεφάλι όλη στην Εθνική Σερβία.
0: Α, μιλάς τότε για τον Πέσιτς.
1: Ναι.
0: Που είχε διώξει τον Ραντμάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Γιατί τον είχε διώξει.
1: Τότε.
0: Γιατί μίλαγε ο προπονητής και τρώγε μπανάνα.
1: Όχι, επειδή δεν ήθελε να παίξει, δεν είχε παίξει σε ένα προηγούμενο αγώνα, κάτι είχε γίνει τέτοιο.
0: Πεχταράς ο Ραντμάνοβιτς τότε. Τον έδιωξε. Με συνοπτικές.
1: Και τώρα και με Γιώκητς και
0: τώρα,
1: με ναι. Μπογκδάνοβιτς και αυτά.
0: Και τώρα.
1: Μια κουβέντα έλεγε ο Πέσιτς.
0: Και τώρα.
1: Και όλοι τα είχαμε παραδίδονταν όλοι.
0: Λοιπόν.
1: Έτσι γίνεται. Είναι αυτό που λέει διαχείριση λοιπόν.
0: Να πω κάτι το οποίο βγήκε τώρα μόλις.
1: Να σου πω όμως Κωστή, κοίτα τι γίνεται από μηνύματα, πόσο ενδιαφέρει αυτό το θέμα.
0: Φυσικά και ενδιαφέρει. Περίμενε, δώσε λίγο.
1: Και με συγκινεί το ενδιαφέρον.
0: Να πάμε λίγο στην επικαιρότητα, διότι διαβάζω ένα άρθρο του Ουρμπόνας που λέει ότι ο Φρανσίσκο, ο οποίος τι σε κόφτει ο Φρανσίσκο, είναι ένα όνομα που πήρε πολλά λεφτά στη Βιλερμπάν, έχει ένα buyout, NBA out, συγγνώμη, NBA out, μέχρι 30 Ιουλίου. Άρα λοιπόν πήγε με ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.
1: 4 μοίρια στη Βιλερμπάν.
0: Τόσα πολλά.
1: Τόσα είναι. Νομίζω το έχει δηλώσει και ο ίδιος.
0: Ναι, μπορεί και τόσα. Ναι, κάπου
1: έχει
0: εκεί.
1: Ρε, υπάρχει
0: κάπου
1: φέτος.
0: Εκεί, κάπου εκεί.
1: Κωστή μου έχει.
0: Και υπάρχει ένα NBA out μέχρι 30 Ιουλίου. Δηλαδή, αν δεν βρει ομάδα στο NBA μέχρι 30 Ιουλίου, θα μείνει στη Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Αυτό είναι για τον κύριο Φρανσίσκο. Γράφει ο Παναγιώτης ο φίλος μου, που είναι και προσωπικός μου φίλος δημοσιογράφος. Οι περισσότεροι παίκτες μαζεύτηκαν από τις παραλίες. Και νομίζω, λέει, ότι η δήλωση του Σπανούλη είναι για να ξυπνήσει όσους έχει στη διάθεσή του. Δηλαδή, σου λέει αυτό. Οι περισσότεροι παίκτες μαζεύτηκαν από τις παραλίες. Και νομίζω, λέει, ότι η δήλωση του Σπανούλη είναι για να ξυπνήσει όσους έχει στη διάθεσή του. Δηλαδή, σου λέει.

0: αλλά λίγο και την ελληνικό κορμό να κοιτάμε.
1: Σωστό.
0: Τους Έλληνες.
1: Λοιπόν, άλλη βόμβα, μεταγραφική, όχι μεταγραφική, ρεπορταζιακή, ότι σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα δεν εγκρίθηκε το αίτημα συμμετοχής της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Ούτε στο γαλλικό, δεν το ξέρω αυτό, γαλλικό, δεν το είχα διαβάσει.
1: Έκανε έφεση. Έλα. Στη γαλλική ομοσπονδία.
0: Ούτε στο άρα γαλλικό δεν δέχονται.
1: Έχει βαρέσει κανόνι.
0: Αυτό είναι κανονικό κανόνι.
1: Έχει βαρέσει κανόνι.
0: Και μιλάμε για ηχηρό κανόνι.
1: Κανόνι, κανόνι, κανόνι.
0: Έτσι. Τώρα ξέρεις την αρρωτιέ με, δηλαδή στο Eurocup θα συμμετάσχει κανονικά?
1: Τι να σου πω. Άμα μπορέσει. Άμα μπορέσει, ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Για τον Νέιτ Σέστινα υπάρχει μια πληροφορία τώρα φρέσκια ότι είναι αρκετά κοντά στη Βιλερμπάν. Και να θυμίσουμε ότι πέρσι ξεκίνησε στη Βαλένθια, δεν φτούρισε. Στη συνέχεια υπέγραψε στην Αρμάνι Μιλάνο ο κύριος Νέιτ Σέστινα. Ο Πανιώνιος πήρε ένα παίχτη, τον Άντριου Τζόουνς. Πανιώνιος ο οποίος αγωνίζεται στην Elite League. Ο Άντριου Τζόουνς έρχεται λοιπόν στον Πανιώνιο ως πρωταθλητής Αυστρίας με τη φανέλα της Καπφενμπεργκ. Έχω πάει στο Καπφενμπεργκ. Ωραίες μπύρες είχε εκεί. 16,2 πόντους, 6 rebound κατά μέσον όρο αυτό το παιδί, ο οποίος είναι γεννημένος το 97 και έχει ύψος 1,93. Mm-hmm. Παίζει guard. Αλλά για να παίρνει και τόσα rebound, πάει να πει ότι είναι αρκετά μαχητικός και μάλιστα είχε και 3,2 assist.
0: Λοιπόν, Κωστή μου, πάμε σε πολιτικές ειδήσεις.
1: Πάμε και επιστρέφουμε.
0: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στάλθηκε και μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σημαντικές εξελίξεις στις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες δήλωσε στην ΕΡΤ News η εκπρόσωπος αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ομόφωνα ενόχους έκρινε τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΚΕΠΕ Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χερόπουλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για τις συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια των αυτεργατών, των επιβατών και των κατοίκων της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος έως 34 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, αριστεία.

0: Ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
0: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Βαγγέλη, έβαλε το χεράκι σου, ε.
1: Τι έκανα?
0: Στα τραγούδια.
1: Α, Ρόρι. Όχι, όχι, μα τι να ήταν αυτό.
0: Γκαλαχέρ.
1: Ρόρι Γκαλαχέρ. Εντάξει.
0: Σπουδαίο.
1: Κιθαράκλα, τι φοβερά, τι λέμε. Φοβερά σόλο. Όσοι αγαπούν την καλή ροκ, κατάλαβαν. Λοιπόν.
0: Πάρε και ένα Ice Cube τώρα να ισιώσει.
1: Εντάξει, εσύ. Καλά. Χρυσούλα.
0: Μπήκε Χρυσούλα, εντάξει.
1: Κατάλαβα ότι πήγε Χρυσούλα.
0: Με έφτιαξε. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του μπάσκετ και είναι 2 ώρες, 5 με 7.
1: Να ισιώσω.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Βαγγελή, έχει πάρα πολλά μηνύματα για την εθνική ομάδα.
1: Εδώ...
0: Πάρα πολλά μηνύματα. Αλλά όσο υπάρχουν και μεταγραφές και ανανεώσεις και τα λοιπά, εννοείται
1: μου,
0: ότι εδώ θα είμαστε.
1: Τι έγινε τώρα που μιλάγαμε για την εθνική,
0: ναι,
1: δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Okay.
1: Για μένα αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
0: Χαρά μας.
1: Πάρα πολύ ενθαρρυντικό.
0: Χαρά μας, χαρά μας.
1: Δεν ενδιαφέρεται μόνο για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚΑΡΙ. Για την εθνική.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά. Ό,τι προλάβουμε. Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Είδες πως μπορεί κάποιος να σφάζει με το βαμβάκι ΕΟΚ και Λιόλιο και... Θα σου το πω. Και ο άλλος με το μαχαίρι Ευρωλίγκα.
0: Πού πάει το μυαλό σου?
1: Δύο άνθρωποι κάναν δηλώσεις. Αυτές βγήκαν σήμερα.
0: Για πες.
1: Ο ένας είναι πολύ γλυκά και όμορφα, ο Χέις Ντέιβις, που μίλησε.
0: Κάτσε, αυτό ήταν για.
1: Εφθαρσός. Για διαιτησία μίλησε.
0: Για Ολυμπιακό.
1: Και... Ναι, για ΕΟΚ λέω, γι' αυτό είπα. Διαιτησία.
0: Α, ΕΟΚ, ναι, ΟΚ.
1: ΕΟΚ και Λιόλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πολύ γλυκά,
0: ναι,
1: ευγενικά. Αλλά τα λέει ο άνθρωπος όπως τόνιασε. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά και για την τοξικότητα μιλάει που υπήρξε. Και ο άλλος είναι ο Σκαριόλο. Που βέβαια υπερέβαλε.
0: Ναι.
1: Υπερέβαλε λίγο.
0: Σκαριόλο δεν το άκουσα.
1: Ναι, δηλώσει ο Σκαριόλο που είπε ότι θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει πάρει τις προηγούμενες τρεις Ευρωλίγκες, αλλά δεν άγγιζε αυτή, γιατί μας αδείξαν οι διαιτητές. Βέβαια, αυτά τα λέει τώρα. Δεν τα είπε τότε.
0: Τότε γιατί θα τα πει.
1: Μετά τον αγώνα. Μετά τον αγώνα.
0: Δεν εμπλεκόταν.
1: Μετά τον,
0: α, μετά τον αγώνα.
1: Σκαριόλα, ναι.
0: Εντάξει, είχε πει κάποια πράγματα, μωρέ.
1: Ελάχιστα είχε πει.
0: Ελάχιστα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: γενικά ο Σκαριόλα είναι
1: κύριος. Ναι, τώρα που έχασε δουλειά του είναι ρεάλ, το λέει όμως.
0: Τώρα μπορεί να μιλήσει πιο
1: όχημα. Τότε, όχι, τότε τον ήθελα όμως. Και μπορεί σε αυτό. Αυτή να...
0: Απολύθηκε και αποζημιώθηκε με πολλά εκατομμύρια. Λέει, 4
1: εκατομμύρια.
0: Αντί για 5 εκατομμύρια, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό μίλησε ευθέως για τη διαιτησία στον τελικό.
0: Ναι.
1: Εμάς δεν μας κακόπεσε που το πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, καθόλου.
0: Είπαμε, η ταυτότητά μας λέει Έλληνες.
1: Μερικές φορές λιγάκι και με φουστανέλας μιλάμε.
0: Η λέει Έλληνες.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αλλά μίλησε ο άλλος, ο Χέις Ντέιβις, είπε πολύ γλυκά αυτό που ένιωθε. Ας πούμε, να σου πω την ατάκα του που την έχω εδώ. Περίμενε. Καταρχήν μίλησε για την απαγόρευση που είχε
0: να κάνει τη ρουτίνα
1: να
0: του. Τρεις ώρες πριν το μάτς.
1: Και ήταν,
0: τον άφησαν δύο ώρες πριν.
1: Και με αστυνομία.
0: Το είχαμε σχολιάσει εκείνη τη μέρα.
1: Με αστυνομία, με σεκιουριτάδες. Δεν τον άφηνε να μπει στο κυρίως γήπεδο. Εντάξει, και αυτά δεν είναι. Δεν γινόταν τίποτα δηλαδή αν έκανε την δική του προθέρμανση με στο σεφ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Πάει, τα από αυτά. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Ότι άλλαξε σαν άνθρωπος, λέει, και σε σχέση με αυτούς τους τρεις μήνες που έχω εδώ στην Ελλάδα. Χάος, λέει, χαρακτήρισε την κατάσταση.
0: Μόλι αυτή την αντιπαλότητα.
1: Με τον Ολυμπιακό,
0: με την
1: φύγαμε από το γήπεδο του τελευταίου, τον πέμπτο τελικό, δύο ώρες μετά τη λήξη του αγώνα. Ήταν απόλυτο χάος. Mm-hmm. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος, λέει, να το περιγράψω. Δεν είμαι ο ίδιος Νάιτζελ που ήμουν κάποτε όσο αφορά τη σχέση μου με τον μπάσκετ. Είναι δύσκολα.
0: Σοβαρό, σοβαρό.
1: Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Σοβαρό,
1: που
0: σοβαρό.
1: Και για τη διαιτησία.
0: Κοίτα,
1: είναι αυτό που είπα ότι με το βαμβάκι. Κάτσε να το βρω, περίμενε. Κάτσε μωρέ τώρα, εδώ το είχα. Για τη διαιτησία. Πού είναι ρε φίλε? Θα το βρούμε.
0: Πού? Όχι, είπε ρε παιδί μου, αν κοιτάξει τον αριθμό των βολών.
1: Τις βολές, ναι, αυτό θέλω.
0: Θα έλεγα ότι δεν ήταν με το μέρος.
1: Δεν μου αρέσει να παραπονιέμαι, η μητέρα μου δεν με μεγάλωσε για να παραπονιέμαι. Αλλά αν κοιτάξει τον αριθμό των βολών, θα έλεγα ότι δεν ήταν με το μέρος μας. Και επηρεάζουν το παιχνίδι. Είναι ατυχές να έχεις μια σειρά με τους πρωταθλητές EuroLeague και μια άλλη ομάδα που πιθανώς να έχει νικήσει και η σειρά περιορίστηκε στους διαιτητές. Αλλά είμαστε όλοι άνθρωποι.
0: Με το βαμβάκι.
1: Με το βαμβάκι.
0: Το βαμβάκι.
1: Με το βαμβάκι.
0: Αυτό που θα ήθελα να σταθώ είναι ότι αυτό που είπε ο Χέις Ντέιβις, ότι δεν είμαι ο ίδιος Νάιτζελ.
1: Αυτό.
0: Και ότι όλοι μας έχουμε πάθει μια μικρή ανοσία, διότι είναι τέτοια τοξικότητα.
1: Την έχουμε συνηθίσει.
0: Και την έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι.
0: Εγώ το έχω πει και σε φίλους και τα λοιπά και δεν θα διστάσω να το πω και στον αέρα της εκπομπής, ότι μου παίρνει κάμποσες μέρες για να ηρεμήσω από αυτές τις σειρές Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Και είσαι από τους ψύχρεμους ανθρώπους εσύ.
0: Μα είμαι ψύχρεμος.
1: Γενικά είσαι ψύχρεμος.
0: Αλλά βιώνω την τοξικότητα αυτή.
1: Διότι
0: εμείς πάμε και στα δύο γήπεδα, έτσι. Εγώ δηλαδή τουλάχιστον. Και το ξέρεις, και θα πηγαίνω και στα δύο γήπεδα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το έχω κερδίσει. Να πηγαίνω και στα δύο γήπεδα.
1: Ναι.
0: Είναι όπως πολύ τοξικό το κλίμα. Μακάρι φέτος να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, διότι δεν τσουλάει. Και νομίζω ότι οι υγιείς φίλαθλοι δεν χαίρονται.
1: Τι θα αλλάξει η προσοχή μου για να αλλάξει όμως.
0: Τέλος πάντων, ας μην τα συζητάμε τώρα.
1: Τι μπορεί να αλλάξει, μπορεί να αλλάξει κάτι.
0: Ναι, πρέπει να περιοριστεί η τοξικότητα.
1: Εντάξει.
0: Πιστεύω τα επόμενα χρόνια ότι θα περιοριστεί η τοξικότητα.
1: Μακάρι.
0: Το πιστεύω.
1: Μακάρι.
0: Το πιστεύω.
1: Μακάρι.
0: Δεν είναι απλά ευχή. Το πιστεύω. Και το αισθάνομαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λένε οι φίλοι για όλα αυτά. Λοιπόν. Ωραίση Πετράν μου, εντάξει, είπαμε, οκ. Okay.
1: Βέβαια, εδώ ένας φίλος, ο Σωτήρης,
0: ναι.
1: Δεν βλέπω ποιο site είναι, κάποιες δηλώσεις του Σκαριόλου, που αμέσως μετά τον αγώνα είπε ότι ο Ολυμπιακός άξιζε το τροπαίο. Μικρές λεπτομέρειες έκαναν τον τελικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι και ο Σκαργί είναι αυτό που έλεγα εγώ πριν. Ας τα έλεγε τότε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να λες ότι άξιζε τον Ολυμπιακό στον τίτλο και μετά να λες για τη διαιτησία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Να πω στο φίλο μου τον Παναγιώτη ότι το μεσημέρι ασχολήθηκα πάρα πολύ με το θέμα που ανέδειξε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, αλλά το είχα πει και εγώ την ίδια μέρα στη μετάδοση, στο ρεπορτάζ, ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, να μην επιτρέψει στον ΠΕΚ του Παναθηναϊκού να κάνει τη ρουτίνα του τρεις ώρες πριν και να τον ταλαιπωρήσει εντός αγωγικών και εκτός αγωγικών δύο ώρες πριν, στο βοηθητικό, χωρίς φώτα κτλ.
1: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί το έκανε. Ποιος ήταν ο λόγος.
0: Εγώ το απέδωσα στην, το απέδωσα στην έντονη αντιπαλότητα του. Σου λέει είναι ο πέμπτος τελικός που κρίνει τον τίτλο.
1: Και τι θα γινόταν δηλαδή. Αν έμπαινε, ας πούμε, τι να σου πω, ο Βεζένκοφ.
0: Μα αυτό είπε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
1: Να κάνει προθέρμανση και το λέει, απαγόρευε ο Παναθηναϊκός. Θα λέγαμε το ίδιο.
0: Θα ήταν εξίσου απαράδεκτο.
1: Ντροπή θα ήταν. Εξίσου δεν έγινε. Έγινε
0: εξίσου απαράδεκτο. Λοιπόν. Και μάλιστα, όπως μου θυμίζει ο φίλος ο Παναγιώτης, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το αποκρύψαμε οτιδήποτε, δεν διαβάσαμε όλη τη συνέντευξη του Χέις Ντέιβις, υποστήριξε ο Αμερικανός ότι ο θηρορός του γηπέδου του είπε ότι αν ανοίξει τα φώτα
1: θα
0: χάσει τη δουλειά του.
1: Θα απολυθώ.
0: Εννοείται ότι είναι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε, έτσι.
1: Καλά, τώρα τον άνθρωπο τον έδωσε τώρα ο Ντέιβις, θα σου πω, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και αυτό λάθος ήταν.
0: Παιδιά, μην τρελαίνεστε πάλι. Είναι δύο-τρεις φίλοι και εσύ Παναγιώτη μου, μην τρελαίνεσαι με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τώρα. Εντάξει. Μην τρελαίνεσαι. Δεν χρειάζεται να υπάρχει τέτοια οργή, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Είναι
1: τι,
0: αυτό.
1: Τι γράφει,
0: όχι για μας, γενικά για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, αυτά. Ας ξεφύγουμε λίγο από όλο αυτό.
1: Λέει ο Σάββας.
0: Ναι.
1: Αυτά που λέει ο Ντέιβις για την τοξικότητα είναι τα σωστά, λέει, αλλά δεν είμαστε ικανοί να δούμε τα στραβά μας. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν.
0: Πρέπει να λέμε τα στραβά.
1: Είναι αυτό που λέγαμε ότι έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι.
1: Μας φαίνεται κάτι σύνηθες η τοξικότητα, όσο και αν μας ενοχλεί.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το χειρότερο που έχουμε πάθει.
0: Ναι.
1: Όλοι όσοι αγαπάμε τον μπάσκετ. Και όχι μόνο τον μπάσκετ, μιλάμε για τον μπάσκετ εμείς εδώ.
0: Λοιπόν.
1: Αν και στο ποδόσφαιρο, δεν βλέπω πια τόση αντιπαλότητα. Υπάρχει, αλλά κάτω από το τραπέζι. Τέλος πάντων.
0: Ο Δημήτρης γράφει ότι, συγγνώμη, λέει, θέλεις αυτούς τους παίκτες που έλειπαν να νικήσεις στη Ρουμανία και με αυτούς τους κερδίζαμε. Και όντως, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Αν ήμασταν λίγο πιο σοβαροί στο τελευταίο δεκάλεπτο, εννοείται ότι θα είχαμε κερδίσει μια χαρά. Λοιπόν. Μα πώς να παίξουν, λέει, αφού δεν είναι τόσο καλοί. Εννοεί μάλλον για τους διεθνείς. Βασίλη, γράψε λίγο, σε παρακαλώ.
1: Να τους πάρουμε ένα προς ένα, ρε παιδιά, γιατί δεν είναι καλή.
0: Από τους Ρουμάνους είναι καλύτεροι όλοι.
1: Μην τα είπα,
0: είναι όλοι καλύτεροι. Αν εξαιρέσει.
1: Έχει τον Λιόπουλο, δηλαδή. Έχει.
0: Παπα-Νικολάου. Μήτρου
1: Λόκ, έχει Παπα-Νικολάου, έχει Λαρετζάκη.
0: Όχι.
1: Ένα ψηλό είχε τον Κάτε και έκανα δύο παιδιά που σούνταραν, τίποτα άλλο.
0: Να,
1: δύο, ναι, δυόμιση, τρεις παίκτες.
0: Θα συμφωνήσω και καταρχάς να πω ότι από τους Ρουμάνους μόνο ο Ράσελ ο Νατουραλιζέ άξιζε.
1: Ναι, αυτό είναι καλός παίκτης.
0: Είναι καλός παίκτης.
1: Είναι καλός παίκτης.
0: Έχετε δίκιο για την εθνική ομάδα, αλλά δεν πειράζει. Λέει, μην τους πυροβολούμε. Λέει, είναι περίοδο διακοπών και χαλάρωσης. Όταν θα είναι κρίσιμα τα παιχνίδια, θα δείξουν τι αξίζουν, λέει ο Κωνσταντίνος, που είναι πιο ψύχρεμος και καλά κάνει και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, ο Μάικ, αλλάζω λίγο Μάικ, γιατί είναι λίγο σκληρές οι κουβέντες που λες, ότι θα έπρεπε να καλεί τον Walkup, λέει ο Μάικ, επί δύο χρόνια και δεν τον έχει καλέσει. Όλες οι ομάδες δίνουν διαβατήρια σε Αμερικανούς για να παίζουν σε όλα τα παράθυρα.
1: Εντάξει, παιδιά, μπορεί να έχει επιλογή του Σπανούλη, να θέλει ένα σουτέρ τώρα.
0: Και να κάνουν τη διαφορά.
1: Μόνο...
0: Εντάξει, ο Μάικ, ο Walkup έχει παίξει στην εθνική ομάδα και θα ξαναπαίξει στην εθνική ομάδα. Απλά, αν θες τη γνώμη μου, και τη λέω με πολύ, μεγαλύτερη ευχέρεια, καθώς και οι δύο είναι παίκτες του Ολυμπιακού, όταν παίζει ο Γιάννης, ο παίκτης που ταιριάζει
1: είναι
0: ο
1: Ντόρσεϊ.
0: Τι να κάνουμε, ναι, τώρα. Δηλαδή, ναι, να καλέσουμε το Walkup χωρίς, ναι, να ταιριάζει με το Γιάννη και να βαράνε τούβλα.
1: Ναι.
0: Τι θες, να τουβλάρουν και ο Γιάννης και ο Walkup μαζί. Τούβλα θα βαράνε, ρε, εσύ, Μάικ μου. Α, τον Ντόρσεϊ που τα βάζει. Καλύτερα ταιριάζει, καλύτερα κουμπώνει με τον Γιάννη. Όταν δεν μείνει ο Γιάννης, εντάξει, άλλο θέμα. Εκεί αλλάζει. Αλλά όταν είναι ο Γιάννης στην ομάδα,
1: ναι, ναι,
0: ταιριάζει περισσότερο μαζί του ο Ντόρσεϊ. Τα θέλουμε τα Στεφάνια, μην αλλάζουμε κάθε τόσο Στεφάνια, κρίμα είναι. Λοιπόν, για να κάνουμε και λίγο πλάκα.
1: Αλλά τώρα πλάκα-πλάκα, κοσάρες έβαζε κάποτε ο Γκόγκαπ, έτσι.
0: Ο πρόεδρος έχει στείλει φωτογραφία.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτή είναι η φωτογραφία.
0: Από ένα τοπίο έτσι εξοχικό.
1: Ναι, ναι.
0: Που γράφει ο φίλος.
1: Ψηλό.
0: Λοιπόν.
1: Με ορεινά.
0: Για να δω τι γράφει ο Παναγιώτης.
1: Λοιπόν, κάθε να μπω και εγώ λίγο πάλι στο Viber να δω, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Αν πιστεύουμε. Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση που βάζει ο Παναγιώτης. Αν πιστεύετε ότι κάποιος από Χουάντσο, Γκραντ, Όσμαν θα φύγει. Κοίτα, εξαρτάται από το ποιοι παίκτες θα πλακώσουν. Δηλαδή, αν πλακώσουν πολύ, ίσως κάποιος πρέπει να φύγει. Πόσοι να χωρέσουν στο 3-4. Άντε, ο Γκραντ είναι πιο κάτω, ας πούμε, στο ασώδιο.
1: Ναι, εκεί μαζεύονται πάλι.
0: Μαζεύονται.
1: Αλλά και στο
0: δηλαδή,
1: 3-4
0: το θέμα
1: μαζεύονται.
0: Τι θα πάρει ο Μπράντοβιτς το 4.
1: Οι επιλογές
0: τι θα
1: του
0: πάρει.
1: Να πούμε ότι είναι σε καλό σημείο διαπραγματεύσεις με τον Λάιλς. Αυτό.
0: Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, αυτό. Τώρα αυτό από εκεί και πέρα δεν ξέρω.
0: Άμα το ξέρω, θα στο
1: τι
0: λέγα
1: και πώς. Ναι, αυτό ξέρω εγώ.
0: Okay.
1: Τώρα αυτό ήξερα τουλάχιστον. Και αυτό συμβαίνει. Τώρα.
0: Ο Βαγγέλης κάνει μια.
1: 4-3, πόσοι μαζεύονται.
0: Κοίτα,
1: είναι Όσμαρ, Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο, Μίτογλου, Ρόγκα, Ντέιβις και ο Λαέλης.
0: Έχει κόσμο.
1: Έχει κόσμο,
0: έχει κόσμο, ναι.
1: Και ψηλούς ο
0: Φαλ
1: με το Λεσόρ.
0: Ναι. Και θα πάρει και τρίτο ψηλό.
1: Θα πάρει.
0: Θα πάρει λογικά.
1: Θα πάρει, δεν ξέρω αν θα πάρει.
0: Λες να πάει το Μίτογλου εκεί, να τον μετατοπίσει ως δευτερότριτο ψηλό.
1: Δεν
0: μπορεί.
1: Δεν ξέρω. Το τι έχει στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς, το ξέρει μόνο ο Μπράντοβιτς. Και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού.
0: Γράφει ο Βαγγέλης ότι με την ανύπαρκτη παραγωγή νέων ταλέντων, και αυτό είναι μια μικρή αλήθεια, μια πικρή αλήθεια μάλλον, φοβάμαι, λέει, ότι μόλις αποσυρθούν ορισμένοι παίκτες, δεν γράφει ακριβώς, από την εθνική ομάδα, η διακρίση θα είναι μια μακρινή ανάμνηση. Εντάξει. Okay. Αν θα είναι μακρινή ανάμνηση. Δεν το ξέρουμε. Εσύ, Βαγγέλη μου, θα το δούμε. Λοιπόν. Για να δω λίγο. Άλλο. Να δω και τα δικά μου λίγο social.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Κωστή. Πάμε λίγο,
0: ναι,
1: στο Δημήτρη που ρωτάει κάτι εντελώς διαφορετικό. Να φύγουμε από όλα αυτά που λέγαμε. Θέλω, ναι, να τα εξαντλήσαμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πώς σας φαίνεται, λέει, ο καινούργιος κανονισμός με τις βολές που δοκιμάζουν στο NBA. Είναι τώρα στο Summer League που θα είναι μία βολή που θα μετράει για ένα πόντο, για δύο, για τρεις. Είναι καινούριο συστηματάκι αυτό.
0: Ναι.
1: Φίλε, να το δούμε και καταρχήν δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό τελικά στο NBA του χρόνου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μην εξαλούν τις βολές. Δεν ξέρω, θα δούμε. Α, ναι, ο Ρογκαβόπουλο, το ξεχάσαμε τον Ρογκαβόπουλο.
0: Όχι, τον είπες. Τον είπες.
1: Για εθνική.
0: Α, για εθνική.
1: Ήταν τραυματίας, φίλε Θανάση.
0: Παιδιά, έχει πάθει.
1: Ακόμα πονάει.
0: Ένα μήνα είναι έξω.
1: Ακόμα πονάει.
0: Θα είναι
1: τώρα
0: έξω ένα μήνα. Τραυματίας ο Ρογκα. Τραυματίας. 100%. Λοιπόν, άλλο θέμα. Δεν ξέρω, ρε Ευαγγέλη, με αυτό με την μία βολή.
1: Ναι, okay. Θα το δούμε τώρα στο Summer League. Θα δούμε και πώς θα, αν θα υιοθετηθεί τελικά και για τους αγώνες για το NBA.
0: Να.
1: Εντάξει. Λέει ο Γιάννης και το εξής. Ξεκινήσαμε διακοπές για αρκετό καιρό για την εθνική. Ήταν στενόχωρη η ήττα.
0: Ήταν.
1: Αλλά μήπως και ο Σπανούλης έχει κάποια ευθύνη για τις κλίσεις στην ομάδα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο.
0: Δεν τις κάνει μόνος του. Έχει ένα επιτελείο. Βλέπει τους διαθέσιμους.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θα σου πω όμως ότι σίγουρα κάθε προπονητής θα θέλει, ειδικά της εθνικής, τους καλύτερους.
0: Αυτό
1: έτσι.
0: Το 100%.
1: Αυτούς θα έκρινε ο άνθρωπος ότι.
0: 100%.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να πάμε λίγο NBA.
1: Γκίκας, Φλιώνης, λέει τα παιδιά από NCAA, ρωτάει ο φίλος Σωτήρης.
0: Καλή ερώτηση αυτή.
1: Πολύ καλή ερώτηση.
0: Για το NCAA.
1: Ο Φλιώνης. Φλιώνης που είναι και από τους Φερέλπιδες, έτσι.
0: Ακόμα Φερέλπης είναι ο Δημήτρης.
1: Θέλω να πω δηλαδή.
0: Έκανε πολύ καλή χρονιά φέτος.
1: Μπορεί να προσφέρει στην
0: εθνική. Σίγουρα θα μπορούσε. Σίγουρα θα μπορούσε.
1: Ακόμα και ο Δίπλαρος θα μπορούσε. Ναι. Λέω εγώ τώρα, αλλά και το Φλιώνη. Τα παιδιά από το NCAA. Ναι, πού είναι τώρα τα παιδιά του CAA.
0: Δεν έχουν αγώνες.
1: Δεν έχουν αγώνες.
0: Δεν έχουν αγώνες.
1: Πού να βδάλας.
0: Ισχύει.
1: Κατάλαβες, αυτά είναι που λέγαμε και πριν. Και να ορίστε, μα συμπλήρωσε ο Δημήτρης και έχει δίκιο.
0: Εντάξει, παιδιά, θέλει λίγο.
1: Αλήθεια.
0: Θέλει μια συσπήρωση, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Θέλει μια συσπήρωση να πάμε να κερδίσουμε την Κυριακή, να ξεμπερδεύουμε. Να φτάσουμε τις 4
1: μέρες. Μα η επόμενη μέρα μας ενδιαφέρει, Κωστή μου. Όχι μόνο η Κυριακή.
0: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
1: Και είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, η Βαλένθια ανακοίνωσε επίσημα το αντίο του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και να δούμε και η Ρεάλ πώς θα εμφανιστεί.
1: Ο οποίος βέβαια είδες δήλωση που έκανε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι εντυπωσιάστηκα, λέει, και απογοητεύτηκα πάρα πολύ όταν μετά το τέλος, αμέσως μετά το τέλος του τελευταίου τελικού στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, ναι, ήρθε ο Μοντέρο και μου είπε ότι έχω υπογράψει, λέει, στον Ολυμπιακό. Ήρθε, λέει, ο Μπάντιου, έχω υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Ήρθε ο Κίμου, έχω φύγει εγώ, έχω κάνει το ένα και μάλλον από εκεί. Ξεκίνησε, από το σημείο αυτό ξεκίνησε και η απογοήτευση του Μαρτίνεθ.
0: Ναι.
1: Και είπε να ξεδώσει πηγαίνοντας στη Ρεάλ. Ναι. Όπου τα προβλήματα είναι λιγότερα, έτσι, μεταξύ μας.
0: Να πούμε ότι ο Φλιώνης είναι τραυματίας και γι' αυτό, επειδή δεν το έχει ξεπεράσει το τραυματισμό του.
1: Γενικά μιλάμε εμείς τώρα,
0: ναι, ρε παιδί μου, αυτό, ναι. Λέμε ότι θα μπορούσε, ναι, φυσικά, ναι, υπό, ναι, άλλες συνθήκες, αν ήταν καλά. Έχει ένα ειδικό πρόγραμμα και δεν είναι διαθέσιμος.
1: Ανδρέα, μας κάνεις μια ερώτηση. Πώς βλέπετε, λέει, τον Όσμαν στο 2. Δηλαδή,
0: το έχω πει κιόλας.
1: Εκεί πού θα παίζει ο Ναν. Ο Ναν.
0: Σου έχω πει, μπορεί στον Άσο. Να κατεβάσει όλους τους παίκτες θέση ο Μπράντοβιτς. Και το έχω ακούσει, δεν το λέω από το μυαλό μου.
1: Ναι. Δηλαδή Ναν στο playmaker,
0: να
1: δύο, ένα πολύ ψηλό σχήμα.
0: Ένα τριάρι.
1: Αντί για small ball που έπαιζε, δηλαδή, ο Άταμαν.
0: Ένα και ένα πεντάρι.
1: Ένα εντελώς διαφορετικό σχήμα.
0: Άλλο, εντάξει, σχήμα. Άλλο σχήμα.
1: Εντάξει, ο Μπάντιο.
0: Με αλλαγές.
1: Στο 2 ή στο 1.
0: Άσο 2.
1: Και άλλο το playmaker που θα πάρει.
0: Ασόδιο.
1: Κατάλαβε αυτό σου λέω.
0: Έχει κόσμο. Ναι. Αυτές οι ομάδες Ευαγγέλη έχουν κόσμο. Τι να λέμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στην Ισπανία, λέει ο φίλος μας ο Χρήστος, έπαιζαν παιδιά από τα πανεπιστήμια. Σε εμάς όχι. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Μια ερώτηση, λέει ο φίλος, στην Ισπανία πόσοι ξένοι παίζουν, στη Γερμανία, στην Ιταλία. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση, το δούμε, γιατί αλλάζουν στα πρωταθλήματα κάθε τόσο. Και
1: είναι θέμα ομοσπονδίων.
0: Ένα που κάνει η Ισπανία και δεν μου αρέσει είναι ότι. Κάνει naturalize διάφορους παίκτες από αφρικανικές χώρες και τα λοιπά και παίζουν ως Ισπανοί.
1: Ναι, αλλά έκανε και Αμερικάνο.
0: Άλλες μεμουριές εκεί. Αυτό για την εθνική.
1: Για την εθνική έκανε και Αμερικάνο.
0: Και Αμερικάνο, ναι.
1: Έτσι.
0: Βέβαια. Και πήρε το χρυσό.
1: Το Λορέντζο.
0: Το Λορέντζο Μπράουν.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλά λέμε, ναι, για το πρωτάθλημα.
1: Θέλω να πω ότι κάνει και από εκεί από τις αποικίες, όπως, ναι, και οι Γάλλοι το ίδιο.
0: Ψάχτηκα λίγο σήμερα το πρωί.
1: Έτσι.
0: Να δω αν
1: έκανε και Αμερικάνο.
0: Σε κάποιο πρωτάθλημα εγχώριο. Υπάρχει ο περιορισμός να παίζουν δύο γηγενείς στην πεντάδα. Αυτό ίσχυε πριν 10 χρόνια περίπου, 12, στη VTB League και στην Τουρκία. Είχε αντιδράσεις, φώναζαν οι ομάδες, οι προπονητές, δεν μπορούμε να έχουμε μια πεντάδα με δύο γηγενείς μέσα και πώς θα το κάνουμε και αού, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και το ακύρωσαν. Το έβγαλαν αυτό τον κανονισμό. Επομένως δεν υπάρχει. Δηλαδή σκεφτόμουν, μπορεί να είναι και ουτοπικό να μην μπορεί να γίνει. Μήπως θα μπορούσε, ας πούμε, να υπάρχει μια διάταξη, και θα πάμε σε λίγο στη διακοπή, ώστε να παίζουν δύο Έλληνες πάντα στο παρκέ. στη GBL. Δηλαδή, τόσο τραγικό θα ήταν να παίζουν δύο Έλληνες πάντα μέσα.
1: Όχι.
0: Και ας παίζουν τρεις ξένοι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, να ψάχνουμε τον Τουφέκη τους Έλληνες, όχι μόνο στου τελικού Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά και στα άλλα παιχνίδια.
1: Ξέρετε, παιδί μου, όπως θα γίνεται φέτος με τις γυναίκες. Που ναι, μεν αυξήθηκε ο αριθμός, αλλά θα είναι πάντα υποχρεωτικά δύο, αν θυμάμαι καλά.
0: Θα το σχολιάσουμε.
1: Δύο ή τρεις στην πεντάδα.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Ακούτε Era Sport.
8: Πέδρη ανεβάζει αριστερά το Κουκουρέγια. Για το γύρισμα Γκαρθάμπαλ, γκολ! Λέγαμε ότι η Αυστρία τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Γκαρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρο στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γκαρθάμπαλ στο 89. Όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ.
9: Βλάτσης στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά. Βλάτσης δεν κάνει το σουτ. Στάνισιτς, η σέντρα είναι γλυκιά. Η μπάλα πέρασε από όλους. Πέρισιτς, γκολ! Ο Πέρισιτς 1-0, η μπάλα πέρασε από τον Κώστα σε θέση μέσα αριστερά, το πλασέ, το γκολ για την Κροατία.
10: Player number 13 holds his opponent with two arms with flaring back. Final decision, penalty.
9: Final decision, penalty, τελική απόφαση, penalty. Ο Βλάσιτς το είπε καθαρά, κρατάει τον Βέκα σε αυτή τη φάση. Οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν, είναι η μεγάλη στιγμή της Πορτογαλίας να ισοφαρίσει. Ρονάλντο με Λιβάκοβιτς. Ρονάλντο εκτελεί. Ο Ρονάλντο, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για την Πορτογαλία. Στο 67ο λεπτό. Βέγκα περνάει για το Λεάο. Λεάο και πάλι με τον Στάνισιτς και ο πιστοχωρεί ο Μόντριτς. Η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά! Η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το γκολ. Γκονζάλο Ράμος ο πιστολέρο για τους Πορτογάλους. Πορτογαλία 2, Κροατία 1 στο 90 συν 4. Τι μάτς! Και οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Στο 90 συν 19 σφίγγει τις γροθιές του Ρονάλντο. Στους 16 η Πορτογαλία.
11: Τώρα ο Μαντζάμπι είναι στην επίθεση. Περνάει ο Μαντζάμπι, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα και τον Εμπολό. Γκολ η Ελβετία στο 11ο λεπτό. Τώρα είναι στην επίθεση με μια παλιά του Ζακάρια. Κόβεται γρήγορα από τον Πριζεμπαϊνί. Αλλά λάθος τώρα στην άμυνα της Αλγερίας. Και ο Ζακάρια θα κάνει ακόμα ένα γύρισμα. Πάλι λάθος από την Αλγερία. Και έχουμε το δεύτερο γκολ. Η Ελβετία κάνει το 2-0.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, τώρα κληρώνει η τελευταία ευκαιρία. Όσοι θέλετε, στείλτε σε μισή ώρα, αλλά σε 20 λεπτά για ακουστεί. Σε 20 λεπτά η κλήρωση για τις 5 διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της Κυριακής. Για την Εθνική. Μην την ξεχνάτε την Εθνική. Εδώ είμαστε. Τελευταία, γύρω στις 6.30 η κλήρωση. 6.30, ναι.
1: Ναι, λίγο μετά τις 6.30. Κάπου εκεί.
0: Λοιπόν,
1: κάπου εκεί.
0: Είτε στο Viber, σπορ χωριστή, είτε στο γνωστό στο SMS, είτε στο Facebook. Έχει 24 δευτερόλεπτα.
1: Παντού. Μετράνε, ναι, ναι.
0: Τα βλέπουμε όλα.
1: Σε όλα μετράνε. Έχει πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλούς φίλους και τα λοιπά που στέλνουν τα μηνύματά τους και είναι έτσι μια πρόχειρη σούμα που έχει κάνει η Ειρήνη, είναι πάνω από 1.000. Θα τους μετρήσουμε και σε λίγο ακριβώς για να είμαστε σίγουροι στο 100%, γιατί μέρα με τη μέρα προστίθενται 100% υποψήφιοι τυχεροί, γιατί είναι υποψήφιοι τυχεροί που θα κερδίσουν τα 5 διπλά εισιτήρια. Για πες, Βαγγέλη, από ειδησιογραφία, τι άλλο υπάρχει?
0: Από ειδησιογραφία, αυτά είναι, είπαμε, για τον περιμένουμε μοντέρο για τον Παναθηναϊκό, μπάντιο που είναι τελειωμένες αυτές οι δύο μεταγραφές για τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα, δεν είναι, φίλε, εγώ διαφωνώ με το Σάκη. Καταρχήν, εντάξει, Κατσίβελης και Καραγιαννίδης, ναι, είναι δύο παίκτες που θα μπορούσε να καλέσει ο Σπανούλης, δεν τους κάλεσε για τους δικούς του λόγους, κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Αλλά διαφωνώ ως προς το ότι αυτή τη στιγμή ο Νάζ είναι καλύτερος του Ελάιζα. Έκανε πολύ καλό που δάχνουμε πέρσι ο Ελάιζα.
1: Σίγουρα, σίγουρα, βέβαια. Έτσι? Βέβαια.
0: Αυτό λέω. Αυτό
1: πολύ καλό, πολύ καλό. Πολύ καλό. Ο Ελάιζα και γι' αυτό το λόγο έμεινε και στον Άρη και ανανέωσε το συμβόλαιό του.
0: Νεκτάριε μου, δεν ξέρω να το διαβάσει, γιατί να το διαβάσουμε. Αλλά νομίζω, λέει, οι περισσότεροι φίλοι έχουν ξεχαθεί την τοξικότητα. Αν για κάθε δήλωση πληρώνει 50.000 πρόστιμο, θα σου πω εγώ αν θα σταματήσει τοξικότητα. Εδώ στι δύο ομάδε επιβλήθηκαν πρόστιμα πόσα πάνω από 400.000 συνολικά.
1: Εντάξει.
0: Τι να του, ποια 50 λε τώρα είναι Νεκτάρι. Πλάκα κάνει τώρα.
1: Εντάξει. Εγώ να απαντήσω στο φίλο τον 791 που είναι σίγουρος ή σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα διαβάζαμε το μήνυμά του. Καλησπέρα σας κύριοι, σας ακούω να μιλάτε για τοξικότητα.
0: Ναι, ένας ακόμα φίλος.
1: Εξισώνοντας τις εξτρεμιστικές καταστάσεις με τα σουτ που δεν έκανε ο κύριος Ντέιβις. Αγαπητέ, δεν εξισώσαμε κάτι. Δεν εξισώσαμε κάτι. Θα το σχολιάσω και θα πω το εξής.
0: Όχι, μοντέλο Ολυμπιακό, φίλε Θωμά, συγγνώμη.
1: Σήμερα μίλησε ο Ντέιβις. Αύριο μεθαύριο, αν μιλήσει ο Ντόρσεϊ, θα πούμε τι είπε ο Ντόρσεϊ, παιδιά. Δεν μπορούμε να βάζουμε στο ίδιο μίξερ 100 περιστατικά. Ο καθένας έχει κρίση και καταλαβαίνει τι και πώς και τα λοιπά. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν χρειάζεται, αγαπητέ 791, να στα κάνουμε 50ράκια. Όταν γίνεται το κάθε τι, το σχολιάζουμε. Τώρα έτυχε να είναι αυτή η συνέντευξη του Χέις Ντέιβις. Αύριο μεθαύριο μπορεί να υποθεί κάτι από τον κότς Μπαρτζόκα.
0: Ναι,
1: ή μπορεί να υποθεί
0: κάτι
1: από τον Αγγελόπουλος.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι θα το πούμε. Ή όταν γίνεται κάτι, ένα περιστατικό, απλά μην έχετε κοντή μνήμη. Γιατί ο κύριος δίπλα μου έχει εκραγεί πολλές φορές για συμπεριφορές παραβατικές.
0: Ναι, όχι μία φορά, για όλους.
1: Πάρα πολλές φορές.
0: Για όλους.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ο Μιχάλης λέει, ανυπομονώ να δω, λέει, αν και πώς θα προσαρμοστούν τα μεγάλα ονόματα που δεν ξέρουν τον Ομπράντοβιτς. Θέλουν δεν θέλουν θα προσαρμοστούν, γιατί ο Ομπράντοβιτς είναι ένας. Όποιος δεν προσαρμοστεί,
1: όπως το έλεγε ο My way, or the highway, που έλεγε ο Πατράιλι, ή το δικό μου δρόμο ή ορίστε, εδώ η πόρτα.
0: Και θα το κάνει όπως πρέπει ο Μπράντοβιτς. Όχι μη μιλώντας και βλέποντας αφιψηλού τους πάντες και τα πάντα. Έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Θα πάει να πιει και μια μπύρα μαζί και την ώρα της μπύρας θα το ταχώσει. Απλό είναι.
1: Α, καλά, αυτό ξαναπέστε.
0: Την ώρα της μπύρας. Ας το παρκέ.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Να το πω λίγο τώρα και ας πούνε ορισμένοι φίλοι ότι πάλι θα παραλέω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται πιο δυνατός από τον Παναθηναϊκό. Όσον αφορά το ρόστερ και τον προπονητή που είναι πολλά χρόνια. Είναι 7 χρόνια προπονητής.
0: Συνεχωμένη ομάδα, πινελιές κάνει.
1: Ή παραπάνω από τα 7. 7 νομίζω, 7 είναι. Ο coach.
0: 7 ετία νομίζω.
1: Και έτσι είναι τα προηγούμενα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι με Μακιντάιρ, Μοντέρο και αν κρατήσει και αυτούς που εγείρουν απαιτήσεις για κάτι καλύτερο.
0: Ναι.
1: τότε νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα μα πάρα πολύ δυνατός.
0: Στην περιφέρεια. Γιατί δεν
1: προφανέστατα είναι... ψάχνει και ένα τεσάρι.
0: Δεν είναι δυνατός 4-3.
1: 4-3 μάλλον.
0: Δηλαδή, δεν είναι δυνατός στην ρακετά.
1: Όχι, είναι πολύ δυνατός.
0: Πλά, κάνουμε
1: είναι
0: τώρα.
1: Πολύ δυνατός.
0: Υπάρχει άλλη τριάδα τέτοια στην Ευρωλίγκα
1: πολύ
0: αυτή τη στιγμή.
1: Είναι. Πολύ δυνατός. Όπως βέβαια αν είναι.
0: Και επεγμένη ομάδα αυτή.
1: Αν είναι υγιής και ο Φαλ, θα είναι πολύ δυνατός και ο Παναθηναϊκός. Έναν καλύτερο και βελτιωμένο Λεσόρ.
0: Δηλαδή σίγουρα πάρα πολύ σωστό.
1: Συν ένας ακόμη που πιθανότατα θα αποκτηθεί, μπορεί και όχι, θα το κρίνει αυτό ο coach ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, για Αβδάλα και Σαμοντούροφ, ρωτάει ο φίλος μας που στέλνει το μήνυμα.
0: Αυτούς τους δύο έλεγα πριν, γιατί τα παιδιά θα να μην συμμετέχουν. Γιατί να μην είναι στη διάθεση του Σπανούλη. Δεν ξέρω, μήπως έχει γίνει κρούση και δεν είναι στην Αμερική, κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Ξέρεις τώρα. Επειδή δεν... είναι φρέσκο το στραπάτσο, γιατί στραπάτσο ήταν το χθεσινό, δεν έχουμε προλάβει να ρωτήσουμε για έναν-έναν τι και πώς έγινε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ήταν. Αλλά εφόσον οι φίλοι θέλουν να μάθουν ακριβώς τι και πώς, θα το σκαλίσουμε. Και τις επόμενες μέρες θα έχουμε τις απαντήσεις. Διότι και πέρσι έχουμε πει πράγματα που δεν τα συζητούσαν πολύ. Και για τον Ρογκαβόπουλο, ότι ήταν λάθος οι χειρισμοί. Της Ομοσπονδίας και του ίδιου του Σπανούλη. Αν θέλετε γνώμη μου, ήταν λάθος η γυρισμή του προς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Και γι' αυτό το λόγο 2 χρόνια ήταν απόν. Έχει γυρίσει όμως ο Ρογκαβόπουλος όσον αφορά παράθυρο της FIBA. Δηλαδή πρόσφατα. Έχει παίξει ο Ρογκαβόπουλος.
0: Τώρα και τώρα θα έπαιζε αν δεν είχε πάει αυτή τη ρήξη της.
1: Ναι.
0: Ο Σλούκας λέει, ρωτάει, ο Θανάσης είναι σε φάση να παίξει όπως τον έχουμε συνηθίσει ή θα παίξει το ρόλο και η ηλικία.
1: Εντάξει, πάντα η ηλικία παίζει ρόλο.
0: Ο Σλούκας και φέτος έβγαζε τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Είναι κλεισμένο 36.
0: Αυτό έκανε.
1: Το παράκανε φέτος. Γι' αυτό και την πάτησε.
0: Και υπερέβαλε
1: σε μια
0: αυτό.
1: Προπόνηση.
0: Έτσι.
1: Σε μια προπόνηση ο Μηνίσκος σου λέει, μεγάλε, το παράκανες.
0: Έπαιξε και πιο πολύ, περισσότερο από ό,τι έπρεπε.
1: Γιατί δεν το παράκαναν, άλλοι. Με την ανοχή του Άταμαν.
0: Μα χωρίς τον Σλούκα. Τώρα... Μα το είχε πει ο Άταμαν ότι χωρίς τον Σλούκα θα χάναμε στον πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ εδώ, στην Αθήνα.
1: Ισχύει,
0: το είπε ο ίδιος ο Άταμαν. Σωστό. Τι να κάνει και ο Σλούκα.
1: Σωστό.
0: Τι άλλο να κάνει δηλαδή.
1: Θα μπορούσε να τον προστατέψει περισσότερο.
0: Θα χάνε όμως, σου λέει.
1: Ναι.
0: Για άλλαξε τη θέση του Άταμαν.
1: Μετά από ένα μήνα απουσίας να παίζει 23 λεπτά, 36 χρονών.
0: Έμα...
1: Λίγο ακραίο.
0: Ναι.
1: Λίγο ακραίο.
0: Ναι. Ο Σλούκα παραμένει ο Κώστας Λούκα. Είναι ηγέτης. Τελείωσε η ιστορία. Και θα είναι και φέτος. Για τον Παναθηναϊκό εννοώ, έτσι. Να προσαρμοστεί πρώτα ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Ο Μιχάλης λέει να προσαρμοστεί πρώτα ο Μπράντοβιτς και βλέπουμε μετά. Κράτα μικρό καλάθι όλοι σας. Κανείς δεν λέει ότι. Ίσα λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θεωρητικά και πρακτικά
1: είναι,
0: έχει πλεονέκτημα.
1: Είναι πιο μπροστά.
0: Έχει, αυτό
1: είναι
0: λέμε.
1: Πιο μπροστά.
0: Τι να κρατάμε καλό γάλα.
1: Ο Δημήτρης γράφει κάτι το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Όπως όλα τα μηνύματα έχουν ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: είτε
0: ναι.
1: Μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν. Ότι όταν στα μισά ελληνικά γήπεδα αποδοκιμάζουμε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης του εθνικού ύμνου.
0: Το είδα και εγώ πριν εδώ.
1: Για
0: και έχει
1: ποια
0: δίκιο.
1: Ελληνική συνείδηση μιλάμε.
0: Έχει δίκιο.
1: Λέει ο Δημήτρης από την Πρέβεζα.
0: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Εγώ το έχω πει κάθε φορά.
1: Μην μπερδεύουμε τώρα τους οπαδούς με την ανοχή και των διοικήσεων. Γιατί το έχουμε δει σε πολλά γήπεδα αυτό να συμβαίνει και δεν μας αρέσει. Ένα λεπτάκι δηλαδή, συγκρατήσου. Και μην αποδοκιμάζεις τον Ολυμπιακό, τον Πανιόνιο, την ΑΕΚ. Μην το κάνεις.
0: Έχεις συνθήματα τα οποία θέλεις να τα βγάλεις αμέσως την ώρα αυτή που
1: ναι,
0: είναι ιερή.
1: Πες τα μετά.
0: Είναι ιερή αυτή η στιγμή.
1: Μετά. Θα ακουστεί το σύνθημα και μετά. Λες τα πολιτικά τώρα εσύ, εννοείς.
0: Ούτε, όχι πολιτικά.
1: Δεν χρειάζεται στον εθνικό ύμνο.
0: Όχι πολιτικά.
1: Πες τα αργότερα.
0: Τα οπαδικά.
1: Και
0: τα οπαδικά τους βγάζουν.
1: Και τα οπαδικά.
0: Όχι πολιτικά.
1: Και τα οπαδικά και τα πολιτικά και όλα.
0: Ναι.
1: Η ανάκριση του εθνικού ύμνου
0: είναι
1: αποφασίστηκε ομόφωνα από τον ΕΣΑΚΕ.
0: Ναι.
1: Με πρωτοβουλία, θυμάσαι που το είχα πει τότε και δεν το διέψευσε κανείς.
0: Ναι, του Γιανακόπουλου.
1: Του Δημήτρη Γιανακόπουλου.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, ένα λεπτάκι μπορούμε να είμαστε όλοι ήσυχοι στον εθνικό ύμνο. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Εμείς και οι Ιταλοί έχουμε εθνικό ύμνο στο μπάσκετ. Και οι Αμερικανοί στο NBA. Που τον τραγουδάνε κιόλας. Πάντα ένας καλλιτέχνης βγαίνει στο γήπεδο και τραγουδάει τον εθνικό ύμνο της Αμερικής. Εμείς και οι Ιταλοί έχουμε την ανάκριση του εθνικού ύμνου στα γήπεδα της Λίγκας. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο υπάρχει από την ειδησιογραφία. Καταρχάς συνεχίζεται στο Telecom Center ένα πολύ σπουδαίο συνέδριο προπονητών Ευρωλίγκας Και μάλιστα μεταξύ άλλων είναι ο Μπράντοβιτς, είναι ο Γιασικεβίτσιους, είναι ο Σφερόπουλος, είναι ο Σκαριόλο, είναι ο Σάσα Μπράντοβιτς, είναι ο Πάμπλο Λάσο, είναι πολύ μεγάλοι προπονητές. Ο Σάρας λοιπόν, μιλώντας στην κάμερα της Νόβα, αφού πλησίασε και υποκλήθηκε μπροστά από το άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου, και αυτό ήταν μια πολύ ωραία κίνηση από τον Σάρας που
2: κάτι
1: δείχνει
2: που έκανε και ευγνωμοσύνη, πριν λίγες μέρες.
1: Δείχνει μια ευγνωμοσύνη, εντάξει. Είπε λοιπόν για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό για Γιασικεβίτσιους, είναι λέει τόσο φυσιολογικό, λέει, να σκέφτεσαι τον Ζέλικο στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Την έχω, λέει, πολλά χρόνια αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, που είναι πολύ φυσιολογικό, σαν να μην έφυγε ποτέ. Για την ήττα από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της EuroLeague δεν ήμασταν στην καλύτερη φόρμα, είπε για τη Φενέρμπαχτσε, πολύ τίμιος. Πρόκειται για ένα παιχνίδι και μόνο, δεν νομίζω πως ο Ολυμπιακός ήταν κάτι το ξεχωριστό εκείνη την ημέρα, αλλά εμείς ήμασταν ακόμη χειρότεροι. Είναι δύσκολο να παίζει, λέω, τη χρονιά σε ένα παιχνίδι, αλλά έτσι είναι για όλους. Για Άρη και ΠΑΟΚ που ανεβαίνουν, λέει ο Γιασικεβίτσιους, ο Μπίλι ήθελε να είναι πιο κοντά στην οικογένειά του, στην Ελλάδα. Ανέλαβε ένα από τα πιο υποσχόμενα project στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα είναι συναρπαστικό, ομοίως και για τον ΠΑΟΚ. Ο Ανδρέα Τρινκέρι που θα είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ.
2: Να μου επιτρέψεις.
1: Και είπε ότι η Θεσσαλονίκη έχει απίθανη μπασκετική κοινότητα. Ναι. Το περιμένουν τόσο καιρό. Θα είναι σίγουρα συναρπαστικό, είπε ο Γιασικεβίτσιους.
2: Μίλαγα με έναν άνθρωπο που το ξέρει πάρα πολύ καλά, τον Σπανούλη τον Βασίλη.
1: Ναι.
2: Μου λέγε πέρα από αυτό, ότι είναι κοντά στην οικογένεια, θεωρεί τον Άρη ως μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Πολύ μεγάλη πρόκληση.
1: Βέβαια,
2: και είναι ένας από τους λόγους εκείνους που ανέλαβε τον Άρη
1: 100%,
2: του EuroCup.
1: 100%.
2: Γιατί του αρέσουν οι προκλήσεις γενικά
1: 100%.
2: Του Σπανούλη, του Βασίλη. Αυτό.
1: Βέβαια.
2: Το ξέρει πάρα πολύ καλά και σαν άνθρωπο και σαν χαρακτήρα.
1: Ναι. Ο Δημήτρης γράφει, ο Παπανικολάου που είναι πάντα εκεί στην εθνική ομάδα, πώς λέτε να του φαίνεται η ιστορία με τον WOCAP, δεν θα έπρεπε τώρα στα παράθυρα να είναι εκεί. Και αν δεν κάνει Σπανούλη, γιατί τον κάναμε Έλληνα. Ρε εσύ, φίλε μου, καταρχάς ο WOCAP έγινε Έλληνας με προεδρικό διάταγμα πρωτού αναλάβει ο Σπανούλης. Έπαιξε στην εθνική ομάδα. Δεν είναι ότι δεν έπαιξε. Και πιστεύω ότι θα ξαναπαίξει ο Τόμος WOCAP. Ο Τόμος WOCAP, θεωρώ, έτσι το έχω καταλάβει, μπορεί να κάνω και λάθος, ρε παιδιά. Μην βαράτε. Θεωρώ ότι είναι φιλέλληνας ο Τόμος WOCAP. Περνάει καλά εδώ πέρα. Έπαιξε, πάλεψε, την ίδρωσε στη φανέλα. Την προηγούμενη φορά ήταν τραυματίας. Φέτος, που δεν είναι τραυματίας, προφανέστατα οι παίκτες με την Ομοσπονδία και με το Σπανούλη και με το Ζήση είναι σε μια επικοινωνία. Προφανέστατα ήθελε να ξεκουραστεί και αυτός και άλλοι παίκτες και σου λέει: έχω τραβήξει 80 μάτς.
2: Ναι.
1: Βάλε Ευρωλίγκα, βάλε πρωτάθλημα. Δεν θέλω να παίξω στο παράθυρο.
2: Μα έχει και το.
1: Προφανέστατα έγινε έτσι.
2: Έχει.
1: Γι' αυτό και δεν εκλήφθη.
2: Και το προηγούμενο στην περασμένη σεζόν που ήταν τη μη σεζόν έξω με τη μέση του.
1: Ναι.
2: Που ήταν η συνέπεια της συμμετοχής στην εθνική. Μεγάλος άνθρωπος.
1: Ότι κάηκε. Ότι κάηκε.
2: Ναι.
1: Βαγγελή, εγώ να ξέρεις, μου αρέσει περισσότερο αυτή η συμπεριφορά των παιδιών που είναι στην Ομοσπονδία τώρα παρά πριν. Θα το εξηγήσω και αυτό. Όλα θέλω να τα εξηγούμε, να τα κάνουμε λιανά. Είναι καλύτερη η νοοτροπία του Ζήση, του Σπανούλη, του Ντικούδη, που. Εντάξει, μπορεί μερικές φορές να μην χαίρονται όταν εισπράττουν ένα όχι, αλλά τουλάχιστον αυτό το όχι γίνεται σε συνεργασία με τον παίκτη. Δεν το βγάζουν στη σέντρα, όπως παλιά με τον Βασιλακόπουλο που είχε κυνηγήσει και τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη να του ρίξει καμπάνα από τη FIBA όταν ήταν στα μέσα και στα έξω.
2: Ναι, ναι.
1: Και στο Σκορτσιανίτη. Ο Σοφοκλής είχε θεωρήσει προτεραιότητα την δύσκολη εγκυμοσύνη της σύζυγου του. Δεν του πει Σοφοκλή. Πήγαινε εθνική.
2: Και επειδή μπλέκουν πολλοί φίλοι, τα οπαδικά με τις κλήσεις στην εθνική, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή, θα προφυλάξει παίκτη του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ο Σπανούλης.
1: Ναι.
2: Πλάκα
1: όχι,
2: κάνετε.
1: Όχι.
2: Είναι κουβέντες που κάνουν σαν άντρες που λέμε.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ, ναι. Δεν αντέχω.
1: Ναι.
2: Θέλω, δεν θέλω. Γιατί, για αυτόν τον λόγο. Διαπροσωπικές είναι οι σχέσεις.
1: Την καλησπέρα στον φίλο μας τον Άγγελο. Τι είναι αυτό ρε εσύ, Άγγελε μου? Για να δω. Φανταστείτε λέει να παρακολουθείτε έναν αγώνα ζωντανά. Είναι ο Άγγελος ο οποίος έχει το θέμα με την όραση και είναι η παρέα του το ραδιόφωνο. Μας λέει για μια συσκευή στο μέγεθος ενός τάμπλετ που μεταφράζει τα επίσημα δεδομένα των αγώνων σε δονήσεις, τις οποίες ο φίλαθλος διαβάζει με την παλάμη του, συνδυασμένες με ηχητική περιγραφή για το σκορ, τα ονόματα και τις φάσεις. καλύπτει μπάσκετ, αμερικανικό ποδόσφαιρο, baseball και ποδόσφαιρο. Και λέει ότι σε μελέτη της εταιρείας, τυφλοί και μερικώς βλέποντες φίλαθλοι, κατανόησαν τον αγώνα 74% καλύτερα με τον συνδυασμό αφής και ήχου σε σχέση με το ραδιόφωνο. Στους χώρους των αγώνων η συσκευή προσφέρεται δωρεάν, ενώ έρχεται και έκδοση για το σπίτι.
2: Πολύ ενδιαφέρον μήνυμα αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα.
1: Μια ταμπλέτα, ας πούμε, μια συσκευή που και σου κάνει μετάδοση με πληροφορία, ας πούμε, στα αυτιά, αλλά και με δονήσεις σου εξηγεί πώς πάει το μάτς. Πολύ ωραίο, Άγγελε. Και είδες ότι όταν υπάρχει μια αδυναμία, ας πούμε, η τεχνολογία σε βοηθάει να παρακολουθείς ένα μάτς και ας μην τον βλέπεις καλά.
2: Με άλλο τρόπο και με πληρότητα, έτσι.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι θα υπάρξει και βελτίωση σε αυτό το επίπεδο πάρα πολύ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή, και πολύ σύντομα. Εγώ αναρωτιέμαι, λέει ο Θανάσης, αν χρειάζεται εθνική και άλλους παίκτες για να κερδίσει η Ρουμανία. Αν χρειάζεται και άλλους παίκτες για να κερδίσει, ρωτάει.
1: Εντάξει, είναι μια καλή ερώτηση. Και με αυτούς μπορούσαμε.
2: Αυτό λέει. Νομίζω ότι χάθηκε η συγκέντρωση των παιδιών και του coach και χάθηκε για μια ευκαιρία κάποιων παιχτών να παίξουν και να δώσουν την ψυχή τους. Ψυχή, λέει, θέλει. Εντάξει.
1: Ο Κωνσταντίνος γράφει ότι Μίτογλου, Λάιλς και ίσως λίγο Χουάντσο μπορούν να συμπληρώσουν τους δύο Γάλλους στο 5 του Παναθηναϊκού. Δηλαδή βάζει Μίτογλου, Λάιλς και ίσως λίγο Χουάντσο στο 5.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ότι σου λέει μπορούν να παίξουν.
2: Ό,τι και να λέμε εμείς τώρα, το ότι έχει στο μυαλό του ο Μπράβης το ξέρει ο ίδιος. Κανένας άλλος.
1: Ακριβώς.
2: Και αυτοί που πρέπει, τον Παναθηναϊκό, με τους ανθρώπους που έχει ζητήσει. Τώρα εμείς τι λέμε.
1: Λοιπόν, είπαμε για Άντριου Τζόουνς στον Πανιόνιο.
2: Κοίτα, ο Αλέξανδρος λέει κάτι σωστό, Κωστή.
1: Ναι.
2: Πήρανε, λέει, καλύτερο συμβόλαιο από τη στιγμή που έγιναν Έλληνες.
1: Ναι.
2: Και έχει δίκιο.
1: Ναι.
2: Γιατί ο Γόκαπ και ο Ντόρσεϊ και ο Φαλ τώρα είναι Έλληνες πλέον.
1: Ο Φαλ το έχει βγάλει.
2: Σαν Έλληνας
1: υπολογίζεται.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν το έχει πάρει ακόμα, ναι. Εντάξει. Okay.
1: Όχι, λέω μήπως. Να δω λίγο ρε, εσύ. Αυτός ο Γκονζάλο Κορμπαλάν έχει καμία σχέση με τον παλιό του Κορμπαλάν της Εθνικής Σπανίας, τον παλιό. Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως, το παιδάκι αυτό από την Σαν Πάμπλο Μπούργκος πάει στη Βαλένθια. Είναι γεννημένο το 2002, παιδάκι, εντάξει, 24 ετών, και ανακοινώθηκε επίσημα από την Βαλένθια, διότι όπως έγραψα και σήμερα πάνω στα νεύρα μου για την εθνική, σε κάποιες χώρες οι νεαροί παίρνουν τίτλους, δηλαδή Σέρχιο Ντελαρέα.
2: Ναι.
1: Δεν έπαιξε στα πλέον τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν
2: στον τελικό στην ΑΣΕΜΠΕ.
1: Δεν έπαιξε ευρωμπάσκετ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς το κάνουν, γιατί μου γράφει ένας παράγοντας και καλός παράγοντας του ελληνικού μπάσκετ σήμερα το πρωί ένα μήνυμα. Οι δικοί μας, λέει, δεν παίζουν νεαροί στο πρωτάθλημα όπως το κάνουν οι Ισπανοί και οι Σέρβοι. Ναι. Και αυτό είναι σωστό που μου έγραψε το μήνυμα. Ότι κάποιες χώρες είναι καλύτερες και πιο αποδοτικές.
2: Στην αξιοποίηση των
1: ντόπιων. Στην παραγωγική ντόπιον. Διαδικασία και στην αξιοποίηση. Μπράβο.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Δεν είναι να είσαι, δεν χρειάζεται να είσαι Ντόντσιτς για να παίξεις τη Ρεάλ. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που παίζουν. Στην Μανρέσα, στην Μπανταλώνα. Ναι, 15 χρόνια είχε παίξει ο Ρούμπιο. Ο Σέρχιο Ντελαρέα. Άλλα παιδιά από πίσω. Τι, ο φίλος τι λέει.
2: Να επαναλάβουμε, λέει, το θέμα με την εφαρμογή για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
1: Εγώ θα το διαβάσω και την.
2: Πραγματικά μου κάνει και εμένα εντύπωση.
1: Και την εταιρεία θα το διαβάσω. Και την εταιρεία.
2: Άτομα με προβλήματα όρασης.
1: Εγώ θα το διαβάσω και την.
2: Πραγματικά μου κάνει και εμένα εντύπωση.
1: Και την εταιρεία θα το διαβάσω.

0: 5% νομίζω.
1: 78%.
0: 74, ναι. Πλήρης αντίληψη του αγώνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ και ανθρώπινο.
1: Ναι. One small device, μια μικρή συσκευή, λέει, που ναι, κάνει τόσα πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείτε να το βρείτε, φίλε μας, αν όντως υπάρχει και σε ένα τέτοιο πρόβλημα ή σε κάποιον φίλο σου να τον βοηθήσεις.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Έγινε.
0: Και τα λέμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στάλθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για τις συνθήκες ασφάλειας ναυτεργατών, επιβατών και κατοίκων της περιοχής από τις δρομολογήσεις των ακτοπλοϊκών πλοίων και τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις. Για σημαντικές εξελίξεις στις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες για την σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, έκανε λόγο στο ERT News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Εξαρθρώθηκε στην Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε δρόμο στην περιοχή του σταθμού Λαρίσης. Εξετάζεται εάν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Ξυλώθηκε φυτεία κάναβης με 1532 δεντρίλια στην Μεσσηνία. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί ενώ έχει ταυτοποιηθεί και 3ο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα κέρδη. Γενικά έθριος καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, το ζήτησε ο Γιώργος και έγινε αμέσως.
1: Πού είναι ο Γιώργος,
0: ήδη έκανε αυτό που έπρεπε.
1: Κάντε μου ξανά, ρε Γιώργο.
0: Α,
1: λοιπόν, να πω μια καλησπέρα σε δύο πολύ αγαπημένους ανθρώπους που είναι και κουμπάρι μου, ο Μάνος και η Ακριβή. Είναι στο δρόμο, μας ακούνε και πηγαίνουν, ας πούμε, είναι τώρα αυτή τη στιγμή έξω από την Τρίπολη. Πάνε στο χωριό, μας ακούνε και τους κάνουμε παρέα με αυτές τις χαζομαρούλες που λέμε για το μπάσκετ και,
0: ναι, ναι.
1: Και βάζουμε και μουσικούλα. Ακριβούλα μου, καλό δρόμο να έχετε. Πολλά φιλάκια στο Δημήτρη. Λοιπόν, και μας ακούει βέβαια και ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Μαρίνος με το όνομα από την Κόρινθο, από το δρόμο και επιστροφή προς Κόρινθο, να πάρω Βαγγέλη και να πάμε Λουτράκι. Θα πάμε Λουτράκι.
0: Του είπες του ναι του Γιώργου, ρε
1: φίλε. Θα πάμε Λουτράκι.
0: Απάντησε.
1: Ε?
0: Του κάνεις
1: αποδοχή. Ναι, θα μου κάνει τώρα, θα το φτιάξω.
0: Λοιπόν, έχουμε και Νίκο Καραγιώργη μαζί.
1: Πάντα έχουμε Νίκο Καραγιώργη, σχεδόν πάντα.
0: Νικόλα, καλησπέρα, φιλέ.
2: Καλησπέρα,
1: Νίκο, τι γίνεται, Εσύ πώς τα είδες τώρα, άστα τα ρεπορτάζ.
0: Την εθνική
1: μας. Πώς τα είδες τώρα την εθνική ομάδα.
2: Εντάξει.
1: Ήταν σφαλιάρα.
2: Ήταν σφαλιάρα, ναι, εντάξει. Αφού
1: από τη Ρουμανία έχουμε να χάσουμε από το.
2: 40 κάτι χρόνια.
1: Άσε το επίσημο. Εγώ σου βάζω βαλκανικό.
0: Από το 84.
1: Από το 2000, παιδί, 26 χρόνια. Σε βαλκανικό. Σε σοβαρό τουρνουά, 40 τόσα.
2: Ναι, εντάξει. Αφού είπε, μίλησε για ντροπή, έκανε λόγο για ντροπή ο Σπανούλης, νομίζω ότι.
1: Μας καλύπτει.
2: Ναι, φυσικό. Νομίζω
1: ότι μας καλύπτει.
0: Εγώ λίγο υπερβολικό το βρήκα, αλλά εντάξει.
2: Ναι.
0: Εντάξει, λίγο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εγώ αυτό είπα με τον Κωστή τώρα που το συζητούσαμε, ότι αυτό θα νιώθε έτσι. Και αυτό έβγαλε.
1: Προφανέστατα.
2: Εντάξει,
0: γιατί είναι μαθημένος να κερδίζει ο Σπανούλης. Αυτό.
2: Ναι,
0: αυτό.
2: Δικαιολογίες υπάρχουν, αλλά από εκεί και πέρα όμως η εθνική ομάδα ήξερε ότι ήταν ένα παιχνίδι.
0: Ωραία, μας πείραξε εσύ, Νίκο.
2: Ναι, φυσικά. Και ποιο δεν πείραξε.
0: Στενοχωρηθήκαμε όλοι.
2: Η εικόνα ειδικά. Διότι εκεί που προηγήθηκε με 14 πόντους, δεν νομίζω ότι πολλοί πίστευαν.
1: Ναι, λέμε το καθαρίσαμε.
2: Να μια τέτοια εξέλιξη.
1: Το καθαρίσαμε, λέμε τώρα εκεί.
2: Ναι.
1: Έλα από το είπαν και οι παίχτες όμως. Υποσυνείδητα ναι. Εκεί λειτουργήσε. Ότι οι παίκτες είπαν όπως και εμείς, το πήραμε.
2: Ναι, το πήραμε φυσικά και επειδή είναι και μια περίεργη περίοδο για να παίζει παιχνίδια.
1: Σε τιμωρούν έτσι αν... οι παίκτες.
2: Ναι, φυσικά, φυσικά. Και μάλιστα απέναντι σε μια ομάδα η οποία, αν εξαιρέσει τον Ράσελ και τον Κάτε, γενικά χωρίς να θέλουμε να τους μειώσουμε ούτε να τους υποτιμήσουμε, δεν είναι παίκτες οι οποίες θα περίμενε ότι θα μπορούσε να πάθει μια τέτοια ζημιά, μια τέτοια νύλα όπως
0: Όπως το λες, όπως το λες, ακριβώς.
2: Και αυτό τώρα μας κάνει πλέον να. Πώς να το πω, να είμαστε πλέον σε πολύ μεγαλύτερη εγρήγορση, ετοιμότητα, διότι το παιχνίδι της Κυριακής πλέον είναι πάρα πολύ.
0: Δεν έχει άλλο αποτέλεσμα, έχει νίκη μόνο.
2: Είναι μονόδρομος, αυτό το κλισέ το οποίο λέμε, ναι, είναι νίκη για να γίνει το ρεκόρ 4-2. Και για να πάμε πλέον στην επόμενη φάση, στον δεύτερο γύρο των προκριματικών, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουμε από ό,τι φαίνεται Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Με τους Ισπανούς, βέβαια, ουσιαστικά να έχουν εξασφαλίσει από τώρα την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο, διότι αν κερδίσουν και τον τελευταίο τους αγώνα, θα πάνε με 6-0. Επομένως, θα έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα.
0: Αυτό θέλαμε και εμείς να πάμε με 5 νίκες και όχι με 4, ναι, αν πρώτο Θεός κερδίσουμε την Κυριακή.
2: Θα ήταν το ιδανικό.
0: Θα ήταν το ιδανικό αυτό.
2: Ναι, χάσαμε ένα παιχνίδι από το Μαυροβούνιο.
0: Ναι.
1: Τους κερδίσαμε πιο πολλούς πόντους έξω, που είναι σημαντικό.
2: Ναι, όλοι πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει άλλο τέτοιο άλλο στραβοπάτημα. Γιατί θυμηθείτε ότι και το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο το χάσαμε εντός έδρας. Ενώ κερδίσαμε στην Ποντγκόριτσα τους Μαυροβούνιους και δεν πήραμε και το αποτέλεσμα που θέλαμε κατά κάποιο τρόπο δώρο στον χθεσινό αγώνα που έγινε στην Πορτογαλία. Εκεί όπου το Μαυροβούνιο νίκησε την Πορτογαλία. Εμείς θα θέλαμε σίγουρα μια νίκη της Πορτογαλίας. Όμως ούτε αυτό το αποτέλεσμα ήταν. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίσουμε την Κυριακή. Για να πάμε πλέον στον επόμενο γύρο και να παρουσιαστούμε πιο σοβαροί και δεν ξέρω με τι επιστροφές και τι προσθήκες στο.
0: Αυτό με περίεργει να δούμε ποιες θα είναι οι κλήσεις τώρα του Βασίλη του Σπανούλη.
2: Ναι.
0: Θα δούμε τι θα αλλάξει.
2: Ποια θα είναι τα δεδομένα εκείνη την εποχή, ναι, δεν ξέρω τι.
0: Α, για την. Λες για μετά.
2: Για το επόμενο παράθυρο.
0: Α, για τον Αύγουστο.
1: Εσύ όμως τέλος Αυγούστου.
0: Για Κυριακή.
2: Α, για Κυριακή τι αλλαγές μπορεί να υπάρχουν.
0: Δεν μπορεί, ναι, αυτή
2: ο
0: είναι.
2: Ο Πιόνις, ο Καλαϊτζάκης,
1: υπάρχουν
2: το
1: τραυματίες.
2: Είναι νοκάουτ.
1: Βέβαια.
2: Ναι, δεν μπορούν
0: το
2: να
0: το Μίτογλου δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι, αλλά δεν νομίζω να μπορεί.
2: Νομίζω
0: ακόμα
2: ότι η ενημέρωση έλεγε ότι είναι νοκάουτ και
0: ναι,
2: για τα
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω αφορά και το Φλιόνι και τον Καλαϊτζάκη και νομίζω, αν θέλετε τη δική μου άποψη, νομίζω ότι αυτό που έλειψε στο χθεσινό παιχνίδι περισσότερο είναι το καθαρό μυαλό. Νομίζω ο Φλιόνις θα ήταν.
0: Αυτό έλεγα με τον Κώστα για το Φλιόνι.
2: Ναι, ιδανική περίπτωση για να μπορέσει να κουμαντάρει το ρυθμό. Κάναμε πολλά βία στα λάθη. Mm-hmm. Δώσαμε πολλές φορές την μπάλα στα χέρια των Ρουμάνων. Είτε κερδίσανε φάουλ, είτε πήγανε σε βολές. Γενικά, νομίζω ότι έλειψε ο κουμαντάδωρος. Έλειψε ο παίκτης ο οποίος θα είχε αποκλειστικά να κάνει αυτό το πράγμα. Χωρίς ο Φλιόνις είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτόν τον ρόλο μπορεί να τον παίξει πάρα πολύ καλά. Και είναι ο γκάρδας, το πούμε, που δεν τον ενδιαφέρει να σκοράρει.
1: Και ο Κατσίβελης το ίδιο,
2: να
1: έτσι.
2: Άμυνα. Και ο Κατσίβελης, φυσικά, εννοείται.
1: Συμφώνεις με το σχόλιο που έκανε στην αρχή για τον Μπαζίν, ότι που μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης, γιατί είναι σκληρό καρύδι και καλός γκάρντ, ότι πρέπει λίγο να ξεψαρώσει να κάνει κανένα σουτ.
2: Ναι,
1: δηλαδή, μπορεί να παίζει 10 λεπτά και να έχει 0 σουτ.
2: Είναι λίγο διστακτικό.
1: Είναι λίγο.
2: Και στον Προμηθέα το βλέπουμε.
1: Δεν σου πει τίποτα ο Σπανούλης.
2: Όχι, σε παιχνίδια που πήρε σουτ, υπήρξαν παιχνίδια φέτος τα οποία πήρε σουτ, δεν φοβήθηκε να τα πάρει και φτώχησε και σε αρκετά από αυτά. Οπότε θα πρέπει να πιστέψει περισσότερο.
1: Και πήρε και μεγάλη προαγωγή, έτσι. Και με πολλά φυσικά, χρήματα και τον Μπαϊά όταν ακριβό.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Μια,
1: προς τον Προμηθέα.
2: Μια, θα λέγαμε, δαπανηρή μεταγραφή
1: πολύ
2: που έκανε ο ΠΑΟΚ. Φυσικά, για να ανοίξει τον ελληνικό του κόσμο.
1: Μια και μιλάμε τώρα, συγγνώμη για μεταγραφές, επειδή είναι κοντά σου, είναι γειτονική πόλη, α πούμε. Βίκος Ιωαννίνων ανακοίνωσε Κωστή Γόντικα.
2: Ναι, ναι, ήταν συμφωνία δεδομένη εδώ και καιρό ότι ο έμπειρος σέντερ θα αγωνιστεί στους νεοφώτιστους, στην ομάδα των Ιωαννίνων και σίγουρα αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση του ελληνικού κορμού της ομάδας, την οποία θα προπονεί ο Θανάσης Γιαπλές.
1: Ο Γόντικας, όπου και να έχει παίξει, τα έχει δώσει όλα.
2: Φυσικά,
1: δηλαδή
2: φυσικά,
1: είναι πάντα χρήσιμος.
2: Και σταθερά βρίσκει δουλειά, γι' αυτό κιόλας.
0: Προφανώς
2: κάνει κάποια πράγματα καλά, γι' αυτό και τον εμπιστεύονται οι ομάδες μια θέση στο ρόστερ τους.
1: Και τι έχει τραβήξει, έτσι, με χειρουργία και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, με προβλήματα φυσικά, ναι,
1: βέβαια,
2: σωστό.
1: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Επειδή το είπες μια σοφή κουβέντα προηγουμένως, ότι και θα συμπληρώσω εγώ ότι όχι μόνο στο NBA οι μεταγραφές μαγειρεύονται εδώ και καιρό και απλά ανακοινώνονται μια ωραία πρωία από το Σαμ Σαράνια, και στην Ευρώπη πολλές μεταγραφές έχουν μαγειρευτεί καιρό και απλά ανακοινώνονται.
2: Ναι,
1: το ίδιο το βιώνουμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή,
2: φυσικά,
1: οι μεταγραφές, νομίζω, όλες του Άρη και του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα είναι δεδομένες.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι,
1: μάλλον
2: ναι,
1: ήταν κάπως γνωστές.
2: Κλεισμένες εδώ και καιρό.
1: Κλεισμένες, ναι, εδώ και καιρό.
2: Προφορικές συμφωνίες. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και υπογεγραμμένο συμβόλαιο στα χέρια των ανθρώπων των ομάδων, όπου όμως για διάφορους λόγους έπρεπε να περιμένουν. Είτε γιατί οι παίκτες αυτοί είχαν υποχρεώσεις με τις ομάδες τους, όπως συνέβη παραδείγματος χάρη με τον Άρη, με τον Κεμ Μπίρτς και τον Νέναντ Ντιμητρίεβιτς, τον ΠΑΟΚ συνέβη με τον Νίκ Καλάθη, είτε για άλλους λόγους, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του Μοκόκα, που λέγεται ότι ένας από τους λόγους που έχει καθυστερήσει η επισημοποίηση της συμφωνίας είναι γιατί άλλαξε μανατζερικό γραφείο. Υπάρχουν κάποιες άλλες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθούν. Κάποιοι άλλοι λόγοι αφορούν την περίπτωση του Βασίλη Χαραβόπουλου, που και αυτός κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί. Είναι παίκτης ο οποίος έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη και μάλιστα με πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με τις απολαβές που είχε την περσινή χρονιά στην ΑΕΚ, δείγμα της εμπιστοσύνης αλλά και της μεγάλης επιθυμίας που είχε ο Άρης για να συνεργαστεί μαζί του.
1: Mm-hmm. Από τους θεσσινούς διεθνείς Μήτρου Λόγκ και Χαραλαμπόπουλο θα τους κοτσάρει ο Σπανούλης και στον Άρη.
2: Ναι.
1: Δεν βρήκα άλλο.
2: Νομίζω, δεν θα είναι μόνοι, νομίζω.
1: Όχι, από την εθνική.
2: Νομίζω και ο Γιάννη Λαρετζάκη.
1: Και ο Λαρετζάκη.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Ξέχασα.
0: Ναι. Ναι.
1: Και αυτό το θεωρείτε τελειωμένο.
2: Νομίζω, ναι.
1: Τελειωμένο πάει, ε.
2: Ναι. Mm. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και ότι ήδη έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Σημαντικό ρόλο έχει παίξει η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Γενικά θα πρέπει να πούμε ότι και ο Σπανούλης αλλά και ο Ζης έχουν κάνει πάρα πολλή δουλειά, και προεργασία σε αυτό το κομμάτι, όχι μόνο με το Λαριτζάκι και με αρκετούς
0: παίκτες. Ο Δημητρίεβιτς, το έπαιξε κάθαρα ο άνθρωπος για Σπανούλη και Ζήση,
2: ναι,
0: και που είναι μεγάλη μεταγραφή αυτή. Πολύ μεγάλη μεταγραφή.
2: Ματ Μόργαν είναι η μεγαλύτερη κίνηση του Άρη, διότι μιλάμε για παίκτη.
1: Ναι, Ευρωλίγκα, έτσι. Ευρωλίγκα, κάτσε καλά.
2: Και μιλάμε για παίκτη τον οποίο ήθελε η Βίρτους Μπολόνια. Δηλαδή, όταν καταφέρεις να πάρεις παίκτη από ομάδα της Ευρωλίγκας, αυτό σίγουρα είναι ακόμα σημαντικότερο επίτευγμα και νομίζω ότι πρέπει να το πιστωθεί ο Ζήσης με το Σπανούλη. Ο Σπανούλης αυτό το παίκτη τον ήθελε ακόμα από τα χρόνια που ήταν στο Περιστέρι, όταν αγωνιζόταν σε άλλα πρωταθλήματα, όχι στο Ιταλικό, ούτε βέβαια και σε επίπεδο EuroLeague.
1: Και εκεί με μεγάλα μπάτζετ. Και με το Περιστέρι. Εντάξει.
2: Είναι πολύ σημαντικό, Βαγγέλη και Κώστα, να σηκώνει το τηλέφωνο Σπανούλης και να επικοινωνεί με τον παίκτη. Διότι όλοι οι παίκτες το σέβονται, όλοι οι παίκτες αναγνωρίζουν ότι είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Θεωρούν ότι είναι τιμητικό για αυτούς να τους παίρνει ο προπονητής και να τους λέει πόσο πολύ τους θέλει και τους υπολογίζει και τους έχει στο πλάνο του για μια ομάδα στην οποία εργάζεται.
1: Βέβαια.
0: Ξεκινά διάθεση διαρκείας και ο Τρανσιτερίων, διαρκείας και ο ΠΑΟΚ.
2: Δευτέρα πρωί αυξημένες τιμές, πολύ φυσιολογικό. Άλλωστε έχει γίνει μια τεράστια επένδυση. Και είναι σίγουρο ότι ο κόσμος θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια, όπως έγινε και με την περίπτωση του Άρη, όπου εξαντλήθηκαν, θα λέγαμε, οι ρηποί οφθαλμού, 4.191 εισιτήρια διαρκείας, τα υπόλοιπα θα είναι εισιτήρια πόρτας μεμονωμένα. Νομίζω ότι και στον ΠΑΟΚ, σε ένα γήπεδο μεγαλύτερο από το Παλέ, από το Νίκ Γκάλις Ολ, θα έχουμε ανάλογες εικόνες και καταστάσεις. Δηλαδή με τον κόσμο να σπέβει, να προμηθευτεί το εισιτήριο διαρκείας του για να κλείσει τη θέση του την επόμενη χρονιά και στο ελληνικό πρωτάθλημα σε χωρίς υποχρεώσεις, αλλά και στο γύρο κάπου που να θυμίσουμε ότι την προσεχή Τετάρτη στη Βαρκελόνη θα γίνει η κλήρωση της πρώτης φάσης κανονικής περίοδου του EuroCup και σίγουρα και οι δύο ομάδες περιμένουν πάρα πολύ μεγάλη αγωνία αλλά και ενδιαφέρον να μάθουν τους αντιπάλους τους αλλά και φυσικά την σειρά με την οποία θα παίξουν τα παιχνίδια τους στο EuroCup.
1: Ωραία, Νικόλα, μας ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά,
2: Αυτά,
0: φίλε.
2: Ηρακλή,
0: ναι.
2: Λαυτάκης.
0: Α, μπράβο, ανακοίνωση. Ναι, ναι.
2: Τρίτη και ελληνική κίνηση μετά τον Τάσο Κουκ και τον Γιώργο Αρνόκουρο, 8η συνολικά. Και ο Λαυτάκης πλέον μπαίνει και αυτός σε αυτό το γκρουπ, σε αυτή τη λίστα παικτών. Θα μπει μάλλον τον Οκτώβριο, που έχουν αγωνιστεί και στις μεγάλες ομάδες της πόλης.
0: Και πάω και Ηρακλή. Σωστά.
1: Μάλιστα, ωραία. Νίκο
0: μου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
1: Να πω πρωτού να πάμε καλά, στην Νίκο. Κλήρωση που θα μας πει τους 5 τυχερούς, εννοώ τους αριθμούς, η φίλη μας Ειρήνη Παπαζήση, ότι ο Άγγελος, που είναι η παρέα του Ερασπορ και μας πρότεινε εκείνος και αυτή τη συσκευή που λέγαμε νωρίτερα, εγώ λέει απολαμβάνω περιγραφή Κώστα Σωτηρίου, Ντεντόπουλου και φυσικά Βαγγέλη Ιωάννου. Είναι ό,τι καλύτερο έχει η Ερασπορ. Γράφει ο Αγγελέρας. Τον ευχαριστούμε τον φίλο. Λοιπόν, αγαπητή Ειρήνη, ήρθε η ώρα για τους 5 νικητές. Είμαι όλος αυτιά. Πάμε. Το νούμερο. Καταρχάς να πούμε ότι έχουν δηλώσει συμμετοχή 1112 ακροατές και ακροάτριες. Και το έχουν δηλώσει είτε στο Viber, είτε στο Facebook, το Instagram, είτε το 54160, παντού. Λοιπόν, το νούμερο... Το νούμερο 52. Θα τους βρούμε τώρα σε λίγο. Το νούμερο, γράφω εγώ τα νούμερα. 95. Μάλιστα. Πάμε. 523.
0: Και...
1: 824 και... Το χιλιάρικο. Λοιπόν. Άρα, 52, 95, 523, 824 και 1000... Από την παραγωγή μας θα μας πούν τα ονόματα των νικητών ή των νικητριών και πιθανότατα και από το δικό μου email ή από το κινητό μου, από το Viber, κάπως θα στείλουμε στους 5 τυχερούς ή τυχερές τα διπλά εισιτήρια για τον αγώνα της Ελλάδας με την Πορτογαλία, Κυριακή 7.30 σαν Λαρένα, που
0: έχει μεγάλη σημασία πια.
1: Είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας, έτσι όπως τα κάναμε χθες σαν τα μούτρα μας, να το πω έτσι, να το ευχαριστήσω
0: και εσείς που
1: λίγο λαϊκά.
0: Ήσαν τυχεροί και πήρατε εισιτήρια, πηγαίνετε στο γήπεδο μαζί με όλο τον άλλο κόσμο. Λοιπόν, πρέπει να είναι παρόν στο Σάνελ Αρένα την Κυριακή. 7.30 ώρα αγώνας.
1: Μέχρι να τελειώσει το τραγούδι, εγώ θα επιστρέψω με τους νικητές ή τις νικήτριες και θα είμαστε και πάλι εδώ για το κλείσιμο της εκπομπής. Ένα λεπτάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Έχουμε και τα ονόματα των τυχερών, αλλά έχουμε και ένα έτσι στοιχείο που θα πούμε. Όχι για την ηλικία της Χρυσούλας, αλλά αυτό. Γιατί αυτό το τραγούδι.
1: Υπάρχουν
0: το,
1: και αυτές οι ηλικίες.
0: Αυτό το τραγούδι, το Unbelievable, είναι τραγούδι του 90. Άρα η Χρυσούλα Αντωνιάδη, δι και όχι δου, ήταν αγέννητη.
1: Κάτσε, πότε πήρε ο Ολυμπιακός?
0: Το Unbelievable το
1: 97 δεν το πήρε.
0: Το 97.
1: Χρονιά που.
0: Το 97.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε στους νικητές. Πάμε στους νικητές. Λοιπόν,
1: την πρώτη κούπα ο Ολυμπιακός.
0: Έχουμε και λέμε. Το 52 είναι ο κύριος Γιώργος Ντάφλος. Το 95 είναι ο κύριος Περικλής Λάσκος. Το 523 είναι η κυρία Ιδεσποινίδα Γογό. Έχει αφήσει το κινητό της.
1: Ναι.
0: Δεν έβαλε email, αλλά δεν πειράζει. Θα τη βρούμε την άκρη.
1: Έχουμε το τηλέφωνο της.
0: Ο 824 είναι ο κύριος Ευστράτιος Κωνσταντινίδης. Και ο κύριος Χιλιάρικος, ο κύριος Κωνσταντίνος Συνοδεινός. Αυτοί είναι οι πέντε νικητές που θα πάρουν τα διπλά εισιτήρια. Τσεκάρετε, παιδιά, στα email σας και στα spam, γιατί θα σας έρθουν τα διπλά εισιτήρια από το δικό μου το προσωπικό email, από το KSOT. Οπότε με χαρά θα πάρετε εισιτήρια και θα πάτε στο γήπεδο, θα φωνάξετε για την Ελλαδάρα και θέλουμε να πιστεύουμε, για να μην πω δεσμεύομαι για το χρυσό όπως είχα πει το 2005 στην τελευταία ανταπόκριση πριν από τον τελικό με τη Γερμανία, που λέω δεσμεύομαι για το χρυσό.
1: Εκεί σου βγήκε.
0: Και ο Τεντόπουλος μου λέει, καλά, τι είπες, μου λέει,
1: εκεί
0: το ράδιο.
1: Εκεί σου βγήκε.
0: Ρε, εσύ ξέρεις τι.
1: Τι.
0: Δεν μπορούσε η ομάδα του ενός, του Νοβίτσκι, να κερδίσει την ομάδα των πολλών. Αυτό. Και κερδίσαμε και εύκολα.
1: Ναι.
0: Το ζόρι ήταν που μας το έκανε δώρο η Γαλλία. Γιατί
1: η Γαλλία.
0: Στα τελευταία δευτερόλεπτα κέρδιζε τόσους πόντους. Ήταν το τρίπο του Διαμαντίδη.
1: Το βάλ το αγόρι μου.
0: Το βάλ το αγόρι μου.
1: Αλλά αγόρι μου.
0: Μέχρι να φτάσουμε εκεί, μας είχε βγει η πίστη.
1: Είδες όμως.
0: Ναι.
1: Τελικά είναι ανηφορικός ο δρόμος πάντα.
0: Πάντα. Είναι να σε θέλει.
1: Πάντα ανηφορικός ο δρόμος και κάποιες φορές έχει αυτή την αίσια έκβαση.
0: Επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά τα ονόματα των νικητών. Είναι ο κύριος Γιώργος Ντάφλος, ο κύριος Περικλής Λάσκος, η κυρία Ιδεσποινίδα Γογό, ο Ευστράτιος Κωνσταντινίδης και ο κύριος Κωνσταντίνος Συνοδεινός. Αυτοί είναι οι πέντε νικητές. Παιδιά, μακάρι να έχουμε και άλλες προσκλήσεις και άλλα εισιτήρια να σας τα δώσουμε και να πάτε στο γήπεδο. Λοιπόν, Βαγγέλη.
1: Επίσημο και του Πέδρο.
0: Ναι.
1: Όχι στην Ρεάλ. Το είναι παρελθόν από τη Βαλένθια, αλλά έχει τελειώσει, μου φαίνεται.
0: Όχι ακόμα,
1: ναι.
0: Αλλά.
1: Εγώ την Βαλένθια θέλω να δω τι ομάδα θα κάνει. Πραγματικά δηλαδή, είμαι πολύ περίεργο να δω τι θα κάνει.
0: Είναι ένα project.
1: Υπάρχει ένα σόρτ.
0: Ετών.
1: Okay.
0: Είναι ένα project ετών.
1: Πώς θα συνεχίσει?
0: Με πολλά εκατομμύρια και ένα φοβερό γήπεδο.
1: Μα έχει πολλά λεφτά
0: και μια μεγάλη επένδυση.
1: Ναι.
0: Που προφανέστατα θα βρει την άκρη και θα είναι ανταγωνιστικό αυτό το project.
1: Πάντως εδώ.
0: Και για τα επόμενα χρόνια.
1: Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ποια είναι τα πραγματικά brand name τη Ευρωλίγκα. Έτσι.
0: Ναι. Σωστό.
1: Άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη.
0: Πώς το είπε ο Πέδρο ότι μου φύγαν παίχτες και τέτοια τύπη.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό ότι απογοητεύτηκε, ρε παιδί μου. Πικράθηκε όταν του είπε ο Μπάντι ότι πήγα στον Παναθηναϊκό, ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό,
0: ο Μπράξτον Κι Φενέρ.
1: Φενέρ. Του τα πάνε.
0: Ναι.
1: Στο τέλος.
0: Γιατί δεν το πούνε.
1: Ναι, αλλά μετά το τέλος των τελικών του το πάνε ευθέως.
0: Ευθέως.
1: Έτσι. Εκεί απογοητεύτηκε.
0: Έτσι είναι αυτά, αλλά θα πας σε μια μεγάλη ομάδα. 10 φορές μεγαλύτερη από τη Βαλένθια που είναι η Ρεάλ. Η Βαλένθια.
1: Ναι, αλλά και με προβλήματα η Ρεάλ.
0: Η Βαλένθια θα.
1: Γιατί ακούμε ότι και ο Χεζόνια πήγαινε για Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ακούγεται.
1: Και με αυτό. Πολλά λεφτά.
0: Να τη χαρακτηρίσουμε.
1: Όχι εξαιρετική σχέση με τον Πασκουάλ.
0: Η Βαλένθια μια νέα Λέστερ, λες. Ή έχει πιο πολύ.
1: Ήταν.
0: Background.
1: Ήταν Λέστερ.
0: Ναι.
1: Αλλά η Λέστερ μετά είχε καθοδική
0: γιατί το
1: πορεία.
0: Πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά μετά υπερβιβάστηκε.
0: Εντάξει, σωστό. Η Βαλένθια όμως είναι brand.
1: Μας άρεσε η Βαλένθια
0: στο, στο μπάσκετ.
1: Μας άρεσε.
0: Βρε, δεν λέω αυτό. Λέω ότι
1: να την
0: δεν είναι.
1: Ενώ.
0: Δεν είναι, ας πούμε.
1: Α, διά τον Αστέρα. Ναι, εντάξει.
0: Ναι, δεν είναι LP. Μια ομάδα από τις πολύ μεγάλες της Ισπανίας.
1: Όχι, μα ναι, ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: Είναι ρεάλ, δεν
1: μα
0: είναι.
1: Μα γι' αυτό μας άρεσε.
0: Ναι,
1: γι' αυτό μας άρεσε. Ούτε καν Μπασκόνια.
0: Ναι, ούτε καν,
1: ούτε καν το όνομα της Μπασκόνια και το brand name της Μπασκόνια.
0: Όμως είναι μια ομάδα.
1: Της παλιά Κάχα, αν θυμόμαστε.
0: Σοβαρή.
1: Ναι.
0: Σοβαρή που κατάφερε να κερδίσει το πρωτάθλημα και να φτάσει μέχρι το Final Four της Ευρωλίγκας αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό έπειτα από 0-2.
1: Θα ήταν έπος, λέει, υπάρχει ένα σενάριο για Άταμαν σε Βαλένθια ο Σταμάτης? Όχι, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο και δεν αναλαμβάνει τέτοιες ομάδες ο Άταμαν να προλάβω τη σκέψη σου, φίλε.
0: Ότι αναλαμβάνει πλούσιες ομάδες.
1: Θέλει πλούσιες με μεγάλα αστέρια.
0: Κάτι, μπορεί και να ξεκουραστεί λίγο ένα διάστημα ο Αταμάν.
1: Γιατί...
0: Όπως το έχουν κάνει και άλλοι προπονητές.
1: Ούτε τα λεφτά έχει ανάγκη, ούτε τη δόξα έχει ανάγκη. Φτασμένος είναι.
0: Three cups θα σου πει, Βαγγέλη.
1: Τρεις
0: κούπες.
1: Okay.
0: Τρεις κούπες δεν διαγράφουν.
1: Δεν διαγράφουν.
0: Δεν διαγράφονται.
1: Αλλά δεν μπορεί να τις κραδένει συνέχεια.
0: Ε.
1: Αυτό είναι το κακό.
0: Βαγγέλη, τρεις κούπες θα σου πει.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Όπως και να έχει. Και θα μου πει. Και θα πει σε όλους.
1: Καλά, οι κούπες μείναν σε ομάδες όμως, δεν τις πήρε ο ίδιος.
0: Συμφώνω μαζί σου.
1: Στα γραφεία των ομάδων.
0: Συμφώνω μαζί σου.
1: Τις ΕΦΕΣ.
0: Συνυπέγραψε όμως.
1: Και τον Παναθηναϊκό.
0: Συνυπέγραψε. Δύο με την ΕΦΕΣ και μία με τον Παναθηναϊκό. Okay. Λοιπόν, παιδες, καλή. Καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο έχουμε πάλι εκπομπή. 4 με 6.
1: Ναι.
0: Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και εν ώψη Εθνικής που παίζει την Κυριακή με την Πορτογαλία σε ένα παιχνίδι πλέον πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πάντα να... από την ΕΡΤ τηλεοπτικά ο αγώνα ζωντανά και στο... από την ΕΡΑ Σπορ φυσικά. Έτσι.
0: Οτιδήποτε προκύψει, εδώ θα είμαστε για να το σχολιάσουμε αύριο 4 το απόγευμα.
1: Γεια χαρά.
0: Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
12: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
11: Era Sport.
12: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
11: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ. Κάποια μέρα.

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Πέδρη ανεβάζει αριστερά το Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα για Αρθάμπαλ. Γκολ! Λέγαμε ότι αυστρία τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Γιαρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρο στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γιαρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια, δεύτερη ασίστ.
2: Βλάτσης στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά, Βλάτσης δεν κάνει το σουτ, Στάνισιτς, η σέντρα είναι γλυκιά, η μπάλα πέρασε από όλους, Πέρισιτς, γκολ! Ο Πέρισιτς 1-0, η μπάλα πέρασε από τον Κώστα, σε θέση μέσα αριστερά το πλασέ, το γκολ για την Κροατία.
3: Player number 13. Holds his opponent with two arms with clearing back.
2: Penalty.
3: Final decision, penalty.
2: Final decision, penalty. Τελική απόφαση, penalty. Ο Βλάσιτς το είπε καθαρά, κρατάει τον Βέκα σε αυτή τη φάση. Οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Είναι η μεγάλη στιγμή της Πορτογαλίας να ισοφαρίσει. Ρονάλντο με Λιβάκοβιτς. Ρονάλντο εκτελεί. Ο Ρονάλντο, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για την Πορτογαλία. Στο 67ο λεπτό. Βέγκα περνάει για το Λεάο, Λεάο και πάλι με τον Στάνισιτς και ο πιστοχωρεί ο Μόντριτς. Η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι και φαγιά! Η μπάλα στα δίχτυα! Είναι το γκολ! Γκονζάλο Ράμος ο πιστολέρο για τους Πορτογάλους! Πορτογαλία 2, Κροατία 1 στο 90 συν 4. Τι μάτς! Και οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Στο 90 συν 19 σφίγγει τις γροθιές του Ρονάλντο. Στους 16 η Πορτογαλία.
4: Τώρα ο Μαντζάμπι είναι στην επίθεση. Περνάει ο Μαντζάμπι, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα για τον Εμπολό. Γκολ η Ελβετία στο 11ο λεπτό. Τώρα είναι στην επίθεση με μια παλιά του Ζακάρια. Κόβεται γρήγορα από τον Μπενζεμπαϊνί. Αλλά λάθος τώρα στην άμυνα της Αλγερίας. Και ο Ζακάρια θα κάνει ακόμα ένα γύρισμα. Πάλι λάθος από την Αλγερία. Και έχουμε το δεύτερο γκολ. Η Ελβετία κάνει το 2-0.
5: Ακούτε Ερασπορ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου, 8 λεπτά μετά τις 7 και ακούτε τη βραδινή εκδοσή της ραδιοεφημερίδας της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μέχρι τις 9 παρα 10 και με την πολύτιμη βοήθεια των ρεπόρτερ του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας θα ξεφυλίσουμε όλες τις εξελίξεις στις ομάδες της Super League και τέλος θα ενημερωθούμε για όλα τα νέα από το χώρο του μπάσκετ.

0: Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Μοσχονάς στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να συμμετέχετε στην παρέα της Eraspor, έχετε τρεις τρόπους. Μπορείτε με SMS γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο Eraspor χωρίς ταφ papaker.gr και στο Viber κάνετε μια αναζήτηση. Μόλις ξεκινήσετε να πληκτρολογείτε Eraspor θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα από τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος χτες είχε την ανακοίνωση για το Καραϊσκάκη. Σήμερα έχουμε επίσημη ανακοίνωση για τον Πόποβιτς. Τα νέα της ομάδας θα μας τα μεταφέρει ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Οι ανακοινώσεις σίγουρα δεν λείπουν από πλευράς του Ολυμπιακού. Με δεδομένο ότι εκτός από τον Πόποβιτς υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση με τον Τζοπανίδη, βέβαια. Ένα παιδί το οποίο έρχεται για τέταρτος στη σειρά goalkeeper του Ολυμπιακού, προερχόμενος από τον Παντσεραϊκό. Αλλά βλέπουμε σιγά σιγά να αρχίζουν να έρχονται παίχτες, αν και υπάρχει δρόμος ακόμα, για να δούμε ένα παρεδώσε το οποίο θα έχει στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει κινητικότητα μέχρι το τέλος Αυγούστου. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η ομάδα βρίσκεται επί Ολλανδικού εδάφους, εκεί που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το Βλάρτιγκεν συγκεκριμένα. Λίγο έξω από το Ρότερνταμ. 25 ποδοσφαιριστές έχει αυτή τη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ στη διάθεσή του. Είναι και οι νέοι αποκτηθέντες, δηλαδή και ο Φορτούνης και ο Μαφέο, ακόμα και ο Πόποβιτς, ο οποίος ήταν και χθες στην παρουσίαση, όπως σύσσωμο όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο. Από εκεί πέρα έχουν κοπεί 4 ποδοσφαιριστές, ίσως 4,5 για την ακρίβεια, ξεκινώντας από την περίπτωση του Στρεφέτσα, ο οποίος. Όλα δείχνουν ότι επιστρέφει στην Ιταλία και με την Πάρμα να ανεβάζει λίγο περισσότερο την προσφορά της. Ο Ρεμίκ Καμπελά, ο οποίος ακόμα δεν έχει βρει την επόμενη ομάδα, καθώς δεν υπολογίζεται από τον Μεντιλίμπα. Επίσης υπάρχει η περίπτωση του Νασιμέντο, άλλωστε τον είχαμε δει και στην πρώτη προπόνηση. Φαίνεται ότι θα κλείσει στη Ρίο Αβε με τη μορφή δανεισμού. Και ο Αντώνης Παπακανέλος, ο οποίος ναι μεν επέστρεψε από τον δανεισμό στη Ρίο Αβε και πολύ πιθανό να πάει στον Αστέρα Άκτορ στην ομάδα της Τρίπολης που έχει δείξει ζωηρό ενδιαφέρον. Το 4,5 που γράψαμε, το 4,5 έχει να κάνει με τον Ρούμπεν Βέζο, παίχτης ο οποίος από πέρσι δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό, αμείβεται με ετήσιο συμβόλαιο περίπου στο 1 εκατομμύριο. Το λέω για να καταλάβουμε λίγο την πολυτέλεια που έχει αυτός ο παίχτης να πατάει πάνω στο συμβόλαιό του. Πέρυσι παρόλα αυτά τον είχε πάρει μαζί του στην προετοιμασία ο Μεντιλίμπαρ, τον είχε χρησιμοποιήσει και κάνα δύο φορές, τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, έχει μείνει και αυτός του Ρέντι, προκειμένου να δούμε τι θα είναι και τι σημαίνει για το μέλλον του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Παράλληλα στην αποστολή στην Ολλανδία θα ενσωματωθεί ο Γιώργος Μανσούρας στις 6 Ιουλίου, είναι κάτι το οποίο το έχει ζητήσει από την πρώτη στιγμή ο ίδιος λόγω προσωπικού προβλήματος και παράλληλα θυμίζουμε ότι στην αποστολή δεν είναι δικαιολογημένα οι δύο Μουντιαλικοί. Και ο Ταρέμι αλλά και ο Αλκαμπή. Εκεί λοιπόν θα δώσει μια σειρά φιλικών αγώνων ο Ολυμπιακός, όπως έκανε και πέρυσι και μάλιστα σε μια κοντινή απόσταση να μπορέσει ημερολογιακά να μοντάρει λίγο καλύτερα η ομάδα. 8 του μήνα με τη Ρακόφ, 7 η ώρα Ελλάδος. 11 του μήνα με την Λέουβεν, στις 3 η ώρα Ελλάδος. Και από εκεί πέρα 17 του μήνα με την Φορτούνα Σιτάρτ. Την επόμενη μέρα με τον Άγιαξ, 4,5 ώρα Ελλάδος, 24 Ιουλίου με την Αντβέρπ και κλείνει με την Αλκμάρ 25 Ιουλίου στις 4 ώρα. Δηλαδή, αυτά είναι τα φιλικά παιχνίδια που θα γίνουν σίγουρα. Το αν θα δοθεί κάποιο φιλικό παιχνίδι στην Αθήνα ή όχι θα το δούμε. Θυμίζω πέρυσι ο Ολυμπιακός τα τελευταία του παιχνίδια τα είχε δώσει επί Ιταλικού εδάφους, με τη μόνη διαφορά ότι τότε δεν είχε τόσα φιλικά μάτς, τόσο μεγάλο χρόνο που έχει φέτος και γι' αυτό έδωσε και επιπλέον φιλικά στο εξωτερικό, αφού πλέον ο Ολυμπιακός, ως γνωστό, μπαίνει τώρα στην προκριματική φάση του Champions League και πρέπει και να έχει μονταριστεί νωρίτερα και να έχει κλείσει τις ανάγκες του, τις μεταγραφικές, επίσης χρονικά πολύ πιο νωρίς σε σχέση με πέρυσι, που την τελευταία μέρα των μεταγραφών ενθουσίας είχε πάρει και τον Ποντένσε, ο οποίος παρεπτόντως παραμένει ελεύθερος, αλλά και τον Ταρέμι. Κλείνοντας, θέλω να πω και για ένα σενάριο το οποίο έχει κυκλοφορήσει από το πρωί, επί της ουσίας χθες αργά βράδυ, με γερμανικά δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον Ολυμπιακό με τον 20χρονο επιθετικό της Στουτγκάρης, ο Γιόβαν Μιλόσεβιτς, και είναι ένα θέμα το οποίο βγαίνει και μέσα από ρεπορτάζ του Sky Sports. Οπότε περιμένουμε να δούμε και για αυτή την εξέλιξη, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έχει 4 φορ, Ταρέμι, Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ένα ίσως και δύο να αποχωρήσουν. Ήδη για τον Κλέιτον γίνονται διάφορες ενέργειες και συζητήσεις, μήπως και τυχόν δοθεί δανεικός. Τώρα για τους υπόλοιπους θα δούμε και για τον Ταρέμι, αλλά και για τον Γιάρεμτσουκ.
0: Γιάννη, για τους παίκτες που κοίταζε και είχαν ακουστεί ο Ολυμπιακός, όπως ο Ρόκα, ο Στάνισιτς και ο Σίλβα, έχουμε κάτι νεότερο, αν συνεχίζει?
1: Για τους δύο πρώτους, επιμένουμε στο ρεπορτάζ αυτό που λέμε τις τελευταίες δύο μέρες. Δηλαδή, αρχικά λέγαμε και χθες και προχθές ότι ήταν θέμα ο Ρόκα να κλείσει ο Πόποβιτς, όπως και έκλεισε σήμερα, και ο αμέσως επόμενος που θα έπαιρνε σειρά ήταν ο Ρόκα. Από εκεί και πέρα για τον Στάνιτς, οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Ναι, μεν σε καλό επίπεδο, διότι φαίνεται υπάρχει διαλλακτικότητα από πλευράς Λουντογκόρετς να πέσει από τα θέλω της, όμως και να ανέβει ο Ολυμπιακός. Όμως, όπως αναλύσαμε και το μεσημέρι στην εφημερίδα, υπάρχουν επιμέρους όροι πέρα από το αμυγός οικονομικό, που έχει να κάνει με την διάρκεια της αποπληρωμής, με διάφορα μπόνους ή ακόμα και με ποσοστό μεταπόλησης, το οποίο θέλει να κρατήσει τον Γκόρετ, και αυτό λίγο κρατά πίσω αυτή την υπόθεση του Στάνιτς. Όμως, όλα δείχνουν ότι περιμένουμε τον Πόποβιτς να είναι η επόμενη μεταγραφή που θα ανακοινωθεί και θα δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση και με τον Στάνιτς.
0: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ήταν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από το Γιάννη Ράνιο.

0: φεύγουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο είχαμε έτσι ένα μπέρδεμα, θα μας τα εξηγήσει περισσότερο ο Χρήστος Κοντός, σχετικά με τον Φακούντο Πελίστρη και τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Λασάλβια, ο οποίος τελικά μάλλον δεν έχει τα δικαιώματα του παίκτη. Θα μας τα εξηγήσει περισσότερα ο Χρήστος Κοντός, ο οποίος είναι μαζί μας. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που προέκυψε με κάποιες δηλώσεις που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, μεσημεριανές, γύρω στις 3 ώρα κυκλοφόρησαν εδώ στην Ελλάδα. Ένας τύπος ονόματι Ενδικάρδο Λασάλβια, μιλώντας για τον Πελίστρη σε μια ιστοσελίδα εκεί στην Ουρουγουάη, είπε ότι ψάχνουμε κάποια δυνατότητα για να αλλάξει ομάδα, αλλά αν δεν βρούμε, μένουμε Ελλάδα χωρίς πρόβλημα, είπε. Αυτή ήταν η ατάκα που γράφτηκε όσον αφορά το μέλλον του Πελίστρη. Ο οποίος Πελίστρη εμφανίζεται αγκαλιά με τον συγκεκριμένο τύπο, φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ένα μάλλον φούτερ του Παναθηναϊκού. Είναι φωτογραφία που αναρτήθηκε 2 Ιουλίου, χθες δηλαδή, και είναι αγκαλιά και χαιρετάνε έτσι τον κόσμο. Δημιουργήθηκε έτσι μια μικροσύγχυση και μετά μας ήρθε από τον Παναθηναϊκό δύο ώρες μετά μια διευκρίνηση ότι ο συγκεκριμένος τύπος, καταρχάς να πούμε ότι τα δικαιώματα του Πελίστρη δεν τα έχει ένας μάνατζερ, τα έχει ένα γραφείο, ίσως το μεγαλύτερο γραφείο μανατζερικό που υπάρχει στη Λατινική Αμερική, που κάνει, έχει πάρα πολλούς πελάτες. Αν θυμάμαι καλά είναι μέσα η μισή Ρεάλ Μαδρίτης που έρχεται από τη Λατινική Αμερική, είναι σχεδόν πελάτες του συγκεκριμένου. Ο Βινίσιος δηλαδή, για παράδειγμα, είναι νομίζω μια από τις μεγαλύτερες ψυχονομίες που εργάζεται με το συγκεκριμένο γραφείο, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι ένα γραφείο το οποίο έχει και δικαιώματα καλλιτεχνών, μεγάλες φίρμες στη μουσική, στα πάντα όλα. Το οποίο γραφείο έχει πάρα πολλούς υπαλλήλους. Δεν είναι προσωπικό, δηλαδή εγώ είμαι ο μάνατζερ του Μοσχονά και διαχειρίζομαι τις υποθέσεις. Είναι ένα τεράστιο γραφείο το οποίο καταλαβαίνει μπορεί να έχει και 200 υπαλλήλους. Ο Μαθηνακός λέει ότι ο συγκεκριμένος κύριος δεν ανήκει στο πρακτορείο, ότι έκανε μια έρευνα και δεν ανήκει, δεν θεωρείται ότι είναι συνεργάτης του πρακτορείου, αλλά δεν δικαιούται να ομιλεί για λογαριασμό του παίχτη. Και ότι στην τελευταία και πολύ πρόσφατη επικοινωνία που είχε ο Στέφανος Κοτσόλης με τον άνθρωπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός μιλάει όταν έχει κάποιο θέμα οτιδήποτε και έχει να κάνει με τον Πελίστρη, αυτός επικοινώνησε, ονομάζεται Ντάγκλας Μανασέ ο συγκεκριμένος, είναι ο διευθυντής της CAA Stellar, είναι το μανατζερικό γραφείο που εκπροσωπεί τον παίχτη, και ο συγκεκριμένος παίχτης είχε μιλήσει με τον Στέφανο Κοτσόλη πρόσφατα και του είπε ότι είναι αποφασισμένος, είναι αφοσιωμένος στην ομάδα και είναι μάλιστα πάρα πολύ φτιαγμένος ψυχολογικά, αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά για να κερδίσει φέτος όλα όσα έχασε πέρυσι με τους τραυματισμούς του. Να προσφέρει δηλαδή στην ομάδα αυτά τα πράγματα. Τώρα, είναι όμως νομίζω θέμα που δεν χωρά καμία συζήτηση, ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να πει όχι αν αύριο το πρωί ο Πελίστρης για τον οποιοδήποτε λόγο και ο κάθε Πελίστρης στην ομάδα αποφασίσει και πει ότι στο Παναθηναϊκό ότι έχω μια καλή προσφέρω και το από καπαλού. Δεν κρατάει κανένα με το ζόρι. Εάν και εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά, το είδαμε πέρυσι με τον ΔΕΤΕΙ, τον ΔΕΤΕΙ τον Βραζιλιάνο. Έφερε την πρότασή του, είπε ότι θέλω να γυρίσω στη Βραζιλία. Τα χρήματα που έφερε ικανοποίησαν τον Παναθηναϊκό. Ο χρόνος του έδωσε την ευκαιρία να βγει στην αγορά και να καλύψει το κενό του. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο απαγορευτικό σαν και αυτό που υπήρχε πριν από δύο χρόνια που είχε πει ο Αλαφούζος ότι τον ωραίο και τη μετάστα να μου δώσετε για τον Ιωαννίδη δεν τον δίνω. Και δεν τον έδινα περίπτωση μια πρόταση μετά την άλλη. Το να πω δηλαδή ότι ανεξάρτητα από το τι ισχύει, τι είπε, τι δεν είπε, τι του είπε πριν από 20 μέρες, πριν από ένα μήνα, πριν δύο εβδομάδες, ο Ιξ πρόεδρος, αντιπρόεδρος, CEO ενός μανατζερικού γραφείου, ισχύει για τον παιδί σε οτιδήποτε για οποιοδήποτε παίκτη του Παναθηναϊκού. Ότι αν φέρει μια πρόταση και είδε εκδηλώσει επιθυμία να φύγει, δεν θα μου λαρώσει ο Παναθηναϊκός να πει δεν φεύγει με το ζόρι.
0: Κατανοητό Χρήστο, αλλά δεν είναι περίεργο που ένας παίκτης που δεν έχει τα δικαιώματα στη συγκεκριμένη περίπτωση του Πελίστρη.
1: Δεν είμαι σίγουρος και ποιος έχει τι δεν έχει.
0: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Δεν γιατί... ξέρω τώρα προσωπικά.
0: Ναι.
1: Ένα γραφείο έχει 200 υπαλλήλους.
0: Ναι, οκ. Okay. Μπορεί και να είναι κάποιος συνεργαζόμενος.
1: Μπορεί ίσως. Να είναι κάποιος, ένας απλός υπάλληλος. Παναθηναϊκός μίλησε με τον CEO της εταιρείας, τον γραμματέα, ένα πολύ σημαίνος τέλεχος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο σημερινό τέλεχο παρακολουθεί προσωπικά την υπόθεση του Μιλίστρη. Μα μπορεί να την έχει αναθέσει ο υπαλλήλο που λέει ο λόγο. Αυτό συμβαίνει στα μεγάλα γραφεία. Όταν έχει τώρα 500 πελάτε, που όλοι του είναι με συμβόλαια εκατομμυρίων, δεν τα χειρίζεται ένα άνθρωπο αυτά τα πράγματα, τα μοιράζουν. Έχει ο καθένα τον πελατολόγιο του, του πελάτε, το εξωτερικό κτλ, κτλ. Έτσι γίνονται οι δουλειέ σε τέτοιο επίπεδο. Τώρα εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτή τη στιγμή. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ο Παναθηναϊκός επιθυμεί, δεν τον έχει τον πελίστη σαν επιθύμητους, όπως είναι μια σειρά παιχτών που ειδοποιήθηκαν ότι δεν υπολογίζονται.
0: Προς αποχώρηση, όχι ναι, επιθύμητος, προς αποχώρηση.
1: Ναι, ο Πελίστρη συμμετείχε με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάη στο Μουντιάλ. Το ότι κλείθηκε και ήταν σε επιλογές του Μπιέλσα δείχνει ότι ιατρικά δεν έχει κάποιο θέμα, αν είχε κάποιο πρόβλημα. Δεν θα τον παίρνανε, δεν θα θυσιάζανε μια θέση, θα παίρνανε κάποιον άλλο στη θέση του. Το ότι όμως δεν έπαιξε ούτε λεπτό και μάλιστα σε παιχνίδια που Ουρουγουάη και εγώ ήταν ένα σκοράρι να βάλει γκολ, νομίζω ότι εξηγείται από το ότι ο Μπιέλσα θεωρούσε, εκτίμησε ότι λόγω της μακροχρόνιας αποχής του από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, ουσιαστικά πέρυσι έπαιξε από ελάχιστος καθόλου, δεν ήταν σε θέση να έχει ρυθμό. Ένα παίκτη που έχει να παίξει 3 μήνες, 4 μήνες μπάλα, πολλές φορές δεν είναι και εύκολο, και όχι δεν είναι πολλές φορές, σχεδόν πάντα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει σε ένα παιχνίδι μετά από τόσο μεγάλο διάστημα απουσίας, τόσο κρίσιμο παιχνίδι, και να παίξει. Να μπει μέσα και να αποδώσει. Οπότε δεν τον έβαλε καθόλου. Αυτό δείχνει ότι το παιδί θέλει ρυθμό, θέλει αγώνες, θέλει να κάνει προετοιμασία. Επειδή είναι διεθνής και μετήχε μέχρι την περασμένη εβδομάδα σε παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχει ειδική άδεια 10 Ιουλίου. Μέχρι τότε ξεκουράζεται. Αποφορτίζεται. Είναι ένα διάστημα σχεδόν 2 εβδομάδων που μένει ελεύθερος. 10 Ιουλίου παραμονή του αγώνα με την Grasshopper θα έρθει στην Αθήνα να ξεκινήσει, να ενσωματωθεί με την ομάδα, να ξεκινήσει προπονήσεις και κάποια στιγμή να μπει και στα παιχνίδια. Δεν αποκλείω όμως το ενδεχόμενο αύριο το πρωί, σε ένα μήνα, σε 15 μέρες, επειδή έχει καλό όνομα, υπήρξε παίκτης της Manchester United, είναι διεθνής Ουρουγουάνος, μην κοιτάς τώρα που δεν έπαιξε στο Μουντιάλ, τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι πάντα βασικό στην Ουρουγουάη, μέχρι που τραυματίζει, γιατί θυμίζω ότι οι 2 τραυματισμοί του σοβαροί που τον κράτησαν εκτός Παναθηναϊκού έγιναν με τη φανέλα της Ουρουγουάης. Μία σε παιχνίδι και μία σε προπόνηση. Ένα τραυματισμό σε παιχνίδι και ένα τραυματισμό σε προπόνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει καλό όνομα στην πιάτσα. Είναι σε καλή ηλικία 24 χρονών. Μην κοιτά που παίρνει τα λίγα παιχνίδια που έπαιξε, έχασε τα ντερά του. Γιατί θυμάστε τι ευκαιρίες έχασε και στο ξεκίνημα τη σεζόν και ειδικά στο μάτς με την Μπέτις που βγαίνει τετ α τετ στο 5 αν κάνει το 0-1, μιλάμε για άλλο παιχνίδι και το χάνει. Έτσι. Έχει ένα καλό όνομα στην πιάτσα. Εγώ δεν το αποκλείω καθόλου αύριο το πρωί, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, 20 να φέρει πρόταση. Από την Ισπανία, από την Γαλλία, από την Ιταλία, από οπουδήποτε. Και να πει θέλω να πάω.
0: Χρήστο, νομίζω πάντως ότι αν είχε καλύτερα τελειώματα όπως ανέφερες, η πρόταση θα είχε έρθει από χτες.
1: Μα δεν θα έφευγε από τη Μάντσεστερ αν είχε καλύτερα τελειώματα. Ένα πρόβλημα που έχει το συγκεκριμένο παιδί είναι ότι σε σχέση με τις ευκαιρίες που δημιουργεί πολλές φορές μόνος του με την εκρηκτικότητά του, την ταχύτητά του, την εξυπνάδα του, πετυχαίνει με στις φάσεις, παίρνει, είναι σε επίκαιρες θέσεις, είναι αυτό ότι εύκολες φάσεις δεν τις τελειώνει. Αν τις τελείωνε και είχε ένα λογικό αριθμό τερμάτων σε σχέση με τις ευκαιρίες που στις περισσότερες φορές ο ίδιος τις δημιουργεί με τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του, θα ήταν ακόμα στη Manchester United και θα έπαιζε βασικός. Μια χαρά. Το ότι δεν καθιερώθηκε στη Manchester United και έμεινε απλά σε κάποιες συμμετοχές είναι αυτό ότι δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα τόσο εύκολα. Αν με κάποιο τρόπο ξεμπλοκάρει ψυχολογικά, γιατί νομίζω ότι γενικά ψυχολογικό είναι αυτό. Όταν έχεις το τέρμα 7 μέτρα και στα 10 μέτρα και έχεις μπροστά σου ένα τέρμα 7 μέτρα με το φλέγκα και σημαδεύεις πάνω το τέρμα το φλέγκα, σημαίνει ότι κάτι σε μπλοκάρει ψυχολογικά. Αν βρει τον τρόπο να ξεμπλοκάρει και να πετάει την μπάλα μέσα, να μιλάμε για άλλο, για άλλο επίπεδο ποδοσφαιριστή. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο για την μπάλα, ξέρει, γρήγορος είναι, εκρηκτικός είναι, καλές τοποθετήσεις παίρνει, ευστροφία ποδοσφαιρική έχει, τακτικά μαρκάρει, αυτό που θέλουν οι προπονητές. Τον εξτρέμει να γυρνάει και να βοηθάει τον πλάγιο μπακ. Το κάνει. Δεν έχουν θέμα. Το μόνο πρόβλημα που έχει είναι ότι δεν πετάει την μπάλα μέσα. Έτσι. Σπαταλάει 15 ευκαιρίες για να βάλει ένα γκολ. Για κάθε γκολ που βάζει. Λοιπόν, εγώ δεν το αποκλείω κάποια στιγμή να το ξαναδούμε αυτό το θέμα μπροστά μας. Δεν μένει τώρα ο Παναθηναϊκός, λέει ότι έχω τη διαβεβαίωση ότι είναι αφοσιωμένο το παιδί και θέλει. Αλλά δεν το αποκλείω αύριο το μεθαύριο να έρθει μια ομάδα να το ζητήσει. Αν έπαιζε στο Μουντιάλ και έκανε και κάνει δύο καλές εμφανίσεις, μη σου πω ότι θα το δώσω ψηλό δεδομένο. Ότι θα ερχόντουσαν ομάδες να το ζητήσουν. Έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο.
1: Δεν είναι ότι είναι το παιδί δυσαρεστημένο με τον Παναθηναϊκό. Σε καμία περίπτωση είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Γιατί μιλάμε, εγώ μαθαίνω κιόλας. δεν έχει κάποιο θέμα με την ομάδα. Απλά και αυτός τον έχει πάρει το άγχος ότι με κάποιο τρόπο, κακοδαιμονία θέλεις. Δεν του έχει βγει η χημεία, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί όλα αυτά που δουλεύει στην προπόνηση, μια με τους τραυματισμούς, μια με την αστοχία, δεν μπορεί να αποδώσει στον βαθμό που θέλει. Και καμιά φορά σε αυτές τις περιπτώσεις σφυρώνεται στο μυαλό του παίχτη να αλλάξω περιβάλλον. Να πάω καπαλού, να αλλάξω το κάρμα μου. Το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Επειδή όμως δεν του μιλάω, δεν μπορώ να ξέρω πώς πραγματικά σκέφτεται. Έτσι. Το ότι εμφανίστηκε σε μια φωτογραφία κανένα με έναν άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος λέει κάτι για αυτόν, σημαίνει ότι κάποια σχέση έχουν. Έτσι, δηλαδή δεν μου φαίνεται ότι κάποιος ξύπνησε μια μέρα χωρίς να ξέρει το Μοσχονά, κάθεται και μιλάει εκ μέρους του Μοσχονά. Έτσι.
0: Καλά, καλά. Γι' αυτό στην εποχή που ζούμε, επειδή ξέρεις, πολλοί σε σταματάνε και σου λένε: Έλα, Χρήστο, να βγάλουμε μια φωτογραφία που σε ξέρω.
1: Που έχουν βγάλει τη φωτογραφία, δεν νομίζω να είναι στον δρόμο.
0: Ναι, εντάξει, σου λέω πάντως, γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε και 100%
1: σίγουροι. Εντάξει. Ξέρω. Αλλά θέλω να σου πω ότι το είχαμε συζητήσει και άλλες φορές στο παρελθόν. Τώρα, όχι μόνο με σένα και με τα άλλα παιδιά έτσι που μιλάμε. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να έρθει η πρόταση για τον Πελίστη. Όπως καθ' έρθει μια μέρα πρόταση για τον Τετέ πέρυσι. Που λέγανε όλοι δεν θα φύγει, αλλά έφυγε. Έφερε. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να έρθει η πρόταση για τον Πελίστη. Όπως καθ' έρθει μια μέρα πρόταση για τον Τετέ πέρυσι. Που λέγανε όλοι δεν θα φύγει, αλλά έφυγε.

0: Μάλιστα. Και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στην Ολλανδία την προετοιμασία του. Μάλιστα, αύριο, αν δεν κάνω λάθος, έχει και φιλικό με τον Άγιαξ, έτσι.
1: Το πιο δυνατό φιλικό το έχει αύριο από αυτά που έχει προγραμματίσει. Θυμίζω ότι έχει πολύ φτωχό πρόγραμμα ο Παναθηναϊκός στην επιλογή του προπονητή να μην πάει η ομάδα με πολλά παιχνίδια προετοιμασίας. Δηλαδή είναι στην Ολλανδία την περασμένη Δευτέρα και μόλις την Τετάρτη προχθές έκανε ένα φιλικό με μια ομάδα δευτερότερη της κατηγορίας. Που το λέω αυτό γιατί δεν γνωρίζω. Νομίζω ότι τερμάτισε 18η και δεν ξέρω αν αυτή η θέση την οδηγεί στην παρακάτω κατηγορία τη Χέλμοντ. Αν πάει, υποβιβάζεται στην τρίτη κατηγορία ή παραμένει στην δεύτερη. Αλλά είναι μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας. Τέλος πάντων, το δεύτερο φιλικό είναι με τον Άγιαξ αύριο, 6 ώρα, Sky μετάδοση. Την Κυριακή γυρνάει η ομάδα πίσω. Κάνει προετοιμασία στο Κοροπή, προπονήσει κτλ. 11 του μήνα το άλλο Σάββατο παίζει με την Grasshopper στη Λεωφόρο, στο μοναδικό παιχνίδι που θα δώσει στην Αθήνα μέχρι το πρώτο μάτς με την Bucks. Μετά φεύγει, πηγαίνει 15 του μήνα και παίζει με τη Rapid Viennes στη Βιέννη, στην Αυστρία. Και μετά είναι τα δύο παιχνίδια με την ελληνική ομάδα την Bucks. Πρώτα έξω, μετά μέσα. Και τώρα αναλόγως που δεν νομίζω, γιατί μετά αν περάσει καπάκι την άλλη εβδομάδα έχει παιχνίδι και ξανά πέσει συνεχόμενα παιχνίδι και εβδομάδα όσο περνάει γύρος μέχρι τα play-off.
0: Μετά ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Μετά ξεκινάει και το πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι θα δοθεί χρόνος για άλλα τελικά. Είναι τώρα γιατί το κάνει αυτό ο προπονητής, δεν ξέρω, είναι κάποιοι προπονητές θέλουν πολλά φιλικά, ο συγκεκριμένος δεν θέλει. Δεν θέλει να πει. Πολλοί συνηθίζουν και ξεκινάς με μια μπειράρια 11-0, 15-0. Ενθουσιάζει τον κόσμο, στιγματαρέ.
0: Κάθε προπονητής έχει τον τρόπο του που θέλει να προετοιμάζει. Χρήστο, επειδή πρέπει να πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα σε παρακαλέσω να παραμείνεις, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ακούτε.
0: Η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ συνεχίζεται. Συζητάμε με τον Χρήστο Κοντό όλες τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Χρήστο, μας ανέφερε στα φιλικά και το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Έχουμε κάποιο νεότερο είτε με αποχώρηση είτε με πιθανή μεταγραφή?
1: Όχι, βλέπουμε ότι μετά από αυτό το μπαράζ των συνεχόμενων μεταγραφών που έκανε ο Παναθηναϊκός μέσα σε μια εβδομάδα, έκλεισε 5 παίχτες και τους υπέγραψε και τους 5 και τους ανακοίνωσε. Από την τελευταία ανακοίνωση που έγινε με την απόκτηση του Ντεφράη, περασμένη Τρίτη, την οριστική δηλαδή ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Ολλανδό Στόπερ, μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αγρανάπαυση. Δηλαδή έχουν πέσει ρυθμοί, σίγουρα ψάχνουν, σκαλίζουν κάνουν, αλλά δεν υπάρχει αυτή η βιασύνη και η πρεμούρα που υπήρχε μέχρι τώρα να κλείσουμε θέσεις, να έχουμε μια ομάδα που να πάει με γεμάτο ρόστερ στο μάτς με την Μπάξε. Είναι αυτό που είπε ο Νίστρουπ μετά το παιχνίδι με τη Χέλμοντ, ότι δεν θα κλείσουμε, φαντάζομαι ότι θα κλείσουμε και τις υπόλοιπες μεταγραφές σε μια εβδομάδα. Έτσι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είναι στοχευμένες κινήσεις, ψαγμένες κινήσεις. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτούς τους παίχτες που πήραμε. Αυτούς θέλαμε, αυτούς πήραμε. Είναι σημαντικό αυτό να παίρνεις παίχτες που είναι ψηλά στη λίστα σου και ό,τι έχει μείνει κάτω-κάτω. Γιατί ο ένας αρνήθηκε, ο άλλος δεν θέλει, ο άλλος ζητάει πολλά λεφτά και αναγκαστικά πάει στην πέμπτη επιλογή. Αν λέγω τουλάχιστον μέχρι τώρα και καταφέρει αυτό, ξέραμε και αυτό επιβεβαιώθηκε ότι του παίκτε που είχε ψηλά στη λίστα του πήρε μέχρι στιγμή για τι θέσει που κυνήγησα. Και αυτό είναι σημαντικό. Δείχνει ότι κινήθηκε καλά, ικανοποίησε ομάδε παίχτη, οικονομικά το project άρεσε στου ποδοσφαιριστέ και ήρθανε. Από εκεί και πέρα, Παναθηναϊκός σίγουρα θα βγει στην αγορά, είναι μάλλον στην αγορά ήδη και ψάχνει στόπερ, ένα ακόμα στόπερ. Στην περίπτωση αυτή, αν έρθει, θα φύγει πάλι με τον Μπράουν. Είναι δεδομένο. Αν δεν βρει στόπερ που να έχει το προφίλ του αγωνιστικού, θα μείνει ο Αμερικανός, αλλά θα είναι η τελευταία επιλογή από τους διαθέσιμους στόπερ που θα έχει ο Παναθηναϊκός για την πρώτη ομάδα. Ψάχνει κεντρικό χαφ, ένα κλασικό χτάρι box του box παίχτη. Εδώ υπάρχουν διάφορα ονόματα και μάλιστα κινείται σε αρκετά ψηλά ράφια ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια μεταγραφή που έχει αποφασίσει να

0: καλά, θα πάρει καλό παίχτη. Πιθανότατα πληρώνοντα το μάτι, δεν νομίζω να κινηθεί στην αγορά των ελευθερών. Αν και εκεί υπάρχουν κάποιε ενδιαφέρουσε περιπτώσει, δηλαδή παίχτη που ήταν συμβολέα του και είναι στην αγορά ω ελεύθερη. Θα ψάξει σίγουρα για αριστερό μπακ, για να έχει ένα backup του Κυριακόπουλου. Είναι πιθανό, ανάλογα με το πώ θα εμφανιστεί ο Ντέσσερ στι προπονήσει, τον περιμένουμε 15 Ιουλίου, να ξεκινήσει σιγά σιγά να μπαίνει λίγο με την ομάδα. Και θεωρητικά, όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα μέσα Αυγούστου, τέλειο Αυγούστου, θα είναι σε θέση να παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχή. Αυτά, αν επιβεβαιωθούν στην πράξη και ο Ντέσσερ μπει καλά, ο Παναθηναϊκός κλείνει με την τριπλέτα με τον Ραστόντερ, τον Τετέι και τον Ντέσσερ. Είναι καλυμμένο δηλαδή. Έχει δηλαδή ό,τι χρειάζεται για τη θέση του Ντερφόρ. Και μάλιστα και είναι πέσουν παπέξουν και ένα δίπλα στον άλλον και δύο-δύο μαζί, όχι μόνο ένα από του τρει. Συμπληρώνει ουσιαστικά με τα χαρακτηριστικά του ο ένας παίκτης τον άλλον. Αν όμως διαπιστωθεί ότι ο Ντέσσερ θέλει ακόμα χρόνο, γιατί και αυτός έχασε ουσιαστικά όλη τη σεζόν, έτσι, και κάνει και μια επέμβαση στον Τένοντα, μερική ρήξη, είναι ένα θέμα, δεν είναι πάντα εύκολη η επιστροφή. Το παιδί μας δουλεύει καλά και μέχρι στιγμής πάει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ ευχαριστημένη από την ανάρρωσή του και την αποθεραπεία του. Στην περίπτωση αυτή, το Παναθηναϊκός τελευταία. Θεστές μέσα στο μεταγραφό θα βγει στην αγορά να τρέξει για σεντερφόρ. Έτσι, γιατί δεν θα το ρισκάρει να ξεμείνει μόνο με δύο επιθετικούς. Αν και εφόσον ο Ντέσσερ δεν επιστρέψει καλά, πονάει, δεν πατάει καλά, φοβάται, ξέρω εγώ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το αφήνουμε ανοιχτό. Σύν ότι άλλο προκύψει από την αγορά και θεωρηθεί ευκαιρία. Ακόμα και σε θέση δηλαδή που είναι καλυμμένος, μπορεί να βρεθεί ένας καλός παίχτης με προοπτική, με μέλλον, σε πολύ καλή τιμή να αποκτηθεί τώρα και βλέπουμε τι ρόλο θα έχει στην ιεραρχία της ομάδας και στο rotation και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Χρήστος Κοντός με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Τη Χρυσούλα Αντωνιάδη διαδέχτηκε η Ματίνα Κανελοπούλου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής πάντα παραμένει η Ειρήνη Παπαζήση. Και μετά τα νέα του Παναθηναϊκού πάμε και στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ που είχε σήμερα την πρώτη συγκέντρωση για τους παίκτες, ενώ έκλεισε και το πρώτο φιλικό από ό,τι βλέπω, περισσότερα από το Γιάννη Σαντοριναίο. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ναι, κοίταξε τώρα, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή τρία διαφορετικά γκρουπ πηγαίνουν στα Σπάτα και υποβάλλονται σε εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Και συνολικά μετά η ομάδα θα αναχωρήσει τη Δευτέρα για το Άπελντον της Ολλανδίας, όπου εκεί θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Προπόνηση δηλαδή θα γίνει στην Ολλανδία. Η εξέλιξη νεότερη που είχαμε είναι ότι η ΑΕΚ αποφάσισε να τελειώσει τη συνεργασία της με τον προπονητή τερματοφυλάκων, τον Μάρκο Γκαρόπαλο, που είναι αλήθεια ότι ο Ιταλός που είχε εργαστεί και στον Ατρόμητο έκανε καλή δουλειά τη φετινή χρονιά. Είδαμε δηλαδή την εξέλιξη του Στρακώσια, για παράδειγμα, που ήταν ο βασικός τερματοφύλακας, αλλά στην προσπάθεια βελτίωσης συνθηκών και τεχνικού επιτελείου προφανώς ο Μάρκο Νίκολιτς αναζητά κάτι καινούριο. Θα υπάρξει ενημέρωση σε σχέση με αυτόν που θα αναλάβει τα καθήκοντα και θα είναι στο team του προπονητή της ΑΕΚ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε και την αποστολή που θα πάει στην Ολλανδία, αλλά όπως είπες, και τα φιλικά παιχνίδια τακτοποιημένα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει ανακοινώσει τους φιλικούς αγώνες. Τους μαθαίνουμε από τη διαδικασία ανακοινώσεων των άλλων ομάδων. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ξεκινάει 12 Ιουλίου με την The Graphsup. Θα έχουμε στον δεύτερο κύκλο τα παιχνίδια στις 26 Ιουλίου με τη Τσβόλε, στο γήπεδο τη Τσβόλε που είναι στις 4. 29 Ιουλίου είναι με τη Σάμσουσπορ. Έχει φιλικό με τη Σεντρουίντεν 2 Αυγούστου, όταν η ομάδα της ΑΕΚ αναχωρεί και επιστρέφει στην Αθήνα. Όπως έχει φιλικό και με τη Κρόνιγκεν στις 18 Ιουλίου, επίσης όταν η ΑΕΚ αναχωρεί ολοκληρώνοντας τον κύκλο της προετοιμασίας και επιστρέφει στην Αθήνα. Συνολικά τα φιλικά παιχνίδια της ΑΕΚ θα είναι 6, 3 δηλαδή στο πρώτο κύκλο προετοιμασίας και άλλα 3 στον δεύτερο. Είναι επιθυμία του Μάρκο Νίκολιτς να δώσει μεγαλύτερο αριθμό φιλικών, που δεν είχε και τη δυνατότητα να το κάνει η ΑΕΚ πέρσι, γιατί μπήκε αρκετά πιο νωρίς στην διαδικασία ευρωπαϊκών προκρίσεων με την παρουσία στα προκριματικά του conference. Ενώ και η Φίτες έχει ανακοινώσει ότι θα δώσει φιλικό 15 Ιουλίου με την ομάδα της ΑΕΚ. Αλλά ώρες όλα φιξαρισμένα, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε το πλήρες πρόγραμμα ως ενημέρωση από την ομάδα της ΑΕΚ για αυτή την εξάδα φιλικών.
0: Γιάννη, δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί Φίτες πάντως που ανέφερες, βλέπω ότι το φιλικό είναι προγραμματισμένο για τις 8 η ώρα, με ερωτηματικό πάντα.
1: Ναι, ναι, 15 Ιουλίου, 8 η ώρα. Είναι η Ολλανδική ομάδα το έχει αναφέρει, έτσι. Είναι στο προπονητικό κέντρο, το Sport Park, Lona Park. Αλλά όλα μαζί συγκεντρωτικά θα έχει το ενδιαφέρον, ώστε να δούμε και ώρες και τοποθεσίες και τα λοιπά. Όταν πια θα έχουν όλα επισημοποιηθεί. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ ήθελε να κλείσει ένα φιλικό με την Ουτρέχτ, αλλά δεν προχώρησε, γιατί εξέφρασε ανησυχίες η αστυνομία. Έτσι, οπότε προχώρησε και άλλη διαδικασία φιλικών αγώνων. Υπήρχαν τέτοια πραγματάκια. Άλλα μάτς είναι κυκλισμένων των θυρών. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ενημέρωση και για τον κόσμο που πηγαίνει στην Ολλανδία και παρακολουθεί τις προπονήσεις της ΑΕΚ. Τώρα που είπα κόσμο, 8 η ώρα στην Κατερίνη, κυτρινόμαυρος χαμός για το πρωτάθλημα που βρίσκεται εκεί, τις 8 η ώρα στην πλατεία Ελευθερίας, και γενικά ακολουθεί αυτή η διαδρομή και την Καβάλα μετά αύριο και Σέρες μεθαύριο επίσης στις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου της ΑΕΚ σε αυτή την περιοδία του τροπαίου. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει για μεταγραφικά, καταλαβαίνω ότι θέλει να ακούσει για χαφ, το έχουμε ξαναπεί. Ο Ριμπάλτα δεν του καίγεται καρφί για το τι ακριβώς λέμε εμείς και πόσο κοντά είναι τα πράγματα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ο παίκτης που έχει κλειδώσει ως πρώτο στόχο να έρθει. Αυτό που μαθαίνουμε εμείς είναι ότι τα πράγματα εξελίσσονται θετικά υπό αυτή την έννοια. Αλλά Νίκο, μέχρι να δούμε deal done, δηλαδή να έχει επισημοποιηθεί κάποια συμφωνία, πολλά μπορούν να αλλάξουν, πολλά μπορούν να πάνε στραβά. Ξέρουμε όμως ότι η επιθυμία και του ποδοσφαιρικού διευθυντή και του προπονητή είναι, πέρα από τη μεταγραφή που έγινε νωρίς του Ζούπκοφ, να είναι και ο ΧΑΦ στην προετοιμασία, ο κεντρικός μέσος δηλαδή, πόσο μάλλον από τη στιγμή που λείπει και ο Ρουμπελίν Πινέδα. Βέβαια η ΑΕΚ δεν έχει τα προβλήματα που είχε παλαιότερα. Δεν θα ταξιδέψει δηλαδή με 10 παίκτες από την ΑΕΚ Β και 15. Η ΑΕΚ θα πάει κανονικά με...
0: Είναι στοχευμένες οι
1: κινήσεις. Ναι, μα είναι και έτοιμη δηλαδή στην προετοιμασία της που θα ξεκινήσει. Ακόμη και αν δεν έρθει από Δευτέρα ο ΧΑΦ, έτσι. Θα είναι ένα γεμάτο γκρουπ ποδοσφαιριστών. Αυτό δηλαδή που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Συν τον Ζούπκοφ. Και ξέρουμε ότι οι μεταγραφικές εκκρεμότητες της ΑΕΚ είναι ο κεντρικός μέσος, είναι ο στόπερ και είναι ένας ακόμη μεσοεπιθετικός. Οπότε δεν επηρεάζεται η προετοιμασία του Νίκολης και η προετοιμασία της ομάδας, αλλά ξεκάθαρα όταν συζητάμε για έναν προπονητή που πέρσι μιλάει για το κεντρικό χαφ που θέλει, που τον έχει χαρακτηρίσει game changer, που τον θέλει να είναι πιο aggressive και να πλαισιώσει Πινέδα Μαρίν, καταλαβαίνουμε ότι είναι και μια κίνηση σημαντική. Και επειδή η ΑΕΚ πραγματικά κυνηγάει να φέρει παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά στην ενδεκάδα της, αλλιώς δεν θα έχει και νόημα δηλαδή να το συζητάμε, δεν ψάχνει κάτι συμπληρωματικό, εκεί παίρνει και περισσότερο χρόνο σε σχέση με αυτό που περιμένει και ο κόσμος.
0: Πάντως ξέρεις ότι ο κόσμος ψοφάει, περιμένει, σου λέει, άμα δεν κάνουμε μεταγραφές, τι γίνεται, τους πιάνει μια ανησυχία.
1: Εννοείται, έτσι είναι καλοκαιράκι. Ο κόσμος καλά κάνει. Από τη μία το Μουντιάλ βλέπει τους παίκτες, προτείνει και όλα τα social media. Παίρτε εδώ, δείτε αυτόν, τόσο κάνει. Είναι μια ωραία διαδικασία, αλλά οι άλλοι είναι επαγγελματίες. Και επειδή ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς έφτιαξαν την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα και το project το ολοκληρώνουν σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, ας δείξει ο κόσμος υπομονή και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που έχουν δείξει ότι ξέρουν τι κάνουν.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο. Ωραία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Εγώ. Καλό βράδυ.

Ακούσαμε και το Γιάννη Σαντορνιό, ο οποίος ήταν καθησυχαστικός νομίζω για τους φίλους της Ένωσης, ότι η ΑΕΚ ψάχνει, αλλά ψάχνει στοχευμένα μέχρι να βρει αυτό που θέλει, οπότε στους φίλους της Ένωσης λίγη υπομονή συνιστώ.

0: Και φεύγουμε από την ΑΕΚ και πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε να βρούμε τον Γιώργο Μίνο, που νομίζω ότι έχει πληθώρα θεμάτων. Βλέπω και πιθανές μεταγραφές και εισιτήρια διαρκείας και ανακοινώσεις που οπότε θα κυκλοφορήσουν. Έχει κίνηση ο ΠΑΟΚ, οπότε πάμε στο Γιώργο να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα της ομάδας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, από το ΠΑΟΚ να πούμε ότι ο Τάισον βρίσκεται ήδη με την ομάδα, ήρθε στην Ολλανδία, οπότε ξεκινάει και αυτός μαζί με την ομάδα. Τώρα, όσον αφορά αύριο το φιλικό παιχνίδι στις 3.30 ώρα με την Βέτερλο, ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ δουλεύει γι' αυτό, για τους παίκτες που ζήσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, σοβαρότητα και τα λάθη που έκαναν στο πρώτο παιχνίδι, γιατί πρέπει να πρεσάρουν, πρέπει να παρακτούν την κατοχή όταν χάνουν την μπάλα. Να πούμε ότι στα μεταγραφικά ότι βρίσκεται ο Γιαννούρης, ο Χατζηδιάκος, είναι δύο επιλογές οι οποίες είναι εκτός απρόπτου, νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα τελειώσει το θέμα, έτσι εκτιμώ. Έχει και από εκεί και μετά έχουμε την ΑΕΚ Λάρνακα, το άλλο παιχνίδι την Τρίτη. Και όσον αφορά για τα διαρκεία, δεν άκουσα τι ακριβώς μου είπες.
0: Όχι, δικό μου λάθος.
1: Για ΚΑΕ.
0: ΚΑΕ, ναι, το είδα, δικό μου λάθος.
1: Καμία σχέση.
0: Συγγνώμη, Γιώργο μου, εντάξει.
1: Καμία σχέση. Και μάλιστα τα δημοσιογραφικά από ό,τι έμαθα άλλαξαν από εκεί που ήταν, σε μια ωραία θέση, πως είναι στα γήπεδα, πήγαιναν πίσω από την μπασκέτα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, καινοτομία αυτό από τον πάγο από ό,τι διάβαζα. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ, μόνο με τον ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εγώ πάνω στην πιασή.
1: Ο βασιλιάς στο σπόρο είναι το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Κοίταξε να δεις. Απλά επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ κοιτάζει παίκτες. Κοιτάζει συνολικά, θα πάρει 6 με 7 ποδοσφαιριστές. Ένα σεντερφόρ, δύο εξτρέμ, ένα χαφ και τρεις αμυντικούς. Ένα στόπερ, δύο το Γιαννούνι και το Χατζηδιάκο και ακόμη μια μεταγραφή. Δύο γουίνκερ, ένα χαφ, ένα σεντερφόρ, δύο αμυντικούς έως τρεις. Και νομίζω ότι και κάποιο παίκτη θα κάνει διαφορά. Για τον σεντερφόρ, επαναλαμβάνω, να πούμε ότι ο ΣΔΕΦ πήρε μεταγραφή, βρήκε ομάδα, πήγε στην Γκράνμπεργκ στη Ρωσία, σε αυτή θα αγωνίζεται ο ΣΔΕΦ, ενώ από ό,τι δημοσίευματα φέρνουν ότι ο Λουτσέσκου θα σε αποδοχείο θα παρουσιαστεί στην Αλσάν στο Κατάρ και συνέχεια θα κάνει προετοιμασία στην Αυστρία με τη νέα του ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.

Και επειδή στην ΕΡΤ έχουμε και Μουντιάλ και στην ΕΡΑΣΠΟΡ και στο ΕΡΤ Sports, το Μουντιάλ κήρυσε στο σπίτι του, η ΕΡΑΣΠΟΡ είναι πλέον 24ωρη. Να πω ότι με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 9 παίζουν Αυστραλία-Αίγυπτος, ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία παίζει με την Γκάνα. Στην περιγραφή για την ΕΡΑ Σπορ θα είναι ο Βασίλης Μότσης στο πρώτο παιχνίδι. Στο Αργεντινή πράσινο ακροτήρι θα είναι ο Γιάννης Ράνιος και στο Κολομβία Γκάνα ο Δημήτρης Λουκάκης.

13 ομάδες έχουν εξασφαλίσει θέση στην φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τα μέχρι στιγμή ζευγάρια να είναι Καναδάς-Μαρόκο, Παραγουάη-Γαλλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό-Αγγλία, Πορτογαλία-Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Βέλγιο.

Και όσοι χτες ξενυχτήσατε, νομίζω ότι είχατε την ευκαιρία να δείτε ένα φανταστικό παιχνίδι. Εγώ ήμουν εδώ μαζί με τον Άκη Δημακό, το Πορτογαλία-Κροατία, πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι. Είχε κυριοθέντα γκολ, είχε φάσεις, είχε τα πάντα, ήταν ματσάρα. Είχε και δύο μεγάλους ποδοσφαιριστές, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος συνεχίζει, και τον Λούκα Μόντριτς, ο οποίος μας χαιρέτησε.

Και δεν γίνεται, πραγματικά δεν γίνεται να μην κάνω αναφορά στην αγαπημένη μου Φόρμουλα 1, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να θυμίσω ότι αυτό το Σαββατοκυριακό έχουμε αγώνα στην Μεγάλη Βρετανία και όχι απλά αγώνα, έχει και sprint race, είναι με διπλό αγώνα και το Σάββατο. Σήμερα είχαμε την διεξαγωγή των κατατακτήριων δοκιμών για το sprint race το αυριανό. Ο Lewis Hamilton βρέθηκε στην κορυφή με Ferrari με μια διαφορά πάρα πολύ μικρή, είναι μόλις 11 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος θα ξεκινήσει δίπλα του. Τρίτος ο Max Verstappen, τέταρτος ο Leclerc, πέμπτη θέση για τον George Russell, έκτη και έβδομη δύο McLaren με τον Lando Norris να είναι μπροστά και να ακολουθείται από τον teammate του, τον Oscar Piastri. Όγδος θα ξεκινήσει ο Hadjar, ένατος ο Lawson, δέκατος ο Lindblad. Ενδέκατη θέση για τον Pierre Gasly με Alpine, σε παράταξη οι δύο Audi, Bortoleto και Hulkenberg, 12ος και 13ος, 14ος ο Colapinto, Sainz με Williams, ακολουθείται από τον Albon επίσης με Williams, Berman, Ocon, Perez, Bottas, Alonso και Stroll, αυτή είναι η σειρά που θα ξεκινήσουν οι πιλότοι της Formula 1 στο sprint race στο Silverstone.

Να θυμίσω για τους φίλους του μηχανοκίνητου και της Φόρμουλα 1 ότι το Sprint Race θα διεξαχθεί αύριο 2 η ώρα Ελλάδος. Ακολουθούν οι κατατακτήριες 6 με 7, ενώ την Κυριακή στις 5 η ώρα είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει ο αγώνας.

5 λεπτά πριν φτάσουμε στις 8, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε τα ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ατλακούλ! Ατλακούλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακούλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακούλ.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Ακούτε Era Sport.

2 λεπτά μετά τις 8 και η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Eraspor συνεχίζεται. Ακούσαμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Και πριν συνεχίσουμε να πω ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλης και στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Χαιρετήσαμε την Ειρήνη Παπαζήση, ήρθε η Βιβή Νικολοπούλου, η οποία ανέλαβε. Στη ρύθμιση των ήχων παραμένει η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και πριν συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League, βλέπω μία είδηση. Την τεχνική ηγεσία της Al Nassr ανέλαβε και επίσημα ο Άγγελος Ποστέκογλου, με τον Ελληνοαυστραλό προπονητή να υπογράφει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Κριστιανού Ρονάλντου.

τελευταία φορά που έκατσε σε πάγκο ο Στέκογλου ήταν πριν από 9 μήνες, όταν είχε ένα πολύ σύντομο πέρασμα από το τιμόνι της Nottingham Forest.

0: Μετά από αυτή την είδηση, συνεχίζουμε με τις ομάδες της Super League και πάμε στην Κρήτη να βρούμε τον Γιώργο Γελιτάκη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπορ. Έχει αρχίσει ήδη η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του, που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Τα νέα πρόσωπα προς το παρόν, το νέο πρόσωπο είναι ένας, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Να πούμε ότι χθες ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Όφη και ο Νίκος Αθανασίου, ο οποίος θα συνεχίσει με τη μορφή δανεισμού για άλλο ένα χρόνο ακόμα από τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι από την περσινή ομάδα, εκτός από τον Αθανασίου, έχουν ανανεώσει Ταξιάρχη, Σπούντας και Μπόρχα Γκονζάλες. Όχι, θα πάει για την απόκτηση τουλάχιστον 6-7 ποδοσφαιριστών. Το ρεπορτάζ λέει ότι θέλει να αποκτήσει δύο κεντρικούς αμυντικούς, ένα δεξιό μπάκερ, δύο γουίνγκερ και ένα επιθετικό, καθότι αποχώρησε και ο Έντι Σαλσέδο. Οι επαφές συνεχίζονται. Όφη έχει ρίξει δίχτυα παντού και προσπαθεί με κάθε τρόπο να πετύχει το στόχο του, μην ξεφεύγοντας όμως από τα οικονομικά δεδομένα, μην κρεμώντας το καλάθι περισσότερο πιο πάνω από εκεί που φτάνει το χέρι του, ώστε να υπάρχει μια μισθολογική ισότητα στα αποδυτήρια και φυσικά η παρουσία του στην Ευρώπη να μην σταθεί αφορμή για να δημιουργηθούν ανισότητες που θα ακρονίσουν τον οργανισμό του Όφη σε όλα τα επίπεδα. Όφη λοιπόν μεθοδικά κοιτάζει προς αυτή την κατεύθυνση να ενισχύσει το ρόστερ του και ποιοτικά και ποσοτικά, χωρίς όμως να ξεφύγει από τα οικονομικά δεδομένα που έχει βάλει η διοίκηση. Ενδεχομένως τη Δευτέρα να έχουμε και κάποιο νέο πρόσωπο, θα το δούμε όμως αυτό, καθότι όπως είπαμε οι επαφές συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση και επαναλαμβάνουμε, Όφη πέρα από την απόκτηση Ανδρέα Μπουχαλάκη επιζητεί ακόμα την απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών, εδώ ενός δεξιού μπακ, δύο γουίνγκερ και ενός επιθετικού.
0: Γιώργο, και έχουν πει όλοι οι συνάδελφοι και εσύ το ξαναφέρει ότι μία μεταγραφή είναι κλεισμένη όταν ανακοινώνεται, έτσι. Σίγουρα κοιτάει, όπως ανέφερες, παίκτες, προσπαθεί να διατηρήσει και τις ισορροπίες, αλλά πρέπει να γίνει και η επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα για να θεωρηθεί ότι έχει τελειώσει το θέμα.
1: Έτσι είναι, Νίκο, διότι όπως γνωρίζουμε αρκετές μεταγραφές έχουν χαλάσει την τελευταία στιγμή και όποιος φυλάει τα ρόχα το έχει τα μισά. Άρα λοιπόν και στον Όφη προσπαθούν να κρατήσουν μακριά από τη δημοσιότητα τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους και το λέω αυτό γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι δεν κινείται στο κομμάτι αυτό, το αντίθετο μάλιστα, αλλά θέλει να προστατεύσει μεταγραφικούς στόχους και ειδικά σε μια περίοδο όπου τα κασέ των ποδοσφαιριστών είναι ακόμα ψηλά και ο ανταγωνισμός είναι έντονος.
0: Γιώργο, το συζητούσαμε πριν και με τον Γιάννη Σαντορινέο για την ΑΕΚ. Ξέρεις, όλοι οι φίλοι οποιασδήποτε ομάδα σου λέει τι γίνεται, μεταγραφές θα κάνουμε, θα πάρουμε κανένα παίκτη. Αν δεν πάρουμε κάποιον παίκτη, δεν είναι πετυχημένο το καλοκαίρι. Έχουν αυτό το άγχος ότι πρέπει να πάρουμε παίκτες. Ακόμα και αν η ομάδα είναι, λείπουν 2-3 κομμάτια και είναι μονταρισμένη, έτοιμη. Χωρίς μεταγραφές δεν γίνεται καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Κοίταξε, Νίκο, οι μεταγραφές είναι η χαρά των οπαδών των ομάδων, έτσι. Κάθε καλοκαίρι θέλουν τα καλύτερα για την ομάδα τους. Βεβαίως, όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Και οι ομάδες βαδίζουν βάσει των επιθυμιών του προπονητή τους, αλλά και βάσει του μπάτζετ που θα έχουν την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Εκεί ο κόσμος αυτό δύσκολα μπορεί να το αντιληφθεί και γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτά τα φαινόμενα κάθε καλοκαίρι.
0: Συν, Γιώργο, ότι ο κόσμος θέλει παίκτες, θέλει, αλλά την λυπητερή δεν την πληρώνει ο κόσμος, την πληρώνουν οι άνθρωποι που έχουν τις ομάδες και τις ισχυρίζονται. Ωραία, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Γιώργος Γελιτάκης με το ρεπορτάζ του Όφη.

0: φεύγουμε από την Κρήτη, επιστρέφουμε στην Θεσσαλονίκη και στον Άρη, καθώς την πρόσληψη του Αβραάμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση της ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Τότσικας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Μεταγραφή περίμενε ο Άρης, έγινε μεταγραφή αλλά σε διοικητικό επίπεδο, έτσι.
0: Γιώργο, και αυτή μεταγραφή είναι.
1: Είναι μεταγραφή, είναι αλήθεια, αλλά ξέρεις τι, αυτό που λέγαμε ότι ο Άρης στερείται ποιότητας και λύσεων στον αγωνιστικό χώρο, δεν έχει γίνει επί της ουσίας κάτι φανταχτερό 45 μέρες μετά το τέλος του περσινού πρωταθλήματος, αλλά βάσει βιογραφικού έχει ανοίξει μια συζήτηση για το όνομα του εκλεχτού πια, του Αβραάμ Γκραντ. Δεν χρειάζεται εμείς να αρχίσουμε να παριθμούμε το βιογραφικό του, θα χρειαστούμε να φτάσουμε νομίζω κατά τις 9, κανένα 45 λεπτό, κανένα ημίχρονο ποδοσφαιρικό αγώνα θα χρειαστεί, γιατί είναι αλήθεια ότι ο 71 χρόνων Ισραηλινός...
0: Δεν γίνεται γιατί έχουμε και παιχνίδι Μουντιάλ μετά, δεν γίνεται.
1: Η Ρίστε Παρόδο, ο νέος σύμβουλος, και όσοι δεν άκουσαν την είδηση, αυτό που είπες και εσύ, ο Αβραάμ Γκραντ είναι νέος σύμβουλος διοίκησης ΠΑΕ Άρης, για να μην κρυβόμαστε, του Θόδωρ Καρυπίδη, γιατί είναι στη λογική του one man show η ΠΑΕ Άρης. Η Ρίστε Παρόδο, λοιπόν, ο Γκραντ είναι στο Μουντιάλ, είναι στο παγκόσμιο κύπελο, ήταν χθες στο Λος Άντζελες, είδε Ισπανία-Αυστρία από τα VIP μαζί με μια παρέα επώνυμων ανθρώπων του ποδοσφαίρου, με επικεφαλής βέβαια τον Τζιάννη Φαντίνο, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Το ερώτημα βέβαια είναι τι μπορεί να προσφέρει σε αυτόν τον Άρη χωρίς να έχουν αλλάξει δομικά πράγματα στην ΠΑΕ, είναι μεγάλο. Προσωπικά κρατάμε μικρό καλάθι. Όχι γιατί έχουμε κάποια ιδιοτέλεια ή ότι δεν μας αρέσει ο Γκραντ ή ο Καρυπίδης ή οποιοδήποτε ασχολείται με τον Άρη αυτή τη στιγμή, αλλά γιατί υπάρχει το προηγούμενο. Το προηγούμενο που λέει ότι σχεδόν κάθε καλοκαίρι υπήρχαν περιπτώσεις Χαριστέας, Ένινγκ, Πάρντιου, Παλίκουτσα, Μπούργος, Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος που έχουν διατελέσει Ρέγγες πέρσι που έχουν διατελέσει αθλητική διευθύνση ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρχαν κινήσεις που δημιουργούσαν προσδοκίες, αλλά στο τέλος έλεγαν όλοι so what, τι πέτυχε ο Άρης. Έτσι, είναι γεγονός ότι αναλαμβάνει με βάση την επισημένη ενημέρωση ένα ρόλο οργανωτικό αλλά και σε μεταγραφικό παύλα ποδοσφαιρικό επίπεδο. Ο Γκραντ, για όσοι δεν τον γνωρίζουν ή τους διαφεύγει ή όσοι δεν το θυμούνται ακριβώς, είναι ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει επί σειρά ετών σε εθνικές ομάδες του Ισραήλ και στο Ισραηλινό ποδόσφαιρο. Έκανε την μετάβαση στην Premier League, ήταν στην Τσέλσι του Αμπράμοβιτς με Μουρίνιο, τότε ήταν αθλητικός διευθυντής της Τσέλσι. Όταν έφυγε ο Μουρίνιο το 8, ανέλαβε πρώτος προπονητής, δηλαδή πήρε και τη μυρωδιά του χορταριού και μάλιστα ήταν ο προπονητής της Τσέλσι στον τελικό της Μόσχας το 2008, όταν η Τσέλσι αντιμετώπισε τη Manchester United 1-1, το τελικό σκορ πήρε η United το Champions League τότε. Πέρασε από την Portsmouth, από την West Ham, από την Παρτίζαν Βελιγραδίου, κάποια στιγμή τον εντοπίσαμε στην Ινδία, ήταν στην Εθνική Γκάνας, έχει ένα βαρύ βιογραφικό, ok.
0: Την εμπειρία την έχει, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.
1: Η συζήτηση, Νίκο μου, στον Άρη είναι ποιο είναι το σχέδιο, ποιο είναι το πλάνο και τι έχει αλλάξει, βελτιώσει, διορθώσει ο ίδιος ο Καρυπίδης. Δηλαδή, αν πάμε στη λογική των προηγούμενων χρόνων, θα είναι ίσως ένα ακόμα χαρτί το οποίο, έπεσε στο τραπέζι, αλλά δεν έφερε τα αποτελέσματα που περίμεναν, θα περιμένουν όλοι. Γι' αυτό υπάρχει μια γενικότερη επιφυλακτικότητα και μια ίσως προσδοκία να δούμε τι θα γίνει στην πράξη. Γιατί ο Άρης πλέον στα 10 χρόνια που συμπλήρωσε ο Καρυπίδης στο τιμόνι της ομάδος, στα 3 στην τρίτη και δεύτερη εθνική και στα 7 στη μεγάλη κατηγορία, έχοντας σταθεροποιήσει τον Άρη στην πρώτη πεντάδα, πρέπει να το πούμε, με 2/3 θέσεις, με έναν τελικό χαμένο βέβαια στο κύπελο, αλλά και αποτυχημένες προσπάθειες, πορείες στην Ευρώπη. Δηλαδή κάποια στιγμή θύμιζε και ανέκδοτο αυτό που γίνεται με τον Άρη να αποκλείεται από την πρώτη-δεύτερη στροφή. Είναι γεγονός λοιπόν ότι όλοι περιμένουν το αποτέλεσμα. και ποιο θα είναι αυτό. Αυτό είναι το κρατούμενο. Να πω ότι από το πρωί υπάρχει επίσημη αφαίρεση του ενός από τα δύο μπαν του Άρη στο site της FIFA. Είναι τυπικό, υπάρχει ένα κόμμα για να επικυρωθούν οι μεταγραφές που θα γίνουν. Για την ώρα ανακοινώθηκε επίσημα ότι ο Γιάννης Γιαννιώτας, ένα παιδί από τα σπλάχνα του Άρη, παραμένει στο σπίτι του, όπως είναι ένα έτσι, σχήμα λόγου που νομίζω βρίσκει ουσία και ανταπόκριση όταν το λέμε για τον Άρη και τον Γιαννιώτα. Ανακοινώθηκε βέβαια η πρώτη μεταγραφή για έναν 20χρονο Ιβοριανό, ο οποίος ο Διαλό δεν έχει ακόμα επαγγελματική έτσι, προϋπηρεσία στο βιογραφικό του. Είναι ένα project που θέλει, όπως έγιναν σε άλλες περιπτώσεις, με τον Πάλμα, ακόμα με τον D&D, ο Άρης να το εισπράξει. Και αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες μέρες και ο Μπασίρου, ο Νιγηριανός, ο οποίος έχει αγγλικό διαβατήριο και θα έχει συμφωνήσει τρία χρόνια με τον Άρη και αναμένεται να είναι η επόμενη μεταγραφή. Ακούγονται πολλά για να κλείσω με αυτό και για την επιστροφή του Μάνου Γκαρσία. Έχει βάση. Ακούγονται πολλά για στόπερ που θέλει ο Άρης, γιατί πρέπει να πούμε ότι η άμυνα του Άρη είναι γυμνή. Και βέβαια είναι ανοιχτά τα θέματα της πώλησης του Μωρόν και του Ράσιτς. Όλα αυτά θα πρέπει να μπουν σε μια βάση. Μην ξεχνάμε ότι σε 7 Ιουλίου ξεκινάει την προετοιμασία ο Μιχάλης Γρηγορίου και θα πρέπει να γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα του υλικού. Αλλά που έχει ήδη 19 συμβόλαια ο Άρης, αυτό είναι γεγονός. Αλλά το τι θα γίνει στην επόμενη μέρα με την ανακοίνωση του Γκραντ, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι πριν τις 19 Ιουλίου δεν θα έρθει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, γιατί όπως ενημερωθήκαμε επίσημα θα είναι στο Μουντιάλ, οπότε θα έρθει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Φαντάζομαι μιλάει με τους ανθρώπους του Άρη, να δούμε και τι ρόλο θα παίξει σε αυτόν τον Άρη της νέας σεζόν. Δεν μπαίνω στη λογική της ανακοίνωσης για μακροπρόθεσμους μου στόχους κτλ. Τα έχουμε ακούσει. Okay. Όλοι κρίνονται στο χορτάρι ή με τις πράξεις τους σε διοικητικό επίπεδο στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ο Διαλό πάντως που ανέφερες, βλέπω ότι αγωνίζεται ως μέσος αλλά και ως ακραίος επιθετικός. Έπαιζε στην Όρτζελαντ και ο Άρης τον έχει αποκτήσει για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Σωστά. Βέβαια δεν έχει επαγγελματικά χιλιόμετρα στα πόδια του. Γεννήθηκε τέλη Μαΐου του 2006 ένας 20χρονος ποδοσφαιριστής που θέλει ο Άρης στη λογική, γιατί κάποια στιγμή υπόθηκε γι' αυτό ότι έχει ένα know-how ο Γκραν με το αφρικάνικο ποδόσφαιρο από την Γκάνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει ο Άρης μια ανοιχτή γραμμή με τη Σενεγάλη, δεν χρειάζεται να παριθμίσουμε τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει και ενδεχομένως θα έρθουν όπως έχει δεσμευτεί η επίσημη Άρης, αλλά θα είναι ένα καλό στοίχημα για να δούμε τον Άρη στη νέα αγωνιστική σεζόν κάτω από ένα κλίμα το οποίο υπάρχει βαρύ μετά την αποτυχημένη περσινή χρονιά. Παρέλειψα να απαντήσω χωρίς να έχω απάντηση, σχήμα οξυμόρων, στο ερώτημα που λένε πολλοί, είναι ο Γκραντ ο προπομπός μιας διοικητικής αλλαγής σελίδας? Υπάρχει κάποιος από πίσω, επιχειρηματίας, όμιλος, φαντ, που έχει ως προπομπό, αν θέλεις και μπροστινό όπως λέγαμε παλιά σε πιο λαϊκό επίπεδο, τον Γκραντ? Δεν υπάρχει για την ώρα απάντηση, ούτε ενδείξεις. Μόνο ευσεβής πόθη θα πω εγώ, αν είναι η σωστή έκφραση, σε ένα καλοκαίρι που αν και άργησε ο Άρης μπορεί να εξελιχθεί πολύ ενδιαφέρον για τη συνέχεια.
0: Γιώργο, πάντως επειδή ανέφερες και έναν ακόμα παίκτη, από ό,τι καταλαβαίνω είναι παίκτες οι οποίοι είναι μικροί και είναι ρίσκο παύλα επένδυση.
1: 100%. Δεν έχουν γράψει ούτε τα χιλιόμετρα, ούτε μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι έρχεται ένα υπηκό, όπως λέγαμε, ποδοσφαιρικό όπως ήταν πέρσι. Η αλήθεια είναι πέρσι αν και ήρθαν καθυστερημένα αρκετοί παίκτες, ήταν παίκτες που δεν υπήρχε δυσκολία όπως λέμε να τους ψάξεις. Δηλαδή Ράσιτς ήταν ενεργεία διεθνής και είναι ακόμα βέβαια, δεν κλήθηκε στα τελευταία παιχνίδια για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ο Μορουτσάν ενεργεία διεθνής στη Ρουμανία. Ήταν ποδοσφαιριστές οι οποίοι τους γνωρίζαμε στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Και ήταν ο Θανασιάδης όταν είχαν έρθει, τερματοφύλακας ο οποίος ανακοινώθηκε με τον Ηρακλή. Ήταν κάποιοι ποδοσφαιριστές δηλαδή που ήταν με προϋπηρεσία
0: είχαν γράψει
1: σε καλές ηλικίες, σε καλές ηλικίες, δηλαδή τι λέμε τώρα εμείς που τα ξέρουμε όλα, ότι η καλύτερη ηλικία δεν είναι 26, 27, 28 που είσαι, έχεις και την εμπειρία αλλά και την τόλμη και την, τον ενθουσιασμό και την δίψα να πετύχεις. Εδώ τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτή η λογική που θα θέλει να βαδίσει ο Άρης, δηλαδή χαμηλό budget με παίκτες που μπορεί η wannabe να είναι εξελίσσιμη και βλέπουμε. Εδώ υπάρχει και ένα έλλειμμα και το μεταφέρω, το έχουμε πει από τον Μάιο όσοι μας ακούν, οι πιστοί φίλοι ακροατές της Eraspor, το λέει και πολλοί κόσμος. Εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα επικοινωνίας και σύνδεσης, ένα link της διοίκησης Καρυπίδη με τον κόσμο. Περιμέναμε μάταια με τη λήξη του πρωταθλήματος σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα τόσο Καρυπίδης, και αν δεν ήθελε να δώσει συνέντευξη για τύπου δημόσια γιατί ίσως δεν νιώθει την άνεση αυτή, αλλά με μια εστογραπτή τοποθέτηση, αλλά και ακόμα ο Ρέγες να πούν πέντε πράγματα για το τι πήγε λάθος, τι σκοπεύουν να κάνουν, ποιο είναι το πλάνο τους, ποιο είναι το όραμά τους και τι περιμένουμε να κάνουν σε επόμενες κινήσεις, έτσι. Προτιμήθηκε, δεν ξέρω, έκανε κάποιες μουτράκια, δεν ήθελαν να μιλήσουν με τον κόσμο, δεν ήθελαν να επικοινωνήσουν. Υπήρξε φέτος, ας μην το ξεχνάμε, το αρνητικό χαμηλό προσέλευσης του κόσμου σε αγώνες του Άρη. Δεν λέμε βέβαια για τις εποχές της καραντίνας ή το υποχρεωτικό 1000 εισιτήρια και 1000 σε κάθε μάτσα, αλλά ο Άρης ξεπέρασε το ηθικό όριο των 5.000 εισιτήριων μέσω όρο, έφτασε στο ιστορικό χαμηλό 4.700 something, το οποίο δείχνει την έλλειψη επικοινωνίας, επαφής και οράματος που υπάρχει μεταξύ κόσμου και διοίκησης. Όλοι λένε και θέλουν και είναι και ένα στοίχημα που νομίζω θα το υπηρετήσει, γιατί είναι και δουλευταράς και καλός προπονητής ο Μιχάλης Γρηγορίου, να μπορέσει να κερδίσει αυτό το χαμένο έλεος που υπάρχει ανάμεσα στον κόσμο και στον Άρη.
0: Και να φέρει πίσω τον κόσμο στο γήπεδο που χρειάζεται τη στήριξή του.
1: Έτσι, και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι οι νίκες αυτές καθεαυτές που φέρνουν πάντα τον κόσμο.
0: Το ελκυστικό, το ελκυστικό ποδόσφαιρο είναι.
1: Όχι, όχι, και αυτό, και αυτό. Αλλά κυρίως η πίστη σε ένα project, σε ένα πλάνο. Βλέπουμε ότι γίνεται στο μπάσκετ. Δεν έχει ούτε ένα παιχνίδι παίξει ο μπασκετικός Άρης. Και πέρσι όταν ανάλευε ο Σιάο, γιατί 2 Ιουλίου τέτοιες μέρες ήταν, σαν χθες ήταν που έγινε η επικύρωση, η Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη Άρη της αλλαγής σκυτάλης για τη μεταβίβαση των μετοχών στο φαντ του Ρίτσαρ Σιάο, δεν είχε δει κάτι ο κόσμος, αλλά πίστεψε σε ένα όραμα. Και όταν πήγε άσχημα η ομάδα στο ξεκίνημα της σεζόν, το υπαλλήλιο ήταν γεμάτο, γιατί πίστευε, δεν είναι μόνο να μπαίνει μπάλα στο καλάθι, η μπάλα στα δίχτυα. Και ο κόσμος του Άρη στήριξε και τις εποχές Καρυπίδη, ακόμα και όταν η ομάδα δεν ήταν στα ντουζένια τους, να το πω λαϊκά. Εδώ λοιπόν είναι ότι είναι ένα στοίχημα που θέλει να κερδίσει ο Άρης, είτε ο Γκραντ θα είναι ένας τροχός, ένα κλειδί που μπορεί να ξεδιπλώσει θετικές εξέλιξεις, είτε μπορεί να είναι απλά ένα μαξιλάρι, μια σπίδα, ένα αλεξικέρα, μπορώ να πω, που θα χρησιμοποιηθεί για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Θα δείξει πορεία σε κάθε περίπτωση, Νίκο.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ σε όλους, να είσαι καλά.
0: Γιώργος Τότσικας από τη Θεσσαλονίκη με το ρεπορτάζ του Άρη.

0: και παραμένουμε Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Ηρακλή. Κώστας Κούσης με τα τελευταία νέα της ομάδας.
1: Από Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής, ο οποίος, Νίκο, κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα αρχίζει και ανακοινώνει παίκτη και παίκτες ή παίκτες. Δηλαδή είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Άλλωστε την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Στις 7 του μηνός θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται οι παίκτες για τα πρώτα ιατρικά τεστ, τα γνωστά και τα εργομετρικά. Σήμερα λοιπόν οι Κιανόλευκοι ανακοίνωσαν τον Βασίλη Σουρλή. Είναι γνωστό ότι έχουν συμφωνήσει εδώ και κάποιες μέρες. Έφυγε ως ελεύθερος από την ΑΕΛ, με την οποία έπαιξε σχεδόν σε όλη τη σεζόν, είχε 28 εμφανίσεις. Ο Σουρλής, ο οποίος είναι 24 ετών, παίζει ως κεντρικός μέσος, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι φίλοι μας που ασχολούνται με τη Super League και με το ποδόσφαιρο. Μπορεί να παίξει και αμυντικός μέσος, μπορεί να παίξει και οχτάρι και δεκάρι. Είναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές Ελλάδος. Έπαιξε με την Εθνική Ελπίδα, είχε 18 συμμετοχές, είχε μάλιστα και 3 γκολ. Ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό, όπου είχε συμμετοχές και στη Super League και στο Champions League με τους μικρούς. Και μετά συνέχισε και στο εξωτερικό. Έπαιξε στην Ολλανδία, στη Φορτούνα Σιτάρντ, έπαιξε στον Αστέρα Τρίπολης, έπαιξε στη Λαμία, πέρσι στην Λάρισα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θεωρούν στον Ηρακλή ότι μπορεί να αποτελέσει ένα κομμάτι από το puzzle, το οποίο βεβαίως αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Και είναι ένα δύσκολο σταυρόλεξο για τον Βάλτερ Ματσάρη, αλλά και για τον ίδιο τον Ηρακλή, σε μια δύσκολη προσπάθεια που έρχεται από μια περίοδο ταλαιπωρίας, μια περίοδο ετών ταλαιπωρίας. Και τώρα οφείλει βεβαίως να είναι ανταγωνιστικός, θέλει να είναι ανταγωνιστικός, πρέπει να είναι ανταγωνιστικός για τον κόσμο του και για την ιστορία του. Οπότε προσπαθεί ο Ματσάρη μαζί με τη διοίκηση του Παναγιώτη Μονεβασιώτη να φτιάξουν ένα σύνολο το οποίο θα έχει πολλά νέα πρόσωπα. Εδώ έρχεται μια δυσκολία βεβαίως για τον προπονητή, ο οποίος όμως είναι έμπειρος και προφανώς αποτελεί, έτσι ας το πούμε, και μια εγγύηση, θέλουν να πιστεύουν και οι Κιανόλευκοι, ώστε να τα πάει καλά. Θυμίζουμε ότι ο Ηρακλής είχε ανακοινώσει χθες τον Αθανασιάδη, τον έμπειρο τερματοφύλακα.
0: Επιστροφή που... στο σύλλογο, έτσι.
1: Επιστροφή στο σύλλογο, βεβαίως. Έχει και το ατού του συναισθήματος ο Αθανασιάδης, είναι Ηρακλειδέας, δεν το έχει κρύψει. Και το σχετικό βίντεο χθες που τον παρουσίασαν οι Θεσσαλονικείς ήταν κάτι ανάλογο. Επίσης ανακοίνωσε τον Σόρια, χθες επίσης. Ανακοίνωσε τον Νιζέτ, έναν Βέλγο μπακ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει στα σκαριά πράγματα. Και βεβαίως είπαμε ότι όσο πλησιάζει η έναρξη της προετοιμασίας θα έχουμε και περισσότερες ανακοινώσεις. Αναμένεται να γίνει μια κίνηση ακόμη για να κλείσει τριάδα των τερματοφυλάκων με τον διεθνή με την ελπίδα 29 ετών, τον Γιώργο Καρακασίδη, ο οποίος ήταν στον Παναθηναϊκό. Έπαιξε στον Ηρακλή δανεικός από τον Παναθηναϊκό. Λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχει συμφωνία να τον πάρει και πάλι, να τον κρατήσει τέλος πάντων, αυτή τη φορά όμως ως ελεύθερο, δηλαδή να φύγει από τον Παναθηναϊκό ως ελεύθερος και να ανεβεί στη Θεσσαλονίκη και πάλι να έρθει στον Ηρακλή. Έχει συμμετοχές στην Εθνική Ελπίδων, είναι ένα project, ένα παιδί που έχει δυνατότητες, θεωρούν, στην Μίκρα. Στο πλαίσιο της προώθησης της καμπάνιας για τα διαρκείας, που είναι ένα σημαντικό ζήτημα τουλάχιστον για τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, έγινε μία έκκληση από τον γνωστό καλλιτέχνη τον Δημήτρη Σταρόβα, που είναι γνωστός
0: του Ηρακλή.
1: Ναι, γνωστός και ανόλευκος. Ο Ηρακλής έχει πολλούς έτσι από το καλλιτεχνικό στερέωμα. Στηρίζει λοιπόν και ο Σταρόβας, έκανε ένα βιντεάκι και ζητάει από τον κόσμο να στηρίξει την όλη προσπάθεια. Για το ιταλικό μέτωπο, όπου βεβαίως πάντα εκεί υπάρχει ενδιαφέρον και γιατί πολλοί φίλοι ρωτούν, μας στέλνουν μηνύματα να πούμε στην Άρα Σπορ για τον Ινσίνιε και τα λοιπά. Είναι ένα κεφάλαιο πράγματι σημαντικό, είναι ένα όνομα ηχηρό όμως. Ας το πούμε δυστυχώς, τουλάχιστον η επικαιρότητα και το ρεπορτάζ καταγράφει ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Το Ινσίνιε παραμένει σε δίλημα για το αν θα συνεχίσει στην Ιταλία και πάλι την καριέρα του ή αν θα φύγει τώρα έστω και σε μια έτσι κάποια ηλικία εκτός συνόρων. Η σχέση με τον Ματσάρη βεβαίως είναι ένα του για τον Ηρακλή, όμως ο Ινσίνιε έχει υψηλό κασέ, ίσως υψηλότερο από τα δεδομένα που θέλει να θέσει ο Ηρακλής, και έχει και αρκετές προτάσεις όσο μένει ελεύθερος και δεν συνεχίζει στην Πεσκάρα σε άλλη ομάδα, και άλλες ομάδες από την πατρίδα του, από την Ιταλία, ενδιαφέρονται. Προκύπτει ενδιαφέρον και από άλλους συλλόγους, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι όταν οι σιρήνες πολλαπλασιάζονται είναι δύσκολη απόφαση, άρα δεν υπάρχει κάτι για τον Ηρακλή και τον Ινσίνιε. Αντίθετα φαίνεται ότι προχωράει η περίπτωση του 27χρονου μεσοεπιθετικού Μικέλε Ντεαοσέλιο, ο οποίος έπαιξε στην Πιασέντσα, έπαιξε σε ομάδες δεύτερης και τρίτης εθνικής και τώρα ήταν στην Κατάνια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε ως δανεικός στην Κατάνια από την Αβελίνο. 27 ετών, μεσοεπιθετικός, είναι δεκάρι, μπορεί να παίξει και σοχτάρι, μπορεί να παίξει και πλάγια. Ντεαοσέλιο είναι ένα όνομα το οποίο προστίθεται στην Ιταλική λίστα, γιατί τώρα εδώ έχουμε και αυτό το ζήτημα. Βεβαίως με τον Ματσάρι ακόμη στην Ιταλία και βεβαίως με πολύ πλούσια γνώση του εκεί ποδοσφαίρου, είναι προφανές ότι ο Ηρακλής θα πάρει αρκετούς ακόμη στην Ιταλία και βεβαίως με πολύ πλούσια γνώση του εκεί ποδοσφαίρου, είναι προφανές ότι ο Ηρακλής θα πάρει αρκετούς Ιταλούς.

0: από τον Παναθηναϊκό που ενδέχεται να μείνει ελεύθερος. Για πόσες μεταγραφές περίπου μιλάμε, έχεις εικόνα?
1: Αυτή τη στιγμή, Νίκο, σημειώνω 15 ποδοσφαιριστές ότι υπάρχουν ήδη στον Ηρακλή με τα ονόματά τους. Σίγουρα θέλει άλλες 6. Σίγουρα θέλει άλλες 6, να φτάσει στους 21 παίκτες, 22, 23 μαζί με τους νεαρούς. Τον Παναγιωτίδη που έχει κλείσει ήδη. Είναι και το Μωυσίδη και τον Ταχματζίδη, αυτοί θα είναι νεαροί. Οπότε σίγουρα άλλες 5-6 μεταγραφές περιμένουμε. Και κακά τα ψέματα περιμένουμε έτσι κάποια έτσι, καλή κίνηση από το εξωτερικό. Είτε θα είναι ο Ισίνη, είτε θα είναι κάποιος άλλος. Οπότε μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη που θα αρχίσει η ομάδα προετοιμασία και θα έρθει και ο Ματσάρη.
0: Θα αρχίσουν.
1: Θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και ο Κώστας Κούσης με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Ακούσατε ότι μέχρι την Τετάρτη θα προχωρήσει η ομάδα και σε ανακοινώσεις και άλλων παικτών.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ακούτε Era Sport.

Συντονισμένοι στην Ερασπόρ 101,8. Θα είμαστε μαζί ακόμα για 16 λεπτά. Μας έχουν μείνει τρεις ρεπόρτερ για να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ. Στη ρύθμιση των ήχων, Ματίνα Κανελοπούλου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής

0: Της Βίβη Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και εννοητά μεταφερόμαστε στη Θεσσαλία, πάμε να βρούμε το Βαγγέλη Μητρούσια να μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στο Γράτες Ερασπορ. Θα ξεκινήσουμε από το Βόλο γιατί μετράει η αντίστροφα. Την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα είναι υπογραμμισμένη η πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με την ομάδα του Βόλου να μην έχει ολοκληρώσει ακόμη τις μεταγραφές. Έχει ανακοινώσει τρεις μεταγραφές του Κοσέλεφ, του Αμπή και του Μεντίλ που αγωνιζόταν στον Άρη. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, τους οποίους θέλει να εντάξει στο δυναμικό της ομάδος. Την Δευτέρα θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι στην πρώτη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί και ο καθιερωμένος αγιασμός όπως γίνεται όλα τα χρόνια. Να θυμίσω ότι είναι η 8η συνεχή χρονιά όπου η ομάδα του Βόλου θα αγωνίζεται στην μεγάλη κατηγορία. Και βέβαια οι μεταγραφές που αναμένονται είναι επέκταση οι οποίοι θα της δώσουν τη δυνατότητα να έχει και την ποιότητα αλλά και την ενίσχυση σε όλες τις γραμμές έτσι ώστε και τη νέα χρονιά να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους που είναι να είναι εκεί στην οκτάδα του πρωταθλήματος. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η ομάδα του Βόλου για μία εβδομάδα οι προπονήσεις θα γίνονται στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Και στη συνέχεια για άλλη μία εβδομάδα θα ανέβει στην Πορταριά, λίγα χιλιόμετρα δηλαδή από την βάση της. Εκεί θα παραμείνει μέχρι τις 20 Ιουλίου και την ίδια ημέρα θα επιστρέψει για να δώσει και το πρώτο φιλικό παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο με τον Σαρακινό που αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στις 23 θα πετάξει για την Ολλανδία, εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι τις 4 Αυγούστου και θα δώσει και τρία φιλικά παιχνίδια και θα επιστρέψει στη συνέχεια εδώ για να δώσει τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια και να μονταριστεί η ομάδα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Κώστας Ομπράτσος μαζί με τους συνεργάτες και με την διοίκηση όλες αυτές τις ημέρες θα έλεγα ότι προσπαθούν και περνούν από το μικροσκόπιο τους παίκτες αυτούς που περιμένουν ακόμη να ενταχθούν στην ομάδα. Υπάρχουν συμφωνίες, θα έλεγα με κάποιους ποδοσφαιριστές, απλά δεν ήρθε η ώρα ακόμα της ανακοίνωσης. Σίγουρα την Δευτέρα που ήταν η πρώτη θα υπάρχουν και άλλα ονόματα παικτών που θα ανακοινωθούν και θα ενταχθούν στο ρόστερ της ομάδας. Σε ό,τι αφορά τώρα την ΑΕΛ, εδώ δεν έχουμε ακόμη κάτι πέρα από το γεγονός ότι ο υποψήφιος αγοραστής ο κ. Τηλιανός δεν είχε ακόμη ανακοινώσει την απόφασή του. Προφανώς όπως ίδιος έχει δηλώσει ότι θέλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια από τους ελέγχους που γίνονται, τον οικονομικό δηλαδή και τον νομικό, έτσι ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα για το τι υποχρεώσεις θα έχει εφόσον πει το ναι στην αγορά της ΠΑΕ ΑΕΛ. Και από την άλλη θα μιλήσω ότι η ΑΕΛ θα αγωνίζεται το χρόνο στην Super League 2, όπως και να έχουν τα πράγματα, είτε αλλάξει χέρια εκκλησιακά, είτε παραμένει στο ίδιο ιδιωτικό καθεστώς, με την έννοια ότι αυτό που έχουν ζητήσει η οικογένεια Ταβέλη, ότι ήδη δεν θέλουν να συνεχίσουν, προφανώς όμως θα ζητήσουν κάποια νέα διοίκηση. Τώρα, ποια θα είναι η διοίκηση, αλλά πριν πούμε οτιδήποτε θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα την απόφαση του κ. Στυλιανού.
0: Ωραία. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Και πάμε και στο Βασίλη Κούβαλη, καθώς οι αρκάδες ενίσχυσαν την αμυντική τους γραμμή. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές. Είχαμε μία ανακοίνωση παίκτη σήμερα για τον Αστέρα Άκτορο, Τζόρντα Σίλβα, ο Μεξικανός 32 ετών και κεντρικός αμυντικός. Ήταν πάρα πολύ γνωστό από το ξεκίνημα τη σεζόν, θα λέγαμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και τη μεταγραφική περίοδου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι έχει συμφωνήσει και θα είναι η πρώτη μεταγραφή. Τελικά είναι η τρίτη επίσημη μεταγραφή, αφού θυμίζουμε ο Γιάννης Μπουζούκης έχει υπογράψει και ο Άλεξ Μέντεθ είναι οι δύο παίκτες που έχει αποκτήσει πριν από τον Τζόρνταν Σίλβα, το Μεξικανό που επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει παίξει και στο Κόπα Λιμπερταδόρες, έχει πάρει και κύπελο στο Μεξικό και νομίζω έχει μεγάλη εμπειρία και με τον Όφη το θυμόμαστε όλοι. Δεν μένει όμως μόνο εκεί ο Αστέρας Άκτορο, συνεχίζει και την αναζήτηση σε παίκτες και στην οργάνωση της ομάδας, γιατί έχουμε την πρώτη προπόνηση τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου θα έχουμε πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι στα υπόψη στο να υπογράψει και να είναι παίκτης του Αστέρα Άκτορ ένας ακόμη κεντρικός αμυντικός, ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, ποδοσφαιριστής που ανήκει στην ΑΕΚ και θα τον πάρει με μεταγραφή, όπως λένε οι πληροφορίες, ο Αστέρας Άκτορ. Άρα φαίνεται να κλείνει τριάδα, μπορούμε να πούμε και τετράδα, γιατί υπάρχει και ο Λάσκαρης, ο νεαρός που έχει ανέβει από την ομάδα Β στην πρώτη και φαίνεται ότι τον υπολογίζει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Άρα και με τον Χρυσόπουλο ίσως κλείσει τετράδα ή ίσως πάμε σε έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό. Είπαμε για τον Μπουζούκη, είπαμε για τον Άλεξ Μέντεθ, τον αριστερό μπακ που έχει αποκτήσει ήδη επίσημα 2 χρόνια, όπως και με τον Τζόρνταν Σίλβα η συμφωνία είναι για 2 χρόνια. Αναμένουμε Γιάννη Κότσιρα να ανακοινωθεί αφού έχει κλείσει η συμφωνία και είναι χωρίς καμία αμφισβήτηση παίκτης του Αστέρα Άκτορα, το τυπικό της υπόθεσης απομένει. Περιμένω να δούμε τι θα γίνει και με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, που το ενδιαφέρον δεν έχει ατονίσει καθόλου, όσο μάλιστα περνούν οι μέρες και οι εβδομάδες, κερδίζει έδαφος ο Αστέρας Άκτορα, θα έλεγα, και δεν πηγαίνει σε κάποια άλλη ομάδα ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Θα ενισχυθεί και στα Winger, δηλαδή θα βρει και παίκτες στην δεξιά και στην αριστερή πλευρά και με την, έχει και επαφές με την Λατινική Αμερική και από εκεί κοιτάει κάποιους παίκτες από την Αργεντινή. Άρα νομίζω ότι ο Αστέρας και ο σχεδιασμός είναι στα φόρτε του, αφού όπως είπα και πριν τη Δευτέρα με επίσημη ανακοίνωση που βγήκε χθες έχουμε την πρώτη συγκέντρωση αλλά και προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές και εκεί θα δούμε, θα έχουμε ρεπορτάζ, θα βρεθούμε εκεί να δούμε ποιοι είναι παρόντες, τι μέλη γενέστε, ποιοι άλλοι θα έρθουν και ποιοι είναι οι στόχοι για τη φετινή χρονιά του Αστέρα Άκτορ, που θυμίζουμε πέρυσι δεν ήταν και η καλύτερη σεζόν αφού έπαιξε στα play out για να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά τελικά τα κατάφερε και νομίζω και πιστεύω ότι δεν θέλουν να επαναληφθεί ούτε η ίδια χρονιά ούτε τα ίδια λάθη που είχαμε στις 2 τελευταίες χρονιές, θα έλεγα, γιατί και πρόπερση δεν ήταν και πάλι καλή χρονιά σεζόν, αλλά τουλάχιστον δεν κινδύνεψε άμεσα με υποβιβασμό Αστέρας Άκτορ, ενώ στην χρονιά που τελείωσε είχε μια πολύ μεγάλη επικινδυνότητα αφού στην κανονική περίοδο τερμάτισε τελευταίος. 7 η ώρα τη Δευτέρα η πρώτη προπόνηση, ανοιχτή για τον κόσμο, έχει γίνει και κάλεσμα από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ να βρεθεί στις κερκίδες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι έτσι και η παρουσία των νέων ανθρώπων, προπονητών, τεχνικού επιτελείου. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην ομάδα, αλλά και τα νέα πρόσωπα όσο αφορά τους παίκτες και τι άλλο πρόκειται να έρθει στον Αστέρα Άκτορ.
0: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: και να αλλάξουμε άθλημα, φύγουμε από το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ, που η αλήθεια είναι τώρα και λόγω Μουντιάλ, εγώ προσωπικά το έχω αφήσει λίγο στην άκρη, καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να δούμε τις τελευταίες ειδήσεις και από το χώρο του μπάσκετ, Νίκος Μπιντέλας. Έλα Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Η αλήθεια είναι ότι το Μουντιάλ έχει τραβήξει όλη την προσοχή, Νίκο. Και...
0: τα έχει επισκιάσει όλα, Νικόλα μου, τα έχει επισκιάσει.
1: Αλλά δεν υπάρχει και κάτι το ιδιαίτερο δηλαδή στο μπάσκετ αυτή την περίοδο. Εντάξει, την ανακοίνωση του Μακιντάιρ χθες από τον Ολυμπιακό την περιμέναμε. Όπως περιμένουμε και την ανακοίνωση του Μοντέρο επίσης από τον Ολυμπιακό, όποτε και αν γίνει αυτή, δηλαδή είτε τώρα μέχρι το τέλος εβδομάδας είτε την επόμενη, και το ίδιο ισχύει και με την περίπτωση του Μπαντιός στον Παναθηναϊκό, γιατί όνοι έχουν τελειώσει με τις περιπτώσεις τις συγκεκριμένες των δύο παιχτών που αφήνουν τη Βαλένθια και έρχονται στην Ελλάδα για να συνεχίσουν την καριέρα τους. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι προχωρημένο, σε προχωρημένο στάδιο όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις που έχουν κάνει, που κάνουν οι ομάδες μας στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα μια πολύ σημαντική χορηγική συμφωνία και στέκομαι σε αυτό το κομμάτι, γιατί μετά από πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός αλλάζει σε πάρα πολλά επίπεδα και δεν είναι μόνο οι παίκτες που έφυγαν από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα που οδήγησαν σε σημαντικές επιτυχίες στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν αλλαγές σε πολλά επίπεδα και μία από αυτές είναι και ο νέος χορηγός που θα υπάρχει στην φανέλα του Ολυμπιακού, σε κεντρικό σημείο. Και αυτό είναι κάτι που θα προσφέρει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην ΚΑΕ σε μια συμφωνία που έχει βάθος εξαετίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό για τους Πειραιώτες που συνεχίζουν την αναζήτηση ενός forward και κοιτάζουν από εκεί και πέρα και τις περιπτώσεις των ανανεώσεων με τους Παπα-Νικολάου, Γόκαπ και Ντόρση να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο με τον αρχηγό αφενός επειδή τελειώνει το συμβόλαιό του αλλά και οι άλλοι δύο αφετέρου που θέλουν να ανανεώσουν με καλύτερες αποδοχές στα συμβόλαιά τους για τα επόμενα χρόνια. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός η αλήθεια είναι ότι συνδέεται πολύ έντονα με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις παικτών. Και αυτές είναι ο Άιζακ Μπόγκα και ο Τρέι Λάιλς. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή που έκανε την κίνηση έκπληξη αποκτώντας τον Φαλ και ολοκλήρωσε και μια αναμενόμενη θα έλεγα εγώ κίνηση με τον Μπαντιό από τη Βαλένθια, γιατί ήταν ένα όνομα που έπαιζε καιρό για τον Παναθηναϊκό. Πλέον στρέφεται σε δύο περιπτώσεις παικτών οι οποίοι έχουν προτεραιότητα του NBA. Είναι δύσκολο να υπάρξει άμεσα εξέλιξη στις περιπτώσεις των Μπόγκα και Λάιλς που φαίνεται ότι εκεί έχει στραφεί το ενδιαφέρον πλέον των ανθρώπων του Τριφυλιού. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με την Αμερική και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω όπως καταλαβαίνεις Νίκο, διότι πάντα όταν εμπλέκεται το NBA τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά.
0: Νίκο, από ό,τι καταλαβαίνω ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις επαφές, αλλά αυτό που ανέφερες, προτεραιότητα για αυτούς τους παίκτες έχει το NBA και από εκεί και πέρα σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά στο NBA, ο Παναθηναϊκός περιμένει σε δεύτερη φάση. Σωστά καταλαβαίνω.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Γιατί ήθελα να πω ότι έχουμε και το παράδειγμα του Βαλαντσιούνας δηλαδή, που ήρθε να κάνει εξετάσεις στον Παναθηναϊκό και τελικά δεν αγωνίστηκε ποτέ με τον Παναθηναϊκό. Άρα δηλαδή τώρα Μπόγκα και Λάιλς που ψάχνουν την επιστροφή τους στο NBA και ο Παναθηναϊκός περιμένει στη γωνία, εφόσον δεν ολοκληρωθεί η επιστροφή τους στο NBA, να τους δείξει τα πράσινα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή. Φαίνεται όμως ότι ο Παναθηναϊκός δουλεύει καλά τις δύο περιπτώσεις. Υπάρχει μια φημολογία ότι ο Λάιλς δεν βρίσκει αυτό που θέλει στο NBA, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα και φαίνεται να πλησιάζει προς τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να πούμε αυτή τη στιγμή. Και σίγουρα τώρα, μιας και έχει ανοίξει η free agency πλέον στο NBA και οι ομάδες είναι αρκετά δραστήριες, περιμένουμε σίγουρα τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν και περισσότερες εξελίξεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα υπάρχει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα βγάλει στις 6 Ιουλίου τα διαρκείας του και αυτό είναι μια πολύ σημαντική είδηση γιατί έχει αλλάξει πλέον επίπεδο δικέφαλος του Βορρά και στοχεύει ψηλά και θέλει τη στήριξη του κόσμου του. Από τις 6 Ιουλίου λοιπόν στις 10 το πρωί θα βγουν τα διαρκείας με την πρώτη φάση να αφορά τους παλιούς κατόχους των εισιτήριων διαρκείας της ομάδας.
0: Από Δευτέρα για τους φίλους του ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ακριβώς. Και να θυμίζω ότι ο Άρης τα είχε ήδη βγάλει και μέσα σε 3,5 περίπου λεπτά εξαντλήθηκαν και τα 4.191 διαρκείας της κίτρινης ΚΑΕ. Επιπλέον, οι ομάδες της GBL Νίκο συνεχίζουν την ενίσχυσή τους, διότι το προράθλημα θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό τη νέα σεζόν, και βλέπουμε ότι η άνοδος του Άρη και του ΠΑΟΚ συμπαρασύρει και όλες τις υπόλοιπες ομάδες, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις που θα έχει η GBL τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η Δόξα Λευκάδας, που επιστρέφει μετά από μία δεκαετία, κράτησε τον Γιάννη Χατζηνικόλα, ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της περασμένης σεζόν. Ο Βίκος Ιωαννίνων ενισχύθηκε στις θέσεις των σέντερ με την απόκτηση του Κωστή Γόντικα, ενός πολύ εμπειρού σέντερ που αναμένεται να δώσει σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Θανάση Γιαπλέ. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Διαμαντή Σλαφτσάκη, ο οποίος αφήνει τον ΠΑΟΚ για να φορέσει τη φανέλα του Γυραιού. Η ΑΕΚ έκανε μια σημαντική ενίσχυση, αποκτώντας τον Σταύρο Γυμνόπουλο, ο οποίος είναι 18 ετών, αγωνίζεται στις θέσεις των Γκάρντ και είναι μια κίνηση με το βλέμμα στο μέλλον από την Ένωση. Και έχουμε και την απόκτηση του Απόστολου Ρούμογλου από την Καρδίτσα, ενός παίχτη που μας συστήθηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στο NCAA, το κολεγιακό πρωτάθλημα της Αμερικής, όπου κατέκτησε και δύο τίτλους με το Πανεπιστήμιο του Connecticut. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι ομάδες της GBL, Νίκο, είναι πάρα πολύ δραστήριες και σίγουρα ετοιμάζονται κινήσεις οι οποίες θα επισημοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και τις επόμενες ημέρες, και ίσως να υπάρξουν και σημαντικότερες εξελίξεις που να αφορούν και τους μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ωραία. Νικόλα, το μόνο σίγουρο είναι ότι την επόμενη χρονιά θα δούμε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το φετινό. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, εννοείται. Σε όλα τα επίπεδα θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Αν και, εντάξει, θα τολμήσω να πω από τώρα 3 Ιουλίου ότι είναι πολύ δύσκολο να σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
0: Θα μπουν όμως πιο δυνατά ΠΑΟ, ναι, Κάρης και ίσως και η ΑΕΚ.
1: Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα φέρει το ελληνικό μπάσκετ που ανεβαίνει ξανά σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Νίκος Μπιντέλας με τις ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ. Να θυμίσω ότι με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 9 έχουμε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Αυστραλία-Αίγυπτο. Ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι, και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία παίζει με την Γκάνα.

0: Οπότε πάμε στον Βασίλη Μότση, ο οποίος θα μας περιγράψει την αναμέτρηση ανάμεσα στην Αυστραλία και την Αίγυπτο, να μας δώσει τις εντεκάδες. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Ερασπόρα από το Booth. Το μάτς αυτό για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου γίνεται στο επιβλητικό Dallas Stadium, ένα καταπληκτικό γήπεδο με αναδιπλούμενη οροφή, κλιματιζούμενο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία ιδανική για ποδόσφαιρο και θέλω να σου δώσω δύο στοιχεία για να μου πεις ποιος έβαλε την μπάλα στο μίνι βάθρο για να ξεκινήσει λίγο αγώνας. Θα σου πω το όνομα της ταινίας, θα σου το κάνω λίγο πιο εύκολο. Pulp Fiction.
0: Pulp Fiction, έλα πες το ναι.
1: Ο Σάμιουελ Λι Τζάκσον.
0: Ο Σάμιουελ Τζάκσον.
1: Ναι, εντάξει, οποίος...
0: Μεγάλη βοήθεια, εντάξει.
1: αυτός έβαλε, φορώντας ένα καπελάκι την μπάλα στο βάθρο. Τώρα οι διαιτητές μαζί με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη αναμέτρησης σε 9 λεπτά από τώρα, στις 9 η ώρα Ελλάδος. Μια αναμέτρηση για τη φάση των νοκάουτ. Και οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί ξανά σε φάση νοκάουτ στο παρελθόν. Τέταρτη συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελλο για την Αίγυπτο. Έβδομη για την Αυστραλία. Καμία εκ των δύο δεν έχει περάσει ποτέ φάση των νοκάουτ. Θα το κάνει για πρώτη φορά σήμερα μία εκ των δύο. Έτσι, η Αυστραλία, η οποία στον δικό της όμιλο ήταν δεύτερη, είχε νικήσει 2-0 την Τουρκία στην πρεμιέρα, ιτήθηκε με το ίδιο σκόρ από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με το βολικό 0-0 και για τις δύο ομάδες πέρασε μαζί με την Παραγουάη, με 4 βαθμούς ως δεύτερη Αυστραλία, τρίτη Παραγουάη. Απ' την άλλη, η Αίγυπτος στην πρεμιέρα της είχε αναδειχθεί ισόπαλη 1-1 με το Βέλγιο, είχε νικήσει 3-1 τη Νέα Ζηλανδία, 1-1 τελευταία αγωνιστική με το Ιράν, το οποίο δεν γκολ του να ακυρώνεται στις καθυστερήσεις αναμέτρησης και εν τέλει να μένει εκτός της. Η Αίγυπτος θα συνέχιζε όπως και να έχει, πέρασε ως δεύτερη και η Αίγυπτος από τον δικό της όμιλο. Ο νικητής από αυτόν τον αγώνα θα αντιμετωπίσει τη φάση των 16 στις 7 Ιουλίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα ώρα Ελλάδος, τον νικητή του Αργεντινή Παραγουάη. Να δώσουμε και τις 11 των δύο.
0: Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
1: Είπα Παραγουάη, ωραίος. Ναι. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Σε βλέπω ότι με παρακολουθείς καταρχάς και πολύ έτοιμο.
0: Σε παρακολουθώ, Βασίλη, την αμή, σε παρακολουθώ.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί. Πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας για να δώσουμε μετά και το μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Beach είναι κάτω από τα δοκάρια για την Αυστραλία. Σε ένα σχηματισμό 3-4-2-1 με προπονητή τον Τόνι Πόποβιτς. Η Αυστραλία, Αυστραλός είναι ο Τόνι Πόποβιτς, είχε θητεύσει στην Ελλάδα τη σεζόν 2021 στην Ξάνθη, στη Super League 2. 9 μάτς είχε κάτσει στον πάγκο της Ξάνθης. Χέριγκτον, Σούταρ και Τσιρκάτη οι τριστόπερ. Αριστερό μπακάφο Μπέχιτς, δεξί μπακάφο Μπος, Βάν και ο Νίλ, οι δύο παίκτες στον άξονα. Μέτκαλφ και Βολπάτο, οι δύο παίκτες πίσω από τον προωθημένο, τον φόρ της ομάδας, τον Ιρανκούντα. Αυτά για την Αυστραλία. Απ' την άλλη για την Αίγυπτο του Μοσαλάχ, έτσι, του σπουδαίου αυτού ποδοσφαιριστή, που θέλει ένα ακόμη γκολ για να πιάσει την κορυφή των σκόρερ της εθνικής του ομάδας, τον νυν προπονητή του, τον Χωσάμ Χασάν. 69 ο Χασάν, 68 ο Σαλάχ. Τερματοφύλακας είναι ο Σομπέρ σε σχηματισμό 4-2-3-1. Αριστερό μπακ ο Χαφές, δεξιό Χανί. Ραμπιά και Ιμπραχήμ οι δύο στόπερ. Φατί και Ατιά οι δύο παίκτες στον άξονα. Στα αριστερά ο Ζήκο. Στα δεξιά ο Ασούρ και ο Σαλάχ πίσω από τον Μαρμούς. Αυτή είναι λοιπόν και η 11 για την Αίγυπτο. Και να σου πω, Νίκο, ότι η Αυστραλία και η Αίγυπτος έχουν αναμετρηθεί μόλις δύο φορές στο παρελθόν σε όλες τις διοργανώσεις. Μια λευκή ισοβαλία στο President's Cup το 1987, με την Αυστραλία να επικρατεί 4-3 στα πέναλτι και μια νίκη της Αιγύπτου με 3-0 σε φιλικό αγώνα το 2010. Περισσότερα θα πούμε και στην πορεία, γιατί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να μπει το σήμα έτσι και να έχουμε για διαφημίσεις πριν το μικρόφωνο.
0: Ακριβώς, είσαι πάρα πολύ σωστός.
1: Οπότε σε καληνυχτίζω εσένα, Νίκο, καλή ξεκούραση συνέχεια. Και θα τα πούμε με τους φίλους ακροατές στην πορεία.
0: Ωραία. Ήταν ο Βασίλης Μότσης, μας έδωσε τις εντεκάδες. Το Βασίλη θα τον ακούσετε στη συνέχεια στην περιγραφή του αγώνα.
2: Ερασπορ 101,8.
0: Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ ολοκληρώνεται. Οπότε να ευχαριστήσω την Χρύσα Αντωνιάδη και την Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση και Βιβίνη Κολοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι. Προτείνω να συνεχίσετε η Ερασπορ Έχει όλο το Μουντιάλ 24ωρο πρόγραμμα, οπότε ακολουθεί ο Δημήτρης Μαλισιώβας μαζί με τον Βασίλη Μότσι με το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Από μένα καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.
3: Ακούτε, Era Sport.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, πήραμε το σκητάλι από τον Νίκο Μοσχονά. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας υποδέχομαι στην Era Sport μέχρι και τις 12 με κύριο μενού, την αναμέτρηση η οποία αρχίζει ευθύς αμέσως, δηλαδή σε 3 λεπτά. Έχουν οι δύο ομάδες, είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπω τα καγκουρό από την μία, τους διαιτητές, και από την άλλη την παρέα του αγαπημένου Μο Σαλάχ. Οπότε η Ματίνα είναι εδώ, την ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κανελοπούλου. Οπότε θα της δώσω την ευκαιρία για να σας δώσει για κάτι που σας ενδιαφέρει και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, Era Sport 101,8.

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
9: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
8: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
9: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
8: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour.
12: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούτε Eraspor.
15: Ακριβώς στις 9, φίλες και φίλοι, δημόσια αθλητική ραδιοφωνία 101,8. Η Βεβίνη Κολοπούλου είναι απέναντί μου στην επιμέλεια της εκπομπής, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η κυρία Κανελοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων και ο Δημήτρης Μαρτσιώβας είναι στο μικρόφωνο για λίγο, καθώς θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Μότση, ο οποίος έχει επιφορτιστεί να αναμεταδώσει ό,τι συμβαίνει στην Αμερική. Θα μας πει σε ποιο γήπεδο είναι, για την αναμέτρηση καγκουρό απέναντι στο Φαραώ. Το είπα καλά, Βασίλη?
16: Πολύ σωστά. Αυστραλία-Αίγυπτος στο Dallas Stadium. Έτσι, το επιβλητικό αυτό.
15: Τρομερό, γήπεδο, τρομερό αυτό το
16: γήπεδο. Πραγματικά νομίζω το καλύτερο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, για να μην το συγκρίνουμε το AS10, ας πούμε. Είναι πραγματικά καταπληκτικό το γήπεδο. Να πω ότι, εντάξει, εγώ από το booth κάνω τη μετάδοση. Στο Dallas Stadium γίνεται η αναμέτρηση. Αυστραλία-Αίγυπτος. Το μάτς είναι στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει σκορ, δεν έχουμε χάσει τίποτα το αξιόλογο. Αγώνας για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Η Αυστραλία πέρασε ως δεύτερη από τον δικό της όμιλο, έχοντας, όπως έλεγα νωρίτερα, αποτελέσματα νίκη 2-0 επί της Τουρκίας. Ήταν με το ίδιο σκορ από τις ΗΠΑ και το βολικό 0-0 και για τις δύο ομάδες με την Παραγουάη. Και από την άλλη, Αίγυπτος στην πρεμιέρα 1-1 με το Βέλγιο. Νίκησε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία και αναδείχθηκε ισόπαλη τελευταία αγωνιστική 1-1 με το Ιράν. Και αυτή με, και η Αίγυπτος με 5 βαθμούς πέρασε ως δεύτερη από τον δικό της όμιλο. Να επαναλάβω τις 11 των δύο ομάδων. Για την Αυστραλία, για τον καγκουρό, Beach στα κάτω από τα δοκάρια, σχηματισμός 3-4-2-1 με Χέρινγκτον, Σούταρ και Τσιρκάτη να είναι οι τρεις στόπερ. Αριστερά ως backup ο Μπέχιτς, δεξιά ο Μπος, ο Ερβάιν μαζί με τον Ονίλ, οι δύο αμυντικοί μέση, μπροστά τους ο Μέτκαλφ μαζί με τον Βολπάτο και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Ιρανκούντα που αγωνίζεται στην Watford. Έχει ένα πέρασμα για την Bayern Μονάχου, έτσι τρία παιχνίδια είχε φορέσει, σε τρία παιχνίδια έχει φορέσει τη φανέλα της και σκοράρει 4 γκολ. Απ' την άλλη για την Αίγυπτο, η οποία προσπαθεί να βγει στο προσκήνιο από τα δεξιά με τον Ασούρ, θα παραχωρήσει πλάγιο out ο Σούταρ στο τρίτο λεπτό, αλλά ένα πλάγιο out κοντά στην περιοχή της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η Αίγυπτος. Θα σας δώσω την 11η της σε πολύ λίγο. Να την πούμε τώρα, ο Σεμπέρ κατά τα δοκάρια, αριστερά ο Χαφέζ, ο οποίος τώρα παίρνει την μπάλα, αλλά δεν θα κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή, θα δώσει στον Ατία, εκείνος δίπλα του για τον Φατή, πιο δεξιά ο Φατή για τον Χανή, τον δεξιό μπακ που σεντράρει, εκείνος σεντράρει προσπάθησε μέσα στην περιοχή ο Ζίκο να κάνει το κοντρόλ. Απομάκρυναν οι Αυστραλοί επομένως σε δεκάδα και για την Αίγυπτο σε σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Χαφές, όπως είπαμε, αριστερό μπακ, ο Ιμπραχήμ μαζί με τον Αραμπιά, οι δύο στόπερ. Στα δεξιά ως μπακ ο Χανί. Η διαμετική μέση Φατί και Ατιά. Αριστερά ο Ζίκο, δεξιά ο Ασούρ. Και πίσω από τον Μαρμούς της Manchester City είναι ο Μο Σαλάχ. Έτσι, ο σπουδαίος αυτός αστέρας που έλεγα και νωρίτερα ότι έχει σκοράρει 68 φορές με την εθνική ομάδα της χώρας του, ένα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο και δύο ασίστ όμως ο Μο Σαλάχ στα τρία προηγούμενα παιχνίδια της Αιγύπτου. Θέλει ένα ακόμη για να φτάσει στην κορυφή των σκόρ του προπονητή του, τον Χωσάμ Χασάν, ο οποίος είχε ένα πέρασμα από τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 90-91, σκοράροντας 5 γκολ τότε, επιθετικός ο Χωσάμ Χασάν. Για να δούμε τώρα η Αυστραλία. Ένα σουτ ωραίο, η μπάλα στο δοκάρι και έξω. Πάρα πολύ ωραίο το σουτ το οποίο έκανε ο Βολπάτο στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Με το αριστερό βρέθηκε μπροστά από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, σχεδόν ένα μέτρο πίσω από αυτό. Σούταρε με το αριστερό. Είχε έτσι, ας πούμε, ανοιχτή θέα προς την εστία. Η μπάλα πήγε στην εξωτερική πλευρά του οριζόντιου διοκαριού και έξω. Πάντως είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή στο μάτς με αυτό το σούτ του Βολπάτο. Είπαμε δοκάρι, έστω και αν βρήκε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού και κατέληξε. Ήταν ωραίο το σούτ το οποίο έκανε ο Βολπάτο. Ενώ έχουμε και εικόνες και από τον πάγκο της Αυστραλίας με τα καγκουρό, τα χαρακτηριστικά. Φαραώ απ' την άλλη οι Αιγύπτιοι. Σε ένα παιχνίδι που είναι το τρίτο ιστορικά μεταξύ των δύο ομάδων, το πρώτο το 1987 για το President's Cup 0-0 η κανονική διάρκεια του αγώνα, 4-3 νίκησε στα πέναλτι η Αυστραλία και ένα φιλικό, μια φιλική νίκη 3-0 της Αιγύπτου το 2010, αυτή είναι η τελευταία φορά που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες η Αυστραλία με την Αίγυπτο. Η Αυστραλία στις δύο προηγούμενες φορές που τέθηκε αντιμέτωπη με αφρικανικές ομάδες είχε καταφέρει να μην χάσει. 1-1 με την Γκάνα το 2010 και μια νίκη επί της Τινησίας το 2022. Αυτά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Έτσι, όποτε τις δύο τελευταίες φορές που αντιμετώπισε με αφρικανική ομάδα, είχε μια ισοπαλία και μια νίκη η Αυστραλία. Ενώ τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Μπος, ο οποίος είναι δεξί back half. Κάνει πολύ ωραία ενέργεια ο Μπος. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή θα απομακρύνει ο Ραμπιά την μπάλα, προτού ο Μπος κάνει σουτ και στη συνέχεια έχουμε corner για την Αυστραλία που έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο match. Έχοντας δοκάρι στο 5ο λεπτό με τον Βολπάτο και τώρα μια πολύ ωραία ενέργεια από τον Μπος που πέρασε με το αριστερό την μπάλα πάνω από τον Ραμπιά. Πήγε μέσα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή όμως ο Ραμπιά τσίμπησε την μπάλα και την απομάκρυνε. Στη συνέχεια υπήρξε και corner από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Αυστραλία στο μάτς που έχει ξεκινήσει με ωραίο ρυθμό και την Αυστραλία στα πρώτα λεπτά να είναι σαφώς πιο επικίνδυνη.
15: Κοίταξε
16: από την
15: τώρα
16: Αιγύπτο.
15: Το ωραίο ότι πάει, ενημερώνει ο διαιτητής, προσέξτε τα σκρίν στο τερματοφύλακα.
16: Ναι, γιατί το είδαμε στο Γερμανία-Παραγουάη, είδαμε πως ακυρώθηκε τον κόλλο Γερμανών. Εκτελείται με πάσα το κόρνερ, ο Βολπάτο παίρνει την μπάλα από τον Ονίλ και του την ξαναδίνει. Προσπάθησε να γεμίσει ο Ονίλ, αλλά εκεί βγήκε και έβαλε την κόντρα ο Φατί και η μπάλα έχει γυρίσει πλέον στο τερματοφύλακα της Αυστραλίας. Την γύρισε ο Μπέχιτς, ο αριστερός μπαχάπ που είχε μείνει πίσω για αυτήν την στατική φάση των Αυστραλών, γιατί είχαν προωθηθεί και οι τρεις στόπερ τον Καγκουρό. Έχεις δίκιο, αυτό έκανε ο διαιτητής, τον οποίο να αναφέρω
15: ποιος
16: ότι είναι Ουρουγουάνος, ονόματι Γκουστάβο Τεχέρα. Έτσι έχει σφυρίξει και σε τελικό κόμπα Λιμπερταδόρες, έχει μια εμπειρία, ας το πούμε, έτσι και από σπουδαίες διοργανώσεις που αφορούν και την Λατινική Αμερική και τη χώρα του, έτσι έχει σφυρίξει σε σπουδαία μάτς και σε πολλά ντέρμπι και αυτός είναι παρόν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο των τριών χωρών, των ΗΠΑ, της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Οι Αιγύπτιοι προσπαθούν να κρατήσουν λίγο την μπάλα και να βγουν μπροστά. Ο Χανί θέλησε να βρει τον Ασούρ, δεν τα κατάφερε, αλλά η μπάλα πήγε και πάλι στον ίδιο και θα τη γυρίσει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που είναι ο Ατιά. Ο Ατιά δίνει στο Μασούρ, εκείνος πιο πίσω για τον Φατί, πιο δεξιά για τον Ασούρ που σκοράρει ενάντια στο Βέλγιο στην πρεμιέρα στο 1-1, ένα ωραίο γκολ είχε πετύχει ο Ασούρ. Ένα σούτ εκτός περιοχής χαμηλά από την πάσα του Σαλάχ, ο οποίος τώρα κάνει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Γεμίζει μέσα στην περιοχή ο Σαλάχ, θα απομακρύνουν οι Αυστραλοί. Η Αιγύπτος έχει ωστόσο την κατοχή. Στα χαρτιά η Αίγυπτος είναι η καλύτερη ομάδα από την Αυστραλία, με βάση, μάλλον στα χαρτιά, με βάση τα όσα έχει δείξει ως τώρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Έχουμε δει όμως να ξεκινούν πιο δυναμικά οι Αυστραλοί στον αγώνα. Αν και τα τελευταία δύο λεπτά οι Αιγύπτιοι έχουν πάρει την κατοχή της μπάλας, με τον Φατί να αλλάζει για τον Χανί, τον δεξιό μπακ. Οι περισσότεροι Αιγύπτιοι παίζουν στο εγχώριο πρωτάθλημα, με εξαίρεση τον Σαλάχ και τον Μαρμούς. Έτσι όλοι οι υπόλοιποι παίζουν στο πρωτάθλημα της Αιγύπτου. Γίνεται το λάθος, οι Αυστραλοί έχουν την μπάλα στον χώρο της μισής γραμμής. Ο Ερβάιν θα κερδίσει ένα φάουλ ακριβώς στον χώρο του κέντρου. Δεν ξέρω αν έγινε ή όχι το φάουλ. Διαμαρτύρονται οι Αιγύπτιοι ότι δεν υπήρχε. Μα ναι, ήταν φάουλ ξεκάθαρο στον χώρο της μισής γραμμής. Το κέρδισε ο Ερβάιν, ο οποίος έχει έτσι μακρύ μαλλί, κοτσίδα και μουστάκι, άρα είναι εύκολα διακριτός να τον ξεχωρίζουμε. Ο Σούταρ αλλάζει πλευρά στα δεξιά για τον Μπος, ωραία κατεβάζει εκείνος, ο Μπος ο οποίος αγωνίζεται στην Φέγενορντ. Περισσότεροι Αυστραλοί δεν παίζουν στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας, έτσι κατά συντριπτικό ποσοστό. Από τις 26 οι 23 παίζουν εκτός της χώρας. Ο Μπος θα κερδίσει ένα πλάγιο out από την παρέμβαση στο Χαφές. Συμπληρώνονται 10 λεπτά αγώνα. Αυστραλία-Αίγυπτος παραμένει το 0-0. Ένα δοκάρι, είπαμε, με το σούτ του Βολπάτου εκτός περιοχής. Την μπάλα βρήκε στην εξωτερική πλευρά του οριζόντιου δοκαριού και έφυγε out. Ο Βολπάτου έχει ξανά την μπάλα στα πόδια και θα παραχωρήσει πλάγιο out, γιατί έπαιξε καλή άμυνα πάνω του Ατιά και δεν μπορεί συνέχεια να κοντρολάρει την μπάλα ο Βολπάτο. Έτσι αυτή έφυγε πλάγιο out. Ένα σουτ έχουμε όλο και όλο στο παιχνίδι. Αυτό πάμε που έκανε ο Βολπάτο, ενώ τώρα ο Σομπέρ πήγε να κάνει κάτι το πραγματικά μια φοβερή γκάφα, θα έλεγα. Πήρε την μπάλα στην μικρή του περιοχή, ήταν κοντά στο δοκάρι και στην προσπάθειά του να τη δώσει στον στόπερ τον Ιμπραχήμ, την έστειλε στο δοκάρι του. Να το ξαναδούμε δηλαδή, να το επιβεβαιώσει το replay, αλλά αυτό μου φάνηκε σε κανονική ροή παιχνίδι. Όχι, δεν την έστειλε στο δοκάρι, αλλά έκανε τρίπλα πολύ κοντά στο δοκάρι. Μια επικίνδυνη τρίπλα, δεν στήχησε στην Αίγυπτο. Δεν πίεσαν τόσο πολύ και οι Αυστραλοί. Στο 11ο λεπτό παραμένει το 0-0. Ο Ατιά έχει την μπάλα στα πόδια στον χώρο της μισής γραμμής. Ο Ραμπιά δίνει στα αριστερά για τον Χαφές που θέλει να ανέβει ο αριστερός μπακ. Θα δώσει το Μαρμούς, αρκετά έξω από την περιοχή ο Μαρμούς. Προσπαθεί τώρα να πλησιάσει σε αυτήν. Περνά μια κάθετη πάσα για τον Ζήκο. Ο Ζήκο για τον Χαφές, ξανά Μαρμούς, που προσπαθεί να κάνει το 1-2 με τον Ζήκο. Δεν θα τα καταφέρει, προσπαθεί να κερδίσει τις κόντρες ο Μαρμούς του. Το πετυχαίνει αυτό και στη συνέχεια ο Ζήκο πήγε προς την μπάλα και κέρδισε και το φάουλ από τον Ερβάιν. Ένα φάουλ στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Αίγυπτος, σε πολύ καλή θέση για σέντρα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Και είναι και λίγο πιο μπροστά από τη γωνία της μεγάλης περιοχής αυτό το φάουλ. Δεν ξέρω αν κάποιος επιλέξει και να εκτελέσει και απευθείας. Δύσκολο το βλέπω, ποτέ δεν ξέρεις. Ο Σαλάχ θα πάει πάνω στην μπάλα, αριστεροπόδαρος είναι, αλλά σέντρα θα δούμε μέσα στην περιοχή. Αν και πηγαίνει και ο Ασούρ κοντά στην μπάλα, ο οποίος μπορεί να σουτάρει αν θέλει από εκεί με το δεξί. Θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή των Αιγύπτιων. Στο 13ο λεπτό του αγώνα αυτή η φάση, ο Σαλάχ, ο αρχηγός της Αιγύπτου, και ο Ασούρ είναι κοντά στην μπάλα. Ο Σαλάχ αφήνει, μάλλον πατάει για τον Ασούρ, σουτάρει εκείνος, η μπάλα στην κόντρα που έβαλε ο Ερβάιν και στη συνέχεια πηγαίνει στο Μαρμούς που βγάζει στα δεξιά μια σέντρα μέσα στην περιοχή και φάει γκολ! Σκόρερ ο Ασούρ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ασούρ μετά την πρεμιέρα ενάντια στο Βέλγιο πετυχαίνει ξανά γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα ενάντια στην Αυστραλία αυτή τη φορά και στο 13ο λεπτό βάζει μπροστά τους Αιγύπτιους, οι οποίοι κάνουν το 1-0. Μια ωραία σέντρα, μια γλυκιά σέντρα από τα δεξιά εκτός περιοχής. Ο Ασούρ σχεδόν αφύλακτος μέσα στην μεγάλη περιοχή των Αυστραλών, κοντά στην γωνία της μικρής περιοχής, έπιασε μια κεφαλιά ψαράκι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1. Η φάση ξεκίνησε από εκείνον, υπό την έννοια ότι πάτησε την μπάλα ο Σαλάχ. Ο Χαφές είναι εκείνος ο οποίος έχει κάνει τη σέντρα στον Ασούρ.
3: που με πολύ ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Αυστραλίας για το 0-1. Εκεί που είχε ξεκινήσει με δοκάρι η Αυστραλία, να η Αίγυπτος που σκοράρει στην πρώτη της τελική. Πετυχαίνει γκολ η Αίγυπτος και ο Χωσάμ Χασάν είναι πολύ ευχαριστημένος στον πάγκο, ο προπονητής της Αιγύπτου, γιατί αυτό το ξεκίνημα 100% είναι ιδανικό για τους Φαράω. Ο Ασούρ, είπαμε, πέτυχε ωραίο γκολ ενάντια στους Βέλγους, βάζει το πρώτο γκολ της ομάδας του και στην αποψινή αναμέτρηση για την φάση του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Καμία εκ των δύο, ούτε η Αίγυπτος ούτε η Αυστραλία, δεν έχει περάσει από νοκάουτ φάση παιχνιδιού, ενώ ο Ασούρ ξανά πέσε στο χορτάρι και προσευχήθηκε, ας το πούμε έτσι, και είναι πάρα πολύ χαρούμενος, χαμογελαστός, ξακολουθεί να είναι χαμογελαστός ο Ασούρ για αυτό το γκολ το οποίο πέτυχε και έβαλε μπροστά, επαναλαμβάνω, στο σκορ την Αίγυπτο. Έχει κερδίσει ένα πλάγιο τώρα η Αυστραλία από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται. Ο Τσιρκάτη το εκτελεί. Η μπάλα είναι μέσα στην περιοχή της Αιγύπτου. Ένα σουτ το οποίο επιχείρησε ο Μέτκαλφ. Νέο σουτ στη συνέχεια μετά τις κόντρες που έγιναν. Η μπάλα έφτασε στον Μπέχιτς. Έκανε εκείνος το σουτ. Η μπάλα έφυγε όμως αρκετά out, σχεδόν 5 μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Σομπέρ, του προπονητή της Αιγύπτου. Ο Νίλ ήταν ο παίκτης που έκανε το σουτ αυτό στο 15ο λεπτό. Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1. Είπαμε, σκόρερ είναι ο Ασούρ, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλαχλή της Αιγύπτου και πραγματοποιεί πραγματικά πολύ καλό παγκόσμιο κύπελο έως τώρα.
15: Και πρέπει να ψάξεις, Βασίλη, τι θα πει Αλαχλή, γιατί έχουμε σε πολλές χώρες αυτή την ομάδα. Κάτι σημαίνει αυτό, θα το ψάξω.
3: Αν δεν το ξέρεις, ναι, το υποθέτεις.
15: Γιατί Αλαχλή σε όλα τα αραβικά κράτη, Αλαχλή. Για να δω.
3: Μεγάλος
15: παίκτης είναι αυτός. Βλέπω εδώ ότι κοστίζει 4 εκατομμύρια ευρώ. Παίζει στην Αιγυπτιακή Premier League. Φαίνεται καλός παίκτης.
3: Επειδή είχαμε μεταδώσει το μάτς με το Βέλγιο στην πρεμιέρα, πραγματικά είναι καλός παίκτης ο Ασούρ. Και τώρα πήρε την μπάλα στα πόδια. Γρήγορος αρκετά. Καλή τεχνική κατάρτιση. Σκόραρε στο μάτς με το Βέλγιο με ωραίο σουτ. Τώρα με κεφαλιά.
15: Να δω και πόσο χρονών είναι αυτός ο τύπος.
3: Ναι, θα σου
15: οχτάρι,
3: απαντήσω αμέσως.
15: Ξέρω, οχτάρι είναι κάπου εκεί. Ναι.
3: Για να δούμε αυτή τη φάση με τον Μαρμούς, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Φέρνει στο δεξί σουτάρι. Μπάλα πάνω στο σώμα του σούταρ του αρχηγού και στόπερ της Αυστραλίας. Ένας εκ των τριών στόπερ. Να η Αίγυπτος που προσπαθεί να βρει και χώρους πλέον. Έτσι, ο Ασούρ είναι 28 χρονών. Δεν το λες και μαθηρικά, αλλά
15: μια χαρά.
3: Ναι. Λοιπόν, 17 λεπτά αγώνα, Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1. Μια βαθιά παλιά προς τον Ιρακούντα θα απομακρύνει εύκολα ο Ραμπιά. Στη συνέχεια ο Χαφέζ θα πάρει από τον Ατιά και θα του ξαναδώσει την μπάλα. Θα παίξει εκείνος δίπλα του για τον Φατί και τώρα χάνει στο 17ο λεπτό του αγώνα. Η Αίγυπτος με τον Ασούρ προηγείται με ένα 0 από το 13. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα στον Χαφέζ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Το μάτς ξεκίνησε πάντως με γκολ και είναι κάτι που θέλουμε. Έτσι, για το θέαμα που μπορούμε να δούμε στη συνέχεια. Γιατί και οι Αυστραλοί, ναι, μεν θα πρέπει να προσέξουν τα νότα τους για να μην δεχτούν και δεύτερο γκολ, αλλά είναι και υποχρεωμένοι να ψάξουν την ισοφάριση. Και οι Αιγύπτιοι έχουν εδώ και αρκετή ώρα την μπάλα στα πόδια. Ενώ είπαμε στα πρώτα 5 λεπτά του παιχνιδιού οι Αυστραλοί είχαν πει πιο δυνατά, στη συνέχεια έχουν πάρει την κατοχή οι Αιγύπτιοι, η οποία μάλιστα έχει φτάσει στο 67,7% υπέρ τους. Οι Αυστραλοί έχουν κάνει 3 σουτ, κανένα στην εστία, γιατί του και το δοκάρι δεν πιάνεται ως σουτ στην εστία. 2 τα σουτ για τους Αιγύπτιους, το 1 στην εστία που ήταν και το γκολ του Ασούρ με την κεφαλιά από τη σέντρα του Χαφέζ. Τώρα και πάλι ο Μαρμούς γυρίζει στον χώρο της μισής γραμμής για να πάρει μπάλα. Θα δώσει τον Φατιά και εκείνος στον Ατιά και εκείνος στον Φατί. Ο Χανί μια βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Ζίκο, αλλά έχει καλύψει ωραία με το σώμα του ο Σούταρ και στη συνέχεια μπλόκαρε την μπάλα ο τερματοφύλακας των Αυστραλών, ο Μπιτς, που τώρα θα την ξαναδώσει στον Σούταρ. Εκείνος δίπλα του για τον Τσιρκάτη που παίζει στην Πάρμα. Κρατά ο Τσιρκάτη, γυρίζει και πάλι στον τερματοφύλακά του για να βγάλει τώρα αριστερά στον αριστερό στόπερ τον Χέρινγκτον. Ο Τόνι Πόποβιτς Ο Αυστραλός προπονητής είναι διασώτης αυτού του συστήματος με τριάδα στην άμυνα και είχε και πέρασμα και αυτός, όπως και ο Χουσάμ Χασάν, ως παίκτης όμως ο Χασάν από τον ΠΑΟΚ, είπαμε το 90-91, ο Πόποβιτς από την Ξάνθη.
15: Για λίγο.
3: Για λίγο, 9 παιχνίδια.
15: Μέχρι την καταστροφή της Ξάνθης που καταργήθηκε μετά, γιατί είχε έρθει ένας περίεργος από την Αυστραλία, ένας Πάπας, τον οποίο τον αναζητούσαν πολλές αρχές για θέμα χρημάτων. Και ήρθε να επενδύσει και έφερε τον Πόποβιτς, ο οποίος πραγματικά είναι ένα καλός προπονητής. Να σου πω και να πούμε ότι ο προηγούμενος προπονητής της Αυστραλίας το 2014 ανακοινώθηκε σήμερα, ο Έλληνας, ο Άγγελος Ποστέκογλου, στην ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο, την Αλ Νάσαρ.
3: Α, μάλιστα.
15: Λοιπόν, ο όρος Αλ Αχλή που είπαμε, τι μπορεί να σημαίνει, εθνικός. Πώς λέμε εθνικός Αθηνών.
3: Α, μάλιστα.
15: Άρα λοιπόν, γι' αυτό όλο ακούω Αλ Αχλή και Αλ Αχλή, είναι εθνικός.
3: Ναι, ωραία.
15: Αυτός είναι εθνικός της Αιγύπτου.
3: Μάλιστα. Ο εθνικός Αιγύπτου. Πολύ ωραία. Η Αλ Αχλή λοιπόν, γιατί όντως το βρίσκουμε αυτό το όνομα σε πολλές χώρες. Επομένως, πολύ σωστά το σκέφτηκες και το διευκρίνησες. Στο μάτς που γίνεται στον Τάλας έχουμε φτάσει στο 20 λεπτό. Το σκορ, είπαμε, είναι Αυστραλία-Αιγύπτος 0-1. Οι Αιγύπτιοι έχουν μόνιμο την μπάλα στα πόδια. Από τη στιγμή που σκόραραν, πραγματικά οι Αυστραλοί δεν έχουν καταφέρει να την κρατήσουν έστω και λίγο, αλλά και πιο πριν, από το 7ο λεπτό, ας το πούμε έτσι, είχαν πάρει την κατοχή οι Αιγύπτιοι και κατάφεραν να σκοράρουν από μια φάση που ξεκίνησε από ένα φάουλ που είχε κερδίσει ο Ζίκο μετά από ωραία ενέργεια του Μαρμούς.
15: Ζίκο.
3: Ζίκο λέγεται, Μοσταφά Ζίκο. Έτσι
15: α, Μοσταφά, το Μοσταφά, Ζίκο τώρα θα είναι κάτι.
3: Όχι Αρτούρ Κοίμπρα, πάει λέγοντας.
15: Κάτι θα είναι το Ζίκο, το ψάξουμε μετά. Ζίκο. Γιατί αυτοί έχουν και τον. Τον Τρεζεγκέ που.
3: Τρεζεγκέ, σωστά.
15: Δεν είναι Τρεζεγκέ, ο Γάλλος, αλλά δόθηκε το παρατσούκλι αυτό για κάποιο λόγο.
3: Ναι, ναι. Σωστά.
15: Ψάξω Ζίκο, λοιπόν, ναι.
3: Ζίκο, ναι.
15: Για να ψάξω να δούμε.
3: Ναι. Λοιπόν, ναι, για ψάξτε τον κι αυτόν. Η αλήθεια είναι και αυτό έχει σκοράρει. Έχει σκοράρει στο 3-1 από την Ισλανδία. Τώρα ο Μαρμούς μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα δούμε αν είναι offside ή όχι. Μπάλα είναι. Α, ο Ζίκο ήταν ο παίκτη που πήρε την μπάλα. Έλα, ήταν φανερά εκτεθειμένο. Σηκώθηκε η σημαία του βοηθού. Έτσι έφυγε στην πλάτη της άμυνας ο Ζίκο. Αλλά θα την ξαναδούμε τώρα. Τη φάση θεωρώ ότι ήταν ξεκάθαρα offside και ήταν offside. Ο Ζίκο του πέρασε την μπάλα ο Φατή με τη μία. Ωραία. Στην πλάτη της άμυνας, αλλά ήταν ένα μέτρο μπροστά από τους στόπερ των Αυστραλών. Ο Ζίκο, έτσι λοιπόν, ορθώς σηκώθηκε σημαία και η φάση αυτή είναι ως μη γενόμενη. Με τους Αυστραλούς πάντως τώρα να κρατούν λίγο μπάλα, αλλά στο χώρο της αμυνάς τους. Και όχι σε σημείο που μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι, γιατί θέλουν να κάνουν το λάθος και να δεχτούν φάση. Μια κάθετη του σούταρ προς τον Βολπάτο. Εκείνος προσπάθησε με τη μία να βρει τον Ιρακούντα. Χάθηκε η κατοχή, αλλά ανακτήθηκε στη συνέχεια από τον Μπέχιτς, που πηγαίνει μπροστά. Δεν έχει όμως επιλογές, γιατί έχουν οργανωθεί οι Αιγύπτιοι και αναγκάζεται να παίξει δίπλα του για τον Ερβάιν. Γύρισε μπάλα ακόμη πιο πίσω για τον σούταρ. Κάθετα εκείνος. Πέρασε την μπάλα στον Βολπάτο. Ωραία στα αριστερά για τον Μπέχιτς. Σεντράρει ο Μπέχιτς. Όχι καλά. Δεν απομακρύνει όμως σωστά στην συνέχεια ο Ασούρ, ο σκόρερ της Αιγύπτου. Και έχουμε κόρνερ για την Αυστραλία από τα αριστερά, έτσι όπως κάνει επίθεση. Δεύτερο κόρνερ κερδισμένο για τους Αυστραλούς. Δεν έχουν κερδίσει κόρνερ οι Αιγύπτιοι. Στο 22 του αγώνα. Στο Dallas Stadium η Αυστραλία ψάχνει την ισοφάριση, έχει αυτή τη στατική φάση, εκτελεστής θα είναι ο Βολπάτο, ενώ ο Σούταρ κάτι λέει με τον Τσιρκάτη, τον δεξιό στόπερ, και υπάρχουν εντάξει, όχι, ελαφριά σπροξήματα θα λέγαμε στην περιοχή. Εκτελέσει και το κόρνο στο δεύτερο δοκάρι, την κεφαλιά την πάρει ο Κέρινγκτον, πολύ κακή μπάλα, θα φύγει έξω, out. Χωρίς να ανησυχήσει κανείς Αιγύπτιος από αυτήν την κεφαλιά που πήρε στο δεύτερο δοκάρι ο Χέρινγκτον. Στο 23ο λεπτό της ανάμετρης, Δημήτρη, υπάρχει το cooling break.
15: Οπότε άκου λοιπόν.
3: Ναι. Έλεγα σωστό λόγο σχέση. Για να προλάβω να.
15: Ναι. Πήρα εγώ το λόγο, εσύ ξεκουράσω. Απλό να πω στον κόσμο ότι δεν έχει καμία σχέση με το σπουδαίο Ζίκο, τον παίκτη ίνδαλμα των Βραζιλιάνων και της Φλαμέγκο που είχε έλθει και στον Ολυμπιακό προπονητής. Ο άνθρωπος ονομάζεται Μοστάφα Μοχάμετ Ζάκη Αμπτελαραούφ και επειδή ο μπαμπάς του αγαπούσε τον Ζίκο, του έδωσε το παρατσούκλι και το κράτησε ο τύπος αυτός, ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανήκει στην ομάδα που ήταν προπονητής ο αδικοχαμένος Τάκης Γκόνιας, στην ομάδα των πυραμίδων, πυραμίτς της Αιγύπτου. Έτσι λοιπόν έχει το παρατσούκλι Μοστάφα Ζίκο. Να θυμίζω ότι στην Αίγυπτο υπάρχει και ο έτερος ποδοσφαιριστής, ο έτερος τύπος, ο οποίος γράφει Τρεζεγκέ. Ούτε μία σχέση με τον πάλι ποτέ διεθνή άσο σεντερφόρ των Γάλλων, αλλά και αυτός μια παρόμοια ιστορία έχει, θα τη βρούμε αργότερα. Σε ένα πολύ ωραίο λοιπόν στάδιο, το καλύτερο γήπεδο στον Ηνωμένο Πολιτείο, ένα γήπεδο που κόστησε πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Μια ωραία ιστορία υπάρχει πίσω από αυτό το γήπεδο, καθώς στην περιοχή εκεί στο Άρλινγκτον, στο Τέξας, για να γίνει αυτό το γήπεδο, δέχτηκαν οι κάτοικοι ώστε να υπάρχουν τρεις φόροι σε μεγαλύτερη κλίμακα. Υπήρχε φόρος 0,5% επί των δωματίων που νίκιαζαν οι τουρίστες, υπήρχε ένα 0,5% επί των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων και υπήρχε ακόμη ένα 0,5% επί των γενικών εισπράξεων του κύκλου εργασιών όλων των επιχειρηματιών της περιοχής, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ένα έξτρα ποσό συν τα χρήματα από το δάνειο που πήρε ο ιδιοκτήτης της ομάδας του NFL για να δημιουργηθεί αυτό το θαύμα, πραγματικά αυτό το σπουδαίο μα σπουδαίο γήπεδο. Και βλέπουμε εδώ το διπλό πλάνο, τα δίδυμα αδέρφια, διότι ο Χασάμ, ο Χωσάμ και ο Ιμπραήμ που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ μαζί με τον Μαγδί Ντολμπά στα τέλη της δεκαετίας του 80, αν δεν απατώμε, οι τρεις Αιγύπτιοι. Ο ένας είναι προπονητής που είναι μπροστά και ο άλλος δίδυμος είναι βοηθός του. Ο ένας ήταν δεξί μπακ και ο άλλος ήταν center for. Πάντα τους μπέρδευα. Νομίζω ότι ο Ιμπραήμ ήταν ο δεξιός οπισθοφύλακας και ο Χωσάμ ήταν ο center for. Αλλά μπορεί κάποιος ακροατής, αν θυμάται, να μας πει και αυτό στην άποψή του, μήπως κάνουμε λάθος. Νομίζω ότι ο Ιμπραήμ Χασάν ήταν δεξί μπακ και πιο δυναμικός, έτοιμος για τσαμπουκά, και ο Χωσά με τον σεντερφόρ. Και τώρα ο Βασίλης Μόντς θα μου λύσει την απορία, ποιος είναι ο προπονητής.
16: Ο Χωσάμ Χασάν.
15: Ο σεντερφόρ, ο ήρεμος.
16: Ο μπράβο, που ήταν στον ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, το 90-91. Έχοντας σκοράρει 5 γκολ στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ήρεμος, γιατί.
15: Όχι, σε σχέση με τον άλλον, ήταν πρώτος στο τσαμπουκά ο Ιμπραήμ. Ο δεξιός μεσοφύλακας. Ο οποίος είναι πίσω στο πλάνο, είναι ο βοηθός του και είναι η πρώτη δίδυμη. Σε παγκόσμιο κύπελο, στον πάγκο.
16: Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο στοιχείο, Δημήτρη. Πραγματικά μπράβο. Είναι και αυτός όμως έχει, διαβάζοντας για εκείνον.
15: Εννοείται.
16: Είναι και εκείνος λίγο εκρηκτικός και μπορεί να δημιουργήσει θέμα. Δεν το έχει δημιουργήσει στην Αίγυπτο. Πέρασε αέρα από τα προβληματικά. 8 νίκες, 2 ισοπαλίες. Για την πιο επιτυχημένη έτσι, ομάδα της Αφρικής, υπό την έννοια ότι έχει κατακτήσει 7 φορές το κύπελο του Αφρικής. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίχτηκε σε ποδοσφαιριστές της χώρας. Ούτως ή άλλως, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν και οι Αιγύπτιοι κάποιο μεγάλο αστέρι πλην των δύο, δηλαδή του Σαλάχ και του Μαρμούς. Και εκείνος, είπαμε, έχει ένα ρεκόρ το οποίο απειλείται από τον Σαλάχ. Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Αιγύπτου με 69 γκολ. 68 έχει ο Σαλάχ, να δούμε αν θα τον ισοφαρίσει ή όχι απόψε ο Σαλάχ. Προς το παρόν, αυτό που θέλει η Αίγυπτος το πετυχαίνει. Προηγείται 1-0 δηλαδή στον αγώνα που γίνεται στον Ντάλλας της Αυστραλίας, γιατί φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν έχει απελυθεί από την Αυστραλία πέραν του ξεκινήματος και της φάσης του 5ου λεπτού με το σου του Βολπάτο και την μπάλα να φεύγει.
15: Αλλά το κοινό λέει ότι δεν έχει κάνει πρόβλεψη ο Βασίλης. Πόσα γκολ θα περιγράψεις, Βασίλη?
16: Πόσα γκολ,
15: Πόσα βλέπεις, 2, 3?
16: Άλλα δύο.
15: Και εγώ τόσα βλέπω. Δηλαδή βλέπω μέχρι 3 γκολ, όχι περισσότερα.
16: Ναι, για να μην μείνουμε στο ένα.
15: Ναι.
16: Λοιπόν, οι Αιγύπτιοι κέρδισαν ένα πλάγιο out στον χώρο μεταξύ της αμυνάς τους και της μεσαίας γραμμής. Κερδίζουν ένα δεύτερο συνεχόμενο. Δεν βιάζονται ιδιαίτερα. Ο Ιρακούντα λέει στον Τεχέρα, τον Ουρουγανό ρέφερι, την μπάλα είναι για την Αυστραλία. Εκείνος έχει υποδείξει Αίγυπτο. Και ο Χανί είναι έτοιμος να εκτελέσει. Μένουν ψηλά για να πιέσουν οι Αυστραλοί. Εκτελείται αυτό το πλάγιο με τον Φατί να δίνει με τη μία στο Χανί, που άλλαξε με τη μία στα αριστερά για τον αριστερό μπακ, τον Χαφές, που τώρα ανεβαίνει. Θα αφήσει ο Χαφές για τον Ατιά στη μεσαία γραμμή όλα αυτά. Θα παίξει δίπλα του για τον Φατί. Ξανά Ατιά.
3: πιο δεξιά τώρα για τον Ιμπραχήμ, τον στόπερ που έχει ανέβει εκεί. Ο Χανή μια κάθετη πάσα προς τον Μαρμούς, δίνει δίπλα του στον Ασούρ. Την κίνηση πιο πίσω για τον Σαλάχ. Ο Σαλάχ απλά αλλάζει την μπάλα με τον Ασούρ και τώρα περπατάει με αυτήν στα πόδια. Ίσως αν θέλει να ανεβάσει λίγο για τους Αυστραλούς να δει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Πάντως οι Αιγύπτιοι, μην έχοντας επιλογή προς τα μπροστά, γυρίζουν την μπάλα πλέον στον τερματοφύλακά τους. Τον Σομπέιρ, ο οποίος κάνει ένα βολέ, θέλει να βρει τον Ασούρ, πηδάει την κεφαλιά, ο Ασούρ δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα είναι πλάγιο out για την Αυστραλία στο 21ο λεπτό. Αυστραλία γύρω 0-1. Ο Μπέχιτς θα εκτελέσει τώρα το πλάγιο out. Κάνει λίγο χρόνο, καθυστερεί. Δίνει στον Ονίλ και ξαναπαίρνει στα πόδια για να την προωθήσει τον Ιρακούντα. Κρατάει εκείνος αρχικά, γιατί στη συνέχεια έχασε το κοντρόλ και η μπάλα έφυγε έξω. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι ξανά για τους Αιγύπτιους. Δεν μπορούν να συνδυαστούν σωστά. Οι Αυστραλοί δυσκολεύονται και δεν μπορούν να φτάσουν αξιώσει έτσι έξω από την περιοχή του Σομπέρ. Το μόνο που έχουν καταφέρει να κάνουν είναι ένα σούτα, το πούμε έτσι, που πήγε με το βολπάτο, με την μπάλα να πηγαίνει στο δοκάρι, στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού, στο 5ο λεπτό. Έκτοτε δεν έχουν απειλήσει καθόλου την εστία με το βολπάτο, με την μπάλα να πηγαίνει στο δοκάρι, στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού, στο 5ο λεπτό. Έκτοτε δεν έχουν απειλήσει καθόλου την

0: αποδειχθεί η Αυστραλία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ξεκίνησαν από φάση που ο αντίπαλος είχε κερδίσει φάουλ. Ενώ να πω ότι η κάμερα...
1: Είναι ένας διάσημος ηθοποιός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έλα, το έχω δει σε πολλές ταινίες.
0: Μόλις τον είπα, ο Τζάκσον... Σάμιουελ Λι Τζάκσον, ο οποίος εντάξει, έχει μείνει στην ιστορία έτσι, για, για αρκετές ταινίες, αλλά κυρίως για το Pulp Fiction. Ήταν καταπληκτική αυτή η ταινία. Όντως. Και φοβερός ο δικός του ρόλος. Και ίδιος καταπληκτικός δηλαδή στο ρόλο του.
1: Ήταν
0: αυτός ο οποίος πήγε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου.
1: Άρα είναι ο επίσημος guest, ο καλεσμένος.
0: Ο επίσημος καλεσμένος.
1: Τα βλέπεις, η Αμερική έχει το Hollywood, ρε παιδί μου. Συνδυάζει το... Το ωραίο, συνδυάζει την business, συνδυάζει το θέατρο, συνδυάζει τα πάντα.
0: Πάντως διάβαζα, ενώ έχει κάνει ένα σκληρό φάουλο η Ιμπραχήμ πάνω στον Ιρακούντα, θα μπορούσε να δεχτεί και κόκκινη κάρτα. Γιατί, όχι κόκκινη, συγχωρείς, κίτρινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα. Γιατί τον πάτησε, αν και έχει χτυπήσει και ο Χανή, σε άλλη φάση ο Χανή, είναι πεσμένος ο δεξιός μπακ και πιάνει το πόδι του. Υπάρχει αυτή η διακοπή. Έλεγα λοιπόν, διάβαζα για... Τι είχε δηλώσει ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, έτσι, πριν, όταν είχε ανατεθεί το παγκόσμιο κύπελο σε αυτές τις τρεις χώρες, σε Καναδά, Μεξικό και Αμερική. Είχε πει τότε ότι οι Αμερικανοί, λέει, δεν του άρεσε αυτή η εξέλιξη, γιατί οι Αμερικανοί θα θέλουν να χωρίσουν σε 4-25 λεπτά τον αγώνα και θα παίζουμε, λέει, 100 λεπτά για διαφημίσεις, για διαφημιστικούς λόγους. Ο Χανή έχει χτυπήσει από τον Ιρακούντα, τον χτύπησε κατά λάθος ο Ιρακούντα, όταν ο Ιρακούντα έπεσε από το μαρκάρισμα του Ιμπραχήμ στο χορτάρι και έτσι όπως έκανε μια τούμπα, τέλος πάντων, βρήκε με τις τάπες τον Χανή στο πόδι και έτσι τραυματίστηκε ο Χανή. Τέλειωσε αθελά όμως τον τραυμάτισε ο Ιρακούντα.
1: Πολύ καλός παίκτης μου που έχουν πει για αυτόν, δεν τον έχω δει. Ο Χανή μπακ
0: είναι
1: αυτός.
0: Ναι, καλός είναι, τσαλαχλή κι αυτός. Στο μάτι με τον Βέλγιο ήταν μια χαρά δηλαδή αυτό. Ναι. Και εγώ αυτή είναι η εμπειρία μου από τον Χανή.
1: Άρα Μαραντόνα
0: έπεσε μέσα.
1: Προπομπός.
0: Ναι, μα τα είπε βέβαια, έπεσε μέσα ξεκάθαρα, γιατί τα μας φτάνουν κοντά στα 100 λεπτά και έχουμε αυτό το διάλειμμα για να δροστούν οι παίκτες. Ένα σε κάθε ημίχρονο, άλλα 4 τεταρτημόρια, ας πούμε, στον αγώνα. Και είχε πει και για το Μεξικό ότι εντάξει, το Μεξικό λέει ανέλαβε διοργάνωση, αλλά δεν θα φτάσει ψηλά, λέει, θα του αποκλείσουμε εμείς. Είχε πει τότε.
1: Σωστό.
0: Φάουλ λοιπόν για την Αυστραλία. Εκτελείται μέσα στην περιοχή, πιάνει περισσότερο αέρα ο Τσιρκάτη, ξαναάρχει την μπάλα σε εκείνον. Νέο σου την μπάλα στα χέρια του Σομπέρε, ωστόσο νωρίτερα έχει σφυριχτεί φάουλ υπέρ των Αιγύπτιων. Άρα η φάση θα ήταν ως μη γενόμενη. Ένα φάουλ με το οποίο χρεώθηκε ο Ιρβάιν και περίμενε ο διαιτητής την εξέλιξη της φάσης για να έχει δικαίωμα και ο βαρίστας να επέμβει εφόσον έκανε λάθος στην υπόδειξή του. Φαντάζομαι γι' αυτό άρχισε να σφυρίξει. Το φάουλ το έκανε εν τέλει και το μάτς του είναι στο 34ο λεπτό στον Ντάλλας, Αυστραλία και το 0-1 με τον γκολ του Ασούρ από το 13ο λεπτό, δεύτερο γκολ του Ασούρ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ. Ο Ασούρ, ο οποίος μέχρι να φτάσει στα γήπεδα έτσι, της Αμερικής, όπου έχει δώσει τα παιχνίδια του, τα παιχνίδια της η Αίγυπτος, δεν είχε γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του σε 28 συμμετοχές και έχει σκοράρει 2 γκολ στο Μουντιάλ. Νομίζω θα τα θυμάται για μια ζωή και τα δύο, ειδικά το πρώτο βέβαια κιόλας απέναντι στους Βέλγους, αλλά και αυτό γιατί δυνητικά μπορεί να δώσει στην Αίγυπτο την πρόκριση στη φάση των 16 και να, γίνει, και να έρθει για πρώτη φορά πρόκριση από φάση νοκάουτ για την Αίγυπτο, η οποία δεν τα είχε καταφέρει στις 4 συμμετοχές της. Η πρώτη ήταν το 1934, τότε είχε φτάσει στα νοκάουτ, είχε αποκλειστεί μέσα από την Ουγγαρία. Ο Μπος έχει από τα δεξιά την μπάλα, θα δώσει τον Βολπάτο εκτός περιοχής. Προσπάθησε ο Βολπάτο να παίξει κάθετα και τον Μπος και τα κατάφερε. Πήραν οι Αιγύπτιοι, έκανε λάθος ο Ζίκο. Έστειλε την μπάλα πάνω σε αντίπαλο και στη συνέχεια κέρδισε πλάγιο out ο Βολπάτο. Από τα δεξιά έτσι όπως επιτίθεται η Αυστραλία στην προέκταση μεγάλης περιοχής. Ο Τσιρικάτη που παίζει την Πάρμα, είπαμε, είναι εκείνος ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο out, ο Αλεσάνδρο Τσιρικάτη. Ξεκάθαρα με ιταλικές ειδήσεις, έτσι. Εκτελεί ο Τσιρκάτη. Η μπάλα πέφτει τώρα στο χορτάρι. Θα την πάρει την κεφαλιά ο Χέρινγκτον. Ο Ιρακούντα γυρίζει στον μπάκι τσούτ εκείνος. Η μπάλα είναι στα χέρια

0: του Αιγύπτιου goalkeeper του Σομπέιρ, ο οποίος είχε κλείσει τη δεξιά του γωνία. Ήταν και σχετικά αδύναμο το σιρτό σου του Μπέχιτς. Μπλόκαρε ο Σομπέιρ, είχε και σωστή τοποθέτηση, επαναλαμβάνω. Αυτή είναι μια τελική συναιστεία για την Αυστραλία. Η πρώτη μάλιστα στον αγώνα. Έχουν 7 τελικές οι Αυστραλοί, αλλά στην πραγματικότητα εντάξει, μεγάλη ευκαιρία πέραν της φάσης του 5ου λεπτού με το σούτ που πήγε στην εξωτερική πλευρά του οριζόντιου δοκαριού δεν έχουν. Αυτή είναι μια καλή στιγμή σίγουρα, αλλά η μόνη αξιοσημείωτη έτσι πέραν του δοκαριού, είπαμε στο 5ο λεπτό. Βέβαια αν τα βάλουμε κάτω και για την Αίγυπτο, και η Αίγυπτος πέραν του γκολ δεν έχει άλλη μεγάλη φάση στο παιχνίδι. Και είναι και το μοναδικό σουτ προς την εστία. Αυτό, όχι σουτ, τελική προς την εστία, γιατί ήταν κεφαλιά τον γκολ του Ασούρ. Ο Ερβάιν τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα δώσει στον Τσιρκάτη. Τσιρκάτη γεμίζει προς τον Ιρακούντα. Περνάει η μπάλα από τον Ιμπραχήμ. Δεν ξέρω αν έκανε και προσποίηση εκεί. Ωραία, ο Ιρακούντα πάντως γύρισε με τη μία προς το τέρμα. Μήπως και προλάβει, γιατί ο Ιμπραχήμ δεν κατάφερε να βρει την μπάλα στην κεφαλιά που επιχείρησε. Πέρασε από πίσω του, πίσω από τον Ιμπραχήμ η μπάλα. Ο Ιρακούντα γύρισε με τη μία για να την κυνηγήσει. Δεν την πρόλαβε. Κατέληξε στα χέρια του Σομπέρ, του Αιγύπτου goalkeeper. Ο Ασούρ τώρα στη μεσαία γραμμή καταφέρει να κρατήσει την κατοχή. Συγκλίνει προς τον άξονα. Πιεζόμενος από δύο Αυστραλούς, με το εξωτερικό προσπάθησε να περάσει μια παλιά προς το Μαρμούς, δεν πέρασε η μπάλα από μάκρυο Τσιρκάτη. Και τώρα ο Βολπάτο θα κερδίσει ένα φάουλ στην μεσαία γραμμή. Έκανε μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό του Βολπάτο, με ντρίμπλα προσπάθησε να ελευθερωθεί κατά αυτόν τον τρόπο, πάτησε την μπάλα και γύρισε και πήρε το φάουλ. Ο Βολπάτο, ο οποίος αγωνίζεται και αυτό στην Ιταλία, στην Σασουόλο. Στο 38 λεπτό το παιχνίδι, οι Αυστραλοί έχουν την κατοχή στη μεσαία γραμμή. Ο Τσιρκάτης στον Ερβάιν, εκείνος κάθετα για τον Βολπάτο, γυρίζει εκείνος. Μάλλον ήταν ο Μπος ο οποίος έπαιξε με πλάτη και έδωσε τον Βολπάτο. Θα πάρει το κόρνερ στη συνέχεια ο Μπος. Κόρνερ για τους Αυστραλούς, ένα ακόμη, το τρίτο στο παιχνίδι. Ενώ δεν έχουν κερδίσει κόρνερ οι Αιγύπτιοι. Ο Βολπάτο θα πάει στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ στο 38 λεπτό. Ανεβαίνουν και οι τρεις στόπερ των Αυστραλών. Εκτελεί ο Βολπάτο στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα, την κεφαλιά θα την πάρει ο Τσιρκάτη που είχε βρεθεί εκεί. Απομακρύνουν οι Αιγύπτιοι και σε δεύτερο χρόνο η μπάλα θα φύγει ακόμα πιο μπροστά από τον Ιμπραχήμ, σε ένα χώρο που κινήθηκε ο Σαλάχ αλλά δεν προλάβαινε την μπάλα. Έχει γυρίσει πλέον αυτή στα πόδια του Αυστραλού goalkeeper, του Μπιτς, ο οποίος θα τη δώσει δίπλα του για στον Μπέχιτς. Έχει καλύψει ο Μπέχιτς του Σαλάχ νωρίτερα. Ο Χέρινγκτον τώρα, την μπάλα πιο αριστερά για τον Μπος που έχει βρεθεί σε ένα χώρο στον οποίο τυχαία βρέθηκε, γιατί ο δεξιός μπακχάφ αγωνίζεται. Τυχαία πιο πολύ βρέθηκε γιατί είχε μείνει πίσω σε αυτό το corner που είχαν κερδίσει οι Αυστραλοί μαζί με τον Μπέχιτς. Οι δύο μπακχάφ των Αυστραλών είχαν μείνει πίσω σε εκείνη τη στατική φάση. Μια μπαλιά από τον Τσιρκάτη απευθείας στα χέρια, στα πόδια μάλλον του Σομπέρ, που τώρα θα την πάρει στα χέρια. Θέλει να κερδίσει μερικά δευτερόλεπτα. Τον πήγε σε ελαφρά ο Βολπάτο. Ενώ λέγαμε ότι είχε ωραίο ρυθμό το παιχνίδι στο ξεκίνημα, είχαμε μια καλή φάση για τους Αυστραλούς και με το δοκάρι δηλαδή του Βολπάτο στο 5ο λεπτό και με τον γκολ από τον Ασού στο 13, έκτοτε δεν είναι ωραίο το θέαμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, το έχουμε δει και σε άλλους αγώνες να υπάρχει έτσι, η σκοπιμότητα, υπό την έννοια ότι οι ομάδες δεν θέλουν να πάρουν ιδιαίτερο ρίσκο, ειδικά εκείνες που προηγούνται. Και οι Αιγύπτιοι τώρα γυρίζουν την μπάλα στον χώρο της μισής γραμμής, εδώ 10 μέτρα πίσω από αυτήν. Ο Ατιά τώρα θα την αλλάξει με τον Φατί. Ξανά Ατιά προσπάθησε να περάσει τα δεξιά για τον Χανί που είχε ανέβει, δεν τα κατάφερε. Μένουν ψηλά να πιέσουν οι Αιγύπτιοι. Έχει πέσει στο χορτάρι και κερδίσει φάουλ ο Ασούρ. Ο σκόρερ δέχτηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο ο Ασούρ που πιάνει και τα δόντια του. Φαίνεται να πονά. Θα δούμε και στο replay πόσο δυνατό ήταν το χτύπημα. Ο Μπός έβγαλε το χέρι του, ναι, άπλα στο χέρι του, στην προσπάθειά του να κρατήσει το κοντρόλ της μπάλας και βρήκε τον Ασού στο πρόσωπο. Και έτσι έχουμε δικαιολογημένα φάουλ υπέρ της Αιγύπτου σε θέση για σέντρα μέσα στην περιοχή. Είναι μεταξύ της μεσαίας γραμμής ή της μεγάλης περιοχής των Αυστραλών η μπάλα, ενώ στα αυτιά σας φτάνουν οι φωνές των Αιγύπτων από την κερκίδα. Ο Σαλάχ είναι πάνω στην μπάλα όπως και ο Ασούρ. Και οι δύο τους είναι πάνω στην μπάλα στο φάουλ το οποίο προήλθε το γκολ της Αιγύπτου με σκόρ εν τέλει τον Ασούρ. Σηκώνουν και οι δύο το χέρι, και ο Σαλάχ και ο Ασούρ. Στο 41 ο Σαλάχ έγινε ένα εκνευρισμό γιατί η Αυστραλή έχει πάει ο Ιρακούντας σε ένα σημείο που θεωρεί ο Σαλάχ ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκεται, και τώρα πηγαίνει και ο Ρουγουανός ο διαιτητής ο Τεχέρα να πει στον Ιρακούντα να κάτσει λίγο πιο πίσω. Δεν πολύ μετακινήθηκε ο Ιρακούντα, να πούμε την αλήθεια. Ο Σαλάχ με πάσα στον Χαφές σεντράρει εκείνος, κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Ονίλ. Η μπάλα, να δούμε, θα βγει κόρνερ, όχι, και υπάρχει και υπόδειξη για offside. Έτσι λοιπόν η μπάλα πηγαίνει στους Αυστραλούς. Στο 42 αυτή η φάση, το σκορ στο 0-1 Αυστραλία-Αίγυπτος με τον γκολ του Ασούρ από το 13. Ο Μπέχιντς θα πάρει ένα πλάγιο out, ο Ασούρ τον πίεσε. Έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out ο Μπέχιντς. Μένουν ψηλά και πάλι για να πιέσουν οι Αιγύπτιοι. Θα γυρίσει τον Ονίλ με τη μία, σηκώνει εκείνος. Την κεφαλιά θα την πάρει ο Χάνι και θα παραχωρήσει νέο πλάγιο out στους Αυστράλους. Στο 42 εξακολουθούν να μένουν ψηλά οι Αιγύπτιοι για να πιέσουν. Ο Ιρβάιν δίνει στον Μπέχιντς. Είναι ακόμη πιο πίσω για το Κέρινγκτον. Φέρνει στο αριστερό, προωθεί προς τη μεσαία γραμμή. Εκεί καταφέρνει να πάει πρώτος στην μπάλα ο Ονίλ. Ο Ιρακούντα από τα αριστερά δεν κατάφερε να την κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Και υπάρχει πλάγι out. Και στη συνέχεια έπεσε ο Ιρακούντα και πάτησε. Φαίνεται να πατά στο πόδι των Ιμπραχήμ. Έτσι όπως είχε πέσει. Ο Ιρακούντα πάλι χτύπησε αντίπαλο, όπως είχε συμβεί και σχεδόν 3 λεπτά νωρίτερα. Έχασε την ισορροπία του και όπως έχασε την ισορροπία του πάτησε στο αριστερό πόδι τον Ιμπραχήμ ο Ιρακούντα, με αποτέλεσμα έτσι τον πάτησε με το γόνατο στην πραγματικότητα, όπως είδαμε τώρα στο replay. Σηκώνει τον Ιμπραχήμ, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Πάντως τα λένε οι δυο τους και του λέει ο Ιμπραχήμ γιατί. Του ζητάει τον λόγο, τέλος πάντων. Στο 43 Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1. Δεν έχουμε δει σπουδαίο παιχνίδι μετά τον γκολ της Αιγύπτου και το μάτς οδεύει προς το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Ένα βαθύ γέμισμα τώρα από τον Χανί. Στη συνέχεια υπάρχει ένα μαρκάρισμα πάνω στον Φατί. Ο Ρουγάνος διαιτητής εδώ είπε παίζεται. Και νομίζω σωστά, σηκώθηκε με τη μία οφαντική που έπιανε το πόδι του. Οι Αιγύπτιοι προσπαθούν να ροκανίσουν λίγο και τον χρόνο. Ο Τσιρκάτη παίρνει την μπάλα από τον Ιρβάιν. Προσπαθεί να βρει τον Μπος, υπάρχει παρέμβαση από τον Χαφές. Πλάγιο out για τους Αυστραλούς από τα δεξιά της όπως επιτίθεται. Το εκτελεί προς τα πίσω ο Τσιρκάτη στον Σούταρ, τον αρχηγό και στόπερ της Αυστραλίας που παίζει δίπλα του για τον Χέρινγκτον. Ξανά ο Σούταρ. Δίνει στο Τσιρκάτη, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Οι Αιγύπτιοι πίσω από την μπάλα. Προσπαθούν οι Αυστραλοί να παίξουν κάθετα και με αυτόν τον τρόπο να γίνουν απειλητικοί, αλλά δεν έχουν βρει τις συνεργασίες που θα ήθελαν. Ο Ιρακούντα δεν έχει τροφοδοθεί ιδιαίτερα. Και τώρα οι Αιγύπτιοι απλά κρατούν την μπάλα στην αμυνά τους. Τώρα θα την προωθήσει προς τον Μαρμούς ο Ραμπιά. Ο Μαρμούς έβαλε απλά το πόδι και έδωσε τη δυνατότητα συνέχεια στον Ζήκο να ελέγξει. Αλλά και πάλι οι Αιγύπτιοι γυρίζουν την μπάλα στο χώρο της άμυνάς τους. Στο 45 πλέον βρισκόμαστε. Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1. Ο Ραμπιά θα δώσει στον Ατιά. Κακή πάσα εκείνου. Κλέβει ο Τσιρκάτη. Στη συνέχεια οι Αιγύπτιοι θα έπαιρναν φάουλ, αλλά άφησε το πλεονέκτημα. Σωστά ο διαιτητής. Ο Μαρμούς όμως δεν μπορούσε να περάσει σωστή πάσα στον Σαλάχ, λίγο πιο πάνω από τον χώρο της μεσαίας γράμμης. Χάθηκε τη δυνατότητα η Αίγυπτος να επιδιώξει να φύγει στην αντεπίθεση. Αν και εντάξει, ήταν πίσω οι δύο εκ των τριών στόπερ των Αυστραλών. Νωρίτερα βλέπουμε ότι είχε γίνει φάουλ υπέρ του Ονίλ, γιατί είχε σηκώσει ψηλά το πόδι από πλευράς Αιγύπτου ο Ατία, αλλά είχε βρει την μπάλα, ενώ τα λεπτά καθυστερήσεων είναι 5. Είχε βρει την μπάλα, στη συνέχεια βρήκε με τις τάπες τον αντίπαλό του. Μπορεί να μην το είδε ο διαιτητής ή να θεώρησε ότι επειδή βρήκε την μπάλα, ότι δεν χρειαζόταν να σφυρίξει, αλλά τον βρήκε συνέχεια με τις τάπες έτσι στο μπούτι. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων, Αυστραλία-Αιγύπτος 0-1. Ο Ασούρ κάνει μια ωραία ενέργεια, ελευθερώνεται. Ο Χαφές περνά στα αριστερά για τον Μαρμούς, έξω από την περιοχή των Αυστραλών. Δίνει ξανά στο Χαφές και θα την ξαναπάρει την μπάλα. Ο Μαρμούς γυρίζει λίγο πιο πίσω για τον Οτιά. Σεντράρει εκείνος. Ο Σαλάχ παίρνει την κεφαλιά. Προσπάθησε ο Σαλάχ, έχω την εντύπωση, να κάνει πάσα προς τον Ζίκο. Ήταν ελαφρώς γυρισμένος. Με πλάτη προς την εστία ο Σαλάχ είχε δει την κίνηση του Ζίκο, προσπάθησε έτσι να της δώσει πορεία στα δεξιά μέσα στην περιοχή των Αυστραλών όπου είχε κινηθεί ο συμπαίκτης του, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον τερματοφύλακα των Αυστραλών. Οι Αυστραλοί τώρα στην επίθεση, ο Βολπάτο σουτάρει, πολύ κακό το σουτ, η μπάλα θα φύγει σχεδόν 3-4 μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σομπέρ, ενώ ήταν ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις, υπό την έννοια ότι είχε οπτικό πεδίο προς το τέρμα του Σομπέρ ο Βολπάτο, αλλά η εκτέλεση δεν ήταν αυτή που είχε στο μυαλό του ο παίκτης των Καγκουρό και της Ιταλικής Σασουόλο. Έφυγε έξω ο Χωσάμ Χασάν, πάντως ο προπονητής Αιγύπτου είναι εκνευρισμένος στο πάγκο του με τη φάση που έγινε νωρίτερα, ήταν εκνευρισμένος. Ένα βαθύ γέμισμα και πάλι προς το Μαρμούς και πάλι ανακτούν την κατοχή οι Αυστραλοί που έχουν ισορροπήσει αυτό το κομμάτι, γιατί πλέον η κατοχή είναι στο 60% υπέρ των Αιγύπτων, στο 40% για τους Αυστραλούς. Ακούτε και τα χειροκροτήματα, νομίζω ότι ουσιαστικά οι Αυστραλοί είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να τονώσουν το ηθικό των παικτών της ελληνικής ομάδας της χώρας τους. Στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, Αυστραλία και τους 0-1, ο Τσιρικάτη θα δώσει τον Βολπάτο, ο Χέρινγκτον ανεβαίνει λίγα μέτρα, ξανά Βολπάτο. Η μπάλα φτάνει εκτός της περιοχής των Αιγύπτων στον Μπος. Μια σέντρα τώρα προς τον Μπέχιτς. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ασούρ. Ο Μπέχιτς θα κρατήσει την κατοχή. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Ιρακούντα προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά. Την παίρνει μεταξύ δύο Αιγύπτιων. Ζητά χέρι. Ο Χαφές είναι πεσμένος στο χορτάρι, αλλά οι δύο παίκτες που πήγαν πάνω στον Ιρακούντα ήταν οι δύο στόπερ, ο Ιμπραχήμ και ο Ραμπιά. Πήρε την κεφαλιά ο Ιρακούντα, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα χέρια του Σομπέρ χωρίς ιδιαίτερη δύναμη, ενώ λέει ο Ρουγανός ο ρέφερη ο Τεχέρα να εκτελεστεί ξανά το πλάγιο out. Και λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι, προφανώς ελέγχθηκε, ναι, δεν υπάρχει κανένα χέρι. Έτσι η μπάλα είχε βρει μεν στο μπράτσο, το πούμε έτσι, του Ραμπιά, αλλά είναι κολλημένο στο σώμα του και βρήκε μετά από την κεφαλιά που πήρε ο Ιρακούντα. Καμία περίπτωση πέναλτι. Αυστραλία και το 0-1. Στο τέταρτο λεπτό πλέον το καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου το παιχνίδι. Κρατά ο Μπος. Θα χάσει προσωρινά γιατί ο Ζίκο παραχώρησε πλάγιο out. Εκτελέστηκε γρήγορα, ακόμα 1,5 λεπτό γιατί συμπλήρωσε και το 5 το καθυστερήσεων. Ο Μπος με το κεφάλι πετά την μπάλα εντός της περιοχής των Αιγύπτιων, εκεί που είχε κινηθεί ο Τσιρκάτη. Από μάκρυνο ο Μπέρ ύψωσε την μπάλα, επιμένουν οι Αυστραλοί που έχουν την κατοχή, αλλά έχει τον τρόπο να πλησιάσουμε προϋποθέσεις στην εστία του Αιγύπτου goalkeeper. Βέβαια η Αίγυπτος όσο συνεχίζει να είναι σε παθητικό ρόλο δίνοντας την κατοχή στους Αυστραλούς που πλέον είναι στο 42% για εκείνους, έτσι για τους Αυστραλούς εννοώ, ενώ ήταν, έχει ξεκινήσει και στο 70% υπέρ των Αιγύπτων, που θα κινδυνεύσουν. Ο Ιρακούντα παίρνει την μπάλα ενώ είναι πεσμένο στο χορτάρι ο Μπος ζητώντας φάουλ. Ο Βολπάτο κάνει την προσποίηση, εν τέλει δεν μπορεί να πάρει και την μπάλα μαζί του στη συνέχεια. Σε δεύτερο χρόνο προσπάθησε να σεντράρει, έβαλε την κόντρα ο Ατιά και τώρα θα απομακρύνει ο Χαφές σε ένα χώρο που η μπάλα χτυπά στην πλάτη του Σαλάχ. Δεν έχει φανεί ιδιαίτερα στον σημερινό αγώνα, για να κερδίσει ο Χέρινγκτον και να δώσει στη συνέχεια στον Ονίλ. Τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, γιατί συμπληρώνονται σε 20 και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, ενώ ο Μπος εξακολουθεί να είναι πεσμένο στο χορτάρι. Ο δεξιός back half της Αυστραλίας δεν την πετούν την μπάλα έξω οι Αυστραλοί. Τώρα θα το κάνουν, γιατί ο Μπος είναι πεσμένος εδώ και ένα λεπτό στο χορτάρι. Έχει αφήσει νωρίτερα το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Πήγε, έκανε ένα τάκλιν πάνω στην μπάλα ο Ραμπιά και στη συνέχεια έπεσε με τα γόνατά του στο καλάμι, στο αριστερό καλάμι του Μπος. Οι Αυστραλοί διαμαρτύρονται στον βοηθό. Και είπαμε, η μπάλα είχε πάει στον Ιρακούντα, είχε αφήσει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Το πρώτο ημίχρονο θα ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί γιατί δεν είμαστε στο γήπεδο. Ναι, ολοκληρώθηκε. Ενώ οι Αυστραλοί είχαν πετάξει την μπάλα πλάγιο out για να προασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Μπος και να τηρηθεί μετά το fair play. Ο διαιτητής είδε την καθυστέρηση που υπήρχε και με αυτά και με αυτά σφύριξε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο βρίσκει την Αίγυπτο να προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Ασούρ από το 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Δημήτρη, σου δίνω το λόγο. Ωραία. Και επαναρχόμαστε στο δεύτερο.
1: Έχουμε λοιπόν 1-0, φίλες και φίλοι, ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Αναμένεται οι Αυστραλοί να πιέσουν για να σκοράρουν και αυτοί να μπουν στο παιχνίδι. Οι ομάδες δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Αίγυπτος 1, Αυστραλία 0. Τα Καγκουρό ξεκίνησε με ένα δοκάρι στο 5. Απάντησε με τον γκολ του Ασούρ σε ένα δυναμικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερες φάσεις. Οι δύο ομάδες είναι σχεδόν ισοδύναμες. Και θυμίζουμε ότι ο προπονητής που οδήγησε τα Καγκούρο στο Μουντιάλ του 2014, ο Άγγελος Ποστέκογλου, σήμερα υπέγραψε στην ομάδα του Κριστιανού Ρονάλντο, όπως είπαμε νωρίτερα, στην Αλ Νάσρ. Τώρα προπονητής είναι ο Πόποβιτς, ο οποίος είχε παίξει ποδόσφαιρο εκεί, με κροατικές ρίζες, όπως και η πλειάδα των ποδοσφαιριστών της Εθνικής, καθώς η Αυστραλία φυσικά είναι μια χώρα Ευρωπαίων μεταναστών. Λοιπόν, η ώρα είναι και 51, απομένουν 9 λεπτά για τις 10. Υπάρχει και δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα αρχίσει σε 4 λεπτά, και οπότε προτείνω την Χρύσα να έχει ένα τραγουδάκι έτοιμο, να πάμε με μουσικούλα, δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και να επανέλθουμε, να είμαστε έτοιμοι για την επανέναρξη του αγώνα για τα δεύτερα 45 ή 50 λεπτά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Ημίχρον αυτή την ώρα στην τελευταία σημερινή αναμέτρηση στο Μουντιάλ Αυστρία-Αίγυπτος 0-1 στο Ντάλλας. Νωρίτερα σήμερα Πορτογαλία-Κροατία 2-1 και Ελβετία-Αλγερία 2-0. Έτσι το παζλ της φάσης των 16 έχει σχηματιστεί κατά τα 6/8 του. Με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά θα αναμετρηθούν Παραγουάη-Γαλλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό-Αγγλία, Πορτογαλία-Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο και Καναδάς-Μαρόκο. Το αυριανό πρόγραμμα τώρα περιλαμβάνει και αυτό τρία μάτς. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα παίζουν στο Μαϊάμι Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Στις 4.30 τα ξημερώματα στο Κάνσας Κολομβία Γκάνα. Τέλος στις 8 το βράδυ στο Χιούστον Καναδάς Μαρόκο. Στα δικά μας τώρα στην Ολλανδία από σήμερα Ολυμπιακός αρχικά για 10 μέρες. Όπως συνέβη και πέρυσι, οι Ερυθρόλευκοι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για 3 ημέρες και στις 16 του μήνα θα ξαναβρεθούν στη χώρα της Τουλίπας για άλλο ένα δεκαήμερο. Μετά την απόκτηση του 26χρονου Σέρβου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα και δεύτερο γκολκίπερ, τον 21χρονο Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Πρώτη συγκέντρωση για τους παίκτες της ΑΕΚ σήμερα για τη διενέργεια έως τη Δευτέρα εργομετρικών εξετάσεων, οπότε οι πρωταθλητές θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους. Φιλικό με την Φίτεσε θα δώσει η Ένωση στις 15 του μήνα. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Grasshopper που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στη Λεωφόρο το βράδυ στις 9. Επίσης τη Δευτέρα θα τεθούν στη διάθεση των φίλων του ΠΑΟΚ τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά, ενώ εξωαγωνιστική ενίσχυση προέκυψε για τον Άρη σήμερα καθώς ο Αβραάμ Γκραντ ανέλαβε το ρόλο συμβούλου διοίκησης στην ομάδα. Η Super League 2 βρήκε νέο χορηγό και θα διενεργήσει την κλήρωση του πρωταθλήματός της στις 28 Αυγούστου. Στο μπάσκετ ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναδείχθηκε για πέμπτη φορά στην καριέρα του προπονητή της χρονιάς στην Greek Basket League. Στο νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων θα συνεχίσει ο 32χρονος σέντερ Κωστής Γόντικα στην καριέρα του μετά την περσινή θητεία του στον Πανιόνιο, ενώ την απόκτηση για 3 χρόνια του 23χρονου forward Απόστολου Ρούμογλου ανακοίνωσε η Καρδίτσα. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο 60χρονος Άγγελος Ποστέκογλου θα είναι για τα ερχόμενα 2 χρόνια ο νέος προπονητής της Al Nassr, καλούμενος αρχικά να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι η ομάδα υπό τις οδηγίες του Ζόρζε Ζεσούς. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει ο 33χρονος Αμερικανός γκάρτ Σκότι Γουίλιμπεκιν την καριέρα του. Μετά από 6 χρόνια, ο Ισπανός φόρουαρντ Χαεμιέ Πραντίγια αφήνει τη Βαλένθια για να βρεθεί μαζί με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στην Ρεάλ. Τέλος με τον Γιάν Μοντέρο, η 12η της Δομινικανής Δημοκρατίας για το παιχνίδι με την Team USA στις 3 τα ξημερώματα στο Σάντο Ντομίνγκο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο για να παρακολουθήσετε μαζί με τον Δημήτρη Μαλισιώβα το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Αυστραλία-Αίγυπτος που διεξάγεται στο Ντάλλας.
0: Era Sport 101,8.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο D'Artemis Black.
5: σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα.
6: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
10: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
9: Ψαραδέλης.
11: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Όλα, η ώρα έχει πάει 10 και 6 πρώτα λεπτάκια. Όλα είναι έτοιμα. Είμαστε στη διάρκεια του Μουντιάλ. Έχουν περάσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα των αγώνων. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Οι τελευταίοι αγώνες νοκάουτ για να φτάσουν στους 16. Πάμε στο ωραίο Ντάλλας για να μας πει ο Βασίλης που μεταδίδει τον αγώνα. Πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες, Βασίλη?
1: Μεγάλη ευκαιρία από το Μαρμούς για την Αίγυπτο. Ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο. Δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, η Αίγυπτος επιχείρησε να φτάσει και στο δεύτερο της γκολ, με το Μαρμούς να μπαίνει την μπάλα μέσα στην περιοχή και από το σημείο του πέναλτι να πλασάρει out. Δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μπίτσι, του τερματοφύλακα των Αυστραλών. Φοβερή φάση για τους Αιγύπτιους με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Και εγώ κοίταγα, να σου πω την αλήθεια, την αλλαγή που έγινε. Και πήγα να σου πω για αυτήν και είχαμε φάση μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι.
0: Καλός παίκτης αυτός.
1: Ο Μαρμούς, ναι, βέβαια. Έχεις δίκιο, παίζει και στην City 2 χρόνια τώρα. Είναι το αστέρι μαζί με τον Σαλάχ της Αιγύπτου, ενώ υπάρχει τραυματισμός του Ιρακούντα. Και να σου πω για την αναγκαστική αλλαγή που έγινε, αφορά τον Μπος που δέχτηκε αυτό το μαρκάρισμα στο φινάλι του πρώτου ημιχρόνου, το είχαμε περιγράψει νωρίτερα. Άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής στο τάκλιν που είχε κάνει ο Ιμπραχήμ. Περισσότερο το βρήκε με το γόνατο, στο γόνατο του Μπος, και σύμφωνα με τα όσα διαβάζω και στο Sky Sports, έγινε αναγκαστική αλλαγή. Δεν μπορούσε να πατήσει καν το πόδι του ο δεξιός back half της Αυστραλίας. Πήρε τη θέση του ο Τρούιν, και αυτό που δήλωσε ο βοηθός του Τόνι Πόποβιτς, του Αυστραλού προπονητή, ο Πολ Όκον, είπε ότι ήταν ένα πολύ κακό τάκλιν, ένα φρικτό τάκλιν, το χαρακτήρισε. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο διαιτητής λέει άφησε το πλεονέκτημα, αλλά έπρεπε να επανέλθει με κίτρινη κάρτα στον Ιμπραχήμ. Ένα φάουλ πάντως έχουν κερδίσει τώρα οι Αυστραλοί. Στο 47ο λεπτό εκτελείται με σέντρα, με ένα γέμισμα προς την άλλη πλευρά, την αριστερή πλευρά της μεγάλης περιοχής. Νέα κεφαλιά που παίρνει ο Σούταρ, ο Ιρακούντα επίσης. Επιμένουν οι Αυστραλοί μέσα στην περιοχή. Ο Τρούν γυρίζει η κεφαλιά, out. Προσπάθησαν δύο παίκτες των Αυστραλών να πάνε στην μπάλα. Ο Μέτκλαφ πήγε, αλλά τώρα υπάρχει σοβαρός τραυματισμός παίκτης Αιγύπτου. Ο Χανί, και πεσμένος στο χορτάρι, χτυπήσει το κεφάλι. Οι Αιγύπτιοι φωνάζουν σπευσμένα το ιατρικό επιτελείο να μπει στο παιχνίδι. Τους βλέπω βέβαια και ελπίζω πιο ήρεμους τώρα για τον Χανί, γιατί φαίνεται να έχει τις αισθήσεις του, γιατί στην αρχή, εντάξει, ναι, βλέπω ότι όλα είναι καλά. Σήκωσε και τους δύο αντίχειρες ο Ζίκο για να υποδηλώσει ακριβώς αυτό, γιατί στην αρχή υπήρχε φόβος μην τυχόν ο Χανί είχε χάσει τις αισθήσεις του. Αυτό αντιλήφθηκα, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει συμβεί αυτό, ευτυχώς. Είναι πεσμένος πάντως ακόμη στον αγωνιστικό χώρο ο Χανί, και τώρα σηκώνεται. Χτύπησε στο κεφάλι όντως. Σας είπα ότι υπήρχε φόβος μήπως είχε χάσει τις αισθήσεις του με τον τρόπο που είχε πέσει στο χορτάρι. Πήγαν γρήγορα κοντά του όλοι, και ο διαιτητής του αγώνα, ο οποίος μάλιστα τον έπιασε από το κεφάλι. Αλλά σηκώνεται τώρα ο Χανί, φαίνεται να είναι λίγο ζαλισμένος. Χτύπησε σε αυτή την φάση, συγκρούστηκε με τον Σούταρ, ενώ στην φάση είχε μπει και είχε πιάσει την κεφαλιά στο δεύτερο χρόνο ο Μέτκαλφ. Ήταν μια επιθετική ενέργεια των Αυστραλών, μια σέντρα από τα δεξιά μέσα στην περιοχή. Στην αρχή φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του όντως ο Χανί, όπως είδαμε και στο replay, αλλά όλα καλά ευτυχώς για τον δεξιό μπακ της Αιγύπτου. Έλεγα επίσης, μάλλον διαβάζω στο Sky Sports, ότι υπάρχουν αναφορές ότι το παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει της Αγγλίας με το Μεξικό στις 6 ώρα τοπική ώρα, 6 ώρα Μεξικού, υπάρχει η πιθανότητα να πάει πιο πίσω χρονικά, διότι υπάρχουν αναφορές από τώρα που λένε ότι εκείνη την ώρα ίσως να υπάρχουν κεραυνοί και κακός καιρός, κακές καιρικές συνθήκες στο Μεξικό, και γι' αυτό το λόγο εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο, αλλά η Ομοσπονδία της Αγγλίας δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο. Αυτό αφορά βέβαια τον αγώνα για τη φάση των 16 μεταξύ της Αγγλίας και του Μεξικού. Δημήτρη και φίλοι ακροατές σε Ρασπορ. Τώρα το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τα διακοπή που υπήρξε λόγω τραυματισμού του Χανί, με το out το οποίο θα εκτελέσει ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας, ο Σομπέρ. στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μια μεγάλη φάση για τους Αιγύπτιους μετά από σχεδόν 10 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Με το Μαρμούς όμως να σουτάρει out από πλεονεκτική θέση. Θα μπορούσε εκεί να είχε βάλει την Αίγυπτο με 2 γκολ μπροστά. Είπαμε στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, 46ο δηλαδή, αλλά μετά από μόλις 10 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1 με τον γκολ του Ασούρ από το 13ο λεπτό του αγώνα. Οι Αυστραλοί έχουν την κατοχή, προσπαθούν να βγουν στην επίθεση από τα αριστερά. Κρατά την μπάλα ο Μπέχιτς, πρωτού φύγει πλάγι out. Γυρίζει σε ένα χώρο όμως που είναι μόνο ο Ατιά που θα απομακρύνει πάνω σε Αυστραλούς. Επιμένει εκείνη με τον Μέτκαλφ. Να αλλάζει με τον Μπέχιτς, ξανά Μέτκαλφ, πιο πίσω για τον Χέρινγκτον, εκείνος δίπλα του για τον Σούταρ. Οι τρεις στόπερ των Αυστραλών είναι στη μεσαία γραμμή. Τώρα πιέζονται με τον Ερβάιν να στείλει την μπάλα σε ένα χώρο που δεν υπήρχε συμπαίκτης του. Έτρεξε να την κυνηγήσει ο Σούταρ που χάνει για λίγο το κοντρόλ. Δεν είναι όμως τόσο κοντά ο Σαλάχ για να εκμεταλλευτεί αυτό το παρολίγο λάθος. Και η μπάλα πλέον είναι στο Χέρινγκτον αφού πέρασε και από τον τερματοφύλακα της Αυστραλίας, τον Μπιτς. Τώρα ο Σιρκάτη προωθεί την μπάλα προς τον Βολπάτο. Κρατά ο Βολπάτο, παίζει για τον Ιρακούντα. Ξανά Βολπάτο από τα δεξιά της, όπως επειδή η Αυστραλία κερδίζει εκείνο στην κόντρα. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Μια σέντρα από τον Τρούιν, κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Χανί που είναι καλά, έτσι μετά την σύγκρουση και πτώση που είχε στο έδαφος, ενώ πέφτει ο Νίλ θέλοντας να εκμεύσει το φάουλ. Την μπάλα είναι έξω, τίποτα λέει ο Ασούρ και έχουμε πλάγιο out για την Αίγυπτο. Στην αρχή ο Νίλ ήθελε εκείνος την μπάλα και ακούτε και τις αποδοκιμασίες, δεν είχε κάνει επαφή ο Ασούρ. Το πλάγιο out είναι για την Αίγυπτο στο σημειάκι του corner από τα αριστερά της, όπως επιτίθεται η Αυστραλία στο χώρο της άμυνας δηλαδή της Αιγύπτου, από τα δεξιά όπως θα επιχείρησε να βγει μπροστά η Αίγυπτος. Στο 52 παραμένει η Αυστραλία Αίγυπτος 0-1. Εκτελεί ο Χανί κεφαλιά από τον Ασούρ, οι Αυστραλοί κλέβουν, η Αίγυπτος δεν πέτυχε το δεύτερο γκολ με τον Μαρμούς στο ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. Έχει παραχωρήσει ολοκληρωτικά την κατοχή στους Αυστραλούς, όπως έχει κάνει και από το τελευταίο 20 λεπτό ουσιαστικά του πρώτου μέρους, και δεν ξέρω αν θα το πληρώσει αυτό. Η Αυστραλία έχει ρίξει, είπαμε, την κατοχή, η οποία ήταν εις βάρος της, εξακολουθούν να είναι υπέρ της Αιγύπτου, αλλά πολύ οριακά πλέον. Βλέπουν τώρα οι Αιγύπτιοι με τον Χαφέζ να γυρίζει τον Ραμπιά, εκείνος δίπλα του για τον Ιμπραχήμ, πιο δεξιά για τον Χανί, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Ξανά πιο πίσω, προσπαθεί ο Ρακούντα να κλέψει, αναγκάζει τον Ιμπραχήμ στο λάθος. Από τα αριστερά τώρα ο Μπέχιτς σεντράρει προς το ύψος του πέναλτι, ο Ραμπιά θα απομακρύνει σε πλάγιο out. Απομάκρυνε στο ύψος του πέναλτι μπάλα ο στόπερ της Αλαΐν. Ο Σούταρ τώρα θα δώσει τον Ονίλ, ακόμη πιο αριστερά για τον Μπέχιτς. Από τα αριστερά της, όπως επιτίθεται, η Αυστραλία είναι η μπάλα έξω από την περιοχή των Αιγύπτιων. Ο Νίλ πέφτει και πάλι στο χορτάρι. Για να δούμε τι έχει δώσει ο διαιτητής. Φάουλ υπέρ των Αυστραλών στην προέκταση μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά της, όπως κάνουν επίθεση. Πήρε το φάουλ από τον Ζίκο ο Νίλ. Και έτσι υπάρχει
0: ακούει,
1: δυνατότητα.
0: Θα ακούει και ο Ζίκο τη μετάδοση και θα τρελαίνεται. Ακούς Ζίκο από την Αίγυπτο.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Μοσταφά όμως, Μοσταφά Ζίκο. Όπως λέγαμε νωρίτερα. Στο 54 Αυστραλία και το 0-1. Οι Αυστραλοί στην κερκίδα το χαίρονται. Βλέπουν την ομάδα τους πάντως να αναζητά την ισοφάριση. Ο Νίλ, αφού ο διαιτητής έκανε τις απαραίτητες συστάσεις, είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Τώρα δόθηκε το σφύριγμα, εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ, 1-1, ισοφάριση με σκόρερ τον Σούταρ. Η Αυστραλία με τον αρχηγό της φέρνει το μάτς στα ίσια στο 55ο λεπτό του αγώνα. Μετά το φάουλ που κέρδισε ο Νίλ και εκτέλεσε ο ίδιος, ο Σούταρ πήδηξε ψηλότερα από όλους για να πάρει την κεφαλιά, ισοφαρίζοντας, επαναλαμβάνω, σε 1-1. Έχω μια αμφιβολία για το αν υπάρχει αυτό γκολ, θα το δούμε στην φάση. Αλλά ο Σούταρ είναι εκείνος ο οποίος πανηγύρισε και φάνηκε να πηδά πιο ψηλά από όλους ο αρχηγός των Αυστραλών. Αν και η κάμερα εστιάζει και στον Χανί, γι' αυτό λέω να δούμε αν υπάρχει και αυτό γκολ. Ο Νίλ εκτέλεσε το φάουλ από τα αριστερά. Δεν υπάρχει κανένα offside. Είναι αυτό γκολ. Αυτό γκολ από τον Χανί, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Χανί λοιπόν πετυχαίνει ένα ακόμη αυτό γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό γκολ είχε πετύχει στην φάση των ομίλων και η Αυστραλία. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 1-1 με αυτό γκολ του Χανί. Μετά την εκτέλεση του φάουλ του Ονίλ, ο Χανί στην προσπάθεια του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακά του για να κάνει το Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. Θυμίζω ότι ο Χανί είναι ο παίκτης που είχε χτυπήσει το κεφάλι και είχε τραυματιστεί. Τώρα σοφαρίζει αθελά του, έτσι.
0: Πάνω που ήθελα πριν το φάουλ να σου πω πόσες πιθανότητες υπάρχουν να έχουμε γκολ και από τους δύο, και πάνω που ετοίμασα το ρεπορτάζ για το Σούταρ, μας το έκαψες.
1: Είχα την υποψία ότι είναι αυτό γκολ, να σου πω την αλήθεια. Απλά ήταν το Σούταρ να πανηγυρίζει και να πηγαίνει μετά όλοι πάνω του. Απλά πανηγυρίζει την κίνηση που έκανε.
0: Ο Σούταρ παίζει στην Αυστραλία παρότι γεννήθηκε στη Σκωτία, γιατί η μαμά του είναι από την Δυτική Ουαλία εκεί στην Αυστραλία και ο αδερφός του παίζει στη Rangers.
1: Rangers, μάλιστα. Ωραίο γι' αυτό.
0: Πάντως η Αυστραλία είναι επικίνδυνη πάντα.
1: Ναι, και της έδωσε το χώρο.
0: Άρα έχουμε δύο γκολ ήδη. Λέγαμε μέχρι τρία.
1: Μέχρι τρία, για να δούμε.
0: Δύο.
1: Για να δούμε. Αν θα αλλάξει και η αγωνιστική συμπεριφορά της Αιγύπτου. Η οποία μετά τον γκολ που πέτυχε είχε αφήσει περισσότερο την κατοχή της μπάλας στους Αυστραλούς, ειδικά στο τελευταίο 20 λεπτό του πρώτου μέρους, αλλά σε ξεκίνημα του δεύτερου, έστω και αν αυτό ξεκίνησε με πολύ μεγάλη ευκαιρία του Μαρμούς για να κάνει η Αίγυπτος το 0-2, αλλά το πλασέ του από το ύψος του πέναλτι ήταν άστοχο, έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μπιτς. Στη συνέχεια πάλι δεν έδωσε την μπάλα στους Αυστράλους και το πλήρωσε έτσι με αυτή τη στατική φάση και το αυτογκολ του Χανί στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Μου φάνηκε ότι δεν είχε βρει ο Σούταρ την μπάλα, αλλά τον ήταν να πανηγυρίζει, γι' αυτό είπα και εγώ Σούταρ στην αρχή. Όπως και να έχει, το σκορ είναι 1-1. Και στην επίθεση τώρα είναι η Αιγύπτιοι. Ο Σαλάχ δεν έχει φανεί σχεδόν καθόλου στο μάτς. Έχει ακουμπήσει ελάχιστες φορές την μπάλα έως τώρα ο αρχηγός της Αιγύπτου. Για να δούμε αν θα αλλάξει αυτό στην πορεία. Θα τους οι Αυστραλοί κλέβουν και πάλι με τον Τσιρκάτη. Τώρα ο Τρούιν που πέρασε στους αλλαγές θέση του Μπος του τραυματία. Κάνει ένα γέμισμα προς τον Ιρακούντα. Θα βγει και θα μπλοκάρει ο Σομπέρ χωρίς πρόβλημα. Και θα δώσει στον Χανί, τον δεξιό μπακ. Ο Χανί μοιραίος ως τώρα λοιπόν για την Αίγυπτο. Και θέλω να θυμηθώ και στο μάτς της πρεμιέρας με το Βέλγιο, όπως είχε διαμορφωθεί το 1-1. Σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Είχε κάνει αυτό γκολ ο Χανί πάλι. Και έβαλε γκολ ο ίδιος με εκείνο.
1: Όχι. Δεν νομίζω, για να το δω. Δηλαδή, αλλά προσπαθώ κάτι να φέρω στη μνήμη μου προς αυτό το παιχνίδι. Γιατί ήταν αυτό γκολ νομίζω, ναι. Θα σου πω ποιον. Να δούμε προσπάθειες τον Σαλάχ τώρα έξω από την περιοχή των Αυστραλών.
0: Είναι σάλο μάτς. Είναι σάλο μάτς ο Μο.
1: Ναι, είναι
0: κακό σήμερα. Αλλά ναι. Μπορεί με μια ενέργεια να κάνει τη δουλειά.
1: Μπορεί. Για να το δούμε. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό και παραμένει. Είναι ο μεγάλος ηγέτης των Αιγύπτιων. Λοιπόν, στο Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Το 1-1 είχε γίνει από τον Χανί, αυτό γκολ. Καλά το θυμόμουν.
0: Ωραίος.
1: Δύο αυτό γκολ ο Χανί λοιπόν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Στο 1-1 με το Βέλγιο, αλλά και σε εκείνο το μάτς ουσιαστικά αν δεν το βάζω Χανί θα το βάζω Λουκάκου, έτσι. Δηλαδή είχε γίνει προβολή στην μπάλα και από τους δύο και ήταν ακριβώς από πίσω το πόδι του Λουκάκου. Είχε κάνει τρομερή κίνηση ο Λουκάκου και ο Χανί στην προσπάθειά του να απομακρύνει είχε στείλει μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Τώρα αυτό το αυτογκόλ σε αυτό φέρει μεγαλύτερη ευθύνη, έτσι ξεκάθαρα. Αλλά είναι φοβερό ότι έχει πετύχει δύο αυτογκόλ, ενώ γενικά έχει πολύ καλή παρουσία έως τώρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έχει αυτή την ατυχία να έχει σημειώσει δύο αυτογκόλ. Και αυτό είναι το ωραίο επίσης, να δούμε πόσοι παίχτες έχουν σημειώσει περισσότερα από δύο αυτογκόλ ή δύο αυτογκόλ ή περισσότερα σε παγκόσμιο κύπελο, έτσι σε μουντιάλ. Θα είχε ενδιαφέρον να το ψάξουμε και αυτό στατιστικό στην πορεία του παιχνιδιού. Πάντως οι Αυστραλοί τώρα κερδίζουν φάουλ στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. Με τον Ονίλ και πάλι στην εκτέλεση, όπως και νωρίτερα. Με το νούμερο 13 στη φανέλα αγωνίζεται ο Ονίλ. Φάουλ μεταξύ του χώρου της μεσαίας γραμμής και της μεγάλης περιοχής της Αιγύπτου. Εκτελεί ο Νίλ. Προσπαθεί για την κεφαλιά και θα την πάρει ο Ιμπραχήμ. Η κατοχή παραμένει σε πόδια των Αυστραλών. Από τα αριστερά με τον Ονίλ. Ο οποίος εντράρει ξανά προς το ύψος του πέναλτι. Ο Σούταρ. Ο Χέρινγκτον προσπάθησε να στείλει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Επιμένουν οι Αυστραλοί με μια κεφαλιά γέμισμα προς την περιοχή των Αιγυπτίων. Τώρα ο Νίλ σηκώνει και πάλι την μπάλα. Ο Ραμπιά θα απομακρύνει. Ο Σούταρ έχει μείνει ψηλά. Θα δώσει δίπλα του για τον Τσιρκάτη και στη συνέχεια ο Ερβάιν. Ο Ιρακούντα με πλάτη προς το τέρμα. Βγάζει στα αριστερά για τον Μέλκαφ. Ιρακούντα κάνει το σουτ. Η μπάλα στην κόντρα που βάλε ο Ζίκο και τώρα θα απομακρυνθεί η μπάλα από τον Χανή. Στη συνέχεια θα κάνει φάουλ ο Σούταρ πάνω στον Σαλάχ. Σχεδόν 15 μέτρα πίσω από το χώρο της μισής γραμμής, το 61. Οι Αυστραλοί είναι πολύ πιο πιεστικοί σε σύγκριση με τους Αιγύπτιους και βλέπουμε ότι επιμένουν, θέλουν και το δεύτερο γκολ αφού έφτασαν στην ισοφάριση το 66 με το αυτογκολ του Χανή από την εκτέλεση φάουλ του Ονίλ. Η Αιγύπτη τώρα με τον Χαφές έχει την μπάλα στα πόδια από τα αριστερά. Γυρίζει πιο πίσω για τον Ατιά. Ακόμη πιο πίσω για τον Ραμπιά, τον Στόπερ, που είναι ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκείνος θα δώσει τον Ιμπραχήμ. Ο Χανή ξανά στον άξονα του γηπέδου, στη μεσαία γραμμή, στον Ατιά, που αλλάζει στα αριστερά για τον Χαφές. Κατεβάζει με το στήθος ο Χαφές. Πιέζεται από τον Τρούιν και γυρίζει ξανά στον Ατιά, που ανεβάζει λίγο τον Ιμπραχήμ, τον ένα εκ των δύο στόπερ. Από τα δεξιά τώρα ο Χανή θα παίξει δίπλα του για τον Ασούρ, πιο πίσω ξανά για τον Ραμπιά. Τώρα είναι όλοι οι Αυστραλίτσοι πίσω από την μπάλα στο 1/3 του γηπέδου. Ο Χαφές δίπλα του για τον Ζίκο, πιο πίσω εκείνος για τον Ατιά. Όλα αυτά σχεδόν 15 μέτρα, 20 μέτρα και έξω από τη μεγάλη περιοχή των Αιγύπτιων. Ο Ασούρ μια κάθε για τον Σαλάχ. Γυρίζει ο Σαλάχ απ' την άλλη. Υπάρχει υπόδειξη όμως offside. Ο Σαλάχ ήταν εκτεθειμένος νωρίτερα και σηκώθηκε το σημαίακι του επόπτη όταν είχε τελειώσει έτσι, ο πρώτος χρόνος της φάσης. Ενώ το αυτογκόλ του Χανή είναι στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το έχουμε ξανά από την κάμερα του διαιτητή. Λέει τι να κάνω, λέει ο Χανή. Όντως προφανώς δεν το ήθελε. 1-1. Πάντως έτσι και οι Αιγύπτιοι θέλουν να βγάλουν μια αντίδραση. Βλέπω ότι υπάρχει μια νευρικότητα στα πρόσωπά τους. Το κοντινά replay που δίνει και ο σκηνοθέτης. Οι Αυστραλοί έχουν για την ώρα το momentum. Να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν. Έχοντας την μπάλα τώρα στον χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλά καμία από των δύο ομάδων πάλι δεν έχει τη διάθεση να ρισκάρει. Ενώ το λέω κυρίως και για την Αίγυπτο που έπαιξε έτσι ουσιαστικά μετά τον γκολ που πέτυχε με τον Ασούρ στο 13. Τώρα ανεβαίνουν λίγο ψηλά να πιέσουν οι Αιγύπτιοι. Οι Αυστραλοί προωθούν την μπάλα στη μεσαία γραμμή και που Ρακούντα παίρνει την κεφαλιά, αλλά θα στείλει την μπάλα απευθείας πλάγιο out. Δύο αυτογκόλ λοιπόν του Χανή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και ετοιμάζει αλλαγές ο Χασάν, ο ένας εκ των παικτών που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Λέγεται Χασάν, είναι ο Χαϊσέμ Χασάν που παίζει στην Οβιέδο. Τώρα ο Φατή προωθεί την μπάλα προς την περιοχή των Αυστραλών. Βγαίνει ο Μπίτς στο όριο της μεγάλης του περιοχής και μπλοκάρει ο Ερβάιν. Δεν υπάρχει κινητικότητα από τους παίκτες των δύο ομάδων. Είχαμε τον γκόλιο του Αιγύπτου στο 13, την ισοφάρηση σε 1-1 στο 55 με το αυτογκόλ του Χανή. Το γκόλ των Αιγύπτων το έχει πετύχει ο Ασούρ. Ο Ερβάιν γυρίζει πιο πίσω για τον Τρούιν. Εκείνος αλλάζει πλευρά. για τον Μέλκαφ. Το παιχνίδι δεν έχει ιδιαίτερο ρυθμό εδώ και κανένα πεντάλεπτο. Τώρα ο Σούταρ προωθεί την μπάλα στο χώρο της μισής γραμμής, εκεί όπου όμως άνοιξε το κοντρόλ ο Βολπάτο, με αποτέλεσμα να κλέψουν οι Αιγύπτιοι. Ο Χανί με την μπάλα στα πόδια, γυρίζει προς τα πίσω για τον Φατί, ακόμη πιο πίσω για τον Ραμπιά και πιο αριστερά τώρα για τον Χαφές. Αλλά αυτό που γίνεται εδώ και κάποια ώρα είναι είτε οι Αιγύπτιοι είτε οι Αυστραλοί να κάνουν παράλληλες πάσες και όταν αποφασίζουν να την προωθήσουν να κάνουν λάθος. Ο Χανί στον Ασούρ, ξανά πίσω για τον Ατιά που αλλάζει με τον Χανί και ξαναπαίρνει στα πόδια του την μπάλα. Τώρα παίζει κάθετα για τον Ασούρ που προσπάθησε να περάσει για τον Σαλάχ, κακή η πάσα του, ο Ιρακούντα έκλεψε, έβγαλε για τον Βολπάτο, εκείνος στον Σιρκάτη, τάκλιν το οποίο έβαλε πολύ ωραία και έκλεψε ο Χαφές, που σουτάρει κιόλας, η μπάλα πηγαίνει πάνω στον Σαλάχ, θα βγαίνει έξω, θα βγαίνει out, αν δεν χτύπαγε πάνω στον Σαλάχ. Η κατοχή είναι και πάλι για τους Αιγύπτιους, με την μπάλα να έχει φτάσει στη μεσαία γραμμή. Ο Χανί σεντράρει τώρα, ο Σούταρ θα απομακρύνει υψώνοντας την μπάλα. Ο Φατί με το κεφάλι δίνει στον Χαφές, τον αριστερό μπακ που νωρίτερα έκανε το σουτ. Εκείνος παίζει δίπλα του και λίγο πιο πίσω για την ακρίβεια για τον Φατί. Τώρα από τα δεξιά ο Χανί, από τα δεξιά της όπως επιτίθεται η Αίγυπτος, θα δώσει τον Ατιά. Κάθεται εκείνος για τον Μαρμούς, προσπάθησε να βρει με τη μία του Σαλάχ, δεν τα κατάφερε. Ο Ασούρ εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες, πήρε την μπάλα εδώ στον Χανί, σέντρα ο Χανί. Οι Αυστραλοί πήραν την κατοχή και μάλιστα θα κερδίσει πλάγιο out αν δεν απατούμε. Θα το δούμε γιατί είπαμε δεν είμαστε στο γήπεδο και δεν το έδειξε καλά ο σκηνοθέτης από την παρεμβολή του Χανί. Ενώ έχουμε αλλαγές στις πρώτες και για την Αίγυπτο, θα βγει ο Ζίκο και θα μπει ο Χασάν, ο Χωσέιν Χασάν, ενώ πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Φατί και μπήκε στη θέση του ο Χωσάμ. Ο Χωσάμ και ο Χασάν λοιπόν είναι οι αλλαγές που έκανε ο Χωσάμ Χασάν, εντωμεταξύ είναι φοβερό γι' αυτό.
0: Τα οι δύο Χωσάμ και Χασάν και ο προπονητής ο Χωσάμ Χασάν.
1: Ακριβώς.
0: Καταπληκτικά.
1: Είναι, ναι. Ο Χασέιμ Χασάν είναι ένας παίκτης που μπήκε στο μάτζι, είπαμε παίζει στην Οβιέδο. Και ο Χωσάμ είναι ο άλλος παίκτης ο οποίος πήρε και αυτός θέση στην εντεκάδα των Αιγύπτιων. Θα δω που παίζει έτσι σε πολύ λίγο, θα τον εντοπίσω που θα πάει. Το νούμερο 4, ναι, είναι ο Χωσάμ Αμπντελμαγκίντ, αλλά θα το λέω Χωσάμ γιατί βολεύει. Στην Ζάμαλεκ έγραφε ο Χωσάμ και η φανέλα του, παίζει στη Ζάμαλεκ,
0: στην περίφημη Ζάμαλεκ που είχε έρθει
1: ο σπουδαίος, πώς τον λέγανε τον αριστεροπόδαρο,
0: Σικαμπάλα.
1: Σικαμπάλα, μπράβο.
0: Με το φοβερό σύνθημα να μάθει λίγη μπάλα στο Ριβάλντο. Απίστευτα πράγματα.
1: Έχουμε διάλειμμα για να εντροτοδοτηθούν οι παίκτες, έτσι να παρασυστούν στο 68, Αυστραλία Αίγυπτος 1-1.
0: Η Αίγυπτος λοιπόν δεν έχει τον Σαλάχ, το μεγάλο αρχηγό, σε καλό βράδυ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες συνθήκες για γκολ στην άμυνα των Καγκουρό. Αντέχουν τα Καγκουρό. Και το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή είναι η μίωρη παράταση στο παιχνίδι στο ωραίο Ντάλλας. Οι Αυστραλοί ισοφάρισαν με αυτό το γκολ του. Είναι η μίωρη παράταση στο παιχνίδι στο ωραίο Ντάλλας. Οι Αυστραλοί ισοφάρισαν με αυτό το γκολ.

0: Και το Ζήκο λέει εδώ κοντά στην Αχαία, στην Παραχάκη βέβαια. Έχουμε και τον Άκη Ζήκο. Ο κ. Θεολόγος, ναι, λέει η Αλ Νάσρ είναι η Σαουδική Αραβία. Ναι, ενδεχομένως να το πούμε κατά λάθος. Είπαμε, η ομάδα του Ρονάλντο είναι πρωταθλήτρια φέτος. Εκεί πήγε ο Ποστέκογλου, ο ομογενής προπονητής, ο οποίος λέει ομογενής. Εδώ γεννήθηκε στην Αθήνα, στην Καλυθέα και οι γονείς του μετέβησαν στη Μελβούρνη για καλύτερη ζωή και εξελίχθηκε σε ένα σπουδαίο προπονητή, ο Ποστέκογλου. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο μήνυμα, να ελέγξουμε πως υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα να απαντήσουμε. Η ώρα είναι 10.30 ήδη, βράδυ της Παρασκευής. Το πρώτο παιχνίδι της ημέρας, ουσιαστικά τρία παιχνίδια σήμερα, πάρα πολύ καλά. Αργότερα είναι το περίφημο παιχνίδι Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι, με τον πρόεδρο της να τονίζει ότι έχουμε πιθανότητες να αποκλείσουμε τον Μέση. Να το δούμε γι' αυτό και τι άλλο στον κόσμο, να έχουμε δηλαδή τέτοια μεγάλη έκπληξη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Εν τω μεταξύ στις εξέδρες μπροστά στις κάμερες όλοι δείχνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Πολύ ωραίος ο Φαραώ εκεί με την επίσημη στολή των βασιλιάδων της Αιγύπτου, μιας σπουδαίας χώρας, Αίγυπτος, Ελλάδα και Κίνα. Θα λέγαμε οι τρεις σπουδαιότερες χώρες στον πλανήτη όσον αφορά τον πολιτισμό, με αποτέλεσμα να τελειώσει και αυτό και να πάμε σε δράση. Απομένουν 20 με 25 λεπτά να δούμε αν θα έχουμε γκολ ή θα έχουμε παράταση. Έλα Βασίλη.
1: Για να δούμε Δημήτρη. 1-1 το σκορ λοιπόν με τον γκολ του Ασούρ από το 13ο λεπτό για την Αίγυπτο και το αυτογκόλ του Χασάν στο 55ο λεπτό με το οποίο η Αυστραλία ισοφάρισε σε 1-1 από την εκτέλεση φάουλ του Ονίλ. Πήδησε την κεφαλιά ο Σούταρ, εν τέλει την πήρε ο Χάνι και την έστειλε στα δίχτυα του Σομπέρ για να πετύχει μάλιστα το δεύτερο αυτογκόλ του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ενώ ο Τρούιν από τα δεξιά προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, εν τέλει το κάνει αυτό για την Αυστραλία ο Βολπάτο που γυρίζει προς τα πίσω, μία σέντρα από τη Ζυρκάτη, η κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Ιμπραχήμ. Στη συνέχεια ο Ασούρ κατεβάζει την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής, θα τη δώσει για τον Χασάν. Ο Χασάν κρατά, θα πάρει πλάγιο out από τον Μπέχιτς στο 72. Η Αίγυπτος προσπαθεί να βγει μπροστά, ο Χασάν έδωσε οδηγίες στο διάστημα της διακοπής, το ίδιο έκανε βέβαια και ο Τόνι Πόποβιτς. Είπαμε και τους δύο για ποιον συντονίσει τώρα με την Έρα Σπορ, συνδέεται το γεγονός ότι έχουν πέρασμα από την Ελλάδα. Ο Χωσάμ Χασάν ο προπονητής Αιγύπτος, παίκτης του ΠΑΟΚ το 90-91 και ο Τόνι Πόποβιτς ως προπονητής της Ξάνθης την περίοδο 20-21 στη Super League 2. Ο Χασάν κρατά, θα γυρίσει πιο πίσω για τον Ιμπραχήμ, παράλληλα εκείνο στον άλλο στόπερ της ομάδας τον Ραμπιά, που προωθεί στα αριστερά για τον αριστερό μπακ τον Χαφέζ. Είναι μεταξύ του χώρου της μισής γραμμής εκείνος για τις μεγάλες περιοχές των Αυστραλών. Ξανά ο Ραμπιά. Ο Ραμπιά δίπλα του για τον Χωσάμ Αμπντελμαγκίντ, όπως λέγεται ο παίκτης που επίσης πέρασε ως αλλαγή στον χώρο πριν από λίγο. Ο Χασάν τώρα βγάζει στα αριστερά για τον Χαφέζ. Κοντρολάρει εκείνος κοντά στην γραμμή του out. Θα γυρίσει και πάλι προς τον άξονα για τον Ατιά που αλλάζει παιχνίδι για τον Χάνι. Κατεβάζει με το στήθος ο Χάνι. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Θα δώσει τον Χασάν. Χασάν φέρνει στο αριστερό. Περνά στον Χάνι. Χάνι σεντράρει. Η μπάλα φτάνει στον Ασούρ. Κακό το σουτ. Πολύ κακό από τον σκόρερ της Αιγύπτου. Η μπάλα φεύγει έξω. Ενώ κοιτάζει και προς τον πάγκο για να δει αν θα είναι εκείνος που θα γίνει αλλαγή ή όχι. Αυτό φαντάζομαι. Πάντως έκανε ένα πάρα πολύ κακό σουτ τώρα ο Ασούρ, ενώ υπάρχει αλλαγή για την Αυστραλία, η δεύτερη στο μάτς μετά από αυτήν του πρώτου μηχρόνου που ήταν και αναγκαστική. Θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Βολπάτο, θα μπει ο Χρούστιτς στο μάτς στο 74, ενώ θα βγει και ο Ιρανκούντα και θα μπει ο Τουρέ. Αλλάζει τον δεξιό εξτρέμ και τον επιθετικό του, τον φορ, ο Ποπαντίτς, και μπαίνουν στο μάτς ο Χρούστιτς και ο Τουρέ για την Αυστραλία. Ο Τουρέ ο οποίος αγωνίζεται στην Νόριτς,

0: Ενώ απ' την άλλη ο Χρούστιτς, θα σου πω σε πολύ λίγο σε ποια ομάδα αγωνίζεται, στην Χέρακλες. Έχει και αυτός σχεδόν 40 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του και μπαίνει σε αυτό το κρίσιμο χρονικά σημείο του παιχνιδιού. Ο παίκτης που φορά τη φανέλα με το νούμερο 10, ο Αϊντίν Χρούστιτς της Χέρακλες, επαναλαμβάνω, και ο Τουρέ, ο επιθετικός της Norwich και της εθνικής ομάδας της Αυστραλίας, αντικατέστησε τον Ιρακούντα, που επίσης παίζει στην Αγγλία και την Watford. Ο Νίλ στη μεσαία γραμμή θα δώσει στον Μάκλαφ. Τώρα ο Μπέχιτς προωθεί την μπάλα σε ένα σημείο που ο Χανί θα την απομακρύνει. Ο Ιρβάιν αφήνει την μπάλα για τον Σούταρ. Εκείνος γεμίζει προς τον Τουρέ. Στη μεσαία γραμμή κατοχή είναι και πάλι για τους Αυστραλούς με την κακή απομάκρυση, μετά την κακή απομάκρυση του Ατιά. Ο Τουρέ θέλει να περάσει την μπάλα, να την αφήσει να περάσει και να μπερδέψει κατά αυτόν τον τρόπο τον Ιμπραχήμ, ο οποίος κέρδισε στο πρώτο χρόνο, αλλά συνέχεια ο Χανί θα χάσει από την πίεση των Αυστραλών που μένουν μπροστά με τον Μέτκαλφ, ο οποίος θα προωθήσει για τον Μπέχιτς. Εκείνος θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Οι Αιγύπτιοι θα απομακρύνουν και συνέχεια θα κρατήσουν και την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Αλλά ο Χανί προωθεί εκεί όπου βρίσκεται.
1: Λοιπόν, μόνο. Βασίλη, ναι. Πάρε μια ανάσα να είσαι πάντα στον αέρα να κάνουμε μια σύνδεση με την Αμερική, όπου ο απεσταλμένος αεροσπόρο Πέτρος Μαυρογιαννίδης είναι στη γραμμή. Έλα, Πέτρο, καλό μεσημέρι εκεί.
2: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Γρήγορα εκτάκτως να σας ενημερώσω ότι υπάρχει περίπτωση η FIFA σκέφτεται το παιχνίδι Μεξικό-Αγγλία να το μετατοπίσει μερικές ώρες νωρίτερα λόγω αναμενόμενων κακών καιρικών συνθήκων. Έτσι, το σημειώνω αυτό το πράγμα γιατί είναι μια τελευταία εξέλιξη και είναι αρκετά σημαντικό ως προς το πρόγραμμα, ναι, και το δικό μας έτσι και όλων γενικότερα. Σε περίπτωση προκύψει κάτι νεότερο ή επιβεβαιωθεί από το πράγμα, θα σας ενημερώσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πέτρο για την άμεση ενημέρωση. Άρα λοιπόν, Μεξικό-Αγγλία, σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση. Αντί για την καθορισμένη ώρα έναρξη, να πάμε λίγο πιο νωρίς να ελέγξω εγώ και την ώρα, να δούμε αν ήταν το πρωί. Συνέχισε, Βασίλη.
0: Είναι 6 ώρα τοπική στο Μεξικό. Άρα, προγραμματισμένο.
1: Άρα μπορεί να πάει 4.
0: Αλλά μπορεί να πάει νωρίτερα. Πόσο νωρίτερα θα το δούμε, έτσι.
1: Τα έχει αυτά. Ναι. Η Αμερική, ναι, ο Καναδάς.
0: Και το Μεξικό, και το όπου Μεξικό. Θα γίνει το μάτς. Σωστά. Στο 77 ο Ερβάιν, ενώ το παιχνίδι πραγματικά τώρα ξέρει καμία εκ των δύο ομάδων. Δεν θέλει να ρισκάρει.
1: Πάρε νερό, κυρία Νικολοπούλο. Στείλτε ένα νερό στο Βασίλη μέσα, γιατί ναι, προβλέπω παράταση. Να έχει νερά ο άνθρωπος.
0: Θέλει νεράκι, νεράκι.
1: Είναι στο 70.
0: Μια χαρά είμαι. Εντάξει, έχω νεράκια, γιατί τη βλέπω να έρχεται. Είναι πολύ καλή, γι' αυτό το λέω.
1: 77 είναι εκεί.
0: 77. Ο Σιρικάτη γεμίζει. Ο Χαφέζ, ο αριστερός μπακ της Αιγύπτου, προσπαθεί να απομακρύνει. Δίνει πολύ ύψος την μπάλα. Οι Αυστραλοί κλέβουν και πάλι. Είναι μέσα στην περιοχή ένα σουτ, το οποίο έκανε με το αριστερό ο Χρούστιτς. Η μπάλα θα κοντράρει σε σώματα Αιγυπτίων και η κατοχή θα παραμείνει στους Αυστραλούς. Πάντως η Αυστραλία έχει ξεκάθαρα την κατοχή. Έτσι είναι. Αν μια ομάδα ψάχνει περισσότερο τον γκολ, αυτή είναι η Αυστραλία. Το βλέπουμε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο αυτό. Το πέτυχε με το αυτογκόλ του Χανί και συνεχίζει να είναι εκείνη που το αναζητά με αξιώσεις. Οι Αιγύπτιοι έχουν, δεν ξέρω, έχουν χάσει τελείως το ρυθμό τους. Ο Σαλάχ είναι τελείως θεατής στον αγώνα. Όπως το ίδιο ο Μαρμούς, που είχε βέβαια τεράστια ευκαιρία στο ξεκίνημα δευτερόλεπτο του χρόνου, μετά από 10 δευτερόλεπτα, να κάνει το 2-0 για τους Αιγύπτιους και να έχει δώσει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα στην εθνική ομάδα της χώρας. Τον δεν το πέτυχε. Οι Αυστραλοί πίεσαν για το επόμενο δεκάλεπτο. Έφτασαν στην ισοφάριση από σταδική φάση με το αυτογκόλ του Χανί, βέβαια, από τη σέντρα του Ονίλ. Ο Ονίλ προσπάθησε να βρει τον Χρούστιτς μέσα στην περιοχή. Απομάκρυναν οι Αιγύπτιοι, ο Ραμπία πήγε πρώτο στην μπάλα, ενώ ο Χαφές πέφτει τώρα στο χορτάρι, φαίνεται να έχει, δεν ξέρω αν έχει κάποια κράμπα ή αν του έγινε και φάουλ. Πάντως υπάρχει μια μικρή διακόπη στον αγώνα και πάλι, είναι ο Χαφές πεσμένος στο 21 το λεπτό, κάνει διατάσεις ο αριστερός μπακ της Αιγύπτου στο παιχνίδι το οποίο έχει κακό ρυθμό, ζητάει αλλαγή ο Χαφές. Επομένως τραυματίστηκε, δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Έχει κάνει δύο αλλαγές ο Χωσάμ Χασάν, ο προπονητής της Αιγύπτου. Τώρα θα κάνει αναγκαστικά την τρίτη στο 71 το λεπτό του αγώνα. που θυμίζω ότι είχε βρει την Αίγυπτο να προηγείται με 1-0 με τον Ασούρ στο 13 με κεφαλιά από τη σέντρα του Χαφέζ, του παίκτη τώρα που ετοιμάζεται να βγει αλλαγή. Και η Αυστραλία μάλιστα την μπάλα την έβγαλε εκτός επίτηδες ο Χαφέζ με τα κουνάκια, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα, γιατί αυτό το έχασε ο σκηνοθέτης, μας το έδειξε τώρα, και γίνεται αλλαγή. Θα μπει ο Τρεζεγκέ, νάτος Δημήτρη.
1: Νάτος το παιδί. Και αυτός δεν είναι Τρεζεγκέ, Γάλλος, είναι Αιγύπτιος, απλώς το παρατσούκλι θα δω μετά, θα θυμηθώ ποιος του το έδωσε και το κράτησε.
0: Και το κράτησε.
1: Είναι Τρεζεγκέ από την Αίγυπτο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίο.
0: Το θυμάμαι και από τότε, το προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Μπράβο, το Μουντιάλ της...
0: Όχι, το 18.
1: Το 18, σωστό, που το πρώτο είδαμε στη Ρωσία.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έγινε η αλλαγή. Μπήκε στο μάτσο Τρεζεγκέ αντί του Χαφές, που εισπράττει το χειροκρότημα από την κερκίδα. Είπαμε, είναι αναγκαστική η αλλαγή αυτή. Ο Τρεζεγκέ στο 80 στη θέση του, για να δούμε αν θα μπορέσει. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, και αναφέρεται μόνο το επώνυμό του. Δεν αναφέρεται, είναι το ξεκάθαρο παρατσούκλου του, γιατί δεν υπάρχει ούτε μικρό ούτε τίποτα. Τρεζεγκέ σκέτα. Λοιπόν.
1: Πώς λέμε Τρεζεγκέ από τα Σεπόλια.
0: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, να παίζει Μουντιάλ, λοιπόν, κάτι καλό θα κάνει αυτό.
1: Μαχμούντ Χασάν, ο κύριος.
0: Μαχμούντ Χασάν, μάλιστα. Τρεζεγκέ κοινός. Στο 81 Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. Φάουλ για την Αυστραλία, σχεδόν στο σημείο από το οποίο προήλθε το αυτογκόλ του Χανί, λίγο πιο πίσω. Από τα αριστερά, δηλαδή, έτσι όπως επιτίθεται η Αυστραλία. Εκτελεστής θα είναι και πάλι ο Νίλ, όπως και προηγουμένως. Ο Σαλάχ διαμαρτύρεται για το σημείο στο οποίο έχει στήσει την μπάλα ο Νίλ. Τώρα δέχεται και εκείνος τις συστάσεις από τον ρέφερι της αναμέτρησης. Ο Νίλ, είπαμε, αγωνίζεται το νούμερο 13 στη φανέλα. Το παιχνίδι δεν έχει καλό ρυθμό. Η Αυστραλία όμως συνεχώς στην κατοχή. Εκτελεί το φάουλ αυτό ο Νίλ, παίρνει την κεφαλιά ο σούτερ στο όριο της μεγάλης περιοχής. Ένα σούτ στη συνέχεια από τον Μέτκαλφ. Η μπάλα στα σώματα των Αιγύπτιων. Ένα γέμισμα προς τον Τουρέ. Παίρνει την κεφαλιά, προσπαθεί για τη δεύτερη. Ο σούτερ θα βρει με την κεφαλιά στο πρόσωπο τον Ραμπιά, ο οποίος σφαδάζει στον αγωνιστικό χώρο ο στόπερ των Αιγύπτιων. Υπάρχει μια μικρή ένταση. Προσπάθησε να πάρει ο σούτερ την κεφαλιά. Ενώ φαινόταν ότι ήταν έτσι, είχε πάει πρώτο στην μπάλα ο Ραμπιά. Βρήκε με το κεφάλι τον αντίπαλό του στο πρόσωπο, με την κεφαλιά του Ρε, με τον αγκώνα τον έχει βρει. Αλλά έτσι όπως κινήθηκε για την κεφαλιά. Εντάξει, και περισσότερο με τον νόμο τώρα που το ξαναβλέπω στο replay. Και εντάξει, φαίνεται να πονά ο Ραμπιά. Σηκώθηκε, γιατί εν τέλει το χτύπημα ήταν και στο δικό του ώμο. Κοντά στην κλίδα, τέλος πάντων. Στο 82 σε αυτό το παιχνίδι που δεν έχει ωραίο ρυθμό εδώ και αρκετή ώρα. Το σκορ παραμένει στο 1-1. Αυστραλία-Αίγυπτος και η παράταση φαντάζει πιο πιθανή από ποτέ. Η παράταση δεν ήρθε στο Νότιο Αφρική Καναδάς, σε εκείνο το μάτς που ήταν στο 0-0 μέχρι το 92. Για να δούμε τώρα αν θα υπάρξει γκολ εδώ ή όχι. Για γκολ νίκης για κάποια εκ των δύο ομάδων. Ο Ασούρ δίνει στο Τρεζεγκέ. Εκείνος μπαίνει μέσα στην περιοχή, ανοίγει το κοντρόλ. Θα χάσει την μπάλα και δεν θα του σφυριχτεί φάουλ, ενώ νομίζω ότι έσπρωσε ξεκάθαρα τον Τρούιν. Ο Τρούιν όμως είχε καλύψει ξεκάθαρα την μπάλα.
1: Λοιπόν, ένας ακροατής λέει μπράβο στο Βασίλη που μεταδίδει αυτό το μέτριο παιχνίδι. Έχει μόνο τρία κόρνερ, ούτε λέει σε τοπικό πρωτάθλημα. Όντως, έχει μόνο τρία κόρνερ και αυτά από το πρώτο μέρος.
0: Αυστραλία, ναι. Και αυτά, ναι. Εντάξει, δεν έχει ρυθμό το μάτς και είναι αυτό που το βλέπουμε και σε άλλα παιχνίδια. Είχα την ατυχία να κάνω για τον Νότιο Αφρική Καναδάς. Πραγματικά, το νότιο παιχνίδι ήταν ακόμη χειρότερο.
1: Είσαι ήρωας. Εγώ θα πω στο Σιμφοντζάκι να πας έκτατο επίδομα. Είσαι ήρωας.
0: Και ήθελε ο Ελευθέρης Αραλάκος και παράταση εκείνη την ημέρα. Μαζί ήσασταν στην εκπομπή. Και εντάξει, λυτρωθήκαμε όλοι όσοι βλέπαμε το μάτς με τον γκολ του Καναδά. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και πολύ σπουδαία παιχνίδια έτσι, σε αυτό το Μουντιάλ. Το οποίο το παρακολουθούμε όλοι με ενδιαφέρον από την συχνότητα τη ΕΡΤ τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Απλά εντάξει, λέμε και την εικόνα του αγώνα. Τώρα, εδώ και πάρα πολλή ώρα η Αίγυπτος.
1: Έχω και τον κύριο Ράνιο που σε θαυμάζει. Σε ενημέρωνο.
0: Θα έρθει μετά ο Γιάννης και εγώ τον θαυμάζω.
1: Ναι.
0: Καλή δύναμη. Λοιπόν, εντάξει, θα κάνει το πράσινο ακροτήριο.
1: Θα κάνει την έκπληξη.
0: Εκεί θέλουμε να δούμε αν θα
1: πάει ο Μέση σπίτι του. Ναι.
0: Αν θα δικαιωθεί αυτός ο Γκανέζος μάγος που έχει προβλέψει.
1: Ο Σαμάνος.
0: Που έχει προβλέψει αποκλεισμό της Αργεντινής και πρόκληση του πράσινου ακροτηρίου. Είπε, το έχει πει, για να το δούμε. Δηλαδή πραγματικά το περιμένω να δω τι θα γίνει σε αυτόν τον αγώνα. Πάντως εδώ δεν γίνεται τίποτα, όχι εδώ στο Dallas Stadium. Η μπάλα είναι μία στην μεσαία γραμμή για λογαριασμό των Αιγύπτιων, μία στη μεσαία γραμμή για λογαριασμό των Αυστραλών και μέχρι εκεί. Το ζόρι πλησιάζει κυρίως προς την περιοχή της Αιγύπτου, η οποία εξακολουθεί να έχει με βάση τα στατιστικά από το Sky Sports την κατοχή στο 51,7 υπέρ της, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως οι Αυστραλοί είναι εκείνοι που έχουν την μπάλα και εκείνοι που έψαξαν περισσότερο τον γκολ, το πέτυχαν στο 55. Από τη στιγμή που το πέτυχαν ήταν για ένα διάστημα και πάλι απειλητικοί, χωρίς να κάνουν κάποια μεγάλη φάση. Οι Αιγύπτιοι είχαν μόνο την ευκαιρία του Μαρμού στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα δεύτερου ημιχρόνου και τίποτα άλλο. Δεν έχουν επισκεφτεί την εστία του Μπιτς. Για να δούμε τώρα αν θα το κάνουν. Ο Χασάν κάνει σέντρα από τα δεξιά. Την μπάλα φτάνει στο Ραμπιά τον στόπερ που βρίσκεται στις γωνίες μεγάλης περιοχής. Κακή πάσα εκείνου προς τον Ασούρ. Τελικά διορθώνεται το λάθος από τους Αιγύπτιους. Ο Ιμπραχήμ βγάζει στα δεξιά για τον Χασάν, που είναι αριστεροπόδαρος. Βάζει τα πόδια του πάνω από την μπάλα. Δίνει στον Χανί, σεντράριο Χανί. Στόπιση πέναλτι απομάκρυνση. Ο Ατιά δεν προλαβαίνει να κάνει το σουτ. Ο Ασούρ εκτός περιοχής. Θα δώσει και πάλι για τον Χωσέιμ Χασάν. Από τα δεξιά εκείνο. Σεντράρι με τα αριστερό. Στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνει ο Πίτς με την γροθιά. Σε μια καλή επίσκεψη, ας το πούμε έτσι, των Αιγυπτίων προς την περιοχή των Αυστραλών. Ένα σουτ στον στόχο έχει κάθε ομάδα. 9 τα σουτ συνολικά, οι τελικές προσπάθειες μάλλον των Αυστραλών, η μία στην εστία και δεν είναι το γκολ τους, γιατί είναι αυτό το γκολ. Και για τους Αιγύπτιους 5 τελικές, μία στην εστία, το γκολ του Ασούρ. Ο Χασάν γεμίζει προς τον Τρεζεγκέ, εκείνος δεν μπορούσε με το κεφάλι να βρει συμπαίκτη, έστειλε την μπάλα πάνω σε αντίπαλο. Ο Ερβάιν πολύ ωραία στον Μέτκαλφ, εκείνος ακόμη πιο ωραία στα δεξιά για τον Χρούστιτς. Μπαίνει μέσα στην περιοχή εκείνος, σουτάρει με το δεξί, βάζει την κόντρα ο Χασάν, απομακρύνεται στη συνέχεια ακόμη περισσότερο η μπάλα. Σε αυτή την επιθετική προσπάθεια των Αυστραλών απομάκρυναν οι Αιγύπτιοι, αλλά ο αρχηγός ο Σούταρ κερδίζει στη μεσαία γραμμή και θα βγάλει στα δεξιά, εκεί που κινείται ο Τρούιν. Ο Τρούιν θέλησε να, αντί να προωθήσει την μπάλα προς τα μπροστά, να την γυρίσει προς το ύψος της μεγάλης περιοχής, δίνοντας την ευκαιρία στους Αιγύπτους να παραχωρήσουν κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά, να το λέγαμε το κόρνερ, ήρθε το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο, στο 87 αυτό το κόρνερ. Μετά τα 3 που κερδίσει η Αυστραλία στο πρώτο, κανένα κόρνερ δεν έχει κερδίσει η Αίγυπτος στο παιχνίδι. Στο 27ο λεπτό ο Χρούστιτς, ο αριστεροπόδαρος, είναι εκείνος ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση και είναι η πρώτη στατική, όχι εντάξει, και έχει εκτελέσει και στο πρώτο ημίχρονο πέραν του ο Νίλ κόρνερ και ο Βολπάτο. Τώρα θα το κάνει ο Χρούστιτς από τα δεξιά, το κόρνερ αυτό για την Αυστραλία. Πολλοί παίχτες στη μικρή περιοχή, εκτελείται προς το πρώτο δοκάρι ο Ερβάιν, παίρνει την κεφαλιά ο Σούταρ τη δεύτερη, αλλά απομακρύνοντας την μπάλα ουσιαστικά από την εστία του Σομπέιρ. Επιμένουν όμως οι Αυστραλοί και πάλι γεμίζει ο Χρούστιτς. Απομάκρυνση από τον Σομπέιρ, τον τερματοφύλακα της Αιγύπτου. Στη συνέχεια υπάρχει φάουλ το οποίο κάνει ο Νίλ. Και έτσι λοιπόν η Αίγυπτος βλέπει αυτή την πολιορκία, τη μίνι πολιορκία να λύνεται. Ο Σούταρ νωρίτερα δεν μπόρεσε να δώσει στην μπάλα πορεία προς την εστία. Έδωσε πορεία προς την δική του εστία και ο Νίλ χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Ασούρ για να πάρει η Αίγυπτος στην κατοχή, που δεν είναι κινητική ιδιαίτερα η Αίγυπτος, οι παίκτες της δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα κινητική, για να δούμε αν θα ψάξουν τον γκολ. Εδώ προς το φινάλε του αγώνα διανύουμε το 81ο λεπτό, μόλις τώρα ξεκινήσαμε να το διανύουμε. Ο Χωσέιμ Χασάν κρατά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, δεν πήγε πάνω τον Μπέχη, στη συνέχεια πέφτει κάτω ο Χασάν, ζητά φάουλ, δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο υπόπτης που ήταν πάρα πολύ κοντά στη φάση. Έβαλε ο Μπέχη ελαφρώ στα χέρια του πάνω του και με το που τα έβαλε έπεσε κάτω στο χορτάρι ο Χασάν, υπερέβαλε λίγο στην αντίδρασή του και ο επόπτης δεν σήκωσε τη σημαία για φάουλ, το διαιτητής θα δώσει το φάουλ. Έτσι λοιπόν διατηρείται το 1-1 στο 21ο λεπτό, η μπάλα έφυγε out Και ο Μπίτς τώρα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ. Η μπάλα απομακρύνεται από τον Ραμπιά με κεφαλιά. Νέα κεφαλιά από τον Τρούιν. Μία ακόμη από τον Ονίλ. Τώρα η μπάλα θα πέσει στο χορτάρι. Θα βγει πλάγιο out για την Αίγυπτο ακριβώς στη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά. Έτσι όπως επιτίθεται η Αίγυπτος με τον Τρεζεκέ να γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ραμπιά. Ο Χανί. Σκόρερ 2. Αυτό γκολ είπαμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Από τα αριστερά τώρα ο Ραμπιά πλησιάζει προς την μεσαία γραμμή. Θα δώσει την πλαδού για τον Τρεζεγκέ.
1: Βασίλη, νερό έχεις?
0: Έχω.
1: Εντάξει,
0: θα μου δώσει λίγο χρόνο στη...
1: Σε βλέπω μισή ώρα ακόμη
0: μέσα.
1: Με
0: το που ολοκληρωθεί το κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Και θα επανέλθουμε. Ο Χωσέιμ Χασάν παίρνει την μπάλα από τον Χανί. Αρκετά όμως έξω από την περιοχή των Αυστραλών. Ο Ασούρδη γυρίζει ακόμη πιο πίσω την μπάλα. Παράλληλα παίζουν οι Αιγύπτιοι. Έτσι. Δεν θέλει καμία ομάδα να ρισκάρει ιδιαίτερα. Το βλέπουμε αυτό από το 55 και μετά στην πραγματικότητα. Έχουμε φτάσει πλέον στο 90. Από τα αριστερά και πάλι ο Τρεζεγκέ θα δώσει τον Ατιά. Τώρα ένα γέμισμα προς τον Τρεζεγκέ. Εκείνος με το κεφάλι θέλησε να βρει συμπαίκτη τον Μαρμούς προκειμένο. Δεν τα κατάφερε. 5 τα λεπτά το καθυστέρησε. Κόρνερ πάντως για τους Αιγύπτιους. Το πρώτο. Λες από το πρώτο γκολ να έρθει και το goal, πρώτο κόρνερ να έρθει το γκολ για τους Αιγύπτιους. Το πρώτο κόρνερ στο μάτς για την Αίγυπτο στο πρώτο λεπτό
1: του καθυστέρησε. Θα σε λυτρώσει αυτό.
0: Για να δούμε. Προσεύχεται για ένας Αιγύπτιος στην εξέδρα. Είναι το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, επαναλαμβάνω. Το πρώτο κόρνερ που κερδίζει η Αίγυπτος. Εκτελεστής ο Μαρμούς. Ο Μαρμούς τη City με πάσα η εκτέλεση. Ο Ατιά σεντράρει προς το δεύτερο δοκάρι, προς το Σαλάχ. Αλλά η μπάλα χτυπά στο χορτάρι. Καταφέρει να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Σαλάχ. Θα δώσει τον Χασάν. Εκείνος στο ύψος του πέναλτι γύρισε την μπάλα. Προσπάθησε να κάνει ένα, κάτι σαν γυριστό ο Χωσάμ Αμπτελμαγκίντ. Δεν τα κατάφερε. Η Αίγυπτος κερδίζει ένα πλάγιο άτομο μεταξύ της μεσαίας γραμμής και της μεγάλης περιοχής των Αυστραλών. Εκτελέστηκε με πάσα, είπαμε, το κόρνερ και έγινε σε δεύτερο χρόνο σέντρα στην περιοχή των Αυστραλών. Ο Χανί θα δώσει στον Χασάν. Φαίνεται στο αριστερό εκείνος. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Τρεζεγκέ προσπάθησε να κοντρολάρει βρισκόμενος με την πλάτη προς το τέρμα. Δεν τα κατάφερε. Απομάκρυναν οι Αυστραλοί προς τον Ασούρ, πάνω στον Ασούρ μάλλον, ο οποίος θα κερδίσει και το πλάγιο out από την απομάκρυση του Τρούιν. Ένα πλάγιο που πηγαίνει να εκτελέσει χωρίς να βιάζεται πάντως ιδιαίτερα ο Μαρμούς της City. Ο Ατιά γυρίζει στον Ασούρ, περνάει εκείνο στα δεξιά για τον Χανί. Όλοι οι Αυστραλοί, μάλλον 10 από τους 11, είναι πίσω από την μπάλα και η μπάλα είναι στην πρώτη της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η Αίγυπτος. Ο Χωσέιμ Χασάν κρατά, θα σεντράνει το κακό του πόντο δεξί. Συρτή σέντρα, κακή. Απομάκρυνε ο Ερβάιν. Ο Τουρέ θα παραχωρήσει κόρνερ. Απίστευτο αυτό που έκανε ο Τουρέ. Ο επιθετικός της Αυστραλίας είχε πλάτη προς, μάλλον κοιτούσε το δικό του τέρμα. Θέλησε να δώσει πάσα στον Μπέχιτς και έστειλε την μπάλα 5 μέτρα σχεδόν δίπλα τον Μπέχιτς, κόρνερ. Αυτό είναι το δεύτερο κόρνερ των Αιγυπτίων και θα το εκτελέσει ο Μος Αλάχ, ο αρχηγός της Αιγύπτου. Λες να έχουμε απευθείας γκολ από κόρνερ. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Σαλάχ. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. Ο Σαλάχ στην εκτέλεση. Πλασαριστά, κεφαλιά από τον Σούταρ προς τα πίσω. Προσπαθεί ο Χωσάμ να πιάσει την κεφαλιά, δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα απομακρύνεται σε ένα σημείο που είναι ο Σαλάχ στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά. Τη δίνει στον Ατιά. Σεντράριο Σαλάχ, κεφαλιά. Φοβερή επέμβαση που κάνει ο τερματοφύλακας της Αυστραλίας, ο Μπιτς, στην κεφαλιά του Ραμπιά. Τεράστια φάση για την Αίγυπτο για να φτάσει στη νίκη, γιατί πιθανότατα αν εσκόραρε σε αυτό το σημείο θα την έπαιρνε κιόλας. Έκανε ο Σαλάχ με τη μία τη σέντρα αφού πήρε την μπάλα από τον Ατιά. Στο ύψος του πέναλτι την κεφαλιά την πήρε ο Ραμπιά. Απομάκρυνε εντυπωσιακά στη δεξιά του γωνία σε κόρνερ ο Μπιτς. Ο τερματοφύλακας των Αυστραλών εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Σαλάχ σουτάρει. Η μπάλα είναι στα χέρια του Μπιτς. Ήταν αδύναμο το σουτ του Σαλάχ. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Προσπαθεί μάλιστα με ένα μακρινό βολέ να βρει τον Τούρε, αλλά στέλνει την μπάλα στον άλλο.
1: Άρα, ναι. Βασίλη, αυτό ο Μπιτς δεν είναι καθόλου παραλία.
0: Καθόλου παραλία.
1: Πολύ καλό.
0: Το πιάσε με τα αριστερό, ενώ και έκανε κίνηση προ την άλλη πλευρά.
1: Φοβερή επέμβαση. Ο Μπιτς
0: ξέρει τη θέση, διέπεισε και στη θερμοφύλακα.
1: Πολύ καλό, με το ένα χέρι.
0: Ναι, και κινούνταν προ τα δεξιά και η μπάλα πήγε στα αριστερά του και είχε αντίδραση. Με τα αριστερό την έβγαλε κόρνερ.
1: Τώρα τι επαφή έχει με το σκεπίεση.
0: Έλατε.
1: Ξαφνικά.
0: Για να δούμε. Ακόμα 55 δευτερόλεπτα έμειναν. Ο Σαλάχ θα παίξει κάθετα για τον Αντιά. Εκείνο σουτάρει πάνω στην κόντρα που έβγαλε ο Ερβάιν. Η μπάλα είναι στη μεσαία γραμμή. Εκείνο ο Ιμπραχήμ. Ο στόπερ των Αιγυπτίων θα δώσει στον Χασάν. Ωραία προσποίηση από τον Χάνι, αλλά δεν μπορεί συνέχεια να κυνηγήσει την μπάλα. Στείλε αλλού τον αντιπαλό του, αλλά και εκείνος δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα. Όλα αυτά εκτός περιοχής των Αυστραλών. Ακόμη 25 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση των 5 των καθυστερήσεων. Για να δούμε αν η Αίγυπτος μπορεί τώρα να πετύχει γκολ νίκης. Γιατί το μάτς είναι στο 1-1, γιατί η Αίγυπτος είναι εκείνη που πιέζει. Η μπάλα είναι στη μεσαία γραμμή. Ο Ασούρο σκόρερ της Αιγύπτου κατεβάζει. Για να δούμε, θα κάνει ένα γέμισμα προς τα δεξιά. Μια αλλαγή παιχνίδι για τον Σαλάχ. Ο Σαλάχ έχει την μπάλα στο αριστερό. Θα κάνει την προσποίηση, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Έχει δύο παίκτες πάνω του. Σουτ το οποίο κοντράρει πάνω στο σούταρ. Σωτήρια η κόντρα που βγάζει ο σούταρ στο σουτ του Χαϊσέμ Χασάν. Μεγάλη ευκαιρία και αυτή για την Αίγυπτο με το μάτς να ολοκληρώνεται στο ισόπαλο 1-1 και τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Και έχουμε παράταση 30 λεπτή και θα δούμε αν θα έχουμε και πέναλτι. Η Αίγυπτος αφυπνίστηκε στο τελευταίο 5 λεπτό των καθυστερήσεων και είχε δύο μεγάλες φάσεις. Στο δεύτερο λεπτό με την κεφαλιά του Ραμπιά από τη σέντρα του Σαλάχ που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Μπιτς με το αριστερό του χέρι. Και στη συνέχεια αυτό το σουτ το οποίο ήταν μέσα στην περιοχή υπό πολύ καλές προϋποθέσεις από τον Χασάν, αλλά η μπάλα κόντρα ενώ είχε πορεία προς τη δεξιά γωνία του Μπιτς στην προβολή που έβγαλε ο σούταρο αρχηγός της Αυστραλίας. Επομένως, Δημήτρη, θα πάρω και εγώ μια ανάσταση, δίνω το λόγο και επαναρχόμαστε.
1: Πάμε λοιπόν για παράταση στο παιχνίδι Καγκουρό Φαραώ. Η Αίγυπτος ανέβασε στροφές στο τέλος, αλλά δεν ήταν καταλυτικό αυτό. Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων γρήγορα. Επανερχόμαστε για την παράταση του αγώνα. Στο δελτίο, Δημήτρη Σωτηρόπουλος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10:59 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Στην παράταση έχει οδηγηθεί η τελευταία αναμέτρηση που περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ, καθώς το 90 λεπτό Αυστραλία-Αίγυπτος είναι ισόπαλες 1-1 στο Ντάλλας. Νωρίτερα σήμερα Πορτογαλία-Κροατία 2-1 και Ελβετία-Αλγερία 2-0. Έτσι το παζλ της φάσης των 16 έχει σχηματιστεί κατά τα 6-8 του. Με επαθλωρινά εισιτήριο για τα προημιτελικά θα αναμετρηθούν Παραγουάη-Γαλλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό-Αγγλία, Πορτογαλία-Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο και Καναδάς Μαρόκο. Το αυριανό πρόγραμμα τώρα περιλαμβάνει και αυτό τρία μάτς. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα παίζουν στο Μαϊάμι Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Στις 4:30 τα ξημερώματα στο Κάνσας Κολομβία Γκάνα. Τέλος στις 8 το βράδυ για την φάση των 16 αυτό το μάτς. Κοντράρονται στο Χιούστον Καναδάς Μαρόκο. Στα δικά μας στην Ολλανδία από σήμερα Ολυμπιακός αρχικά για 10 μέρες. Όπως συνέβη και πέρυσι, οι Ερυθρόλευκοι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για 3 ημέρες και στις 16 του μήνα θα βρεθούν στη χώρα της Τουλίπας για άλλο ένα δεκαήμερο. Μετά την απόκτηση του 26χρονου Σέρβου γκολκίπερ Μπάλσα Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα και δεύτερο τερματοφύλακα, τον 21χρονο Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Πρώτη συγκέντρωση για τους παίκτες της ΑΕΚ σήμερα για τη δενέργεια έως την Δευτέρα εργομετρικών εξετάσεων, οπότε οι πρωταθλητές θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους. Φιλικό με την Φίτεσε θα δώσει ένωση στις 15 του μήνα. Δεύτερο φιλικό αύριο για τον Παναθηναϊκό στην προετοιμασία του, με δυσκολότερο έργο αυτή τη φορά για τους πράσινους, μιας και θα βρουν απέναντί τους τον Άγιαξ. Στις 6 το απόγευμα, η σέντρα στο μάτς που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Sky, ενώ τη Δευτέρα θα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό του τριφυλιού με την Grasshopper που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στη Λεωφόρο στις 9 το βράδυ. Δεύτερο φιλικό και για τον ΠΑΟΚ αύριο, καθώς στις 3:30 το μεσημέρι θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βέστερλο με τηλεοπτική κάλυψη από το Open TV, ενώ τη Δευτέρα θα τεθούν στην διάθεση των φίλων του Δικεφάλου του Βορρά τα νέα εισιτήρια διαρκείας. Έξω αγωνιστική ενίσχυση προέκυψε για τον Άρη σήμερα, καθώς ο Αβραάμ Γκραντ ανέλαβε το ρόλο συμβούλου διοίκησης στην ΠΑΕ, ενώ η Super League 2 βρήκε νέο χορηγό και θα διενεργήσει την κλήρωση του πρωταθλήματός της στις 28 Αυγούστου. Στο μπάσκετ τώρα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναδείχθηκε για 5η φορά στην καριέρα του προπονητής της χρονιάς στην Greek Basket League. Στο NBA και τη Μινεσότα θα συνεχίσει για έναν χρόνο ο Trey Lyles, ο οποίος ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό. Στο νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων θα συνεχίσει ο 32χρονος σέντερ Κωστής Γόντικα στην καριέρα του μετά την περσινή θητεία του στον Πανιόνιο. Τέλος, την απόκτηση για 3 χρόνια του 23χρονου forward Απόστολου Ρούμογλου ανακοίνωσε η Καρδίτσα. Και στα νέα από το εξωτερικό, 60χρονος Άγγελος Ποστέκογλου θα είναι για τα ερχόμενα 2 χρόνια ο νέος προπονητής της Al Nassr, καλούμενος αρχικά να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι η ομάδα υπό τις οδηγίες του Ζόρζε Ζεσούς. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει ο 33χρονος Αμερικανός γκάρντ Σκότι Γουίλμπικιν την καριέρα του. Μετά από 6 χρόνια, ο Ισπανός forward Χαϊμέ Πραντίγια αφήνει τη Βαλένθια για να βρεθεί μαζί με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ. Τέλος, με τον Γιάν Μοντέρο, η δωδεκάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας για το παιχνίδι με την Team USA στις 3 τα ξημερώματα στο Σάντο Ντομίνγκο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει η παράταση στην αναμέτρηση Αυστραλία-Αίγυπτος που διεξάγεται στον Ντάλλας.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black.
2: 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Ξεκίνησε η παράταση. Πρώτο λεπτό της παράτασης Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 στο Dallas Stadium. Έχει κερδίσει ένα φάουλ η Αυστραλία από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται. Εκτέλεση προς το ύψος του πέναλτι. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Ιμπραχήμ. Δεν έκανε κάποια αλλαγή ο προπονητής Αιγύπτου, Χωσάμ Χασάν. Δύο αλλαγές για την Αυστραλία, η οποία είναι και στην επίθεση με τον Μαμπίλ, που μπήκε στη θέση του Μέτκαλφ. Προσπάθησε να γυρίσει μέσα στην περιοχή των Αιγυπτίων. Ο Ραμπιά βγήκε και μάζεψε γιατί κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου πρωτού αυτή φύγει η κόρνερ. Μπήκαν δυνατά οι Αυστραλοί, τώρα οι Αιγύπτιοι βέβαια προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την άμυνά τους και είναι και στην επίθεση με τον Χανί, ο οποίος έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που πετυχαίνει δύο αυτογκόλ στο ίδιο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι το έχει πετύχει ο Βούλγαρος, ο Ιβάν Βούτσοφ, στο Μουντιάλ του 66, τότε που η Αγγλία είχε πάρει τον τρόπαιο. Λέτε να είναι ιονός για να πάρει η Αγγλία τον τρόπο και τώρα αυτά τα δύο αυτογκόλ του Χανί. Γιατί γίνεται ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του Μουντιάλ που πετυχαίνει δύο αυτογκόλ στην ίδια διοργάνωση μετά το αυτογκόλ που είχε πετύχει στο Μάτς Πρεμιέρας με το Βέλγιο. Έστειλε και σήμερα την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του ο δεξιός μπακ της Αιγύπτου που είναι καλός ο Άταλ στο παιχνίδι. Ισοφαρίζοντας 1-1 για την Αυστραλία στο 55. Ο Ασούρ είχε βάλει μπροστά την Αίγυπτο. Και πήρε στην επίθεση ο Σαλάχ, σουτ με το δεξί, η μπάλα out σχεδόν 1,5 μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Το σουτ από τον αρχηγό της Αιγύπτου. Πήρε την μπάλα από τον Χασάν, από τον Μαρμούς, με συγχωρείτε. Αλλά σούταρε με το δεξί, όχι το καλό του πόδι δηλαδή, και έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της Αυστραλίας στο τρίτο λεπτό της παράτασης, στο 93. Να πούμε επίσης ότι έχουν πλέον σημειωθεί με έναν ρεκόρ αυτογκόλ με αυτό του Χασάν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, διότι πλέον τα αυτογκόλ είναι 13. Ενώ το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 12 το 2018, βέβαια, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, το διευρυμένο των 48 ομάδων. Έχουμε πολλά περισσότερα παιχνίδια και έχουμε και ρεκόρ αυτογκόλ, επαναλαμβάνω, με 13 στον αριθμό. Είναι εντυπωσιακό νούμερο, όπως να το κάνουμε. Αυτός ο αριθμός των 13 αυτογκόλ. Οι Αιγύπτιοι κερδίζουν ένα φάουλ στον χώρο της άμυνάς τους. Μάλιστα το 18 είχε σημειώσει και το μοναδικό αυτό γκολ σε τελικό Μάντζουκιτς για την Κροατία. Οι Αιγύπτιοι έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, στη μεσαία γραμμή με τον Ασούρ. Η άλλη αλλαγή που έγινε για την Αυστραλία ήταν αυτή του Οκόν, στέση του Ονίλ, ο παίκτη που εκτέλεσε το φάουλ στο αυτό γκολ του Χανί. Στην επίθεση είναι οι Αιγύπτιοι. Ο Μαρμούς θέλησε να δώσει πάσα για τον Τρεζεγκέ. Η μπάλα κόντραρε και πήγε στα πόδια του τερματοφύλακα των Αυστραλών, του Μπιτς, που είχε τεράστια επέμβαση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στην κεφαλιά του Ραμπιά μετά από τη σέντρα του αρχηγού της Αιγύπτου, του Μοσαλάχ. Τώρα θα πιάσει την μπάλα στα χέρια ο Μπιτς, γιατί κέρδιζε χρόνο, περίμενε τους παίκτες του να ανέβουν. Μόλις πήγε να τον πιέσει ο Σαλάχ, έκανε το βολέ σε ένα χώρο που η μπάλα πήγε πάνω σε Αιγύπτιο, αλλά συνέχεια ανακτήθηκε η κατοχή από τους Αυστραλούς. Κλέβουν οι Αιγύπτιοι με τον Χωσάμ Αμπντελκαμίντ στη μεσαία γραμμή. Θα παίξει εκείνος δίπλα του για τον Ασούρ, που φαίνεται να τον πιστεί στον άξονα. Ο Ασούρ εδώ και πολύ ώρα, από την είσοδο του Χωσέιμ Χασάν στον αγωνιστικό χώρο, που τώρα έχει την μπάλα στα πόδια. Συγκλίνει προς τον άξονα ο Χασάν, γυρίζει πιο πίσω για τον Ατιά. Αλλάζει παιχνίδι εκείνος στα αριστερά, προσπάθησε μάλλον να το κάνει για τον Τρεζεγκέ. Έκοψε ο Μαμπίλ. Κλέβουν ξανά οι Αιγύπτιοι με τον Τρεζεγκέ, που δεν μπόρεσε όμως να συνδυαστεί με τον Μαρμούς. Ο Μαμπίλ θα δώσει τον Χρούστιτς, εκείνος τον Ερβάιν. Ο Ερβάιν κρατά παρά την πίεση δύο Αιγυπτίων και θα βρει τον Τουρέ, ο οποίος μάλιστα δόθηκε φάουλ νωρίτερα υπέρ του Ερβάιν. Άφησε αρχικά το πλεονέκτημα ο Διδύρης, όταν είδε ότι δεν υπήρχε πλεονέκτημα για την Αυστραλία. Γύρισε πίσω τη φάση και καταλόγησε το φάουλ του Ραμπιά πάνω στον Ερβάιν στο 96ο λεπτό του αγώνα, 6ο λεπτό της παράτασης δηλαδή. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. Η Αυστραλία έχουν την κατοχή με τον Τρούιν να γυρίζει μπάλα, την μπάλα πίσω προς τον Τσιρκάτη. Ο αρχηγός ο Σούτερ θα περάσει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Τώρα ο Μπέχιτς δεν μπόρεσε να δώσει στον Χρούστιτς, το έκανε σε δεύτερο χρόνο. Κρατούν οι Αυστραλοί την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Μια ωραία ενέργεια. Ο Τουρέ παίρνει την μπάλα τα αριστερά μέσα στην περιοχή, φαίνεται στο δεξί, θα κοπεί ωστόσο από τον Χωσάμ. Στη συνέχεια η μπάλα θα φύγει έξω, ενώ ο Χρούστιτς έπεσε, ο Μπέχιτς μάλλον έπεσε στο χορτάρι.
4: Ναι, αλλά λέει ένας ακροατής Βασίλη μου ότι δεν έχει κάνει πρόβλεψη.
9: Τι να προβλέψω τώρα.
4: Πέναλτι.
9: Πέναλτι. Εν τω μεταξύ, παίζει όντω να υπήρχε φάουλ, έτσι του χάνει πάνω.
4: Δεν πειράζει. Πέναλτι, εγώ λέω πέναλτι.
9: Έτσι όπω πάει το μάτι, πέναλτι, δεν από κάτι άλλο. Ναι, γιατί εντάξει.
4: Τώρα θα είναι πιο προσεκτική, αν
9: θα είναι ακόμα πιο προσεκτική. Και μάλιστα αυτό συνέβη μετά το 55 και έπειτα. Αν και η Αυστραλία ήταν. Τόπισε περισσότερο από την Αίγυπτο, ξεκάθαρα τον γκολ. Στι καθυστερήσει του παιχνιδιού η Αίγυπτο είχε δύο ευκαιρίε να πάρει την νίκη. Αρχικά με την κεφαλιά του Ραμπιά και την απόκρουση του Μπιτς, τη φοβερή απόκρουση, σπουδαία απόκρουση του Μπιτς, και στη συνέχεια αυτό ο δεύτερο λίγο καθυστέρηση, και στη συνέχεια με το σουτ του Χωσέιμ Χαϊσέμ Χασάν, με την μπάλα να κοντράρει πάνω στον Σούταρ, και ενώ είχε κατεύθυνση προς τη δεξιά γωνία του Μπιτς. Αυτές ήταν δύο πολύ καλές στιγμές, μεγάλες ευκαιρίες, ειδικά η πρώτη προφανώς, η φαλιά του Ραμπιά και η απόκρουση από τον Μπιτς στις καθυστερήσεις για την Αίγυπτο, που τώρα έχει την κατοχή με τον Χασάν από τα δεξιά, δίνει το χάνι. Η Αυστραλία είναι οργανωμένη πίσω από την μπάλα. 8ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, το σκορ στο 1-1. Ο Ραμπιά, που είχε ανέβει αρκετά πάνω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, δίνει στον Ατιά, εκείνος αλλάζει παιχνίδι για τον Χασάν, κατεβάζει ωραία εκείνος με το στήθος και φέρνει στο αριστερό. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει με το δεξί, πολύ κακή η σέντρα του, στο πουθενά, πλάγιο out η μπάλα, ενώ φαίνεται ότι έχει καλή τεχνική κατάρτιση, τελική προσπάθεια τα χαλάει ο Χαϊσέμ Χασάν. Στο 1ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1, ο Τρούιν είναι έτοιμος να εκτελήσει αυτό το πλάγιο χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα. Ο σκηνοθέτης βρίσκει την ευκαιρία να δώσει εικόνα από τις εξέδρες, ενώ ο ρέφερι του αγώνα άρχισε να μετράει αντίστροφα τα 5 δευτερόλεπτα για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Το έκλεψαν οι Αιγύπτιοι. Ο Σαλάχ ύψωσε για τον Τρεζεγκέ. Απομάκρυνε ο Τσιρκάτη, αλλά ξανακερδίζουν οι Αιγύπτιοι στη μεσαία γραμμή την μπάλα με τον Ατιά, ο οποίος είναι πολύ κοντρολαρισμένος και πολλές φορές η μπάλα περνά από τα πόδια του. Ο Ασούρ τώρα, ωραία πάσα για τον Τρεζεγκέ από τα αριστερά, εκτός μεγάλης περιοχής των Αυστραλών είναι ο Τρεζεγκέ, που έχει πάνω του τον Τρούιν, θα γυρίσει για τον Ραμπιά. Παράλληλα εκείνος για τον Ιμπραχήμ, τον άλλον στόπερ της Αιγύπτου, δίνει στον Χανί, εκείνος τον Χασάν από τα δεξιά, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, έχει μπροστά του δύο Αυστραλούς. Κάνει προσποίησεις, θα δώσει τον Χάνι, ο Χάνι σεντράρει, η μπάλα περνά όμως από τον Τρεζεγκέ, περνά και από τον Τσιρκάτη και θα βγει πλάγιο out από την άλλη πλευρά, πλάγιο out για την Αυστραλία. 10 λεπτά παιχνιδιού στην παράταση, δεν υπάρχει φάση. Ο Τρούιν τα πάει χωρίς να βιάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Δεν νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν πέναλτι στο μάτς. Για να δούμε αν κάποια από τις δύο ομάδες έχει διαφορετική γνώμη βέβαια επ' αυτού. Ο Ραμπιά κλέβει στη μεσαία γραμμή. Στη συνέχεια κερδίζει το φάουλο Ασού. Διαμαρτύρεται από πλευράς Αυστραλίας ο Κον. Θεωρεί ότι δεν υπήρχε φάουλ. Δόθηκε ωστόσο. Η Αίγυπτος λοιπόν έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ της μισής γραμμής και της μεγάλης περιοχής των Αυστραλών. Ο Ατιά το εκτελεί με πάσα για τον Χανί. Είπαμε και οι 11 παίκτες της Αυστραλίας είναι πίσω από την μπάλα. Η Αίγυπτος έχει την κατοχή σε αυτά τα 11 λεπτά της παράτασης. Ανούσια έως τώρα για να δούμε. Ο Χανί μέσα στην περιοχή θέλει να περάσει κάθετα για τον Σαλάχ. Αλλά δεν ήταν καλή η πάσα του. Δεν προλάβαινε ο Σαλάχ. Που απένει με τα εύσημα βέβαια στο συμπαίκτη του, σηκώνοντας τον αντίχειρα. Ο Σούταρ θα δώσει στα δεξιά για τον Τσιρκάτη. Ο Τσιρκάτη προσπαθεί να πλησιάσει τη μεσαία γραμμή. Θα χάσει ο Τρούιν. Αρχικά όμως στη συνέχεια θα διορθώσει. Τώρα έγινε μια παλιά προς τον Μαμπίλ. Σύμφωνα με τον υπόπτη, η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Και υπάρχει πλάγιο για την Αίγυπτο, ενώ ο Μαμπίλ κατάφερε να πάρει την κατοχή. Ωστόσο, είχε βγει η μπάλα σύμφωνα με τον υπόπτη. Άρα υπάρχει πλάγιο για την Αίγυπτο. Στο 102 το μάτς. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. 12 λεπτό της παράτασης. Ο Χανί θα δώσει τον Χασάν πίσω από τον χώρο της γραμμής. Ο Χασάν περνάει πολύ μπάλα τα πόδια του, αλλά δεν έχει κάνει και τίποτα φοβερό.
4: Ασέλη, υπάρχει κίνημα Κροατών. Ναι. Παρακαλεί να περιγράψει γκολ Αιγύπτου.
9: Εντάξει, θα το διώξω, θα το προσπαθήσω. Ο Χανί έχει την μπάλα από τα δεξιά.
4: Αυτό να το προσέχεις γιατί σκοράρει εναντίον της ομάδας.
9: Είπαμε, για να δούμε αυτό το σούτ του Ασούρ έξω πολύ μακριά η μπάλα αυτός. Είπαμε, έγραψε ιστορία ο Χανί, γιατί έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που πετυχαίνει δύο αυτογκόλ στην ίδια διοργάνωση, έτσι. Ο πρώτος ήταν το 1966,
4: Ιβάν
9: Βούτσοφ, Βούλγαρος. Και λέω, Δημήτρη, αναρωτήθηκα, μήπως θα το πάρει η Αγγλία. Λες να υπάρχει, δηλαδή.
4: Α, που συνέβη, ναι.
9: Το... Συνέβη τότε, το πήρε η Αγγλία. Μήπως τώρα που συνέβη πάλι.
4: Μια που είπε τώρα αυτό. Ναι. Όπως μετέδωσε και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, το μάτς που ήταν ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα, 3 η ώρα, Μεξικό-Αγγλία.
9: Ναι.
4: Θα πάει νωρίτερα, θα δούμε τώρα πόσο θα πάει. Θα είναι Κυριακή βράδυ 11, 12, 10. Θα το δούμε.
9: Να το δούμε λοιπόν κιόλας. Γιατί 3 η ώρα, δύσκολα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν αντέχω εγώ πλέον. Δεν ξέρω, άλλοι μπορεί να έχουν αντοχές. Ο Τσιρκάτη θα πάρει μια κεφαλιά στη μεσαία γραμμή. Εν τω μεταξύ έγινε και ρεκόρ αυτόν τον γκολ, έτσι, σε Μουντιάλ. Γιατί με βάση αυτά που διαβάζω και στα αγγλικά μέσα, έχουμε 13 αυτόν γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δημήτρη,
4: τι λες?
9: Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 12 στο Μουντιάλ του 2018. Περισσότερα τα παιχνίδια τώρα, αλλά ήδη έσπασε το ρεκόρ των περισσότερων αυτόν γκολ σε μια διοργάνωση. Με βάση έτσι, επαναλαμβάνοντας, όσο βλέπω,
4: ναι,
9: στα αγγλικά μέσα.
4: Παίζουν τόσο πολύ γρήγορα. Οι σέντρες είναι ξηραφιά, οπότε μπορεί να συμβεί το μοιραίο.
9: Και ο Χανί, είπαμε, το έχει πετύχει δύο φορές το μοιραίο.
4: Ο Χανί το έχει χάσει.
9: Βέβαια, ξέρεις τι, η αλήθεια είναι στο μάτς με το Βέλγιο δεν είχε καμία ευθύνη. Δηλαδή, αν δεν το έβαζε εκείνος, θα το έβαζε ο Λουκάκου. Απλά θα έσπρωνε την μπάλα στα δίχτυα ο Λουκάκου. Σήμερα η κεφαλιά του ήταν τελείως απρόσεκτη σε αυτή τη σέντρα του Ονίλ. Πέρασε η μπάλα τον Σούταρ που είχε επιδείξει την κεφαλιά. Την βρήκε ο Χανί, την έστειλε στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα του. Ενώ τώρα ο Μπέχιτς θα πάρει κίτρινη κάρτα από τον Χασάν που τον τράβηξε από τη φανέλα. Και διαμαρτυρήθηκε ο Μπέχιτς προς τον αντίπαλό του, ήταν εκνευρισμένος. Παίρνει την κίτρινη κάρτα του Χασάν στο 15ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης.
4: Να δώσουμε την είδηση ότι είναι η πρώτη κάρτα που αντικρίζει παίκτης μετά από 105 λεπτά αγώνα.
9: Όχι, είχαμε κι άλλες.
4: Δεν έχω εγώ άλλη.
9: Δεν έχεις.
4: Δεν έχω μέχρι στιγμής.
9: Γιατί είχα.
4: Ναι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία θα το τσεκάρεις και εσύ.
9: Για να το λες, ξέρω, μάλλον το φαντάστηκα.
4: Η πρώτη κάρτα είναι σε παίκτη της Αιγύπτου.
9: Μάλιστα. Ωραία, και έχεις
4: δίκιο.
9: Και
4: αυτό.
9: Και έχεις δίκιο. Ναι. Άρα, για να δούμε. Τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου της παράτασης. Ένα γέμισμα προς τη μεγάλη περιοχή της Αιγύπτου. Εύκολα η απομάκρυνση από τον Ιμπραχήμ σε πλάγιο out. Και ενώ τώρα συμπληρώνουν τα 15 λεπτά και θα σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής, ο Ουρουγουανός διαιτητής, ο Γκουστάβο Τεχέρα. Άρα, αποτέλεσμα και πρώτο ημιχρόνο παράταση το 1-1. Σκόπο διαμορφώθηκε από την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Δημήτρη, επανερχόμαστε πολύ λίγο.
4: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, το παιχνίδι που άνοιγε την αυλαία της ημέρας για τους αγώνες. Υπενθυμίζουμε ότι λόγω της διαφοράς ώρας τα μάτς εκεί είναι μεσημέρι και απόγευμα, εδώ είμαστε νύχτα, γι' αυτό τα περισσότερα παιχνίδια είναι μετά τις 11 το βράδυ. Η Αίγυπτος, παρότι προηγήθηκε νωρίς με τον Ασούρ στο πρώτο ημίχρονο με ωραία κεφαλιά, ισοφαρίστηκαν από τους Αυστραλούς αργότερα, με αποτέλεσμα να παραμένει αυτό το εύθραυστο 1-1. Δεν παίχτηκε από το 60 μέχρι το 90, παρά το γεγονός ότι οι Αιγύπτιοι ανέβασαν στροφές και από το 90 μέχρι το 97 απόλεσαν τρεις ευκαιρίες, δεν κατέστη δυνατό να πανηγυρίσουν, αφού ο Μπίτς, ο τροματοφύλακας των Αυστραλών, έκανε μια πολύ σπουδαία απόκρουση στο τέλος της αναμέτρησης. Είμαστε στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, ολοκληρώθηκε και αυτό. Είχαμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα από τον Ουρουγουανό ρέφερι. Δεν είχαμε κόρνερ στην παράταση. Άρα λοιπόν πάμε στα τελευταία 15 λεπτά που δεν νομίζω να δημιουργηθεί κάποια φάση, διότι φοβούνται αμφότεροι και θα οδηγηθούμε στην ρωσική ρουλέτα των πέναλτι, όπως συνέβη και σε ένα ακόμη παιχνίδι νωρίτερα, καθώς είμαστε στη φάση των 32. Νοκάουτ για τους 16, ενώ οδηγούμαστε προς το τέλος του Μουντιάλ, φίλες και φίλοι. Ο μήνας έχει ήδη 3 και σε 16 μέρες ολοκληρώνεται αυτό το Μουντιάλ των υπερβολών, υπό την έννοια των 48 χωρών, των 48 εθνικών ομάδων, των τριών χωρών, των μεγάλων γηπέδων, των μεγάλων διαφημίσεων, των μεγάλων events. Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο στο πλαίσιο της αγοράς, στο πλαίσιο του 2026, που όλα είναι θέαμα, όπως επιτάσσει ο αμερικανικός αθλητισμός. Στα το show δηλαδή, να περνούν καλά οι πρωταγωνιστές, να περνούν καλά οι θεατές, οι οικογενειάρχες, οι οικογένειες, τα παιδιά και όλοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στην Σέντρα. Θα τελειώσει το μαρτύριο λίγο για τον Βασίλη Μούση, που είναι λίγο άτυχος, δεν έχει ρυθμό αγών, και όταν δεν έχει ρυθμό αγών ο speaker δεν μπορεί και αυτός να το απολαύσει. Βασίλη, πάμε για τα τελευταία 15
9: λεπτά. Να τον αποδώσουμε τον ρυθμό, έτσι όπως δεν υπάρχει. Λοιπόν, μπήκε ο 18χρονος Αμπντελκαρίμ στη θέση του Μαρμούς. Αυτή είναι η
4: έβγαλε
9: αλλαγή.
4: Το Μαρμούς που δεν είναι καλός εκτελεστής πέναλτι. Περίεργο.
9: Τώρα φαντάζομαι ότι τον βάζει τον Πιτσιρικά, γιατί είναι μόλις 18 χρονών, αγωνίζεται τη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Μήπως πάρει κάτι τώρα σε αυτό το 15 λεπτό. Σκέφτηκα και εγώ αυτό που είπε για τα πέναλτι. Για να δούμε αν αυτή η αλλαγή του βγει του Χασάν. Έτσι είναι ένας άπειρος ποδοσφαιριστής, μόλις 18 χρονών. Είπαμε όμως πέσει στην δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Ο Αμπντελκάρι, μια Αυστραλίνα στην επίθεση, μια κεφαλιά του Ντουρέι, μπαλά out, χωρίς να ανησυχήσει ο Σομπέρ. Ο Αμπντελκαρίμ είχε παίξει ως αλλαγή σε όλα τα παιχνίδια ως τώρα της Αιγύπτου, ενώ χωρίς να βιάζονται οι Αιγύπτιοι θα δώσουν συνέχεια στο μάτς. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες έχουν αποδεχτεί ότι θα παίξουν θα πάνε στα πέναλτι, όταν ενδεχομένως να πάει στα πέναλτι το μάτς. Να το δούμε όμως, είπαμε, αν έχει κάποιος διαφορετική άποψη. Πήρε μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα Β από την Αλ Αχλή τον Φεβρουάριο του 26 ο Αμπντελκαρίμ, και πλέον θα αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα από τη νέα χρονιά με βάση τα ρεπορτάζ. Θα δούμε, είπαμε, είναι 18 χρονών ο Αμπντελκαρίμ, γεννηθεί στην 1η-1η του 2008, 18,5 δηλαδή 1η Ιανουαρίου του 2008, έχει γενέθλια ο Αμπντελκαρίμ, στην πρώτη ενέργεια κάνει φάουλ πάνω σε αντίπαλο στο 107. Είναι πολύ νεαρός, αλλά ενδεχομένως να έχει προοπτικές. Τώρα μια κάθετη πάσα προς τον Τουρέ. Ο Τουρέ μπαίνει στην περιοχή. Προσπαθεί να γυρίσει προς τον Μαμπίλ. Θα αποκρούσει, θα βάλει την προβολή ο Χωσάμ. Και έτσι λοιπόν θα περάσει αυτή η πιθανότητα κινδύνου για την εστία της Αιγύπτου. Η μπάλα από τον Τρεζεγκέ από τον χώρο της άμυνας Αιγύπτου φτάνει στον τερματοφύλακα της Αυστραλίας στο 108, πλέον το μάτς 18 λεπτό λοιπόν της παράτασης, παραμένει το 1-1. Πάλι μια βαθιά παλιά για τον Τουρέ από τα δεξιά. Εκείνος κάνει κάτι μεταξύ σέντρας και σου. Την πάει η πλαγιότητα από την άλλη πλευρά. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ κακή ενέργεια του Τουρέ. Είναι αυτό που λέμε, καλά τις έκανε τις μπάλες. Έφυγε από την άλλη πλευρά, πλάγιο out.
4: Το οποίο... Λύσε μου και μια απορία μετά.
9: Ναι. Για πες.
4: Ο νικητής με ποιον παίζει?
9: Με τον νικητή του Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
4: Φιλιά στο σπίτι. Απλώς θα πάει
9: εκτός
4: να παίξει.
9: Εκτός και αν επιβεβαιωθεί ο Γκανέζος Σαμάνος.
4: Ο Σαμάνος.
9: Ναι, λέω τώρα. Ναι. Που έχει προβλέψει και το ξέρει έτσι αποκλεισμό Αργεντινής. Για να δούμε. Ο Σαλάχ κερδίζει φάουλ στην μεσαία γραμμή. Και η Αίγυπτος λοιπόν, να δούμε αν θα ψάξει την απειλή προς την αντίπαλη εστία. Ο Σαλάχ ήταν λίγο κνευρισμένος, χτύπησε το χορτάρι. Από τα δεξιά ο Χασάν τώρα έχει πίσω τον Χανί και δύο Αυστραλούς μπροστά του. Θα δώσει τον Ασούρ, τον σκόρερ. Ο Ατιά, για να το δούμε, σουτάρι, κοντράρι μπάλα, πηγαίνει στα χέρια του Μπιτς, γιατί δεν είχε ιδιαίτερη δύναμη, ούτε άλλαξε ιδιαίτερα πορεία. Σούταρε προς τη δεξιά γωνία ο Ατιά. Η μπάλα κόντραρε πάνω στον Σούταρ, στο δεξί του πόδι. Άλλαξε ελαφρώς πορεία και κατέληξε στα δίχτυα, στα χέρια του Μπιτς. Από τα αριστερά τώρα ο Μπέχιτς κρατά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Η Αυστραλία μπροστά κάνει προσπίση στον Χανί που κόβει για λίγο την μπάλα. Πάει κίνηση στον Χρούστιτς. Κλέμουν στη συνέχεια οι Αιγύπτιοι. Ο Σαλάχ θα πάρει φάουλ στη μεσαία γραμμή. Θέλει να παίξει γρήγορα. Ο Σαλάχ κυλούσε η μπάλα ενώ εκτέλεσε το φάουλ. Αυτό είναι ένα δείγμα και της αγωνίας ενδεχομένως του Σαλάχ. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι κυλούσε η μπάλα όταν εκτέλεσε. Ακριβώς δίπλα του διαιτητής. Το είδε, το έδωσε. Και τώρα η Αίγυπτος έχει αυτό το φάουλ κερδισμένο σχεδόν στο χώρο της ψηλής γραμμής. Και ενώ το μάτς είναι στο 110, στο 20 λεπτό δηλαδή, του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Ο Χανί θα δώσει δίπλα του για τον Ατιά. Ο Χασάν από τα δεξιά απλά έχει την μπάλα στα πόδια. Τώρα κάνει μια κίνηση να γίνει πιο απειλητικός. Σεντράρει με το δεξί μπάλα κοντράρει και πάλι πάνω του, πρωτού βγει κόρνερ. Την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου και στη συνέχεια ο Μπέχιτς απομακρύνει σε πλάγι out για την Αίγυπτο. Υπάρχει μια διακοπή στον αγώνα. Ο Τεχέρα λέει τώρα να εκτελέσει το πλάγιο. Δεν κατάλαβα γιατί διέκοψε το μάτς. Στο 110 άλλα 10 λεπτά για να ολοκληρωθούν και τα 120 του παιχνιδιού. Τα 30 δηλαδή της παράτασης. Συν τα 90 της κανονικής διάρκειας που μόλις διακοπήσουμε για τις καθυστερήσεις στην πραγματικότητα ήταν 100. Πάμε δηλαδή για 130 λεπτά αγώνα μέχρι να ολοκληρωθεί και η παράταση πραγματικού χρόνου, αυτό θέλω να πω. Από τα αριστερά ο Χασάν θα δώσει τον Τρεζεγκέ με πλάτη εκείνος αρχικά προς την αντίπαλη εστία, γυρίζει πιο πίσω για τον Ασούρ, ο Ασούρ στον Ατιά, ο Ατιά μια κάθετη, ο Αμπτελκαρίμ προσπάθησε να περάσει τον Τρεζεγκέ, κόντρες, η μπάλα είναι μέσα στην περιοχή της Αυστραλίας. Οι Αυστραλοί, οι οποίοι τώρα θέλησαν να βγουν μπροστά, αλλά η πάσα προς τον Τουρέ δεν ήταν καλή. Ξανακέρδισαν οι Αιγύπτιοι με τον Ασούρ να αλλάζει με τον Τρεζεγκέ. Απ' την άλλη πλευρά τώρα ο Ασούρ. Εκεί που είναι ο Σαλάχ. Φαίνεται στα αριστερά ο Σαλάχ. Πάσα στον Ασούρ. Σουτ. Κόντρα με το κεφάλι. Έβαλε το κεφάλι του εκεί ο Σούταρ. Ενδεχομένως σωτήρια. Γιατί έχω την εντύπωση ότι η μπάλα πήγαινε προς το γάμα της εστίας του Μπιτς. Έβαλε το κεφάλι σε αυτό το σουτ του Ασούρ με το αριστερό ο Σούταρ και απομάκρυνε σε κόρνερ. Σωτήρια η παρέμβαση του Αυστραλού στόπερ, του αρχηγού της Αυστραλίας, του Σούταρ. Εκτελεί τον κόρνο Σαλάχ. Λασαριστά, κεφαλιά και πάλι από τον Σούταρ. Κεφαλιά από μάκρυση σε ένα χώρο που είναι ο Ατιά. Ζητά την μπάλα ο Σαλάχ στα πόδια και την παίρνει σε αυτό το χρονικό σημείο. Ο Σαλάχ, ωραία για τον Χασάν. Προλαβαίνει εκείνος πρωτού η μπάλα βγει. Κόρνερ, out, με συγχωρείτε, και κερδίζει κόρνερ. Στο 112 ο Σαλάχ παίζει γρήγορα με πάσα για τον Ατιά. Ζήτησε ξανά την μπάλα. Εκείνος θα δώσει στον άξονα, στον Χανί. Σεντράριο Χανί. Πολύ κακή κεφαλιά από τον Ιμπραχήμ. Η μπάλα out. Έτσι λοιπόν οι Αυστραλοί μπορούν να ανασάνουν. Νωρίτερα το σουτ το οποίο έκανε ο Ασούρ με τα αριστερά ήταν πολύ ωραίο και η μπάλα πήγαινε μέσα. Νομίζω βάρηκε από την κάμερα του διαιτητή. αλλά απομάκρυνε με τον κεφάλι ο Σούταρ, που είναι και ανύψηλος στόπερ της εθνικής ομάδας Αυστραλίας. Οι Αυστραλοί τώρα έχουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Χρούστης χάνει. Ωραίο το κλέψιμο από τον Άτια. Για μένα είναι ο καλύτερος Αιγύπτου ο Άτια. Ο Σαλάχ από τα δεξιά μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ωραία, ελευθερώνεται στο άλλο δεξί, αλλά ο Σούταρ και πάλι είναι εκεί με ένα τάκλιν να ανακόψει την μπάλα, να παροχωρήσει κόρνερ. Σε αυτή την ωραία ενέργεια του Σαλάχ, θεωρώ ότι τον φοβήθηκαν και οι Αυστραλοί και δεν πήγαν πάνω του. Έτσι λοιπόν ελευθερώθηκε, έφερε στο δεξί Σούταρ, αλλά ο Σούταρ ήρθε να κάνει την προβολή και να απομακρύνει σε κόρνερ. Εκτελεί ο Σαλάχ το πρώτο δοκάρι, κεφαλιά απομάκρυνσης αυτή η φορά από τον Χρούστιτς. Ένα βαθύ γεμίσμα από τον Ατιά. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ερβάιν. Ο Ασούρ από την άλλη πλευρά, από τα αριστερά τώρα. Θα αφήσει τον Τρεζεγκέ. Σέντρα του Τρεζεγκέ στο ύψος του πέναλτι. Κεφαλιά από μάχη από τον Ερβάιν. Ο Μαμπίλ γίνεται κάτοχος της μπάλας. Περιμένει κάποιος να ανέβει. Κάποιος από την Αυστραλία, κάποιος από τους παίκτες του. Θα γυρίσει πίσω την μπάλα σε ένα χώρο που είναι τώρα ο Τσιρκάτη. Δίνει στον Σούταρ μια σωτήρια κεφαλιά απομάκρυνσης και ένα σωτήριο τάκλεν από τον αρχηγό της Αυστραλίας, από τον κεντρικό στόπερ, από την τριάδα των στόπερ των Αυστραλών, τον Καγκουρό. Στο 114 Αυστραλία έγινε 1-1. Τώρα μια παλιά από τον Τσιρκάτη προς τον Τρούιν. Κατεβάζει ο Τρούιν με δυσκολία, κερδίζει, όχι out λέει. Ο out λέει ο Πόπτης, διαμαρτύρεται ο Τρούιν. Θα να δούμε τη φάση. Διαμαρτυρήθηκε έντονα πάντως ο δεξιός back half των Αυστραλών. Όπως για να έχει το παιχνίδι συνεχίζεται. Στο 114 είμαστε και διανύουμε το 115 λεπτό. Κερδίζουν οι Αυστραλοί στη μεσαία γραμμή. Έγινε φάουλο από τον Σαλάχ. Άψτο πλεονέκτημα ο διαιτητής. Ο Μαμπίλ δεν μπορεί να γίνει κάτοχος μπάλας από τις κόντρες εκτός περιοχής της Αιγύπτου. Κέρδισε ο Ραμπιά. Έχει δώσει στον Ασούρ. Ο Ασούρ στα δεξιά για τον Χασάν. Ανεβαίνει ο Χανί, έχει δυνάμεις και τώρα ο Χανί που έχει βγάλει τον 20 λεπτό του αγώνα. Ο Χασάν, ατομική ενέργεια. Παίρνει στο δεξί, σουτάρει από δύσκολη γωνία. Κόρνερ που παραχωρεί αυτή τη φορά ο Χέρινγκτον. Ανέβηκε λίγο ο ρυθμός του αγώνα επιτέλους, έστω και τώρα. Η Αίγυπτος είναι εκείνη που είναι απειλητική στο τελευταίο διάστημα της παράτασης. Η Αίγυπτος είναι εκείνη που είναι απειλητική στο τελευταίο διάστημα της παράτασης.

0: Έβαλε ο Ριβάνι την προβολή. Επιμένει η Αίγυπτος. Ο Ατιά σεντράρει. Η μπάλα περνάει από όλους. Προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά ο Ραμπιά. Ίσως και να βρει και λίγο την μπάλα, όπως και να είχε βγει πλάγι για την Αυστραλία. Αλλά κοντά στο σημείο του κόρνερ, από τα δεξιά, έτσι όπως θα προσπαθήσει να επιτεθεί. Και μένει να δούμε τώρα αν οι Αιγύπτιοι.
1: Ετοιμάσου, Βασίλη.
0: Για να δούμε.
1: Παίρνω τον τροματοφύλακα Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Ότι αυτό θα κρίνει.
0: Εγώ λέω θα το πάρει η Αίγυπτος με γκολ του Αμπντελκαρίμ, του Ψιρίκα του 18χρονου. Στα πέντε.
1: Αχά. Για να δούμε.
0: Λοιπόν, εκτελέστηκε το πλάγιο από τους Αυστραλούς. Ο Χωσάμ απλά απομακρύνει την μπάλα. Στη μεσαία γραμμή τώρα ο Τουρέ γυρίζει τον Ερβάιν. Για να δούμε αν υπάρχουν προϋποθέσεις κόντρας για την Αυστραλία. Με το Μαμπίλ να κερδίζει φάουλ. Φάουλ σε πολύ καλή θέση. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, έτσι όμως επιτεθεί η Αυστραλία λίγο πιο μέσα. Αυτό το φάουλ ενδεχομένως και για απευθείας εκτέλεση. Από εκεί μπορεί να γίνει απευθείας εκτέλεση. Υπήρχε φάουλ του Χάνι ξεκάθαρα πάνω στον Μαμπίλ.
1: Έχει εκτελεστεί.
0: Φαίνεται ότι ο ίδιος θα πάει να λάβει την εκτέλεση. Εκεί είναι για δεξιοπόδαρο. Εκεί είναι ο Μαμπίλ πάνω στην μπάλα. Κάτι πηγαίνει να πει και ο Σούτορ ο αρχηγός, που είχε δύο σωτήριες επεμβάσει, έτσι μία με το κεφάλι, μία με τάκλιν νωρίτερα σε προσπάθειες των Αιγυπτίων. Και είναι και ο Χρούστης αριστεροπόδαρος. Στο 118 ο ρέφερι από την Ουρουγουάη στείνει το τείχος.
1: Δεν το έχουμε κανένα ξαφνικό θάνατο.
0: Για να δούμε. Ο Χρούστης φεύγει και πηγαίνει κοντά στην μπάλα και ο Κον. Μάλλον για να πει κάτι. Ναι, όχι, ναι. Πηγαίνει ο Κον. Αλλά βλέπω ότι ο Μαμπίλ. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Ο Μαμπίλ θα εκτελέσει απευθείας στο τείχος. Πάνω στην προβολή που έβαλε ο Ασούρ, ο οποίος πονά κιόλας. Ο σκόρερ της Αιγύπτου στο 13ο λεπτό. Ένα πλάγιο άδεια την Αίγυπτο κοντά στο σημείο του κόρνου για τα αριστερά, έτσι όπως κάνει επίθεση. Θα το εκτελέσει ο Τσιρκάτη. Προφανώς θα στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή της Αιγύπτου. Πήγε ο Παντελιάδης, θυμάσαι που εκτελούσε τα φάουλ πάρα πολύ δυνατά.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Ο Τσιρκάτη εκτελεί, ο Σούνταρ θα κάνει το φάουλ. Και η Αίγυπτος προσπαθεί να φύγει στην κόντρα, το αφήνει το μαζί ο διαιτητής. Εκτελέσει και γρήγορα το φάουλ, αλλά η πάσα του Σαλάχ προς τον Ασούρ ήταν κακή. Και έχουμε πλάγιο τώρα για την Αυστραλία. Ενώ θα υπάρξει και αλλαγή. Για να δούμε ποιος θα μπει. 18-1. Αλλαγή τερματοφύλακα.
1: Να τα στα λέγα.
0: Ναι, ωραία. Φεύγει ο Μπίτσο δικό σου
1: όμως. Άρα θα έρθει καλύτερο του.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, μπαίνει στη θέση ο πολύπυρος Ράιαν. Ο οποίος.
1: Α, πολύ καλός. Ο παλιός.
0: Ο Ματ Ράιαν, ακριβώς. Ο οποίος είναι στην Λεβάντε. Έχει 104 συμμετοχές στην Εθνική Αυστραλίας. Και μπαίνει για τα πέναλτι.
1: Μου φαίνεται ήταν στη Σκωτία αυτό. Μου φαίνεται, δεν θυμάμαι καλά.
0: Πέρυσι εννοείς.
1: Τα τελευταία χρόνια, γιατί έχω καιρό να τον δω. Πολύ καλός.
0: Θα το ψάξουμε τώρα, να το δούμε. Πάντως είναι πολύπυρος, έτσι. Παίρνει το περιβραχιόνιο ο Ματ Ράιαν από τον Σούταρ και μπαίνει με σκοπό να γίνει ο ήρωας της Αυστραλίας στη διαδικασία το πέναλτι, γιατί εκεί φαίνεται πως θα οδηγηθεί το μάτς. Αυτή είναι η έκτη και τελευταία αλλαγή του Τόνι Πόποβιτς, του προπονητή της Αυστραλίας. Ένα φάουλ το δίνει. Το δίνει το φάουλ, ήταν φάουλ. Και μάλιστα φαίνεται να πονά πολύ ο Τουρέ που το κέρδισε αυτό το φάουλ. Από τον Τρεζεγκέ. Όχι, ήταν ο Ιμπραχήμ. Έκανε σκληρό τάκλιν πάνω στον Τουρέ. Δέχεται εκεί την κάρτα. Και πηγαίνει και δίνει το χέρι
1: άρα
0: στην
1: Αγγλία, όπως μου λέει και ο Γιάννης Ράνιος. Γι' αυτό τον θυμάμαι εκεί, όχι στη Σκωτία που είπα εγώ.
0: Ναι, και στην Brighton και στην Arsenal. Για πολλά χρόνια.
1: Σε υψηλό επίπεδο, ε.
0: Ναι, ήταν. Μετά είχε πάει στην Ισπανία, στη Real Sociedad. Που είχε πολλές εμφανίσεις, στην Κοπενχάγεν. Έχουμε αλλαγή και για αλλαγή τερματοφύλακα και στην.
1: Αχά.
0: Και στην.
1: Αίγυπτο.
0: Και στην Αίγυπτο. Ποιος?
1: Ο αδερφός του Τρεζεγκέ.
0: Όχι. Όχι, ήταν λάθος. Ήταν λάθος.
1: Τελειώνει, νομίζω.
0: Έχουν μπερδευτεί. Τώρα, ναι, έχουν μπερδευτεί. Μπερδεύτηκε ο τέταρτος.
1: Βάζει εκτελεστή για να πει ο Σαμπέρ. Πάει να πει ότι είναι καλός εκτελεστής.
0: Και βγαίνει ο Ατιά, που ήταν εξαιρετικό στο μάτς.

0: Πάντως, Βασίλειο, ο τελευταίος που μπήκε αλλαγή στον αγώνα της Παραγουάης από τον Άλφαρο, το έχασε το πέναλτι ο Βαλμπουένα, ο Παραγουανός. Το είχε πιάσει ο Νοέρ εκείνο.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: για να δούμε και αυτόν τον 21 τώρα, τον Χαμπέρ. Τι Χαμπέρ και θα φέρει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Και πολλοί λένε, μάλιστα, ότι η στατιστική λέει ότι όσοι μπαίνουν αλλαγή συνήθως το χάνουν. Για να δούμε όμως. Ένα λεπτό των καθυστερήσεων και υπάρχει φάουλ σε καλή θέση για την Αυστραλία. Με το Μαμπίλ να είναι πάνω στην μπάλα. Το ίδιο και ο Χρούστιτς που εκτελεί. Κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Κόντρα στα χέρια του Σομπέρ. Απίστευτο το πώς έφτασε η μπάλα στα χέρια του δρομοφύλακα της Αιγύπτου μετά τις κόντρες και το σουτ το οποίο επιχείρησε ο Τουρέ. Είναι δύο παίχτες πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο, φαίνεται να έχουν χτυπήσει το κεφάλι, να συγκρούστηκαν ο Τσιρκάτη μαζί με τον Ιμπραχήμ και υπάρχει αυτή η διακοπή, δεν έχει ακόμα τελειώσει η παράταση. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης. Συγκρούστηκαν ο Ιμπραχήμ μαζί με τον Τζιρκάτη και έλεγα λοιπόν για τον Ματ Ράιαν,
0: ναι,
1: ότι μετά την Brighton αγωνίστηκε στην Arsenal, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης,
0: ναι.
1: Real Sociedad, Κοπεχάγη, Alkmaar, δύο χρόνια, Lens το 24-25 και πέρυσι στη Levante που ήταν βασικός, 36 παιχνίδια έτσι, στην Levante για τον Ματ Ράιαν, τον τερματοφύλακα της Αυστραλίας που μπήκε αλλαγή για να πιάσει τα πέναλτι. Και τέλος τώρα και της παράτασης, Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1.
0: Πάρε την ανάσα σου γιατί θα χρειαστείς ηρεμία, θα επανέλθουμε εμείς σε 3-4 λεπτά. Να λοιπόν, έχουμε ξανά πέναλτι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Βράδυ Παρασκευής 3 Ιουλίου 2026 θα λύσουν διαφορά στη ρωσική ρουλέτα. Γρήγορο τραγουδάκι να πάρουμε ανάσα άπαντες και θα επανέλθουμε για την ρωσική ρουλέτα.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φίλες και φίλοι, πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Θυμίζουμε Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. Με αυτό γκολ σοφάρισαν οι Αυστραλοί και θα δούμε τι θα συμβεί με τα πέναλτι. Να θυμίσουμε τις δύο-τρεις αλλαγές στους κανονισμούς. Υπάρχει, Βασίλη Μότση, μία κλήρωση πλέον, όχι δύο. Ο ένας θα πάρει το πέναλτι και ο άλλος θα πάρει την εστία. Παλιά είχαμε δύο φορές το νόμισμα. Τώρα έχουμε ένα νόμισμα.
1: Ναι, νομίζω ότι έγινε δύο. Αλλά ναι, τα πήρε για τα δύο Σαλάχ, δηλαδή. Και έχει διαλέξει και την εστία και τη σειρά. Να δούμε ποιος θα σε γεμίσει πρώτος. Τι επέλεξε ο Σαλάχ, δηλαδή τι αντιληφθήκα. Αυτό που άκουσα προηγουμένως πάντως από τον Τόνι Πόποβιτς ήταν το εξής. Άκουσα και στο τέλος την ατάκα του, ότι φροντίστε να σκοράρετε. Και εκείνος, δίνοντας τον Ματ Ράιαν,
0: θα κάνει
1: τα υπόλοιπα.
0: Έτσι.
1: F-rest. Το οποίο συγκεκριμένα καταλαβαίνεις ποια λέξη είπε, ποια είναι η λέξη που ξεκινά από F στα αγγλικά. Η κάμερα στον Ράιαν. Εν τω μεταξύ, οι Αιγύπτιοι είχαν μαζευτεί πάνω από ένα λάπτοπ και έδειχναν πέναλτι. Τώρα
0: από κάπου.
1: Ναι, αυτό.
0: Από άλλο αγώνα.
1: Ναι, από άλλο αγώνα.
0: Σκάουτινγκ.
1: Ναι, σκάουτινγκ εκείνη την ώρα λοιπόν. Είχαν μαζευτεί όλοι οι Αιγύπτιοι.
0: Για να δούμε κάμερε πάνω στο Ράιαν, το παιδί που γεννήθηκε στο Σίδνεϊ και είναι πρώτο θερματοφύλακα από το 12, όταν είχε διδεχθεί τον περίφημο Σβάρτσερ και αυτό με καριέρα στα αγγλικά γήπεδα. Για να δούμε πόσο καλό είναι στα. Δεν έχω δει και πόσο είναι, 35.
1: 34, ναι. 34-35. Και δίπλα-δίπλα περπατούσαν οι δύο γκολκίπερ, ο Σομπέιρ της Αιγύπτου και ο Ράιαν, Μοσταφά Σομπέιρ της Αιγύπτου και ο Ράιαν της Αυστραλίας. Και ο πρώτος παίκτης που θα εκτελέσει για λογαριασμό των Αυστραλών είναι ο αρχηγός, ο Σούταρ. Πρώτο πέναλτι λοιπόν από τον άνθρωπο που είχε δύο σωτήριες επεμβάσεις στην παράταση του παιχνιδιού. Σε προσπάθειες των Αιγυπτίων, έτσι αρχικά με το κεφάλι σε σούτ του Ασού και μετά με προβολή σε σούτ του Σαλάχ. Ψύχρεμο τον βλέπω τον Σούταρ, για να δούμε. Είναι απέναντι στον Σομπέρ που παίρνει τις συστάσεις από το διαιτητή για το πως πρέπει να είναι πάνω στη γραμμή, έτσι, όταν την ώρα της εκτέλεσης, για να μην υπάρχει παράβαση δική του πλευρά. Έτοιμος ο Σούταρ λοιπόν να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι του αγώνα, εκτελεί ο Σούταρ, η μπάλα είναι out, έξω. Ο αρχηγός τελικά δεν ήταν ψύχρεμος, στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σομπέρ και έχει την ευκαιρία η Αίγυπτος να πάρει προβάδισμα με το πρώτο πέναλτι, εφόσον αυτό είναι εύστοχο. Σούταρ, out ο Σούταρ, κακή εκτέλεση ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σομπέρ, το χάσε λοιπόν. Και για να δούμε τι θα ακολουθήσει. Ο παίκτης που πήρε την μπάλα πρώτος είναι ο Σαμπέρ, που μπήκε αλλαγή, Δημήτρη. Για να δούμε τι
0: αυτός
1: θα κάνει.
0: Αυτός που μπήκε τελευταίος, το 119,
1: το 21. Το νούμερο 21 μπήκε στάση του 19, ναι, πιστά. Ο Σαμπέρ, λοιπόν.
0: Για να το δούμε τι ψάρια πιάνει.
1: Ο Σαμπέρ απέναντι στον Ματ Ράιαν, τον πολύπειρο και αρχηγό πλέον, μάλλον αρχηγός ήταν όσο δεν έπαιζε ο Ματ Ράιαν, γιατί μπερδέθηκε, είπε αρχηγός. Έτοιμος λοιπόν ο Σαμπέρ να εκτελέσει για τον σούτο νωρίτερα. Παίρνει λίγα μέτρα φορά ο Σαμπέρ, εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ, έπεσε σωστά ο Ματ Ράιαν, αλλά η μπάλα πήγε στο πλαϊνό δίχτυ. Πάρα πολύ ωραία η εκτέλεση του Σαμπέρ, που προσεύχεται και είναι ευχαριστημένος για την κατάληξη της μπάλας. Πάρα πολύ καλή εκτέλεσή του στο πλαϊνό δίχτυ, επαναλαμβάνω, ενώ έπεσε σωστά ο Ματ Ράιαν. 1-0 προηγείται η Αίγυπτος μετά το πρώτο πέναλτι και τώρα εκτελεστής είναι ο Ερβάιν. Ξεκίνησε τα πέναλτι με το στόπερ του ο Πόποβιτς.
0: Οχ, το βλέπω για αυτόν
1: στα
0: περιστεριά.
1: Ο Ερβάιν είναι απέναντι στον Σομπέρ, τώρα πηγαίνει να πάρει θέση κατά τα δοκάρια ο Αιγύπτιος γκολκίπερ. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ. Ωραίο το πέναλτι από την άλλη πλευρά.
0: Ωραίος ο κύριος Κοτσίδας.
1: Ωραίος, το μουστάκι του. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Σομπέρ, ψηλά κιόλας. Απ' την άλλη είχε πέσει ο Αιγύπτιος γκολκίπερ. 1-1 ισοφαρίζει η Αυστραλία. αλλά τώρα θα εκτελέσει το δεύτερο της πέναλτι η Αίγυπτος με τον Ραμπιά, επίσης στόπερ. Ο Ραμπιά, ο οποίος κάτι λέει, πώς έκανε ο Ρονάλντο όταν εκτελεί στο πέναλτι.
0: Άλλο και αυτό με το viral, αν ναι, έκανε επίκληση στον Αλάχ.
1: Ο Ραμπιά τώρα πάντως στείλει την μπάλα στην Ασπριβούλα. Ό,τι είπε το είπε νωρίτερα. Τώρα στείλει την μπάλα στην Ασπριβούλα και είναι έτοιμος να εκτελέσει. Παίρνει και την θέση που θέλει, ελαφρώς αριστερά σε σχέση με την μπάλα. Εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ. Δεν ήταν τόσο καλό το πέναλτι. Απ' την άλλη όμως πλευρά πήγε ο Ράιαν και έτσι λοιπόν η Αίγυπτος προηγείται 2-1 στη διαδικασία των πέναλτι. Είναι ευχαριστημένος προφανώς ο στόπερ της Αιγύπτου. Είχε πέσει από πριν ο Ράιαν και εκτέλεσε από την άλλη πλευρά ο Ραμπιά, διατηρώντας το προβάδισμα για την Αίγυπτο. Προβάδισμα που αποκτήθηκε από το πρώτο πέναλτι, ενώ τώρα είναι ο Μαμπίλ εκτελεστής για την Αυστραλία, παίκτης που μπήκε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Αουέρ Μαμπίλ της Καστεγιόν. Κοιτά χαμηλά, δεν παίρνει πολλά μέτρα φορά, αντιθέτως λίγα βήματα έκανε στα πίσω. Εκτελεί ο Μαμπίλ, η μπάλα είναι γκολ. Έπεσε από την άλλη πλευρά ο Σομπέρ. Ισοφαρεί σε 2-2 ο Μαμπίλ στο τρίτο πέναλτι για τους Αυστραλούς και ακολουθεί το τρίτο πέναλτι τώρα για την Αίγυπτο με τον Σαλάχ εκτελεστή. Τρίτος εκτελεστής λοιπόν ο Μο Σαλάχ, πολύ σοβαρός, πηγαίνει προς το σημείο του πέναλτι, προς την μπάλα να την πάρει. Του τη δίνει ο διαιτητής στα χέρια. Πολύ μεγάλη αγωνία, ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων των Αιγυπτίων που τώρα έδειξε ο σκηνοθέτης. Ο Ματ Ράιαν κάτι λέει προς το διαιτητή, είναι στο ύψος της μικρής περιοχής. Θέλησε να κοιτάξει τον Σαλάχ, ο Σαλάχ τον κοίταξε. Παίρνει φόρα ο Σαλάχ, ξεφυσά. Ξανά κάνει το ίδιο, σουτάρει, μπάλα είναι γκολ, εκτελεί με κάτι σαν, πώς να το πω τώρα, μικρή λόμπα, να το πω πώς το λέγαμε, πώς λέγεται αυτή η εκτέλεση, Δημήτρη.
0: Αλλά πανέγκα, αλλά κάνει φοβερό λάθος ο Ράιν, ένα πανεύκολο πέναλτι, πήγε να πέσει και το ρίξε στο κέντρο.
1: Ναι, ναι, το ρίξε στο κέντρο, αλλά πανέγκα ο Σαλάχ. 3-2 η Αίγυπτος, ενώ, και χαμογελάει ο Σαλάχ, έτσι.
0: Ενώ Μπουνού,
1: χαμογελάει και τότε τον Ράιαν.
0: Ναι, βέβαια, σου λέει πως την γλίτωσα. Διότι ενώ ο Μπουνού ήταν όρθιος και πήρε την πρόκληση στο Μαρόκο με την Ολλανδία. Επειδή είναι ντροπή να μην πέφτουν οι τερματοφύλακες, γι' αυτό και όλοι πέφτουν. Ενώ τώρα, μα ήταν όρθιος, το είχε πιάσει. Γι' αυτό και οι έξυπνοι το ρίχνουν στη μέση.
1: Τώρα ο Χένιγκτον είναι εκείνος που εκτελεί. Ο δεύτερος εκ των τριών στόπερ του παιχνιδιού που παίρνει εκτέλεση πέναλτι για την Αυστραλία, απέναντι στον Σομπέρ, το τέταρτο πέναλτι για τους Αυστραλούς. Η μπάλα στο δοκάρι, η Αίγυπτος είναι αγκαλιά με την πρόκρουση 16. Αρκεί τώρα να ευστοχίσει όποιος αναλάβει την εκτέλεση. Εκτέλεση λοιπόν του Χέρινγκτον, πήγε στο δοκάρι και εκείνος φαινόταν να έχει αγωνία, ψηλά εκτέλεσε. Οι δύο στόπερ της Αυστραλίας έχουν χάσει τα πέναλτι. Πανηγύρισε ο Σαλάχ. Ο Πόποβιτς δεν είναι ευχαριστημένος. Στον πάγκο δεν του βγήκε η αλλαγή του goalkeeper και ούτε αυτό που είπε νωρίτερα. Φροντίστε να σκοράρετε και εκείνος θα κάνει τα υπόλοιπα.
0: Ωραία, ήξερε τι έλεγε ο άνθρωπος για την αγωνία. Σου λέει, παιδιά, βάλετε κανένα γκολ.
1: Ο Χωσάμ τώρα Αμπντελμαγκίμπ στην εκτέλεση.
0: Ωραίο επίθετο.
1: Χωσάμ θα τον λέμε τον άνθρωπο. Έτοιμος να δώσει την πρόκριση στην Αίγυπτο. Θα είναι η πρώτη φορά για την Αίγυπτο που θα περάσει νοκάουτ φάση εφόσον ο Χωσάμ ευστοχίζει σε αυτό το πέναλτι. Προσεύχεται ο Χωσάμ. Στείνει ξανά την μπάλα στην Ασπριβούλα, δεχόμενος κάποιες παρατηρήσεις.
0: Θα μιλήσει ο Ράιαν.
1: Για να δούμε. Ο Ράιαν πάλι διαμαρτύρεται για το που έχει στήσει την μπάλα. Ο Χωσάμαλα είναι σωστά.
0: Mind game.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Έτοιμος λοιπόν ο Χωσάμ να δώσει την νίκη και την πρόκριση στην Αίγυπτο στη φάση των 16. Απέναντι στο Ματ Ράιαν. Εκτελεί η μπάλα, είναι γκολ. Η Αίγυπτος στους 16 τελείωσε, λέει ο Χωσάμ. Και όντως τελείωσε. Η Αίγυπτος με 4-2 στα πέναλτι μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. Παίρνει το εισιτήριο για τη φάση των 16. Για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίνεται από νοκάουτ αγώνα σε παγκόσμιο κύπελο. Πανηγυρίζουν όλοι. Μια αγκαλιά οι παίκτες. Όλοι και ο αρχηγός, ο Μοσαλάχ. Το προπονητικό επιτελείο. Οι Αιγύπτιοι προφανώς είναι σε πελάγη ευτυχίας αυτή την ώρα. Κατάφεραν, αφού προηγήθηκαν με ένα 0 νωρίς στο μάτς το 13ο λεπτό με τον Ασούρ, να πάρουν την πρόκριση στα πέναλτι, γιατί στη συνέχεια ήταν νοχελικοί. Έπαιξαν μόνο στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, έχοντας δύο μεγάλες ευκαιρίες. Στην παράταση πάλι εκείνοι έψαξαν περισσότερο το γκολ, όπως είχαν κλείσει δηλαδή και το 90 λεπτό, ενώ κλαίνει και οι δύο άνθρωποι του προπονητικού επιτελείου της Αιγύπτου, ο Χωσάμ Χασάν, τον αδερφό του. Αυτό ήθελα να πω, αυτό αντιλήφθηκα. Οι Αιγύπτιοι επίσης είναι πεσμένοι και κλαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά είναι δάκρυα χαράς κάποιοι εκ των Αιγυπτίων. Οι Αυστραλείς κερκίδες είναι πολύ στεναχωρημένοι. Το ίδιο και οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αυστραλίας. Ο Μοσαλάχ πανευτυχής. Ο Χωσάμ Χασάν είναι συγκινημένος, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Αιγύπτου. Και επειδή το είδα και το μάτς με το Βέλγιο, έδινε περισσότερα αυτόγραφα ο Χωσάμ Χασάν από τους παίχτες του. Ναι, είναι πραγματικά
0: πολύ. Πάντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί σε πολλές ώρες μέσα. Τι ώρα ξεκίνησες?
1: Ξεκίνησαμε 9.
0: 9 η ώρα είναι 12 παρά 7. Νομίζω πέρασε η πιο κοντρολαρισμένη ομάδα. Ομάδα με παίκτες οι οποίοι ξέραν καλύτερο το τόπι. Οι Αυστραλοί μαχητικοί. Okay, το φτάσαμε το παιχνίδι εκεί. Άρα νομίζω κέρδισε και προκρίθηκε καλή ομάδα για Βασίλη, για να κλείσουμε.
1: Ναι. Αν και απλά η Αίγυπτος θα μπορούσε, ας πούμε, αν το δεν ήθελε, ήταν διατεθειμένη να ρισκάρει, να το είχε πάρει και το μάτς και νωρίτερα, έτσι, γιατί έδωσε την μπάλα στους Αυστραλούς και το πλήρωσε με το αυτογκόλ του Χανί, ο οποίος δεν πληρώνει τα δύο αυτογκόλ που έχει βάλει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, δύο αυτογκόλ.
0: Θα το ξαναδούμε, μπορεί να κάνει και τρίτο.
1: Για λοιπόν, να δούμε αν θα γράψει
0: τρίτο. Πέφτει πάνω, είπαμε.
1: Είπαμε Αργεντινή, πράσινο αγροτήριο. Ο νικητής θα παίξουν στις 7 του μήνα, 7 Ιουλίου, 7 Εβδόμου, στις 7 η ώρα το απόγευμα Ρελάδος. 7-7-7.
0: Πολύ ωραία. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, χαιρετώ.
0: Αυτό ήταν και ο Βασίλης Μότσης. 3 ώρες στο στούντιο για την αναμέτρηση που διήρξε σχεδόν 3 ώρες, φίλες και φίλοι, στο Ντάλλας, στο επερσίγουρο αυτό γήπεδο. Η Αίγυπτος νίκησε και θα δει με ενδιαφέρον στο ξενοδοχείο την αναμέτρηση Αργεντινής πράσινο ακροτήριο, το οποίο θα σας μεταδώσει η Ερασπορ δια της φωνής του Γιάννη Ράνιου. Αυτό θα συμβεί σε 1 ώρα και 5 λεπτάκια. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. Λέει ο Αποστόλης, μισό λεπτό κυρία μου. Λέει ο Αποστόλης, περίμενε εκείνος ο Τσολιάς ο πρώτος να βάλει πέναλτι. Ο προπονητής της Αυστραλίας ο Τσολιάς, πολύ καλός παίκτης ο Σούταρ, με τον αδερφό της Ρέτζερ, δεν είναι για πέναλτι. Τα πέναλτι δεν είναι για όλους. Κύριε Απόστολε, σημασία έχει, φίλες και φίλοι, να δούμε αν χρωστά κάποια απάντηση σε μήνυμα ότι πέρασε η καλύτερη ομάδα, η πιο κοντρολαρισμένη ομάδα. Η Αυστραλία προσπάθησε, είναι μέχρι εκεί, δεν είναι για παραπάνω, πρέπει να το πούμε αυτό. Το γεγονός ότι είναι πάντα πλέον στο Μουντιάλ είναι ότι έχει πάει στον όμιλο της Ασίας και έχει αφήσει μια θέση καινή, γι' αυτό και έρχεται και η Νέα Ζηλανδία από τον Όμιλο με κάποια νησιά όπως τα νησιά Φίτζι και τη Νέα Καλλιδονία, καθώς έχουν πάει στις 48 ομάδες. Το Μουντιάλ λοιπόν της υπερβολής των πολλών ομάδων, των πολλών αγώνων, των πολλών διαιτητών, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται. Έχουμε ακόμα ένα διήμερο για φοβερό πλάνο εδώ με τους δίδυμους Ιμπραήμ και Χωσάμ Χασάν, πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ όπως και ο Μαγδί Τόλμπα. Γράφουν την ιστορία τους, οδηγούν την Αίγυπτο για πρώτη φορά στους 16, με το Μο Σαλάχ να έχει την ευκαιρία να δει τον Μέση στις 7 του μηνός. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Βιβή Νικολοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ την Ματίνα Κάνελοπούλου και την Χρύσα Αντωνιάδου, οι οποίοι βοήθησαν τα μάλλον στο ήχος να φτάνει όπως αρμόζει στην δημόσια αθλητική ραδιοφωνία. Από τον Δημήτρη Μαλισσόβα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Δελτίο ειδήσεων. Μια φοβερή σκηνή εντωμεταξύ. πέφτουν και προσκυνούν στο χορτάρι όλη η αποστολή της Εθνικής Αιγύπτου με αυτό το ωραίο στιγμιότυπο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, δελτίο ειδήσεων και μετά ο αγών στη Μία με το Γιάννη Ράνιο, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο. Παραμείνετε εσείς εδώ στο ραδιόφωνο του Μουντιάλ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φιλιοκρατές, καλό βράδυ. Πρόκριση με 4-2 στα πέναλτι για την Αίγυπτο στην τελευταία αναμέτρηση που περιλάμβανε το χθεσινό πρόγραμμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον κανονικό αγώνα και την παράταση στην κόντρα της με την Αυστραλία να έχουν ολοκληρωθεί νωρίτερα ισόπαλοι 1-1. Στα άλλα δύο μάτς, Πορτογαλία-Κροατία 2-1 και Ελβετία-Αλγερία 2-0. Έτσι, το παζλ της φάσης των 16 έχει σχηματιστεί κατά τα 6-8 του. Με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά θα αναμετρηθούν Παραγουάη-Γαλλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό-Αγγλία, Πορτογαλία-Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο και Καναδάς-Μαρόκο. Το σημερινό πρόγραμμα τώρα περιλαμβάνει και αυτό τρία μάτς. Σε μία ώρα παίζουν στο Μαϊάμι Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Στις 4.30 τα ξημερώματα στο Κάνσας Κολομβία Γκάνα. Τέλος στις 8 το βράδυ για την φάση των 16 αυτό το μάτς κοντράρονται στο Χιούστον Καναδάς Μαρόκο. Στα δικά μας στην Ολλανδία, εδώ και λίγες ώρες ο Ολυμπιακός, αρχικά για 10 ημέρες. Όπως συνέβη και πέρυσι, οι Ερυθρόλευκοι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για 3 ημέρες και στις 16 του μήνα θα ξαναβρεθούν στη χώρα της Τουλίπας για άλλο ένα δεκαήμερο. Μετά την απόκτηση του 26χρονου Σέρβου γκολκίπερ Μπάλσα Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε χθες και δεύτερο τερματοφύλακα, τον 21χρονο Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Πρώτη συγκέντρωση για τους παίκτες της ΑΕΚ χθες για τη διενέργεια εργομετρικών εξετάσεων έως την Κυριακή. Οι πρωταθλητές θα αναχωρήσουν τη Δευτέρα για την Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους. Φιλικό με τη Φίτεσε θα δώσει ένωση στις 15 του μήνα. Δεύτερο φιλικό σήμερα για τον Παναθηναϊκό στην προετοιμασία του, με σαφώς δυσκολότερο έργο, αυτή τη φορά για τους πράσινους, μιας και θα βρεθούν απέναντί τους με τον Άγιαξ στις 6 το απόγευμα, η σέντρα στο μάτς που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Sky, ενώ τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό του τριφυλίου με την Grasshopper που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ στη Λεωφόρο. Δεύτερο φιλικό και για τον ΠΑΟΚ σήμερα, καθώς στις 3.30 το μεσημέρι θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βέστερλο με τηλεοπτική κάλυψη από το Open TV, ενώ τη Δευτέρα θα τεθούν στην διάθεση των φίλων του Δικεφάλου του Βορρά τα νέα εισιτήρια διαρκείας. Έξω αγωνιστική ενίσχυση προέκυψε για τον Άρη χθες, καθώς ο Αβραάμ Γκραντ ανέλαβε το ρόλο συμβούλου διοίκησης στην ΠΑΕ, ενώ η Super League 2 βρήκε νέο χορηγό και θα διενεργήσει την κλήρωση του πρωταθλήματός της στις 28 Αυγούστου. Στο μπάσκετ, ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναδείχθηκε για 5η φορά στην καριέρα του προπονητής της χρονιάς στην Greek Basket League. Στο NBA και τη Μινεσότα θα συνεχίσει για έναν χρόνο ο Trey Lyles, ο οποίος ακούστηκε και για τον Παναθηναϊκό. Στο νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων θα συνεχίσει ο 32χρονος σέντερ Κωστής Γόντικας στην καριέρα του μετά την περσινή θητεία του στον Πανιόνιο. Τέλος, την απόκτηση για 3 χρόνια του 23χρονου forward Απόστολου Ρούμογλου ανακοίνωσε η Καρδίτσα. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη διεκδικεί σήμερα την πρόκρισή της για πρώτη φορά στους 16 του Wimbledon, αντιμετωπίζοντας την Τζάσμιν Παολίνη, νούμερο 17 στην παγκόσμια κατάταξη, μετά τις 3 το μεσημέρι και με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από τα κανάλια Nova Sports. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, αλλαγή ώρας λόγω αναμενόμενης κακοκαιρίας στην αναμέτρηση Μεξικό-Αγγλία, που μετατίθεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας 6 Ιουλίου στις 3, στις 9 το βράδυ της Κυριακής. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει ο 33χρονος Αμερικανός γκάρντ Σκότι Γουίλμπικιν την καριέρα του. Μετά από 6 χρόνια ο Ισπανός φόρουαρντ Χαϊμέ Πραντίγια αφήνει τη Βαλένθια για να βρεθεί μαζί με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στην Ρεάλ. Τέλος, με τον Γιάν Μοντέρο, η δωδεκάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας, για το παιχνίδι με την Team USA στις 3 τα ξημερώματα στο Σαν Ντομίνγκο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Θα ακούσετε σε μία ώρα τον αγώνα Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι.
0: Era Sport 101,8.
2: Atlas Gol! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Καλησπέρα. Είναι Παρασκευή, ξημερώματι Σάββατο πλέον. Στην καρδιά του Μουντιάλ. Πριν από λίγο παρακολουθήσαμε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Γιατί ούτε είμαστε έτσι φίλοι της Αυστραλίας ή της Αιγύπτου, αλλά ήταν μια αναμέτρηση που κρίθηκε στα πέναλτι με τις Φαραώ. Έτσι να παίρνουν την πρόκριση απέναντι στα Καγκουρό. Χαζό είναι αυτό ο Τάσο, έτσι, αλλά να το λέμε.
1: Έτσι, ναι, ναι. Αλλά βασικά δεν είναι αυτά τα παρατσούκλια τους, αλλά εντάξει,
0: ναι. Ποια είναι τα παρατσούκλια του Αιγύπτου?
1: Καλά, τώρα δεν θυμάμαι.
0: Το ξέρεις? Τότε γιατί?
1: Δεν είναι αυτά.
0: Δεν είναι Φαραώ.
1: Επισήμως.
0: Α, τα επίσημα. Τα λέμε εμείς όμως, έτσι, ωραία.
1: Ναι, εδώ το λέμε εμείς, εντάξει. Είναι μια... Είμαστε με την Αίγυπτο, με διαλογική, ότι να σωθούν και οι αφρικανικές ομάδες, έτσι.
0: Ακούει ο Τέλης.
1: Εντάξει, αγαπάμε και την Αυστραλία, Κολοτούμπας, βάζω
0: τρόπο.
1: Μπορείς να με λες και Κομανέντσι.
0: Άκου να δει, εγώ για πρώτη φορά σε αυτό το Μουντιάλ λέω κάτσε να παίξω κι εγώ, όλοι παίζουν μέχρι... Τα μικρόφωνα παίζουν στοίχημα και λέω κάτσε να παίξω και εγώ.
1: Έπαιξε στοίχημα.
0: Και βάλανε Κοζαρικάκι Αίγυπτο. Και λέω ωραία, κουβάς λέω.
1: Α, ωραία, γιατί κουβάς?
0: Γιατί είναι νίκη, η ισοπαλία έρθει. Δεν έβαλα πρόκριση, έβαλα νίκη.
1: Α, γι' αυτό είσαι, γι' αυτό είσαι καημάς και δεν είσαι παιχταράς.
0: Όχι, μια χαρά, εγώ δεν είναι και εγώ.
1: Τι έπαιξε?
0: Φαβόρη ήταν, γιατί νίκη. Δεν έπαιξα 4 γκολ να κερδίσει και 5.
1: Ναι.
0: Νίκη απλά.
1: Καλησπέρα, Φρανκ.
0: Οπότε δεν ξέρω να παίζω.
1: Σήμερα όμως λέμε και χρόνια πολλά. 4η Ιουλίου σήμερα.
0: Ωραία. Για να συνέχισε.
2: Πάω το Περέιρα. Πέτει μπάλα Καρακούνης. Έχουμε μεγάλη πρόκληση Καρακούνης. Έτοιμος για το σουτ. Κάνει το σουτ. Την μπάλα στα δίκτυα. Γκολ! Γκολ Γιώργος Καρακούνης. Και το 1-0 για την εθνική μας ομάδα. Στο 6ο λεπτό παγώνει το τρακάο. Παγώνει και ο Καρακούνης πηγαίνει στις αγκαλιές των Ελλήνων φιλάθλων. 1-0 για την εθνική μας ομάδα με Γιώργο Καρακούνη που παίρνει την μπάλα. Κάνει μέχρι περίπου 15 μέτρα. Φτάνει έξω την περιοχή του Ρικάρντο. Σουτάρει και στέλνει την μπάλα στη γωνία. Το γκολ για την εθνική μας ομάδα στο 6ο λεπτό. Παγώνει το τρακάο για τα καλά.

Και τότε λαμβάνω στην παιδί.

0: Χαριστέα, Χαριστέα, για το Σιτερίν, δεν υπάρχει offside. Έλα Γιούρκα, εκεί έχουμε πέναλτι! Πέναλτι, τον δίνει το σπρόξιμο Πολίνα! Άγγελος Βασινάς λοιπόν στα 10 μέτρα πέναλτι από τον Ρικάρντο. Έτοιμος για το σουτ ο Άγγελος. Έλα Άγγελε, σουτάρι, μπαλά, γκολ! Γκολ! Γκολ! 2-0 η αδική μας ομάδα που έγινε της Πορτογαλίας! 2-0 μέσα στο τρακάο που φλέγεται! Πορτογαλία 0! Ελλάς 2! Τσάντας, Πολίνα παλιά, για τον 2-1, Άγγελε, γκολ! Βασίλη τον Τσάρτα παγώνει κυριολεκτικά εδώ στο κήπεδο. Το τέμποσα απίστευτο να είναι αυτή με τα παλικάρια τα λεπετόπεδα. Είναι απίστευτο, είναι πολύ όμορφο αυτό που ζούμε. Ήταν η σέντα του Βασίλη τον Τσάρτα. Πέρασε η μπάλα για τον Άγγελο τον Γαρστέα και τον Γαρστέα με την ψυχότητα. Νικάει τον Ίκερ Κασίγιας και έχουμε το 1-1 στη συνέχεια.
1: Περνάει την μπάλα για τον Χαριστέα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή του Χαριστέα θα κάνει το γέμισμα. Η μπάλα περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Βγαίνει και μαλλιά από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ο Βρίζας έτοιμος για το σουτ. Κάνει το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Γκολ! Γκολ! 2-1 η εθνική μας ερμένη στο παιχνίδι. Ζήσης Βρίζας κάνει το 2-1 και μας στέλνει και πάλι στο παράδεισο. Ζήσης Βρίζας κάνει το γκολ. Στο 43 το θέλαμε αυτό το γκολ. 2 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
2: Της εθνικής ομάδας έχουν πάει στο πέταλο εκεί που βρίσκεται ο κύριος όγκος των οπαδών της εθνικής ομάδας. Πανηγυρίζουν όλοι, χειροκροτούν.
1: Καρακούρης πήρε την ελληνική σημαία και την ανεμίζει και τώρα όλοι συνειδητοποιούν ότι προκριθήκαμε.
2: Όλε, αρχίζουν τα όλε.
1: Πάμε λοιπόν, πάμε στα όλε. Όλε, όλε, όλε, όλε, όλε, όλε,
2: όλε, όλε, όλε, όλε, όλε, όλε, όλε, όλε, όλε, όλε, όλε, όλε, αγκαλιάστηκε και φιλήθηκε με τους φιλάθλους και τώρα ξαναγυρίζει στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε λοιπόν την τελική βαθμολογία. 6 βαθμούς η Πορτογαλία πρώτη, 4 η Ελλάδα αλλά δεύτερη, 4 η Ισπανία τρίτη, 3 η Ρωσία τέταρτη. Αυτή είναι η τελική βαθμολογία του ομίλου που μας πηγαίνει στα προημιτελικά.
1: Μας περιμένουν οι Γάλλοι! Είμαστε στην κορυφή του Ολύμπου, επαναλαμβάνουμε! Έμας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα της Πορτογαλίας με την Ισπανία! Για την δική μας ομάδα εδώ στο Παρούλε! Είναι αληθινό, ζούμε το όνειρό μας. Η χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όλοι οι παίκτες θα πάνε πλέον στο πέταλο, θα πάνε στους διεθνείς μας.
2: Πανηγυρίζουν
1: όλο το παθιερωμένο. Πανηγυρίζουμε όλοι μαζί.
2: Πώς θα πάνε από τον πάγκο, έχετε προκριθεί, αν δεν τα ακούτε. Έχετε προκριθεί.
1: Προκριθήκαμε. Προκριθήκαμε.
2: Δεν το ήξεραν τα παιδιά. Δεν το καταλαβαίνουν. Τέλειωσε η Ισπανία, Πορτογαλία 0-1. Πανηγυρίζουν τα παιδιά.
1: Καταλαβαίνουν και τα παιδιά. Τέλειωσε το Βασίλη Λισαβόνα.
0: Αγοράκι τώρα με. Θα δούμε ένα Θόδωρο, ο Θόδωρος βγαίνει προς την περιοχή, θα βγάλει την μπάλα και θα
1: είναι γκολ! Γκολ!

0: γράφουμε ιστορία! Μπράβο, Άγγελε!
1: Να δούμε, θέλουμε ακόμα 5 δεύτερα. Τώρα θα πάρει λίγα μέτρα φορά ο Τσιάρτας. Αυτή θα είναι λογικά η τελευταία φάση του πρώτου χρόνου. Για να δούμε. Βάλαμε φάλτσο.
0: Είναι κόλλα!

0: το πιστεύω, δεν μπορώ να το πιστέψει κανένα, Σιτσάκη. Είναι τα κρίνα, πεθαμένη, εξαπλωμένη στο μόρτο. Και όταν το πίστευα ακριβώς το τέλος το πέμπτο λεπτό, και ένα δεύτερο λεπτό. Η μαγική παλιά του Βασιλιά, τα κεφαλιά του Δέλα, μα τα δει στον ουρανό.
1: Ο Βασιλιά με το δεξί θα εκτελέσει ψάχνοντα τον Δέλα και λοιπόν.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Είναι όρθιοι 15.000 Έλληνες και πανηγυρίζουν. Νιώθουν υπερήφανοι για αυτή την ομάδα και αυτά τα παιδιά.
1: Μια επίθεση ακόμα. Δεν μπορεί να χάσει.

0: μπορεί να παίζει για το μπουζούκι από κάτω, σε παρακαλώ, γιατί όπως λέγει η Δέσποινα ανατρίχιασε, αλλά και εμείς ανατριχιάζουμε κάθε χρόνο. Εγώ θέλω έτσι μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΑΣΠΟΡ να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά της εθνικής ομάδας. Λίγο πιο σιγά ρε φίλε, δεν ακούμε τη φωνή μας. Μας νίκησε ο Θοδωράκης, ο Μίκης. Γιατί αυτά που έκαναν δεν θα ξαναγίνουν, είναι άποψή μου αυτή.
1: Βέβαια. Και εμείς σίγουρα θα ζούμε άμα θα ξαναγίνουν. Θα είναι και τα εγγόνια μας. Ναι. Ίσως να ζήσουν κάτι παρόμοιο.
0: Είναι πολύ μεγάλη στιγμή. Πάρα πολύ μεγάλη στιγμή. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο μεγαλύτερη γίνεται στα μάτια μας. Ο Γιανακόπουλος κάποια στιγμή μας είχε πει, εδώ στην Ελλάδα, νομίζω, που μιλάγαμε, λέει, θα το συνειδητοποιήσουμε λίγο πιο αργά. Και νομίζω ότι τώρα, όσο περνούν τα χρόνια και τα παιδιά αυτά, δηλαδή της εθνικής ομάδας, το συνειδητοποιούν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε σε αυτά τα παιδιά, διότι ζήσαμε, είναι αυτό που λένε, ζήσαμε το όνειρο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη στιγμή ποδοσφαιρική, εννοείται ότι όλες οι στιγμές του αθλητισμού με το εθνόσημο και όχι μόνο είναι πολύ σημαντικές, αλλά αυτό το ευρωπαϊκό της εθνικής το 2004 στην Πορτογαλία. Απλά να τονίσω ότι το 30 θα γίνει πάλι στην Πορτογαλία, Ισπανία. Έτσι.
1: Είναι μουντιάλ αυτό.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Μουντιάλ δεν έχουμε πάρει, να πάρουμε και ένα μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εντάξει.
1: Έχεις δει βιντεάκι ωραίο που δείχνει τον Γκέκα να σκοράρει στο Μουντιάλ, που το πέναλτι που είχε αστοχήσει στους λέει πως θα ήταν αν
0: το 14 λες,
1: ναι, το πέναλτι του Γκέκα έμπαινε μέσα και μετά το αντίστοιχο το πέναλτι το πιάνε ο Έλληνας.
0: Ναι.
1: Ήταν πρόκριση. Μετά πάει, δεν θυμάμαι τώρα ποιον
0: θα παίζαμε. Και προχωράγαμε.
1: Με ποιον θα παίζαμε μετά. Αλλά δεν χρειάζεται να το σηκώσαμε. Ήταν ένα ωραίο έτσι. Πλέον με τη τεχνητή νοημοσύνη που γίνονται παπάδες. Ναι. Και λέει, ξεκινάει έτσι. Τι θα γινόταν αν είναι τον Γκέκα να σκοράρει, να περνάμε και να σηκώνουμε τελικά το Μουντιάλ.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία γράφεται από τους
1: παππούδες. Ναι, ρε παιδάκι, πετάξει.
0: Και αλλά τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Τώρα με τα αν ιστορία δεν γράφεται.
1: Τίποτα δεν υπάρχει.
0: Αλλά αυτό που
1: παρηγοριά
0: μας
1: χάρισαν, είναι το αν.
0: Αυτό που μας χάρισαν είναι μοναδικό και εγώ όσες φορές βλέπω, είδα και τις προάλλες που μπήκα και μέσα και έκανα και πλάκα στο Ντέβιν και στο Φίσα που ήταν πριν από την εκπομπή και τους είπα εγώ τις χαζομπάρες μου και έκανα την πλάκα μου. Εγώ βλέπω αυτά τα παιδιά. Είπα το Ντέμι και το Φίσα γιατί τους είδα,
1: γιατί
0: έτσι,
1: είναι εδώ,
0: και
1: είναι και εδώ. Τώρα είναι στην εκπομπή.
0: Τους βλέπω κάθε φορά που τους βλέπω, όπου τους βλέπω, θέλω να τους φίξω το χέρι. Και με κάποιους έχουμε και έτσι και ιδιαίτερες σχέσεις, αλλά παρόλα αυτά με τον ίδιο σεβασμό σε όλους. Είναι μια μέρα γιορτής και θεωρώ είναι γιορτής και για τα αθλητικά ραδιόφωνα, έτσι, και για την ΕΡΑΣΠΟΡ, γιατί η ΕΡΑΣΠΟΡ μεγαλούργουσε με τις μεταδόσεις αυτές, τις ορικές μεταδόσεις, όπως και τώρα με τις σπουδαίες αυτές μεταδόσεις και τους αγώνες, τους σπουδαίους αγώνες που γίνονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Πολύ ωραίες εικόνες, μοναδικές. Και πολύ ωραίες εικόνες και μοναδικές είναι και αυτές που ζούμε τώρα, έτσι, στο Μουντιάλ, Δημήτρη. Θεωρώ ότι γίνεται ένα πάρα πολύ καλό Παγκόσμιο Κύπελλο. Ακόμη και αυτός ο αγώνας, ο σημερινός, μεταξύ της Αυστραλίας και της Αιγύπτου, το λένε αντιτουριστικό, αντιεμπορικό.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, αυτή είπα και εγώ. Δεν υπάρχουν εδώ οπαδοί Έλληνες τουλάχιστον που να υποστηρίζουν Αυστραλία ή Αίγυπτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο αν έχεις κάποια συγγένεια εκεί, να είσαι ομογενής, να είσαι μισός Αιγύπτιος, λες ότι είναι ωραία, θα υποστηρίζω.
0: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως είδαμε. Είχε suspense σε διαδικασία πέναλτι άμα πηγαίνει.
1: Ναι, ναι, αυτό είπε.
0: Οι κουκουβάγες, πώς το λένε, οι κουκουβάουνες να παίζουν, θα το δεις γιατί έχει ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι ναι, μεν πολλοί λένε είναι άδικο η διαδικασία των πέναλτι, είναι ρουλέτα.
1: Μια χαρά είναι, ωραία
0: είναι.
1: Άμας ουδέτερος είναι super duper.
0: Ακόμη και αν είσαι με κάποια ομάδα, έχει πολύ suspense.
1: Άμα το χάσεις δεν έχει, άμα το κερδίσεις.
0: Από τον τερματοφύλακα του πράσινου κορδελιού στα 40 του, είναι έτοιμος να γράψει ιστορία. Είναι αποφασισμένοι για τα παιδιά αυτά. Μ' αρέσει να βλέπω πράσινο ακροτήρι με την παγκόσμια πρωταθλήτρια, ρε φίλε. Δηλαδή, ούτε στο πιο τρελό του όνειρο.
1: Έτσι. Και σε φάση νοκάουτ, έτσι.
0: Ναι, σε φάση νοκάουτ, γιατί δεν έπεσαν και πίσω ότι συναντήθηκαν κάπου.
1: Στον όμιλο.
0: Και κάπως. Ναι. Πολύ, πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Στη σέντρα είναι η βραδινή μπαλαδόρη σε ρυθμούς Ζορμπά. Είμαστε και σε ρυθμούς αμερικάνικους, έτσι. Και αφού ευχαριστηθήκατε και τα παιδιά έτσι όπως έκαναν, πάρε και αυτό.

0: Πες στους ανθρώπους ότι αυτό είναι το τραγούδι του.
1: Θα το πούμε.
0: Καβο Βέρντε.
1: Αυτό είναι ωραίο και για μπάρ, έτσι. Για καλοκαιρινό.
0: Όλα, όλα. Για πιτς μπάρ, έτσι. Όλα αυτά. Θα βάζεις και τις Αργεντινής ύστερα.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Καλά, την βάλαμε και χθες, αλλά την βάλουμε και
0: σήμερα. Να είμαστε αντικειμενικοί και καλά. Είμαστε με Καβο Βέρντε, με πράσινο ακροτήρι.
1: Εσείς.
0: Είναι Αργεντινή, είσαι.
1: Ναι.
0: Αυτό εδώ, εγκλέζος.

0: Στα μέσα της δεκαετίας του 90,
1: μάλιστα,
0: άρχισε να ενεργοποιείται για τα καλά. Το story όλο πάντα υπήρχε, αλλά σε μεγαλύτερη έκταση η μουσική, η βιομηχανία να μπαίνει και στο ποδόσφαιρο. Και σιγά σιγά τις μεγάλες διοργανώσεις, έπαιρναν και τα τραγούδια του κάθε Μουτιάλ και όλα αυτά. Θεωρώ ότι φέτος το 26, επειδή έβγαλαν τραγούδια για όλους,
1: για
0: όλες τις ομάδες και τα πάρα πολλές, κάνουν θράψη αυτά τα τραγούδια.
1: Μα και μέσα των social. Τώρα η κόρη μου δεν ασχολείται, δεν της αρέσει το ποδόσφαιρο. Και ήξερε, λόγω, επειδή ακούει κορεάτικη μουσική, ήξερε το αντίστοιχο τραγούδι της Κορέας. Αν πάρει, το ξακούσει. Λέει, όχι, μου λέει, είδες, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και λέω, για σένα, λέω, ότι είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, έχουμε το φίλο μας Γιάννη Διράνιο, τον έχουμε. Ναι. Γιατί έκλεισες τη μουσική?
1: Εγώ το κλείσα.
0: Εσύ το κλείσες?
1: Για να μιλήσω με το Γιάννη.
0: Γιατί μιλάμε. Άστο το να παίξει. Το κόψα, εντάξει, συγγνώμη ρε. Ναι, νόμιζα και εμείς.

απάντηση. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι λοιπόν, για δύο ομάδες που είναι σε μια πολύ διαφορετική πορεία και έκβαση αυτής της διοργάνωσης, καθώς από τη μία πλευρά έχουμε την ομάδα της Αργεντινής που είναι από τα βασικά φαβορί για την συμμετοχή στον τελικό και ενδεχομένως και την κατάκτηση κάνοντας τον back-to-back, και από την άλλη πλευρά το πράσινο ακροτήρι που και μόνο η παρουσία του εκεί ήταν σημείο αναφοράς, ήταν ένα επίτευγμα να πετύχει και ένα γκολ, και να λοιπόν πως θα κατάφερε να περάσει από αυτό τον όμιλο και πλέον να βρεθεί στη φάση του 32. Με τον David Beckham να κρατά την σημαία της Αργεντινής, λογικό, άλλωστε είναι και ο παίκτης ομάδας του, της Inter Miami εκεί, όπως και ο DePaul στο αρχικό σχήμα, και βεβαίως με το Messi να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πριν τα πούμε όμως όλα αυτά τα πράγματα για το τι ακριβώς περιμένουμε να δούμε στο Dallas, να δώσουμε αρχικές ενδεκάδες για τις δύο ομάδες, καθώς ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είναι ο τερματοφύλακας για την Αργεντινή, αριστερά είναι ο Μεδίνα, δεξιά ο Μολίνα, ο Ρομέρο με τον Λισάνδρο Μαρτίνες είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Αλμάδα, Μακάλιστερ, Φέντσο Φερνάντες και Ντεπόλ από τα αριστερά προς τα δεξιά στα χαφ, και ο Λαουτάρο Μαρτίνες είναι ο παίκτης ο οποίος θα πλαισιώνει τον Λίο Μέση. Από την άλλη πλευρά το πράσινο ακροτήρι με Βοζίνια στο τέρμα, δεξιά ο Μορέιρα, αριστερά ο Καμπράλ, Ντίνεϊ με τον Πίκο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Μπροστά τους είναι ο Λενίνη, χαφ που φαντάζομαι ότι θα προσαρμόζεται και θα κουμπώνει στην πεντάδα της άμυνας, με Μέντες, Ντουάρτε Λάρος, Ντουάρτε και Ζωβάνι Καμπράλ μέσω επιθετικούς, και στην κορυφή ο Νούνο Ντακώστα. Τσόλο Σιμεώνε στον πάγκο για πολλούς και διάφορους λόγους, όχι μόνο λόγω των εθνικών ομάδων, αλλά και βεβαίως γιατί υπάρχουν και αρκετοί παίχτες της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Επτά συνολικά είναι οι παίχτες οι οποίοι υπάρχουν σε αυτή την αποστολή, και ενώ φαίνεται να το απολαμβάνει με τα παιδάκια του στα επίσημα και να χορεύει. Η μουσική που ακούτε δεν είναι του στούντιο, είναι από το γήπεδο του Ντάλλας, όπως καταλαβαίνετε. Και το λέω αυτό γιατί είναι ο Χουάν Μούσο, είναι ο Μολίνα, είναι ο Άλβαρες, είναι ο Γκονζάλες, είναι ο Ζουλιάνο Σιμεώνε, ο μικρός Σιμεώνε, ο Τιάγκο Αλμάδα και ο Νίκο Πας, παίκτες οι οποίοι ουσιαστικά έχουν αναγεννηθεί και βεβαίως έχουν λάμψει και κάτω από τις οδηγίες του. Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι για τη φάση των 16. Όποια ομάδα περάσει, που η λογική δείχνει η Αργεντινή, αλλά πάντοτε τέτοιες ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου έχουν κάτι να μας δώσουν και να μας δείξουν ένα στοιχείο έκπληξης, ό,τι μπορεί να είναι και αυτό, θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος, η οποία λίγο νωρίτερα απέκλεισε την Αυστραλία στη διαδικασία των πέναλτι. Και τώρα περιμένουμε να δούμε αν το πράσινο ακροτήρι θα μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω, μιας και απέσπασε τρεις οπολίες απέναντι σε Ισπανία, Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία. Δεν το λες και μικρό πράγμα. Την ίδια στιγμή που Αργεντινή ήταν με το πόδι πατημένο στον γκάζι, με τον Λίο Μέση να είναι ο ηγέτης, τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της με νίκες επί της Αλγερίας, Ιορδανίας και της Αυστρίας, και με τον Λίο Μέση να σκοράρει σε όλα τα μάτς και με 6 γκολ να είναι στην κορυφή των πρώτων σκόρερ. Όμως να κρατήσουμε το εξής, ότι ο Μέση που έχει συμμετοχή σε 9 γκολ στις τελευταίες 5 εμφανίσεις του, σε νοκάουτ μιλάω πάντοτε, με 5 γκολ και 4 ασίστ, σκοράροντας στις 4 τελευταίες, παίζοντας σήμερα, αυτόματα γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φτάνει τις 30 πλάς συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο. Δεν το λες και λίγο και αυτό? Και παράλληλα να κρατήσουμε ότι καμία ομάδα δεν έχει περισσότερα παιχνίδια στην παράταση στην ιστορία του Μουντιάλ από την Αργεντινή, 11 μαζί με Γερμανία και Ιταλία. Και από εκεί και πέρα, αν δούμε λίγο τα επιμέρους στοιχεία που λέγαμε για τον Λίο Μέση, έχει συμμετοχή σε αυτά τα 9 γκολ, και ότι οι μόνοι παίχτες που έχουν σκοράρει σε 5 διαδοχές εμφανίσεις σε νοκάουτ αγώνες παγκοσμίου κυπέλου είναι ο Λονίντας για τη Βραζιλία. Πάμε πάρα πολύ πίσω, το 1934 και το 1938. Ο Γιώργης Σαρώση για την Ουγγαρία, το ίδιο, 34 και 38. Και ο Βαβά, ο Βραζιλιάνος, αυτή την μυθική, μαγική ομάδα της Βραζιλίας, το 1958 και το 1962. Οπότε, παίζοντας σήμερα ο Λίο Μέση, αυτόματα γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φτάνει τις 30 συν συμμετοχές στο παγκόσμιο κύπελο. Μέχρι στιγμής είχε 29, και βεβαίως με τον Αργεντίνο να ανεβαίνει και στη δεύτερη θέση των συμμετοχών σε νοκάουτ, αφού παίζοντας σήμερα φτάνει τις 13, πίσω μόνο από τον Μίρο Κλόζε που έχει 14. Αυτά έτσι κάποια από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν το Λίο Μέση. Και βεβαίως βλέποντας από τις κερκίδες, παιδιά, βλέπετε και εσείς παντού Αργεντίνο.

0: Κόκκινες φανέλες με το νούμερο 10. Λογικό και για τον Λίο Μέση αλλά και για την Αργεντινή που είναι μόλις η τρίτη εν ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια που φτάνει στα νοκάου του Μουντιάλ αυτό τον αιώνα μαζί με τη Βραζιλία του 6 ήταν σαν πρώιμη τελικά από τη Γαλλία και τη Γαλλία του 2022 ήταν στον τελικό στα πέναλτι από την Αργεντινή. Αν θέλουμε να βρούμε και κάποια επιπλέον στοιχεία που αφορούν έτσι τις δύο ομάδες, να πούμε καταρχάς ότι για πρώτη φορά αναμετρώνται στην ιστορία τους, ούτε σε επίσημο ούτε σε φιλικό αγώνα και με μια Αργεντινή η οποία έχει διατηρηθεί αίτητη σε 15 συνολικά μάτς και σε Μουντιάλ αλλά και σε Κόπα Αμέρικα. Εδώ να θυμίσω, επειδή μιλάμε για την Αργεντινή, θέλει να συντηρήσει αυτή την επιτυχημένη συνταγή γιατί έχει διατηρήσει τον κορμό που πήρε το παγκόσμιο στο Κατάρ το 22, πανηγύρισε δεύτερο σερί Κόπα Αμέρικα το 24 και ουσιαστικά στο έκτο παγκόσμιο κύπελλο της καριέρας το Λίο Μέση παραμένει στην πράξη ενεργός ηγέτης της ομάδας. Από την άλλη πλευρά τώρα όσον αφορά για το πράσινο ακροτήρι και μόνο η παρουσία του για πρώτη φορά σε Μουντιάλ είναι μια επιτομή του να ψηφάσει πιθανότητες. Εντυπωσίασε στα προκριματικά με 8-10 νίκες. Βλέπουμε ότι δεν είναι μια τυχαία περίπτωση ομάδας. Το μεγαλύτερο δυνατό σημείο της είναι η αμυντική οργάνωση, η ενότητα, αλλά λείπει η ποιότητα τηρουμένων αλογιών και του αντιπάλου που έχει. Λείπει το βάθος και υπάρχει αυτό το ομαδικό πνεύμα που τη δίνει το κάτι παραπάνω σε έναν όμιλο που πέρασε, αφήνοντας επί της ουσίας εκτός την Ουρουγουάη. Γιατί μόλις είδαμε όλοι τον όμιλο, λέγαμε Ισπανία-Ουρουγουάη, ψάξτε για τον τρίτο. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Οπότε το πράσινο ακροτήρι έκανε την υπέρβαση. Και μάλιστα ένα πράσινο ακροτήρι που όποτε χρειάζεται, παιδιά, ρίχνει και την κλωτσιά του παραπάνω. Δέχτηκε κάρτα σε όλα τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων και δείχνει ότι είναι μια κάτι παραπάνω από aggressive ομάδα, άκρος ποιοτική για τα δεδομένα των προηγούμενων ετών της φουρνιάς που διαθέτει αυτή, έτσι όχι σε σχέση με την Αργεντινή, αλλά και μια ομάδα που δεν φύγεται στο να ρίξει το κάτι παραπάνω και να κάνει λίγο πιο σκληροτράχυλη την παρουσία της. Αυτά 20 λεπτά πριν ξεκινήσει στο συνεφιασμένο Ντάλλας το παιχνίδι με διαιτητή τον Drew Fisher, τον Αμερικανό, και ακούτε το πανηγύρι το οποίο έχει στηθεί σε ένα πολύ ωραίο κλίμα, σε ένα μοσαϊκό μεταξύ φιλάθλων και του πράσινου ακροτηρίου και της Αργεντινής και βέβαια και οι ουδέτεροι, αλλά και κάποιοι που βρίσκονται, γιατί είδα και κάποιους Καναδούς με τη σημαία τους, κάποιους Μεξικάνους και ούτω καθεξής. Αυτά για την ώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι τα είπες όλα, μάλλον όλα δεν τα είπες γιατί έχεις κρατήσει αρκετά στη βαρέτρα σου. Θα πεις και περισσότερα με πολλά γκολ, θεωρώ ότι θα είναι μάτς με πολλά γκολ και από τις δύο πλευρές. Σου ξεκαθαρίζω ότι εγώ είμαι με το πράσινο ακροτήρι γιατί θέλω τα θαύματα να συνεχίζονται, μια και είναι και η επέτειος της μεγάλης επιτυχίας της Εθνικής Ελλάδος 2004, Τετάρτη Ιουλίου πλέον.
0: Και άμα ανατρίχιασες με το ηχητικό που επέλεξες, γιατί ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι από το 4 και μετά που ήταν και η εκπομπή του στοιχήματος εδώ στην Ερασπόρ, επιλέξαμε αυτά τα ηχητικά να παίζουν.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, αν βάλεις το σήμα της εκπομπής του στοιχήματος, είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα, γιατί μας θυμίζει ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και ότι ακόμα και η ελληνική πλευρά, η ελληνική ψυχή μπορεί να κάνει την υπέρβαση αρκεί να το πιστέψουμε.
1: Λοιπόν, καλέ μου φίλε, πάρε τις ανάσες σου, πάρε φόρα, γιατί στις παραδέκα θα εκφωνήσει εδώ ο Δημήτρης το δελτίο ειδήσεων. Μετά δεν ξέρω αν έχει κάποιο διαφημιστικό Ηλίας να το παίξει και αμέσως μετά ο λόγος θα είναι σε σένα. Και επειδή μπορεί να υποστηρίζει και λίγο Αργεντινή, έχουμε και το τραγούδι της Αργεντινής να το βάλουμε, γιατί ακούσαμε προηγουμένως του
0: πράσινου ακροτηρίου. Εγώ σήμερα είμαι, για να έχει και ποικιλία αυτό που είπαμε και το μεσημέρι, είμαι με το να μπει γκολ από το 75 μέχρι το 90 για οποιαδήποτε ομάδα. Σε καλή απόδοση.
1: Εντάξει,
0: θα το πάμε λίγο διαφορετικά.
1: Και τα στοιχηματικά σου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε Γιάννη Ράνιο, είσαι στα μπάι για την αναμέτρηση Αργεντινής πράσινου ακροτηρίου. Λοιπόν, πάμε Αργεντίνα, φόρτσα.

0: Εντάξει, ωραία πράγματα αυτά.
1: Είναι άλλη εκτέλεση.
0: Ε?
1: Βρήκαμε άλλη εκτέλεση.
0: Άλλη εκτέλεση.
1: Χθε είναι άλλη εκτέλεση.
0: Η χθεσινή νομίζω ότι ήταν καλύτερη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι πιο τραγουδιστό. Το άλλο ήταν πιο.
1: Όχι, είναι όχι άλλη εκτέλεση, είναι άλλο τραγούδι.
0: Άλλο τραγούδι. Άλλο τραγούδι. Λοιπόν, εντάξει, ακούμε. Αρτζεντίνα, γιατί όχι. Υπάρχουν και. Πολύ. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης μας άκουσε.
1: Καλά το λέω εγώ.
0: Ναι. Γεια σου και σε εσένα, Αριστοτέλη μας. Καλημέρα, Λίβιδια. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν τα καταφέραμε, αλλά ένα μεγάλο μπράβο για την προσπάθεια. Έχει βάλει και
1: εσύ.
0: Εντάξει, ήταν μια.
1: Ήταν outsider έτσι κι αλλιώς, νομίζω.
0: Ναι, και αν δεν ήταν outsider. Εντάξει,
1: και εδώ που πήγε η Αυστραλία, μια χαρά ήταν.
0: Ναι, σωστό. Τη καλησπέρα μας και στο Φραγκ, έτσι που πάντα στέλνει το μήνυμά του. Η Δέσποινα ανατρίχιασε, όπως μας είπε και προηγουμένως. Θα αντέχαμε, νομίζω, να πάρουμε ένα μουντιάλ. Δεν νομίζω. Σάβα καφέ. Σωστό. Σάβα καφέ. Λοιπόν. 19 βαθμοί και υψηλόβροχο, λέει στο. Στο Πήλιο, στο Πίσω.
1: Αυτό μου έλεγε εκεί που ο φίλος στην, μας, στο Αμέρικα.
0: Ο φίλος μας, ο Πάνος, ο αγαπημένος μας φίλος, γεια σου Πάνο μας.
1: Θέλει φουτεράκι.
0: Ναι,
1: οριακά. Οριακά, ναι.
0: Και αδιάβροχο.
1: Ναι, αδιάβροχο, ναι, λέω.
0: Που λέγεται, γιατί. Γατάκια, ρε φίλε Γιάννη, γιατί. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Κάσπα Καλύμνου, λέει ο Γιάννης. Γιατί δεν είστε γατάκια, ήθελα να γράψω. Α, δεν είστε γατάκια, είσαστε λιοντάρια, λέει, το διορθώνει. Άρα αναμνήσεις, αυτά είναι, μπράβο σας παιδιά. Ρίκι Μάρτιν βάλε, αλέ, αλέ, αλέ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αυτό ήταν. Το τραγούδι της Βραζιλίας μας θέλει ο Γιάννης.
1: Βάλαμε, βάλαμε και χτες.
0: Βάλαμε και.
1: Ναι, αλλά θα βάλουμε. Όπου
0: μπορούμε, ναι, ναι. Θα βάζουμε. Εντάξει, τώρα έχουμε αγώνα. Σε λίγο θα έχουμε και δελτίο ειδήσεων πριν από τον αγώνα. Ελλάδα-Κωσταρίκα, παιδιά, το άκουσα από το τρατζίστορ σε αντίσκηνο. Σε
1: κάτι
0: το νησί του Αιγαίου.
1: Α,
0: το μάτς, ναι. Το άκουσε ο Αλέξανδρος. Σε σκηνή ήταν, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Άποψή σου αυτή, φίλε μου, τώρα αυτοί αποφασίζουν. Δεν αποφασίζουμε εμείς. Ζαφύρι μου, οι οποίοι θα είναι καλεσμένοι στην τηλεόραση, δεν το ξέρουμε. Με τρόπο πες. Ναι, οκ, okay, εντάξει, καλέ μου φίλε. Το διορθώσαμε μετά. Το διορθώσαμε μετά. Να γίνει over Αργεντινή, να πάμε ταμείο, λέει ο Κωστάκης. Λέει over να γίνει Αργεντινή για να πάει ταμείο.
1: Πόσο over?
0: Over, να μπουν πολλά γκολ, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Πόσα, γι' αυτό λέω πόσο over.
0: Ναι. Πάντα είναι με τις μικρές χώρες, λέει ο Κώστας. Έτσι και τώρα με αυτή τη μικρή νησιωτική χώρα της Δυτικής Αφρικής, φόρτσα πράσινο ακροτήρι, κάπο βέρντε, κάπο βέρντε. Πόσο μάλλον τώρα που είναι και πράσινο, σαν την πανά. Πώς το καταφέρατε τώρα αυτό να το δέσετε και εδώ. Είναι πράσινο που δεν είναι πράσινο και είναι ακροτήρι που δεν είναι ακροτήρι. Εντάξει, επειδή είναι στην άκρη το λένε ακροτήρι. Χαιρετισμούς στο Νικόλα από τη Λάρισα, λέει ο Κωστής. Ο Αποστόλης, συγγνώμη, αλλά προλάβω να διαβάσω τα μηνύματα, γι' αυτό σε διακόψα, Δημήτρη. 30 στο Αιγαίο χωρίς βροχή, λέει. Α, στο Αίγιο, συγγνώμη, στο Αίγιο. Χωρίς βροχή, λέει ο Αποστόλης.
1: Και πάλι καλά.
0: Εντάξει, επειδή ήταν έβριχη.
1: Για το Αίγιο, λέει, και πάλι καλά.
0: Το 162, λέει. Εντάξει, το 162 το παρακολουθείς τον αγώνα και θα το βλέπεις. Έχουμε και άλλα μηνύματα για να δω και εδώ στο Messenger. Μήπως σας έχω παραλείψει κάτι. Νομίζω ότι τα διαβάσαμε. Τα φιλιά μας και στη Χρύσα, στο Βαγγέλη. Στον Αριστοτέλη το είπα, στην Έλενα και στον Δημήτρη. Λοιπόν, πλησιάζουμε. Ναι, τώρα τι ακούμε, ακούμε το.
1: Ακούμε πάλι, δεν ξέρω. Ό,τι είχε με Αργεντινή ακούμε.
0: Αλλά Αργεντινή ακούμε.
1: Ναι, ήταν δεύτερο τραγούδι. Ωραία, θες να ακούσουμε και προκριθήκανε. Θα βάλουμε.
0: Έλα, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη. Ναι. Γεια σου και σε σένα, Νικόλα, τα φιλιά μας στον Κυρθόδωρα.
1: Πρέπει να αφιερώσουμε και στους προκριθήκανε. Οι Αιγύπτιοι νωρίτερα.
0: Ναι, έχεις Αιγυπτό.
1: Πάντα, ναι, τα πάντα έχουμε.
0: Έλα, εσύ.
1: Επαγγελματίες.
0: Σαλάχ.

0: Λες και παίζει μόνο ένας παίκτης, έτσι.
1: Όχι, να ζω κάτι άλλο. Ανοίξει κάποιο το ραδιόφωνο. Να μην έχει ιδέα, να μην καταλαβαίνει, να σου πει τι έγινε. Μπήκαν οι Τούρκοι μέσα, λέει, τέλος. Άλλο φύγανε.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Λέει καλή εκπομπή. Όντως, όσο περνούν τα χρόνια, τόσο μεγαλύτερη και σημαντικότερη φαντάζει αυτή η κούπα του 2004. Λέει ο Τάσος, ο Κρις. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει 4 Ιουλίου ήταν του 2004 ο τελικός με Πορτογαλία και τη σύμπτωση η μέρα της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Αυτή ήταν μια σύμπτωση, συμπτωματική σύμπτωση που έχει μπει και ο Γιατζόγλου σε μια συνέντευξη τύπου. Εντάξει, τι έκανε τώρα.
1: Και για τον περίμενε. Πάμε στο... και για τον Ιτημένο και για τον Τέλη. Αυστραλία. Αυστραλία.

0: Αυτό το τραγούδι αλλάζει λιγάκι.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετικό. Είναι πιο γεροβεζινικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορούσα να το στείλω και στην Γεροβεζιά. Γεια σα, Αποσιά τη Θεακοζάρη. Τι κάνετε, Βάκη, είστε καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το λέτε συνέχεια, παιδιά.
1: Αυτό νόημα.
0: Καλή εκπομπή, λέει ο Τζιμάκο, ο Δημήτρη. Να σε καλά. Σε λίγο θα απολαύσουμε και την Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι. Πολύ σωστά είπε και ο φίλο μα ο Γιάννη Οράνιο. Υπάρχει φαβορή. Αυτό δεν είναι άλλο από του παγκόσμιου πρωταθλητέ, έτσι τώρα.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη 1:10 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με την αναμέτρηση Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο αρχίζει σε λίγα λεπτά ο πρώτος από τους τρεις αγώνες που περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ. Στις 4:30 τα ξημερώματα παίζουν στο Κάνσας, Κολομβία, Γκάνα. Τέλος στις 8 το βράδυ για την φάση των 16 κοντράρονται στο Χιούστον, Καναδάς, Μαρόκο. Βράδυ η Αίγυπτος επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι της Αυστραλίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους 16 της διοργάνωσης, με τον κανονικό αγώνα και την παράταση να έχουν ολοκληρωθεί νωρίτερα ισόπαλοι 1-1. Οι Φαράω θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Στην Ολλανδία, εδώ και λίγες ώρες, ο Ολυμπιακός αρχικά για 10 μέρες. Όπως συνέβη και πέρυσι, οι Ερυθρόλευκοι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για 3 ημέρες και στις 16 του μήνα θα ξαναβρεθούν στην χώρα της Τουλίπας για άλλο ένα δεκαήμερο. Μετά την απόκτηση του 26χρονου Σέρβου γκολκίπερ Μπάλσα Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε χθες και δεύτερο τερματοφύλακα, τον 21χρονο Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Πρώτη συγκέντρωση για τους παίκτες της ΑΕΚ χθες για τη διενέργεια εργομετρικών εξετάσεων έως την Κυριακή. Οι πρωταθλητές θα αναχωρήσουν τη Δευτέρα για την Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους. Φιλικό με την Φίτεσε θα δώσει ένωση στις 15 του μήνα. Δεύτερο φιλικό σήμερα για τον Παναθηναϊκό στην προετοιμασία του, με σαφώς δυσκολότερο έργο αυτή τη φορά για τους πράσινους, μιας και θα βρουν απέναντί τους τον Άγιαξ στις 6 το απόγευμα, σέντρα στο μάτς που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Sky, ενώ τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό του τριφυλιού με την Grasshopper που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ στη Λεωφόρο. Δεύτερο φιλικό και για τον ΠΑΟΚ σήμερα, καθώς στις 3:30 το μεσημέρι θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βέστερλο με τηλεοπτική κάλυψη από το Open TV, ενώ τη Δευτέρα θα τεθούν στην διάθεση των φίλων του Δικεφάλου του Βορρά τα νέα εισιτήρια διαρκείας. Εξωαγωνιστική ενίσχυση προέκυψε για τον Άρη χθες, καθώς ο Αβραάμ Γκραντ ανέλαβε το ρόλο συμβούλου διοίκησης στην ΠΑΕ, ενώ η Super League 2 βρήκε νέο χορηγό και θα διενεργήσει την κλήρωση του πρωταθλήματός της στις 28 Αυγούστου. Στο μπάσκετ, ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναδείχθηκε για 5η φορά στην καριέρα του προπονητή της χρονιάς στην Greek Basket League. Στο NBA και τη Μινεσότα θα συνεχίσει για έναν χρόνο ο Τρέι Λάιλς, ο οποίος ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό. Στο νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων θα συνεχίσει ο 32χρονος σέντερ Κωστής Γόντικα στην καριέρα του μετά την περσινή θητεία του στον Πανιόνιο. Τέλος, την απόκτηση για 3 χρόνια του 23χρονου forward Απόστολου Ρούμογλου ανακοίνωσε η Καρδίτσα. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη διεκδικεί σήμερα την πρόκριση της για πρώτη φορά στους 16 του Wimbledon, αντιμετωπίζοντας την Τζάσμιν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο, μετά τις 3 το μεσημέρι και με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από τα κανάλια Nova Sports. Στο στίβο, με τηλεοπτική κάλυψη από την RTN απόψε στις 11 το βράδυ, το Diamond League στο Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, αλλαγή ώρας λόγω αναμενόμενης κακοκαιρίας στην αναμέτρηση Μεξικό-Αγγλία, που μετατίθεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας 6 Ιουλίου στις 3 στις 9 το βράδυ της Κυριακής. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει ο 33χρονος Αμερικανός γκάρτ Σκότι Γουίλμπεκιν την καριέρα του. Μετά από 6 χρόνια, ο Ισπανός φόρουαρντ Χαϊμέ Πραντίγια αφήνει τη Βαλένθια για να βρεθεί μαζί με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ. Τέλος, με τον Γιάν Μοντέρο, η δωδεκάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας για το παιχνίδι με την Team USA στις 3 τα ξημερώματα στο Σάντο Ντομίνγκο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά θα ακούσετε την αναμέτρηση Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι που αρχίζει σε λίγα λεπτά στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι.

0: Eraspor 101,8.
1: Ατλακούλ! Ατλακούλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
3: Η Ατλακούλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακούλ.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδα στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Eraspor. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Eraspor.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Eraspor βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
8: Κάποια μέρα.

0: Ακούτε Ερασπόρ. Μικρόφωνο στο Μουντιάλ λοιπόν. Και σιγά σιγά η σκυτάλη θα περάσει στο Γιάννη Ράνιο για τη μετάδοση της αναμέτρησης Αργεντινής πράσινο ακροτήρι. Γιάννη!
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, μετρώντας αντίστροφα για την έναρξη ενός αγώνα για το η φάση των 32, Αργεντινή εναντίον Καποβέρντε ή πράσινο ακροτήρι, όπως το συνηθίζουμε. Και ενώ πριν από περίπου μισή ώρα υπήρξαν τελευταίες διαβουλεύσεις, κυρίως σε αξιωματούχους της FIFA και τους διοργανωτές, μήπως και τυχόν καθυστερήσει λόγω κακοκαιρίας που περιμένουν και στο Μαϊάμι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να κρατήσουμε ότι εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα, ότι για την ώρα δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης και από εκεί και πέρα γίνεται η παρουσίαση των δύο δεκάδων στα μάτριξ του γηπέδου. Θυμίζω για όσους δεν άκουσαν λίγο νωρίτερα την δεκάδα, με την Αργεντίνη να έχει Εμιλιάνο Μαρτίνες στο τέρμα, αριστερά ο Μεδίνα, δεξιά ο Μολίνα, με στόπερ τον Ρομέρο και τον Λισάνδρο Μαρτίνες, τετράδα στη μεσαία γραμμή, Αλμάδα αριστερά, Ντεπόλ δεξιά, Έντσο Φερνάντες με Μακάλιστερ στον άξονα και ο Λαουτάρο Μαρτίνες μαζί με το Μέση συμπληρώνουν αυτό το 4-4-2. Από την άλλη πλευρά, για την ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου, ο Βοζίνι στο τέρμα, ο γκολκίπερ της Τσάβες. Τετράδα άμυνας, δεξιά ο Μορέιρα, αριστερό ο Καμπράλ, Ντίνεϊ και Πίκο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Κέβιν Πίνα ή Λενίνη, ανάλογα, και στα δύο ακούει. Και το λέω αυτό γιατί η φανέλα του είχε και διαφορετικά ονόματα, αλλά Κέβιν Πίνα είναι ο τόνο που το ξέρουμε για τον Λενίνη. Είναι ο Χαφ που έρχεται και κουμπώνει στην τετράδα της άμυνας και γίνεται πεντάδα της ουσίας σε φάση άμυνας. Μέντες δεξιά, Ζωβάνε Καμπράλ αριστερά, Ντουάρτε και Λάρος Ντουάρτε, οι δύο μέση, και ο Νούνο Ντακώστα, ο επιθετικός της Μπασάξε, έχει ο μοναδικός φως, αυτό το 4-1-4-1 που επιλέγει ο Μπουπίστα, ο προπονητής του Πράσινου Ακροτηρίου, ο οποίος αντάλλαξε έτσι και ένα λαβαράκι, ένα μυστικό με τον Λιονέλ Σκαλόνι, τον ομοσπονδιακό προπονητή της Αργεντινής. Προβλήματα δεν υπάρχουν, όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι με διαιτητή τον Drew Fisher, και ενώ οι κάμερες εστιάζουν πάνω όχι μόνο στον Λίο Μέση αλλά και στον David Beckham, τον πρόεδρο της Inter Miami, με μια φανέλα της Αργεντινής έχοντας δίπλα του τη σύζυγο, και μόλις ξεκίνησε ένα παιχνίδι το οποίο, να θυμίσουμε, ότι γίνεται ανήμερα της ημέρας της Ανεξαρτησίας, 4η Ιουλίου. Είναι μια επίσημη αργία στην χώρα, μιας και ορτάζεται η διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, οπότε έχει και αυτό τη δική του σημασία για τον τρόπο με τον οποίο και οι Αμερικανοί βρίσκονται και παρακολουθούν ένα μάτς που γενικότερα, αν κρίνουμε από τις τηλεθεάσεις και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν έξω από τα γήπεδα, πραγματικά χτυπάει κόκκινο αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αν και υπάρχουν πολύ περισσότερα παιχνίδια, αλλά αναμφίβολα τα νούμερα τηλεθέασης, μέση όρη και όλα αυτά που έχουν να κάνουν και αναγάγονται σε χρήματα και κέρδη για τα τηλεοπτικά δίκτυα, πραγματικά ξεπερνούν κάθε προσδοκία, κάθε φαντασία. Στο παιχνίδι μας λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε πριν από 50 δευτερόλεπτα με τις μπλε εμφανίσεις, σόρτς και φανέλα η ομάδα για το πράσινο ακροτήρι, έγινε το λάθος από τα αριστερά με τον Αλμάδα, να εκμεταλλεύεται με τον Λαουτάρο Μαρτίνες, βαθιά παλιά από τα δεξιά για να βρει τον Ντεπόλ, το γύρισμα όμως δεν μπορεί γιατί έρχεται ο Καμπράλ, ο αριστερός μπακ της Μπενφίκα, να του κόψει εκεί την φόρα και η μπάλα να καταλήξει out. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι από την πίεση την οποία θα ασκήσει η Αργεντινή θα προσπαθήσει από νωρίς να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό και δυνατόν να έχει την λιγότερη δυνατή φθορά και κατανάλωση ενέργειας για τη συνέχεια, αν και στη φάση των 16 θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, η οποία έκαμψε την αντίσταση της Αυστραλίας στα πέναλτι και προκρίθηκε για πρώτη φορά στους 16 του Μουντιάλ. Με το Μο Σαλάχ να είναι στο επίκεντρο και από τα social, γιατί τι έγινε, πρώτα πήγε, χαιρέτησε τους ηττημένους και τους αντιπάλους και μετέπειτα πήγε να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Ακόμα ένα δείγμα έτσι από τα εξωγονιστικά που παίζουν ρόλο και αναμφίβολα συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας. Και ειδικά τώρα, παιδιά, με τα social, τα πράγματα μεγενθύνονται ακόμα περισσότερο σε χρόνο τετέ. Λοιπόν, τρίτο λεπτό, Αργεντινή Πράσινο ακροτήρι στο 0-0. Η μπάλα είναι πίσω στον τερματοφύλακα Μιλιάνο Μαρτίνες με τα πόδια. Μετά το γύρισμα από τον Ρομέρο. Ξανά στο Ρομέρο. Στον ποδοσφαιριστή της Τότεναμ. Κουβαλά την μπάλα αρκετά, την οδηγεί, φτάνει σχεδόν στο κέντρο για να συνεργαστεί με τον Έντσο Φερνάντες. Από τα δεξιά εκεί με τον Μολίνα. Λάθος, το εκμεταλλεύεται με τον Κέβιν Πίνα να κόβει και να δίνει πλάγια αριστερά για τον Καμπράλ. Γρήγορη είναι αλλαγή της μπάλας και με τον Σοβάνι Καμπράλ. Τελικά έγινε λάθος. Μέση κλέβει, προσπαθεί να περάσει την μπάλα. Δεν μπορεί, κόβεται από την γρήγορη κίνηση του Κέβιν Πίνα. Νέα προσπάθεια ξανά από τα αριστερά με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Βλέποντας ότι έχει τέσσερις παίκτες μπροστά του, κανένα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σωστά σκέφτεται, σπάει την μπάλα προς τα πίσω με Αλμάδα και με Δίνα. Οι παίκτες που καλύπτουν την αριστερή πτέρυγα της Αργεντινής είναι αυτή η οποία εναλλάσσουν ρόλους. Και βεβαίως τώρα για σιγουριά η μπάλα θα γυρίσει λίγο πιο πίσω στο κέντρο με τον Λισάνδρο Μαρτίνες. Η Αργεντινή εξακολουθεί να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Άλλωστε αυτό περιμένουμε, μια καθολική, μια κυριαρχική εμφάνιση και από κατοχή μπάλας, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο θέλει να παίξει γρήγορα. Τώρα από τα δεξιά με τον Μολίνα. Του φράζει τον δρόμο Καμπράλ, τίποτα λέει ο διαιτητής. Εγώ είμαι με τον ρέφερι, τον Drew Fisher, που θεώρησε περισσότερο ότι πήγε να εκμεύσει το φάουλο Αργεντίνος και λιγότερο ότι ήταν. Δυνατό παίξιμο, άλλωστε έχουμε δει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια διαιτητές να μην σφυρίζουμε το παραμικρό, να μην βγάζουμε ευκολία την κίτρινη κάρτα. Και αυτό το κρατάμε ειδικά μετά τα πρώτα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Μετά, σαν να υπάρχει μια οδηγία, μια γενική κατεύθυνση για να το συγκρατούν, και νομίζω ότι έχουν βοηθήσει να έχουμε και περισσότερο καθαρό χρόνο παιχνιδιού χωρίς πολλές διακοπές, όταν βέβαια αυτό επιβάλλεται. Καμπράλ από τα αριστερά, έχοντας μπροστά του τον Ντεπόλ. Καμπράλ με δεύτερη προσπάθεια θα δώσει μπάσα, πήρε και το φάουλ από τον Ντεπόλ γιατί του μάζεψε τα πόδια τη στιγμή που είχε φύγει. Εδώ φλερτάρει και με την κίτρινη, αυτό φωνάζουν οι άνθρωποι του πράσινου ακροτηρίου από τον πάγκο. Τελικά σηκώνεται ο Καμπράλ από τα αριστερά σε αυτό το δυνατό, αλλά ένα φάουλ το οποίο βλέποντας και το replay θα μπορούσε κάλλιστα να δοθεί και κάρτα. Πάντως, επειδή είδα και ένα άλλο replay του Καμπράλ που έφραξε το δρόμο του Αργεντινού που λέγαμε του Ντεπόλ, εδώ φάνηκε από μια άλλη γωνία λήψης ότι είχε πετάξει δεξιά το χέρι, απόθεσε, χτύπησε τον αντίπαλο. Ήταν φάουλ το οποίο κακώς δεν δόθηκε υπέρ της Αργεντινής έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά. Ένα σφάλμα του Drew Fisher και η μπάλα πάει από τα δεξιά τώρα με το Μέντες, στο πράσινο ακροτήρι. Η κόντρα, ο Μεδίνα της Μαρσέη. Από τα αριστερά με προβολή θα πετάξει την μπάλα κόρνε, πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ. Πέμπτο λεπτό, Αργεντινή Κάπο Βέρντε στο 0-0. Νούμερο 67 στην παγκόσμια κατάταξη. Νούμερο 1 η Αργεντινή, η οποία θέλει να κάνει το back-to-back σε κατάκτηση μετά από αυτό του Κατάρ το 22. Η μπάλα τώρα κυκλοφορεί μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι, με τον Κέβιν Πίνα να δίνει για τον Καμπράλ. Ο Ζοβάνε Καμπράλ έχασε την μπάλα. Υπάρχουν δύο Καμπράλ που παίζουν από τα αριστερά, ο Ζοβάνε Καμπράλ της Αμαδόρα και ο Καμπράλ της Μπενφίκα. Μολίνα από τα δεξιά κρατά την μπάλα, έχει χώρο με τον Ντεπόλ. Γενικότερα και οι δύο ομάδες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα άκρα τους, παίχτες που είναι ταχυδυναμικοί, να βρουν την υπεραριθμία ενδεχομένως που θα τους δώσει και ένα πλεονέκτημα. Χωρίς φάση πάντως το παιχνίδι μέχρι στιγμής μετά από 6 λεπτά αγώνα. Με την Αργεντινή να έχει κατοχή μπάλας περίπου στο 55%. Και το πράσινο ακροτήρι σε μια διπλή ζώνη άμυνας πολύ μακριά από την μεγάλη περιοχή να προσπαθεί να κρατήσει εκτός περιοχής τους Αργεντίνους, γιατί μια έμπνευση, μια επινόηση του Λίο Μέση, μια κάθετη πάσα που μπορεί να βγει από Μακάλιστερ, Έντσο Φερνάντες, μια συνεργασία με τον Λαουτάρο Μαρτίνες ανά πάσα στιγμή μπορεί να φέρει την ζημιά για οποιαδήποτε άμυνα. Και μια Αργεντινή η οποία θυμίζω από τον όμιλό της πέρασε με 3-3 νίκες. Από την άλλη πλευρά το πράσινο ακροτήρι σε μια ιδιαίτερη συνθήκη, όπου μεταξύ άλλων ήταν και με την Ισπανία και την Ουρουγουάη και τη Σαουδική Αραβία. Έχει 3-3 σοπαλίες. Παρακινδυνευμένη κίνηση του Βοζίνη. Έκανε τρίπλα λίγο έξω από τη μικρή περιοχή στον Λαουτάρο Μαρτίνες. Απομάκρυνε τελικά, αλλά εσφαλμένα. Έντσο Φερνάντες παίρνει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου. Δεν θα καταφέρουν να συνεργαστούν σωστά και με τον Λίο Μέση. Μπάλα τώρα πάει από τα δεξιά, εκεί όπου τρέχει ο Μέντες. Μέντες εναντίον τεσσάρων, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, ψάχνει το σούτι, μπαλα κοντράρει και από αυτές τις διαδοχικές κόντρες και με τελευταίο το Ρομέρο θα καταλήξει στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον τερματοφύλακα της Άστον Βίλα, κατά πολλούς τον κορυφαίο τερματοφύλακα της τελευταίας τριετίας και όχι άδικα, εγώ θα έλεγα, με τις επεμβάσεις, τις εμφανίσεις του και γενικότερα με τη συνολική του παρουσία και στην Πρέμιερ αλλά και με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής, άλλωστε θυμίζουμε και στο Παγκόσμιο του Κατάρ. Ήταν από εκείνους που είχαν συμβάλει τα μέγιστα για να κρατήσει το 0 σε πάρα πολλές περιπτώσεις και γενικότερα να αποσοβήσει βέβαιες παραβιάσεις της εστίας του. Και έχει και διάρκεια και διαχρονικότητα στην πορεία αυτή των τελευταίων 3-4 χρόνων. 8 λεπτό, Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι στο 0-0, χωρίς φάση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Η παρασπιστία γραμμή με το Μέση έρχεται εκεί. Από κοντά του ο Ντουάρτε, του κάνει σκληρό φάουλ, παίζεται, διαφύγει το πλεονέκτημα και καλά έκανε εδώ ο Φίσερ. Με τον Ντεπόλ να δίνει γρήγορα για τον Έντσο Φερνάντες, εκείνος για τον Μακάλιστερ, η μπάλα περνά γρήγορα αριστερά με τον Μεδίνα. Έρχεται όμως εξίσου γρήγορα ο Μορέιρα να κλείσει στη δεξιά πλευρά της άμυνας για το πράσινο ακροτήρι. Γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή, εκεί όπου ελέγχει απόλυτα ο Καμπράλ για τον Ζοβάνε Καμπράλ. Οι δύο Καμπράλ εναλλάσσονται. Καμπράλ της Μπενφίκα έχει διαρκώς 2 και 3 παίχτες γύρω του. Καθαρά θα το αποσπάσουν την μπάλα και ήρθε και τέταρτος. Είναι τόσο γρήγορη η παρέμβαση και η κίνηση στον χώρο των παίχτων της Αργεντινής που δεν αφήνουν ανάσα να πάρουν έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής οι αντίπαλοι. Στην προκειμένη περίπτωση ο Καμπράλ εκεί δεν είχε πάρα πολλά περιθώρια, δεν είχε κάποιο στήριγμα, έχασε την μπάλα. Για μια Αργεντινή η οποία επιτίθεται από τα αριστερά προς τα δεξιά, έτσι για να έχετε μια εικόνα. Ακριβώς αντίθετη φορά επίθεσης για το πράσινο ακροτήρι. Προωθημένη παλιά, χωρίς αποτέλεσμα. Εκεί θα την ελέγξει απόλυτα ο Ντίνεϊ, ο ένας από τους δύο στόπερ. Και καλύπτοντας το σώμα του, δεν θα επιτρέψει ο Λαουτάρο Μαρτίνες να του την πάρει. Και το εμείς ξαναβλέπουμε. Το κατέβασμα της μπάλας με το δεξί πόδι λίγο έξω από τη μικρή περιοχή του Βοζίνια. Επίδειξη υψηλής τεχνικής. Έκανε ένα-δύο γκελάκια με τη μύτη του παπουτσιού. Και την τελευταία στιγμή με κλειστή τρίπλα απέφυγε το Λαουτάρο Μαρτίνες για να πασάρει λάθος, αλλά τελικά δυστύχησε στο πράσινο ακροτήρι. Φάουλο ακριβώς στο κέντρο με τον Ζοβάνε Καμπράλ να το κερδίζει στην προσποίηση την οποία έκανε για να αποφύγει τον αντίπαλό του. Τελικά πήγε αρκετά δυνατά και πιο συγκεκριμένα ο Ρομέρο, ο στόπερ που βρέθηκε για να καλύψει χώρο στα χαφ, εκτελείται γρήγορα πλασαριστά. Ζοβάνε Καμπράλ θα γυρίσει πίσω, η μπαλά ελέγχεται με τον Κέβιν Πίνα. Πιο πλάγια δεξιά για τον Πίκο, ο στόπερ της ομάδας για το πράσινο ακροτήρι. Σε μια προωθητική πάσα για τον Νούνο Ντακώστα, πολύ μακριά από την κίνηση την οποία έκανε ο επιθετικός της τουρκικής Μπασάξεχιρ. Γρήγορα ο Μιλιάνο Μαρτίνες έδωσε την μπάλα στον χώρο του κέντρου με τον Μακάλιστερ. Σηκώνει το κεφάλι, διστάζει για μακρινή μεταβίβαση. Κοντινή πάσα για τον Λίο Μέση, ο οποίος έρχεται κοντά στους εσωτερικούς χαφ, τον Έντσο Φερνάντες και τον Μακάλιστερ, για να βοηθήσει. Να παίρνει την μπάλα στο κέντρο. Μέση με το αριστερό γρήγορα θα παίξει την μπάλα. Προωθημένη παλιά για τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Κόβεται τελευταία στιγμή από την έγκαιρη παρέμβαση του Ντίνεϊ. Όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Επί της ουσίας, μετά από 10 λεπτά αγώνα, καμιά από τις δύο ομάδες δεν έχει πατήσει με αξιώσεις περιοχή αντιπάλου. Η μπάλα τώρα κινείται από τα αριστερά. Πολύ καλό το μαρκάρισμα και η κίνηση στο χώρο για το πράσινο ακροτήρι. Ο Μπουμπίστα, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και σε αυτό το παιχνίδι, όπως φαίνεται, για την ώρα τουλάχιστον. Και αυτό το έδειξε στον τρόπο με τον οποίο είχε διαβάσει το στυλ παιχνιδιού και της Ουρουγουάης και της Ισπανίας, ακόμα και της Σαουδικής Αραβίας. Μια ομάδα που παίζει χωρίς άγχος, κάθε παιχνίδι, κάθε γκολ είναι κέρδος. Άλλωστε πήγαν και μόνο για να πετύχουν το πρώτο γκολ στη διοργάνωση. Το πρώτο γκολ έγινε ο πρώτος βαθμός και να που για πρώτη φορά βρίσκονται και στη φάση νοκάουτ. Στο παιχνίδι μας και πάλι από τα αριστερά η προσπάθεια με τον Αλμάδα. Έξυπνη κίνηση με τη μία για τον Έντσο Φερνάντες. Γύρισμα στο πουθενά. Εκεί παραμονεύει ο Κέβιν Πίνα, ο Χαφ, που λέγαμε ότι αποτελεί τον κυματοθράψη της άμυνας μπροστά από την τετράδα, ανίοτε και μέσα στην τετράδα, όταν χρειάζεται να παίξει με 5 στην ευθεία. Και τον Τζιάνι Φαντίνο παρακολουθεί το παιχνίδι και με άλλα διοικητικά στελέχη της FIFA. Και ο Ντουάρτε, αν προλάβω να δω στα δίπλα του, ήταν εκεί. Λοιπόν, 12 λεπτά αγώνα. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι, 0-0. Ντίνεϊ από την άμυνα της ομάδας μπροστά για να βρει τον Νούνο Ντακώστα. Ακόμα μια κούρσα, αλλά με το σκάσιμο της μπάλας πάνω στο χορτάρι και η κύλησή της γίνεται ακόμα πιο γρήγορη, ακόμα πιο δύσκολη για τον Νούνο Ντακώστα. Έτσι λοιπόν εύκολα ψηλά στη μεγάλη περιοχή βγήκε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και γρήγορα έδωσε την μπάλα εκεί, όπου με τον Έντσο Φερνάντες, τον Μακάλιστερ, περνούν αρκετές μπάλες από τα πόδια των δύο. Ο Έντσο Φερνάντες τελικά επιλέγει την μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Ρομέρο, ο στόπερ της Τότεναμ, αριστερά για τον Λισάνδρο Μαρτίνες της Manchester United. Κοντινή πάσα για τον Μακάλιστερ. Τρεις παίχτες της Premier, Τότεναμ, Manchester United και Liverpool. Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες και Μακάλιστερ αντίστοιχα. Η μπάλα από τα αριστερά γρήγορα θα φύγει από τον Αλμάδα, το Μεδίνα. Τι κάνει τώρα η Αργεντινή? Προσπαθεί να παίξει στο χώρο, να ανοίξει λίγο τις γραμμές για το πράσινο ακροτήρι, το οποίο δεν ξεμητά. Σε μια συμπαγή τακτική άμυνα δεν αφήνει χώρους και προσπαθεί να οδηγήσει κυρίως από τα πλάγια σε κάποιο γέμισμα, σε κάποια σέντρα που δεν έχει γίνει για την Αργεντινή, και γι' αυτό αναγκάζεται να γυρίσει αρκετά πιο πίσω μέσα να πάρει μπάλα και να αφήνει συχνά μόνο του ψηλά τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Το ζήτημα είναι μέχρι να μπει το πρώτο γκολ, αλλά τι ώρα έρχεται και πώς έρχεται για τον grand favori που λέγεται Αργεντινή. Ντεπόλ από τα δεξιά, εναλλαγή της μπάλας με τον Μακάλιστερ. Παιχνίδι υπομονής από τους Αργεντίνους, κυκλοφορούν την μπάλα στο κέντρο. Είπαμε ότι σε λίγα τετραγωνικά μείνονται λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σαν βεντάλια κινείται το πράσινο ακροτήρι. Πραγματικά υποδειγματική η ανασταλτική του λειτουργία απέναντι σε αυτούς τους άκρος ποιοτικούς παίχτες που διαθέτει ο Λιονέλ Σκαλόνι, ομοσπονδιακός προπονητής της Αργεντινής. Και ησυχεί αναλογικά στον κόσμο, δεν ξέρω, ακούτε κι εσείς τους δέκτες σας, παρά το γεγονός ότι κυριαρχεί το αργεντινικό στοιχείο και φαίνεται και από τις φανέλες, περισσότερο σαν θέατρο. Και από τα αριστερά ο Μεδίνα δεν προλαβαίνει να δώσει στον Αλμάδα. Κάθε την πάσα με τη μία για τον Αλμάδα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μέση παίρνει την μπάλα, πλασέ, πρώτη καλή ευκαιρία, χάνεται. Η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Να λοιπόν ο Λίο Μέση στο 15. Ξεμαρκαρίστηκε γρήγορα από δύο. Στην κίνηση έπιασε με το αριστερό με πολλά φάλτσα, είναι η αλήθεια, την μπάλα. Αυτή με εξωτερικό φάλτσο έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Βοζίνια. Η πρώτη ανησυχία για τον τερματοφύλακα αλλά και για την άμυνα της ομάδας για το πράσινο ακροτήρι. Ελεύθερο από το Βοζίνια. Εκεί διεκδικεί την μπάλα από τον Μέντες. Έχει χάσει σχεδόν όλες τις μονομαχίες ο Μέντες, ο δεξιός εξτρέμ, είτε από τον Μεδίνα είτε από τον Αλμάδα. Χαιρετά και το κοινό, η σύζυγος του Ντέιβιντ Μπέκαμ, που κάθεται δίπλα στον πρόεδρο της Ίντερ Μαϊάμι, που παρακολουθεί και δύο παίχτες της ομάδας του, τον Λίο Μέση και τον Ντεπόλ, να αγωνίζονται στο αρχικό σχήμα. Αλλά είπαμε ότι κυριαρχεί η Ατλέτικο Μαδρίτης, που έχει πάρα πολλούς παίχτες διεθνής με την Αργεντινή, και γι' αυτό και ο Τσόλο Σιμεώνε με την οικογένειά του και τα παιδιά του χορεύουν, διασκεδάζουν. Αυτό τους έδειξε και λίγο νωρίτερα ο τηλεοπτικός φακός, και βεβαίως περιμένει να δει και τον γιο του, τον Τζουλιάνο Σιμεώνε, ο οποίος είναι στον πάγκο. Από τα δεξιά ο Μολίνα, σε ένα παιχνίδι που κυλά μέχρι στιγμής όπως θα ήθελε το πράσινο ακροτήρι, χωρίς ένταση, χωρίς ρυθμό, με την Αργεντινή να παίζει παράλληλα. Μήπως και τυχόν ανοίξει γραμμές, μήπως και τυχόν εκμεταλλευτεί κάποιο λάθος. Από τα αριστερά Αλμάδα, κοντινή πάσα με τον Μακάλιστερ, η μπάλα λίγο πιο πίσω, εκεί που κινείται και πάλι με τον Αλμάδα, κοντά μπροστά του δύο ποδοσφαιριστές. Μέση με τη μία, πολύ δυνατή η παρέμβαση του Ζωβάνι Καμπράλ. Φάνηκε για αρχή για αυστηρό φάουλ, αυτό διαμαρτύρονται, μάλιστα ζητάει συγγνώμη ο Ζωβάνι Καμπράλ από το Μέση. Νομίζω πάει πρώτα στην μπάλα. Ναι, αυτό φαίνεται στο replay και είναι μπροστά ο διαιτητής. Ένα φάουλ όμως που θα φέρει αρκετό κόσμο να στείνεται στο τείχος. Ο κόσμος φωνάζει από τις κερκίδες, Λίο Μέση, Λίο Μέση. Είναι σε ένα σημείο που μπορεί να το πάει και απευθείας. Είναι περίπου 7 με 8 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και λίγο αριστερά σε έναν κεντρικό νοητό άξονα, με το Μέση να δένει και τα κορδόνια του. Λίο Μέση, ο οποίος επαναλαμβάνω πήρε το φάουλ από τον Ζωβάνι Καμπράλ. Ξακολουθούν και διαμαρτύρονται από το πράσινο ακροτήρι για αυτό το φάουλ, γιατί ήταν και μπροστά στον Ντρου Φίσερ, τον Αμερικανό ρέφερι. Λοιπόν, ο Βοζίνια τοποθετεί ένα τείχος 4 ποδοσφαιριστών για να καλύψουν το δεξί δοκάρι. Το τείχος το οποίο συνέχεται σχεδόν στη γραμμή του ημικυκλίου της μεγάλης περιοχής. Προσπαθούν να κλέψουν και μερικά μέτρα. Δεν είδα να βγει με το σπρέι που να οριοθετεί. Τώρα βγήκε. Λοιπόν, για να δούμε. Είναι ο Ντεπόλ, είναι και ο Μέση. Μέση παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Κοιτάζει. Εκτελεί πάνω από το τείχος και η μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Βοζίνια. Δεν είχε δύναμη. Ναι, μεν κατεύθυνση και πορεία προς το τέρμα. Αλλά η μπάλα έφτασε εύκολα. Κινήθηκε με πλάγια βήματα προς τα δεξιά Βοζίνια και μπλόκαρε την μπάλα στο 18. Και πάλι ο Μέση. Φαλτσαριστό, αλλά χωρίς ιδιαίτερη δύναμη. Σε αυτό το απευθείας εκτελεσμένο φάουλ, ο Βοζίνια μπλοκάρει την μπάλα. Στο 72% η κατοχή μπάλας, αλλά μια φλίαρη, μια ανούσια υπεροχή μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Μέση μέσα στη μεγάλη περιοχή προσπαθεί να πάρει την μπάλα, να συνεργαστεί εκεί όπως θα ήθελε από την πάσα που βγήκε με τον Μολίνα. Μολίνα είναι και δεξί μπακ, βρέθηκε σε θέση δεξιού εξτρέμ. Έσπασε την μπάλα προς τον Μέση, αλλά ήταν πιο δυνατή και εξουδετερεύτηκε εύκολα από την άμυνα και τον Βοζίνια, τον goalkeeper για την ομάδα από το πράσινο ακροτήρι. Πάλι προσποίηση, παίζει με τη φωτιά είναι η αλήθεια ο τερματοφύλακας από το πράσινο ακροτήρι. Τελικά έδωσε γρήγορα με τον Καμπράλ, εκείνος για τον Κέβιν Πίνα. Ντουάρτε, Λαρός Ντουάρτε από τα αριστερά για τον Καμπράλ, ο αριστερός μπακ. Με τη μία εκεί για τον Μορέιρα. Πού βρέθηκε το δεξί μπακ? Βρέθηκε αριστερό εξτρέμ για το πράσινο ακροτήρι. Τώρα τρέχει να βρει θέση σε αυτή την αλληλοκάλυψη που προσπάθησαν γρήγορα να κάνουν για το πράσινο ακροτήρι, αλλά δεν είχε και το στοιχείο του ευνηδιασμού να χτυπήσει στη δική του μετάβαση με τον Μέση, τον Έντσο Φερνάντες και τον Μακάλιστερ που κυκλοφόρησαν την μπάλα. Αλμάδα, Μέση φτάνει στο κέντρο για να πάρει την μπάλα, τον ακολουθεί παντού. Σκιά του είναι ο Ζωβάνι Καμπράλ. Από τα δεξιά με τον Αλμάδα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει πτέρυγα με τον Ντεπόλ ή αν είναι τώρα κατά συνθήκη, γιατί βλέπω και τον Ντεπόλ δεξιά. Όχι, έτυχε να βρεθεί ο αριστερός εξτρέμ δεξιά. Μεδίνα, η σέντρα χαμηλή, άσχημη. Ο Κέβιν Πίνα θα απομακρύνει την μπάλα. Κέβιν Πίνα, ο οποίος επιλέγει από τα δεξιά τον Μέντες. Αναγκάζεται να γυρίσει προς τα πίσω. Στο κέντρο ο Λαρός Ντουάρτε ζητά την μπάλα. Ζωβάνι Καμπράλ από τα αριστερά, και ενώ ο Καμπράλ ανοίγεται της Μπενφίκα για να πάρει μπάλα ο αριστερός μπακ. Συμπληρώσαμε 20 λεπτά αγώνα. Αργεντινίκα από Βέρντε στο 0-0 και το πράσινο ακροτήρι. Και μάλιστα κρατάμε εδώ ότι στα πορτογαλικά χρησιμοποιείται η ονομασία Cabo Verde, ενώ στα αγγλικά Cape Verde, που αποτελεί έτσι και μια απλή μετάφραση φρεχικού ονόματος που σημαίνει πράσινο ακροτήρι. Και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση της χώρας προωθεί διεθνώς τη χρήση του επίσημου πορτογαλικού ονόματος. Στο παιχνίδι και πάλι από τα αριστερά με τον Καμπράλ, αλλά η μπάλα θα φύγει αρκετά δυνατά. Πλάγιο, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Η κύλησή της πάνω στο χορτάρι, το γεγονός ότι είναι γλιστερό, αλλάζει την τροχιά της, την κάνει και πιο γρήγορη. Και ενώ ο σκηνοθέτης προτιμά να παίζει λίγο περισσότερο με τις προσποιήσεις του Βοζίνια. Δεύτερη προσποίηση πάνω στο Λαουτάρο Μαρτίνες. Και προσέξτε, κλειστή τρίπλα προσποίηση στο Λαουτάρο Μαρτίνες στη μικρή περιοχή. Εκεί λίγο να σου φύγει, γίνεται ζημιά. Αλλά παρόλα αυτά εδώ την έδωσε γρήγορα στον Ντίνεϊ. Καλώς μετά από δύο πάντως ο Βοζίνια, αλλά ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο αυτό το οποίο συμβαίνει στο Μαϊάμι, στο Hard Rock Ground, εκεί όπου διεξάγεται αυτό το match. Και γι' αυτό έχει κάθε λόγο να χαίρεται και ο Μέση και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, πρόεδρος της Ίντερ Μαϊάμι. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί το παιχνίδι εξακολουθεί και έχει αυτό το βαρετό μονότενο στυλ που το έχει επιβάλει το πράσινο ακροτήρι. Με την Αργεντινή με τη μία να δίνει για τον Μέση. Αναλλαγή της μπάλας, γρήγορα θα ξαναπάρει την μπάλα ο αρχηγός της Αργεντινής, όμως πέφτουν πάνω του δύο παίχτες και τελικά θα τον αποσπάσει ο Ντουάρτε. Να λοιπόν, λίγο έλειψε να βρει ζωτικό χώρο εκεί να κινηθεί ελεύθερα, δεν τα κατάφερε. Κέβιν Πίνα για το πράσινο ακροτήρι. Περιμένει, κουβάλισε την μπάλα αρκετά. Σε μια κίνηση με τον Μορέιρα από τα δεξιά, Μέντες. Μορέιρα και Μέντες. Δεξί μπακ, δεξί εξτρέμ αντίστοιχα. Τελικά η μπάλα θα γυρίσει πίσω για τον Πίκο και εκείνος στον άξονα με τον Ντουάρτε. Είναι η ένατη δέκατη μεταβίβαση που δεν παρεμβάλλεται αργεντινικό πόδι. Πάει να φύγει δεξιά, η μπάλα του φεύγει αριστερά. Κακή εκτίμηση του Καμπράλ. Πάνε και λίγο νωρίτερα, σαν να έχει πρόβλημα να κοντρολάρει την μπάλα σωστά. Για να την βγάλει με το εξωτερικό του δεξιού παπουτσού, τελικά η μπάλα έφυγε ανάποδα και έκανε πολύ πιο εύκολο το έργο του Μολίνα. De Paul, τα δεξιά για το Μέση, έχει διάδρομο, αλλά συγκλίνει προς τον άξονα. Προσποίηση, αποφεύγει έναν αντίπαλο, αλλά η προωθημένη παλιά δεν έχει στόχο να βρει όπως θα ήθελε τον Μολίνα. Το δεξί μπακ επαναλαμβάνει τους Αργεντινής, ο παίκτης Ατλέτικο Μαδρίτης με τις προωθήσεις του. Προσπαθεί να δημιουργήσει υπεραριθμίες βλέποντας δεξιά και τον Ντεπόλ και τον Μέση, αλλά εδώ δεν τα κατάφερε για ακόμα μια φορά διαβασμένη ομάδα του Μπουκτίστα. Αργεντινή εξακολουθεί να έχει την μπάλα στην κατοχή της με τον Έντσο Φερνάντες αριστερά για τον Μεδίνα. Ανοίγεται και ο Αλμάδα, η μπάλα πάει προς τον άξονα. Έντσο Φερνάντες επιλέγει από τα δεξιά εκεί όπου είναι ο Ντεπόλ με τον Μολίνα. Ντεπόλ σηκώνει το κεφάλι, σέντρα, απομάκρυνση εύκολα από τον Ντίνεϊ. Πρέπει να είναι η πρώτη, δεύτερη φορά που γίνεται σέντρα από τα δεξιά. Και ενώ και ο Αρσεν Βενγκέρ μεταξύ άλλων παρακολουθεί. Και Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, γκριζομάλης. Έχουμε λοιπόν διάλειμμα ενυδάτωσης, cooling break, όπως λέτε πείτε το. Είμαστε 25, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στο 0-0 με δύο καλές στιγμές, ένα σουτ του Μέση στο 15, μπάλα πέρασε out και το απευθείας εκτελεσμένο φάουλ του Μέση στο 18, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Βοζίνια εύκολα. Αυτά είναι ό,τι καλύτερα έχουν να μας δείξουν οι δύο ομάδες. Οπότε παιδιά, σας επιστρέφω το μικρόφωνο και τα λέμε σε λίγο.
2: Ωραία Γιάννη, πάρε και εσύ την ανάσα σου. Βλέπουμε και εμείς από την πλευρά μας Τάσο το ακροτήρι να στέκεται υπέροχα, να κοιτάζει στα μάτια την Αργεντινή και με τον τερματοφύλακα να κάνει τα τσιλιμάκια του, δεν ξέρω αν την πληρώσει ή όχι, αλλά πάντως και εδώ φαίνεται ότι δεν μασάει καθόλου. Έχουμε και μία Αργεντινή, καλά ωραία, αλλαγή ώρας στο παιχνίδι της Αγγλίας.
0: Είναι οριστικό αυτό.
2: Κόντρα στο Μεξικό. Σχεδόν είναι οριστικό. Θα είναι νωρίς το απόγευμα. Οπότε είναι αλλαγή πλεύσης για όλους. Μάλιστα στην Αγγλία. Αν λέγαμε με την ώρα την κανονική θα ήταν ξημερώματα και εκεί. Έγινε ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Κάνει κάποια αλλαγή ώστε να μπορεί να ανοιχτήσει η pub όλο το βράδυ, καθώς κάποια ώρα κλείνουν. Φαντάζομαι θα είναι και ο νόμος ότι κάποια ώρα αναγκαστικά θα υπάρχει ώρα τέλος στην λειτουργία τους. Οπότε έγινε αλλαγή και εκεί ώστε να δουν οι Άγγλοι το παιχνίδι αυτή ματσάρα κόντρα στο Μεξικό από τις pub τα ξημερώματα, αλλά μάλλον θα γίνει σε ώρα απογεύματος το συγκεκριμένο ο παιχνίδι, που νομίζω θα είναι ενδιαφέρον και επειδή το Μεξικό είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά και συνθήκες του αγώνα, λίγο το υψόμετρο και αν το θέλετε και λίγο και η θερμοκρασία που θα είναι αυξημένη πάρα πολύ την ώρα εκείνη, δυσκολεύουν πάρα πολύ τους Άγγλους στο να φτάσουν στο στόχο τους.

0: άλλο παιχνίδι της ημέρας είναι Κολομβία-Γκάνα. Θα δούμε και εκεί αν θα έχουμε στην κανονική του ώρα ή όχι λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Νομίζω είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι στο Αργεντινή κόντρα στο ακροτήρι, είναι 0-0. Είναι τώρα το πλάγιο για τους Αργεντινούς. Ναι, Γιάννη, είσαι εκεί?
1: Ναι, δεν έχω φύγει. Εδώ ήμουν. Λοιπόν, 28
0: ωραία,
1: λεπτό.
0: Κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει. Είναι πάντα στο 0-0 και η μπάλα έξω στη μεγάλη περιοχή για τους παίχτες της Αργεντινής.
1: Ναι, λοιπόν, είμαστε στο 28 λεπτό. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι, στο 0-0 είναι το παιχνίδι. Προωθημένη παλιά για τον Λίο Μέση, κοντρόλ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Να λοιπόν με τον Λίο Μέση να ανοίγει το σκορ στην πρώτη αξιόλογη φάση που έκανε η Αργεντινή, και ενώ λίγο νωρίτερα προσπάθησε να απειλήσει ο ίδιος, τελικά είναι ο παίχτης ο οποίος λύνει το γόρδιο δεσμό στο 29. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι 1-0. Επαναλαμβάνω, ήταν η έξοχη πάσα από το κέντρο για τον Μέση, ο οποίος βγήκε στην πλάτη της άμυνας για το πράσινο ακροτήρι και κατάφερε με το αριστερό να πλασάρει, στέλνοντας την μπάλα ουσιαστικά πάνω από το Βοζίνια και στον ουρανό των δικτύων, ο οποίος Μέση κινήθηκε στο όριο του offside, έφυγε δηλαδή στην πλάτη του Ντίνεϊ και με το σκάσιμο της μπάλας κάνει ένα κοντρόλ με το εξωτερικό του αριστερού ποδιού και ένα γλυκό πλασέ, παραλαμβάνω, πάνω από τον Βοζίνια. Ένα μαγικό πλασέ, αλλά είναι και υποδειγματική υποδοχή της μπάλας, πως κινείται στο χώρο πίσω από τον αμυντικό που τον επιτηρούσε τον Ντίνεϊ. 1-0 με τον Μέση, ακόμα μια στιγμή μαγείας για τον Λίο Μέση, ο οποίος δεν έχει περάσει παιχνίδι που να μην σκοράρει. Και βεβαίως είναι λογικό να πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Μέση, ο οποίος έγινε ο πρώτος με 30 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ακούει το όνομά του ρυθμικά, αποθεώνεται από το κενό του Μαϊάμι, εκεί όπου τα τελευταία χρόνια παίζει με την Ίντερ Μαϊάμι. Και ό,τι δεν είδαμε μέχρι το cooling break, το είδαμε λίγα δευτερόλεπτα μετά την επανέναρξη του αγώνα, με τον Λίο Μέση, επαναλαμβάνω, να κάνει αυτή την μαγική κίνηση από την βαθιά παλιά του Μαρτίνες. Άψογο κατέβασμα, εκτέλεση σε αυτό το τέταρτο με το Βοζίνια. 1-0 η Αργεντινή. Και να δούμε τώρα αν το πράσινο ακροτήρι θα αλλάξει κάτι από την αμυντική τακτική του, καθώς δεν επέτρεψε στην Αργεντινή στο πρώτο 25 λεπτό να κάνει το παιχνίδι της, να της επιτρέψει να πατήσει περιοχή. Λίο Μέση λοιπόν με το δικό του γκολ ανοίγει το σκορ και θέλει να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, αν κρίνω και τις κινήσεις του Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος ήταν εκεί για να δώσει μεγαλύτερη όθηση να μην επαναπαυθούν οι παίκτες να συνεχίσουν, γιατί είπαμε ότι προαπαιτούμενο είναι να μπορέσει ή δυνατόν να εξασφαλίσει έγκαιρα και γρήγορα την νίκη, για να μην υπάρξει μεγαλύτερη κατανάλωση για παίκτες ούτως ή άλλως ιδιαίτερα επιβαρημένους. Μέση από τα δεξιά, κόβεται αποτελεσματικά από τον Σοβάνι Καμπράλ. Προχωρά Καμπράλ προς το κέντρο, εκεί τον σπρώχνει ο αντιπαλός του. Το βλέπει ο διαιτητής και σφυρίζει αμέσως το φάουλ το οποίο έχει κάνει ο Μολίνα. Έξυπνο φάουλ, γιατί φαινόταν ότι ήταν εκτός θέσης αρκετοί παίκτες της Αργεντινής. Ένα φάουλ στο κέντρο, ζητάει ο Μπουπτίστα, ο προπονητής, για το πράσινο ακροτήρι κάποια κάρτα. Συνεχίζει το παιχνίδι χωρίς κέντρο. Ζητάει ο Μπουπτίστα, ο προπονητής, για το πράσινο ακροτήρι κάποια κάρτα. Συνεχίζει

Εστιάζουν πάνω στο Λίο Μέση, που δείχνει τι και αν είναι στα 39, είναι πάντα εκεί και παίζει σαν 25άρης, με το ίδιο κέφι, την ίδια διάθεση, το ίδιο ομαδικό πνεύμα, αλλά κυρίως και την ίδια αποτελεσματικότητα. Η μπάλα είναι στο κέντρο με τον Μακάλιστερ για τον Έντσο Φερνάντες. Ντε Πολ από τα δεξιά. Ο Ντε Πολ της Ίντερ Μαϊάμι θα γυρίσει πίσω για τον συμπαίκτη του, τον Λίο Μέση. Τώρα η μπάλα προωθείται από τον Λισάντρο Μαρτίνες, χωρίς να έχει πολλή δουλειά μέχρι στιγμής μαζί με τον Ρομέρο. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί βοηθούν περισσότερο στην κυκλοφορία της μπάλας και όντως πέρα στο κέντρο. Μέση κατά μέτωπο επίθεση από τα δεξιά, θα ανοίξει για τον Μολίνα. Πάσα προς τον άξονα, εκεί όπου προσπαθεί να βρει τρόπο με τον Αλμάδα να παίξουν ένα δύο με τον Μέση. Δεν ήταν καλή πάσα. Αναγκάστηκε να ανοίξει περισσότερο το αριστερό πόδι από όσο έπρεπε. Έχασε τον έλεγχο. Προσπαθούν να βρουν γρήγορα στη δική τους αντεπίθεση οι παίκτες για το πράσινο ακροτήρι, αλλά τελικά θα το χάσουν. Με φάουλ βέβαια. Αυτό ζητά ο Νούνο Ντα Κώστα. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Ακούσιο το χέρι που βρήκε του Λισάντρο Μαρτίνες σε μια κόντρα της μπάλας παίρνοντας τα ανάποδα φάλτσα. Έχουν εντύπωση με μια προτιματιά ότι έχει απόλυτο δίκιο ο διαιτητής της αναμέτρησης. Και με το Λίο Μέση να φτάνει τα 20 γκολ σε παγκόσμιο κύπελο, περισσότερα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή σε μια διοργάνωση που από κοντά είναι και ο Εμπαπέ, και βεβαίως έχοντας όλο το μέλλον μπροστά του, έχοντας προσπεράσει και δύο τον Μίρο Κλόζε που ήταν ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμια κύπελα, να γράφουν τη δική του ιστορία, είτε ο Γάλλος Σούπερσταρ ή βεβαίως και ο Αργεντίνος. Εκνευρισμένος ο Λίο Μέση, ο οποίος με το 7ο γκολ στο παγκόσμιο κύπελο που τρέχει θέλει κάτι καλύτερο, δεν επαναπαύεται σε αυτό και γι' αυτό τα έβαλε με τους συμπαίκτες του, γιατί ο λάθος στη μεταβίωση που έγινε λίγο νωρίτερα, και ενώ εμείς βλέπουμε ξανά και ξανά αυτό που έχει επιλέξει και σωστά ο σκηνοθέτης της αναμέτρησης, τη βαθιά παλιά του Μαρτίνες, πώς έχει κινηθεί στην πλάτη της άμυνας του Ντίνι, πώς παίρνει την μπάλα, την κατεβάζει σε χρόνο ντετέ και με το μητάκι τη στέλνει πάνω από το Βοζίνι, από το μέσο της μικρής περιοχής, αυτό το τέτα-τέτ. Χτύπησε σαν την κόμπρα λοιπόν η Αργεντινή, σε κέριο σημείο. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να έχει το ίδιο στυλ το παιχνίδι, καθολική υπεροχή μπάλας και κατοχή μπάλας από τους Αργεντίνους. Διπλή ζώνη άμυνας έξω από τη μεγάλη περιοχή για το πράσινο ακροτήρι και από τα αριστερά με τον Αλμάδα. Πιο πίσω για το Μεδίνα, οι δύο παίκτες που κινούνται στην αριστερή πτέρυγα της Αργεντίνης αναλάσσονται ρόλους. Πότε μπρος, πότε πίσω ένας με τον άλλον. Μακάλιστερ πίσω, η μπάλα για τον Λισάντρο Μαρτίνες. Πλάγια δεξιά για τον Ρομέρο. Είπαμε, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Αργεντίνης έχουν περάσει μπροστά από το κέντρο και βοηθούν στην κυκλοφορία της μπάλας. Και στη συνέχεια, προκειμένου να βγει ο Μολίνα στην πλάτη της άμυνας του πράσινου ακροτηρίου, ήταν σε θέση offside, όπως φάνηκε πεντακάθαρα, γιατί περίμενε από άλλον παίχτη την μπάλα, ο οποίος επέλεξε πάσα και τελικά από τον Έντσο Φερνάντες έγινε καθυστερημένα. Στο χώρο του κέντρου με τον Λάρος Ντουάρτε, Μέντες, Κέβιν Πίνα, παρακινδυνευμένα ανάμεσα σε δύο παίχτες, αν έχανε την μπάλα εκεί θα έβγαζε πολύ πιο εύκολα σαν αντεπίδεση και στην κόντρα την Αργεντινή. Ελμισελέστε, η οποία είναι σε ένα μονοπάτι που ενδεχομένως μετέπειτα μπορεί να διασταυρωθεί με Γαλλία και με Ισπανία μέχρι να φτάσει στο τελικό. Διορθώνω, δεν μπορεί να διασταυρωθεί με κάποια από αυτές τις δύο ομάδες. Και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τους Φαραώ, του Σαλάχ και των υπολείπων. Και το λέω γιατί ντύθηκε Φαραώ μετά το τέλος του αγώνα στα πέναλτι νωρίτερα. Για όσους ενδεχομένως δεν έχουν ενημερωθεί, η Αίγυπτος προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη φάση των 16, αποκλείζοντας στα πέναλτι την μαχητική Αυστραλία. Και ενώ εμείς το παιχνίδι παρακολουθούμε στο Μαϊάμι, 37ο λεπτό, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, 1-0 με σκόρερ ποιον άλλον, τον Λίο Μέση με γκολ από το 29. Από τα δεξιά η προσπάθεια με τον Πίκο, ξεφεύγει από τον αντιπαλό του με τη μία για τον Ντουάρτε, βαθιά παλιά για να βρεθεί ο Ντακώστα. Τελικά ούτε ο Μέντες ούτε ο Ντακώστα, έρχεται και βοηθά ο Μορέιρα

0: έξω από την περιοχή και δεξιά. Φιλόδοξη προσπάθεια, υποπίεση έξω από τη μεγάλη περιοχή, πλάγια δεξιά να κάνει το σουτ. Ακούτε τις αποδοκιμασίες. Αλλά στο 37 ο δεξιός οπισθοφύλακας ήταν αυτός ο οποίος σούταρε άστοχα και η Σακύρα με τα παιδιά της παρακολουθεί, φωτογραφίζεται και αποθεώνεται από το κοινό. Άλλωστε θυμίζω ότι η ίδια έχει ερμηνεύσει και το τραγούδι του Μουντιάλ που γίνεται στο Μεξικό, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα παιχνίδι με ένα μονότονο στυλ, πολύ αργό τέμπο, με τις μεταβιβάσεις σιγουριάς εκεί, με ελάχιστες προωθητικές πάσες, περισσότερο παράλληλο ποδόσφαιρο βλέπουμε από την Αργεντινή και την κατάλληλη στιγμή να χτυπήσει, όπως έγινε με την περίπτωση του γκολ στο οποίο σημείωσε η Αργεντινή με τη βαθιά παλιά του Μαρτίνες. Ο Λισάντο Μαρτίνες, ο οποίος βρήκε το Μέση σε σωστή θέση, πίσω όμως από την άμυνα του πράσινου ακροτηρίου, για να την κατεβάσει και να εκτελέσει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, μη αφήνοντας περιθώρια αντίδραση στον Βοζίνια. Από τα δεξιά η μπάλα με τον Μέντες, ο δεξιός εξτρέμ, και με τον Μπουμπίστα, τον προπονητή της ομάδας, να παρακολουθεί ήρεμος, ανέκφραστος, πιο κινητικός ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο τεχνικός Αργεντινής. Και είναι ένα πεντάλεπτο που προσπαθεί να απειλήσει από τα δεξιά. Η σέντρα του Μορέιρα δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Πάει από τα αριστερά που είναι ο Καμπράλ μέσα στη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής, για να δούμε αν μπορεί να βγει κάτι θετικό για το πράσινο ακροτήρι. Τελικά απομακρύνει όπως με τα πόδια ο Μεδίνα, ο αριστερός μπακ. Ήταν η αναλογή πάσας με Μέντες, Μορέιρα, Ζωβάνε Καμπράλ μέσα στη μεγάλη περιοχή, χωρίς ωστόσο να βρει ελεύθερο χώρο για να εκτελέσει. Ακούτε και τους Αργεντίνους που είναι κοντά στην κάμερα, κοντά στο μικρόφωνο και πανηγυρίζουν λίγο πιο έκδηλοι στις εκφράσεις τους και έχουν κάθε λόγο να βλέπουν την ομάδα τους να φιλοδοξεί να κάνει το κάτι περισσότερο, το κάτι καλύτερο. Μέχρι στιγμής κανένα σουτ στο στόχο, το πράσινο ακροτήρι που έχει επιχειρήσει ένα σουτ, σέντρα σουτ ουσιαστικά ήταν του Καμπράλ και από εκεί πέρα τίποτα το περισσότερο και με μια κατοχή μπάλας μόλις το 37%. Αλλά αν πάρουμε αναλογικά το παιχνίδι, τα έχει πάει καλά το πράσινο ακροτήρι, έχει σβήσει αρκετή από την ορμή, την ταχύτητα που ήθελε να έχει στο παιχνίδι της Αργεντινή. Τώρα ο Ντεπόλ σε μια καταμέτωπο επίδεση κλείστηκε γρήγορα, έχασε την μπαλά από τον Ζωβάνε Καμπράλ και μετέπειτα από τον Ντουάρτε, αλλά χάνει και στη συνέχεια ο Καμπράλ, ο αριστερός μπακ. Σπαταλά την προσπάθεια να βγει στην δική της μετάβαση το πράσινο ακροτήρι. Από τα δεξιά Μολίνα σηκώνει το κεφάλι για σέντρα, διστάζει, θα γυρίσει την μπαλά λίγο πιο πίσω. Τώρα είναι ο Ρομέρο ο αμυντικός, φανταστείτε τουλάχιστον 15 μέτρα κάτω από το κέντρο και ο Ρομέρο και ο Λισάντρο Μαρτίνες, αλλά παρόλα αυτά το πράσινο ακροτήρι αμήνεται λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Ντεπόλ μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα δώσει αριστερά για το Μεδίνα, το γύρισμα ψάχνει το σου, τελικά επιλέγει Μέση, ένα τσίπημα της μπάλας για να βρει συμπαίκτη, ο οποίος είναι τελικά offside. Αν πρόλαβα να δω σωστά, πρέπει να ήταν ο Μεδίνα από την κίνηση αυτή με τον Μέση. Δεν έχει σημασία, πάντως σε θέση offside και τον πήγαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στο 1-0 χάρη στον γκολ του Λίο Μέση από το 24, από το 29 διορθώνω. Και η μπάλα τώρα κινείται από την αριστερή πτέρυγα, πολύ καλή κίνηση του Ζωβάνε Καμπράλ, αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο, τον καταδιώκει, μπαίνει μόνος προς τη μεγάλη περιοχή, τελευταία στιγμή σπάει την μπάλα δεξιά λανθασμένα γιατί είδε ότι εκεί κλεινόταν πολύ σωστά. Και από εκεί και πέρα υπάρχει φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή υπέρ της Αργεντινής, τη στιγμή που προσπαθούσε από τα αριστερά να βγει με τον Ζωβάνε Καμπράλ και συνεργασία του με τον Ντουάρτε. Μπάλα θα γυρίσει λίγο πιο πίσω, Ρομέρο τοποθετεί την μπάλα εκεί που του λέει ο πάντα σχολαστικός Ντρου Φίσερ, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει κάποια κάρτα. Δεν υπήρξε και ο λόγος εδώ που τα λέμε για να γίνει κάτι τέτοιο. Η Παραγιά επιστρέφει πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο τερματοφύλακας στο Βίλα, δεξιά για τον Ρομέρο. Καταδιώκεται εκεί από τον Ζωμάνε Καμπράλ, προσπαθεί να δώσει και το προλαβαίνει με τον Μολίνα. Με τριγωνάκια η Αργεντίνη. Φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Λίο Μέση. Φωνάζουν από τον πρασπροκροτήρι θεωρώντας ότι ο Ντίνεϊ που πήγε μπροστά δεν το βρήκε, ότι περισσότερο το εκμεύει. Ο Μέση υπήρξε επαφή με το δεξιπόδι πάντως, είναι αλήθεια. Άρα ο Μέση έχει αποδείξει ότι δεν είναι από τους παίκτες που προσπαθούν να κλέψουν, να πέσουν με το παραμικρό. Εδώ υπήρξε επαφή. Και ο Βοζίνια θα μπλοκάρει την μπάλα, αν και εκεί είχε πάει νωρίτερα ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Και δοκάλευε την μπάλα, έπεσε πάνω του, έκανε και το φάουλ στον τερματοφύλακα της ομάδας από το πράσινο ακροτήρι, που δεν έχει ευθύνη στο γκολ το οποίο δέχεται από κοντινή απόσταση. Εκεί ανοίγοντας τα χέρια, κάνοντας κίνηση με ανοιχτά τα πόδια, μια κίνηση βεντάλια, ανοιχτή βεντάλια, κλειστήνονται, είναι πιο κλειστά τα χέρια και τα πόδια, προσπαθώντας να τείνουν το χώρο. Τελικά ο Λίο Μέση κατάφερε, είχε τον τρόπο να σκοράρει. Στο 44, ξανά η μπάλα από την άμυνα της Αργεντινής, με τον Λισάντρο Μαρτίνες, τον Ρομέρο. Προωθημένη παλιά για τον Μακάλιστερ. Τώρα θα περάσει στο κέντρο, τον καταδιώκει ο Νούνο Ντακώστα. Θα γυρίσει πίσω για τον Ρομέρο. Αριστερά για τον Λισάντρο Μαρτίνες. Περνούν το κέντρο τώρα οι δύο κεντρικοί αμυντικοί που έχουν ρόλο playmaker. Αυτοί οργανώνουν την μπάλα και περνούν από τα πόδια τους αρκετές πάσες. Λισάντρο Μαρτίνες. Κάθε την πάσα με τη μία για τον Ένσο Φερνάντες. Από τα αριστερά για τον Αλμάδα. Λίγο πιο πίσω για τον Μεδίνα. Πολύ καλό το τριγωνάκι εκεί με τον Ένσο Φερνάντες. Αλμάδα. Μεδίνα, όπως καταλαβαίνετε, με την επανάληψη ονομάτων αυτών των τριών παιχτών, αυτό το τριγωνάκι βγήκε, αλλά χωρίς η μπάλα να περάσει μπροστά, έφυγε προς τα πίσω. Οπότε παίζει και με τον χρόνο. Δεν έχει λόγο να βιαστεί περισσότερο. Κάθε την πάσα για τον Λαουτάρο. Δεν μπορεί. Ξαφνικό σουτ. Άστοχο. Ο Βοζίνια είναι σε θέση εκεί που θα πει όχι στον Έντσο Φερνάντες. Επιμένει από τα δεξιά με τον Μέση. Τελικά θα αφήσει την μπάλα πίσω για τον Ντεπόλ. Έντσο Φερνάντες λίγο νωρίτερα λοιπόν βρήκε το χώρο. Έκανε το σουτ. Αλλά σε ετοιμότητα ο τερματοφύλακας Βοζίνια. Περιμένουμε να δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Από τα δεξιά Ντεπόλ. Είπαμε, είναι ένα παιχνίδι υπομονής, όχι ιδιαίτερα ελκυστικό στο μάτι αυτό που έχει επιλέξει η Αργεντινή. Βαθιά παλιά για το Μέση. Λίγο έλειψε να βρει την μπάλα, καθώς δεν την βρήκε ο Ντίνεϊ και πάλι προσπάθησε να χτυπήσει από την... με την ίδια μέθοδο, αυτή τη φορά βέβαια με τον Ένσο Φερνάντες. Νωρίτερα ήταν από τον Λισάντο Μαρτίνες. Και ενώ το σουτ του Φερνάντες λίγο νωρίτερα εξουδετερώθηκε από τον goalkeeper, τον Βοζίνια, με καλές προοπτικές το σουτ, αλλά είχε καθαρό οπτικό πεδίο Βοζίνια και απομάκρυνε την μπάλα. Πρώτο λεπτό της τετράλεπτης καθυστέρησης. Ξανά η μπάλα στο κέντρο. Εναλλαγή με Λισάντρο Μαρτίνες, Ρομέρο. Ανοίγεται δεξιά ο Μολίνα, δεν παίρνει την μπάλα. Θα παίξει τον άξονα με τον Μακάλιστερ. Τώρα θα πάρει με τον Μολίνα. Ντεπόλ. Μολίνα, όλα αυτά από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα της Αργεντίνης και λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ντεπόλ συγκρίνει προς τον άξονα, γυρνάει και προς τα πίσω. Έντσο Φερνάντες. Αριστερά για τον Λισάντρο Μαρτίνες. Έντσο Φερνάντες. Μέση. Λισάντρο Μαρτίνες. Όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί ξαφνικά να βρει τον Αλμάδα, δεν θα τα καταφέρει. Κλέβουν εκ νέου με τον Μακάλιστερ. Μέση ανάμεσα σε δύο, κόβεται με τον Ντίνι που είναι η σκιά του Λίο Μέση. Βέβαια έχει και ευθύνη στο γκολ το οποίο δέχεται στην πλάτη του Ντίνι. Και επιθετικό φάουλ το οποίο κάνει ο Μέση. Διαφωνεί με αυτή την απόφαση. Σηκώνει και τον αντιπαλό του υποτικά. Πολύ καλή κίνηση για να καλύψει την μπάλα με το σώμα ο Καμπράλ. και τελικά το φάουλ το οποίο έχει πάρει. Τι να πει κανείς για τον Λίο Μέση, ο οποίος σκοράρει στην 30η του συμμετοχή για 8ο συνεχόμενο μάτς. Ακόμα ένας αριθμός ρεκόρ. Σίγουρα θα τον μνημονεύουμε για πάρα πολλά πράγματα και δεν ξέρω μετά από πόσα χρόνια θα καταρριφθούν τέτοια ρεκόρ τα οποία έχει δημιουργήσει ο Μέση και με την εθνική του ομάδα. Και δείχνει ότι είναι και σε πολύ καλή κατάσταση παρά τα 39 του χρόνια. Αποδοχή της μπάλας από τον Πίκο. Την κατεβάζουμε το δεξί στο χώρο του κέντρου. Θα δώσει δεξιά για τον Μορέιρα. Προστινή παλιά για να βρει τον Μέντες. Όχι τελικά. Επέλεξε τον Λάρος Ντουάρτε, ο οποίος έχασε την μπάλα από δύο. Δεν είδε ότι στα ανώτατα του ερχόταν ο Μεδίνα με τον Λισάντρο Μαρτίνες. Τώρα προσπαθεί να βρει ανοχήρωτη την ανασταλτική λειτουργία του αντιπάλου η Αργεντινή, αλλά με υπομονή στο παιχνίδι της και πάλι θα το μεταφέρει από τα δεξιά για τον Ντεπόλ. Ντεπόλ αριστερά και όλα αυτά στον χώρο του κέντρου με τον Μέση, τον Έντσο Φερνάντες, ξανά Μέση, ξανά Φερνάντες. Μακάλιστα, σαν να περιμένουν να πάνε στα αποδυτήρια. Σχεδόν περπατώντας οι παίκτες της Αργεντινής αλλάζουν μπάλα. Τους αφήνουν χώρο, πισί στο πλάνο τους και την οδηγία που έχουν πάρει από τον Μπουπτίστα οι παίκτες του Κάπο Βέρντε. Μισό λεπτό θέλουμε για το τετράλεπτο και θυμίζουμε ότι η νικήτρια αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, η οποία προκλήθηκε σε βάρος της Αυστραλίας. Από τα δεξιά η προσπάθεια, τώρα θα γυρίσει πίσω σε ένα χώρο που κινείται με τον Λισάντρο Μαρτίνες. Σαν να έχει τελειώσει το παιχνίδι, μου θυμίζει σαν να είναι 5-0. Να είμαστε στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων όπου τα πάντα έχουν κρυθεί. Στατικό ποδόσφαιρο, δηλαδή ελάχιστος παίχτες έβλεπες να τρέχουν. Και τώρα λήξη από τον Ντρου Φίσερ. Ημίχρονο στον Ντάλλας, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 1-0 με σκόρερ τον Λίο Μέση στο 29, έπειτα από έξοχη ασίστ, βαθιά παλιά σχεδόν από το κέντρο του Λισάντρο Μαρτίνες, που ήταν η αιτία να χρηστεί σκόρερ ο Μέση, ο οποίος λίγο νωρίτερα στο 15-18 είχε τις δικές του καλές στιγμές, αλλά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, απλά έτσι μια παρενόχληση προς την αιστεία του Βοζίνια. Και ο Φερνάντες το 44, που είχε μια καλή στιγμή σε σουτ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, σε ετοιμότητα ο Βοζίνια απομάκρυνε. Αυτά για την ώρα. Επαναλαμβάνω, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 1-0. Ο λόγος σε εσάς, παιδιά.
1: Θα πάρει και τις ανάσεις του Γιάννης Ράνιος, περιγράφει την αναμέτρηση εδώ στο Νέρα Σπορ. Τι έλεγες, Δημήτρη?
2: Μαζί το λέγαμε ότι αν δεν ήταν ο Μέση, ποια θα ήταν η Αργεντινή, όχι μόνο σήμερα.
1: Εγώ την αίσθηση ότι όταν σταματήσει ο Μέση.
2: Εγώ λέω και τώρα.
1: Με την εικόνα που έχει η Αργεντινή και στο προηγούμενο παγκόσμιο, αλλά εντάξει, για τώρα μιλάμε. Έχω την αίσθηση ότι όταν σταματήσει ο Μέση, αυτοί δεν θα περάσουν ούτε όμιλο. Έτσι όπως είναι.
2: Είδαμε όλα τα παιχνίδια, ήταν μόνο Μέση.
1: Είναι χτισμένη.
2: Όπως και να έχει
1: για
2: όμως.
1: Το Μέση.
2: Εντάξει, όπως και να έχει, δεν
1: όχι
2: είναι έτσι.
1: Πάνω στο Μέση, για το Μέση.
2: Ναι, αυτό. Το καταλαβαίνω πως το λες και είναι απόλυτα. Απόλυτα σωστό. Είναι και, είναι και λογικό, μάλλον. Να το πούμε καλύτερα, είναι και λογικό.
1: Σκοράρει συνέχεια, βάζει πολλάκια, μια χαρά είναι. 7 συνεχόμενα παιχνίδια παγκόσμιο κυπέλλου έχει σκοράρει. Εντάξει.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί όμως.
1: Είναι ξενέρα το μάτς που λέει και ο Γιάννης, έχει δίκιο, γιατί εγώ περίμενα να είναι.
2: 2-1, 3-0.
1: Ναι, 2-1, άστο. το 1 ήταν βαρύ που είπες. Και από την άλλη, εντάξει, δεν βγαίνουν καθόλου από το πλάνο τους του πράσινου ακροτηρίου.
2: Θέλουν να κρατήσουν το κατακίνητο. Φαντάζομαι ο στόχος είναι να είμαστε χαμηλά και βλέπουμε.
1: Ναι, ήθελα να βγάλουν χωρίς γκολ. Η αλήθεια δεν έκανε καμιά φάση.
2: Ναι, έτσι είναι.
1: Η ποιότητα όμως.
2: Και το λέω όχι μόνο το 1-0, να είναι χαμηλά το σκορ. Δηλαδή να είναι. Λες, ας ιτηθούμε με ένα τιμητικό σκορ.
1: Ναι, δεν ξέρω αν μπήκαν με αυτή τη λογική, αλλά η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει το Μέση και. Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να φορτσάρει στο δεύτερο, γιατί το 1-0 είναι και φτωχό, είναι και επικίνδυνο. Ποτέ δεν ξέρει. Και από την άλλη, και οι άλλοι πρέπει να κάνουν κάτι. Δηλαδή, δεν μπορείς να παίζεις τώρα νοκάουτ παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο και να έχει αυτή την εικόνα, γιατί είναι, δεν είναι καλή η εικόνα του Βρεσινού Ακροτηρίου, ασχέτως αν δείχνουν ότι υπάρχει ομοιογένεια. Δείχνουν ότι έχουν ομοιογένεια.
2: Είναι ο φόβος. Εγώ νομίζω είναι ο φόβος, ας κάτσε καλά. Παίζουμε την Αργεντινή,
1: αυτές
2: είναι πολύ εύκολο.
1: Το είπε ο Γιάννης προηγουμένως. Πολύ σωστά νομίζω ότι το είπε κιόλας. Αυτό να ο Γιάννης Οράνιος το βλέπω τώρα. Οι αλληλοκαλύψεις των Αργεντινών, δηλαδή κατευθείαν τρέχουν τρεις και τέσσερις παίκτες πάνω στον αντίπαλο να κλέψουν την μπάλα και να κάνουν επίθεση. Δηλαδή είναι αποτελεσματική. Αλλά από την άλλη δεν είναι. Δηλαδή, σωστά λέει και ο Γιάννης, ο φίλος μας εδώ που έστειλε και το μήνυμα, είναι λιγάκι ξενέρα. Λέει.
2: Είναι και αργά το παιχνίδι.
1: Είναι και αργά για μας.
2: Είναι εύκολο αν είσαι σε καναπέ να γύρεις και να ξυπνήσεις στον επόμενο αγώνα.
1: Βάλει ένα τραγούδι να πάρει και μια ανάσα ο κόσμος, Ηλία Διαμάντη, και αμέσως μετά εδώ για τη συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport, είναι η βραδινή μπαλαδόρη, αλλά είναι και το μικρόφωνο στο Μουντιάλ. Δηλαδή όπου βρίσκεται ο Γιάννης Ράνιος για την μετάδοση της αναμέτρησης της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι. Ένα παιχνίδι το οποίο, πώς το λένε σαν τις περιπτώσεις, δεν διεκδικεί δάφνης ποιότητας. Ωραίο.
2: Τώρα υπάρχει μεγάλη κουβέντα τι ώρα θα γίνει το Αγγλία Μεξικό, αλλά διάβασα ένα ακόμα πιο ωραίο. Λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε το μάτς της Αργεντινής, η Αγγλία πήρε το πράσινο φως για τη χρήση Viagra. Και αυτό γιατί? Λοιπόν, το Viagra χρησιμοποιείται για την αισθητική λειτουργία των άντρων, μόνο που εδώ είναι για διαφορετικούς λόγους. Το βίταμιν V, όπως λέγεται περιπεκτικά, αναπτύχθηκε αρχικά ως θεραπεία για την υψηλή αρτηριακή πίεση, καθώς διαστέλει τα αιμοφόρα αγγεία στους πνεύμονες, μπλοκάροντας ένα ένζυμο που προκάλλει τη σύσπασή τους. Κάτι που μπορεί να αποδειχτεί βοηθητικό εν ώψη του αγώνα στο Αζτέκα, καθώς η ιερή ατμόσφαιρα και η χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου σε μεγάλα υψόμετρα δυσκολεύουν την κυκλοφορία του οξυγόνου. Οπότε για αυτούς τους λόγους, έτσι για να μην τα πω λόγο, η Ομοσπονδία, το ιατρικό team τέλος πάντων της Αγγλίας, πήρε την άδεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ.
1: WADA.
2: Ναι, και θα κάνει από ό,τι φαίνεται χρήση αυτού του φαρμάκου για τους ποδοσφαιριστές.
1: Σκέψου να μην περάσουν, αυτό σου λέω. Σκέψου να μην περάσουν. Να έχουν πάρει Viagra και να μην προκληθούν.
2: Δεν θέλω να πω παραπάνω, το κατάλαβες.
1: Ωραία ιστορία. Ωραία ιστορία. Είναι για να μας γλεντάνε. Γιάννη, είσαι εκεί?
3: Εγώ είμαι εδώ, εσύ είστε εκεί?
1: Δεν ξέρω, διαβάζει εδώ για Viagra ο άλλος εδώ πέρα για τους Άγγλους και γελάμε.
3: Εντάξει, λογικό. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά μπαίνουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, στο Μαϊάμι, εκεί όπου είδαμε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι, άνευρο, χωρίς καλό ρυθμό. Εγώ θα έλεγα ότι κερδισμένο στο πρώτο μέρος είναι το πράσινο ακροτήρι, γιατί επέβαλε στο έπακρο το ρυθμό του και κατάφερε να αφήσει πολύ μακριά την Αργεντινή από την ταχύτητα, την παραγωγική της διάθεση την οποία έχει και σε άλλα παιχνίδια. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούσε να αφήσει μακριά τον superstar, τον Λίο Μέση, ο οποίος το 29 με υποδειγματικό πλασέ έκανε το 1-0, και ενώ δέχτηκε παλιά από το κέντρο σχεδόν του Λισάντρο Μαρτίνες, ψιλοκρεμιστή παλιά, έκανε κίνηση στην πλάτη του Ντίνεϊ. Με το σκάσιμο της μπάλας έκανε ένα έξοχο κοντρόλ, την έφερε την μπάλα απευθείας εκεί όπου ήθελε, στο αριστερό, από το ίδιο μικρής περιοχής, να άφησε πάρα πολλά περιθώρια αντίδρασης στον Βοζίνια, με τον Λίο Μέση να είναι αυτός ο οποίος έχει στρέψει πάνω του όλα τα βλέμματα, όλα τα φώτα, λογικό, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, 300 συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο, κάτι που δεν έχει κάνει κανένας άλλος. Με τον Τσόλο Σιμεώνε, Διέγο Σιμεώνε, εν πάση περιπτώσει, να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί και αυτός αυτή την επιτυχία της Αργεντινής. Και βεβαίως με τον Λίο Μέση να φτάνει πλέον τα 20 γκολ σε Μουντιάλ, περισσότερα φυσικά από κάθε άλλο στο παρελθόν. 7 γκολ πλέον για τον αστέρα της Ίντερ Μαϊάμι, ο οποίος είναι μόνος πρώτος στην κορυφή του σκόρ, με ένα περισσότερο από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Βέβαια, στην κατάσταση που είναι και ο Εμπαπέ, ας μην μας προξενήσει εντύπωση αν ισοφαρίσει και προσπεράσει τον Μέση. Αλλά πλέον αυτοί οι δύο, για κάθε γκολ που σημειώνουν, όταν περνάει ο ένας τον άλλον, αυτόματα είναι και στην κορυφή τον σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ τον Μύρο Κλόζε, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ο νούμερο ένα σκόρερ των διοργανώσεων.
1: Πάντως, Γιάννη, αν πάρουν Viagra όντως οι παίχτες και έχουν πάρει την έκκληση οι Εγγλέζοι, βλέπω τον Κέιν να βγαίνει πρώτο σκόρερ, έτσι. Γελάς.
3: Θα τρέχουν και στα αποδυτήρια, έτσι όπως φαίνεται.
1: Και ποιος είναι, και ο Κριστιάνο. Αυτοί οι τέσσερις είναι εν ενεργεία στους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων.
3: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτοί οι τέσσερις είναι που είναι σε δράση. Και κοίταζα και τη λίστα τη σχετική. Τώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας, οπότε θα πάρει και το rebound. Αλλά μου έκανε εντύπωση, ποιος είναι ο κορυφαίος Ιταλός σκόρερ σε παγκόσμια κύπελα, θυμάσαι?
3: Σκυλάτσι.
1: Και όμως δεν είναι ο Σκυλάτσι, είναι ο Βιέρι.
3: Βιέρι, σωστό.
1: Με 9 γκολ, έτσι, εντυπωσιακό. Έχουν περάσει γίγαντες και γίγαντες του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Τέλος πάντων, λόγω σε σένα, έτσι, απλά το θυμήθηκα τώρα και ήθελα να το πω. Mm-hmm.
3: Και απλά ήθελα να ολοκληρώσουμε αυτό με τον κατάλογο των ρεκόρ του Μέση, ο οποίος με αυτό το γκολ το οποίο πέτυχε στο πράσινο ακροτήρι ξεπέρασε κατά πολύ και άλλους παίκτες μύθους, όπως για παράδειγμα τον Πελέ. Βέβαια, σε αυτό να το διευκρινίσουμε, παίζει ρόλο και το γεγονός ότι είναι και πολύ περισσότερα τα παιχνίδια πλέον. Αυτό δεν υποτιμά σε καμία περίπτωση είτε τον Μέση είτε τον Εμπαπέ οποιονδήποτε άλλο σε σχέση με τα λιγότερα παιχνίδια που έδιναν τη δεκαετία του 40 ή του 50 για παγκόσμιο κύπελο με λιγότερες ομάδες. Ας το κρατήσουμε και αυτό και ας το έχουμε και στα υπόψη μας. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω.
1: Έχει σκοράρει και 8 συνεχόμενα παιχνίδια τώρα.
3: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Έτσι, φοβερά πράγματα κάνει ο
3: Είναι μυθικά αυτά, δηλαδή θα τα θυμόμαστε μετά από 10-15 χρόνια γιατί δεν ξέρω αν θα έχουν καταρριφθεί. Βέβαια, υπάρχει και ο Εμπαπέ, ο οποίος και αυτός έχει πολύ δρόμο μπροστά του, έχει το ανίκαιρο το μέλλον.
1: Και άλλο ένα επίτευγμα, τώρα κοιτάζω και εγώ και να ενισχύσω αυτά που λες για το παγκόσμιο κύπελλο και το Μέση, είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει τα περισσότερα παιχνίδια σε παγκόσμιο κύπελλο που έχει σκοράρει. Δηλαδή, συνολικά 15 παιχνίδια έχει σκοράρει. Δηλαδή, εντάξει, είναι απίθανα πράγματα. Άλλοι κυνηγούν μια συμμετοχή όλοι και όλοι. Και αυτός έχει σκοράρει σε 15 παιχνίδια.
3: Είναι κατηγορίες και υποκατηγορίες των ρεκόρ. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία κάνει ο Μέση. Μέση, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα από τα δεξιά. Το παιχνίδι ξεκίνησε πριν από ένα λεπτό. Θα δώσει την μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Αλμάδα. Τελικά θα γυρίσει λίγο πιο πίσω. Είναι σε θέση offside. Ο Αλμάδα, οπότε λήξη συναγερμού για οτιδήποτε πήγε να βγει από τα δεξιά. Αργεντινή είναι με Μιλιάνο Μαρτίνες στο τέρμα. Τετράδα άμυνας από τα αριστερά προς τα δεξιά με Δίνα, Λισάντρο Μαρτίνες, Ρομέρο και Μολίνα. Στα χαφ αριστερά ο Αλμάδα, Μακάλιστερ, Έντσο Φερνάντες και δεξιά ο Ντεπόλ. Και επιθετικό δίδυμο Λαουτάρο Μαρτίνες και ο σκόρερ Δίο Μέσια με γκολ από το 29. Από την άλλη πλευρά, χωρίς αλλαγές και το πράσινο ακροτήρι, το οποίο επαναλαμβάνω για το πλάνο, το σχέδιο, την ποιότητα, την εμπειρία που διαθέτει, έχει διαχειριστεί υποδειγματικά τους Αργεντίνους Superstar. Έχει τον Βοζίνια στο τέρμα, από τα δεξιά Μορέιρα, αριστερά Καμπράλ, Πίκο και Ντίνεϊ στην άμυνα. Ο Κέβιν Πίνα στα χαφ, έχοντας δεξιά το Μέντες, αριστερά το Ζωβάνι Καμπράλ, Ντουάρτε και Λάρος Ντουάρτε είναι οι δύο παίχτες που είναι πίσω από τον Νούνο Ντακώστα, τον επιθετικό της Μπασάκ Σεχίρ. Αυτά για να καταλάβουμε λίγο και το σχήμα για το πράσινο ακροτήρι. Και εδώ βλέπω τον Μπουμπίστα, τον προπονητή της ομάδας για το πράσινο ακροτήρι, να προσπαθεί να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές του. Και ενώ θα πάρουν το πρώτο κόρνερ, προσέξτε, μετά από 48 λεπτά αγώνα, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Αυτό είναι το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι και είναι για το πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, στο τέρμα ο Βοζίνη, ο οποίος μάλιστα έχει κάνει και με χρωμοβαφή στο μαλλί του τα χρώματα της σημαίας της χώρας του. Λοιπόν, εκτελείται από τα αριστερά, στη μικρή περιοχή, αρκετά σπροξήματα, τελικά πάλι απομακρύνεται με το Μέση, τελικά νέο σουτ, κόρνερ, το δεύτερο. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Ζωβάνι Καμπράλ, πρώτη καλή στιγμή για το πράσινο ακροτήρι στο 49. Καμπράλ, ο οποίος βρήκε το χώρο λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, εκεί μπήκε η κόντρα. Κόρνερ νούμερο 2 στο παιχνίδι και τα δύο για το πράσινο ακροτήρι. Από τα δεξιά θα πάει ο Καμπράλ, ο αριστερός ο πιστοφύλακας. Παίζει με ανάποδα πόδια γενικότερα σε εκτελέσεις τακτικών φάσεων ο προπονητής του πράσινου ακροτηρίου. Εκτελείται ψιλοκρεμαστά. Κεφαλιά ασυνεννοησίας εδώ με τον Ντίνι και ενώ έρχονταν ο Πίκο, χτυπήσαν οι δύο παίκτες, συμπαίκτες μαζί. Νέα προσπάθεια, φιλόδοξη κίνηση του Μέντες έξω από τη μεγάλη περιοχή και κοντά στο πλάγιο να κρεμάσει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τελικά η μπάλα πέρασε out. Παρ' όλα αυτά καταγράφεται μια καλή στιγμή και ενώ λίγο νωρίτερα φάνηκε να έχει χτυπήσει στο κεφάλι ο Ζωβάνι Καμπράλ μαζί με τον Καμπράλ, αλλά τελικά σηκώθηκαν και οι δύο. Δειλά-δειλά κάνει αισθητή την παρουσία της η ομάδα της του Κάπο Βέρντε. Και αυτό είχε φανεί και στο πρώτο ημίχρονο 32 με τον Καμπράλ σε μια σέντρα σουτ, ουσιαστικά μπάλα πέρασε out. Ο Μορέιρα από το 37 πολύ πλάγια δεξιά έξω από τη μεγάλη περιοχή είναι την μπάλα να καταλήγει out. Και τώρα εξακολουθεί να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Ένα παιχνίδι που κινείται κάτω του μετρίου. Σε ένα ρυθμό βέβαια που το ελέγχει απόλυτα η Αργεντινή, αλλά όσο είναι το ρευστό 1-0, παίζει με τη φωτιά σε αυτή την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και με εισιτήριο πρόκληση του 16, εκεί όπου περιμένει την νικήτρια αυτού του ζευγαριού η Αίγυπτος, η οποία απέκτησε στα πέναλτι την Αυστραλία και για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετέχει στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Έτσι ο Φερνάντες έχει πέρα στο κέντρο, παράλληλο ποδόσφαιρο για τον Μακάλιστερ, πλάγια δεξιά για τον Μολίνα. Εκείνος για τον Λισάντρο Μαρτίνες, Ρομέρο, η μπάλα κινείται έξω από τη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου. Τελικά ο Κέβιν Πίνα θα απομακρύνει, θα παίξει το 1-2 με τον Νούνου Ντακώστα από τα αριστερά, προσπαθεί να αναπτυχθεί τώρα. Συγκίνηση που έκανε ο Ντουάρτε, μπάλα για τον Ζωβάνι Καμπράλ, ξανά Ντουάρτε. Τώρα έχει μεταφερθεί η μπάλα από τα αριστερά όπως επιτίθεται το πράσινο ακροτήρι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Αφήνει χώρο τώρα στον αντίπαλό της η Αργεντινή να παίξει στα 2/3 του γηπέδου, αλλά και να κάνει το λάθος καθώς εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο Ρομέρο, απομακρύνει ο Μολίνα. Προσπαθούν να συντονίσουν λίγο τις κινήσεις τους οι Αργεντινοί, γιατί υπάρχει μια τσαπατσουλιά, επιπεολαιότητα εγώ θα τη χαρακτηρίζα, στον τρόπο με τον οποίο πάνε να βγουν στην δική τους μετάβαση. Με αυτά και με αυτά, η μπάλα επιστρέφει πίσω στον τερματοφύλακα, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ζήτημα να έχει ακουμπήσει την μπάλα 2-3 φορές στο σημερινό παιχνίδι. Πάντως είναι η αλήθεια ότι ανισχύει για 1-2 φορές, όπως στη φάση του 49 με τον Καμπράλ, η μπάλα πέρασε κόρνερ. Μέση. Με το αριστερό, βαθιά παλιά εκεί, να βρει συμπαίκτη που θα τα καταφέρει, αλλά ανοίγει το κοντρόλ παραπάνω από όσο θα έπρεπε ο Μολίνα, ο οποίος κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας του αντιπάλου, προσπάθησε με τη σκάρα του παπουτσιού να την κοντρολάρει, δεν ήταν εύκολο. Την μπάλα βγήκε εκτός, εάν την έπαιρνε εκεί θα ήταν μόνος απέναντι στον Βοζίνια, τον τερματοφύλακα, και ενώ υπάρχει φάουλ για το πράσινο ακροτήρι και πιο συγκεκριμένα με το δεξιό μπακ τον Μορέιρα. Μέχρι στιγμής ο Μπντίσα, ο προπονητής για το πράσινο ακροτήρι, δεν έχει λόγο να αλλάξει κάποιον εκτός και αν υπάρξει κούραση. Δηλαδή είναι συνεπείς, είναι μυαλωμένοι στο παιχνίδι τους όσο μπορούν βέβαια για να κρατήσουν εκτός ρυθμού την Αργεντινή και μακριά από την παραγωγικότητά της. Μάλιστα και τα αναμενόμενα γκολ είναι 0-40 για την Αργεντινή. 0-7 θυμίζει κάτι από James Bond για το πράσινο ακροτήρι. Από τα δεξιά τώρα προσπάθεια, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής. Είναι ο Μέντες, θα παίξει για το Μορέιρα, η σέντρα του τελευταίου. Κακό κοντρόλ του Νούνο Ντακώστα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από λάθος απομάκρυνση, βγαίνει από τον τερματοφύλακα τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος την κατάλληλη στιγμή καπακώνει την μπάλα, βλέποντας την κίνηση και ενώ η μπάλα περνάει κάτω από αρκετά πόδια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ντουάρτε να ανοίξει το σκορ, δεν ήθελε και πάρα πολύ. Να λοιπόν, στην κατάλληλη στιγμή ο Εμιλιάνο Μαρτίνες λέει όχι στο 53 στον Ντουάρτε για να απειλήσει και πάλι με σούτ, όπως έγινε και στη φάση του Καμπράλ. Δεν θέλει και πολύ να γίνει ζημιά, βρίσκει χώρο το πράσινο ακροτήρι πιο θαρετά, πιο αξιόλογα, με λιγότερο άγχος, ίσως προκαλεί και το δέος του αντιπάλου. Προσπαθεί να απειλήσει και ίσως αυτή η φάση να αφυπνήσει λίγο τους Αργεντίνους, η οποία είναι αλήθεια ότι έχει αρκετές αλλαγές ο Λιονέλ Σκαλόνι σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας. Η Αργεντινή, η οποία έρχεται από το 3-0 επί της Αλγερίας, 2-0 επί της Αυστρίας και 3-1 επί της Ιορδανίας. Ενώ 0-0 με Ισπανία, 2-2 με Ουρουγουάη σε ένα απίθανο μάτς και 0-0 με τη Σαουδική Αραβία, 3-3 ισοπαλίες για το πράσινο ακροτήρι. Με πληθυσμό κατοίκων 600.000. Μεγάλη ευκαιρία του Ντεπόλ, δεν μπορεί να βγει. Επιμένει η Αργεντινή, Μέση από τα αριστερά. Η μπάλα εκεί όπου γυρνά με τον Μολίνα. Πιέζει με τον Έντσο Φερνάντες. πυκνή παρουσία αντιπάλων εκεί στο ημικύκλιο. Μέση κλείνεται. Το καθαρό κόψιμο της μπάλας από τον Πίκο. Πίκο και Ντίνεϊ αναλογικά θα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στο Μέση. Όπα, κάνει προσποίηση. Τα κατάφερε ο Βοζίνια. Αυτή τη φορά μπροστά στο Μέση. Το έκανε δύο φορές με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Κοντρολάρει την μπάλα στη μικρή περιοχή. Και όταν έχει το Μέση εκεί, δεν εκεί διώχνει όπως όπως. Κι όμως είχε την ψυχραιμία. Μάλιστα. Έχει εμπιστοσύνη, το λέει η καρδιά του πάντως του Βοζίνια. Περίμενε να διώξει με τη μία στην επιστροφή της μπάλας. Όμως καθυστερεί, κρατά. Δεν έχω καταλάβει τον λόγο εκεί πέρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, και ειδικά απέναντι σε τέτοιους παίκτες που μυρίζονται αίμα με το παραμικρό και πιέζουν ανα πάσα στιγμή για να κλέψουν, δεν θέλει και πολύ. Το πράσινο ακροτήρι που έλεγα ότι με πληθυσμό περίπου 600.000 κατοίκων έχει επίσημη γλώσσα τα πορτογαλικά και θεωρείται μία από τις πιο σταθερές και επιτυχημένες δημοκρατίες της Αφρικής τα τελευταία χρόνια. Το πράσινο ακροτήρι και γνωστός Κάπο Βέρντε αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κράτη της Αφρικής και αναμφίβολα συνιστά και πολύ μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι βρήκε τον πρώτο της γκολ σε Μουντιάλ, πήρε τον πρώτο της βαθμό επίσης σε παγκόσμιο κύπελο και μετά από 57 λεπτά αγώνα έχει κρατήσει στο 1-0 την Αργεντινή και έχει απειλήσει στο 49 με τον Καμπράλ και στο 53 με τον Ντουάρτε. Δεν ξέρω παιδιά πώς βλέπετε αυτή την κίνηση του τερματοφύλακα του Βορίνια να κρατά, πάντως παίζει συνέχεια ο σκηνοθέτης με αυτές τις προσποιήσεις και στο Λαουτάρο Μαρτίνες και στο Μέση και ενώ ταυτόχρονα στην Αργεντινή προσπαθούν με τον Μακάλιστερ και τον Έντσο Φερνάντες να βγουν. Στο 57 το γκολ του Μέση επαναλαμβάνω από το 29 χωρίς δύο ομάδες. Πολύ πιο στατικό το στυλ παιχνιδιού από τα προηγούμενα μάτια τους Αργεντίνους. Κλέβουν και πάλι την μπάλα με το πράσινο ακροτήρι για τον Ντουάρτε. Σκληρό φάουλ στο όριο της κάρτας είναι η αλήθεια που δέχεται από τον Ρομέρο. Μια έξοχη προσποίηση πετώντας την μπάλα δεξιά για να απαλλαχθεί από το μαρκάρισμα του αντιπάλου του. Αυτός ήταν ο Λάρος Ντουάρτε και τελικά ο Ρομέρο, ο οποίος δεν χαρίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τελικά δεν υπάρχει κάρτα από ό,τι βλέπω. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Με το πράσινο κορωτήρι από τα δεξιά δεν μπορεί να φτάσει μπάλα στον Νούνο Ντακώστα. Αποκομμένος είναι η αλήθεια ο Σεντερφόρ και το Κάπο Βέρντε και με κακές επαφές με την μπάλα, άσχημα κοντρόλ, δεν έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερο πονοκέφαλο μέχρι στιγμής τουλάχιστον στους αμυντικούς. Από τα δεξιά, Μορέιρα, κοντινή πάσα για τον Μέντες, Μορέιρα ξανά και όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Πάλι τώρα μεταφέρεται αριστερά με τον Καμπράλ για τον Ζοβάνι Καμπράλ. Στον άξονα, Λάρο Ντουάρτε, λάθος. Θα φέρει τους Αργεντίνους τώρα στην προσπάθεια να αντεπιτεθούν, αλλά με λάθος τρόπο από την παλιά του Ρομέρο. Ξανά το πράσινο ακροτήρι, προσπαθεί να απειλήσει από τα δεξιά. Μέντες, μέσα στη μεγάλη περιοχή, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για το πράσινο ακροτήρι. Ο Ντουάρτε είναι αυτός ο οποίος τιμωρεί την αδράνεια, αυτό το μπλαζέ ύφος των Αργεντίνων ανασταλτικά. Και ενώ είχε προειδοποιήσει λίγο νωρίτερα με ένα σουτ που εξουδετερώθηκε από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, έρχεται στο 59 να κάνει το 1-1 και να βάλει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ήταν λογικό, λέγαμε τόση ώρα για το πόσο μονότονα, το πόσο στατικά παίζει η Αργεντινή και να λοιπόν που το πληρώνει με τον Ντουάρτε, ο οποίος είναι εκεί, χτυπά την κατάλληλη στιγμή μέσα στη μεγάλη περιοχή, μόνος αμαρκάριστος, παρά το γεγονός ήταν εκεί κοντά τέσσερις παίχτες, πλάγια δεξιά από τη μικρή περιοχή, διαγώνιο σουτ, κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Αργεντίνο τερματοφύλακα, ο οποίος κάλυπτε το αριστερό δοκάρι και μάλιστα η μπάλα περνάει κάτω από το πόδι του Λισάντρο Μαρτίνες. Δεν έχει σημασία, καταλήγει δεξί πλαϊνό δίχτυ, αργοπορημένη κίνηση, άψογη προσπάθεια του Ντουάρτε, 1-1 με αυτό το πλασέ. Δεν το πιστεύουν οι φίλαθλοι του Κάπο Βέρδε τι ακριβώς συμβαίνει. Απίθανα πράγματα με τον Ντουάρτε να πανηγυρίζει και τον Μέση απογοητευμένο, τον Μακάλιστερ να κρατάει το κεφάλι του, τον Ντεπόλ να κοιτάζει προς τα πίσω και περίλυπος ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ακούτε τι γίνεται με το πράσινο ακροτήρι. Ένα κουβάρι έχουν γίνει στην κερκίδα. Είναι η μειοψηφία, αν μη τι άλλο, σε ένα γήπεδο φορητικότητας 65.000 θέσεων. Και ήρθε η ώρα για αλλαγές. Λογικό από τον Λιονέλ Σκαλόνι. Να δούμε τι έχει κατά νου. Από ό,τι βλέπω ετοιμάζεται ο Άλβαρες και ο Γκονζάλες. Άλβαρες στο Ατλέτικο, Γκονζάλες της Βέντους. Θα δούμε τι έχει κατά νου ο προπονητής ομάδας. Τον Νικόλας Γκονζάλες να κάνει για ένα νεύμα προς τα που θα κινηθεί προφανώς. Νέα προσπάθεια με την Αργεντινή από τα δεξιά, να δούμε αν αφεπνίστηκε μετά από αυτό το γκολ. Η μπάλα θα πάει αριστερά για τον Μολίνα που μακρύθηκε εκεί, δεν μπορεί να συνδυαστεί σωστά με τον Αλμάδα. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο 62. Παρακινείται με τον Λισάντρο Μαρτίνες. Και λίγο πιο πίσω και από ό,τι βλέπω θα περάσουν και δύο παίκτες. Ο Μοντέιρο για το Κάπο Βέρντε. Δεν μπορώ να δω από το σημείο που βρίσκομαι εδώ και από την κάλυψη ο οποίος είναι Μέση. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πλασάρι, τον νικάω, αντίπαλο θερματοφύλακας. Πολύ μεγάλη επέμβαση του Βοζίνια. Προσπάθησε να απειλήσει ξανά με τον Μέση στο 63. Σε μια φάση που δεν μύριζε γκολ, κάθε την πάσα. Η μπάλα πάνω στο σώμα του Βοζίνια. Νικά τον Λίο Μέση. Κατάλαβε που θα στείλει το πλασέ. Αναλαμβάνω, εξαιρετική κίνηση του τερματοφύλακα. Το πράσινο ακροτήρι, κοιτάζουν οι παίκτες μήπως και γίνει τώρα η αλλαγή, αν και συνήθως δεν γίνεται στατικές φάσεις. Υπάρχει κόρνερ, θα γίνει. Φεύγει ο Λαουτάρο Μαρτίνες, αυτός είναι ο πρώτος που θα αποχωρήσει. Σε αλλαγές που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα. Και βεβαίως θα περάσει ο Γκονζάλες. Για να δούμε από αυτές τις αλλαγές. Εκτελείται, καλό τραβηγμένο, αλλά κανένα πρόβλημα με τον Βοζίνιε να μπλοκάρει την μπάλα κατευθείαν. Λαουτάρο, είναι η αλήθεια ότι ήταν πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό. Οπότε ο Χουλιάν Άλβαρες σε Ατλέτικο παίρνει το παιχνίδι. Και η δεύτερη κίνηση που έγινε, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, με την αλλαγή του Αλμάδα, του αριστερού εξτρέμ. Και αυτός παίχτης Ατλέτικο, είπαμε άλλωστε, 7 ποδοσφαιριστές είναι στο ρόστερ της Αργεντινής και με τον προπονητή τους να τους παρακολουθεί από την κερκίδα και στη θέση τους να περνά ο Νικολάς Γκονζάλες της Ατλέτικο. Τα δεξιά τώρα προσπαθεί να απειλήσει η Αργεντινή. Δεν είναι εύκολο το 65. Έως λίγο θα έχουμε και τις δύο αλλαγές για το πράσινο ακροτήρι. Μπάλα από τα αριστερά, Γκονζάλες στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Θα βρίσκει σκούρα απέναντι στο Μορέιρα. 2-2 μέχρι στιγμής υπεραριθμία. Δεν έχει βρει σε κανένα σημείο, ούτε από τα δεξιά ούτε από τα αριστερά, η Αργεντινή που έψαχνε. Είτε με τον Αλμάδα που βγήκε, είτε με τον Μεδίνα, είτε με τον Ντεπόλ δεξιά, είτε με τον Μολίνα. Τώρα από τα αριστερά το Μεδίνα, τον Γκονζάλες, Έντσο Φερνάντες. Αλλαγή παιχνιδιού από τα δεξιά, εκεί όπου καταλήγει στον Ντεπόλ μαζί με τον Μολίνα. Μακάλιστερ, βαθιά παλιά από τα αριστερά για να βρει τον Γκονζάλες. Κακό γύρισμα, κάνει εύκολη νεμογμάχη στην μπάρα του Κέβιν Πίνα, σε ένα χώρο που δεν έκανε συμπαίκτης, αλλά χρόνος για να συνταχθούν και να πάρουν ανάσταση οι παίκτες του. Και ο Λιβραμέντο, από ό,τι βλέπω, θα περάσει το παιχνίδι σε λίγο. Αλλά και το δεκάρι της ομάδας, ο Μοντέιρο, θέλοντας να δώσει μεγαλύτερη έμφαση μέσω αμυντικά, προπονητής για το πράσινο ακροτήρι, και πώς θα κρατήσει λίγο περισσότερο μπάλα ή να σιγουρέψει λίγο περισσότερο τις μεταβιβάσεις, γιατί πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η κατοχή μπάλας είναι σχεδόν στο 70% για τους Αργεντίνους, αλλά σε μια φλίαρη κατοχή. Και ό,τι καλύτερο περιμένει είναι από το Μέση, το δικό του γκολ. Δύο καλές στιγμές στο 15, στο 18, τώρα στο 63 το τετατέτ και μία προσπάθεια στο 44 του Φερνάντες, που εξοδετερώθηκε από τον Βοζίνια, που κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Βαθιά παλιά για τον Γκονζάλες, το γύρισμα, άτσαλο σουτ, δεν θα την βρει την παρά όπως θα ήθελε ο Έντσο Φερνάντες. Ζητούν κόρνερ, πάντως ο διδής έδειξε out στο 67. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι 1-1 και τώρα έρθει η ώρα των αλλαγών. Για να δούμε λοιπόν. Θα βγει ο Νοτακό στο σκόρερ. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή. Όπως θα βγει και ο Ντουάρτε με το νούμερο 15. Ο Λάρον Ντουάρτε, για να περάσει ο Μοντέιρο και ο Λιβραμέντο. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές. Φρεσκάρει την ομάδα του. Ο κόσμος λίγο πιο ζωηρός στις κερκίδες σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Αλλά ένα παιχνίδι που, αν θα το θυμόμαστε μέχρι στιγμής, θα το θυμόμαστε όχι για το θέαμα, αλλά για το ιστορικό επίτευγμα του γκολ, της παρουσίας, της συμμετοχής του Μέση και πολλών άλλων πραγμάτων, αλλά και για το γεγονός ότι στο πράσινο ακροτήρι φαντάζομαι έχει πανηγυριστεί αυτό το γκολ σαν να έχει πάρει το Μουντιάλ. Φλερτάρει σίγουρα με τον τίτλο της ευχάριστης έκπληξης μέχρι στιγμής του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και τράβηγμα πάνω στο Μέση, κάρτα. Είναι η πρώτη κάρτα για παίχτη οποιασδήποτε ομάδας. Εκεί το τράβημα του Κέβιν Πίνα. Τραβά το Μέση από τη φανέλα. Απορώ γιατί διαμαρτύρεται. Και φάουλ και κάρτα. Ξεκάθαρο εδώ. Την κάλυψε άψογα με το σώμα του Μέση. Κέβιν Πίνα. Για να δούμε αν θα πάει απευθείας. Δεν είναι μακριά, αλλά δεν το λες και κοντά. Σκεφτείτε ότι το τείχος τοποθετείται περίπου 5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Λίο Μέση, ό,τι πιο επικίνδυνο διαθέτει αυτή τη στιγμή αυτή η Αργεντινή, με τον ίστρο του, με την εμπειρία του και όλα αυτά τα οποία κουβαλά από το Κατάρ και μετά. Στο 69, φάουλ για την Αργεντινή με τον Λίο Μέση. Εκτελεί με το αριστερό η μπαλά πάνω στο τείχος, τριών παιχτών επαναλαμβάνω, απομακρύνεται. Προσπάθεια από τα αριστερά ξανά με τον Μακάλιστερ. Η μπάλα θα γυρίσει λίγο πιο πίσω. Τώρα είναι οι Αργεντίνοι που κρατούν. Να δούμε κατά πόσο Μοντέιρο ή ο Λιβραμέντο θα μπορέσουν να προχωρήσουν μπροστά. Η μπάλα στο κέντρο με τον Λισάντρο Μαρτίνες, να δίνει για τον Μεδίνα. Ξανά πίσω για τον Λισάντο Μαρτίνες. Συντριπτική κατοχή μπάλας, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό για την Αργεντινή. Έχει βάλει έξτρα πίεση και στον ίδιο του τον εαυτό. Γκονζάλες, ο οποίος έχει μπει, είναι πιο δραστήριος, αλλά όχι ουσιαστικός, γιατί πήρε πάλι την μπάλα, την έχασε. Είτε με κακό κοντρόλ, είτε με κακή μεταβίβαση. Και ενώ διαρκώς σκηνοθέτης παίζει με τους φιλάθλους, τους μπλε καρχαρίες όπως λέγονται, πώς πανηγυρίζουν και πώς έχουν εκδηλωθεί. Σαστιγμένοι, αμίλητοι, οι Αργεντίνοι φιλάθλοι παρακολουθούν. Άλβαρες ανάμεσα σε δύο αντιπάλους έξω από τη μεγάλη περιοχή, γυρνά την μπάλα λίγο πιο πίσω με τον Λισάντρο Μαρτίνες. Το γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή για να βρεθεί ο Μέση. Αυτή τη φορά ο Ντίνεϊ θα απομακρύνει την μπάλα. Νέα προσπάθεια από τα αριστερά. Ξανά με τον Γκονζάλες. Εδίνα. Έντσο Φερνάντες από τα αριστερά. Ξανά ο Γκονζάλες. Από τα πόδια του οποίου παίρνουν αρκετές μπαλιές, αλλά έξω από τη μεγάλη περιοχή, παράλληλα και προς τα πίσω, όχι ιδιαίτερα πληκτικός. Μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Γκονζάλες από τα αριστερά θα ψάξει τη σέντρα. Για να δούμε. Όχι, κοντινή πάσα σε ένα γύρισμα τα υλικά, το οποίο βγαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μέση παίρνει την μπάλα και το φάουλ. Σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο. Σημείο Μέση, εγώ θα το χαρακτήριζα. Η μπάλα θα τοποθετηθεί τουλάχιστον 2 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, κοντά στο ημικύκλιο. Συζητήσιμη η φάση αυτή για το κατά πόσο βρίσκει ο αντίπαλος πόδι ή μπάλα, και είναι μπροστά στο διαιτητή. Το είδαμε και από την κάμερα. Εντάξει, δεν είναι replay για να δούμε τη φάση αυτή. Διαμαρτύρονται και πάλι οι παίκτες του πράσινου εγχωτηρίου, θεωρώντας ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως τα έδωσε ο Drew Fisher, θεωρώντας ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως τα έδωσε ο Drew Fisher.

0: Και ένα παίκτη πιασμένο. Ξαφνική εκτέλεση. Εντυπωσιακή επέμβαση του Βοζίνια. Φωνάζουν οι παίκτες για το πράσινο ακροτήριο ότι δεν υπήρξε σφύριγμα. Δεν ξέρω, πάντως εκτελέστηκε ξαφνικά. Και ενώ τοποθετούσε τον τοίχο ο Βοζίνια. Εν πάση περιπτώσει, στο 73. Ο Ζήνιο, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλη επέμβαση στο 73, στο 63 με συγχωρείτε, στη φάση του τετατέτ. Εκτελείται το κόρνερ από τα δεξιά, κεφαλιά, δεν θα μπορέσει η μπάλα, περνάνε εκμετάλλευτη την προσπάθεια του Λισάντρο Μαρτίνες. Στο 73 με το Μέση, επαναλαμβάνω, να εκτελεί, και ενώ ο Βοζίνη ήταν στο δεξί δοκάρι, προσπάθησε να τον κρεμάσει, έφυγε με τα δύο χέρια, δεν ήθελε και πολύ να γίνει εδώ η ζημιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είχε πάρει θέση ακόμα ο τερματοφύλακας. Παρ' όλα αυτά, ο Βοζίνια έκανε ένα νεύμα ότι δεν ακούστηκε το σφύριγμα από ένα αυστηρό φάουλ που κέρδισε ο Μέση. Ίσως λίγο παραπάνω εδώ να παίζει και με το όνομα της Αργεντινής ο Τρουφίσερ, ο διαιτητής. Cooling break στο 74 και ενώ τα λένε πάλι με τον διαιτητή για αυτό που πήγε να γίνει, θα συζητιόταν ούτως ή άλλως αυτή η φάση. Εκπληκτική επέμβαση του Βοζίνια που είναι, κατά άποψή μου, μέχρι στιγμής ο καλύτερος παίκτης του αγώνα. Λοιπόν, παιδιά, σας γυρίζω για λίγο το μικρόφωνο
1: πάρε
0: και τα λέμε σε δύο λεπτά.
1: Ένα-ένα λοιπόν, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, σε ένα παιχνίδι που ο Μέση προσπαθεί, κάνει τις βουτιές του, γιατί δεν ήταν φάουλ το προηγούμενο, σωστά το παρατήρησε ο Κυριάννης, και με την πονηριά του πήγε να σκοράρει με απευθείας χτύπημα φάουλ. Πριν να ετοιμαστεί ο τερματοφύλακας, παρόλα αυτά ο τερματοφύλακας του Πρασίνου Ακροτηρίου συνεχίζει να γράφει ιστορία εκεί με μια τρομερή επέμβαση και κράτησε αυτό το 1-1. 1-1 ενδεχομένως κανένας να μην το περίμενε, μόνο ο Μπέκα που βλέπω τώρα στους δέκτες εδώ φαντάζομαι καλά, φτούν και νουν και τα κουκόρια έτσι, τις διαφημίσεις που έχει, τις πράξεις που κάνει τώρα. Τα έχουμε ξαναπεί, μην τα λέμε τώρα, για το παιχνίδι να μιλάμε και να λέμε ότι με την εικόνα που έχει η Αργεντινή δεν ξέρω αν καταφέρει και αν αντέξει το πράσινο ακροτήρι, αλλά δεν θα πεις παράταση. Okay. Άλλη μια φάση ψάχνει το πράσινο ακροτήρι μέχρι το 90 για να κάνει την ολική ανατροπή και να γραφτεί ιστορία που νομίζω ότι δεν θα συζητάμε και τίποτα άλλο. Με τις φανέλες του Βοζίνια είναι στις εξέδρες οι οπαδοί του Πράσινου Ακροτηρίου. Ωραίες εικόνες, πολύ όμορφες εικόνες. Η Αργεντινή δεν είναι Αργεντινή πάντως, δεν είναι πράγμα αυτό. Δεν είναι ωραία εικόνα καλής ομάδας αυτή. Λέγαμε και με τον Δημήτρη προηγουμένως ότι αν έπαιζε η Γαλλία με τη φόρα που έχει πάρει, νομίζω ότι ούτε η τακτική της του Πράσινου Ακροτηρίου θα μπορούσε να τους αντισταθεί. Και αναφέρθηκα κυρίως στη Γαλλία, διότι αυτή τη στιγμή είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα στο τουρνουά, σχέτως αν αμυντικά παρουσιάζει κάποιες παρεξενιές. Παρ' όλα αυτά, από τη μέση και μπροστά είναι ομάδα όνειρο. Όμως η Αργεντινή έχει το Μέση και ο Μέση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Παλεύει μόνος του αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα έχει σκοράρει, έχει δημιουργήσει και δύο τελικές, σαν γκολ ήταν, αλλά ο Βοζίνια έχει κρατήσει το σκορ στα χαμηλά επίπεδα. Πάμε, Γιάννη.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν, 77ο λεπτό στο Μαϊάμι. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι 1-1. Ναι, καλά ακούτε. Με το Μέση να δει το προβάδισμα στην ομάδα του στο 29 και τον Ντουάρτε με μπλασέ στο 59 στο Παρίζι. Φάουλ υπέρ του πράσινου ακροτηρίου μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. Πάντως ήταν πολλές και σφοδρές οι διαμαρτυρίες από ανθρώπους του πάγκου, για το πράσινο ακροτήρι μιλάω, προς τον διαιτητή τον Ντρου Φίσερ, ότι δεν ακούστηκε το σφύριγμα της εκτέλεσης του Μέση. Και ενώ ήταν στο δεξί δοκάρι ο Βοζίνια και τοποθετούσε το τείχος, έφυγε γρήγορα και έκανε εκπληκτική επέμβαση στα αριστερά. Λοιπόν, για το πράσινο ακροτήρι που θυμίζω ότι έγινε και η πρώτη εμφανιζόμενη χώρα που φτάνει στα νοκάουτ στην πρώτη τη συμμετοχή σε παγκόσμια κύπελλα από τη Σλοβακία το 10 και την πρώτη αφρικανική ομάδα που το κάνει ήταν η Γκάνα το 6. Ενώ η τελευταία πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα που προκρίθηκε από τον πρώτο της νοκάουτ στα τελικά ήταν η Ουκρανία το 6, όταν είχε κερδίσει

0: μετά την Ελβετία. Για να δούμε από αυτό το φάουλ τι μπορεί να κάνει το πράσινο ακροτήρι. Ετοιμάζεται με τον Καμπράλ. Τελικά πολύ κακό για το τίποτα. Τίποτα ακριβώς δεν έγινε. Η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα δίπλα από το δεξιδοκάρι του Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος είναι σκεπτικός, καθιστός, παρακολουθεί και μέσα από το monitor το παιχνίδι. Μολίνα θα κερδίσει το φάουλ εκεί από τον Λιβραμέντο. Με τον Ρομέρο να πάει να το εκτελέσει. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εκείνος δίπλα για τον Λισάντρο Μαρτίνες. Κρατά την μπάλα. Την κρατά παραπάνω από όσο έπρεπε εκεί. Διεκδικείται μαζί με τον Λιβραμέντο. Τελικά όπως διώχνει. Έγιναν φάουλ και από τις δύο πλευρές. Επέλεξε σωστά ο Ντρουφίσερ να μην δώσει τίποτα. Την μπάλα από τα αριστερά, κοντά στο πλάγιο, μπροστά στον πάγκο του Κάμπο Βέρντε. Πολύ δυνατές μονομαχίες. Νομίζω θα αρχίσουν να βγαίνουν περισσότερες κίτρινες του Ντρουφίσερ για να τους συνετίσει στους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Μέχρι στιγμής μία κάρτα έχει βγει στο παιχνίδι. Και αυτή ήταν για ένα αντικανονικό μαρκάρισμα που είχε κάνει ο Κέβιν Πίνα ή Λεμίνη, όπως αναγράφεται στην φανέλα. Με αρκετά παρατσούκλια πάντως παίζουν οι αρκετοί παίκτες, όπως και ο Πίκο, ο Στόπερ, όπως και ο Ντίνεϊ. Λοιπόν, στο παιχνίδι και πάλι Γκονζάλης από τα αριστερά, το γύρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται γρήγορα, βρίσκεται παντού ο Καμπράλ της Μπενφίκα. Τον βλέπεις αριστερό μπακ, τον βλέπεις χαφ. Τώρα λειτουργήσε σαν συμπληρωματικό στόπερ. Λίγο νωρίτερα ήταν στη φάση που κέρδισε το φάουλ η ομάδα του, και ενώ θα έχουμε μια σειρά νέων αλλαγών. Για να δούμε. Ο Μέντες θα βγει. Και ο Τζοβάνι Καμπράλ. Και θα περάσει ο Σεμέντο με το 17 και ο Έλιο Βαρέλα με το 26. Για να δούμε τι μπορεί να βγει στη συνέχεια από αυτές τις αλλαγές και πώς αυτό μεταφράζεται. Ο Ζωβάνι Καμπράλ που έκανε πολύ μεγάλη δουλειά. Η μπάλα παραμένει σε πόδια Αργεντινών, η οποία χάνεται αμέσως. Μια προσπάθεια, πλάγιο υπέρ της Αργεντινής. Τώρα τρέχουν, αλλά είναι λίγο αργά νομίζω. Θα μπορούσαν κάλλιστα από το πρώτο ημίχρονο να έχουν δείξει την ισχύ τους, την αποτελεσματικότητά τους, και αν μην τι άλλο να μην περιμένουν τώρα παίζοντας με το χρόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μέση ελύσεται μέσα στη μεγάλη περιοχή, πλασέ, παρολίγο αυτό γκολ. Τελικά η μπάλα είναι corner, πανηγυρίζεται έξαλα από τους παίχτες του πράσινου ακροτηρίου ο Πίκο. Και ενώ η μπάλα πήγαινε σε παίχτη Αργεντίνο, αν πρόλαβα να δώσω, θα πρέπει να ήταν ο Άλβαρες εκεί. Δεν έχει σημασία. Έδιωξε και με εξουδετερωμένο το Μοζίνια. Νέο γέμισμα. Αντέχει για την ώρα το πράσινο ακροτήρι. Διώχνει όπως ο Ντίνεϊ. Μπαίνουμε σε ένα θρίλερ τελευταίου δεκαλέπτου σύν τις καθυστερήσεις. Μια Αργεντινή πολύ κάτω, πολύ πιο χαμηλά από τα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει και βεβαίως και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και ενώ η μπάλα πράγματι είχε στρωθεί λουκούμι στον Έντσο Φερνάντες, εάν πέρναγε και από τον Πίκο, αρκούσε ένα φύσιμα της μπάλας για να τη στείλει στα δίχτυα. Πίκο, ο οποίος όχι απλά διώχνει, με τη φόρα που είχε, επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του άθελά του, αλλά την έστειλε δίπλα από το αριστερό δοκάρι σε κόρνερ. Τα δεξιά, νέα προσπάθεια για την Αργεντινή. Μέση θα δώσει με την προώθηση του Λισάντρο Μαρτίνες. Ζητά μπαλά αριστερά ο Μεδίνα, τελικά επιλέγει τον Γκονζάλης. Τώρα πάω στο Μεδίνα. Όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή. 1-1 Αργεντινή Κάπο Βέρντε στο 82. Με γκολ του Μέση 29 και του Ντουάρτ στο 59. Προσπαθεί μάταια να βρει τρόπο να παίξει κάθετα η Αργεντινή, να πατήσει περιοχή. Τα αριστερά και πάλι με τον Γκονζάλες. Άλβαρες, η μπάλα γυρνά πίσω και με τον Έντσο Φερνάντες και πάλι ο Γκονζάλες, η μπάλα διεκδικείται αλλά θα βγει ο Βοζίνια και θα μπλοκάρει την μπάλα και ενώ είχε μπροστά του τον Πίκο που του έκανε χώρο για να μην γίνει πιο απειλητικός ο Γκονζάλες. Η αγωνία στο κατακόρυφο για τους φίλους και της Αργεντινής και για το πράσινο ακροτήρι. Θυμίζω η ομάδα νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη παίζει με την ομάδα νούμερο 67. Σε αυτή τη φάση του κάτω του 32 το πράσινο ακροτήρι το οποίο ουδέποτε είχε ξαναλάβει μέρος στο παρελθόν σε παγκόσμιο κύπελο. 9 προσπάθειες για γκολ η Αργεντινή, 5 στο τέρμα. 6 προσπάθειες για γκολ, 2 στο τέρμα για το Κάπο Βέρντε. Μεταξύ βλέπω κινητικότητα στον πάγκο της Αργεντινής. Αν πρόλαβα να δω σωστά πρέπει να ήταν ο Παρέντες. Ψάχνει το σούτ από τα αριστερά με τον Γκονζάλες, το πλασέ. Νέα απομάκρυνση μπάλας και πάλι με τον Πίκο. Είναι παντού ο παίκτης που αποσόβησε λίγο νωρίτερα. Βέβαια η παραβίαση της ομάδας τους. Ο υδρότας κυλά ποτάμι στο πρόσωπο των παίκτων και των δύο ομάδων. Τελικά θα βγει ο Ντεπόλ. Έπεσε αρκετά στο δεύτερο μέρος για να περάσει ο Παρέντες. Και να δούμε τι εσωτερικές ανακατατάξεις θα γίνουν. Εξαιρείται το κόρνερ από τα αριστερά η κεφαλιά. Απομακρύνεται η μπάλα όπως όπως εκεί. Φωνές για χέρι του Καμπράλ. Νομίζω έχει βρει με τον νόμο. Θα δείξει όμως. Και τι μπορεί να κάνει τώρα με αυτή την αλλαγή του Παρέντες που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Της Boca Juniors. Πάντως η κούραση είναι έκδηλη και φαίνεται και από την κίνηση του σώματος και στο πρόσωπο των παιχτών. Ενώ βλέπω τον Μεδίνα, τον αριστερό μπακ της Μαρσέη, να είναι πεσμένος, δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα μυϊκό. Ναι, πράγματι. Σαν κράμπες και μάλιστα πήγε και ο αντίπαλος ο Κεβιν Πίνα. Συνεχίζει για να δούμε, αυτό περιμένουμε από τον πάγκο. Και δεν είναι μόνο Μεδίνα, είναι και άλλοι παίχτες που προσπαθούν μέσα από αυτές τις διατάσεις να τονώσουν λίγο το μυϊκό του σύστημα στα πόδια ως επιτοπλίστων. Πάρα πολύ το τρέξιμο το οποίο υπάρχει. Και αλλαγή ζητάει ο Σκαλόνι. Ναι, δεν μπορεί να συνεχίσει ο Μεδίνα τελικά. Για να δούμε τι θα γίνει. Στο 85 ποιος θα το έλεγε, με ένα παιχνίδι που πλησιάζει στην παράταση. Λοιπόν, ο Μεδίνα θα βγει και στη θέση του θα περάσει το Ταλιαφίκο. Στον ακροτήρι από τα αριστερά η απομάκρυνση με τον Ταλιαφίκο. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Από τα αριστερά. Εκεί τώρα που η Αργεντινή προσπαθεί να βγάλει έξω από τη μεγάλη περιοχή την μπάλα. Αλλά υπάρχει θέση offside. Ο Μοντέιρο, ο μοναδικός φόρ αυτή τη στιγμή που παίζει. Και να αλλάξετε με το Λιβραμέντο. Μπάλα στην κατοχή της Αργεντινής, στον χώρο του κέντρου. Δεν έχει γίνει πιο ζωηρή πάντως η Αργεντινή. Δεν έχει ανεβάσει περισσότερο το ρυθμό της. Ναι, μεν έχει αφυπνιστεί. Ναι, μεν έχει γίνει λίγο πιο προσεκτική, αλλά μέχρι εκεί. Παναλαμβάνω, το πράσινο ακροτήρι έχει χαμηλώσει αρκετά την ποιότητα της Αργεντινής. Από τα δεξιά ο Μέση αποφεύγει όποιον βρίσκει. Κάνει τη σέντρα από μάξιμ του Ντίνι. Στην επαναφορά της μπάλα, shoot out. Ζητούν κόρνερ σε αυτό το σουτ το οποίο έπιασε ο Μακάλιστερ και τελικά αλλαγή απόφασης από τον Ντρου Φίσερ. Στην κίνηση έπιασε το βολέ με το δεξί. Πράγματι μπάλα βρήκε στον αντίπαλό του και πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ακόμα ένα κόρνερ στο παιχνίδι και πιο συγκεκριμένα το 5ο για την Αργεντινή. 2 έχει το πράσινο ακροτήρι και τα 7 κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε αν θα έχουμε γκολ σε αυτό το διάστημα μέχρι το 90 στις τις καθυστερήσεις. 1-1 το αποτέλεσμα. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Μέση εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει ο Βοζίνια. Η μπάλα δεν βγαίνει πλάγιο. Την κρατάει ο Λισάντρο Μαρτίνες. Την επαναφέρει προς τα μέσα. Εκεί όπου ψάχνει ένα νέο γέμισμα τυφλό από τον Ρομέρο. Τελικά τρέχει ο Ταλιαφίκο, πιο γρήγορος, πιο φρέσκος. Θα δώσει την μπάλα για τον Παρέδες. Οι Αργεντίνοι έχουν τον έλεγχο λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μπάλα και αριστερά με τον Ταλιαφίκο, για τον Παρέδες, δεξιά για τον Μέση. Στο ένας εναντίον ενός προσπαθεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κρατά την μπάλα. Δεν μπορεί να παίξει τον αδείο με τον Μακάλιστερ. Είχαν κλειστεί εκεί. Δεν έχει και πολλές επιλογές ο Μέση. Πολύ στατικό το ποδόσφαιρο και το στυλ παιχνιδιού της Αργεντινής. Δεν υπάρχουν οι χώροι να ανοιχτεί, κάποιος να κάνει κάποια κίνηση. Η Αργεντινή κρατά τον έλεγχο της μπάλας από τα αριστερά. Σε μια προσπάθεια που θα κάνει τώρα και με τον Έντσο Φερνάντες. Λάγια δεξιά και με τον Παρέδες να ζητά μπάλα και με τον Γκονζάλες. Δεν πατά περιοχή, δεξιά για το Μέση. Απέναντί του είναι ο Καμπράλ. Κρατά την μπάλα, έξυπνη σκαυτή παλιά, εκεί όπου τελικά δεν μπορεί να κάνει κίνηση και να τη βρει ο Μακάλιστερ. Ζητούν χέρι. Περιμένετε, λέει ο διαιτητής, στην απομάκρυνση μπάλας από τον Ντίνεϊ. Μαζί με τον Πίκο ήταν οι δυο τους. Σκαυτή παλιά του Μέση, η απομάκρυνση της μπάλας. Ναι, έχει βρει χέρι. Ναι, έχει βρει του Πίκο. Βέβαια, προσέξτε, έχει βρει στο κεφάλι, έχει βρει στο μπράτσο και στο χέρι μαζί. Αυτό ακριβώς έχει δει και ο κόσμος και φωνάζει. Να δούμε αν θα το θεωρήσει ακούσιο, γιατί η μπάλα πρώτα έχει βρει στο κεφάλι. Αυτό λέει και ο Πίκο. Και μετά βρίσκει διαδοχιά σε δύο σημεία του χεριού. Στο αριστερό μπράτσο και στο αριστερό χέρι. Συνεχίζεται, παίζεται, λέει ο διαιτής. Λογικό, θα σε φυσική θέση. Μάλλον έχει βρει πρώτο στο κεφάλι. Σωστή απόφαση. Από τα αριστερά η μπάλα με τον Ταλιαφίκο. Νέα βαθιά παλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εύκολα μπλοκάρει την μπάλα Βοζίνια. Στο 90 βρισκόμαστε και να δούμε τις καθυστερήσεις. Μια κατοχή μπάλας περίπου στο 68%. Τώρα προσπαθεί να τρέξει περισσότερο η Αργεντινή. Με το ισόπαλο 1-1, επαναλαμβάνω, σίγουρα αποτελεί μια έκπληξη πρώτου μεγέθους και μόνο το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας. Αρκεί να αναλογιστούμε τα μεγέθη που χωρίζουν δύο μας για να καταλάβουμε. Παρέδες, θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Λισάντρο Μαρτίνες. Ξανά Παρέδες. Αριστερά για τον Γκονζάλες. Παρέδες πάντα έχουν αφήσει πολύ χώρο, πολύ γήπεδο για τον πράσινο εκροτήρι. Βαθιά παλιά για τον Γκονζάλες. Το γύρισμα με το κεφάλι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κρατά την μπάλα παραπάνω από όσο θα έπρεπε εκεί με τον Σεμέντο. Έχασε την μπάλα. Εκεί έπρεπε να τη διώξει. Την κράτησε παραπάνω από όσο έπρεπε. Νέα κίνηση μέσα στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά με τους Αργεντίνους. Αυτή τη φορά θα μπορέσει με τον Άλβαρες. Διώχνουν όμως με τον Τίνι. Και εκείνος με τον Σεμέντο, τον Μορέιρα. Η μπάλα δεν μπορεί να φτάσει μπροστά στον Λιβραμέντο. Επιμένει 8 λεπτά καθυστερήσεων. Υπάρχει πάρα πολύ χρόνο για να δούμε γκολ. Αν δούμε γκολ, εν πάση περιπτώσει. Λισάντρο Μαρτίνες από τα αριστερά για τον Έντσο Φερνάντες. Μακάλιστερ, Έντσο Φερνάντες. Τώρα η μπάλα για τον Παρέδες. Παράλληλο ποδόσφαιρο σε συνάρτηση με τη μεγάλη περιοχή του πράσινου κροτηρίου. Έρχεται προς τον άξονα ο Μέση. Ανοίγει παιχνίδι από τα δεξιά. Εκεί περιμένει ο Μολίνα. Μόνος του δεν κάνει τη σέντρα. Πολύ καλά κλεισμένος. Πολύ καλά τα τρεξίματα από το πράσινο κροτηρί. Μακρινό σουτ. Ξαφνικό. Εξουδετερώνεται και πάλι από τον Βοζίνια. Ο Παρέδες ήταν αυτός ο οποίος δοκίμασε το σουτ. Καλά έκανε. Αλλά σε ετοιμότητα ο εξαιρετικός goalkeeper του πράσινου κροτηρίου. Μεταξύ ξαναβλέπουμε τη φάση. Πρώτα έχει βρει κεφάλι του Πίκο και μετά στο χέρι. Σε διπλή φάση του χεριού. Ήταν σε φυσική θέση η αλήθεια στη διεκδίκηση της μπάλας. Άλλωστε πλέον με τους καινούριους κανονισμούς τα τελευταία χρόνια δεν σημαίνει ότι όλα τα χέρια μέσα στη μεγάλη περιοχή είναι και πέναλτι. Προσπαθεί εκεί να κλέψει την μπάλα ο Μοντέιρο με πείσμα. Δυσκολεύει την κυκλοφορία με τον Λισάντρο. Λισάντρο Μαρτίνες με τον Ταλιαφίκο. Τελικά κυκλοφορούν τώρα την μπάλα με ασφάλεια οι Αργεντίνοι. Τώρα η μπάλα θα περάσει στο κέντρο. Έχει την μπάλα στην κατοχή της με τον Λισάντρο Μαρτίνες. Μπάλα δεξιά για τον Μολίνα. Ανοίγει το Μέση, αλλά ταυτόχρονα τον έχουν περικυκλώσει τρεις παίχτες από το πράσινο κροτήρι. Η μπάλα κινείται διαρκώς έξω από τη μεγάλη περιοχή μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Από τα δεξιά τώρα και πάλι με τον Μολίνα. Ψάχνει σέντρα, την πραγματοποιεί. Περνάει πάνω από αρκετά κεφάλια. Ο Μορέιρα για το πράσινο κροτήρι θα απομακρύνει όπως όπως. Και πάλι η Αργεντινή ανακτά τον έλεγχο. Μακάλιστερ για το Μέση, προσποίησε ότι θα πάει δεξιά, πάει αριστερά. Ξαναπροσποιείται δεξιά, αποφεύγει όποιον βρίσκει και υπάρχει φάουλ. Νέες διαμαρτυρίες για το πράσινο κροτήρι. Κρατά το πόδι του ο Λίο Μέση. Πήρε την μπάλα. Πολύ αυστηρό το φάουλ και αυτό. Θα το πω στο πλάνο που έχουμε δει, που υπάρχουν τα παπούτσια των αντιπάλων, δεν φαίνεται να υπάρχει επαφή με κάποιο παπούτσι αντιπάλου. Τώρα αν έχει γίνει πιο ψηλά, δεν ξέρω με ταχύτητα που υπήρχε. Διαμαρτύρονται και πάλι το πράσινο κροτήρι. Είναι η αλήθεια ότι ο διαιτητής έχει σπρώξει, έχει βοηθήσει με τον τρόπο του την Αργεντινή, την έχει φέρει για τρίτη φορά σε αμφισβητούμενη φάση, σε αμφισβητούμενο φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το κοινό ζητά λίγο Μέση και λογικά αυτός θα το εκτελέσει. Λοιπόν, το τείχος τοποθετείται κοντά στο σημείο του πέναλτι. Είναι σήμα κατά τεθέν αυτή η θέση. Λίγο δεξιά. Έξω από τη μεγάλη περιοχή, περίπου 3 με 4 μέτρα. Πολυπρόσωπο το τείχος, καλύπτει την αριστερή γωνία του Βοζίνια. Είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε. Φάουλο Μέση στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, μπροστά σε ένα τείχος 6 ποδοσφαιριστών. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί μπάλα, διώχνει ο Βοζίνια με δεύτερη προσπάθεια. Άλλαξε πορεία και μετέπειτα βρήκε στο Βοζίνια, ο οποίος είναι πεσμένος, δείχνει να υποφέρει. Παναλαμβάνω, η μπάλα κάπου κόντραρε, με το αριστερό χέρι απομάκρυνε την μπάλα. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Βοζίνια. Η μπάλα κόντραρε, από ό,τι βλέπω εδώ, στον Καμπράλ. Και παρόλα αυτά ο Βοζίνι ήταν εκεί. Δεν μπορεί να νικήσει σε αυτή τη φάση έναν κέρβερο για την εστία του πράσινου κροτηρίου. Στο 90-5 ήταν αυτή η φάση. Είναι η αλήθεια ότι από τον γκολ που δέχτηκαν και μετά έχουν κάνει φάσεις κυρίως με το Λίο Μέση. Αλλά το πράσινο κροτήρι καλά κρατεί. Έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-1 Αργεντινή Κάπο Βέρντε. Τα γκολ του Μέση στο 29, του Ντουάρτε στο 59 και φάουλ, το οποίο έχει κερδίσει το πράσινο κροτήρι. Φέρνει αρκετό κόσμο λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή εκεί στο ημικύκλιο. Για γέμισμα από ό,τι φαίνεται θα πάει ο Κεβιν Πίνα ή ο Καμπράλ. Καμπράλ τελικά με το αριστερό. Μέσα στη μεγάλη περιοχή απομακρύνεται η μπάλα από τον Έντσο Φερνάντες. Πάει σε ένα χώρο που ελέγχεται από παίχτες του πράσινου κροτηρίου. Παραπερνά με τον Μοντέιρο. Πάλι πίσω με τον Καμπράλ. Μορέιρα. Βαρέλα. Ξανά η μπάλα πίσω για τον Ντίνεϊ. Παίζει και με τον χρόνο 1,5 λεπτό θέλει να συμπληρωθούν τα 8. Ακόμα ένα παιχνίδι της φάσης που οδηγείται στην παράταση και μετά από αυτό που προηγήθηκε με την Αίγυπτο και την Αυστραλία. Όποιος προκριθεί από το ζευγάρι Αργεντινή Κάπο Βέρντε παίζει με την Αυστραλία. Πίκο θα δώσει για τον Μοντέιρο. αλλά λίγο πιο πίσω σε ένα χώρο όπου κινείται γη με τον Πίκο από τα αριστερά, με τον Βαρέλα. Ζητάει και ο Σεμέντο την μπάλα. Τόση ώρα που μας ακούτε, στο τελευταίο λεπτό δεν έχει παρεμβληθεί πόδι Αργεντίνου σε αυτές τις μεταβιβάσεις. Να δούμε από τα αριστερά τι μπορεί να βγει με τον Βαρέλα. Φάουλ, όχι. Σαν να υπήρξε σπρώξιμο λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά τίποτα, λέει ο Ντρου Φίσερ. Διαμαρτύρονται κάποιοι, άλλοι παίζουν. Εν πάση περιπτώσει το παιχνίδι πάει από τα δεξιά. Τώρα βέβαια, ναι, υπάρχει φάουλ που κάνει ο Σεμέντο. Το σφυρίζει ο διαιτητής. Πάντως για την προηγούμενη φάση θα ήθελα να την ξαναδώ, γιατί νομίζω ότι ο παίχτης από το πράσινο ακροτήρι δεν πέφτει μόνο του. Πρέπει να υπάρχει σπρώξιμο, αλλά εν πάση περιπτώσει. 15 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 8 των καθυστερήσεων. Αργεντινή, Κάπο Βέρντε 1-1. Και από τα αριστερά είναι ο Γκονζάλες. Θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω με τον Ταλιαφίκο. Τριπλό σφύριγμα λήξης κανονικής διάρκειας. 1-1 λοιπόν. Με τα γκολ του Μέση το 29, που ήταν ο μοναδικός που έχει διασωθεί από αυτό το, δεν θα πω ναυάγιο, αλλά από αυτό την εικόνα κάτω του μετρίου παρουσίαση η Αργεντινή. Και ο Ντουάρτε στο 59, η σκόρερ για τις δύο ομάδες. Ποιος θα το περίμενε ότι θα μας οδηγούσε αυτή η απίθανη ομάδα του Μπουπτίστα στην παράταση, και η αγωνία πλέον όλο ένα και μεγαλώνει, όλο ένα και αυξάνεται, για να δούμε τελικά πού θα καταλήξει αυτό το παιχνίδι. 1-1 επαναλαμβάνω στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι. Παράταση, επιστροφή, μικρόφωνο σε εσάς παιδιά, και τα λέμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, ζούμε την μεγαλύτερη μέχρι στιγμής έκπληξη στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό το 1-1 της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής με την πρωτοεμφανιζόμενη σε Μουντιάλ ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου. Ένας οπαδός κρατάει και το τρόπαιο, και καλά ότι θα πάρουμε και το παγκόσμιο. Σήκωσέ το, δεν μπορώ να περιμένω, έτσι. Περάσει και τόσα χρόνια, 22 ολόκληρα χρόνια από το θρίαβο της Ελλάδας στην Πορτογαλία. Επέτειο σήμερα. Όλα μπορούν να γίνουν. Είναι η 4η Ιουλίου, φαίνεται. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε σε αυτό το φινάλε του πρώτου μέρους του μικροφόνου στο Μουντιάλ. Έχουμε παράταση λοιπόν, να το ξαναπούμε. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι είναι στο 1-1. Τη σκητάλη σε λίγο θα πάρει Δημήτρης Γιαχανατζής με τον Άκη Δημακό για τη συνέχεια και για ό,τι άλλο συμβεί στη συνέχεια. 4:30 είναι και το Κολομβία Γκάνα, αλλά τώρα με αυτό που συμβαίνουν εδώ πέρα βλέπω ότι θα τραβήξει αρκετή ώρα, Άκη.
2: Επλά κάνε με 5 το απόγευμα να μου πει τι θα βγάλουμε και αυτά. Του λέω, θα έχει παράταση. Κάνεις να γελάει και να με κοροϊδεύει.
1: Α, ναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι τώρα. Περιμένουμε με πολλή αγωνία, πολύ suspense αυτό το, την παράταση της αναμέτρησης. Παράταση στην παράταση, έτσι, από τον ένα αγώνα στον άλλο. Λοιπόν, σε λιγάκι θα κάτσουν εδώ πέρα τα παιδιά για τη συνέχεια του συναρπαστικού αυτού αγώνα. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Era Sport.